0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζον Ντασέν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Ενώ είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς.
1: Δυστυχώς.
0: Ο γιος του Ζιλ Ντασέν. Προφανώς όχι με τη Μελίνα. Η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζον Ντασέν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, οκ.
0: Πού το ξέρεις, πήγες?
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original. Έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γκουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό! Καλά στο
0: αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα άκουσες.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Α, το... Δεν ξέρω αν ξέρετε, ναι, το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό, το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά τα δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, πρέπει να ζούσα το αν άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά...
1: Ας σου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν, οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι... ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλον, να ξέρω εγώ, μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92, ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει, οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Mm-hmm. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε το ζω. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Αγία Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο. Στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Yeah. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ στην παρέα, στην Χαλκίδα. Ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Yeah. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα, από το 1967 ο Αλμπάνο, Αλμπάνο Καρίσι, και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη
0: δεν
1: από να το τραγούδι.
0: Λέξη. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσει, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. γιατί, δεν μπορώ. Λοιπόν, με αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, mm-hmm. δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις, έστω. δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Mm-hmm. Οπότε, απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, mm-hmm. εντάξει. Οπότε, θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Mm-hmm. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα, όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.
1: Oh.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε. Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο, επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, να σου πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω.
0: Ωραίο
1: ακούστηκε, οκ. Okay. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεσί, κομεσιά.
0: να και τα γαλλικά. Γενικώς είναι ένα πονεμένο αγόρι. και όχι, δεν έχει να κάνει με έγκλημα, τέλος πάντων. το Λάκρυμα είναι τα δάκρυα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, αν το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά, στο μυαλό μου, είναι το έγκλημα.
0: όχι, όχι. Μιλάει για την αγάπη, τέλος πάντων. ότι δάκρυα ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω, το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα και τα λοιπά. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα, αναλόγως την κάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα, σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις
1: ελληνικό,
0: το επόμενο.
1: Είτε... Ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό?
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό
0: και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ. σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω. Πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα θάνατο City am Fenster. Σωστός, σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο. Πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης. Και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ, διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσει τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Υγεία και ευτυχία. Επίσης, αντεύχομαι να χαίρεσαι τη φέη σου, Αλάνη, και τα κορίτσια σου. Καλή εκπομπή και καλή μας βάρδια. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever, μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Πάνος και Φεϊρίλου στην παρέα σας. Προς το παρόν, συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και τα Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο, επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω, από το... από τα... όχι βαρετά, από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχει έξω. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ, 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το Χωριανόπουλο, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέβανος.
0: Hey. Λοιπόν, έγινε η γνωριμία του Στέφανου Χωριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Mind. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη. Να είσαι καλά. Ρίλο λέει: αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή εκπομπή. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρού σου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Mm-hmm. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, 10. Τα γράφω.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Little Tony. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι, Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στη Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Από το 1965 ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Faye.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω τα τέτοια ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν εκεί, είναι εκεί η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και
0: πες
1: άλλος
0: κόσμο,
1: ο
0: τίτλος. Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως είναι... έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου λέγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοτσέλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολεντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Τη μία ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και από την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω...
0: Δεν τα πιες μόνο από το ένα αυτή τα λόγια, απλά στο άλλο, στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει...
1: Ναι, ένιωθα ότι... Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιο είδος ψυχάκιας και δεν το μπορώ.
0: Για την εποχή του 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν η Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σας.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι. He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Και δεν κατάλαβα. Ήταν ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του και. Και την έθαψε.
0: Τι λέει το ρεφρέν? I looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας πιο ναι, δεν έλεγε ότι κάτι έχει buried, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς θα το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία,
1: ναι,
0: και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Έτσι. Okay.
0: Λοιπόν...
1: έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα, είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ... που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια. Και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες. Και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, όπου η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε. Ναι.
0: Επίσης,
1: και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μοναξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα, τέλειο.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά, δηλαδή έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος.
0: Θα κάνεις σε μία ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν τη δοδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Πρέπει να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτζή στη Δάφνη, να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό, που τον ευχαριστούμε πάντα. Και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Λοιπόν, καλημέρα σε και πάνω. Πολύ χρόνο σε χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταρα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μίλτο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στο τέλειωμα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε. Θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω. Συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι, ωραία, και αυτή η Μπούς.
1: Ναι, εντάξει, έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hills. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κάνα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλοι τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπερς, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το beat drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι στην Αφρικάρη με το hard panning του των 67's που κάνει συγγραφείς, κάτι ξέρω κι εγώ, εγώ το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από το beat drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και τι καλύτερο για εσένα και τα στρέσου. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μεταλταξή. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσέ το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Εντάξει, πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όχι, θα πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι πότε έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 είναι ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, κορίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο και τα λοιπά.
1: Δεν χόρευα γιατί...
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στα
1: ακουστικά της. Είμαι ατσούμπαλη. Και...
0: Είσαι έστειλε ένα χορό μικρή, δεν ξέρω. τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω, γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: Και, 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: Κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία του 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το They Don't Care About Us. Διαλέγοντας το
1: Remember the Time. Έλα, είναι
0: Συγγνώμη, διάλεξες.
1: Ρεβίλε.
0: Michael Jackson, Remember the Time. Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι. Remember the Time
0: 14. Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
4: ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει
4: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλας.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι,
3: στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα
3: σκορδαλιά.
4: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Την αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων
4: όλο
3: των
4: υπόλοιπων ανθρώπων.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος και αυτό είναι το Εγκατακλείδι. Και σήμερα έχουμε πολύ καλή παρέα. Και κάπου εδώ θα κατεβάσω το χαλάκι και θα σας συστήσω τρία παιδιά βολιώτικα που έχω απέναντι. Λοιπόν, δύο κορίτσια, ένα αγόρι σήμερα στην παρέα μας. Κάτσε να φτιάξουμε εδώ τα μικρόφωνα και να δούμε. Δύο ξανθά κορίτσια, το αγόρι δεν είναι ξανθό, είναι σκούρο. Είναι σκούρο, είναι βαλές. Πώς το λένε. Λοιπόν, εξ αριστερών μου προς τα δεξιά θα τα πάω, αφού προηγούνται οι κυρίες, φαντάζομαι.
6: Κανονικότατα.
5: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχω τη συγκατάθεσή σου.
6: Αν θες πες κάτι άλλο.
5: Τι να πω.
6: Όχι, λέω. Με δύο γυναίκες, άμα
5: Βαρβάρα Στάμου, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Πάρα πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
7: Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ μαζί σας.
5: Χαιρόμαστε. Γίνεται κιόλας.
7: Έτσι. Σου έτσι.
5: Το ποτηράκι στο
7: χέρι.
5: Πάντα γεια.
7: Τσεκουράκι από το κουτούκι του Πέδαρου, παρακαλώ.
5: Έτσι, έτσι. Από το φίλο μας τον Κυριάκο. Έτσι, ευγενική προσφορά.
7: Σας στάνουμε λίγο και το λαιμό.
5: Και το λαιμό, γιατί θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, θα σας κουράσουμε απόψε.
7: Έτσι.
6: Είναι δύσκολο.
5: Πώς είσαστε, είναι όλα καλά, είναι όλα όμορφα?
7: Αφού είμαστε εδώ, είναι όλα καλά.
5: Ναι. Φαντάζομαι. Και αν δεν ήσασταν, θα ήταν ωραία, μωρέ. Αλλά αφού είσαστε ένας λόγος παραπάνω.
6: Ένας λόγος παραπάνω.
5: Η Έλενά μας, Έλενα Κουζούμη.
8: Χαίρετε.
5: Τι κάνετε?
8: Πολύ καλά.
5: Τραγουδάτε, ξέρετε, από μικρόφωνα. Σας στείλω κοντά σε αυτά.
8: Κοντά, ναι, εδώ, ναι, καλά. Ναι.
5: Κάτσε, κάτσε να έρθω, κάτσε να έρθω να κάνω μια ρύθμιση, γιατί στο έχουμε μακριά. Και γι' αυτό φταίω μια ούλη, δε φταίει εσύ.
8: Α, μάλιστα.
6: Οι
5: δικές του ρυθμίσεις είναι τα default του μια ούλη. Σε βοηθάει στην ανάγνωση από κάτω?
8: Μάλιστα, με βοηθάει.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς είστε?
8: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
5: Α, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
8: Υγιένουμε.
5: Υγιένετε. Πάντα καλά.
6: Πάντα.
5: Και πάλι ο στρόφιμος εδώ της, του σταθμού.
6: Ταξιδεύει.
5: Τρόφιμος, ναι. Έχει πέρα πάνω από 10 φορές.
8: Και 33.
6: Για το καλό μου.
5: Όχι, ασπρίσαμε. Για να σε δω. Εντάξει, το μουσί τώρα δεν μετράει.
7: Όχι, καλά το πάει.
5: Δεν έχει γίνει τρίχα.
7: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι ο Γιάννης.
6: Μια χαρά είναι ο Γιάννης, γιατί ο Πάος δεν είναι, δεν κατάλαβα.
7: Λέμε για τον Γιάννη τώρα.
5: Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι.
6: Καλησπέρα.
5: Και οι τρεις τους, λοιπόν, φτιάχνουν.
6: Είμαστε, είμαστε ένα τρίο.
5: Είσαστε ένα τρίο.
6: Μουσικό τρίο.
8: Περίεργο
6: ακούγεται
8: λίγο αυτό.
6: Όχι. Περίεργο ακούγεται περισσότερο. Περίεργο από αυτό που είπα, ακούγεται το όνομα. Είναι Johnny's Blondies.
5: Johnny's Blondies.
6: Και τους έλεγα, είναι ιδέα των γυναικών. Εγώ έλεγα, ναι παιδιά, ακούγεται λίγο περίεργο. Βρε Βάρβαρα μου, Johnny's Blondies.
7: Είναι στοχευμένο.
6: Είναι στοχευμένο.
5: Οκ.
6: Περνάμε καλά.
5: Μπροστά στις γυναίκες τι να πεις.
6: Έτσι.
5: Θα κάνεις πίσω και άμα είναι και πλειοψηφία.
7: Γιατί πάνω μου, δεν σου αρέσει εσένα μια τέτοια ονομασία για πάντα.
5: Τι παιδιά, τι λέτε.
6: Καταρχήν
7: είναι κάτι που επειδή προκαλεί εντυπώσεις δεν το ξεχνάει κάποιος.
5: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Το έχεις δουλέψει στο μάρκετινγκ.
7: Εννοείται. Είναι και δουλειά μας αυτή άλλωστε.
5: Αλίμονο. Πώς ήρθε η ιδέα έτσι, ποιος το αποφάσισε, πώς ήρθατε έτσι μαζί και τρεις?
7: Κοίταξε, όλοι οι έρωτες είναι λίγο μοιραίοι. Συμβαίνουν.
6: Ακαρία, ναι.
7: Χωρίς να
8: με την πρώτη ματιά.
5: Μάλιστα, τόσο
8: πραγματικά.
6: Με την Έλενα παίζαμε πέρσι, full μπάντα. Εντάξει, πάντα σε πλαίσια ροκ. Η Βαρβάρα, πόσο καιρό έχουμε γνωριστεί, Βαρβάρα?
7: Είμαστε
6: ένα χρόνο.
7: Ναι, περίπου ένα χρόνο.
6: Γνώρισαμε τη Βαρβάρα, την ακούσαμε στη σκηνή, την ακούσαμε να μας τραγουδάει, μαγευτήκαμε και φέτος.
8: Και του λέω, Γιάννη, επιτέλους το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Θέλω μία δικιά μου Μπάρμπι.
7: Και ζωντανή.
6: Ζωντανή, κανονικότατα. Και όντως έκατσε πολύ ωραία. Βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε. Είχαμε την ιδέα με απλή μουσική, με μία κιθάρα έστω. Νομίζουμε ότι μπορείς να κάνεις ένα full πρόγραμμα, μπορείς να διασκεδάσεις, μπορείς να συγκινήσεις, μπορείς να γενικώς να περάσεις από πολλά στάδια. Να ταξιδέψεις. Είναι δύο φωνές οι οποίες μπλέκονται, συνεργάζονται άψογα.
5: Πόσο εύκολη ήταν αυτή η συνεργασία, κυρίες? Να το διακόψω λίγο το Γιάννη.
8: Πάρα πολύ εύκολη.
7: Ακούγοντάς το κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί πόσο εύκολη μπορεί να είναι.
8: Μάλιστα. Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
5: Ναι, γι' αυτό μιλάω, ας πούμε, με το πόσο.
7: Συνήθως
5: πόσο...
7: μεταξύ γυναικών υπάρχουν διάφορα, ξέρεις, εισαγωγικά.
5: Ναι. Μάλιστα, τραβήγματα αυτά, τούφε στο χέρι.
6: Όταν το πρώτο άκουσα, φοβήθηκα. Αλήθεια, αλλά εντάξει, οκ.
8: Αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα και οι δύο είμαστε μανούλες. Οπότε έχουμε.
5: Λίγο τον πολιτισμό μέσα μας.
8: Κοινές βάσεις με τη λογική.
6: Την υπομονή.
5: Την υπομονή.
8: Στο ωράριο, τις συνθήκες.
7: Να σου πω πώς το βλέπω.
5: Ναι.
7: Κοίταξε, επειδή και τόσο εγώ όσο και η Έλενα έχουμε, ρε παιδί μου, η κάθε μια το επίπεδό της, σεβόμαστε και θαυμάζουμε ταυτόχρονα η μία την άλλη. Οπότε αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια να έχουμε προστριβές, καταλαβαίνεις.
6: Ναι, μωρέ, και το είδος που τραγουδάνε τα κορίτσια δεν αφήνει κατηνιές. Δηλαδή. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ουσία του πράγματος είναι αυτή. Να περνάμε καλά. Και όντως οι κοπέλες σέβονται μία την άλλη. Πραγματικά κύλησε πάρα πολύ ομαλά όλο αυτό το πράγμα. Και κύλησε βασικά ομαλά γιατί κάνουμε και καλή παρέα εκτός. Γενικώς, σαν οικογένειες, σαν άτομα προσωπικά, δεν έχουμε προστριβές, δεν υπάρχουν δηλαδή κακό ψυχίες και τέτοια πράγματα. Κυλάει πάρα πολύ όμορφα και είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος. Αυτό.
7: Και να σου πω και κάτι, το σημαντικότερο είναι ότι ακόμα, ρε παιδί μου, και αν έχεις κάποια υποψία ή κάποια υπονία, οτιδήποτε, το καλό είναι να συζητάς με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και να μαζεύονται πράγματα.
5: Ξέρεις τι, αυτό το συναντάς τακτικά σε μπάντες. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μπάντα αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 5-6 άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι συνεργάζονται, αλλά και τρεις παραμένει ένα σχήμα το οποίο πρέπει να έχει τέλος πάντων μια συνεννόηση. Συναντάς περιπτώσεις που, και ίσως είναι και περισσότερες, που δεν υπάρχει συνεννόηση και είναι 4-5 άνθρωποι που δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συνεννοηθούν από
7: δεν κρατάνε αυτά τα σχήματα. Δεν κρατάνε.
5: Και φαντάζομαι το έχει ζήσει τώρα.
6: Εντάξει.
7: Αλλή μόνο.
6: Το έχουμε ζήσει.
5: Λοιπόν, ο διάλογος πάντα είναι ένας τρόπος τέλος πάντων να λύνεις ό,τι πρόβλημα προκύπτει, αρκεί να μπει στη διαδικασία να το κάνεις.
8: Να έχεις τη διάθεση και τη θέληση βασικά. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι στα λόγια.
5: Ναι.
8: Και οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στο τέλος.
5: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι έτσι που σας βλέπω γελαστούς και διάθετους και σε αυτή τη φάση πάρα πολύ μέσα. Έχω πάρει feedback από άλλους γιατί δεν σας έχω ακούσει σε αυτή τη σύνθεση εγώ.
8: Τέτοια live μετάδοση δεν θα ξανά.
5: Λοιπόν, αλλά έχω πάρει πολύ, πολύ καλό feedback και χαίρομαι που έχει φτάσει τόσο καλά στα αυτιά του κόσμου.
6: Έχει πάει καλά. Έχει πάει καλά και μεταξύ μας περνάμε καλά όπου πάμε. Πάλι το concept λέω, επειδή ακούγεται σε πολλούς περίεργο, μπορεί να είναι μια κιθάρα και οι τρεις είχαμε την άποψη και την πεποίθηση ότι και η φωνή είναι ένα όργανο. Μπορεί να είναι μια κιθάρα και οι τρεις είχαμε την άποψη και την πεποίθηση ότι

0: έτσι, για ένα ακουστικό live, χωρίς να σε περιορίζει απόλυτα, νομίζω, το ακουστικό όσον αφορά τη χωρητικότητα ενός μαγαζιού. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, εντάξει, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης περιοδία με μια κιθάρα έκανε,
1: ναι,
0: και
1: σωστό,
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Πήγε σε στάδια και τα γέμισε. Είναι αναλόγως στη διάθεση και του κόσμου πάει να σε ακούσει, αλλά και του εκάστοτε μαγαζιού ότι θέλει να φιλοξενήσει.
1: Να, λέει ένα μήνυμα που έρχεται εδώ, το καλό είναι να συζητάς και να μην μονολογείς. Δεν ξέρω, μάλλον για σένα το λέει, Γιάννη.
0: Μα όχι, να τα ορίστε. Οκ, σταματάω.
2: Πέρασαμε στα πέναλτι, βλέπω.
0: Πάμε.
1: Θέλω να δω έτσι και λίγο τη Σκόπια και τη Έλενα και τη Βαρβάρα. Εντάξει, η Βαρβάρα κάτι προλάβει να πει πριν αρχίσει ο Γιάννη.
0: Δεν ξαναμιλάω.
3: Πάρτε το μικρόφωνο.
1: Λες να το κατεβάσω.
2: Κλείστο. Ναι.
1: Λοιπόν,
2: βλέπεις, έχουμε δημοκρατικές απόψεις.
1: Σας ακούω, κυρίες.
3: Κοίταξε, απλά η διαφορά πάνω μου και οι ακροατές βέβαια που ακούνε μια θερμή καλησπέρα είναι ότι ο Γιάννης χρησιμοποιεί και την πεταλιέρα του. Έχει εξελιχθεί με το κομμάτι και σε λούπα. Οπότε έχει και επιπλέον ήχους και από μόνος του. Δεν είμαστε τελείως άδειοι όπως συνήθως παίζονται αυτό το κιθάρα φωνή που λέμε. Από την άλλη, δεν θέλαμε με τη Βαρβάρα το στυλ, το λέω τρία τραγούδια εγώ, κατεβαίνω, ανεβαίνει η Βαρβάρα ή οτιδήποτε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαστε πάνω και οι τρεις σταθεροί και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα θα μας ακούσατε και οι εντυπώσεις είναι δικές σας.
0: Χωρίς. Θα μας ακούσουν χωρίς,
1: χωρίς να... την πεταλιέρα, ναι.
3: Χωρίς τη λούπα.
1: Τελείως ακουστικό. Ναι.
3: Τελείως ακουστικό. Σαν να είμαστε στο σαλόνι μας. Και κάπως έτσι θα θέλαμε να το δουν και όλοι.
1: Αυτός είναι ο στόχος πάντα εδώ πέρα όταν κάνουμε τέτοια.
2: Κοίτα πάνω, ο Γιάννης γενικά είναι ο άνθρωπος που βλέπεις ότι κρατάει μια κιθάρα. Αλλά πίσω από τον Γιάννη μπορεί να υπάρχουν και πάνω από δύο κιθάρες στην ουσία.
0: Ναι, στα μαγαζιά.
2: Εντάξει, δεν μιλάω για απόψε. Όποιος θέλει να δει τις περισσότερες κιθάρες μπορεί να μας δει στο live.
1: Τώρα είναι τους ή της Johnny Blondies. Πώς το λες?
2: Πώς το είπες αυτό?
1: Τους ή της Johnny Blondies.
2: Ή Johnny Blondies.
0: Τους.
1: Τους.
0: Τους. Τους. Τις, Johnny's Blonde. Ναι, τις, έλα
2: ρε πάνω. Μη
0: μας
2: κάψεις. Ποιο ξανθό δεν
1: γίνεται.
0: Τις ξανθούλες του Γιάννη.
1: Ωραία, τις ξανθούλες του Γιάννη. Λοιπόν, και για να πάρετε μια ιδέα, λέω να ζεσταθούμε σιγά σιγά.
2: Μάλιστα.

0: Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Έπρεπε να το φτιάξω λίγο, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει, να πω την αλήθεια, με διφωνία και μια κιθάρα εδώ πέρα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή να φέρω να το φέρω. Okay. Όσο ζεσθενόμαστε, θα είναι ακόμα καλύτερο για τους φίλους που ακούν. Και για να ζεσταθούμε, λέει, χρειάζονται ζεστές καρδιές. Θα φτάσουμε και στα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να στείλουμε πρώτες καλημέρες.
0: Ο Νίκος από το Μαϊάμι.
1: Κοιτάς εκεί, θα κοιτάξω εγώ μία εδώ τα εσωτερικά. Να στείλω στη Χαρά, στην Καλυθέα, στο Φώτη, στην Ουρανία, στο Γιάννη, στην Εύη, στον Κώστα και τον Αλοκώστα, στην Τζορτζίνα, στον Πάρη, στη Τσεχία, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, το Γελαράκι, στη Θεσσαλονίκη, στην Άντζελα, στο Θωμά, τον Νικόλα, τον Σαλεπιτζή, την Κατερίνα, τη Γιατζόγλου, τη φίλη μας, τον Παναγιώτη, τον Κολφινόπουλο εκεί στην Πάτρα, τον Νικόλα, τον ναυτικό που βρίσκεται στα Τόγκα. Ναι.
2: Ο Τσαπραλής.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Στην Μαρία, στην Κυψέλη και στο Γιώτη φυσικά, στη Ρόδο. Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα εκεί που κοιτάς.
3: Μάλιστα.
0: Και στη Σόφη.
3: Είμαι και ξανθιά, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Σωστά το πήγες εσύ.
3: Και στη Σόφη που μας ακούει από το σπίτι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και μας στέλνει τα φυλάκια λίγο εδώ.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχές από μια κακή πεθερά. Λέει, Dr. Bart.
2: Ο Dr. Μπαρτ, ο Γιάννης.
1: Okay, ξέρετε.
2: Έτσι. Ξέρουμε κακές πεθερές.
1: Καλημέρα, παιδες, και καλή εκπομπή.
3: Στις κακές πεθερές, λοιπόν.
1: Ο στόχος είναι να συνεννοήσει, λέει κάποιος άλλος, για την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε.
3: Ναι,
1: το soundtrack που ξεκινάει η εκπομπή μου είναι από τους Dirty Fuse και το Why Don't You Tell Us, το κομμάτι, παλιό ρεμπέτικο διασκευασμένο. Ο πρωτότυπος τίτλος ήταν Και γιατί δεν μας το λες. Θέλω πατριωτικά τραγούδια, λέει σήμερα.
3: Είμαστε λίγο μακριά από αυτό εμείς.
1: Ξεκινήστε, λέει, με το γρίβα σε θέλει ο Βασιλιάς και βλέπουμε.
3: Θα πούμε πατριωτικά, αλλά του εξωτερικού, όχι τα δικά μας.
1: Ο Σαλεπιτζής είναι αυτός. Είναι κλασικός τρολάς.
3: Σαλέπι forever.
1: Forever. Καλημέρα από Άμστερνταμ, υπερπαίχτη, μου λέει κάποιος άλλος. Λύσα λίγο το έκανες. Καλημέρα στον Άλπο, στο Αγρίνιο. Βρε, παιδιά, εκείνη την κοπέλα που κάποια βράδια ήταν μαζί σας με την ωραία φωνή. Έχω δύο καλή φωνή σήμερα. Δεν μου τα λες καλά. Δεν μου τα λες καλά και δεν ξέρω και σε ποια αναφέρεσαι.
3: Να τη φωνάξουμε, να γίνουμε τρεις.
1: Καλημέρα και στα Σέρβια. Καλημέρα, Παναγιώτη. Σε ακούμε στο Βερολίνο. Καλή εκπομπή, πάντα καλά. Κι άλλο στέλνει από τη Γερμανία. Καλημέρα, Παναγιώτη. Με τα πολλά λεφτά και τις γεμάτες τσέπες.
3: Αυτά είναι, δεν μας τα έχεις πει αυτά.
1: Θα σας δώσω φεύγοντας, παιδιά. Κάτι από εδώ που εξέχει.
3: Αυτά που βρήκαμε έξω πριν μπούμε στο στούντιο, τα δικά σου ήταν.
1: Είχαν πέσιμο, ρε. Μερικά εκατοστά ευρώ. Πώς κάνετε έτσι. Πάρτε. Χωρίς Βασίλη από Εγάλεο και Λουκά, πώς θα ζήσουμε, αναρωτιέται ο Θωμάς. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τζον Αγόρης από Μπόστον ή Άγορης, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παναγιώτη, και στα παιδιά. Φωνάρε στα κορίτσια. Καλή επιτυχία να έχουν, λέει ο Αλέκος από τη Ρόδο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέκο.
0: Γεια σου, Αλέκο.
1: Καλημέρα πάνω μας, μπράβο στην Έλενα και τη Βαρβάρα και στο Γιάννη. Έτσι πάνω τέλεια σήμερα, λέει ο Τζόνι Μπι στα μέρη του Μαρκοπούλου. Θέλετε να συνεχίσουμε με μουσικούλα ή να αρχίσω τις ερωτήσεις?
2: Όχι, δεν θα τις αρχίσω.
1: Μουσικούλες.
3: Θα μας στον τοίχο κατευθείαν εσύ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλά.
1: Έτσι, αυτό είναι ένα introduction, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου, στις Johnny's Blondies. Το πρόγραμμα πάνω κάτω πόση ώρα τραβάει?
0: Είμαστε γύρω στις 3 ώρες.
2: Όσο θέλουμε.
3: Όσο τραβήξει.
1: Όσο θέλουμε. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Πού ρωτάς?
0: Απλά δεν τις ερωτήσεις κανείς.
2: Είμαστε παντός και ερωτήσεις. Δεν έχουμε θέματα τέτοια. Γενικά γύρω στο 3ωρο το
1: Το max.
2: Το καλό μας πρόγραμμα.
0: Είμαστε ευέλικτοι.
3: Λέμε διάφορα τραγούδια.
0: Ναι, όντως. Και ελληνικά και ξένα. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε με τα ξένα μας.
2: Στην πορεία θα έχουμε και εκπαιδεύσεις.
1: Θα έχουμε και τα ωραία πράγματα. Μάλιστα. Πόσο καιρό πήρε να στηθεί αυτό το πράγμα?
0: Επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί, άψογοι και επαγγελματίες, θα έλεγα.
1: Πάρ' το πάνω σου, Ελένη.
2: Και πάνω απ' όλα με τριόφρονες.
0: Και επειδή είναι ένας μελαχρινός με δύο ξανθιές, καταλαβαίνεις, έπρεπε να συντονιστούμε λίγο.
2: Τον έχουμε στήσει στον τοίχο.
0: Το οξύμορο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο χρόνος γενικότερα της ημέρας είναι πολύ περιορισμένος.
1: Γιατί φαντάζομαι δεν ζει κανείς από αυτό.
0: Ναι.
2: Μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί εκτός των άλλων, έχουμε η κάθε μια μας από δύο πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
2: Πιτσιρίκια στην κυριολεξία όμως.
0: Οπότε πάμε τα παιδιά σχολείο και στις 8 και 4 συναντιόμαστε με τη Βαρβάρα και κάνουμε διφωνίες με σαλέπι και τσάι με μέλι.
2: Σαλεπαντζέ, ακούς.
0: 9 η ώρα το πρωί. Να μπορούμε να είναι έτοιμος.
2: Να κάνουμε τα μπρρρ μας, ξέρεις.
0: Να τα βρει.
1: Θα με πεθάνετε.
0: Να μην τον ταλαιπωρούμε. Οπότε είμαστε. Και ξέρεις, μέχρι να πέσει και συντονισμός με τις ξανθές, έχει λίγο θέμα.
2: Εμείς μεταξύ μας τα βρίσκουμε. Εκείνος δεν μπορεί να τα βρει.
1: Πολύ άνετα σας βρίσκω πάντως. Όχι, είναι αλήθεια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Γιατί να μην είμαστε άλλωστε.
1: Γιατί να μην είσαστε άλλωστε, ναι.
3: Τα κορίτσια κάνουν αυτό που αγαπούν και εμείς και εγώ κάνω αυτό που αγαπώ. Οπότε δεν υπάρχει άγχος στησίματος. Και εντάξει, έχουν.
0: Και να μην επαναλαμβάνομαι πραγματικά. Έχω μια δικιά μου Μπάρμπι. Πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Και ένα Τζον Τζον.
2: Αυτά είναι. Το όνειρο κάθε.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι πραγματικά. Πραγματικά. Αχ, μάλιστα.
0: Έχεις χάσει τα λόγια.
1: Ναι, έχω χάσει τα λόγια. Έχω χάσει τα λόγια. Πραγματικά.
3: Να βγω εγώ να φύγω.
1: Όχι, Γιάννη, κάτσε εδώ. Είσαι σαν είδο σωτηρία μου. Πού πα.
2: Θα πάσα στην κιθάρα κάτω.
3: Κάνουν τα κορίτσια διάφορα πράγματα στο μαγαζί. Οπότε το καλό.
2: Διευκρίνησε,
3: Γιάννη. Θέλω να πω ότι δεν είναι χαλαρέ οι
2: βραδιές.
3: Δεν είναι χαλαρέ οι βραδιές με μια κιθαρούλα. Μπορούν να γίνουν πραγματικά. Γίνονται
1: ωραία,
3: παρτάκια, ωραία
1: ακουστικά πράγματα.
3: Παρτάκια, έτσι, ωραία, ναι, ακουστικά, ναι, πραγματάκια.
1: Για να μην πηγαίνει αλλού το μυαλό.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Όσο έχει να κάνει με τη μουσική, φαντάζομαι.
3: Βρωμό μυαλό.
1: Εγώ δεν ξέρω τα ακροατόπουλά μου τα καλά. Είναι δύσκολες οι ώρες, Γιάννη μου. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
3: Δεν πειράζει.
1: Το underneath your clothes τη Σακύρα, να πείτε, λέει κάποιο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο στρογγυλό άνθρωπο από επίπεδη γη.
2: Καλημέρα και από τι ξανθιέ και το Γιάννη.
1: Καλημέρα, παιδιά, από Άγιο Ευστάτιο Λίμνου. Κάντε παράκληση να μα ξανασυνδέσουν τα κανάλια τη Νόβα για να δούμε Εκάρα αύριο, λέει ο Βαβακάρη. 21. Ο Βαρκάρη, συγγνώμη, ποιο Βαβακάρη, τι διαβάζω.
0: Το έχει πιει το κρασί σου.
1: Έχω πιει δύο γουλιές και είναι και με σπράιτα ρωμένα. Δηλαδή, πραγματικά, πού να πιω κιόλα. Μπράβο, λέει, φοβερέ στον Coverdale. Κάθε Σαββάτο εδώ να είστε, παρακαλώ, λέει κάποιο άλλο. Κορίτσια, πολύ καλέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το μουσας.
3: Κάθε Σάββατο είμαστε εδώ, νοητά και μέσα από το ράδιο. Από το ράδιο, από τα PC μας.
1: Ρε, πάνω τι φωνάρες είναι τούτες, λέει ο Θωμάς.
2: Θωμά, δεν με έχεις ακούσει ακόμα στα καλά μας.
0: Απλά κάνουμε ζέσταμα τώρα.
2: Έτσι.
1: Η καλύτερη γυναικεία φωνή έβρε στην εκπομπή σου. Δεν ήταν καλεσμένη, αλλά δια τηλεφώνου. Λένε Λουκά, εντάξει, οκ. Λείπεις και μην μας ξαναπεί, Αλεπιτζή, μάλιστα.
0: Λουκά, φάτσε, λένε Λουκά.
1: Καλημέρα στην ευχάριστη παρέα, λέει ο Σοκράτης από τη Δανία. Καλημέρα σε όλους, λέει και ο Δημήτρης από Σκωτία. Καλημέρα, παρέα. Μια ερώτηση: από πότε κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο και ειδικά στο Sport FM? Αυτό πάει σε μένα από το 2008.
3: Ναι. Τότε ήσουν 32. Τότε 35, πώς.
1: 35 το 2008, ρε Γιάννη.
0: Παπανόπροκα. Since ever.
1: Ρε Γιάννη. Από το 2009, λοιπόν. Όχι, 8. Το 8 ξεκίνησε από τις ηχοληψίες.
3: Μωρό παιδί.
1: Μωρό παιδί. Στα πόδια του μεγάλου.
3: Ως σπορ.
1: Λοιπόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν θέλω πια.

0: ακούσαμε μια καινούργια διασκευή του Κώστα Χρονόπουλου στο Through the Glass των Stone Sour. Μας το έστειλε ο φίλος ο Κώστας και ήταν η πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε το εν κατακλείδη. Παρέα σας ο Παναγιώτης Ρήλος. Σήμερα μαζί μας η Τζόνις Μπλόντις, η Βαρβαρά Στάμου, η Έλληνα Κουζούμη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε. Λοιπόν.

0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ πολύ ωραία.
1: Καιρό μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Έχω ρε πάνω.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχω πάντα μηνυματάκια εδώ που έρχονται. Ο Χρήστης Νίκος λέει πίνει Τζόνι και ακούει Τζόνι.
1: Αυτά
0: έτσι είναι. Έτσι είναι, πως περνάτε εκεί στις Αφρικές. Να και ο Στασινόπουλος, γέμισες γυναίκες στο στούντιο χωρίς εμάς και ακούγεσαι λες και γελάνε και τα μουστάκια σου λέει. Κάτι λίγα που έχω εδώ.
1: Αφού περνάμε καλά, γιατί όχι.
0: Περνάμε καλά. Γιατί διατείνεται ότι φέρνει μόνο εκείνος γυναίκες στο δικό μου στούντιο και κατάλαβες τώρα είναι, έχει ένα θέμα.
1: Ζήλια.
0: Κρασί με σπράιτ, ρίλε ντροπή σου. Παιδιά, άμα αρχίζει το κρασί σκέτο.
2: Όχι, με σπράιτ είναι ακόμα πιο βαρύ. Είναι πιο γρήγορο, μπαμπάμα. Για δεν τα λες αυτά. Μην τα λες. Το κρασί σκέτο είναι πιο αθώο.
0: Πόσο έβαλε, δεν έχω κάτι πιείτε πάνω από τι βουλέ.
1: Είναι παιδικό.
2: Νομίζω ότι πίνει κρασί με σπράιτ. Δεν ξέρει τι σου βάλει.
1: Έτσι για πε. Ευελόγια.
0: Στη φιλία μας την παλιά αυτά θα μου κάνεις.
1: Όχι πάνω μου, σ' αγαπώ. Καλό σου. Σ' αγαπώ.
0: Ή κάποιο του Ζαμπέτα ζητάει κάποιος άλλος.
2: Του Ζαμπέτα, ωραία.
0: Φοβερό το παρεάκι σου πάνω. Οι κοπέλες θα σπάνε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν από καρδιά, λέει ο φίλος μας ο Γιώτης στη Ρόδο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σε όλους. Πολύ καλή βαρέα απόψε. Από τα ρομπότ είναι εδώ. Καλημέρα Παναγιώτη, ευχαριστούμε για την παρέα. Φίλιππος και Σπύρος και Κώστας, αν τα βγάζω σωστά τα ονόματά σας, παιδιά. Συγγνώμη αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Μαγεία, γράφει η Κατερίνα Γιατζόγλου.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Πολύ καλές φωνές, πολύ καλές ερμηνείες. Μπράβο, αν έχετε παίξει το αγαπημένο μου κομμάτι από πριν, θα χαρώ. Είμαι ο Βρούτος από τον Κόθαμ. Από τον Κόθαμ. Πολύ όμορφο. Τι όμορφες φωνές, τι έφτιαξες βρε Γιάννη πάλι. Κάνω βάρδια στο νοσοκομείο και σας ακούω. Αρκετά τυπικό ύμνος τώρα. Για Νάρα, σας αγαπώ. Χρήστος από Σκωτία μπήκε στο κόλπο.
2: Χριστάρα, και εμείς αγαπούμε.
1: Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο.
2: Και πρέπει να ακούσουν. Πρέπει να...
1: Και ο Χρήστος έχει πάρα πολύ καλή φωνή.
2: Έχει μια φοβερή φωνή και πρώτη φορά που είχα ακούσει τον Χρήστο είχε πει το Τζιβαέρι. Και δεν περίμενα.
0: Στα σκληρά.
2: Δεν περίμενα να ακούσω τον Τζιβαέρι.
1: Πέτει πρόβα και είναι μα πέσει
2: τα αυτιά. Χριστάρα, να σε καλά, γόρι μου. Να σε καλά και να αφήσει τα νοσοκομεία να έρθει στα μικρόφωνα.
0: Ναι, θα αφήσει ο άνθρωπο τα λεφτά
2: και ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Που δίνει.
2: Να σε καλά, εδώ. Να σε καλά,
1: η αλήθεια είναι ότι όλα τα λεφτά του κόσμου δεν αγοράζουν τέτοιου είδους ευχαρίστηση.
0: Γεγονός. Αυτό μπορείς να το ξαναπείς, αν θες.
1: Βαριέμαι. Είναι και ξανθιά, μην ξεχνιέσαι.
0: Όχι. Ήταν η σωστή απάντηση. Ήταν η correct απάντηση. Λοιπόν, θα πάμε άλλο ένα.
2: Ναι, θα πάμε ένα ακόμα. Mm-hmm. Θα πάμε ένα ακόμα. Ένα τραγούδι που τις έβαλα εγώ να το πούνε, να ωραία. Το πιστέψουν. Mm-hmm. Να το πιστέψουν
1: το
2: για να γλιτώσουν οι άντρες. Για να γλιτώσουν οι άντρες, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Δεν το έχουν
2: ότι κάνουν επανάσταση, αλλά πάμε.
0: Πάμε.

0: Show.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μια που το έφτιαξε ο Γιάννης, είναι η απάντηση στον μικρό μου γιο που λέει. Από τα 8, α πούμε, από τα 6 του μπορεί να το λέει. Εγώ λέει δεν θα παντρευτώ ποτέ.
2: Καλά, έτσι λέγανε όλοι.
1: Ναι, γιατί λέει τι, να αποκτήσω λέει ευθύνες, λέει και να έχω μια γυναίκα λέει, που να μου γκρινιάζει, πάρε μου αυτό και πάρε μου το άλλο.
0: Απαπα.
2: Καταλάβω.
1: Οπότε το τραγούδι αυτό μπορώ να πω ότι το αφιερώνω, α πούμε.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Φαντάζομαι τέτοια ώρα κοιμάται.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται εσύ.
3: Σε παρακαλώ.
1: Το μπαμπά έχει τσολιά.
0: Θα διαβάσω και το μήνυμα του Χριστού. Τα λεφτά λέει δεν φέρνουν τη δυστυχία. Όντως, θέμα χρόνου είναι να γυρίσω. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εδώ στα Highlands όλη μέρα τραγουδώ με τα τέκνον, λέει ο Χρήστος εκεί στη Σκωτία.
2: Η ερώτηση. Παίζουμε τα πάντα. Διαφορά.
0: Η μπάντα που
2: δηλαδή, πραγματικά παίζουμε τραγούδια που μας αρέσουν. Δεν έχουμε κολλήματα ή ξέρω εγώ στεγανά ότι δεν παίζουμε αυτό, δεν παίζουμε εκείνο. Αποδείξει είναι το επόμενο κομμάτι, το οποίο το επιλέξαν και τα κορίτσια. Ήταν και μια παρένεση, έτσι, προτροπή του drummer από το full σχήμα που έχουμε.
0: Κάτσε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχει και full σχήμα με περισσότερους.
2: Υπάρχει και full σχήμα, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση μητρότητας, πατρότητας.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε να το κάνουμε πεντάδα.
2: Ναι, πάμε να το κάνουμε πεντάδα. Απλά δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Ντάνη και ο Τάκη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται με τα μωράκια τους μηνών ακόμα.
0: Να τους ζήσουν.
2: Φυσικά, να είναι καλά τα παιδιά. Και γενικά με τα κορίτσια βρισκόμαστε, λέμε τραγούδια τα οποία μπορεί και να πει σαν ναι, αυτό okay. Ναι, το περιμέναμε.
1: Πολλές ιδέες, διάφορες προτάσεις. Απλά πρέπει όλα αυτά να τα συμπτύξεις σε ένα τρίωρο.
0: Ναι, βλέπω και το ντοσχέ είναι αρκετά γεμάτο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κάτω, δεν έχουμε φέρει πολλά γιατί.
0: Έχει κι άλλα να μπαίνουν.
1: Είναι εναλλακτικό το ντοσχέ. Κάθε φορά διαλέγουμε ό,τι απαιτεί περίσταση.
0: Και πριν ξεκινήσει, θες να παίξεις, ρε παιδί μου, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Τι γίνεται.
0: Αλλά θέλω να κάνω ερωτήσεις.
2: Πες, ρε παιδί.
0: Θέλω να μάθω. Όταν ήταν τα. Το καραμελίσα. Θέλω να μου πούνε τα κορίτσια σιγά σιγά τις επιρροές τους, ρε παιδί μου, τι ακούγανε όταν ήταν μικρές στο σπίτι, με τι μεγαλώσανε και τώρα πια τι ακούνε.
1: Πολλά και διάφορα.
0: Η Έλενα είναι αυτή.
1: Εντάξει, έτσι, μουσική παιδεία μέσα στο σπίτι, να πω ότι είχα, ξέρω εγώ, κάποιον γονιό ή κάποιον πολύ κοντινό άνθρωπο που να παίζει ένα όργανο, δεν είχα.
0: Αλλά μουσική δεν μπορεί να μην έπαιζε στο σπίτι κάτι.
1: Ναι, πολύ ραδιόφωνο. Πολύ ραδιόφωνο και πολύ ραδιόφωνο.
0: Πολύ ραδιόφωνο, το οποίο έπαιζε κλασικά λαϊκά άσματα, να φανταστώ.
1: Όταν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι, σαφώς. Όταν έλειπε, ότι...
2: Ace of Base.
1: Και Vanilla Ice.
0: Και Vanilla Ice και Michael Jackson και τέτοια, ναι.
1: George Michael, Whitney Houston, τέτοια πράγματα, δηλαδή αυτά.
0: Αυτές ήταν οι αγαπημένες
1: μας κασέτες κάποτε. Ναι. Και full bandes.
2: Guns N' Roses.
1: Ναι, πολύ πράγμα. Και μέσα στο αυτοκίνητο, η αντίστοιχη σταθμή. Άντε και κάνα μελωδία για να ακούμε το ελληνικό.
0: Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε τα πάτρια.
1: Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Δεν είχες την τύχη να έχεις ραδιόφωνο.
1: Είχα άλλη τύχη, όχι, όχι. Εγώ μεγάλωσα με άλλου είδους μουσική παιδεία. Βέβαια, ο μπαμπάς είχε πάντα την τρέλα, κρατούσε μια κιθάρα και τη γρατζουνούσε πάντα και με έπαιρνε από δίπλα, έλα να τραγουδήσω. Τα μουσικά μου ακούσματα ήταν τα κλασικά της δεκαετίας του 70-80. Είμαι και εγώ παιδί του 70 προς τα τέλη φυσικά, αλλά ακούγαμε Γαλάνη, ακούγαμε Αλεξίου, ακούγαμε όλες αυτές τις θέες της εποχής.
3: Βιτάλη.
1: Οπότε, ναι, φυσικά, δεν το συζητώ. Και όλα αυτά φυσικά και έπαιξαν ρόλο σε όλα τα ωραία ακούσματα που είχαμε τότε και την εξέλιξη τη μουσική. Αργότερα βέβαια βρέθηκα σε μια μπάντα στα 17 μου, στο Μοσχάτο.
0: Εδώ, ναι, είσαι της περιοχής, να τα πούμε αυτά.
1: Που αρχίσαμε, ναι, και κάναμε μαζί γρατζουνίσματα, τελεία και παύλα. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα μαζί.
0: Α, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα παρακλάδι της ζωής μου, το οποίο θεωρείται σαν μέλος του σώματος. Δεν μπορείς να το κόψεις.
0: Δεν το βγάλεις.
1: Έχουν παντρευτεί με την ομάδα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μετά άλλαξαν τα μουσικά ακούσματα. Έπεσε Coverdale, έπεσε Dio πολύ στη μουσική παιδεία που λες και εσύ. Οπότε εκεί πέρα έμπλεξε λίγο το παραδοσιακό, ας πούμε, που άκουγα από μικρό παιδί μέχρι και την εξέλιξη ευρωπαϊκής μουσικής.
0: Να ρωτήσω τώρα, μια και κάναμε έτσι την κουβέντα, το Γιάννη τον αφήνω απ' έξω, ας τον εκεί να
1: ρωτήσω. Αν
3: ξεκινήσει να μιλάει.
0: Έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχετε και δύο παιδιά. Έτσι, τα οποία είναι σε μια ηλικία που μπορούν να
1: πούνε. Στα πιζένια τους το λες.
0: Έτσι. συγκρίνοντας αυτά που ακούγατε εσείς τότε και αυτά που ακούνε εκείνα τώρα.
1: Όπα.
0: Τι συμπεράσματα βγάζουμε.
1: Αυτά που ακούνε εκείνα τώρα είναι αυτά που ακούγαμε εμείς τότε.
0: Αλήθεια.
1: Εντελώς δημοκρατικά.
3: Και όχι απαραίτητα.
0: Τόσο. Δηλαδή στο σχολείο δεν έρχονται ρεθίσματα, ξέρω να ακούνε.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, κοίταξε. Σήμερα ο γιος μου, ας πούμε, τραγούδησε ξημέρωματα και του λέει ο άντρας μου, σε λίγο σε αποκληρώνω.
0: Σε λίγο θα ψάχνεις σπίτι να κοιμηθείς.
3: Είχα την κακή τύχη να πάω σε ένα παιδικό πάρτι.
0: Αχα.
1: Ναι, μου το έχει περιγράψει αυτό.
3: Ηλικίας παιδιών 11 με 13.
0: Αχα.
3: Κάπου εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ωραία. Και είχε DJ το πάρτι.
0: Πολύ ωραία.
3: Έπαιζε πραγματικά πράγματα τα οποία δεν ήξερα.
2: Έβλεπα όμως. Ένα dub.
3: Ένα dub.
0: Ναι,
3: ένα dub. Μιλάμε και με βομολοχία μέσα από την
0: ναι.
2: Αυτή. Είναι λύκη.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Εγώ το είπα βομολοχία, εντάξει.
0: Μην δεις και το κλιπ.
2: Στρομόλογο.
3: Όχι, δεν έχω. Άμα
0: κάνεις
3: τη διαδικασία. Τα παιδάκια όμως κοίταγα τα στόματά τους, αθελά μου, και τραγουδάγανε τους στίχους πολλών τραγουδιών αντίστοιχων. Και λέω, oh my god.
0: Πού οδεύουμε, πού πηγαίνουμε. Γι' αυτό ακριβώς την έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί εντάξει. Μπορεί να μην την ακολουθώ πλέον έτσι, την ελληνική μουσική κτλ. Αλλά αρέσει. Ναι, ξέρεις τι. Είναι εξέλιξη. Οκ, okay, να το δεχτώ την εξέλιξη, ρε παιδάκι μου, και ότι εμείς πλέον περνάμε.
2: Είναι και το σπίνερ.
0: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη. Αντί για κομπολό, είναι σπίνερ.
0: Ναι, οκ. Πολύ ωραία. Αλλά είναι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου, να μεγαλώνεις, ξέρω εγώ, με Γαλάνη, με Κασαντζίδη, ξέρω εγώ, με Διονυσίου έστω και τα λοιπά.
3: Πάριο.
0: Και πολύ διαφορετικό. Ναι, έστω και με Πάριο, ρε παιδί μου, ναι, μια χαρά.
2: Κάποια στιγμή είναι είχα πολύ κάνει τη συζήτηση αυτή με τον γαμπρό μου, ο οποίος έχει έρθει στην εκπομπή. Εντάξει, τα παιδιά γενικώς παίρνουν ακούσματα ακόμα και όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας τους. Δηλαδή, τι μουσική ακούει η μαμά, τι μουσική ακούγεται στο σπίτι γενικώς. Είναι όλο αυτό είναι μια καλή βάση για τα παιδιά και. Τελικά δεν φταίει η εποχή ούτε τα παιδιά νομίζω.
0: Παρ' όλα αυτά, μόνο. Η βάση μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, αλλά επειδή υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος ο οποίος υπάρχει έξω στο σχολείο, κατά κύριο λόγο, και στις παρέες, ας πούμε, που σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται. Και προφανώς, προφανώς. Αλλά στην τηλεόραση πες ότι μπορείς να το κουλαντρήσεις αν είσαι στο σπίτι, ρε παιδί μου, να βγάλει το αυτό, ξέρω εγώ. Να το παίξει και λίγο δικτάτορα, που δεν
2: όμως,
0: είναι το
2: ναι,
0: καλύτερο.
2: Όμως,
0: αλλά
2: ο πρώτος δάσκαλος στα παιδιά είναι η τηλεόραση.
0: Δυστυχώς.
2: Κατά ψέματα, δυστυχώς.
1: Εγώ βέβαια φρόντισα νωρίς γι' αυτό.
2: Για να φροντίσεις.
1: Στην κοιλιά, ας πούμε, όταν ήταν ο μεγάλος, ακούγαμε δύο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αργότερα στα τέσσερα μου έλεγε στο αυτοκίνητο. Ρε μαμά, θα μου βάλει το Over the Hills and Far Away.
3: Στα τέσσερα σου είπε όλο αυτό.
1: Εννοείται, γιατί το άκουγε.
0: Το παιδί, ναι, το έχει πάρει μαζί του.
1: Και αφού το έβαλα, γυρνάει και μου κάνει. Βάλει λίγο φωνή να γουστάρουμε.
2: Μια χαρά.
1: Οπότε καταλαβαίνει ότι.
0: Είδες τι ωραία. Είδες τι ωραία. Μάλιστα. Οκ.
2: Πάμε κάτι περίεργο.
0: Πάμε.
2: Λίγο κόντρα.
3: Δεν το λες περίεργο.
2: Ναι,
3: μέσα
2: κόντρα,
3: σε...
2: ναι, κόντρα στην εκπομπή λίγο. Έτσι, εντάξει.
0: Δώσε.
3: Οκ. Okay.

0: Τι φλανάκι σάτι, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ. Για πες, μαέστρο, αυτό τι είναι, παραδοσιακό, τι πώς το λέμε.
1: Πυρώτικο είναι το κομμάτι. Εντάξει, είναι από τον Γκουινέλη.
2: Έγινε viral.
0: Ναι, κανονικά, ξεκάθαρα. Έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίες μελωδίες,
0: ναι,
1: γενικώς.
0: Ναι,
1: είναι ωραίο, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα ακούσουμε και δύο τραγουδάκια. Έτσι, κονσερβάτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε παρέα εδώ με τις Johnny Blondies, η Έλληνα Κουζούμη, η Βαρβάρα Στάμου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στις δύο φωνές και στην κιθάρα αντίστοιχα. Λοιπόν, εγώ που τα ξένα λέει, ξέρω μόνο το Happy Birthday, σας έχω ακούσει να λέτε ήδη τρία ξένα τραγούδια και εξακολουθείτε να ακούγεστε ευχάριστα στα αυτιά μου. Εξαιρετικές, μπράβο, είναι ο Σαλεπιτζής αυτός, ο οποίος συνεχίζει το κρεσέντο. Έτσι εξηγείται, λέει, ότι παίρνουμε ακούσματα από την κοιλιά της μάνας. Γι' αυτό το πρώτο τραγούδι που χόρεψε ήταν τα Μανουσάκια, λέει κάποιος άλλος. Δεν το ξαναλέω, μην γίνομαι κουραστικός. Μαμά, ναι. Ως μανούλες, καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Παναγιώτη, σε σένα και στην όμορφη παρέα. Ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο ζητάει Pink Floyd, Wish You Were Here. Λοιπόν, στα υπόψη σας όλα όσα λέω.
4: Τέλεια, τέλεια.
3: Καλημέρα και στον Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Ιωνά, καλημέρα Πανώ, ωραίες φωνές και ωραία παρέα. Επίσης, προς κάθε άπιστο που κράζει ρίλο, όταν ανακατεύεις ποτό με χυμό, μεθάς πιο γρήγορα, καθώς οι χυμοί έχουν ζάχαρη, η οποία αυξάνει την αλκοόλ. Θα σέβεστε τον έρχοντα των ήχων. Τα γάρια. Ωραία. Με νεράκι θα τη βγάλω.
4: Πάνω μα σας.
3: Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην παρέα, λέει. Ζητάει και ένα-δύο κομμάτια εδώ κονσερβάτα. Όχι από εσάς, οπότε εντάξει, τα έχω υπόψη μου, Γιαννάκο μου. Καλημέρα και στο Σάκη. Βρίσκομαι στο κέντρο της γης με τον δάσκαλο Καγιούκα. Προσπαθούμε να κυκλώσουμε το τετράγωνο. Μια χαρά. Τι τον έφερες, λέει, πάλι τον Ατάλαντο, τη ρέπλικα της Μάγια της Μέλισσας.
4: Ωραία,
3: Ρεπούση είναι αυτό.
4: Ρεπούση, γεια σου, Ρεπούση.
3: Δεχόμαστε μόνο τον Μάγια Μάγια, θα σου κάνω για να με αγαπήσει. Λευτεριά στη γυναίκα του Κομπότη είναι το τέλο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δαμιανό.
5: Ωραίο όνομα.
3: Ναι, ναι. Την ερώτηση, κορίτσι, του άντρε σα πώ και πού του γνωρίσατε, νομίζω ότι δεν θα απαντηθεί ποτέ. Οπότε.
5: Jamais pas possible.
3: Όχι, δεν είναι η Σάτι. Είναι η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη που ακούτε στους δέκτα σας, όπως τα λέγανε και στα παλιά ραδιόφωνα. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεπικουρεί με τις κιθάρες του, με έχει πιάσει τώρα.
4: Πάμε κάτι.
3: Πάμε κάτι, γιατί θα πω κι άλλες βλάκες.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγαπημένη μπλε.
0: Τι ωραία που το έχετε στήσει, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτές οι κυρίες και κύριοι είναι οι Johnny Blondies. Όλος παραδόξως από ακούω έξυπνες φωνές. Κισανότερα, λέει ο Βασίλης.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Έτσι. Οι έξυπνες φωνές τώρα πώς γίνονται.
2: Ναι. Okay. Ξέρει τι λέει ο Βασίλης.
0: Ξέρει ο Βασίλης.
2: Και να είναι και ξανθές.
3: Smartphone.
0: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Κόρινθο. Πάνω εκπληκτικές φωνές στα δύο κορίτσια. Να ζητήσω Soldier of Fortune. Δεν ξέρω. Εγώ το ρίξα στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα τα κορίτσια και ο Γιάννης ό,τι έχουν στο πρόγραμμα το προσαρμόζουν.
3: Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα 4 ωρών. Άλλα τα έχουμε προβάρει και τα έχουμε πάρα πολύ έτοιμα, αλλά τα αφήνουμε λίγο παραπίσω. Όταν είναι γύρω στα 70-80, καμιά 90 κομμάτια, κομμάτια. Ό,τι θέλουν, ναι, ας θέλουν. Εμείς τα παίζουμε και διάφορα άλλα που μπορεί να τους,
0: να τους αρέσουν απλά.
3: Να τους εκπλήξουν. Πάμε κάτι πάνω.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: κάθε 90s.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το να είσαι απλά εκτελεστής επειδή πληρώνεις για να το κάνεις αυτό. Βγάζει διαφορετικά πράγματα από το αγαπώ,
2: το νιώθω,
1: γουστάρω,
2: το έχω μέσα μου.
1: Το έχω περάσει από μέσα μου, από την ψυχή μου και βγαίνω να το πω. Νομίζω, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται.
2: Ναι, όντως.
3: Γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει και τόσο πολύ και τα βρίσκουμε και.
2: Είναι ένα από τα μυστικά της χημίας, λοιπόν.
3: Ναι. Δρογόνο, διόξυγόνο.
2: Καλημέρα να πούμε στο Λεωνίδα και στο φίλο μας τον Τάκη εκεί στα Μεσόγεια. Μια και το παρεάκι είναι της μπαλάντας, παίζει να ακούσουμε το A Horse With No Name, λέει ο Βασίλης. Α, λέμε παραγγελίες και τις τραγουδάτες, θέλω το τραγούδι των γύφτων, λέει. Τον μπαλαμό. Τι προτιμάμε περισσότερο να τραγουδάμε, αγγλικό στίχο ή ελληνικό?
1: Ανάλογα το τραγούδι.
0: Εντάξει.
3: Και τα δύο θα έλεγα, αλλά...
0: Στον ελληνικό στίχο...
3: Χωλαίνουμε λίγο.
0: Όχι, έχει χωλαίνουμε. Είναι και λίγο και η σκηνή. Ναι, ως χώρα. Λίγο στην χώρα μας οι γυναικείες φωνές περιορίζονται λίγο στο έντεχνο λαϊκό. Δηλαδή πέρα από τους μπλε, ας πούμε... Πες μου ρε πάνω ένα ροκ συγκρότημα με γυναική φωνή.
2: Ναι, θα πρέπει να σύρω στις αρχές των 90, του στίγμα 90.
0: Του στίγμα 90, ναι, όχι.
2: Πάντα τη Σάνι την Μπαλτζή όταν αποφασίζει να τραγουδήσει τίποτα μοναδικό της, ενώ γράφει πάρα πολλά, εντάξει, άλλοι μόνο.
0: Αλλά εντάξει ρε παιδί, δεν υπάρχει στο ελληνικό, δηλαδή πρέπει να έχεις και λίγο, γι' αυτό και τη μάντισα τη λέμε και γενικώς στα μαγαζιά τη λέμε και με εφέ και λίγο διαφορετικά. Απλά μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι και τα κορίτσια το ίδιο νομίζουν ότι μπορούν τα πάντα έτσι να υποθούν λίγο διαφορετικά. Ακόμα και για ζαμπέτα που έλεγε ο φίλος. Έχουμε πει και ζαμπέτα δηλαδή πραγματικά, αλλά okay. Είναι λίγο η ελληνική σκηνή στη γυναικεία φωνή λίγο χωλένη σαν ροκ.
2: Σαν ροκ πάντα, σαν ναι, γενικά,
0: όχι γενικά.
2: Γυναικείες φωνές, αν λίγο αν δεν έχουμε.
0: Γυναικείες φωνές είναι φορές.
2: Εντάξει και τη Γαλάνη, δεν τη λες ρε παιδί μου. Εντεχνή, είναι μια ροκ περσόνα η Γαλάνη, όπως και να το κάνεις. Αλλά τα τραγούδια...
0: Ναι, τα τραγούδια είναι λίγο πιο μπαλαντέ, λίγο πιο...
1: Και κάποιες φωνές πρέπει και να τις φτάνεις για να τις πεις.
2: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ας πούμε μια φωνή που δύσκολο να φτάσεις, και ας μην είναι ελληνική, είναι το επόμενο.
2: Για πάμε.
1: Όντως.

0: Respect, παιδιά, πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο. Και πού να το πετύχεις, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Συγχαρητήρια γράφουν εδώ. Το Wonderful Life από Black and λέτε. Λιγά λέει, παιδιά, ξεκαβαλίστε. Αν ήταν να διαλέγουμε δουλειές και οι γραφίστες, τα σουλατζίδικα θα έμεναν χωρίς φυλάδια.
1: Αυτό είναι σπόντα για μένα. Μιλάτε και σε γραφίστρια, έτσι. Μιλάτε σε γραφίστρια. Δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένο.
0: Μάλλον όχι. Καλημέρα από Σόφια στη Βουλγαρία. Μήπως μπορούμε να ακούσουμε το Roads από τους Portishead. Ευχαριστώ, λέει κάποιος άλλος. Παιδιά, τερματίσατε σήμερα με τα τραγούδια. Παίρνω στο Μελωδία τηλέφωνο να τους πω κάτι για το ντέρμπι αύριο.
1: Σε ροκαφέ να πάρει.
0: Πιο πιθανό είναι στο ροκαφέ να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι εκεί και αν το έχουν τερματίσει. Μπράβο τους, πρώτη φορά δεν με πείραξε που πείραξαν τα κομμάτια, τα λένε υπέροχα. Ίσως τους πάει και το Unforgiven. Θα ήταν ενδιαφέρον με γυναικείες φωνές.
1: Όλα αυτά που λέτε τα σημειώνουμε, έτσι, για να ξέρετε.
0: Και τον ύμνο της ΑΕΚ, Γιάννη μου. Έλα, ξεκινά, χώρι μου.
1: Γιάννη, θα το πεις μόνο σου.
0: Μια από τις δύο μου θυμίζει κάτι από Βασίλη. Το γρέζει στα ψηλά στο σπάσιμο. Ξέρει να παίξει, το έχω ανάγκη. Λοιπόν, να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελιά.
1: Έχουμε
0: λέει
1: τον ίδιο τον Βασίλη. Έχουμε εκπλήξει σαν τότε.
0: Έλα, Βασίλη. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία από τα κορίτσια που είναι σοβαρές και ταλαντούχες. Το Full For Your Loving No More ή το δανεικές, τις δανεικές προσευχές, πώς ακριβώς θα τις πούνε, ρε εσύ, ρε
1: Σάκη,
0: θα μας τρελάνεις, θα μας τρελάνεις, μωρέ. Λοιπόν, αυτά.
1: Θα πάμε κάτι άλλο αυτά που επίσης θα τους αρέσει.
0: Για πάμε, για πάμε, για
2: πάμε. Κάτι έτσι, ρετρό.
1: Αγαπημένη τραγούδια.
0: Έχετε ζεσταθεί και πάτε full. Βγάζω τα γάντια, έτσι.

0: Πω, κάτι μάτια τίγρης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όταν αποφασίσατε να το στήσετε αυτό το πράγμα, έφερνε ο καθένας τραγούδι και έλεγε αυτό το έχουμε. Πώς στείνεται
1: στην αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε και οι τρεις λίγο πολύ παιδιά της ροκ, μπορώ να το πω αυτό.
2: Και τρελείται αυτό.
1: Καθίσαμε κάτω, είπαμε ο καθένας ποια κομμάτια γουστάρει πρώτα απ' όλα, ποια κομμάτια ξέρει, για να πιάσουμε μια πρώτη ζύμη να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και καθώς προχωρούσε το πράγμα, προσθέταμε κομμάτια κάθε φορά.
3: Ξέρεις, είναι και τόσο μεγάλος χώρος, ρε Πάνο, που
0: έχει,
3: ναι, έχει πράγμα. Πολύ πράγμα. Και στα ελληνικά, ας πούμε, τώρα το επόμενο κομμάτι που θα πούμε δεν είναι ροκ. Δεν είναι ροκ, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Για μένα είναι.
3: Τέλος πάντων, ναι, είναι υποκειμενικό το τι είναι ροκ.
0: Καλά,
3: ναι, ξεκάθαρα. Είναι βασικά. Πέσουμε κομμάτια που μας αρέσουν και που πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και σε άλλο κόσμο έτσι όπως τα αποδίδουμε. Και τα κορίτσια γενικώς είναι πάρα πολύ ανοιχτά και αυτό είναι το ζήτημα τελικά στα συγκροτήματα, να είσαι ανοιχτός ακούσματα. Να μην αποκλείς κάτι, ρε παιδί μου,
0: Sonic
3: απόλυτα, ναι, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι,
0: δεν παίζεται με τίποτα,
3: δεν είναι, ή δεν παίζεται ή δεν κάνει, γιατί εντάξει και το The Show Must Go On δεν παίζεται, ας πούμε, με μια κιθάρα, δεν, okay, και άλλα κομμάτια δεν παίζονται με μια κιθάρα, αλλά γενικώς κάπως έτσι γράφτηκαν όλα. Κάπως έτσι, δηλαδή με ένα πιάνο, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα.
0: Υπήρξε κομμάτι που να το φοβηθήκατε εντός ή εκτός εισαγωγικών?
1: Ού, πολλά.
3: Όχι, μωρέ, εντάξει, τι να φοβηθούμε.
2: Όχι, απλά βάζοντας σκέψεις κάτω. Εντάξει, ο Γιάννης μετά από τα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχει, θέλει 3 λεπτά.
3: Δέκα λεπτά, ναι, ρε.
2: Στα ακόρντα. 3 λεπτά, ούτε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τη Βαρβάρα, ναι, για να μπορούμε έτσι λίγο να το αποδώσουμε.
0: Αυτό πήγαινε περισσότερο σε εσάς η ερώτηση.
2: Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, κομμάτια τα οποία δεν έχουν διφωνίες, αν ακούσεις το original, γιατί εντάξει, αυτά που κάνουμε εμείς είναι covers. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να το φτιάξουμε όλο αυτό και η Βαρβάρα, οφείλω να το ομολογήσω, έχει φοβερά ακούσματα πολύ παλιά της ροκ και φοβερές διφωνίες. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει δεύτερη στο λεπτό. Στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη νότα. Νότα μία.
1: Αυτό είναι.
2: Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Ηχογραφούμε, προσπαθούμε και εμείς μετά να μελετήσουμε μόνες μας, ξανασυναντιόμαστε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Οπότε είναι ένα συνεχές παιχνίδισμα που, αν σ' αρέσει η μουσική, νομίζω ότι.
0: Είναι αρκετά δημιουργικό.
2: Ναι, όντως. Σου γεμίζει και τις ώρες σου.
1: Ωστόσο, εγώ με τα πολύ δύσκολα κομμάτια έχω ένα πείσμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ένα challenge, ρε παιδί μου.
1: Είναι challenge.
0: Θα το βγάλω.
1: Ναι, λέω, δεν παίζει, θα το φάω. Δεν και κάπως έτσι τα προχωράμε όλα και τελικά στο τέλος μας αρέσουν.
2: Όντως.
0: Και βγαίνουν και ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρήκα το καζού στα χέρια σου.
2: Ναι.
4: Φύγω.
3: Λοιπόν, για να δω.

0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Έχω μηνύματα που έρχονται από την Ουψάλα της Σουηδίας. Ο φίλος ο Μάκης λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Δήμος δεν περίμενα ότι θα άκουγα Φρέντι από άλλον και θα μου άρεσε τόσο πολύ. Μπράβο σας. Και ο φίλος ο Αντώνης. Καλές φωνές και προφορά. Μπράβο, κορίτσια. Σας ακούω μαζί με το μωρό μου. Αν μπορείτε.
1: Ποιο μωρό, δεν κοιμάται?
0: Το κορίτσι του.
2: Εντάξει.
0: Υπέροχες φωνές, λέει ο Τάκης. Από την Καλαμάτα. Μπράβο στα παιδιά, συνεχίστε έτσι, λέει ο Γιάννης από το Κέμπριτζ. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Ίσως Damn Your Eyes από Etta James.
1: Χτύπησε φλέβα τώρα. Αυτό είναι κομμάτι που λιώνω.
0: Ωραία πράγματα σήμερα. Έχεις καιρό να κάνεις τέτοια δυνατή εκπομπή. Μπράβο. Τίποτα από Ακυπάνου, λέει ο Θωμάς, που πάει πιο προς τα εκεί. Παιδιά, ευχαριστώ. Ήθελα καιρό να αλλάξω χείο. Μόλις μου το κάψατε Δευτέρα πρωί, πάω να πάρω άλλο.
2: Μην το ανοίγεις. Είμαστε χαλαρά.
0: Πολύ καλή μέρα στην υπέροχη παρέα και ιδίως στο μουσικό σχήμα. Το μουσικό σχήμα Johnny Blondies. Είναι ο Γιάννης, να το πούμε μια φορά και αυτόν πρώτο. Το Γιάννης τον Παπαδόπουλο στις κιθάρες.
1: Που ανέχεται τις ξανθιές του.
0: Η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη είναι στις δύο υπέροχες φωνές που ακούτε. Παιδιά, καλημέρα, ωραίες διασκευές. Αν κολλάει, πείτε το Again από Archive. Λέει ο Πάνος από τη Σαγκάη, μας ακούει. Καλημέρα στο Perth της Αυστραλίας και στο φίλο τον Ντόλι. Καλημέρα και στο Μάκη, το Σπιρτόκουτο.
1: Γεια σου,
0: Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Μια καλημέρα να πω και στη Σόφη με τον Γρηγόρη που μας έχουν υποστηρίξει απόψε πολύ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη. Γεια σου, Γρηγόρη. Και στην άλλη ψηλά μου, την πεμπουλά μου. Το θαλάκι. Α, συγγενείς είναι. Ναι, πολύ. Είναι ο κλόνος μου, σε παρακαλώ. Αύριο μεθαύριο θα συνεχίσει το έργο.
0: Το έργο, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί με τις θείες πάει περισσότερο. Και τους θείους.
1: Ήδη παίρνει το μικρόφωνο και τρέχει, να ξέρεις.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και εγώ από τους θείους μου τα έχω πάρει.
1: Και άμα τη δεις και στη φάτσα θα καταλάβεις.
0: Ναι, εντάξει. Πήγαμε.

0: Wow. Ένα πολύ ωραίο πέρασμα από τα 70s και τα 80s, τα disco pop και λίγο glam. Ωραίο το μετλεάκι, πολύ καλές εκτελέσεις. Μπράβο, θα ήθελα να σας πω όμως ότι στο self control αυτό που είναι όλα τα λεφτά κανονικά στο κομμάτι είναι το κλασικό. Λοιπόν, έλεος
1: λέει,
0: σιγά μην το διαβάσεις. Εσύ φταίς?
1: Ναι.
0: Εσύ φταίς, μου να χάθεις. Θέλετε να πάμε ένα-δύο τελευταία?
2: Ναι, θα πάμε.

0: τεστ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα να πω. Δεν το περίμενα.
0: Το τεστ.
1: Ναι, ναι, δεν το περίμενα το συγκεκριμένο. Παιδιά, τι να πω, ήταν πάρα πολύ ωραία το σημερινό. Πολλά μπράβο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι Johnny's Blondies, η Βαρβάρα Στάμου, η Έλενα Κουζούμη στις δύο φωνές και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έλειωσε τα δάχτυλα πάνω στις κιθάρες για να μπορέσουν τα κορίτσια να εκτελέσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γεμίσαμε το βράδυ όμορφες μουσικές
2: και πάνω ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλά.
0: Και για τα μηνύματα και γιατί τόση ώρα που είναι μαζί μας, παρείτσα μας.
1: Εντάξει, ήταν ζώρικο, ειδικά και για τη Βαρβάρα. Τη βλέπω ότι στο τέλος τυρανιέται, ας πούμε, με τη φωνή. Αλλά βγήκε.
0: Είναι και αυτό το.
1: Είναι και εντάξει, τέτοιες ώρες.
0: Τι κακόμοιρα. Μέχρι τη άλλη πίτα, εντάξει. Δεν συμβαίνουν αυτά. Είσαι στις καλύτερες μπάντες.
1: Είναι και εποχές τέτοιες, όπως και να το κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωραία καθετή πάσα, προσπαθεί να περάσει τάκλιν του Κλισί. Την ώρα που πήγε να κάνει το pivot και να βγει ο Τσάβι μπροστά. Εδώ όμως υπάρχει ο Μέση, περνάει και το γκολ στο 48 για την Μπαρσελόνα.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Ταξίδι στη χαρά.
3: Second rule of Fight Club is...
4: Να

Για σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη Παθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του, του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's. Διότι, ξέρετε, επειδή είμαστε και μια ηλικία και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια. Και αργά και γρήγορα, και... αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια από αυτό που το ακούμε μέχρι σήμερα. Και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι, τέλος πάντων, που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω, ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή, ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και τα τραγούδια, να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο, προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez, η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα, καταλαβαίνει κανείς ότι τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποιλεργίες τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνος τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Brad Affair, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό, το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές, ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για την νέα των 80's και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ suspense, υπάρχει το τουρνουά του Brad Affair, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι η φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει Over the Top η σημερινή ημέρα και ξεχώρισα από τα κομμάτια γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul, από την ταινία Over the Top.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle, ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick, μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο, ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει το αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ. Και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίγκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlight της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

Fried Chicken που λένε στο τέλος, ένα αστερικό αστείο των Queen για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκησα από το βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινή βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick, η συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986. Σκηνοθεσία είναι ο Τόνι Σκοτ, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο Τόμ Κρούζ βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Μάβερικ. Η Κέλλη Μαγκίλης είναι το κορίτσι του. Ο Βαλ Κίλμερ είναι ο ανταγωνιστής του. Αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα. Αυτό, τραυματιζόμαστε, αυτά, αεροπλανοφόρο σηκωνόμαστε, τέτοια, αφήστε να λάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα MIG. Ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλη την ταινία. Φυσικά, όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Κύφτησα τον Εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα απορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε το Rocky 4, είμαστε Σταλόνε εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ιβάν Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη ρεβάν σε ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... Μισό λεπτό. Από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε με στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργάρα. Τι ταινιάρες και αυτή η δεκαετία. Back to the Future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στο χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στο χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μία ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα, με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό budget κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος προσέχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα σε αυτή την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hot in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτό που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Ζιγκολό όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος, είναι ζιγκολό προφανώς όπως λέει και το όνομα της ταινίας, μπλέκει με μια εν πάση περιπτώσει σύζυγο ενός πολιτικού, γίνεται ο κύριος ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας, είναι ωραία ταινία τώρα πέρα από την πλάκα, αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το soundtrack της ταινίας και το ωραιότερο, το πετράδι του στέματος του soundtrack της ταινίας είναι φυσικά το Call Me από τους Blondie.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986, μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται «Το χρώμα του χρήματος». Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε, παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες, παίζει ο Τον Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντώνιο, έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες, πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αν σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε το Cobra Kai στις τηλεοράσεις μας, το οφείλουμε στο Karate Kid, στο πρώτο Karate Kid που βγήκε το 1984. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ραλφ Μάτσιο, ο συγχωρεμένος ο Πατ Μωρίτα, ο κύριος Μιγιάκη δηλαδή, το Βασανάκι Ελίζα Μπεθσού και βεβαίως ο Βίλιαμ Ζάπκα, ο θεός Τζόνι Λόρενς που απολαμβάνουμε στο Cobra Kai. Karate, wax on, wax off. Έρωτες, ξυλίκια, ένα τουρνουά εκεί πέρα το οποίο έχει ένα επικό φινάλε και επίσης Joe Esposito και You're the Best.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80's και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από το ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985. Η ταινία είναι το St. Elmo's Fire. Το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία. Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Σαν Έλμος Φάιερ ή αλλιώς Man in Motion.

Μόλις μίλησα τώρα και με ένα φίλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την Κίνα, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ακροατής. Με μεγάλη χαρά έτσι άκουσα το εξής, ότι ο γιος του που είναι πιτσιρικάς και οι φίλοι του γιου που έτσι έρχονται στο σπίτι τους βάζει καμιά φορά να βλέπουν ταινίες των 80's, τέτοιες ταινίες σαν αυτές που αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Και τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί οι ταινίες αυτές των 80's να μην έχουν τα εφέ που έχουν οι ταινίες σημερινές και όλα αυτά, της Marvel και της DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική τους ατμόσφαιρα, είναι κλασικές με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίες James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδες τις βλέπουν και τις γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80's και γενικά στα 80's χωρίς Duran Duran. Είναι χωριάτικη χωρίς φέτα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985. Είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

0: πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες. Τον κλέβουνε, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων, γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή, υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε ένα, στο απόλυτο Σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ντονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα Σέβας για την ταινία, Σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Μίστερ, αρκετά μέτρα φορά. Θα σου πάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρης Σεφτσένκο απέναντι στο Γέζε Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρης Σεφτσένκο, μπλοκάρει ο Τούντεκ. Τελειώνει ο τελικός. Η Λίβερπουλ είναι στην αφρική Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Γέζε Τούντεκ, ήρωας της μεγάλης βραδιάς. Ο πιο συγκλονιστικός τελικός της ιστορίας έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ κατά αυτά ένα ανέλπιστο, ένα απίστευτο, ένα μοναδικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάλα Τούρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκ είναι έτοιμος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπο από τον ουρανό της Κωνσταντινούπολης. όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Liverpool είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, η επόμενη ταινία, μπαίνοντας σε αυτό το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των 80's, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι, παίζει ο Μάρκο Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι ο David Bowie και είναι κομματάρα.

Λοιπόν, πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστεί ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία γκρουπ. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη τη δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynne από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε, δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάμπνεϊ Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει ούτως ή άλλως. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φάξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, με το φάξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε τον Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

Πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές και πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα από αυτό το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι το Maniac του Michael Cimbello.

1985 πηγαίνουμε σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνει ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το διαμάντι του Νείλου, βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζω να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο το άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς του 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάνα Κρόιντ με τον Τζον Μπελούσι. Ο Τζον Μπελούσι δυστυχώς πέθανε το 82, οπότε την έκανε με άλλους δίπλα του. Ήταν ο Μπιλ Μάρεϊ και ήταν βεβαίως και ο... Άιντε κόλλησε το κεφάλι μου. Και ο Χάρολντ Ράμις. Αυτή ήταν η Ghostbusters μαζί με τον Ντάνα Κρόιντ. Υπάρχει το μόνιμο βεβαίως τραγούδι, το οποίο είναι θρυλικό τραγούδι από τον Ray Parker Jr. Εδώ κάπου φτάνει το αφιέρωμα αυτό στα παροτικά soundtrack των 80's, φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάκη Πουλή ιδιαίτερος που μου βάλε όλα τα κομμάτια σε μια τάξη. Μείναν πολλά κομμάτια εκτός, ελπίζω να τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή, είτε σε δεύτερο αφιέρωμα είτε να τα σπάσουμε σε εκπομπές επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά, φάλετε από τη Δευτέρα κανονικό. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Cage of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Η Άρτα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Τι για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί.

Big Wings Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές μουσικής, Σοφία Θεοδωράκη έξω στην παραγωγή, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10.

την επόμενη δύο σημαντικών αναμετρήσεων στη στοίχημα Super League και το πρωινό μιας ημέρας που επίκειται να είναι γεμάτη στο πρωτάθλημά μας. Εχθές η ΑΕΚ έκανε πάρτι απέναντι στον Άρη, 5-0 επικράτησε η Ένωση στην All Win Arena των Κιτρίνων και επανήλθε μετά την κέλα με την Κηφισιά, ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να περάσει από το Πανθεσσαλικό, έμεινε στο 1-1 σε ένα μάτς το οποίο ωστόσο περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα, καθώς στιγματίστηκε από τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, περαστικά στο Μαροκινό, στον τρομερό αυτό striker, ο οποίος θα απουσιάσει πεστικά ταγμα κνήμης και θα χειρουργηθεί σήμερα από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των Πυριωτών, τον κύριο Χρήστο Θεό.

Ναι, όπως είπαμε, ο Μαροκινός είπε ότι το κάταγμα κνήμης και δυστυχώς ήταν πολύ άσχημες εικόνες και ο Σιαμπάνης που ήταν ο άμεσα εντός εισαγωγικών εμπλεκόμενος στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν απαρηγόρητος για την για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Έστειλε και το δικό του μήνυμα στον Μαροκινό με ένα με μια ανάρτηση στα social media. Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Γιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος. Το μήνυμα του Έλληνα τερματοφύλακα στον Αγιούμπ Ελκαμπή. Πραγματικά ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα για όλους. Είχε παγώσει το γήπεδο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Ζωέλ Ρόκα που του βγήκε όμως και έφυγε και αυτός αναγκαστικά από το παιχνίδι. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα στην Στοίχημαν Super League. Στις 7 στο Περιστέριο Ατρόμητος φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στις 7.30 στο Παγκρίτη Όφη θα υποδεχτεί την Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στη Βιωτία ο Λεβαδιακός θα παίξει με τον Πανετολικό. Ενώ τα βλέμματα όλων στρέφονται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ουσιαστικά πολύ μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν, εκεί που θα μετρηθούν και οι δύο ομάδες βάσει δυναμικής και βάσει ρόστερ και βάσει τιμότητας, στο βαθμό που αντιστοιχεί για τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τις τακτικές προσεγγίσεις των δύο προπονητών σε αυτό το παιχνίδι.

Έχουμε και Superbet League 2 με την ΑΕΛ Novibet να φιλοξενεί την αναγέννηση Καρδίτσα. Στον Έστω Χρυσούπολης να παίζει εντός έδρας με τη Ζάκυνθο και τον φιλοξενεί την αναγέννηση Καρδίτσα. Στον Έστω Χρυσούπολης να παίζει εντός έδρας με τη Ζάκυνθο και τον Πανιόνιο να φιλοξενεί τον Αστέρα

Στο site του sportpavlafm.gr μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα από τα χθεσινά μάτς, προαναγγελίες για τις σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και πλήρες ρεπορτάζ, προαναγγελίες και διάφορες ειδήσεις από τα διεθνή.

Μηνύματα μεταξύ άλλων στον Γιούμπελ Καμπί έστειλε και ο Αζεντίνου Ναΐς, οι παίκτες, οι δυο τους, στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Περαστικά, αδερφέ μου, έγραψε ο Ναΐ, ενώ ο Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media ευχήθηκε περαστικά στον Μαροκινό striker, έτσι, σε μια ένδειξη σεβασμού, σε μια ένδειξη επίγνωσης μάλλον της κατάστασης, γιατί ο Ελκαμπή μπορεί να είναι αιώνιος αντίπαλος εντός εισαγωγικών εντός γηπέδου, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και μια πολύ ηχηρή προσωπικότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τα γήπεδά μας κυρίως.

0: 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είπαμε, το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας στοίχημαν Super League. Υπάρχει φυσικά πρόγραμμα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε να τα δούμε λίγο τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε απόψε στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στη Γαλλία η Τρουά θα φιλοξενήσει την Στρασμπούργκ στις 4 αυτό το μάτς, 6 και 4 Ανζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC στην δεύτερη ομάδα των Παρισίων. Η Μαρσέιγ δοκιμάζεται, η οποία Μαρσέιγ θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισε την ήττα από τη Μονακό 2-0. Τη Μονακό που πάει πάρα πολύ καλά, έχει ξεκινήσει με 3-3 και δείχνει ότι είναι μια ομάδα πολύ έτσι, συγκροτημένη και πολύ έτοιμη.

Δύο παιχνίδια έχει το πρόγραμμα στην Bundesliga σήμερα. Αμβούργο Μάιντς στις 4.30 και στις 6.30 Άιντραχτ Αουγσμπουργκ. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Στην Ισπανία, δοκιμασία για την Μπαρσελόνα στο Μεστάγια απέναντι στην Βαλένθια. Η Αλαβές στις 7.30 φιλοξενεί την Οσασούνα. Μάλαγα Λεβάντε σε ένα μάτς που μπορεί να έχει και σημαντικό ρόλο στο βάθος του πρωταθλήματος, στην οικονομία του πρωταθλήματος, γύρω από την έκβαση της παραμονής. Και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη, ωραίο παιχνίδι και αυτό, εκεί όπου με τον Βάργκας στη Σεβίλη υπάρχει έτσι ένα μικρό θέμα για τραυματισμό, κάνουν άλλοι λόγο, άλλοι ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Ελβετού Εκστρέμ στην ομάδα της Ανδαλουσίας. Στην Ιταλία η Πάρμα θα φιλοξενήσει στις 4 την Μόντσα, η Φροζινόνια την ίδια ώρα θα παίξει με την Βενέτσια, στις 7 Μπολόνια Σασουόλο, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, Γιουβέντους Μίλαν στο Τωρίνο στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική της Serie A. Δεν έχουν ξεκινήσει άσχημα οι δύο ομάδες. Η Μίλαν και αυτή με το 2-2 με νίκες απέναντι σε Τωρίνο και σε Βενέτσια, ενώ η Γιουβέντους έχει κάνει το 2-2 επικρατώντας τις Φροζινόνε και

Μεταξύ άλλων, σήμερα υπάρχει και ο τελικός του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ της Κρήτης ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και ο Ερυθρός Αστέρας της Ολύμπια Μιλάνο. Οπότε οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον άτυπο αυτό τελικό, ενώ οι άλλες δύο, η Αρμάνη και η Φενέρ, θα παίξουν στις 7 στον επίσης άτυπο μικρό τελικό. Χθες υπήρχαν και άλλα παιχνίδια στο μπάσκετ. Είχαμε την νίκη του ΠΑΟΚ με εξαιρετικό Τσέντι Όσμαν, 89-71 την Ούντινε, νίκησε ο δικέφαλος του Βορρά. 22 πόντους είχε ο Τσέντι Όσμαν, που αμέσως το impact του το δείχνει και το περνάει στην ομάδα. Σημαντική ήταν η παρουσία και του Κάιρ Αλεξάνδρ, που είχε 14 πόντους. Από 13 είχαν η Νασμίτρου Λόγκ και Τρέβορ Χάτζινς, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι στην Νάπολη σήμερα στις 9.30.

0: Check it out.
1: Πολύ ωραίες δηλώσεις έχει κάνει και ο Σταύρος Πύλιος μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με σκορ 5-0. Ο μπακ της Ένωσης αφιέρωσε την νίκη της ομάδας του στον παππού του που έφυγε από τη ζωή πριν 2 ημέρες. Πολύ έτσι, συγκινητικές δηλώσεις. Μεταξύ άλλων έχουμε και με άρωμα ΑΕΚ τις δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα για τον Ματίας Αλμέιδα στη Μοντερέι. Με τα χρόνια που έχουν συμπράξει οι δυο τους, είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι είμαι με τη γυναίκα μου, του είπε ο Πινέδα του Αλμέιδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλμέιδα παίρνει παντού μαζί του τον Πινέδα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η πορεία πολλών ετών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται με τον Πινέδα και τον Αλμέιδα να συνεπάρχουν στην Μοντερέι.

Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα έκανε περίπατο κοντά στη Μαρίτιμο 3-0 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μοιράζει την ασίστ στο δεύτερο γκολ των Αετών. Η Sporting επικράτησε 2-0 της Νασιονάλ σε παιχνίδι που Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιανίδης πέρασαν ως αλλαγές στο μάτς. Συνεχίζεται δηλαδή η εξαιρετική πορεία των Ελλήνων στην Λίγα Πορτουγκάλ. Αρχισκόρερς και οι δύο, και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Ο Βαγιανίδης έχει μείνει και αυτός λίγο πίσω με τον τραυματισμό του. Η αλήθεια είναι ότι τη δεδομένη στιγμή με τη φόρμα και του Λάζαρου Ρώτα στην Εθνική, ο Ρώτα είναι αυτός που θα έχει το πάνω χέρι για τη βασική ενδεκάδα.

Είχαμε χθες και πολλά παιχνίδια ανά την Ευρώπη. Στη Γερμανία η Βέρντερ επικράτησε 3-1 της Λειψίας. Σε ένα εντυπωσιακό μάτς η Έλβεσμπεργκ πέρασε από την έδρα της Γκλάντμπαχ με το εντυπωσιακό 4-3. Η Λεβερκούζεν συνέτριψε 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου. Η Φράιμπουργκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, νίκησε 1-0 στην έδρα της Πάτερμπορν. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε 3-2 στην Χόφενχάιμ. Η αντίπαλος του ΑΕΚ, θυμίζω, η Ντόρτμουντ, με τον Καρέτσα να ξεκινάει βασικό στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω του χιαστού που έχει υποστεί. Ενώ η Μπάγερν υποχρεώθηκε σε γκέλα απέναντι στην Σάλκε χωρίς σκορ κιόλας. Δεν θυμάμαι παιχνίδι της Μπάγερν χωρίς γκολ εδώ και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Και ειδικά στην Γερμανία. Στη Λα Λίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική, η Μπιλμπάο έκανε φίλο και φτερό την Ατλέτικο 3-0. Επικράτησαν οι Βάσκοι με τα γκολ των Νίκο Βίλιαμς, του Ναβάρο και του Σανθέτ. Η Ράγιο Βαγιακάνο νίκησε πολύ δύσκολα 3-2 του Σανταντέρ, ενώ η Λα Κορούνια έφυγε με σπουδαίο διπλό, με ανατροπή από το Θεράμικα. 3-2 νίκησε την Villarreal. Πολύ καλή εκκίνηση για την Deportivo La Coruña στην επιστροφή της. Είναι τέταρτη η Depor και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με κινέιτιτη μετά από 4 μάτς.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοινώσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επιπτική επίδειξη στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον εστιμό στον κόλπο Κεχρεών. Θαλαμυγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μελιπληρώμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους 6 κατηγορουμένους για την υπόθεση της βόμβας στη Βλά 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Τραγικό θάνατο βρήκε 30χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε 30χρονη ανετράπη και στη συνέχεια παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Έχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή, ακούγοντας τη λήξη ενός αγώνα, το κύπελο Ευρώπης προαθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετό, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Sport FM 94,6, λίγο μετά, λίγο πριν τις 9 παρά 20, συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συχνότητα της χώρας, με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, τη Σοφία Θεοδωράκη στην παραγωγή και τον Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Είπαμε νωρίτερα για πολλά και διάφορα, θα πούμε και άλλα περισσότερα αναφορικά με τον τραυματισμό του Γιούμπερ Καμπί και το τι μελιγενέστε με τον Μαροκινό, τη λίστα του Ολυμπιακού, την επέμβαση που θα αναγκαστεί, που θα χρειαστεί μάλλον να κάνει ο Μαροκινός striker.

Στο site του sportpavlefm.gr μπορείτε να διαβάσετε και ένα θεματάκι για την ΑΕΚ από το διαχειριστή Χρήστου Λόι, ο οποίος έγραψε για την εμφάνιση της Ένωσης εχθές απέναντι στον Άρη και για όσα είδε από το δικό του μάτι στο παιχνίδι της All Win Arena. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ ήταν σαρωτική. Το σκορ από το 2-0 και μετά, μάλλον το γήπεδο κατηφόρησε. Είναι η αλήθεια, με την ΑΕΚ να ανεβάζει ταχύτητες, να βρίσκει γκολ, να έχει πλουραλισμό στο σκοράρισμά της. Ο Μπαρνάμπας Βάργα να δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Μάριν ήταν ο χαφ που σκόραρε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ έως εκείνη τη στιγμή σε open play εκτός στατικής φάσης. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι, ειδικά μετά την γκέλα με την Κηφισιά και πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League.

Παναθηναϊκός εχθές αποχαιρέτησε τον Τάσο Μπακασέτα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Οι πράσινοι εξέδωσαν και μια ανακοίνωση ευχαριστήρια ουσιαστικά για τις 100 συμμετοχές και τα 2,5 χρόνια παρουσίας του Μπακασέτα στο Τριφύλι. Ο Μπακασέτας είναι από χθες στην Κύπρο, ανακοινώθηκε, υπήρξε και ένα teaser από την κυπριακή ομάδα, η οποία εν συνεχεία τον ανακοίνωσε και προσθέτει ακόμη μια σημαντική λύση στη φαρέτρα του Νίκου Παπαδόπουλου. Γενικότερα, ο ΑΠΟΕΛ κινείται στο παζάρι πολύ, είναι πολύ δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι και έχει γενικότερα μαζέψει και πολλούς πρώην πράσινους. Υπάρχει και ο Μαντσίνη στο ρόστερ. Βέβαια, ο Μαντσίνη στάθηκε και ιδιαίτερα άτυχος καθώς τραυματίστηκε. Τώρα ο ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρει, διότι γενικότερα το πρωτάθλημα στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία πενταετία.

Στην Ολλανδία χθες είχαμε ντέρμπι στο Άμστερνταμ. Η Αϊτχόβεν επικράτησε 3-1 του Άγιαξ και συνέχισε και τον προσπέρασε ουσιαστικά η ομάδα από το Αϊτχόβεν. Πάτησε και κορυφή στους 13 βαθμούς, αίτητη με 4 νίκες, μία ισοπαλία. Τώρα ο Άγιαξ είναι στην πέμπτη θέση, βέβαια όλα αυτά μετά από 5 αγωνιστικές. Η Αϊτχόβεν, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα που θα απασχολήσει τη φετινή σεζόν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα της είναι καλό, έχει και την Σαχτάρ εντός έδρας στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Γενικότερα το Ολλανδικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα πρωτάθλημα το οποίο παράγει ποδοσφαιριστές και μπορεί να αποκτήσει και ποδοσφαιριστές. Στο Νεϊμέγγεν η τοπική ομάδα ετήθηκε 3-1 από την Φέγενορτ, που και αυτή κάνει βήματα προς τα μπροστά. Κέρδισε 3-1 όπως είπαμε η ομάδα του Ρότερνταμ, στην τρίτη θέση της βαθμολογίας είναι, με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Άιντι παραμένει, είναι με 11 βαθμούς. Η Αλκμαρ κέρδισε 5-2 την Γκόχε Ντίγκλε στην προηγούμενη αγωνιστική και θα αντιμετωπίσει σήμερα την Χέρεμφέιν εκτός έδρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στην Τουρκία χθες το ντέρμπι πήγε στην Μπεσίκτας, πέρασε από το Σουκρού Σαράτσογλου 2-1, νίκησε την Φενέρμπαχτσε η Μπεσίκτας με τα γκολ των Γιλμάζ και Ντούσαν Βλάχοβιτς. Μπήκε γερά ο Βλάχοβιτς στην εξίσωση. Τον ασπρόμαυρο ενός Σκρίνιαρ είχε βάλει μπροστά την Φενέρ, αλλά το γύρισαν η ΑΕΤ της Κωνσταντινούπολης. Η Γαλατά Σαράι, θυμίζω, προχθές πέρασε με σκορ 3-2 από την έδρα της Μπασάξεχιρ, με τον Όσιμεν να τραυματίζεται στην βουβονική χώρα και τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 2 και 3 μηνών. Το είπαμε και χθες ότι ο Όσιμεν μπορεί να πήρε μια παράξενη απόφαση στο πικ της καριέρας του να πάει στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την Γαλατά.

Το μπάσκετ χθες είχαμε μια καταιγιστική εμφάνιση της Real Madrid, 121-80 νίκησε την Μπασκόνια, η ομάδα της Μαδρίτης. Φοβερό, πραγματικά υπερηχητικό σκορ. 46 πρώτη στο πρώτο δεκάλεπτο και συνολικά 78 στο ημίχρονο για τους περσινούς φιναλίστ της EuroLeague, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Γενικότερα νομίζω ότι φέτος θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και στην Ευρωλίγκα και στην Λίγκα Ενδέσα. Είχαμε νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο κόντρα στην Μπασκίμη. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, πέρασε από το Ούντινε, ενώ είχαμε και μια πολύ όμορφη έτσι, εικόνα με τον Νίκ Καλάθη, που και αυτός έχει μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά, που έβαλε την υπογραφή του σε φανέλες Ιταλών στο Ούντινε, ο Νίκ Καλάθης. Προσωπική αδυναμία ο Νίκ. Θεωρώ ότι είναι σπουδαίος γκάρντ. Μπορεί, εντάξει, να υστερεί σε κάποια πράγματα, όπως το σουτ, το οποίο το έχει βελτιώσει παρόλα αυτά. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα κομπιούτερ, μια πολυτέλεια για τη σημερινή εποχή σε αυτό το κομμάτι.

Μα και ευρωβόλια γυναικών, όπου η Ιταλία και η Τουρκία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ιταλία επικράτησε 3-1 σετ της Πολωνίας, ενώ η Τουρκία 3-0 της Σερβίας. Θυμίζω η Σερβία απέκλεισε στα πρωί τελικά την εθνική μας ομάδα. Και τώρα σήμερα είναι στις... Είναι μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία. Στις 7 θα διεξαχθεί ο τελικός του Eurovolley γυναικών.

Μιας και λέγαμε για βόλεϊ, είχαμε χθες την ανακοίνωση του Ντούσαν Πέτκοβιτς από τον ΠΑΟΚ του 34χρονου Σέρβου Διαγωνίου, με πολλές παραστάσεις στην Ιταλική Σέρια Α. Το πρωί χθες, λίγο μετά που βγήκαμε από το στούντιο και είχαμε κλείσει και με βόλεϊ, βάλε τίτλους τέλος στην καριέρα του ο Ανδρέας Φράγκος, άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο διεθνής ακραίος, πάρα πολύ σπουδαία καριέρα στα ελληνικά Τάραφλεξ. Ο Ανδρέας Φράγκος ένα πολύ καλό παιδί έτσι, του αθλήματος, με μια αναρτησή του, ένα όμορφο ταξίδι κάπου εδώ φτάνει στο τέλος το, ένα ταξίδι με πολλές ωραίες στιγμές, έντονες αναμνήσεις, εικόνες και μαθήματα ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους γνώρισα και συνεργάστηκα όλα τα χρόνια της αθλητικής μου καριέρας για όλες τις εμπειρίες και τις γνώσεις που μου χάρισαν εντός και εκτός γηπέδων. Εμπειρίες και γνώσεις που θα με συντροφεύουν για πάντα. Ήρθε στιγμή για νέα εγχειρήματα και νέες προκλήσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ανδρέα Φράγκου. Φυσικά υπήρξαν και μηνύματα από άλλοτε συμπαίκτες του, συναθλητές και γενικότερα από τον ΠΑΣΑΠ αλλά και την Volley League.

Έχουμε και Premier League σήμερα, δεν το αναφέραμε νωρίτερα. Εμείς οι λιγοστοί φίλοι της Everton θα δούμε τα ζαχαρωτά να υποδέχονται την Manchester United στις 4 η ώρα, ενώ 6 και μισή έχουμε με τοπική Μιχάλη Τσόχου με Κώστα Ζαλιάρη. Arsenal Chelsea στο Emirates, να δούμε τι θα δούμε από εκεί με τον Αρτέτα, αν θα χρησιμοποιήσει τον Χρήστο Τζόλι, που στο τελευταίο παιχνίδι των κανονιέριδων δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια, απέναντι στην Aston Villa. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, ο Χρήστος Τζόλις. Ναι, είχε περάσει ο Έζε στη θέση του, επομένως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί σήμερα ως βασικός ο Έλληνας εξτρέμ.

Λοιπόν, και ενώ το ρολόι δείχνει 8 και 59, εμείς σιγά σιγά θα πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στη Σοφία Θεοδωράκη για ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η πρώτη απώλεια βαθμών και βαρύς τραυματισμός του Ελκαμπή που αποχώρησε με κάταγμα κνήμης σημάδεψαν το 1-1 του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο Έλαμπετ στο μάτς που άνοιξε την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Επιστροφής νίκες για την ΑΕΚ 5-0 τον Άρη Σνόλουιν Αρένα με 2 γκολ του Βάρκα και από 1 τον Μαρίν Κοϊτά και Ζήνη. Ισοβαθμία της Ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς και μάτς περισσότερο. Σοκαρισμένοι στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Ελκαμπή που θα μπει σήμερα στο χειρουργείο με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Πρόβλημα και με ρόκο που υπέστη εξάρθρωση αριστερού ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες ενώ με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Πιρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ευχές από ΚΑΕ και ερασιτέχνη για ταχύ ανάρρωση στον 33χρονο Στάικερ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η νέα σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη, απαιτητική και θα υπάρχουν πάνω και κάτω, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που στη συνέντευξη τύπου αποκάλυψε πως ο Κουτέσα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζη, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναή, προβάδισμα το Τετέ και Γκαρσία στην επίθεση στην αρχική ενδεκάδα. Η μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το Τριφίλη που αποχαιρέτησε τον αρχικό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου κηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-71 την Ούντι σε φιλικό τουρνά στην Ιταλία και σήμερα θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Νάπολη. Κορυφαίος ο Όσμαν που είχε 22 πόντους. Την ήττα με 101-72 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Το 3-3 έκανε Manchester City που νίκησε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Με τον Τζολάκι να κρατάει για τρίτο σερί μάτς ανέπαφτη την εστία του Χάλα στον Βίλα 0-0. Στα άλλα μάτς Νότιχαμ τότε 0-0, Φουλάν Κρίσταλ Πάλας 2-3, Brighton Lynch 1-1, Bradford Sunderland 1-1 και Bournemouth Newcastle 2-2. 2-2 και για την Dortmund που νίκησε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας στη Hoffenheim με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Σάλκη εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς Werder Bremen Λιψία 3-1 και Gladbach Elversberg 3-4. Η Athletic Bilbao επιβλήθηκε 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο σπουδαιότερο χθες είναι ο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ 3-2 και Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3 στα άλλα παιχνίδια. Τεράστια ανατροπή για την Ίντερ που γύρισε το σεβάρος της 0-2 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη στροφή της Σέρια. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που τούμπαρε 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
0: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, 9 και 9. Δείχνει το ρολόι του σταθμού 9 και 10 τώρα. Με χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, Σοφία Θεοδωράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και δελτία και καφέδες και catering όλα. Όχι, όχι, όχι, δεν φάμε. Εντάξει, φάγαμε κουλούρι. Φτάνει. Λοιπόν, και με χάρη Χριστόγλου τώρα θα μπούμε στο παιχνίδι των προβλέψεων της Τύχημαν Super League, των σημερινών αναμετρήσεων, οι οποίες ανοίγουν στο Περιστέρι με το Ατρόμητος Καλαμάτα. Κύριε Χάρη, μας δείχνει τον κουβά έξω η Σοφία. Χωρίς να έχουμε κάνει καλή πρόβλεψη, ε. Λοιπόν, Χίτα Ατρόμητος Καλαμάτα, άρα ούτε τώρα νίκη, κανείς από τους δύο. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο διπλό. Θα το δώσω το διπλό και βλέπουμε. Όφη Κηφισιά. Καλή η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Όφη κακός με τον Άρη. Και έχει και Ευρώπη. Άσος. Παίζει με τον Κυπελούχο. Πάει με το δυνατό. Λοιπόν. Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 8 αυτό το παιχνίδι. Πανετολικός 2 στα 2. Μεταφυσικό, όχι, εντάξει, μεταφυσικό δεν είναι. Λεβαδιακός 0 στα 2. Εγώ πάω. Εδώ πάω στο χ εγώ. Άσος. Όπω ούτε ένα δεν έχουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σοφία λέει έξω, λέει χ. Άσος λέει ο Χάρης, άσος λέω κι εγώ. Λοιπόν, για να δούμε. Στα άλλα δεν είδα τι είπε η Σοφία βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα δεν έχει σημασία, εντάξει. Καλά, θα τα δούμε. Θα δούμε τι θα βγει σε αυτά. Πάντως, στο Παναθηναϊκό, μιας και κλείσαμε αυτό και είναι και το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του Αζεντίνου Ναΐ στην αποστολή. Είναι εκτός οι γνωστοί δραματίες, είναι τον Τζιριβέγια, είναι τον Τσάπρα, τον Παντελίδη και τον Κρίστιανσεν. Φυσικά το παρόν στην τελευταία προπόνηση έδωσε και ο ισχυρός Ανδρέας Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, όπου παρακολούθησε το μεγάλο μέρος της προπόνησης και έδειξε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά στην ομάδα και σε αυτό το project που έχει στηθεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας είναι ο στόχος στον Παναθηναϊκό, αυτός είναι, δεν θα αλλάξει μέχρι να κατακτηθεί το τρόπαιο. Οι πράσινοι ούτως ή άλλως έχουν ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, ειδικά μετά την άφηξη του Ουναΐ, ο οποίος έσπασε στα κοντέρ. Τρόπαιο, οι πράσινοι ούτως ή άλλως έχουν ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, ειδικά μετά την άφηξη του Ουναΐ, ο οποίος

χθες ανακοίνωσε και το δανεισμό του Diego Costa για το κέντρο της άμυνας. Ο δικέφαλος έτοιμος για το σημερινό ντέρμπι. Ο Αλέσιο Λύση δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τόμ Λουσέ και Παντελή Χατζηδιάκο, ενώ εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ, Σαρίς και Ντεσπότοφ.

0: 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Η Winsport FM 94,6.

Και ο Ιουσέφ Ελαραμπή έχει στείλει το δικό του μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, διότι είναι στη γλώσσα του Μαροκινά το συγκεκριμένο. Προφανώς είναι κάποιο μήνυμα στήριξης για τον Γιούμπελ Κάμπι. Εντάξει, δύο ιστορικοί φόρ για τον Ολυμπιακό. Απλά ο δεύτερος στάθηκε τώρα άτυχος. Έχει πετύχει το ιστορικότερο γκολ διαχρονικά για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League το 24, που χάρισε και το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Στην Αγγλία η αποθέωση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη συνεχίζεται. Η Χαλ έμεινε στο 0-0 με την Αστον Βίλα και κατόρθωσε να κρατήσει ξανά το 0 πίσω και βραβεύτηκε ως ο man of the match. Μιλάμε για τερματοφυλακάρα, Χάρη, έτσι. Δεν υπάρχει. Και το παιδί είναι σε νεαρή ηλικία, είναι τρομερά πράγματα αυτό που κάνει. Και όταν το λέω ότι μου θυμίζει τον Νόιερ σε κάποια πράγματα, δεν εννοώ στην κλάση προφανώς, μπορεί να το φτάσει, μακάρι να το φτάσει κάποια στιγμή, αλλά κάτι το σώμα, οι τοποθετήσεις, όπως ανοίγει τα χέρια και όλα αυτά, έχει κάποια στοιχεία έτσι που τον θυμίζουν και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Τζολάκης, όπως είπαμε, ξεκίνησε βασικός και κράτησε τρίτο σερί clean sheet στην Premier League.

Φυσικά να πούμε ότι και στην αποστολή χθες της Χάλ ήταν και ο Χρήστος Μουζακίτης. Δεν αγωνίστηκε. Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε και το 36 στη φανέλα του. Δεν έκανε όμως ακόμη το επίσημο ντεμπούτο του στην Premier League. Εδώ ο φίλος μου ρωτάει τι ομάδα είμαι στο εξωτερικό. Εντάξει. Νούμερο 1 είναι η Real. Όλα τα άλλα σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε, ναι, σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε μια αγάπη και για την Μίλαν. Αλλά ναι, κυρίως η Real είναι η αγαπημένη ομάδα από το εξωτερικό.

Φίλε, όχι, δεν γνωρίζω ποιος θα κάνει την περιγραφή στο απόψινο ντέρμπι στο Sky για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Η εκπομπή μπάσκετ δεν έχει σταματήσει, όχι. Απλά δεν θα έχει αυτή την εβδομάδα. Δεν θα έχει σήμερα μπάσκετ.

Όχι, στο μπάσκετ χθες την ανακοίνωση των αριθμών που θα φοράνε οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο τη νέα σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται με το νούμερο 3. Ο Μπράγκο Μπάντι επέλεξε τον αριθμό 7, ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις παραμένει με τον αριθμό 11. Το αγαπημένο το 28 θα έχει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ. Ο Ιζακ Μπόγκα θα φορά το 32, ενώ ο Φαλ, ο Μουστάφα Φαλ, θα έχει το νούμερο 93. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επιστρέφει στον αριθμό 0 που φορούσε και τη σεζόν 23-24 μετά την αποχώρηση του TJ Shorts που είχε εκείνο που είχε αυτόν τον αριθμό την περασμένη σεζόν. Ο Δημήτρης Μωράιτης βλέπω που επέστρεψε και αυτό στο ρόστερ, θα έχει το 6 που πέρυσι είχε ο Τζέντι Όσμαν. Ο νεαρός Ιάσονας Βαρβαρίτης, αυτός είναι μια περίπτωση που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι το νέο όνομα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πήρε το νούμερο 12, έχει γεννηθεί το 2010 και έχει ύψος 2-2. Αγωνίζεται ως forward και center και έπαιζε στον Πλάτωνα μέχρι την περασμένη σεζόν. Και είναι και διεθνής με την Εθνική Παίδων.

Και πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, να πούμε για την Εθνική Μαρόκου που ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκάμπη. Μπορεί ο ας του Ολυμπιακού να μην αγωνίστηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, να μην χρησιμοποιήθηκε γιατί στην αποστολή ήταν. Ωστόσο τα λιοντάρια του Άτλαντα προφανώς και του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, δείχνοντας τη στήριξή τους σε αυτό. Και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά στον Sky για να ακούσουμε το πολιτικό δελτίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Την κήρυξη τρίμηρου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό στον Κόλπο Κεχρεών. Θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους έξι κατηγορουμένους για την υπόθεση της βόμβας στη βίλα 81χρονου Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου μου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιαννούλης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλι στο Σαντέλια είναι. Σαντέλια για το καρέτα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτας. Θαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία ο Κωνσταντέλιας. Με στη μεγάλη περιοχή Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάμπτεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής που θα πάμε παρέα με τον Χάρη Χριστογλου στη ρυθμίση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, τον Σωτήρη Ταμπάκο, Άρτια Φιχθέντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, να έχει πάρει τη σκητάλη από τη Σοφία Θεοδωράκη, Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Είχαμε πει νωρίτερα για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, για το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον Γιώργο Τσανακά να συζητήσουμε για όσα έγιναν χθες στο Πανθεσσαλικό και κυρίως για το τι θα συμβεί με τον Αγίου Μπελκαμπή που θα χειρουργηθεί σε πολύ λίγο, γιατί πρόκειται και για μια δύσκολη μεταφορά. Είναι γενικότερα ένα χειρουργείο το οποίο θα ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών πρώτα τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και εν συνεχεία τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που θα πρέπει να ψάξει να βρει κάποια λύση τώρα με αυτή την πολύ άσχημη εξέλιξη.

Πάμε τη δήλωση του προπονητή της Sporting Λισαβόνας, του Λουίς Μπόρζες, ο οποίος αποθέωσε τον Φώτιο Ανίδη μετά την νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ. Ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση του Έλληνα επιθετικού. Είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρει ο Φώτης. Γενικότερα, παρότι πέρασε ως αλλαγή και σημείωσε, μεταξύ άλλων, είναι δύσκολο να αφήνεις εκτός τον Φώτη, γιατί αξίζει να παίζει, είναι άδικο για εκείνους. Για μένα είναι καλό το γεγονός ότι έχω δύο επιθετικούς που μου δημιουργούν ευχάριστο πονοκέφαλο. Στο μέλλον μπορούν να παίξουν και οι δύο. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό, που είναι και αυτός ένας τρομερός σκόρερ. Και αν θυμάμαι καλά, είναι και ιδιαίτερη δυναμία του Γιώργου Πετρίδη, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επομένως, ναι, τώρα και με τον Φώτιο Ανίδη να βρίσκεται στο ρόστερ τη Sporting, είναι πάρα πολύ ευχάριστος ο μονοκέφαλος για οποιονδήποτε προπονητή να έχει αυτά τα δύο όπλα στην φαρέτρα του.

0: Σας το είπα νωρίτερα και καλωσορίζω τον Γιώργο Τσανάκα δίπλα μου. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Να πούμε λίγο για τον Ολυμπιακό, για τον Ελκαμπή γενικότερα και για όλο αυτό το. Θα τον πω κανιβαλισμό εγώ. Όλο αυτό που συμβαίνει με την αναπαραγωγή της φάσης, με τα σχόλια που γίνονται.
1: Την ίδια λέξη χρησιμοποίησα και εγώ χθες το βράδυ στο σχόλιο. Γιατί εντάξει, είναι τραγικά τα όσα λέγονται, τα όσα γράφονται. Καλά, εντάξει. Και πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη μερίδα, με μερίδα ευθύνης έχει και το συνάφημα, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: 100%. Μέσα σε όλη τη Μαυρίλα, εγώ να πω και ένα μπράβο στο Ζώτα Σίλβα. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε την ψυχραιμία σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Να φωνάξουν οι παίκτες του να φτιάξουν αυτό το τείχος προστασίας που λέμε, να μην φαίνεται τίποτα. Μπράβο βέβαια και στην Κοσμοτέ TV. Εγώ θα πω που με το που αντιλήθηκε το μέγεθος του τραυματισμού, τα πλάνα ήταν μακρινά και δεν έδειχνε.
0: Όπως πρέπει να γίνεται δηλαδή.
1: Δεν έδειχνε διάφορα κοντινά πλάνα, γιατί ήταν πολύ σοκαριστικό το θέαμα. Και αφού το προστάτεψε τον ποδοσφαιριστή, το συμπαίκτη του, του φίλου του και την εικόνα του Ελκαμπή παρά με συμπαίκτη του, και μετά τα όσα έκανε, έτσι κλαμμένος ήταν και που ζήτησε έτσι και από τους οπαδούς να φωνάξουν το όνομά του. Εντάξει, είναι τώρα πολύ σοκαριστικό αυτό που έχει γίνει, μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Παγωμάρα γενικά. Και από παντού, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Όλοι βλέπω ότι είναι σοκαρισμένοι.
1: Καλά, προφανώς. Δεν ήθελε πραγματικά ουσιαστικά κανείς να βγει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Και παρότι ο προπονητής, όπως είπε, ότι τους ρώτησε ποιος θέλει να βγει και κανείς δεν του είπε κάτι. Το γεγονός τώρα ότι περπατούσαν κατά κάποιο τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο παίξει του Ολυμπιακού. Φαινόταν ότι απλά μπήκαν για να
0: τελειώσει το παιχνίδι.
1: Για να τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα πρώτα απ' όλα για το παιδί. Δύσκολα για τον οργανισμό, για ένα τόσο αγαπητό ποδοσφαιριστή, για ένα θρύλο του Ολυμπιακού. Αλλά θα ακουστεί και δύσκολο, θα ακουστεί και άσχημο. Είναι
0: συνεχίζει.
1: Αυτό που λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Αλλά εντάξει, πραγματικά ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που γίνεται χθες με το Ελκαμπή. Έρχεται μετά ο τραυματισμός την ίδια ώρα και ο τραυματισμός του Πυρόλα. Έρχεται αμέσως μετά ο τραυματισμός και του Ρόκα. Όλη αυτή η διαιτησία τώρα που ήταν τραγική. Και πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει. Θα έχει συλλογηθεί σήμερα ο Ελκαμπή από τον Χρήστο Θεό. Και συνέχεια θα πρέπει να δούμε με ποιον ποδοσφαιριστή θα αλλάξει τη λίστα. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου που ήταν η λίστα, μέχρι τότε, όποιος ποδοσφαιριστής είναι και στο ρόστερ, θα μπορεί να δηλωθεί. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος από αυτούς που είναι ανεκτός. Δηλαδή, αν θα είναι ο Ρόκα, αν θα είναι ο Γκαρθία, αν θα είναι ο Σιπιόνι, ή αν θα είναι ένας από τους κλέοι των Γιάρεμτσου. Τώρα αυτό είναι μια δύσκολη απόφαση από την ομάδα, τον προπονητή. Ίσως να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες κουβέντες, γιατί βλέπουμε ότι ο Κλέιτον ακόμα δεν έχει δικαιώσει καμία περίπτωση τις προσδοκίες μετά την απόκτησή του. Με τον Γιάρεμτσουκ είδαμε ότι οι σχέσεις δεν ήταν και καλύτερες δυνατές και ο Γιάρεμτσουκ ήταν αδιάφορος στην προετοιμασία. Εφόσον γίνει μια κουβέντα, ειδικά με τον Ουκρανό, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, εγώ λέω, για τον Ολυμπιακό.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κιόλας ότι ό,τι και τώρα να πάρει παίκτη Ολυμπιακός δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρώπη.
1: Καλά, ναι,
0: το είπαμε,
1: είναι. Είναι ξεκάθαρο. Απλά τώρα ξέρεις, είναι πολύ πρώιμο να συζητήσουμε οτιδήποτε γενικότερα γύρω από όλη αυτή την κατάσταση και τα όσα έχουν συμβεί. Είναι πάρα πολύ πρώιμο και πραγματικά απορώ και με όσους έχουν και τη διάθεση για κράξιμο, για βρίσιμο και ακόμα για ποδοσφαιρική κουβέντα. Δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά, όσο άσχημο και να ακούγεται το ότι ήρθε το μάτς 1-1, το ότι ο Ολυμπιακός πετάξει 2 βαθμούς. Αλήθεια δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή για μένα είναι το τελευταίο και το λιγότερο σημαντικό από κάθε άλλο.
0: Το παιδί να ήταν καλά και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά προς το παρόν, γιατί τώρα καταλαβαίνεις είναι και νωρίς ακόμα. Δεν
0: έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι, δεν έχετε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν έχουμε ακόμα το παραμικρό, οπότε τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε και περισσότερα.
0: Έγινε. Θα τα πεις και με τους ακροατές αργότερα, μετά το Σωτήρι Ταμπάκο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Τελική ευθεία της εκπομπής, Big News Sport FM 94,6. Τα είπαμε με τον Γιώργο Τσανάκα για όσα διαδραματίστηκαν εχθές στο Βόλο, για όσα αναμένονται να γίνουν στον Ολυμπιακό μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος, φίλε μου, αλλά και να τον πάρει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δηλώσει στη λίστα, γιατί δεν ήταν στο ρόστερ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Για τον φίλο τον Αντρέα που λέει ότι ο Τσικίνιο έπαιζε πάλι εξτρέμ και ότι ο Γκαρθία ήταν μέσα μέχρι το 75. Φίλε μου, δεν νομίζω ότι έχουν πολύ το δικό σου σκεπτικό στη δεδομένη περίπτωση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού είναι του σκεπτικού ότι ας ήταν καλά ο Ελκαμπή και ας έχανε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει σε αυτό, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη, πολύ σημαντικό από την άποψη ότι πρώτα απ' όλα καταρακώνει την ψυχολογία. Δηλαδή βλέπεις έναν συμπαίκτη σου, ακόμα και αντίπαλος σου, έναν αντίπαλό σου να υποφέρει έτσι. Δηλαδή τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν είναι και όρεξη. Και προχθές, ας πούμε, την Τετάρτη στο παιχνίδι της Εθνικής που τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου, τα κορίτσια δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν είχαν ψυχολογία, το πάλεψαν, δεν μπορούσαν. Μην τα βλέπετε όλα ως ομάδα, δείτε τα λίγο και ως ατομικά, πώς μπορεί να αισθάνεται ο καθένας. Είναι πολύ άσχημο όλο αυτό. Το site το δικό μας λέει ανέβασε το πρώτο. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάσω καν. Ειλικρινά δηλαδή. Γενικότερα είναι πολύ άσχημος. Πάρα πολύ άσχημος ο τραυματισμός και πραγματικά μακάρι το παιδί να έχει ταχεία ανάρρωση Ελκαμπή για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, να είναι υγιής, γιατί για τον ποδοσφαιριστή είναι δουλειά. Δεν δουλεύει και δεν μπορεί να έχει καλή ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντικό το να επιστρέψει και να είναι υγιής, να είναι καλά.

Στην Ισπανία βλέπω εδώ βίντεο που έχει διαρρεύσει με τον Βινίσιους και τον Μουρίνιο. Δεν έδωσε λέει ο Βραζιλιάνος το χέρι στο Μουρίνιο και προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα αυτά θα υπάρχουν. Γενικότερα κάθε φορά που κάνει κάτι ο Βινίσιους θα μπαίνει στο επίκεντρο στη Ρεάλ. Να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη από τη Σιγκαπούρη που πανηγυρίζει για τη νίκη της ΑΕΚ χθες και εύχεται και καλή ανάρρωση στον Ελ Καμπί.

Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε. Να δώσουμε και σε λίγο τη σκυτάλη, αρχικά στη Σοφία Θεδωράκη και εν συνεχεία στον Σωτήρη Ταμπάκο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Αρχικά τη Σοφία Θεδωράκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Στη συνέχεια τον Σωτήρη Ταμπάκο που πήρε τη σκυτάλη. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επίθεση από τα μπακ μέχρι και τις 12. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. You're fake, man. I'm what they want you to be.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box,

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Η πρώτη απώλεια βαθμών και ο βαρύς τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή που αποχώρησε με κάταγμα κνήμη σημάδεψαν το 1-1 του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο Έλαμπετ στο μάτς που άνοιξε την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Επιστροφή νίκες για την ΑΕΚ 5-0 τον Άρη Σνόλ Winner 1 με 2 γκολ του Βάργκα και από 1 τον Μαρίνκο Ιτά και Ζήνη. Ισοβαθμία της Ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς και μάτς περισσότερο. Σοκαρισμένη στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Ελκαμπή που θα μπει σήμερα στο χειρουργείο με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία, ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρόβλημα και με τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση αριστερού ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Πιρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο και το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ευχές από ΚΑΕ και ερασιτέχνη για ταχύ ανάρρωση των 33χρονων. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζη, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέ και Γκαρσία στην επίθεση. Τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το Τριφύλλι που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη, απαιτητική και θα υπάρχουν πάνω και κάτω, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που στη συνέντευξη τύπου αποκάλυψε πως ο Κουτέζα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Τείχος Λουσέ και Χατζηδιάκου επιστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-71 την Ούντινε σε φιλικό τουρνουά στην Ιταλία και σήμερα θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Νάπολη. Κορυφαίος ο Όσμαν που έχει 22 πόντους. Την ήταν με 101-72 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Το 3-3 έκανε η Manchester City που νίκησε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Με τον Τζολάκι να κρατά για τρίτο σερί μάτς ανέπαφτη την εστία του Χάλα στον Βίλα 0-0. Στα άλλα μάτς, Νότιχαμ τότε 1-0, Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3, Μπρέιτον Λίντς 1-1, Μπρέντφορντ Σάντερλαντ 1-1 και Μπόρνμουθ Νιούκασλ 2-2. 2-2 για την Ντόρτμουντ που νίκησε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας στη Χόφενχάιμ με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Σάλκη εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Βέρντερ Βρέμς Λιψία 3-1 και Gladbach Elversberg 3-4. Η Athletic Bilbao επιβλήθηκε 3-0 στην Athletic Madrid το σπουδαιότερο χθεσινό μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στη La Liga. Ράγιο Βαγεκάνο 3-2 και Villarreal La Coruña 2-3 στα άλλα παιχνίδια. Τεράστια ανατροπή για την Inter που γύρισε το σεβάρος της 0-2 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη στροφή της Serie A. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που τούμπαρε 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: τώρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχει καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
3: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε. Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι. Οι δυο μας είμαστε τόσο.
7: Ναι, ναι.
8: Ποιος είναι εδώ?
9: Εμείς οι δύο.
8: Άκου κάτι τσακφινιές.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμονο.
14: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
16: Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Για πες.
10: Λέω,
20: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
21: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
19: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
22: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
10: Τσανάκα.
23: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τράσετε.
22: Τσακίρι, sorry.
21: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
22: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
21: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
22: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
23: Όχι, μη μου το λέτε!
21: Καρεδάκι το βαλί, το
22: λέω. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο
23: είπα! Τι
22: είπε,
23: ρε, δεν μου το είπε.
24: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με. Και ξυπνάμε, να. Δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
10: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
19: Αμάνα μου.
10: Λοιπόν,
25: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
22: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
28: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
22: Είπε για μία μωρό μέρα.
28: Για μία μωρό.
22: Συγγνώμη.
28: Γράψε.
22: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
29: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
22: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
29: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
30: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
31: Μου εισφάει τη ζωή.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wins Sport FM.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. ΑΕΚ Άρης 5-0. Άνετη επικράτηση με ωραία εμφάνιση κατά διαστήματα από την Ένωση εν ώψη της πρεμιέρας στην τρίτη στη League Phase του UEFA Champions League στην LASK, στην LASK Linzer. Το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός στο Πανδασσαλικό 1-1 στη σκιά του σοβαρού τραυματισμού, πολύ άσχημου τραυματισμού του LKB.

Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρων εκπομπή επίθεση από τα Μπακ παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου που επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τους ήχους, την Σόφια Δωράκη στην άρξη συνταξία και φυσικά τα δικά σας μηνύματα για να μπορούμε να έχουμε έτσι αυτή την αλληλεπίδραση από το site του Big Win Sport FM, www.sportfm.gr. Κλικάρετε πάνω δεξιά που λέει στο παράθυρο ραδιόφωνο live. Ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και για όσους είναι σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που δεν πιάνει ο 4,6. Μπαίνουν στο www.sportfm.gr και ακούνε το πρόγραμμα. Να πούμε τις ιδιαίτερες καλημέρες μας στους φίλους μας, στις φίλες μας που είναι στο εξωτερικό. Έχουν επιστρέψει από διακοπές στις χώρες τους για δουλειά. Κάποιοι τώρα έρχονται στην Ελλάδα γιατί καταφέρουν να πάρουν άδεια αυτό το διάστημα. Κάποιοι δεν έχουν φύγει καθόλου και παραμένουν στο εξωτερικό λόγω της εργασίας τους. Αλλά σίγουρα πολλοί θα επιστρέφουν τώρα στο εξωτερικό γιατί βρέθηκαν στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της χώρας μας που είναι πάρα πολύ όμορφα για να κάνουν διακοπές και θα πρέπει να επιστρέψουν είτε για σπουδές είτε για εργασία πίσω εκεί που είναι η βάση τους. Να πούμε καλημέρα σε όλους και είναι και μια μέρα που θα επιστρέψει αρκετός κόσμος από την περιφέρεια γιατί θυμίζω ότι εμείς την εβδομάδα αρχίζουν και τα σχολεία. Συνεπώς νομίζω σήμερα θα έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, στην επιστροφή από την περιφέρεια. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο οποίο ο κόσμος απολαμβάνει τα μπάνια του. Νομίζω όμως ότι θα κρατήσει λίγο ακόμα γιατί ο καιρός είναι εξαιρετικός και θα είναι έτσι όλο το Σεπτέμβριο με μινικάψονες, δηλαδή θα έχουμε τέρτα πεντέρα και βάλε τις επόμενες ημέρες. Θα πιστεύω θα πάει και τον Οκτώβριο έτσι, οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού

πρόγραμμα σήμερα στην Στίχημαν Super League, τρίτη αγωνιστική, περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Στις 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα. Μισή ώρα μετά Όφη Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός στη Βιωτία. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής σίγουρα της ημέρας. Γιατί χθες και το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη θεωρητικά ήταν ένα μάτς πάρα πολύ έτσι, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πω ντέρμπι, αλλά τα ντέρμπι είναι συγκεκριμένα στην χώρα. Ένα μεγάλο μάτς όμως το ΑΕΚ Άρης, στο οποίο η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε ορισμένα εκρηκτικά διαστήματα στο παιχνίδι της και αυτό έχει να κάνει την απώρεια της ομοιογένειας που υπάρχει στο ρόστερ. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Υπάρχουν αυτές οι προσθήκες που έχουν βάλει ποιότητα στο δυναμικό του Μαρκονίκ.

Κόλιτς, όπως για παράδειγμα ο Μάγερ κατά κύριο λόγο, ο Βιτάλης, εγώ θα πω και για τον Βάργκα που ήρθε το Γενάρη πέρσι στην Ένωση, είναι σίγουρα περισσότερο από τους προαβερθέντες, αλλά από και το κάνουμε ένα σχετικά νέο πρόσωπο, γιατί έπαιξε 6 μήνες πέρσι ο Όγκρος Στράικερ και βλέπετε πόσο αποτελεσματικός είναι μέσα στο κουτί, οι τοποθετήσεις του, τα τελείωματα του Βάργκα και οι συνεργασίες που έχει με τον Γιώβιτς, και βλέπετε ότι παίζει ο Γιώβιτς με τον Βάργκα που είναι φυσιολογικό, έχουν βάλει τα 3/4 των γκολ της ΑΕΚ και παραπάνω μέχρι τώρα και μείνει στον πάγκο ο Ζήνη. Αλλά για να επιστρέψω στο ρόστερ, επειδή είναι ένα ομοιογενές ρόστερ και ο προπονητής περνάει την φιλοσοφία του και ακόμα είναι Σεπτέμβριος, η ΑΕΚ είχε αρκετά καλά διαστήματα. Βέβαια χθες ο Σέρβος προπονητής της Λέως του είπε ότι υπήρχαν κάποια κενά στην απόδοση και έτσι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου, αλλά σε μεγάλα διαστήματα η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή να τη βλέπεις, με ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, δηλαδή και στην κατοχή και στη φάση της άμυνας, όταν για παράδειγμα πίεζε ψηλά τον Άρη για να κερδίσει δεύτερες μπάλες, να πιέσει, να μην δώσει δικαιώματα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, και το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη, το μάτς στο Πανεσσαρικό υπό τη σκιά του σοβαρού τραυματισμού του Ελκαμπή, δυστυχώς για τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή, θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν. Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει την επέμβαση ο Ελκαμπή. Θα περιμένουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Θα κάνει την επέμβαση από το γιατρό του Ολυμπιακού. Είδαμε χθες πολύ άσχημες στιγμές, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Κρατάω γενικώς το πώς σταμάτησαν τα πάντα. Υπήρχε μια σιωπή στο Πανθεσσαλικό από τους πάντες, από τον κόσμο, από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, τον διαιτητή που πιάνε το κεφάλι του, τις αντιδράσεις στους πάγκους, εικόνες πραγματικά πολύ άσχημες για τον οποιονδήποτε, είτε είναι παίκτης ομάδας που υποστηρίζουμε, είτε είναι παίκτης από την αντίπαλη ομάδα, αυτούς που είναι ουδέτεροι. Το χειρότερο αυτό είναι οι τραυματισμοί, και όταν είναι και σοβαρός ο τραυματισμός και θα χρειαστεί να μείνει αρκετό καιρό ο Μαροκινός εκτός δράσης, καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοδήποτε, κυρίως πρώτα το παιδί ο Ελκαμπή. Το ευχόμαστε ταχύα ανάρρωση, να επιστρέψει γερός και δυνατός πίσω και φυσικά στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μια άσχημη στιγμή, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, αλλά πλέον κοιτάει μπροστά ο Ελκαμπή για να επιστρέψει γερός και δυνατός αφού κάνει την επέμβασή του. Θα τα δούμε όλα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε πάρα πολύ. Όχι μόνο παίκτης του Ολυμπιακού, και παίκτης του Βόλου. Και δεν είδαμε μάτς στο υπόλοιπο του αγώνα. Ισοφάρεσε βέβαια ο Βόλος και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Νομίζω ότι μικρή σημασία για το αποτέλεσμα για αυτή τη χρονική περίοδο. Η εικόνα του μάτς είναι αυτό, ότι αποχώρησε τραυματίας ο Ελκαμπή από το Πανθεσσαλικό. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε από χθες, με το κάταγμα κνήμης. Θα μπει στο χειρουργείο όπως όλα δείχνουν και θα περιμένουμε να δούμε την αποκατάσταση του Μαροκινού Στράικερ.

0: και μια είδηση έμεση με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Μανιάτης, που είχε εφημερίδα στη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει διατελέσει αρχηγός, παίχτηκε στον Πανιόνιο, από εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Ο Γιάννης Μανιάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Τσανάκα, υπάρχει σχετικό θέμα στο www.sportfm.gr, θα αναλάβει πόστο στην ομάδα της ανόρθωσης ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος έχει βγάλει και δίπλωμα και διαχείριση ρόστερ και προγραμματισμού ομάδας στην UEFA, διάφορα σεμινάρια που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τα έχει παρακολουθήσει ο Γιάννης Μανιάτης την τελευταία διετία και όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει πόστο στην κυπριακή ομάδα, την ανόρθωση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικά προγράμματα της UEFA και για τις ακαδημίες και για την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό έχει να κάνει με το οργανωτικό και λιγότερο με το προπονητικό, και αν λαμβάνει όπως όλα δείχνουν ψηλό βαθμό πόστο στην κυπριακή ανόρθωση, όπως γράφει ο Γιώργος Τσαρνάκας στο www.sportfm.gr. Να πω τις καλησμέρες μας σε όλους που στέλνουν τα μηνύματά τους, τον Αλέξη, τον Θάνο, Αλέξη είναι από την Πάφο, στον Άγγελο τον Πανιονάρα που στέλνει τα μηνύματά του με ωραίο τρόπο, και για τους υπόλοιπους φίλους. Α, ο Τάσος από την Νορβηγία, καλημέρα και σε ένα φίλε Τάσο. Στον φίλο μας τον Χρήστο από το ωραίο μας καφέ που πίνουμε το πρωί από τον Αλφα στο Μοσχάτο, τέλειος καφές, και μεγάλη ακάρα ο Χρήστος, να τα λέμε και αυτά. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να απαντήσουμε στα μηνύματά σας και να δούμε λίγο για τα παιχνίδια της ημέρας. Θα συζητήσουμε και για τα μάτς την Super Bet League 2. Χθες είχαμε την πρεμιέρα, θα βάλουμε στην παρέα μας τη Σοφία Θεοδωράκη που παρακολουθεί από κοντά το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και θα μας παρουσιάσει έτσι σε γενικές γραμμές την εικόνα των ομάδων, τι θα περιμένουμε φέτος από την δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία. Κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, γιατί σίγουρα πάνω απ' όλα είναι επικαιρότητα και το πρώτο θέμα από χθες είναι η κατάσταση του LKB. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσανάκας, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον Μαροκινό striker. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως ενημερωθήκαμε τώρα, ότι ο Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στη χειρουργική του επέμβαση με απόλυτη έτσι, επιτυχία από τον κύριο Χρήστο Θεό στην κλινική του Παλούφα Λύρου του Ιατρικού Αθηνών. Και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά, καταλαβαίνεις, η περίοδος αποκατάστασης με στόχο σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Έγινε επέμβαση άμεσα από τον κύριο Θεό. Και πλέον τώρα ξεκινά ο μακρύς δρόμος της επιστροφής.
0: Άρα είναι αυτό που λέγαμε από χθες. Είναι κατάγμα κνήμης.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Κρατάμε και εδώ είμαστε, αν έχουμε κάτι νεότερο, να ευχηθούμε να επιστρέψει γερός σιδερένιος ο Ελκαμπή.
1: Και ακόμα καλύτερα.
0: Άτυχη στιγμή, πολύ άτυχη, για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοίτας μπροστά και φυσικά με την υποστήριξη όλων και από το περιβάλλον του και από τον Ολυμπιακό να επιστρέψει ο Ελκαμπή γερός πίσω στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσανάκα για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη διαφημισούλα μας και να επιστρέψουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από την Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Την κήρυξη τριήμερου Εθνικού Πένθους στις Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη ημέρα. Πεζοπόρα τμήματα κυρίως επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος σημείων που καπνίζουν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκριση θαλαμυγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό. Θαλαμυγός με σημαία μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρτ Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
13: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Όλα σε θυμίζουν.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Για στερνή φορά.
14: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Ο Τεσσαγή περνάει και δεν είναι ο Κάτσο Σαντίτεβιτ. Και τα παίρνει το 2-0 η Μίλαν και το κάνει ο Μαυροβούνιος το 67. Εδώ Σαντίτεβιτ αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή τη απόψη τη βραδιά. Όμω αυτό το γκολ το χρωστάει τον κύριο αριστερά του πανηγυρισμού, τον Μαρσέλ Τεσσαγή. Και αυτό γιατί ο Γάλλος κέρδισε την μπάλα. Έκανε την προσπάθεια, βλέπετε, και την καταπληκτική παλιά. Από εκεί και πέρα ο Σαντίτεβιτ που κοιτάει πολύ ψύχρεμα ποιο θα ακολουθεί. Κάνει το 2-0.

Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Υπάρχει, όπως σας έλεγα, δράση σήμερα και στην Super Bet League 2, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει και το και ο μικρός και μεγάλος τελικός του Διεθνής Τουρνουά Μπάσκετ στην Κρήτη. Έκτο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στην Κρήτη, με την παρουσία Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι, Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα. Τα μάτς είναι προγραμματισμένα στις 6 ο μικρός τελικός Αρμάνι, Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε. Και στις 8.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Οι δυο τους είχαν επικρατήσει στους ημιτελικούς και σήμερα θα γίνει ο τελικός. 8.30 η ώρα. Θα υπάρχει φυσικά ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM με την παρουσία του Νίκου Ζέρβα στην Κρήτη.

Όπως σας είπα, υπάρχει σήμερα δράση στην Superbet League 2 στις 4 Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, την ίδια ώρα όλα τα μάτς, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος είναι τα τρία παιχνίδια στην Superbet League 2 και όπως γνωρίζετε είναι ένας όμιλος πλέον. Υπάρχουν μάτς την Δευτέρα στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός και στις 5 Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5 και μισή Ελλάς Σύρου Νέος Απόλλων.

Χθες έμεινε στο 0-0 το παιχνίδι στην Κομωτινή ανάμεσα στον Παθρακικό και τον Πασπύργο. Δεν ξεκίνησαμε καλά στην πρεμιέρα της Super Bet League 2. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας την Σοφία Θεοδωράκη να μας πει σε γενικές γραμμές τι ομάδες να περιμένουμε φέτος σε μια διαφορετική μορφή το πρωτάθλημα, με μια βαθμολογία, ένας όμιλος. Νομίζω ότι θα πάει καλύτερα το πράγμα. Μπορεί κάποιες ομάδες να ταλαιπωρηθούν με τα ταξίδια και τα λοιπά και τα έξοδα. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά το να παίξουν όλοι μεταξύ τους σε έναν όμιλο, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πίσω βεβαίως, θεωρώ ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Η αυλαία της πρεμιέρας πέφτει την Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β στη Θεσσαλονίκη, σέντρα στις 4 για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα μας πει παραπάνω πράγματα η Σοφία Θοδωράκη για το τι ομάδες περιμένουμε, ποιες θα πρωταγωνιστήσουν, ποιες μπορούν να πάνε μέχρι το φινάλε για να διεκδικήσουν την άνδετο στην μεγάλη κατηγορία.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της Super Bet League 2.
1: Κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Να τη Σοφία μας.
1: Κορυφαίο.
0: Είναι, όντως, ε. Μακάρι.
1: Ωραίο πρωτάθλημα. Έχουμε... Πιστεύω φέτος θα είναι καλύτερο από ποτέ.
0: Πάντα το έβλεπα από το πρωτάθλημα της
1: Super
0: League. Ναι, γιατί είναι οι ομάδες πολλές από την επαρχία, πολλές ομάδες που λείπουν χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Κάποιες που ανεποκατεβαίνουν δεν έχουν όμως μόνιμη παρουσία στην Super League, στη Χειμώνα Super League. Η Λάρισα ανεποκατεβαίνει, ο Πανσεραϊκός το ίδιο. Αλλά θες, ας πούμε, για παράδειγμα, να επιστρέψει κάποια στιγμή στην κατηγορία Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Α, θες.
0: Ναι, γιατί όχι. Ο Παθαρκικός.
1: Ναι, είναι ωραίες ομάδες. Είναι ωραίες ομάδες.
0: Που για την προηγούμενη δεκαετία έβαζε δύσκολα στους μεγάλους όταν τους υποδεχόταν στην Κομωτινή. Εγώ προσωπικά θέλω να δει Καρδίτσα, αν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ωραία, θα κάπως θα το φτιάξουμε.
0: Τι πρώτα θα δούμε φέτος.
1: Δύσκολο πιστεύω. Θα είναι όμως συναρπαστικό. Δηλαδή όλοι θα παίξουν με όλους. Θα δούμε παιχνίδια που δεν βλέπαμε τα άλλα χρόνια. Δηλαδή η ομάδα του Πανδρακικού θα παίξει με τη Σύρο. Είναι ομάδες πιο ξεχωριστές, ιδιαίτερες. Εντάξει, χθες ξεκινήσαμε με κουλούρια 0-0, αλλά δεν θα πάει έτσι, πιστεύω. Θα έχει θέαμα.
0: Όσο λίγο άκουσα το πρώτο ημίχρονο, δεν είχε σχεδόν τίποτα αποφάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν αρχή λίγο ακόμα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι και οι δύο ομάδες που ανεβήκαν τώρα, και ο Πανθρακικός και ο Πύργος. Οπότε λίγο θα το βρούνε. Ο Πύργος έχει πολύ καλή ομάδα και ο Πανθρακικός, αλλά ο Πύργος έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις τον Πύργο να πρωταγωνιστεί, να προχωράει, ας πούμε.
1: Δεν θα πιστεύω. Ελπίζω να πρωταγωνιστεί. Εντάξει, μην του κόψουμε και την τύχη, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι άλλες οι ομάδες που θα είναι ψηλά. Γιατί έχει πολύ καλά ρόστερ φέτος.
0: Αν θες να μου πεις έτσι ποιες ομάδες θεωρείς ότι σίγουρα θα πάνε μέχρι το τέλος για να διεκδικήσουν τον τίτλο, ποιες είναι αυτές.
1: Είναι τρεις, κατ' εμέ, πάντα. Και ίσως υπάρξει και μία Λάρισα κάπου ανάμεσα στον Πανιόνιο, την Νίκη Βόλου και τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, βλέπω Πανιόνιο, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκό και ίσως κάποια Λάρισα, ίσως η Μαρκό, κάτι εκεί. Έχουν πάρει πολύ καλούς παίκτες, έχουν κάνει. Έχουν δώσει πάρα πολύ χρήματα φέτος.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Σε αυτό το πρωτάθλημα. Οι ομάδες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οπότε κάπου εκεί.
0: Η Άθενη Καλυθέα.
1: Η Άθενη Καλυθέα.
0: Έκανε μεταγραφές. Αλλά θεωρείς και ότι κάτι λείπει στην Άθενη Καλυθέα.
1: Έκανε μεταγραφές. Την είδα στο παιχνίδι Άθενη Καλυθέα, Ellen of Bet, που παίξανε για το κύπελο, που έχασε η Καλυθέα. Κάτι λείπει. Ίσως επειδή πήρε πολλούς παίκτες και έδιωξε πολλούς, θέλει να δέσει ακόμα.
0: Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το είδα το μάτς. Είδα το φιλικό με την ΑΕΚ της Άθενης Καλυθέα. Ο Βαγγέλης Μόρας, που σίγουρα του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα του, το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, να το πω όπως το λέγαμε παλαιότερα, θέλει μια διαφορετική διαχείριση από τα υπόλοιπα πρωτάθληματα.
1: Να
0: παίζει πιο κοινικός λίγο, να κρατήσει το 0 στην άμυνα, μια ισορροπία στο παιχνίδι. Θέλει να παίξει πάντα ποδόσφαιρο κατοχής.
1: Ωστόσο, αυτό που κάνει ο Βαγγέλης Μόρας είναι το σωστό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν το δοκιμάσει κάποιος, δεν θα εξελιχθεί. Αλλά αυτό που λες είναι το.
0: Για να έχει μεγάλη διάρκεια, να πας μέχρι το τέλος να δει την άμυνα.
1: Γιατί θέλει να είσαι λίγο πιο μαζεμένος.
0: Ναι.
1: Και παίζει άλλο ποδόσφαιρο η Καλυθέα. Και όχι μόνο με τον Μόρα. Γενικά η διοίκηση έχει αυτό το σκεπτικό.
0: Μπράβο.
1: Το διαφορετικό.
0: Εγώ την Νίκη Βόλη την είδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση.
1: Πολύ. Πολύ και στο τέλος θα μπορούσε να κλέψει και κάτι. Ήταν.
0: Πολύ καλή εικόνα τη. Και η πρώτη φάση του αγώνα, το λέγα και με τον Νίκο Θανασίου τη προάλλε. Η πρώτη καλή φάση του μάτς την έκανε η Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τι μεγάλη φάση.
1: Ήταν πολύ καλή. Έχει πολύ καλή.
0: Πιστεύω θα πάει στο τέλος.
1: Ναι, δηλαδή,
0: θα κάνει κοιλιά να σβήσει που λέμε η Νίκη.
1: Πιστεύω θα κονταραριστεί με τον Πανιόνιο και τον Πανσεραϊκό για τα δύο εισιτήρια μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει playoffs, δεν έχει playouts. Οπότε 30 αγωνιστικές. Ό,τι πάρεις και ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι. Οπότε.
0: Μια σχήμα στην επαρχία, ο Πανσεραϊκός θα είναι έτσι. Το ίδιο δυνατό όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, ή έχει χάσει τη δυναμική του, ή είναι εκεί στα επίπεδα.
1: Όχι, πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός ο Πανσεραϊκός. Πιστεύω πάει μόνο για άνοδο, τίποτα άλλο. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχει τον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας. Το λένε αριθμοί, δεν το λέμε εμείς.
0: Ναι,
1: τον Αλέκο Βοτσνιάδη. Ανέβασε και την Καλαμάτα πέρσι, την άφησε και τώρα πήγε στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Πιστεύω το ένα εισιτήριο το διεκδικεί σίγουρα.
0: Πανιόνιος. Λείπει χρόνια ιστορικός από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Νομίζω πως φέτος.
0: Το ρόστερ ενισχύθηκε αρκετά, πιστεύεις.
1: Ναι, έχει πάρει το Μάναλι, ο οποίος είναι στην κατηγορία από τους καλύτερους.
0: Νομίζω είναι από τις πρώτες μεταγραφές.
1: Ναι, ο πρώτος. Ο πρώτος, ναι. Έχει ενισχυθεί. Έχει πάρει τον Πέτα, ο οποίος ήταν στην Νίκη Βόλου πέρσι, είχε ξεχωρίσει 8 γκολ, 8 assist. Πολύ, πολύ καλό παίκτη, βοηθάει. Ναι.
0: Έχει τα Σαβλονίτη που είναι πολύ έμπειρο και καλό παιδί και φίλο.
1: Σωστό, αρχηγό, θα ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Και έχει τον κύριο Φεράντο στον πάγκο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο.
0: Έχει δείξει δείγματα. Και ο Φεράντο είναι ένα προπονητή που του άρεσε να παίζει ομάδα
1: ναι.
0: του ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ωραίο, θα είναι το Καλυθέα Πανιώνα. Πάμε να το δούμε. Θα είναι ωραίο μάτσο.
0: Και στην Καλυθέα και στο σχέστημα.
1: Πάμε μέσα έξω, είναι και κοντά εδώ, πάμε να το δούμε.
0: Τέλειο θα είναι.
1: Ωραία θα είναι, ναι.
0: Η Μαρκό που και εκεί έχουν πέσει αρκετά χρήματα.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει. Έλα ραμπί. Αυτό τα λέει όλα. Έχει το Σεμπά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Αρχηγός νομίζω είναι.
1: Ο Σεμπά, ναι, ναι, είναι αρχηγός. Πιστεύω ότι η Μαρκό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πάει για πρωταθλητισμό, πάει για να πάρει την άνοδο. Αλλά οι άλλες τρεις ομάδες, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη και ο Πανιώνιος, είναι λίγο πιο έμπειρες και από την κατηγορία και από τις παραπάνω κατηγορίες. Δηλαδή έχουν. Αλλά η Μαρκό σίγουρα θα δημιουργήσει θέματα και στους τρεις.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως και η Σύρος. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν το.
0: Η Σύρος που θα παίζει, σε ποιο γήπεδο?
1: Στην Ερμούπολη, κανονικά, εκεί που έπαιζε και πέρσι. Ναι, ναι. Η Σύρος έχει την ιδιαιτερότητα ότι προπονείται εδώ, στην Αθήνα, και φεύγει και πάει εκεί και παίζει τα παιχνίδια της. Αλλά έχει το γήπεδό της, έχει τον κόσμο της. Τώρα ανακοίνωσε και χθες, προχθές, τον αδελφό του Αντίνο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πήγε εκεί.
0: Τι γενικά... παίζει, εξτρέμι, ναι.
1: Νομίζω πως ναι, πώς, αν δεν κάνω πώς, τεράστιο ναι. λάθος. Και εκεί έχει. Όλες οι ομάδες έχουν δώσει πολλά χρήματα φέτος. Ίσως γιατί βλέπαν ότι το πρωτάθλημα με έναν όμιλο θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Οπότε σου λέει, κάτσε να κάνουμε κάτι. Πιστεύω και η Σύρος θα δημιουργήσει θέματα. Ειδικά στο γήπεδό της, που είναι και ιδιαίτερο γήπεδο ναι. λόγω του χλωτάπτα και δυσκολεύονται οι αντίπαλοι.
0: Βλέπεις κάποια έτσι που να είναι σαν έκπληξη να προσπαθήσει να μπει η σφήνα στους. Τις ομάδες που προαναφέραμε, δηλαδή στον Πανσεραϊκό, τον Πανιόνιο.
1: Πλην τη Μαρκό και τη Λασίρου.
0: Ναι. Μπορεί, όχι, να μην βλέπει κάποια. Η Καρδίτσα δεν βλέπει να προχωράει, ε.
1: Έχει θέλει σε Καρδίτσα. Είσαι φαν. Έχει κάνει τώρα τελευταία.
0: Από εκεί για τα βοήματα.
1: Ναι. Έχει πάρει κάποιους καλούς παίκτες.
0: Αλλά πιστεύει
1: καινούργια πάνε... διοίκηση, καινούργιο management. Οπότε θέλει χρόνο.
0: Ναι, ναι,
1: ακόμα δηλαδή παίρνει παίκτες. Και σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά το πρωτάθλημα, είναι ακόμα.
0: Πάντως δεν θα είναι εύκολη η έδρα η Καρδίτσα για τον οποιοδήποτε παίκτη να παίξει. Είναι το μόνο βέβαια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι που έκανε αυτή την πολύ καλή πορεία και ήταν δεύτερη στον όμιλό της, διεκδικούσε πολύ έντονα την άνοδο από την Νίκη Βόλου. Μαζεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος που είχε τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, απομακρυνθεί. Εσύ πήγες καθόλου?
0: Όχι,
1: δεν πήγες. Ωραία. Να σημειωθεί. Θα πας φέτος να στηρίξεις.
0: Πρέπει. Η Καλαμαριά, δύσκολα τα λεφτά στην Καλαμαριά.
1: Πιστεύω πως θα είναι στη μέση.
0: Στα κάτω,
1: ναι.
0: Ιστορική ομάδα και απουσιάζει γενικώς από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Ζάκυνθο, πήρε και τον Νέιρα. Θα ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, θα είναι εκεί μπροστάρης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, έχει κάποια θέματα με το γηπεδικό, δεν έχουν γήπεδο, ακόμα ψάχνουν και αυτά. Αυτά είναι τα δύσκολα της κατηγορίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά...
0: οικονομικά θα το αντέξουν, πιστεύεις, οι ομάδες με τις μετακινήσεις τα λοιπά. Θα μου πεις, έγιναν μεταγραφές. Αρκετά τα πανηρές για την κατηγορία.
1: Ναι. Επίσης,
0: ή δεν θα έχουν θέματα, πιστεύω.
1: Έχουν αυξηθεί και τα έσοδα τόσο ναι, από το τηλεοπτικό όσο και από το.
0: Και τη χορηγία του Superbet.
1: Ναι, είναι η χορηγία, είναι από το στοίχημα τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Έχουν αυξηθεί, οπότε ίσως και από εκεί βοηθηθούν.
0: Σοφία, έχεις εικόνα για τα τηλεοπτικά, τι μερίδιο έχει κάθε ομάδα πάνω κάτω.
1: Όχι, τώρα μην πω λάθος ποσοστό.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε, ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι αυξημένο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ότι θα είναι στην ERT2 Sport και στο κανάλι της Superbet στο YouTube. Mm-hmm. Τα παιχνίδια θα είναι μοιρασμένα. Για 3 χρόνια είναι αυτή η συμφωνία.
0: Θα κάνει καλό αποτέλεσμα σίγουρα. Θα αναπνεύσει την ομάδα.
1: Χρειαζόταν ένα χορηγό έτσι που να βοηθήσει και να αναδείξει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μας έκανε σοφότερος με τη Super League, με τη League 2. Ακούσαμε το τι θα δούμε φέτος στην Super Bet League 2. Τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν, τις ομάδες που δεν θα έχουν διάρκεια στο πρωτάθλημα. Μας είπε και η Σοφία και για την Καλαμαριά ότι δύσκολα θα πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα υπάρχουν καλές έδρες. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Για τον... και για τον Πύργο, ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάποιες ομάδες. Η ΑΕΛ, που πάντα είναι μια δύναμη ποδοσφαιρικά, έχει κόσμο από πίσω που την υποστηρίζει. Και η ΑΕΛ όμως ψάχνεται. Θα δούμε αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος να διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Νομίζω ότι είπαμε και τα πράγματα για την Super Bet League 2 που άρχισε χθες. Το μάτς της πρεμιέρας με την ισοπαλία στην Κομωτίνη ανάμεσα στον Παθαρτικό και τον Πας Πύργο. Σας είπα και το πρόγραμμα σήμερα, της ημέρας δηλαδή. Στις 4 Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. ΑΕΛ Νόβιμπετ Ανακίνηση Καρδίτσας, 4 η ώρα γι' αυτό, όπως και τον Έσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Αύριο υπάρχουν μάτς 3 στο σύνολο. Στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Άθενς Καλυθέανη Κυβόλου, 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Και η αυλαία πέφτει την Τετάρτη. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, στις 4 η ώρα το μάτς. Και θα δούμε και αναλυτικά τα παιχνίδια σήμερα στην στοίχημαν Super League, τρίτη αγωνιστική.

Για να σταθούμε στην επιβλητική νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 5-0, μπορούμε να εστιάσουμε στην απόδοση, στην εικόνα που έβγαλε ο Μάγερ στο παιχνίδι, αγωνιζόμενος σε αυτή τη θέση του έξω δεξιά που λέμε, αλλά με τον Κροάτη να υποδέχεται την μπάλα και να μπαίνει πάρα πολλές φορές προς τον άξονα. Είναι τρομακτική ποιότητά του και το πώς κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω ότι δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος στις αποφάσεις που παίρνει στο γήπεδο για να τελειώσει η φάση, να γεμίσει για τους συμπαίκτες του, να πασάρει. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Γνωρίζαμε την ποιότητα του Μάγερ, όσοι έχουμε εικόνα από την Bundesliga με την Wolfsburg. Είναι έμπειρος, είναι διεθνής, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Και ειδικά όταν η ΑΕΚ κουβαλούσε την μπάλα και έφτανε στο επιθετικό τρίτο, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Άρη. Οι συνεργασίες του Μάγερ με τον Μαρίν, με τον Βιτάλη ήταν πάρα πολύ καλές, και βεβαίως με τους δύο στράικερ, τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Και ο Γκατσίνοβιτς είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Έπαιξε βασικός, έμεινε στο μπάγκο ο Κοϊτά και ως από τα αριστερά έβγαινε ο Γκατσίνοβιτς. Έπιασε αυτή η επιλογή του Μπαρκονίκολιτς, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης που έθελεξε με την απόδοσή του γοήτευσε τον κόσμο Τσάικ, ο Μάγερ, ο διεθνής Κροάτης, που σίγουρα θα βοηθήσει και την Κροατία περισσότερο τώρα, νομίζω, από τη στιγμή που έχει και πολλά παιχνίδια, έχει ρυθμό με την ΑΕΚ. Έχετε και το UEFA Champions League League Face, η πρεμιέρα με την LAS, την προσεχή Τρίτη. Έπαιξε χθες σε όλο το μάτσο ο Μάγερ. Θα είναι βασικό σίγουρα και την Τρίτη το βράδυ. Το μάτς, θυμίζω, το μάτς της Τρίτης, η πρεμιέρα στην League Face της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης. Το μάτς με την LASK δεν είναι στις 10, είναι στις 8 παρατέρατο. ΑΕΚ LASK στις 8 παρατέρατο. Έλεγα ότι είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία ο Μπάγερ και καταλαβαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό ήταν που χρειαζόταν, να βρεθεί καλύτερα με τους παίχτες του. Χθες ο Κροάτης είχε πολύ καλές επαφές με τη μία, με κοντρόλ, με μία επαφή, με τα κουνάκι να δώσει στους παίχτες του. Και δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει την μπάλα, θα την κουβαλήσει και θα επιχειρήσει να σουτάρει πάντα ο ίδιος προς την αντίπαλη εστία. Είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι του, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η αποφάση που παίρνει. Δηλαδή δεν το σκέφτεται καν τι θα κάνει. Έχει αποφασίσει από πριν την επιλογή, είτε θα πασάρει με τη μία είτε θα σουτάρει. Και φυσικά τα χτυπήματά του, τα στατικά χτυπήματα, τα κόρνερ, τα φάουλ είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την αντίπαλη εστία.

Δύο ασίστ από τον Μάγερ στο θεσινό παιχνίδι. Σίγουρα κοντά στην απόδοση. Πιστεύω στα ίδια επίπεδα και αυτή του Βάργκα. Ο Βάργκα είναι ένας center for που γεννήθηκε για να παίξει σε αυτή την θέση. Δηλαδή γεννήθηκε ποδοσφαιριστής επιθετικός. Με τις τοποθετήσεις του, τα τελειώματά του, το πώς συνεργάζεται με τους παίχτες του. Είναι πραγματικά πολύ σπάνιο. Δεν το βλέπεις. Δεν θυμάμαι εγώ center for στην Ελλάδα με τόσο γρήγορη προσαρμογή μέσα σε 6 μήνες να έχουν τέτοια τελειώματα, τέτοιες υποδοχές με την μπάλα, τοποθετήσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δύσκολα βρίσκει τέτοιους επιθετικούς.

0: Και βέβαια η ΑΕΚ που έχει βάλει πολλούς καλούς παίκτες στη μεσαία γραμμή, μπορεί να έφυγε ο Πινέδα. Και έτσι φαίνεται ότι θα τον ξεχάσουν σύντομα οι φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει, η προσφορά του Πινέδα ήταν τεράστια, δεν το συζητάμε. Αλλά έχουν αποκτηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή. Ο Βιτάλης, ο MVP της περσινής Ουγγρικής Λίγκας. Ο Κάιρινεν, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και είναι πολύ πιθανό, είναι βασικό στο παιχνίδι με την ΛΑΣΚ την Τρίτη. Ο Αριάγκα, τον είδα στο μάτς του Κυπέλλου με τον Νέστο, που ήταν πολύ καλή παρουσία του, παίζοντας ως βασικός. Και χθες που μπήκε στο τέλος, είχε καλές τοποθετήσεις, καλά μαρκαρίσματα. Τον βοηθάει και τον Μπόι που έχει. Στον αέρα είναι πάρα πολύ καλός και με την μπαλαστά πόδια. Έχει πολλές επιλογές ο Μάρκο Νίκολης μέσα γραμμή, με ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το κρατάμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι παίχτες που έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού, είναι διαφορετικού τύπου παίχτες. Άρα, λόγω και με τον αντίπαλο, επιλέγει τους δύο κεντρικούς χαφ ο Σέρβος προπονητής, αυτό το 4-4-2 που επιλέγει συνήθως. Φαίνεται ότι ο βασικός που λέμε, η βάση που λέμε, είναι ο Μαρίν, γιατί τον ξέρει και από πέρσι ο Νίκολιτς, ξέρει και ο Ρουμάνος τα θέλω του προπονητή του. Αλλά μπορεί να αλλάζουν. Για παράδειγμα, τώρα μπορεί να παίξει ο Κάιρεν με τον Μαρίν, χθες έπαιξε ο Βιτάλης με τον Μαρίν, μπορεί σε κάποιο άλλο μάτς να είναι ο Κάιρεν με τον Βιτάλης. Υπάρχει και ο Αριάγκα που είναι πιο κοντά στο 6. Αυτός ο παίκτης δηλαδή που είναι μπροστά από τους δύο στόπερ, αλλά και ξέρει ποδόσφαιρο και μπορεί να κουβάλει την μπάλα μπροστά εμπρός. Έχει πάρα πολλές επιλογές και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Μάρκο Νίκολης να επιλέξει τους δύο κεντρικούς χαφ. Και όλα αυτά, βέβαια, να μην ξεχνάμε, για να κλείσουμε και να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ότι η ΑΕΚ διατηρεί το 0 στην άμυνα. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με την καλή ομοιογένεια, την καλή χημεία που υπάρχει του Ρέλβας με τον Μουκουντή. Οι δύο ακριβοί μπακ ξέρουν τους ρόλους τους στο 100%. Έχουν πολύ καλή προσαρμογή. Ο Ρότα σίγουρα και ο Πίλιος επίσης, που είναι πολύ καλή εξέλιξή του. Και βεβαίως ο Στρακώσια, ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα. Like και να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Σοφία Θεοδωράκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί, ο οποίος αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στην κνήμη από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Πίρολα. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Θεότητας την Τρίτη στρέφονται οι Πειραιώτες. Χαμόγελα στην ΑΕΚ για την ευρία νίκη επί του Άρη στην All-Win Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια επικεντρώνονται στην Ένωση. Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται ο Κουτές όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον BWIN Sport FM. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζη, η προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το πισινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέ και Γκαρσία για την αρχική εντεκάδα. Τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον Αποέλ ανακοίνωσε του Τριφίλη που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδρασης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε ψηλά. Μετά το 2-0, τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super Bet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Ελλήνο Offbet Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από Air 2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Super Bet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Wins Sport FM. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του Διεθνούς Τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολ στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχ Τσέρμανι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμο πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Ένα από τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το παιχνίδι της Αργεντίνης με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986, γυρίζουμε 40 χρόνια πριν, στις 22 Ιουνίου για εκείνον τον προμητελικό. Έχουν γράφτει πάρα πολλά, έχουν υποθεί αρκετά για τον Diego Maradona, για την Αργεντινή, την Αγγλία, και έχει δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ, The Match, παρουσιάζει πολλά πράγματα και θυμίζει σε αρκετούς που το έχουν ζήσει εκείνο το σπουδαίο μάτς, τον προμητελικό στο Μουντιάλ του 86. Και θα κουβεντιάσουμε τον Χρήστο Τυρακόπουλο, γιατί υπάρχει προβολή του ντοκιμαντέρ, και πάντα τα ντοκιμαντέρικα, τα αθλητικά ντοκιμαντέρ προκαλούν έτσι ενδιαφέρον σε όσοι ασχολούνται με το σπορ, το ποδόσφαιρο. Και θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Τυρακόπουλο να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν προβολές και αύριο την Δευτέρα. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Σωτήρη μου, εσύ πώς είσαι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μια χαρά, εσύ?
1: Του πούμε κατευθείαν ότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε για 5 φίλους 5 διπλές προσκλήσεις αύριο για το θερινό κινηματογράφο, από τους ωραίτερους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, τον Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Και υπάρχει και άλλη μία μετά αργότερα, θα ξανακάνω εγώ την άλλη εβδομάδα ένα για το Σινέφιλο Θέη, αυτό όμως είναι την άλλη Δευτέρα, στις 14. Για αύριο λοιπόν για την Μπομπονιέρα, επιμελείται ο Μάικς Παπασημακόπουλος, πολλά τα χρόνια και πολύ γνωστός και παλιός συνεργάτης μας και στον Sport FM, όλες αυτές τις, με μια ωραία συζήτηση, πολύ μικρή συζήτηση, αλλά πλαισιωμένος από πάντα εκλεκτούς καλεσμένους, έγινε και στις δύο προηγούμενες προβολές που έγινε για το μάτς αυτό το πράγμα, για να βρει αυτό το μάτς μια θέση και στη συλλογική μνήμη όχι μόνο των παλιών που το έχουν ζήσει, αλλά και των πιο νέων. Ήταν το περίφημο μας του Ιουνίου του 86, είναι το χέρι του Θεού, είναι το γκολ του αιώνα. Δηλαδή μέσα στο ίδιο παιχνίδι ο Μαραντόνα έχει κάνει
0: δύο
1: μυθικά πράγματα. Ένα έκλεψε, ένα απογείωσε το ίδιο
0: γκολ.
1: Λοιπόν, το μάτς λοιπόν είναι η περίφημη αυτή αναμέτρηση. Είναι βασισμένη πάνω σε ένα βιβλίο, το Ελπαρτίδο, του Αντρές Μπούργο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ δύο πολύ γνωστών ανθρώπων στον χώρο αυτού του ντοκιμαντέρ ταινίας, ο Χουάν Καμπράλ και ο Σαντιάγο Φράγκο. Δεν το παρουσιάζει ως ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, το παρουσιάζει ως ουσιαστικά το αποκορύφωμα μιας σχέσης. Σύγκρουση, ανταγωνισμός, πόλεμος 4 χρόνια νωρίτερα για τα νησιά, αυτά που οι Άγγλοι τα λένε Falklands και που λέγονται Falklands αιώνες τώρα, Άγγλοι μένουν εκεί, Βρετανοί μένουν εκεί, και των Αργεντίνων που θέλουν να αποκαλούν Μαλβίνες, και από την άλλη πλευρά τα θεωρούν δικά τους. Είχε γίνει λοιπόν κοινή αναμέτρηση το 82 που κόστισε ζωές. Έτσι, το ένα ήταν ποδόσφαιρο, το άλλο όμως ήταν πόλεμος κανονικός. Έτσι. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής, το φωτισμένο κλίμα στις εξέδρες, η ένταση ανάμεσα στις χώρες, σπάνιο αρχαιακό υλικό, μαρτυρίες παικτών, το μάτς οτίζει αυτή την εποχή, αυτό το μάτς, σε ένα ολόκληρο ιστορικό πλαίσιο. Και φυσικά οι δύο πιο διάσημες φάσεις στην ιστορία της ζωής, αν θέλεις, του Diego, το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις.
0: Για τον κόσμο, ναι, θα κάνουμε διαγωνισμό και στο τέλος
1: στο Μπομπονιέρα, στην Κηφισιά, επαναλαμβάνω, θα κληρώσεις, ξαναπέστω μία ή δύο φορές, 5 διπλές προσκλήσεις. Το Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, επαναλαμβάνω, θα κληρώσεις, ξαναπέστω μία ή δύο φορές, 5 διπλές προσκλήσεις.

0: Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις για την Πομπονιέρα αύριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Ακούσαμε. Τι θα δούμε. Αύριο είναι η προβολή, η τρίτη προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Και γι' αυτό εκεί την αυριανή προβολή μπορείτε με τα μηνύματά σας από τη γνωστή διαδικασία του Radio Live. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη ματς για να σας βάλουμε στο διαγωνισμό και περίπου 12 παρα 5 να κληρώσουμε 5 τυχερούς για να πάνε με την παρέα τους να παρακολουθήσουν αύριο την προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Αυτή θα είναι η τρίτη προβολή. Θα ακολουθήσει ακόμα μία που δεν μας αφορά, αλλά σε σχέση τώρα με την ενημέρωση που υπάρχει από το The Match, από το ντοκιμαντέρ, υπάρχει ακόμα μια προβολή. Την επόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Σινε Φιλοθέη. Κρατάμε ότι είναι για αύριο, στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Ονοματεπώνυμο, τη λέξη The Match, το όνομα του ντοκιμαντέρ. Και 5 τυχεροί με την παρέα τους. Θα γίνει κλήρωση 12 παρά 5. Θα κληρωθούν για να πάνε να παρακολουθήσουν αύριο το πολύ ωραίο αυτό ντοκιμαντέρ. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό, έχει να κάνει και με το κοινωνικό. Από τη μία, υπήρχε ένας αγώνας πολύ σημαντικός, ένας προημιτελικός. Ένα μάτς νωρίτερα το 92, το 82 συγγνώμη, που χάθηκε κόσμος και καταλαβαίνετε ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να παρακολουθήσει κάτι που δεν είναι αμυγός ποδοσφαιρικό. Άρα λοιπόν τα ονοματεπώνυμα σας και στο τέλος το 15 θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Είπαμε για την ΑΕΚ εν ώψη και του μάτς με την ΛΑΣΚ. Λίγες ήταν οι αλλαγές, θεωρώ, στην δεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς με την ΛΑΣΚ την προσεχή Τρίτη. Ίσως να διεκδικεί θέση ο Κοϊτάτη του Γκατσίνοβιτς, αλλά η εικόνα του Γκατσίνοβιτς ήταν πάρα πολύ καλή και με assist, με πολλή ένταση στο παιχνίδι, βγαίνοντας από τα αριστερά.

Αυτή μπορεί να είναι μια αλλαγή και ίσως ακόμα μία με τον να μένει στον πάγκο ο Βιτάλης και να παίρνει θέση στο 6 ο Κάιρινεν. Αυτό ίσως να είναι πιο πιθανό από το, από το πρώτο που σας είπα. Να δει Γκατσίνοβες με Κοϊτά να είναι μια αλλαγή και ο Κάιρινεν με τον Βιτάλης. Νομίζω το πολύ δύο αλλαγές θα κάνει ο Νίκολης εν όψη Λάσκ.

Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το παιχνίδι του Βόλου Ελαμπέτ με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ολυμπιακός που δεν κατάφερε να πετύχει το 3-3 στο πρωτάθλημα, γκέλαρε κοντά στην ομάδα της Μαγνησίας. Ένας Ολυμπιακός που προσπάθησε να σκοράρει, τα κατάφερε. Αλλά όταν συμβαίνει αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, σκιάζει τα πάντα. Και που να παίξει ποδόσφαιρο, αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό και για τους παίκτες του Βόλου Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Ακόμα και ο διαιτητής είδατε την αντίδρασή του στο μάτς και από τον πάγκο. Αμέσως είδαμε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα να κάνει την κίνηση ότι έχει σπάσει το πόδι του. Πιθανόν έχει σπάσει το πόδι του ο Μαροκινός Στράικερ. Μια πολύ άσχημη στιγμή. Και όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Γιώργο Τσανάκας, χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή από τον Θεό, τον γιατρό των Ερυθρόλευκων. Και πλέον μπαίνει σε μια περίοδο αποκατάστασης για να επιστρέψει. Σίγουρα θα πάρει χρόνο για να είναι 100% έτοιμος ο Ελκαμπή. Χρειάζεται καλή διαχείριση πρώτα με τον εαυτό του, με το περιβάλλον του και να τον βοηθήσει ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει γερός ο Ελκαμπή.

0: Ο Ολυμπιακός που έκανε αρκετές μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. 5 μεταγραφές μέσα σε μια εβδομάδα, 10 ημέρες. Μετά το ραντεβού και τη συνάντηση που γίνει του Χωσέ Λουις Μοντιλίβαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Βεβαίως ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί τα νέα πρόσωπα. Σταδιακά θα μπουν. Είδαμε μια ομάδα χθες με πρόσωπα κυρίως από την πεσινή σεζόν. Για παράδειγμα, αριστερό μπακ έπαιξε ο Μπρούνο. Εκεί υπάρχει νέος ποδοσφαιριστής. Ο Ελκαμπή στην κορυφή, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Θα τα συζητήσουμε λίγο αυτά με έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους σας, πολύ αγαπητός. Και επί ευκαιρία ετοιμάζει και ταινία, ντοκιμαντέρ βιωματική. Και είναι χαρά μου που έχω μαζί μου τον Νίκο Βουλιώτη. Η ταινία βγαίνει τις επόμενες ημέρες, μέσα στο Σεπτέμβριο. Και είναι μια ταινία και για την πορεία του και για την μουσική. Την ελληνική hip hop που την ανέδειξε, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Θα συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό που είναι μεγάλη του αγάπη. Τον γνώρισα πρόσφατα στην Κάριστο που βρεθήκαμε μαζί και είναι ωραία ευκαιρία και στιγμή να συζητήσουμε. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο Sport FM, καλημέρα και στους ακροατές και σε σένα. Και είναι ο Χάρης εκεί.
0: Απέναντί μου ο Χάρης. Ναι,
1: εδώ. Ο Χάρης, καλημέρα στο Χάρη. Τον πολύ αγαπημένο μου Χάρη. Τον πολύ αγαπημένο μου Χάρη. Τα πες πάρα πολύ καλά, ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Να συμπληρώσω ότι δεν είμαι, ότι είμαι όλα αυτά που είπες και δεν είμαι και ειδικός, όπως οι περισσότεροι. Ναι, δεν είμαι ούτε προπονητής.
0: Αλλά έχεις άποψη όμως, και αυτό μετράει.
1: Ναι, ούτε μάνατζερ και τα λοιπά. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνω ότι αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε ως Έλληνες είναι και το εθνικό μας σπορ, ίσως πιο αγαπητό από το ίδιο το ποδόσφαιρο, είναι η πολυπραγμοσύνη, ας πούμε, τέλος πάντων, τα ξέρουμε όλα και ότι είμαστε ειδικοί και τα λοιπά. Ζω λοιπόν και εγώ ακριβώς αυτή τη φάση που διαμορφώνεται ένα νέο ποδοσφαιρικό, τέλος πάντων, δεδομένο για τον Ολυμπιακό, με όλες αυτές τις μεταγραφές που είπες. Και παρακολουθώ και ενημερώνομαι. Mm-hmm. Αυτό που έζησα χθες, βλέποντας live το παιχνίδι, δεν με άφησε εύκολα να κοιμηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα πολλούς συνειρμούς. Δυσκολεύτηκα να κατανοήσω αρκετά πράγματα και κυρίως να κατανοήσω το γεγονός και να εξηγήσω ή να δικαιολογήσω ακόμα το γεγονός όλης αυτής της μανίας, τέλος πάντων, της social mediaικής μανίας κάποιον να ασχοληθούν και να κάνουν κριτικές για την εντεκάδα, για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, για τις θέσεις, για τις επιλογές, mm-hmm. Χωρίς να υπολογίζουν, νομίζω ότι κανένας από εμάς, ακόμα και εσείς δημοσιογράφοι πολλές φορές, δεν είσαστε σε θέση να γνωρίζετε αυτά που συμβαίνουν πίσω από την κουρτίνα. Αυτό το λεγόμενο backstage, ας πούμε, που λέμε και στη μουσική πολλές φορές, χωρίς να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι οι νέες μεταγραφές, για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ο ΤΑΔΕ.
0: Και το μόνο βέβαιο, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ακόμα και είσαι ο τέλειος στη δουλειά σου, που λέμε, ή ο πολύ καλός στη δουλειά σου.
1: Το λέω και μάλιστα τόλμησα να πω ότι ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι, πολλές φορές που είστε, προηγείστε τέλος πάντων της πληροφορίας, δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε αυτά που ξέρει ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο, οι γυμναστές, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Και βεβαίως ο τρόπος σκέψης είναι διαφορετικός σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, άλλος σκέφτεται ένας προπονητής, άλλος σκέφτεται ένας δημοσιογράφος, άλλος ένας οπαδός, άλλος ένας ποδοσφαιριστής, άλλος ένας πρόεδρος.
1: Προφανώς. Και μάλιστα η κάθε πλευρά έχει και τα δικά της κριτήρια, τη δική της οπτική γωνία, ας πούμε, κτλ. Και θα τολμήσω να πω μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη συμφέροντα από την χρήση ή όχι, τέλος πάντων, αυτής ενδεκάδας, αυτού του παίχτη, αυτού του συστήματος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Για όλα αυτά που σας λέω, ξέρω πολύ λίγα πράγματα, ξέρω πολλά περισσότερα να σας πω για την ταινία Ανίποκτο 31 που βγαίνει 25 Σεπτεμβρίου σκηνοματογράφος. Και όπως είπες εσύ, είναι αυτοβιογραφική, ουσιαστικά περιγράφει μια διαδρομή 30 χρόνων και βάλε, από τότε που, δηλαδή, που το ελληνικό hip hop ξεκίνησε να παρουσιάζει, τέλος πάντων, πρόσωπα και πράγματα στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική δισκογραφία, mm-hmm. από το ανεξάρτητο επίπεδό της μέχρι τη στιγμή που έγινε, ξέρω εγώ, mainstream μεγάλη και δημοφιλής και τρανή αυτή τη στιγμή.
0: Πότε αρχίζει η προβολή της ταινίας, Νίκο?
1: Η προβολή της ταινίας ξεκινάει αποκλειστικά στα Village Cinema στις 25 Σεπτεμβρίου, την μεθεπόμενη Παρασκευή. Η προπόληση θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί θα μοιραστούμε με το κοινό ιστορίες, γεγονότα, αλλά και αρχιακό υλικό που δεν έχει ακόμα, δεν είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί. Και το πιο σημαντικό από όλα εδώ είναι ότι την ιστορία θα την περιγράψει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός που την έζησε, ναι. Όχι αυτός, δηλαδή είναι αυτός που τη δημιούργησε, ο ίδιος τέλος πάντων ο πρωταγωνιστής, και όχι η γύρω από αυτόν.
0: Είναι βιωματική η ταινία, ναι. Βιωματικό το ντοκιμαντέρ. Το 831 που έχω απορία τι είναι?
1: Το 831 είναι το λεωφορείο, το λεωφορείο το οποίο χρησιμοποιούσαμε όσοι είχαμε την ευκαιρία και το εισιτήριο να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σχολείο. Και για να μην πάμε με τα πόδια, ας πούμε, από τις γειτονιές, από τα Ρώσικα που λέμε, ξέρω εγώ, στην Αγία Βαρβάρα, μέχρι πάνω στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που ήταν δρόμος, διαδρομή μεγάλη.
0: Να πάει καλά η ταινία, Νίκο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, ειδικά για αυτούς που αγαπούν την hip hop, δεν το συζητάμε. Θα το παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ, είναι βέβαιο.
1: Να σας πω ότι δεν αφορά αποκλειστικά το hip hop. Με την έννοια ότι περιγράφει τρεις δεκαετίες και τις αλλαγές τις κοινωνικές, ναι. και της νοοτροπίας, αλλά και του φορμάτ μιας δισκογραφίας, η οποία ξεκίνησε, αν θυμάστε, με την κασέτα και το βινίλιο και ολοκληρώθηκε σήμερα, ξέρω εγώ.
0: Παρουσιάζει τρεις διαφορετικές δεκαετίες, διαφορετικές εποχές.
1: Ακριβώς.
0: Ωραίο. Και για να κλείσουμε έτσι, να μπούμε για τον Ολυμπιακό που είναι η αγάπη σου και όσο μπορείς είσαι και στο γήπεδο, πηγαίνεις στο Γιώργος Καϊσκάκης. Πολύ άσχημη αυτή τη στιγμή με τον Καμπή, πάρα πολύ άτυχος. Συμβαίνουν αυτά όμως στο ποδόσφαιρο. Ναι. Να έκανε την επέμβαση σήμερα το πρωί ο Μαροκινός να επιστρέψει.
1: Άκουσα από εσάς πριν από λίγο ότι πήγε καλά η επέμβαση.
0: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Και πλέον μπαίνει στην περίοδο της αποκατάστασης. Πρέπει να έχει στήριξη από το περιβάλλον του, από τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως ο εαυτός του να είναι καλά, γερός, δυνατός, για να σταθεί στα πόδια του και να επιστρέψει να είναι.
1: Δεν ήταν καλά ο Ελγαμπή το τελευταίο χρονικό διάστημα ψυχολογικά και το ξέρουμε όλοι. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού μερικές φορές. Ξέρετε, αυτό που σκέφτομαι, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να κερδίζει, θέλει να παίρνει πρωταθλήματα κτλ. Αλλά εδώ πρέπει να μάθουμε να υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό και όχι τη νίκη, μόνο και αποκλειστικά τη νίκη. Πρέπει να υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Αυτοί που αγαπάνε την ομάδα πρέπει να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Όλα τα υπόλοιπα τα αντιλαμβάνομαι, τα καταλαβαίνω, είμαι κι εγώ από αυτούς που έχουν απαιτήσεις, πολλές απαιτήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είμαι συνεπιβάτης στο όχημα, δεν είμαι οδηγός.
0: Και για να το κλείσουμε, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στις τελευταίες μέρες είναι ένα μεταγραφικό ντεμάρας, δηλαδή απέκτησε σημαντικούς ποδοσφαιριστές με αρκετά χρήματα το τελευταίο δεκαήμερο.
1: Ναι, νομίζω στη
0: πέντε παίκτες σε 10 μέρες.
1: Τελευταία εβδομάδα, ναι. Πέντε παίκτες, ναι.
0: Που θα βάλει ποιότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι να συνθέσει ένα ρόστερ ο προπονητής, να υπάρξει αυτή η ομοιογένεια και τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά.
1: Προφανώς θα το κάνει και νομίζω ότι αυτό που είπες προηγουμένως μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τον προπονητή, ότι δείχνει ότι κάποια πράγματα εκεί πέρα ερμηνευτήκαν σωστά, συμφωνηθήκαν σωστά, συζητηθήκαν, δηλαδή. Γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά οι περισσότεροι από εμάς. Γνωρίζουμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβιβάζεται εύκολα. Μπορεί να τον διώξει τον προπονητή στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει. Νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό, το ότι παρέμεινε με τη Λίμπαρο, ότι κάτι εκτιμάται εδώ. Και προφανώς τώρα ένας παίκτης ο οποίος ήταν εχθές στο αεροδρόμιο δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να παίξει.
0: Δεν γίνεται,
1: πρέπει να παίξει.
0: Δεν γίνεται, όχι.
1: Γιατί προφανώς αν παίξει μπορεί να τραυματιστεί και να μείνει έξω 5 μήνες, 6 μήνες.
0: Και τώρα βλέπεις να επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ από τη στιγμή που υπάρχει απουσία του Ελκαμπή.
1: Δεν ξέρω, είμαι σε ένα δίλημα. Εγώ τον Γιάρεμτσουκ μου αρέσει πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου κάνει και σαν σωματοδομή, μου θυμίζει το παλιό καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, που που έχουμε παρακολουθήσει οι μεγαλύτεροι. Ψυχολογικά δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να υποστηρίξει την ερυθρόλευκη πανέλα και το σήμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι κανένας από εμάς δεν το ξέρει.
0: Μόνο εαυτός του.
1: Ναι, ο ίδιος το ξέρει, ας πούμε. Ναι. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία πάντως να δω τι.
0: Ναι, πρέπει να δηλωθεί παίχτης. Χρειάζεται παίχτη και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα. Σου εύχομαι να, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Συνεχίζει περιοδίωση ή όχι.
1: Αναβλήθηκε η αυριανή μας συναυλία στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω του γεγονότος στην Τανάγρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δώσουμε νέα ημερομηνία γι' αυτό. Ναι, και ελπίζω όλα να πάνε κατευθείαν.
0: Ωραία.
1: Για όλους.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρη.
0: Καλή χάρηκα επιτυχία.
1: Πάρα πολύ που...
0: Σ' ακούει, σ' ακούει και σε χαιρετάει.
1: Που σε συνάντησα έστω συχνοτικά.
0: Έγινε. Την αγάπη του, την αγάπη του. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Βουρλιώτη που θα βγει και τις επόμενες ημέρες η ταινία, βιωματική ταινία για το ελληνικό hip-hop από τα Village. Μας μίλησε για τον Ολυμπιακό, την απουσία του LKB. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πούμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
12: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Win Sport FM 94,6.

Big Wins for FM στο 94,6. Συνεχίζετε να στείλετε τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 12 παρα 5. Για 5 τυχερούς θα πάνε με την παρέα τους να παρακολουθήσουν την αυριανή προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, της ταινίας ντοκιμαντέρ The Match, που αναφέρεται στο ΜΑΣ, στο παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου του 86 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία για τα προημιτελικά. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γεγονός και το τι είχε συμβεί σε εκείνο το παιχνίδι με το χέρι του Θεού, τον γκολ του αιώνα, τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Έχει να κάνει και με το κομμάτι το κοινωνικό. Καθώς 4 χρόνια πριν υπήρχε ο πόλεμος για τα Φόκλαντς και υπήρχε μια ένταση ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, συνεπώς δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό αυτό που θα δείτε, έχει μεγαλύτερο το νόημα. Και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Radio Live, ονοματεπώνυμο, τη λέξη The Match και το τηλέφωνό σας. Και στο τέλος θα κάνουμε το διαγωνισμό για 5 τυχερούς. Θα πάρουν 5 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή προβολή, η οποία θα γίνει στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά.

Το μεγάλο μάτς σήμερα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς που είναι προγραμματισμένο στις 9.30. Ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 θα ακούσετε το παιχνίδι. Τηλεοπτικά από Sky. Και να δούμε λίγο το τι περιμένουμε από το μάτς. Από τη μία ο Νίστρουπ δεδομένα δεν έχει τον Τσάπρα, τον Τσιριβέγια, τον Κρίστιανσεν, που ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας και εκεί πάει μόνος ο Κυριακόπουλος. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ναΐ, και το κρατάμε αυτό, είναι τρεις μέρες ο Μαρκινός στην Ελλάδα. Προπονήθηκε βεβαίως και έκρινε ο Δάνος προπονήτης ότι μπορεί να βοηθήσει ο Ναΐ και να πάρει δηλαδή χρόνο συμμετοχής κοντά στον δικέφαλο του Βορρά. Άρα έχει κάποιες απουσίες. Απουσίες όμως έχει και ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Χατζηθιάκος, ο Λουσέ, που δεν υπολογίζεται αυτές τις μέρες με θλάση. Ο Μεϊτέ επίσης, ο Ντεσπότ, αυτές είναι γνωστές οι απουσίες. Τώρα για την ενδεκάδα, για των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Πένια, που είναι βασικό, ήταν και στο Κύπριο με την νίκη. Καλάμπρια δεξιά. Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Τεφράι με τον Φαντρόκελ είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα στην μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Κάγκουα εκτός απρόπτου. Και στην επίθεση θα είναι ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Θα δούμε αν θα είναι αυτό το 4-4-2 και με Τετέι και με Λιβάη στην κορυφή. Αν θα πάει δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, έτσι να αλλάξει ο σχηματισμός. Υπάρχει και ένα θέμα να δούμε τι θα αποφασίσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέναντι στον ΠΑΟΚ με Παυλέγκα στην εστία, ο Κένι δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης που θα είναι βασικός, θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν στον πάγκο, ο Λουστέντο με τον Μιχαλίδη, ο Στόμπερ δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές εκεί, Ζαφίρης με Σάντα Μαρία επίσης εδώ είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και στην επίθεση δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχα ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την προηγούμενη αγωνιστική, ο Πέλκας, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, οδηγεί τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιαγέ. Υπάρχει και ο Μύθου. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και στην εθνική μας ομάδα στα παιχνίδια προηγούμενων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο FA Nations League. Σίγουρα το μάτι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ που έχει 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνεται ακόμα να δημιουργήσει καλύτερη χημεία. Προβλημάτισε αρκετά με την νίκη Βόλου ο Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς που είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει την νίκη η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπει στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Και εκεί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Με νέο προπονητή, χωρίς Κωνσταντέλια. Θα είναι ένα ιδιαίτερο μάτς σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα αποκριθούν οι δύο ομάδες. Θεωρώ πάντως ότι όποια ομάδα ελέγχει το ρυθμό και σίγουρα θέλει να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Αν το κάνει, θα μπορέσει με προϋποθέσεις να επιλύσει την εστία του Παυλέγκα. Και ο ΠΑΟΚ όμως, ο τρόπος παιχνιδιού του αυτός είναι να έχει την κατοχή της μπάλας και να χτίσει από πίσω τις επιθέσεις, φτάνοντας δηλαδή στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές, και ο Νίστρουπ και ο Αλέσιο Λύση, θα θέλουν να έχουν την κατοχή, να έχουν το πρώτο λόγο οι ομάδες στο γήπεδο και ένας τομέας που θα φανεί από το ξεκίνημα του μας. Στο ποια ομάδα θα επιβληθεί της άλλης. Θα δούμε. Σέντρα στις 9.30 στο παιχνίδι. Στο καλύτερο μάτς αγωνιστικής. Τα υπόλοιπα σήμερα είναι 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα. Μισή ώρα μετά Όφη Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Και αύριο πέφτει Αυλαία στις 6 η ώρα με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής.

0: Big Wins Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Θα συζητήσουμε για το πώς έτσι ξεκίνησε το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, για τις ομάδες που συνεχίζουν την League Phase. Την Τρίτη έχει παιχνίδι με την LASK, πρεμιέρα στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μια ΑΕΚ που χθες νίξε 5-0 τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά και τα υπόλοιπα και το παιχνίδι σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Βάζω στην παρέα μας τον Σάβα Παντελίδη, πολύ έμπειρος προπονητής, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση για να συζητήσουμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Παντελίδη?
1: Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη. Καλά είμαι.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν και δεν ξεκίνησε καλά μετά το χθεσινό, θεωρώ ότι έχει σοκάρει όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο αυτό που συνέβη στο μάτσο με τον Βόλο και εύχομαι δραστικά στο παιδί και να μπορέσει να το ξεπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι, έκανε επέμβαση σήμερα το πρωί ο Ελαραμπή και ο Ερκαμπή, συγγνώμη, και πραγματικά είναι μια άτυχη στιγμή που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι πάρα πολλές φορές. Αλλά κάθε φορά που θα συμβαίνει θα προκαλεί τον ίδιο πόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια άσχημη στιγμή.
0: Είδαμε όλες οι ομάδες, βεβαίως ο Ράς Τέχνης Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ εννοείται, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ανακοίνωση και είναι πολύ φυσιολογικό. Είδαμε χθες και τους παίχτες του Βόλου, τον διαιτητή του αγώνα πιάνει το κεφάλι του. Δυστυχώς. Μακάρι να μην είχαμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δραστικά στο παιδί πάνω απ' όλα.
0: Να πάμε λίγο στο ματς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που νίξε 5-0 επέστρεψε στις νίκες. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της νέας σεζόν? Γιατί έχουμε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με τη Λεύσκη Σόφιας. Έχουμε μια εικόνα για την ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ που συνεχίζει και βελτιώνεται από την περσινή σεζόν, έτσι, και βάζει και ποιότητα στο ρόστερ με παίχτες που ήρθαν την μεταγραφική περίοδο.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά όσον αφορά την ετοιμότητα με τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Γιατί αν δεις τον τρόπο που παίζει ή το πώς οι ποδοσφαιριστές είναι σε σχέση με πέρσι ή αν συγκρίνεις τις δύο ομάδες τις περσινές με τις φετινές, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πιο κοντά στο περσινό της στάνταρ και πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχει να παρουσιάσει. Είναι πιο έτοιμη η ΑΕΚ.
0: Ναι. Και μου το είχατε πει πέρσι, είχαμε κάνει μια κουβέντα εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, και μου είχατε πει για τον Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι έργο του προπονητή όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα ο οργανισμός ΣΑΕΚ βγάζει μια υγεία και το καταλαβαίνεις. Αλλά σίγουρα εδώ το αφεντικό είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και εντός και εκτός γηπέδου και δουλεύουν όλα όπως πρέπει να δουλεύουν σε μια επαγγελματική ομάδα με τους συνεργάτες του, με τους ποδοσφαιριστές, οι μετρήσεις, ο προγραμματισμός, η στόχευση σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω ότι στον προπονητή ανήκει μεγάλο κομμάτι από αυτή την εικόνα της ΑΕΚ. Ασφαλώς δεν γίνεται ένας προπονητής να τα καταφέρει μόνος του, λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά, αλλά εγώ αυτό που θα πω αφορά κυρίως το ποδοσφαιρικό, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πιο κοντά. Ένα παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, η άμυνά της αποτελείται από πέντε παίκτες, μαζί με τον τερματοφύλακα, πέντε παίκτες που είναι ακριβώς ίδιοι με πέρσι. Οπότε καμία άλλη ομάδα, νομίζω, από τους υπόλοιπους τρεις δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ή έχει σύνολο 7-8 ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα που ξεκινάνε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή πάντα στην αρχή ο προπονητής της δεν κάνει μεγάλο rotation, όταν δεν είναι σίγουρος για τους παίκτες του, τους καινούριους, δεν τους εμπιστεύεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ βγάζει μια... είναι κοντά στο περσινό και συνεχίζει από αυτό.
0: Η ΑΕΚ που χθες πέτυχε 5 γκολ, όπως είπε ο προπονητής, είδατε και το μάτς εσείς, είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια τη δεδομένη χρονική περίοδο μετά από προετοιμασία. Δεν είναι τόσο εύκολα. Αλλά όμως δείχνει ότι η ΑΕΚ θα προοδεύει όλο και περισσότερο με στη διάρκεια της σεζόν.
1: Η ΑΕΚ, αν βρει την ευκαιρία να παίξει κάθετα, ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Τα περισσότερα που γίνονται, αυτά που αποδιοργανώνει τον αντίπαλο, τα κάνει από τον άξονα και χτες βρήκε το χώρο να το κάνει. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία του αντιπάλου.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε φορά ή για κάποιο διάστημα που ο Άρης έπαιρνε το θάρρος να μπορέσει να πάει στην αντίπαλη περιοχή, η ΑΕΚ το τιμωρούσε.
0: Ναι. Η ΑΕΚ που έχει ένα δίδυμο μπροστά που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ήρθε ένας παίκτης, ο Μάγερ, που τον γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, κινείται ανάμεσα στις γραμμές, έχει πολύ καλές εκτελέσεις, πολύ καλές συνεργασίες. Και θα πω εγώ ότι παρότι έφυγε ο Πινέδα, που ήταν από τους κωμικούς παίκτες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, η ΑΕΚ απέκτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές στον άξονα της μέσας γραμμής με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θα έλεγα πιο γενικά ότι η ΑΕΚ έχει πραγματικά πολύ μεγάλη, πολύ καλή στόχευση σε αυτό που θέλει να πάρει. Αυτό που βλέπεις ότι μπορεί να χρειάζεται βελτίωση, παίρνει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στοχευμένες οι μεταγραφές της. Τώρα, αυτό, ασφαλώς αυτό δεν είναι αρκετό για να την κάνει καλύτερη. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σίγουρα στο κομμάτι μεταγραφές κινείται πάρα πολύ μεθοδικά.
0: Στο κομμάτι της Ευρώπης έχετε το μάτς με την ΛΑΣΚ, μια ομάδα που ανεβαίνει επίπεδα τα τελευταία χρόνια, παίζει στην Ευρώπη, προχωράει σε league phase διοργανώσεων. Είναι μια πρεμιέρα, πάντα είναι δύσκολη, αλλά η ΑΕ για να μπορέσει να στοχεύσει, να προχωρήσει όσο γίνεται, γιατί πρέπει πρώτα να το ζήσει ότι επιστρέφει στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, πρέπει να πάρει αποτέλεσμα με την ΛΑΣΚ.
1: Αν θυμάμαι καλά, είχα δει το προηγούμενο μάτς της ΛΑΣΚ, όχι το πρώτο, νομίζω το πρώτο που είχε γίνει στη Γλασκόβη με τη Celtic, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος ή αυτό ήταν το ζευγάρι, Celtic-ΛΑΣΚ.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, εκτός έδρας αυτό που είχα δει δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή έλεγα ότι αυτή η ομάδα θα αποκλειστεί πολύ εύκολα. Μάλλον πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται κυρίως στην έδρα της. Ναι. Ή τουλάχιστον παίζει καλύτερα στην έδρα της.
0: Είχε χάσει 3-0 στη Γλασκόβη και κέρδισε 5-1.
1: Ακριβώς. Εκείνο το μάτσο 3-0 το είχα δει και είχα απογοητευτεί από αυτό που έβλεπα. Mm-hmm. Ίσως, αν δεν ήταν τυχαίο, είναι μια ομάδα που θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αν η ΑΕΚ παρουσιαστεί όπως πρέπει. Mm-hmm.
0: Να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός χθες δεν τα κατάφερε. Σαφώς έπαιξε και ένα ρόλο η κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον τραυματισμό του LKB. Ο Ολυμπιακός που δεν κατάφερε να μπει στη league phase του UEFA Champions League, θα συνεχίσει στο UEFA Europa League. Έκανε αρκετές μεταγραφές τις τελευταίες ημέρες. Ποιοτικές μεταγραφές, αλλά όπως λέγατε για την ΑΕΚ νωρίτερα, πρέπει τώρα να μοντάρει τους ποδοσφαιριστές με τους υπάρχοντες, τους νέους, τα νέα πρόσωπα με τους υπάρχοντες. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί πάμε προς το τέλος τώρα της περίοδου.
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο για το χθεσινό μάτς. Το ένα είναι ότι ο Βόλος άλλαξε την αμυντική του διάταξη, ήταν χτες με πεντάδα στην άμυνα. Τον δυσκόλεψε αρκετά τον Ολυμπιακό να βρει χώρους. Θεωρώ ότι το γήπεδο δεν βοηθάει, χτες τουλάχιστον, δεν βοηθούσε να μπορέσει να παίξουν γρήγορα οι ομάδες. Και το πιο, θεωρώ το πιο σημαντικό ήταν αυτό που συνέβη στον LKB. Mm-hmm. Νομίζω ότι το σοκ μέσα στα αποδυτήρια θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατό.
0: Φάνηκε.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να είναι συμπαίκτης του, και επειδή δείχνει ότι είναι και ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, δεν έχει προκαλέσει ποτέ ο LKB. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος μέσα στα αποδυτήρια που να μην ήταν θλιμμένος ή να μην είχε το μυαλό του μόνο σε αυτόν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και βεβαίως, όπως είπα, οι μεταγραφές είναι πολύ ποιοτικές μεταγραφές, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμα για να προλάβουν να...
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή, γιατί ο Ολυμπιακός σαν να ευρίασε μετά τον αποκλεισμό και έκανε μαζεμένες μεταγραφές, νομίζω ότι μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
0: Και σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο μάτς. Με ενδιαφέρον περιμένω να δούμε πώς θα αντιδράσουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δύο νέοι προπονητές που ξεκίνησαν το καλοκαίρι, ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει και στην League Phase του Conference League. Κατάφερε να περάσει και να μπει στην League Phase. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός με νέο προπονητή, με νέα δεδομένα, χωρίς Κωνσταντέλια, με τον Αλέσιο Λύση, τον Πάγκο. Τι ομάδες περιμένετε φέτος και πώς κρίνετε το σημερινό παιχνίδι στο ΑΚΑ?
1: Να ξεκινήσω ανάποδα. Να πω για τον ΠΑΟΚ. Περιμένω να δω μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτή την απώλεια των ηγετών, της προσωπικότητας που είχε ο προπονητής του και ο Κωνσταντέλιας. μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί σίγουρα και οι δύο ήταν πολύ κομφικοί στο τι έκανε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα ο Ρασβάν ήξερε τα πάντα γύρω από το πώς κινείται ο οργανισμός και δεν ήταν μόνο προπονητής. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που σε κάποιες στιγμές του...
0: Τον χάσαμε τον Σαββαντελή, θα τον έχουμε σε λίγο πάλι μαζί, γιατί εκεί στη διακοπή για τον Ρασβάν Λουτσέσκο τον χάσαμε. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας να κλείσουμε τη ζήτηση. Μας έλεγε για το μάτς και γενικώς για τις ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί ότι θα είναι επηρεασμένος ο ΠΑΟΚ από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Και για τον Παναθηναϊκό θα μας πει ο Σάββας Παντελίδης και την εικόνα του μέχρι τώρα, αλλά και το τι περιμένουμε στο σημερινό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο.

0: μέχρι να έρθουμε να μιλήσουμε με τον Σάββα Παντελή ξανά και να κλείσουμε την συζήτηση. Λέω το πρόγραμμα: Τρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1.30. Αύριο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6. Έχουμε μαζί μας για να κλείσουμε τη συζήτηση με τον Σάββα Παντελή. Έλεγα, κύριε Παντελή, λέγατε μάλλον εκεί που κόπηκε για την επιρροή που είχε ο Λουτσέσκου και το πόσο επηρεασμένος θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Θεωρώ ότι θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να βρει τους καινούριους του ηγέτες και αυτούς που μπορούν να τον οδηγήσουν τις στιγμές που η ομάδα θα χρειάζεται κάποια έξτρα βοήθεια, είτε μέσα στο γήπεδο είτε εκτός αυτού. Γι' αυτό έχω ένα ερωτηματικό. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η εικόνα που έχω δεν είναι κακή, αλλά έχει πάρα πολλούς καινούριους παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περιμένω να δω.
0: Περιμένετε δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτίωση, κάτι καλύτερο να δείχνει, ναι, ο Παναθηναϊκός, λέτε.
1: Ναι, περιμένω να δω κάτι. Βλέπεις ότι υπάρχει μια δομή, ναι, ότι υπάρχει ένας προπονητής που παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεν είναι σαν άλλες χρονιές που φαινόταν από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Όμως, επειδή είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι καινούργοι, νομίζω ότι θέλει το χρόνο το Παναθηναϊκός για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει.
0: Και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η υπομονή να δημιουργήσει αυτή η συνθήκη ώστε ο Παναθηναϊκός να βελτιώνεται και να παρουσιάζεται καλύτερος. Υπάρχει χρόνος, υπομονή, φαίνεται αυτό τουλάχιστον τώρα.
1: Αυτό θα υπάρχει μόνο αν είναι
0: αποτελέσματα καλά.
1: Mm-hmm. Από εδώ και πέρα είναι θέμα αποτελεσμάτων ξεκάθαρα. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν αποτελέσματα, mm-hmm, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολα.
0: Και τι μας περιμένετε σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Γιατί και οι δύο προπονητές είναι δύο προπονητές που θέλουν την κατοχή της μπάλας. Θέλουν να χτίζουν από πίσω.
1: Εγώ νομίζω ότι και οι δύο μπορεί να θέλουν να χτίσουν, ναι, αλλά σίγουρα δεν θα βγάζουν πολλούς, δεν θα γίνει παιχνίδι με μεγάλο transition που να έχει πολλούς χώρους.
0: Okay.
1: Σίγουρα και οι δύο θα φροντίσουν να είναι οργανωμένοι, ναι, όταν χάνουν την μπάλα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εκτός από τα πρώτα δεκάλεπτα των ημιχρόνων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας έχουμε καλή συνέχεια και σύντομα να ζούμε ξανά στους πάγκους, έτσι. Κάτι θα γίνει, φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ σε κύριε μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να ευχαριστώ τον Σάββα Παντελίδη για την κουβέντα που κάναμε. Τις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη για το πρωτάθλημα, έτσι όπως εξελίσσεται τις πρώτες αγωνιστικές. Να ευχαριστώ και τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στην στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Την Σοφία Θεοδωράκη στην αρχισυνταξία. Θα την ακούσετε και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Αμέσως μετά, εδώ για δύο ώρες, ο Γιώργος Τσανάκας. Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα με ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα.
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ελκαμπή, ο οποίος αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στην κνήμη από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστηξε άρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media ο Λόβρο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κράτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Face με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια επικεντρώνονται από σήμερα στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Big Wins Sport FM. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, η προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψηνό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέι και Γκαρσία για την αρχική εντεκάδα. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελκαμπή έστειλε μέσω social media η Πράσινη ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδρασης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Wins Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολ στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλό βαθμό πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Pro FM 94,6 με τον Σανάκα. Θα πάμε για τι δύο περίπου επόμενε ώρε μέχρι και τι δύο με τα ρεπορτάζ κανονικά έτσι σήμερα, όπω είναι πάντα. Σε αυτό το δίωρο, Ολυμπιακό πάμε. ΑΕΚ. Θα έχουμε και πασχετικού, λε. Δεν θα έχουμε. Θα δούμε. Ό,τι θέλει ο Ταμπάκο. Θα μα πει ο κ. Ταμπάκο. Μην έχουμε και Τζόρμπα, λέω εγώ, που έχει και τον τέρμι του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Θα τα κανονίσουμε όλα σε λίγο με τον Σωτήρη, γιατί τρέχει. Αυτό και δεν φτάνει. Έχει και φίλου πολλού. Και δεν σταματάει να χτυπάει και τα τηλέφωνά του. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εμένα έχω χρειαζόμενο τον ήχο. Ο Σωτήρη Ταμπάκο είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Σε μια ημέρα που έχει το μεγάλο τέρμι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, είναι η επομένη όμως ενός συμβάντος, ενός γεγονότος πάρα πολύ άσχημου, δυσάρεστου, που θα μας μείνει χαραγμένο για πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη σεζόν, που είναι το συμβάν, η στιγμή της αγωνιστικής του πρωταθλήματος όλου, αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Το παιδί μακάρι να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι υγιής, να σταθεί γερά στα πόδια του και τα 82 γκολ που έχει βάλει με την φανέλα του Ολυμπιακού να τα διπλασιάσει. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που για ακόμα μια φορά βέβαια για κάποιους έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Να βλέπεις άρθρα, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι από τα μεγαλύτερα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Πολλά μεγάλα λάθη και ακρότητες και δεν πρέπει να βγαίνουν απ' έξω. Ξέχωρα από τους οπαδούς, ξέχωρα από τον καθέναν, από τις ηλικιώδεις που διαβάζεις τον καθέναν στο Twitter, στο Facebook. Άλλοι να γελάνε, άλλοι να κοροϊδεύουν, άλλοι να βρίσκουν να πούνε οτιδήποτε τους καπνίσει για να μην πω κάτι άλλο. Αλλά όταν υποτίθεται υπάρχουν και δημοσιογράφοι, υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν το ένα το άλλο και βλέπεις να βάζουν φωτογραφίες, βίντεο κοντινά, μακρινά, όλα αυτά και από έναν τραυματισμό που πραγματικά σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα, τότε είναι ντροπή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά εντάξει. Όλοι αυτοί που τα κάνουν και όλοι αυτοί που δίνουν άδειες να κάνουν, εντάξει, αύριο μεθαύριο θα σκουνάνε το δάχτυλο, θα σας μιλάνε για expected assist, για τελικές του συναισθήματος με το κεφάλι, για κατοχές, για το ένα για το άλλο. Και όλα θα κυλάνε ομαλά σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα.

0: που έχουμε συλλέξει. Πέντε νούμερα για να δώσουμε σε πέντε τυχερούς πέντε διπλές προσκλήσεις. Από το 1 έως το 43.
1: Το νούμερο 1, το πρώτο.
0: Λοιπόν. Ωραία.
1: Α, πούμε το 7.
0: 7.
1: Το 1, το 7. Το 9.
0: 9.
1: Πες μέχρι που μου πες.
0: Μέχρι το 43.
1: Μέχρι 43, και, δύο, και τα άλλα δύο θα τα πω έτσι να είναι μεγάλα. Θα είναι 35.
0: 35.
1: Και το 42. Τον πρώτο τελευταίο. Τον τελευταίο τον έκαψα τώρα να με συγχωρήσει. Μόλις βρεις τα ονόματα θα
0: είναι. Κάνεις διάλειμμα δηλαδή και γυρίζουμε το λέω ή να περιμένουμε?
1: Κάνε το break γιατί έχει πέντε ονόματα να βρει ο Σωτήρης. Και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας έχω εδώ ακόμα δίπλα μου, Σωτήρη Δαμπάκο, να πει τα ονόματα των νικητών.
1: Ναι, είναι οι πέντε τυχεροί που θα πάνε με την παρέα τους για να παρακολουθήσουν το The Match, το ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ αφορά τον προμητελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86 με το χέρι του Diego Armando Maradona, το χέρι του Θεού, με το γκολ του αιώνα, τον Diego Armando Maradona, και έχει και κοινωνικά μηνύματα, γιατί ήταν 4 χρόνια μετά τον

0: πόλεμο που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Οι πέντε τυχεροί είναι Σοφοκλής Γρηγοριάδης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 140, Λεονάρδος Μαραγκός, 791 το τηλέφωνο, Βασίλης Δανιηλίδης, το τηλέφωνο είναι 964 τελειώνει, Θανάσης Ράπτης, 741 το τελευταία ψηφία του τηλεφώνου, και Γιάννης Παπαγγελής με αριθμό τηλεφώνου τελειώνει στο 768. Πέντε τυχεροί με την παρέα τους, δηλαδή είναι μια διπλή πρόσκληση για τον καθένα. Σοφοκλής Γοριάδης, Λεονάρδος Μαραγκός, Βασίλης Δανιηλίδης, Θανάσης Ράπτης και Γιάννης Παπαγγελής. Θυμίζω ότι η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ The Match αύριο, η οποία θα προβληθεί στο κινηματογράφο, στον θερινό κινηματογράφο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αρχίζει στις 8. Να πάνε δηλαδή λίγο νωρίτερα, 8 παρατέρτο, θα υπάρχει το όνομά του στην είσοδο του σινεμά και να δούμε το ντοκιμαντέρ The Match που αφορά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αρκενή στο Μουντιάλ του 1986.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο και συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην εκπομπή.
1: Καλά έκανες, λοιπόν. Ωραία, ακούσατε και τα ονόματα. Οι μπάσκετοι οπότε επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Την άλλη Κυριακή έχουν δουλίτσα αυτή την Κυριακή. Οπότε θα επιστρέψουν. Έχουμε και το Βλάκα της ημέρας που στέλνει μήνυμα. Συγχαρητήρια. Και δεν με νοιάζει καθόλου αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Έχετε κουράσει με τον τραυματισμό. Δεν είναι ο πρώτος του τελευταίου που τραυματίστηκε. Δεν είναι και ο Μπατιστούτα, λέει ο φίλος. Λες και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μπατιστούτα. Ή πρέπει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη. Για να είναι κρίμα αν θα μείνει 6 και 7 μήνες έξω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον ορισμό. Το πήρε στο βραβείο, μια χαρά. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Δηλαδή, εγώ αυτό που το διάβασα. Απλά το διάβασα στον αέρα για να καταλάβουν και μερικοί τι ακριβώς. Βλέπουν τα μάτια μας. Το να συζητήσουμε, παιδιά, για ποδοσφαιρικά, εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω σήμερα. Ακούω και τα πολλά λάθη του προπονητή, 100%, έχετε δίκιο. Ακούω και το τραγικό λάθος του Ρέτσου. Γυρνάς την μπάλα στον τερματοφύλακα, στα τζούνιορ το μαθαίνουν, εκτός εστίας τη γυρίζει, ειδικά άμα δεν βλέπεις που είναι ο τερματοφύλακας. Το Τζικίνο που δεν μπορούσε να περάσει δύο πάσεις μες στην περιοχή, ναι. Τον Μπρούνο που δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα, ναι. Αλλά. Τρίτη αγωνιστική έγινε αυτό που έγινε. Η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο απλά για να τελειώσει το παιχνίδι, περπατώντας, γιατί δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Δεν μπορούσαν να είναι καλά στα μυαλά τους όταν ένας αγαπημένος συμπαίκτης, ένα παιδί που το λατρεύουν όλοι, που δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα ποτέ σε κανένα γήπεδο που έχει πάει, πόσο μάλλον στην ίδια την ομάδα μέσα, έχει διαλύσει το πόδι του. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό και διαβάζουμε από χθες ένα κανιβαλισμό απίστευτο. Δηλαδή, okay. Να μιλήσουμε την Τρίτη και για το Μεντιλίμπαρ, για το Ρέτσο και για τον Μπρούνο και για τον Τζικίνιο και για τον Καρθία και για τον Ορτέγκα και τον Πιρόλα και οποιονδήποτε άλλο. Ένα μάτς με τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τραυματίστηκε και ο Ρόκα, έπαθε εξάρθρωση ώμου, όπου τραυματίστηκε και ο Πιρόλα, όπου ο Τζίλος τρεχαγύρευε. Σφυρίζει ακόμη ο Τζίλος, δηλαδή μιλάμε τώρα για αστείωτητες, αλλά ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα καλά. Και ο καθένας να γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω πού έχετε την όρεξη για όλα αυτά. Εγώ ένα πράγμα ποδοσφαιρικό θα έλεγα, μόνο ένα αυτή τη στιγμή, σχετικά με το που να είναι αμιγώς αθλητικό ποδοσφαιρικό και πάνω στον Ολυμπιακό, είναι ότι θα πρέπει να καθίσει κάτω ο προπονητής με το Μεντιλίμπαρ. Ο προπονητής με τον Γιάρεμτσουκ να μιλήσουν, να βάλουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Αν μπορούν να τα βρούνε, να συνεχίσουν παρέα, να προπονείται κανονικά με όλη την ομάδα όπως προπονείται, να ενσωματωθεί στην ομάδα, να μην είναι αδιάφορος όπως ήταν στην προετοιμασία. Να βάλει νερό στο κρασί του και ο προπονητής, γιατί και αυτός έχει κάνει τα λάθη του στην περίπτωση του Γιάρεμτσουκ και έχει κάνει λάθος χειρισμούς. Και να προευθούν παρέα για το καλό τους. Αν μπορούν να τα βρουν, καλώς. Αν δεν μπορούν, θα βρει άλλη λύση ο Ολυμπιακός. Είτε με τον Κλέιτον, είτε με τον Ρόκα, είτε με τον οποιονδήποτε άλλο που θα συμφέρει όλες τις πλευρές και θα είναι και το καλύτερο για την ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, ας μην γίνει, ας βρεθεί άλλη λύση. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να ζητήσει σεντερφόρ μόνο για το πρωτάθλημα, γιατί μόνο για το πρωτάθλημα μπορεί να βάλει σεντερφόρ τώρα, γιατί έχει περάσει δύο ωρία της ευρωπαϊκής λίστας, ας πάει να πάρει κάποιον την αγορά των ελεύθερων. Ή ας πληρώσει μια ομάδα να πάρει ένα σεντερφόρ. Αλλά και από την αγορά των ελεύθερων μπορεί να πάει να πάρει ένα σεντερφόρ που θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα, που θα καλύψει το κενό που μπορεί να έχει άμα δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία ή καθόλου ή λίγη τώρα στη διακοπή, και να είναι πανέτοιμος από την έκτη αγωνιστική και έπειτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε όλο αυτό. Τώρα, σήμερα, χθες είχαμε το, λοιπόν, την ισοπαλία του Ολυμπιακού, απόλυτη φυσιολογική, 100% για μένα, του Ολυμπιακού με το Βόλο. Μετά από αυτό που έγινε στο δεύτερο μήχρονο, ήμουν βέβαιος ότι δεν πρόκειται να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θεωρούσε 100% δεδομένο. Η ΑΕΚ πολύ εύκολα, 5-0 τον Άρη. Ο Άρης είχε κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν για 2-2 σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα, που κέρδισε όπως κέρδισε. Okay, στη δεύτερη αγωνιστική εκμεταλλεύτηκε λίγο τον ενθουσιασμό, λίγο την κούραση του Όφη. Κέρδισε τον Όφη και έφαγε 5 γκολ στη Φιλαδέλφια. Σήμερα έχει Ατρόμητος Καλαμάτα, δύο ομάδες με 0 βαθμούς. Ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει με ήττες από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα από Άρη και Πανετολικό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Στο Περιστέρι στις 7 η ώρα. Μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά. 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9.30 το ντέρμπι της ημέρας. Ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με 2-2 έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη γιατί έχει παίξει ένα παιχνίδι. Έχει και το ξαναβολής να δώσει μέσα στην εβδομάδα με την Κηφισιά. Και τώρα για τη Superbet League 2 έχει 3 παιχνίδια σήμερα στις 4 η ώρα. Ωραία παιχνίδια με το ενδιαφέρον τους. Η ΑΕΛ υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας στο LFC Arena. Πρεμιέρα, θυμίζουμε, χθες είχε ένα μάτς τώρα. Ούτε για φυλακή δεν ήταν αυτό. Τώρα Πανθρακικός Πύργος 0-0. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 4 η ώρα. Την ίδια ώρα και το Πανιόνιος Αστέρας Β. Αυτά είναι τα 4 παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα. Τα 3 παιχνίδια, με συγχωρείτε, που διεξάγονται σήμερα. Αύριο για τη στοίχημα Super League Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 6 η ώρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Άλλα 3 μάτια Super Bet League 2. Μαρκό Πανσαραϊκός 4 η ώρα, το μεγάλο ντέρμπι. Δύο ομάδες που στοχεύουν στην άνοδο. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου στις 5. Επίσης πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Τετάρτη έχει το Ολυμπιακός Β ΠΑΟΚ Β. Σιγά σιγά ακούμε μουσικούλα. Πάμε για break. Αθλητικό, όχι αθλητικό, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
8: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Προφήμου 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Έρωτα Χρυαζόπουλο στον ήχο και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φίλε μου, δεν είπα ότι βρήκε τον αφιζαλισμένο και έκατσε και έφαγε πέντε από την άκρη ο Άρης. Δηλαδή, τι ακούς, είπα ότι οι έξι βαθμοί που είχε ο Άρης δεν ήταν αντιπροσωπευτική για την εικόνα που είχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς είπα. Η ΑΕΚ και εδώ στην καθημερινή εκπομπή που έχουμε με τα παιδιά, νομίζω ότι το έχουμε παραδεχθεί, ότι δείχνει να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, γιατί είναι η ίδια ομάδα σχεδόν, έτοιμη και έχει ομοιογένεια. Και δείχνει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ούτε είπα ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα η ΑΕΚ χθες. Για παράδειγμα, χθες το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι καταπληκτικό. Θα πει κανείς το αντίθετο, θα πει κανείς ψέμα, ή γιατί θα πει ένας Ολυμπιακός το αντίθετο, ή ένας Παναθηναϊκός. Δηλαδή, γιατί ψάχνεις να βρεις θέμα το πουθενά. Άλλο είπα. Δεν είπα, δεν μείωσα σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ. Είπα ότι οι έξι βαθμοί που είχε ο Άρης δεν είναι αντιπροσωπευτικοί βάσει της εικόνας της ομάδας. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι από την Ελβετία αναφέρουν, επειδή λένε για την ΑΕΚ τώρα, ότι ο Ντέρεκ Κουτέσα θα μείνει στην ΑΕΚ, γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του στην στην ομάδα Ελβετία που έπαιζε, τέλος πάντων. Οι Σερβέτ, μπράβο ρε νέαρχε, μέσα σας, μπράβο. Υπάρχει εμπλοκή και επιπλοκή στη μεταγραφή του, οπότε προς το παρόν, τουλάχιστον τώρα μένει στην ΑΕΚ και βλέπουμε, γιατί έχει λίγες ακόμα μέρες το ελβετικό πρωτάθλημα που θα μείνει ανοιχτό, όπως και αν αποφασίσει και ο Νίκολας να το χρησιμοποιήσει, θα τον αξιοποιήσει όποτε χρειάζεται. Θα δούμε για τον Κουτέσα.

Ασφαλώς και ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση και του Παναθηναϊκού. Και αυτά συγχαρητήρια να έχει πραστικά στον Αγιούμπε Ελκαμπή. Τώρα, χθες ένας συμπατριώτης του, ένας συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, αντιπαλός του, μετά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι μικρή σημασία, έχει ο Αζεντίνου Ναή του έστειλε τα περαστικά του. Και αυτός, όπως τώρα και ο Αχμέν Τουμπά, έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα με μια ανάρτηση. Ήρθε ο Θεός να σε γιατρέψει, σύντομα αδερφέ μου. Get well soon, να γίνεις γρήγορα καλά. Του έγραψε ο Αχμέν Τουμπά στον Άγιο Μπελκάμπη που έκανε νωρίτερα. Θυμίζουμε και την επέμβασή του από τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Θεό.

Να πούμε ότι έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στις 4 η ώρα έχει Euromatch στο Everton Manchester United στις 4 η ώρα, 2,5 ώρες αργότερα στις 6.30 Arsenal Chelsea, Λονδρέζικο Derby. Λοιπόν, ενώ στην Ισπανία η Μπαρσελόνα δοκιμάζει το Μεστάγια στην Έρες Βαλένθιας 5 και 4. 7,5 ώρα έχει Αλαβές Οσασούνα, Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη, ενώ το βράδυ στην Ιταλία έχει ματσάρα, Γιουβέντους Μίλαν στις 10 παρατέρατο, νωρίτερα σε 7 η ώρα Μπολόνια Σασουόλο, Φροζινόνε Βενέτσια στις 4, επίσης την ίδια ώρα Πάρμα Μόντσα

Είπαμε το βράδυ έχει το ντέρμπι, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Νίκο τον Αθανασίου. Στο ΆΚΑ είναι το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φαίνεται πως ο Νίστρου, από ό,τι διαβάζω, μάλλον θα επιλέξει το 4-4-2 με Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα και να δούμε στα φτερά ποιον θα έχει. Αν θα είναι από τη μία μεριά ο Αντίνο, λογικά και από την άλλη κάποιος που τα μπόρδα για Άγκουστ, βλέπω τα μπόρδα που βάλει τον γκολ. Και μπροστά πιθανότητα Λιβάη Τετέι, δεν νομίζω να ξεκινήσει 4, παρότι πάει καλά. Ο 4 ούτε Ουναή νομίζω θα ξεκινήσει, παρότι είναι στην αποστολή της ομάδας, θα περάσει λογικά ως αλλαγή στο παιχνίδι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Λύση, Παυλέγκα θα έχει σίγουρα το τέρμα. Νομίζω ότι είναι λίγο μετρημένα κουκιά στο ΠΑΟΚ, δηλαδή Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, θέλει στον Ντοκένη στην άμυνα. Ζαφίρη, Σανταμαρία, Πέλκας το μοναδικό δεκάρι του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη στην μια πλευρά, ο Ζήφκο στην άλλη και ο Ενδιαγέ λογικά, αντί του Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άλλη και ο Ζήφκο είναι δύο παίχτες που θα χρειαστεί να τους προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Όπως αντίστοιχα, την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει αντίδοτο στο δίδυμο των σέντερ φορ του Παναθηναϊκού.

Να πούμε επίσης ότι μεσοβδόμαδα έχει 3 μάτς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Την Τρίτη, λοιπόν, 10 παρατέρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός Βόλος, έγιναν γνωστοί διαιτητές. Ο Βεργέτης είναι ο πρώτος διαιτητής, Φωτόπουλος, Στάικος, βοηθή, Τέαρτος, ο Ντάουλας. Ο Γιουματζίδης και ο Ματσούκας είναι βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, την επόμενη Τετάρτη, 5 η ώρα, έχει Όφι Νέστος. Θα έχει βάρ και εκεί, προφανώς θα διαιτήσει Όφι. Ο Τσέτσλας διαιτής, ο κύριος Μπαλιάκας και η κυρία Παπαδοπούλου βοηθή. Ο Τσιμεντερίδης τέταρτος, Πουλικίδης και Φίτσας βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Και την Πέμπτη στις 6 παρατέρα το Αστέρας Άκτορ Άρης, ο Αστέρας Άκτορ που δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, για την ένθεση που είχε κάνει στο μάτς με τον Λεβαδιακό και πήρε θέση του στη Λίγκ Φέση του Κυπέλου. Βέβαια, ο Λεβαδιακός εκεί θα πάει και στο ΚΑΣ, κυνήγει στην υπόθεση. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν, την Πέμπτη, 6 παρατέρα, με συγχωρείτε. Διαιτητής ο Τζίλος, μια χαρά, ορίστηκε. Κομισοπούλου, κυρία Κομισοπούλου και ο κύριος Βαλιώτης είναι η βοηθή. Ο Κατσικογιάννης τέταρτος, ο Κουμπαράκης και ο Παπαπέτρου βάρ και αβάρ αντίστοιχα.

Εντάξει, χθες ο Τζολάκης ήταν άλλη μια φοβερή, μια εξαιρετική εμφάνιση. Κράση ακόμη μια φορά το 0. 3 στα 3 έχει ο Τζολάκης με 0 στην άμυνα. Φοβερό αυτό. Αν έπαφε αιστεία και στις 3 προσαγωνιστικές Premier League, ήττη τη Χάλε, έχει 7 βαθμούς. Κέρδισε, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Αστον Βίλα χθες. Είχε λιγότερη δουλειά, αλήθεια είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Είναι και υποψήφιος για κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Premier League. Κράτησε το 0 για ακόμη μια φορά. Σε 7 βαθμούς η Χάλε. Φοβερό ξεκίνημα από την νεοπροβιβαστήσα, να πούμε, για την νεοφώτιστη ομάδα. Στην Premier League έχει βάλει 3 γκολ, δεν έχει δεχθεί κανένα. Νίκη πρώτη αγωνιστική κούντρα σε Manchester United με 2-0. Νίκη στην έδρα τη Coventry με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική. Ισοπαλία 0-0 με την Aston Villa στην τρίτη αγωνιστική. Καταδιώκει τη City, να το πούμε και συγχαρητολογώντα, γιατί η City έχει κάνει το 3-3, είναι η μόνη ομάδα ως τώρα που έχει παίξει 3 μάτς και έχει το 3-3. Έχει κερδίσει την Bournemouth 2-1, την Palace 4-1-23 και 1-0 την Coventry εντός. Σήμερα θα δούμε αν η Arsenal ή η Chelsea μπορούν να κάνουν το 3-3. Αντίστοιχα η Liverpool έχει 5 βαθμούς και κίνησε με 2 σοπαλίες 2-2 με Nottingham και με Newcastle. Κατάφερε να νικήσει χθες στην έδρα της Ipswich. Ο Μουζακής δεν έπαιξε, λογικό, έχει κάνει μια-δύο προπονήσεις, το παιδί ήταν στον πάγκο.

Παιδιά, γι' αυτό που ρωτάτε, ότι αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη να αγοράσει κάποιο ποδοσφαιριστή, να πάρει κάποιο δανεικό, να βρει κάποιον ελεύθερο και να δηλώσει τη λίστα, δεν γίνεται. Όσοι ποδοσφαιριστές βρίσκονταν στο ρόστερ μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι. Οπότε κάποιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας, τώρα που μιλάμε, θα πάρει τη θέση του Λικαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Να πούμε ότι το ΑΕΛΝΟΒΕΤ θα γίνει καρδίτσα για το Super Bet League 2. Είναι τηλεοπτικό από RTL Sports στις 4 η ώρα, ενώ λίγο αργότερα στις 5 παρατέρα του υπάρχει το Grand Prix Ιταλία στη Μόντσα. Με τον Γκασλί να ξεκινάει την πρώτη θέση, ο Ράσελ δίπλα του στο νούμερο 2. 3-4 οι δύο Ferrari με Leclerc και Hamilton, Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad και Μπαρτολέτο, η πρώτη δεκάδα που θα ξεκινήσει στο Grand Prix της Μόντσα με τον Αντωνίλη να προπορεύεται στην βαθμολογία. Ράσελ, Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ ακολουθούν και Φερστάπεν πολύ πιο χαμηλά. Φυσικά στη βαθμολογία κατασκευαστών η Mercedes πρώτη και με διαφορά, δεύτερη Ferrari και τρίτη η McLaren.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα πως έχει ντέρμπι σήμερα, έχει τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Πάμε να κάνουμε κουβεντούλα για το μάτς με τον Νίκο Αθανασίου. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε μου. Είσαι. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στον παιχταρά τον Ελκαμπή, να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους. Πολύ σοκαριστική στιγμή, και επειδή το έβλεπα και το παιχνίδι live και είναι εκείνη η στιγμή που είναι στο χορτάρι και σφαδάζει από τους πόνους πραγματικά, δηλαδή εντάξει, είναι μια ευχή ψιλοκούφια, αλλά ποτέ ξανά και σε κανέναν. Εντάξει, καλά, προφανώς δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στο δικό μου το μυαλό ποιας ομάδας τη φανέλα φοράει, το ίδιο θα έλεγα όποιος και να ήταν.
0: Καλά, βέβαια.
1: Πραγματικά περαστικά στο παιδί και περαστικά και στον Ρόκα, γιατί και αυτός έβγαλε τον νόμο του. Εντάξει, άλλη ζημιά η μία, άλλη ζημιά η άλλη. Περαστικά και στους δύο. Γενικά νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, από την καθημερινή επαφή με τον Νικολακό και με αυτά, το 26 γενικά δεν είναι η χρονιά του Καμπή. Ήρθε και αυτή η στιγμή η χθεσινή πάρα πολύ άτυχη. Τέλος πάντων, δυστυχώς είναι πράγματα που αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, και εντάξει, νομίζω είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε ότι ο τερματοφύλακας του Βόλου μπορεί να έχει την οποιαδήποτε πρόθεση να το τραυματίσει. Είναι φάσεις αυτές που γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Κάποια στιγμή είναι, Νίκο, δεν είχε πρόθεση.
1: Την έχουμε δει, κάποιοι από εμάς που μπορεί να έχουμε παίξει, την έχουμε ζήσει κιόλας, να βγαίνει ο τερματοφύλακας, να πας να τον περάσει, να πέφτει στα πόδια σου. Εκεί ήταν η κακιά στιγμή χθες που κλείδωσε το πόδι στο σώμα του τερματοφύλακα. Μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη στον Ελκαμπή και πάλι. Περαστικά μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, και μεταφέρω το εδώ το σημείο. Και ο Παναθηναϊκός εχθές προς τιμήν του, με ανάρτηση στα social media, ευχήθηκε περαστικά στον Ελκαμπή. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε ανάμεσα στις ομάδες, και μακάρι έτσι όλο αυτό το κλίμα, πώς να το πω, κατανόηση, συνένεση και εφαγωνίζεστε, που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, απόψε ο Ολυμπιακός Στάδιο, 9:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε ένα παιχνίδι όπου το ΆΚΑ αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πάνω από 40.000 φίλοι του Τριφυλιού έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, μπορεί να φτάσουν και τους 45. Είναι
0: πάνω από 40, είπες, Νίκο.
1: Είπα πάνω από 40.
0: Α, ναι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν άκουσα καλά, γι' αυτό.
1: Α, ναι, όχι, όχι. Ένα συνδυασμός πραγμάτων για αυτή την παρουσία. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι okay, το καλοκαίρι τον έκανε με τον άνθρωπο με πολύ άγχος, κύλησε καλά για τον Παναθηναϊκό, έρθε το 3-3, καλή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, πολύ ποιοτικός αντίπαλος στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Προφανώς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου με την έλευση του Ουναΐ έχουν δημιουργήσει έτσι ένα κοκτέιλ, να το πω έτσι, πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, όπως τον έφερε να τον φέρει τον κόσμο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει το καθήκον και την υποχρέωση να τον κρατήσει εκεί ζεστό με μία νίκη, κάνοντας το 2-2, φτάνοντας στους 6 βαθμούς, και μετά έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά στρωτό, να το πω έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ένα άλλο πράγμα να παίζεις απόψε με τον ΠΑΟΚ και να έχεις να πας στο πρώτο σου παιχνίδι στο πρωτάθλημα στη Λιβαδιά, και άλλο πράγμα να υποδέχεσαι την Κηφισιά, να υποδέχεσαι τον Πανετολικό και να έχεις να παίξεις και με την Καλαμάτα σε ουδέτερη επιτουσίας γήπεδο στη Νίκαια, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει εμβόλυμα έτσι και το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Γιατί είδα χτες που έκανα εκπομπή, όταν έφευγα ένα μήνυμα και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, ότι δεν ξέρω το πρόγραμμα. Εντάξει, okay, θα το μάθω που θα πάει. Παναθηναϊκός έγραψε και με την Κηφισιά και για το κύπελο, έτσι.
0: Ναι,
1: Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδό του.
0: Απλά λοιπόν, το σημερινό είναι το πρώτο, όχι το πρώτο, είναι ακόμα μεγάλο πρέπει του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα σεζόν. Νομίζω.
1: Είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι, Γιώργο, σίγουρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 6 μάτς στην Ευρώπη και ένα στο πρωτάθλημα 7. Ωραία, τώρα εδώ είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Το πιο ποιοτικός αντίπαλος, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και το πρώτο ντέρμπι του Νίστρουπ, και αντίστοιχα το πρώτο ντέρμπι του Λύση.
0: Σημαντικό και αυτό, ναι, σημαντική παράμετρος.
1: Βέβαια, πολλοί κόσμοι περιμένει, Γιώργο, να δει σήμερα ένα ντέρμπι με πολλά γκολ, δηλαδή βλέπω, ξέρεις, την περαιώς ατμόσφαιρα, γκολ, ο ένας, δύο, άλλο.
0: Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί και οι δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μας έδειξαν σύνολα που ανασταλτικά θέλουν αρκετή δουλειά. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, δεν είναι, νομίζω δεν είναι το ίδιο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά και ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος της ημέρας το νόημα είναι το ίδιο, αλλά είναι άλλος ο χαρακτήρας των προβλημάτων. Όπως και να έχει, Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του, παρουσία του μεγάλου μετόχου της ΠΑΕ, του Γιάννα Αλαφούζου, ο οποίος πριν από τα παιχνίδια δίνει το παρόν, παρακολουθεί τις προπονήσεις, μιλά με τους άμεσους συνεργάτες του, με τον Κοτσόλη, με τον Νίστρουπ. Τώρα για την ενδεκάδα, νομίζω θα πάμε σε μια συνταγή Λιβαδιάς, εκτός και αν ο Δανός κάνει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει δοκιμάσει. Η άμυνα είναι μπετόν.
0: Συνταγή Λιβαδιάς, Νίκο, να σε διακόψω, εννοείς σε πρόσωπα ή σε σχήμα, σε σχηματισμό?
1: Σε όλα. Ναι. Θα σου πω. Με μια διαφοροποίηση, έτσι, δεν θα ξεκινήσει για παράδειγμα. Θα σου πω θα τα πάρω από την αρχή. Το θέμα εδώ ποιο είναι, γιατί θέλω να πω κάτι, μην το ξεχάσω. Ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, επειδή είναι νέα ομάδα με νέο προπονητή, να μπορεί σε κάποια σημεία του γηπέδου, σε κάποιους χώρους του γηπέδου, να δημιουργεί χημεία, να δημιουργεί αυτοματισμούς, να μαθαίνει ο άλλος το ένα στο παιχνίδι του άλλου. Και στην άμυνα, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και για σήμερα αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια και τους δύο Ολλανδούς, ο Παναθηναϊκός, τον Βαντρόγιαν και τον Ντεφράι, να αναφέρω και τα ονόματά τους, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια πεντάδα που έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, έτσι, περισσότερη, γιατί ο Καλάμπρια τώρα έχει μπει και σιγά σιγά αρχίζουμε, ξέρεις, και εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή είναι στο μυαλό του προπονητή η καλή του αμυντική γραμμή, τέλος πάντων η ιδανική του αμυντική γραμμή. Τώρα στο κέντρο. Γκάγκουα.
0: Νίκο, επαναλαμβάνεις, γιατί χάθηκες, μόνο τον Γκάγκουα ακούσαμε.
1: Δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός με 10, ευτυχώς. Ο άλλος είναι ο Καμαρά. Ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκουα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα σε μια διάταξη 4-4-2. Τώρα, αν ο προπονητής, επειδή είναι ντέρμπι ή επειδή έχει δει κάτι στον αντίπαλο, επιλέξει να επαναφέρει το 4-2-3-1, κάποιος θα φαγωθεί από τους εξτρέμ για να πάει δεξιά ο Λιβάη. Μάλλον αυτός θα είναι ο Αντίνο και θα πάει ο αριστερά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια, με πιο πιθανό από όλο αυτό που ανέφερα στην αρχή με το 4-4-2 και την ταυτόχρονη παρουσία στην δεκάδα του Αντίνο, του Ταμπόρδα, του Λιβάη και του Τετέι.
0: Τέσσερις ακόμα βασικό δεν βλέπεις, έτσι. Ενώ ίσως να ταιριάζει κιόλας να του πηγαίνει και να μπαίνει και ως αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι άσχημο να έχεις ένα πεσάδο τέσσερις.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι του ταιριάζει, ξεκινά από αυτό, έχει δείξει την καριέρα του πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, έτσι το παιδί μια χαρά, ήταν βασικός στις ομάδες του, σκόραρε ακατάπαυστα. Εδώ όμως τώρα τι συμβαίνει, προέρχεται από πολύμηνη αποχή, αν θυμάσαι πολύ καλά, το θυμάσαι και σωστά το ανέφερες, τα περισσότερα του παιχνίδια όλα μέχρι και το Βόλο ήταν ως αλλαγή. Εντάξει, τον ξεκίνησε στο παιχνίδι με τη Νίκη που είναι ένα παιχνίδι με μικρότερες εντάσεις, για να αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ολένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν τον ξεκινήσει απόψε κόντρα στον ΠΑΟ, και το λέω αυτό και εξαιτίας της διαχείρισης που έκανε την Πέμπτη. Για παράδειγμα, ο Λιβάη μπήκε αλλαγή και δεν θα έπεσε καθόλου αν δεν είχε την εικόνα αυτή το παιχνίδι. Ο Τετέι δεν αγωνίστηκε, οπότε προφανέστατα ήθελε να έχει αυτούς τους παίχτες πιο φρέσκους για την απόψινή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Νικόλα, κάτι. Επειδή είστε και ένας φίλος, μεταγραφή θα περιμένουμε μέχρι 15, λέει κάποια.
1: Μεταγραφή να μην την αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση. Αν κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός, κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να θεωρούμε έκπληξη, αν δεν ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή θα ήταν έκπληξη να πάει να πάρει ένα χαφ. Θα ήταν έκπληξη, για παράδειγμα, να πάει να πάρει έναν εξτρέμ. Αυτό που στον Παναθηναϊκό έχουν αξιολογήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανάγκη που αν βρουν κάποιον ιδανικό να τους την καλύψει, είναι ένας αριστεροπόδαρος χόπερ ο οποίος θα μπορεί να παίξει και αριστερός μπακ. Ναι. Αυτή νομίζω είναι η ανάγκη που έχουν αξιολογήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Κάτω αν θα γίνει η μεταγραφή, όχι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λίγες μέρες να το δούμε. Εντάξει, παιδιά, να πω και κάτι τώρα χαριτολογώντας. Φτάνει πια με τις μεταγραφές. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 11. Ναι. Έχει δαπανίσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ας ασχοληθούμε με κανένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Να σου πω τώρα, μια και είμαστε μαζί, Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη, όχι.
0: Εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο. Να γίνουν οι 18 μεταγραφές, 19 δηλαδή.
1: Όπα, Γιώργο, τώρα σε έχασα εγώ, για πες πάλι.
0: Λέω, αφήνω ένα μικρό παράθυρο, να γίνουν οι 18-19 μεταγραφές δηλαδή. Οι 18 βάζω μέσα και το Μαφαίο, έτσι. Βάζω μέσα και το Μαφαίο που ήρθε και έφυγε, μεταγραφή. Εντάξει.
1: Αυτός έκανε δρομολόγιο παλού και απέραμα. Να σε ρωτήσω, να πάρει φόρ δηλαδή.
0: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ναι. Αν τώρα είναι κάτι που συζήτηση, είναι αν θα πάρει center for. Απλά το ξέρεις και εσύ τώρα για τον Παναθηναϊκό ότι επειδή θα γίνει αλλαγή στη λίστα και να πάρει center for ο Ολυμπιακός θα τον πάρει μόνο για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Γιατί έπρεπε να είναι στο ρόστερ μέχρι, μέχρι την ημέρα που δηλώθηκε η Ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε η αλλαγή θα γίνει εσωτερικά με κάποιον άλλον.
1: Πάντως και ο Γιάρεμσον και ο Κλέιτον, έχω καταλάβει καλά, ήταν παίκτες που δεν τους υπολόγιζε, έτσι δεν είναι.
0: Κυρίως ο Γιάρεμσον.
1: Άλευε να τους δώσω.
0: Δηλαδή ο Κλέιτον ήταν παιδί, επειδή δεν παραπονιέται κιόλας, δεν έχει θέματα. Ξέρεις, ήταν ένας παίκτης που δεν θα τον πήρε στον προπονητή, ακόμα και τρίτος να μείνει. Ναι. Αλλά με την εικόνα που είχε, δεν ξέρω δηλαδή αν θα είναι αυτός η επιλογή. Ναι. Ή ο Γιάρεμσον. Αν κάτσει κάτω και τα βρει με τον Γιάρεμσον, θα είναι η καλύτερη λύση για όλους. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι κάτι τελείως θεωρητικό. Ωραία Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Μπακασέτας ανακοινώθηκε έτσι, συνεχίζει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ακριβώς.
1: Με τον Παναθηναϊκό, το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολέου του. Εντάξει, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση κανένας κυπριακός σύλλογος να μπορεί να καλύψει ένα συμβόλαιο της τάξης του 1,7-1,8. Καλή επιτυχία στον Τάσο. Να πάει και το παιδί να ηρεμήσει, να παίξει την παλίτσα του και να βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει στους τίτλους. Αυτά.
0: Να είσαι καλά Νικόλα.
1: Γεια σου Γιώργα Ραμουν, να είσαι
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού από Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε break. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
8: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media Lover ο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Face με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια επικεντρώνονται στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Τρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από το BWIN Sport FM. Με τους Σταμπόρδα και Γιάγκουσιτς να διεκδικούν φανέλα βασικών ανάλογα με την επιλογή σχήματος που θα κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ το πλάνο στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, ο οποίος πιθανόν να πάρει λεπτά συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο. Με τον Μπαμπλέκα να επιστρέφει στην αρχική δεκάδα κάτω από τα Δοκαρία και του Ζαφίρη και Σαντα Μαρία στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πιθανότητες να φορέσει φανέλα βασικού στο πλευρό του Μιχαηλίδη στα στόπερ έχει ο Μπαταούλας. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι τόνου Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για άλλους αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολης 8:30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμο πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 θα κάνω παρεούλα. Με τον Έρφ Κυριαζόπουλο στον ήχο, με τον Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, παίρνει τον ρεπόρτερ, τους βγάζουμε εννοείται στον αέρα. Είχαμε νωρίτερα Νίκο Αθανασίου, σε λιγάκι θα έχουμε Νίκο Ζέρβα, μετά Κώστα Νικολακόπουλο, Τσακίρη θα έχουμε, Κούργια Πετρίδη, θα έχουμε αρκετά.

0: Λοιπόν, αφού ήρθε και το καφεδάκι του νέαρχου, συνεχίζουμε κανονικά με Νικό Ζέρβα. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
0: Είσαι καλά?
1: Τι έγινε, γίνες μπάσκετος?
0: Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Ο καλός ο Μήλος, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Ωραία, φίλε.
0: Τι γίνεται, ωραία. Νικόλα? Λοιπόν, έχεις μάτς σήμερα, έτσι?
1: Καλά εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα με τη ζέστη να χτυπάει λίγο κόκκινο, είναι αλήθεια. Τις προηγούμενες δύο μέρες πήρε ένα αεράκι και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα είναι αρκετά ζεστό το νησί, το οποίο ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν νομίζω ότι είναι 6 Σεπτεμβρίου, δεν είναι Αθηνά, είναι όλοι σε μούντ διακοπών, φουλ τα ξενοδοχεία, φουλ οι παραλίες.
0: Άλλη ρυθμία.
1: Κανονικά ένας χαμός και εντάξει, κάπου εκεί υπάρχει και αυτό το καθιερωμένο τουρνουά, το οποίο επειδή φέτος γίνεται πάρα πολύ νωρίς, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, είναι καλοκαίρι κανονικό, έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα, ας πούμε, ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και μαζεύεται στα σπίτια του. Είναι ένας χαμός πραγματικός. Στο Ηράκλειο πραγματικά το βράδυ χθες μέχρι τις 2-2,5 ώρα ήταν όλοι στο δρόμο, τα μαγαζιά όλα γεμάτα, ένας χαμός πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Νίκο, για αρχή,
1: πάμε.
0: Κρατάς από το προηγούμενο μάτς με τη Φενέρ, γιατί για ένα πρώτο... Εντάξει, καταλαβαίνεις το γιατί λέω πρώτο τεστ, γιατί ήταν το πρώτο πολύ γερό τεστ. Ο Ολυμπιακός το πέρασε με επιτυχία, αλλά έχει ακόμα ένα τώρα. Και δείχνει η ομάδα, εγώ θα πω παραδόξως και δεν το λέω με κακό τρόπο, καταλαβαίνεις, να είναι αρκετά έτοιμη, παρότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς, έτσι.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι απόρρια του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι ίδιος, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια φιλοσοφία και αυτή τη στιγμή καλείται σε ένα σύντομο μεν χρονικό διάστημα να βάλει ουσιαστικά δύο παίκτες, τρεις μαζί με τον NDI, αλλά κυρίως δύο που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εννοώ τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα ακόμα και απροπόνητος, ακόμα και με τους διεθνείς, τους 10 διεθνείς, να έχουν κάνει ουσιαστικά μια μισή προπόνηση με την ομάδα. Όχι να μην φαίνεται, γιατί φαίνεται, δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός, είχε πολλά νεκρά διαστήματα, είχε ασυνονοησίες στην άμυνα, έκανε πολλά λάθη, είχε πολλά αμυντικά rebound. Πράγματα τα οποία λόγω της εποχής νομίζω ότι είναι στα όρια του επιτρεπτού και του φυσιολογικού. Αλλά αυτό που ξεχωρίζω εγώ στο φιλικό της Παρασκευής είναι ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις συνθήκες αυτές που προανέφερα, τις απουσίες των βασικών παικτών του για τις εθνικές ομάδες, αλλά και το γεγονός ότι ο Μοντέρο είχε τζεκλιντλάκι που προμήθηκε να μην αγωνιστεί ούτε 10 λεπτά, ο Μιλουτίνοφ να ξεκουραστεί, ο Βεζέγκο είχε μια ενόχληση στον αγκώνα και προφυλάχθηκε. Τα τρία top ονόματα του Ολυμπιακού μας με το Φουρνιέ και τον Τόρση, έβγαλε μια αντίδραση στο τέλος και παρότι είχαν με 8 πόρους διαφορά, νίκησε μια ομάδα με πολύ μεγάλα σουτ, με προσωπικές ενέργειες, μια ομάδα όπως η Φενέρ που για μένα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τα απόλυτα φαβορική για την Ευρωλίγκα και που έχει δυναμώσει πάρα πολύ, σύν του ότι δεν είχε τις απουσίες του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Δηλαδή αυτές τις 10 μέρες, 12 που έχει ξεκινήσει η Φενέρ, και έχει κάνει και δύο φιλικά πριν από αυτό του με τον Ολυμπιακό, τους είχε όλους, έτσι. Άρα, αν πρέπει κάτι να κρατήσω είναι αυτό. Την αντίδραση και αυτή την θέληση να νικάει ο Ολυμπιακός ανεξαρτήτως συνθηκών σε κάθε παιχνίδι. Γιατί, καλά τα ψέματα, δοκιμές γίνανε. Είδαμε, ας πούμε, σχήμα με δύο σέντερ, τον Ταϊρίκ Τζόνς να παίζει το 4, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα γίνει σε κανονικές συνθήκες. Είδαμε σχήμα με τέσσερις κοντούς και το Φουρνιέ να είναι στο 4 και να κυνηγάει το Κλάιμπερν. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχουν λύσεις έτσι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν και το σημερινό φιλικό που θα έχει και Μοντέρο, θα έχει και Βεζέγκο, θα έχει και Μιλουτίνοφ, δεν θα αλλάξει πολύ η μορφή του. Έτσι, γιατί είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν όλοι maximum 20-22 λεπτά. Είναι δοκιμές, είναι περίοδος που προσπαθούν να βρουν οι ομάδες ξανά τη χημεία τους και το ρυθμό τους σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Γιώργο, γιατί ανεξάρτητα αν θα γίνει όχι το Super Cup, το μάθουμε Τρίτη, Τετάρτη οριστικά, η επίσημη έναρξη της σεζόν είναι 24 Σεπτέμβρη, έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Βιτόρια με την Μπασκόνια και έχει ουσιαστικά 18 μέρες για να παρουσιαστεί όσο του δυνατόν πιο έτοιμος για αυτή την πρεμιέρα.
0: Πολλά μηνύματα, Νίκο, για την Τόρση. Πολλά μηνύματα για μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να βάλεις σε μια σειρά.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, ο Τόρση, εντάξει, έκανε μια δήλωση στο Αμερικάνος 24 και στην αυθεντιά μου για το συμβούλιο. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ρεπορταζιακά γνωρίζουμε ότι υπάρχει καλή επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν υπάρχει κάποιο πάγωμα, ας πούμε, όπως συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες με το walk-up και όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Αλλά υπάρχει και απόσταση την ίδια ώρα.
1: Αλλά υπήρχε απόσταση, ναι, το λέγαμε στο ρεπορτάζ αυτό, η οποία ενδέχεται να καλυφθεί μέσα στη σεζόν. Γιατί ο παίκτης Βασικά θα πω ότι απαντάει πολύ αντρίκια. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Όλη η στάση του γενικά, παρότι οι συνθήκες δεν το προμήνυαν, διότι είναι ένα παιδί το οποίο, επιτρέψτε μου την άκρη, είναι λίγο Αμερικανάκι, δεν είναι, σκέφτεται ως Έλληνας εννοείται, είναι επαγγελματίας, θα πάει εκεί που του δώσουν 5 ευρώ παραπάνω, έτσι δεν είναι, είναι πολύ κατανοητό και σεβαστό όλο αυτό, αλλά η στάση που έχει κρατήσει γενικά σε όλο το ζήτημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτική, είναι άκρη επαγγελματική, δηλαδή δεν απαιτεί να πάρει αύξηση από τώρα, είναι συνέχεια με το χαμόγελο. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, δηλαδή που ήταν ένας διαφορετικός Ντόρση, συμμετέχει στα αστεία της ομάδας, είναι στο κλίμα μέσα, καμία σχέση με το πρώτο κομμάτι της, του περάσματος του 21-22 που ήταν λίγο απόμακρος και ψυχρός γενικά. Θα παίξει λοιπόν με τα χρήματα αυτά και περιμένει, έτσι. Οπότε η δήλωση μπορεί να έγινε, ας πούμε, όπως λέμε viral οι νέοι, αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Επέλεξα να απαντήσει όμως ξεκάθαρα, δηλαδή να μην πάει διασπλαγία εδώ.
0: Ίσως ήταν και καλύτερο, εγώ θα πω που είναι έτσι, για να σε εισαγωγικά επισημοποιηθεί λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Ναι, να το πω, ναι. Ναι, τώρα αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα του ξαναμιλήσει, δεδομένα θα καταθέσει βελτιωμένη πρόταση μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αν θες τη δική μου γνώμη, δεν έχει περιθώριο ο Ολυμπιακός να χάσει μετά το walk-up και τον Ντόρση. Άσχετο αν δεν είναι με δική του ποιότητα ο walk-up, έτσι είναι ξεκάθαρο λόγω του χειρισμού του. Δεν έχει περιθώριο ο Ολυμπιακός να χάσει μετά το walk-up και τον Ντόρση. Άσχετο αν δεν είναι με δική του ποιότητα ο walk-up, έτσι είναι ξεκάθαρο λόγω του χειρισμού του.

0: Οι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, ο Ολυμπιακός είναι που αποφασίζει. Αλλά νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό είναι επιτακτική ανάγκη να μην χάσει τον Ντόρση, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αφήσει την υπόθεση να τραβήξει, ο ανταγωνισμός και δύο ελληνικός ανταγωνισμός, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε αντίπαλο τη Ρεάλ, τη Φενέρα αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα θέλουν για τους δικούς του λόγους να ενισχύσουν το ρόστερ τους με έναν Έλληνα πρώτης γραμμής, στην καλύτερη ηλικία. Άρα το πλήγμα θα είναι διπλό και τριπλό για τον Ολυμπιακό αν χάθει ο Ντόρση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει, ξέρεις, με λίγο νερό στο κρασί και την απόλυτα σεβαστή πολιτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός να θέλει να κρατάει τις ισορροπίες. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είναι μια ειδική περίπτωση. Και για να το κλείσω, νομίζω ότι ο τρόπος που το έχει χειριστεί ο Ντόρση, με σεβασμό σε αυτό που έχει υπογράψει.
1: Δείχνει και τον δρόμο, μάλλον.
0: Ακριβώς. Του δίνουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει τελικά μια πολύ γενναία αύξηση, μια ίσως γενναιότερη αύξηση από ό,τι είχε προγραμματίσει ο Ολυμπιακός. Και να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Ξαναλέω, άλλο το ρεπορτάζ, άλλο η εκτίμηση και άλλο η άποψη.
1: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
0: Μεταγραφή τώρα, εντάξει, Νοέμβρη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Θα μου προκαλέσει η έκπληξη. Εκτός αν προκύψει από τα πρώτα κοπούμα του NBA μια περίπτωση παιδιού που να παίζει το 3 και το 4 και να ικανοποιεί τα θέλη του Μπαρτζόκ. Αυτή τη στιγμή ο Γκόρντ Μπαρτζόκ λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στην αγορά. Αλλά δεδομένα νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ξαναβγεί στην αγορά για να κλείσει το ρόστερ του με ένα παίκτη που μετά την αποχώρηση του Πίτερς και του Μακίσικ νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε εκεί.
1: Ωραία, Νικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και Νίκο Ζέρβα με ρεπορτάζ Μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Κώστα Νικολακόπουλο. Break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία.

0: Ελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στον Ισμένη στον Winsport FM 94,6. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο στην παρέα μας. Έχει ένα ωραίο μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσου και τον Αγίου Μπελκάμπη. Όλες μου σκέψεις είναι μαζί σου, θρύλε. Θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μείνε δυνατός, σου στέλνω μια μεγάλη καλιά, έγραψε ο Ουκρανός στο Instagram. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και όχι μόνο και πολλών άλλων ομάδων έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα προς τον άτυχο Μαροκινό Στράικερ, ο οποίος θυμίζουμε σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον κύριο Χριστοθέο σήμερα το πρωί, αφού πέρασε και αυτό το κομμάτι με την επέμβαση να γίνεται με απόλυτη επιτυχία. Πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει ο σπουδαιότερος έτσι center for στην ιστορία του Ολυμπιακού στην ενεργό δράση. Θα δούμε σε πόσους μήνες θα φανεί τώρα και από την αποκατάσταση του για τον οργανισμό του. Πάμε όμως να τα πούμε και να μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κώστα, τι κάνεις?
3: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Τι να γίνει, είπαμε ότι ήταν χθες μια καταστροφική ημέρα για τον Ολυμπιακό από κάθε πλευρά που μπορείς να πιάσεις και να αφήσεις. Δεν υπήρχε τίποτα κανονικό στο μάτς. Με σοβαρό τραυματισμό πάνω απ' όλα. Να ευχηθούμε να είναι πιο καλά, πιο γρήγορα ο Ελκαμπή. Με απώλεια βαθμών, από χαριστική απώλεια, χάρισε ο Ολυμπιακός 2 βαθμούς με τον αρχηγό του, με ένα τραγικό λάθος του αρχηγού του.
2: Και σαν να μην κατέβηκε καθόλου, Κώστα, στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ο Ολυμπιακός είναι σαν να μην κατέβηκε καθόλου. Και οι παίκτες και ο προπονητής ήταν σαν να μην κατέβηκαν καθόλου, πραγματικά. Γιατί είπαμε τη Λίμπαρ ότι οι παίκτες ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην παίξαμε κλπ. Να το ασπαστούμε, να το καταλάβουμε, αλλά και ο προπονητής ήταν σαν να μην...
2: Επηρεασμένος κι αυτός, ναι.
3: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι, ρε Γιώργο. Δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός επί 30 λεπτά από το 45 έως το 75 δεν υπήρχε. Ο Βόλος άρχισε να κάνει αλλαγές και να παίζει και επίθεση, που μέχρι το 70, 65-70 έπαιζε μόνο άμυνα. Όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλος προπονητής κάνει αλλαγές, σου δημιουργεί φάση πριν το 1-1. Απλά ο Χαραλαμπόγλου έπρεπε να κάνει πάσα που θα βγάζε σε πολύ καλή θέση το συμπέκτο δεξιά, σούταρε και το έδιωξε ο Γκαρθία το σούτ. Που καλή θέση και πάλι. Πρέπει να βοηθήσεις την ομάδα με αλλαγές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να μην αντιδράς. Οπότε... αυτό είναι. Είχαμε ένα διαιτητή ο οποίος άφησε με το έτσι θέλω το Βόλο να τελειώσει το μάτς με 10 παίχτες, ενώ υπήρχε μια κραυγαλαία περίπτωση αποβολής του Κόμπα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση που τραυματίστηκε στον ώμο Ρόκα, με ένα πολύ σκληρό φάουλ. Κάτω στα πόδια ήταν το φάουλ του Κόμπα, ο οποίος είχε πάρει νωρίτερα κάρτα.
2: Του είχε κάνει και ψηλά, εντάξει, τον έχει τραβήξει και πάνω, του είχε κάνει και στα πόδια, παντού.
3: Παντού, παντού. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση καταφανούς, ξεκάθαρης αποβολής με δεύτερη κάρτα.
2: Ακόμα εγώ θα πω, Κώστα, σήμερα σε διακόπτω και του Γκαρσία στο πρώτο μέρος, γιατί τον έβγαλε ο προπονητής στο αλλαγή, στο ημίχρονο. Δηλαδή, τον Τζόκα και λέω, ο Τζόκα και είπε ο Γκαρσία.
3: Ο Τζόκα πες ότι τέλος πάντων ήταν... δεν ήταν, μπορούσε στο 22 να τον βγάλει, αλλά τέλος πάντων πες ότι δεν ήταν τόσο εξόφθαλμο το άλλο. Δεν μπορείς να μην βγάλεις δεύτερη κίτρινη, με χέρια, με πόδια, χτυπάει από πίσω, ενώ σε έχει τριπλάρει. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να αποβληθεί ένας παίκτης, ας πούμε. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι, να πούμε για τον Ελκαμπή, ότι... πήγε πολύ καλά η επέμβαση, μαθαίνουμε, το Χριστό Θεό, και μην εκπλαγούμε και ευχάριστα, ας πούμε, για το χρόνο επανόδου του. αν όλα πάνε καλά από αποκατάσταση και ανταπόκριση σωματική, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο οργανισμός ο Αγιούμπ, μην αποκλείσουμε δηλαδή να είναι πίσω ο Μαροκινός.
2: Και συντομότερα από το αναμενόμενο.
3: Φλεβάρι, κάπου εκεί, Φλεβάρι με Μάρτι, μπορεί και Φλεβάρι σιγά σιγά, εννοώ. Μην το αποκλείσουμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα, πήγαν καλύτερα τα πράγματα, να το πούμε έτσι, και από αυτό που μπορεί σε κάποιος ιατρικά να περιμένει. Εντάξει, το παιδί θα μένει έξω 6 μήνες, όπως και να το κάνουμε, μίνιμουμ. Δεν είναι λίγο, περίπου 6 μήνες, να το πούμε έτσι. Δεν είναι λίγο, αλλά θα μπορούσε να μείνει πολύ παραπάνω, να ξέρουμε, με κάταγμα κνήμης. Μπορούσε να μείνει πολύ παραπάνω. Τέλος πάντων,
2: για τους άλλους δύο, Κώστα, πριν προχωρήσεις.
3: 15-20 ημέρες πώς το λένε, ο Ρόκα, όπως η περίπτωση του Ρόκα είναι όπως με τους Ιππιώνης, ένα φιλικό, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Που έβγαλε το νόμο του, δεν έμεινε έξω 15-20 ημέρες.
2: Ναι, στο δεύτερο φιλικό.
3: Τόσο είναι να μείνει και ο Ρόκα, δυστυχώς.
2: Και ο Πιρόλα.
3: Λέω δυστυχώς, γιατί και για το παιδί και για την ομάδα, και γιατί είναι, πώς το λένε, μην ξεχνάμε, και ο Μπέιλι ανέτοιμος. Δεν μπορεί να παίξει τώρα ο Μπέιλι άμεσα. Και είναι η ίδια θέση, εννοώ, εξτρέμ. Οπότε αυτομάτως ο Ολυμπιακός περιορίζεται στη θέση των εξτρέμ με ένα καθαρό αιμό, το Ζέλσον, και από εκεί και πέρα με παίκτες που μπορεί να παίξουν, όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνη, όπως ο Φορτούνης. Αλλά καθαρό εξτρέμ είναι ένα μόνο πλέον, ο Ζέλσον. Μέχρι να είναι εντάξει ο Μπέιλι, που θέλει 15 μέρες, δεν γίνεται να μην θέλει, ας πούμε, ένας παίκτης που έχει να παίξει τόσο καιρό και λοιπά. Οπότε ήταν η ζημιά και ο Ρόκα ακόμα. Για τον Πιρόλα θα δούνε πώς είναι αυτές οι ενοχλήσεις. Θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Το θέμα πλέον είναι να πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός ποιον παίκτη θα βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα, θέση του LKB. Δεν ξέρω, ο Κλέιτον που είναι πιο ενεργός από το Γιάρεμτσουκ, δηλαδή πιο ενεργός, είναι σε αποστολές. Ο Γιάρεμτσουκ δεν μπαίνει καν αποστολές. Ο Κλέιτον είναι υποπαραχώρηση κατά κάποιο τρόπο. Συζητάνε με τη Ρίζεσπορ, ας πούμε, να τον δώσουν. Και δεν ξέρουμε ότι δεν έχει δείξει και τίποτα στον Ολυμπιακό. Θεωρητικά λες το Γιάρεμτσουκ ότι θα είναι, αλλά δεν ξέρω. Και ο Γιάρεμτσουκ ξέρουμε ότι είναι σαν να μην υπολογίζεται, είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλές εβδομάδες, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, θα πρέπει να κάτσει κάτω, να τα βάλει κάτω τον προπονητή.
3: Πρέπει να μιλήσουν, να δούνε. Θεωρητικά η καλύτερη περίπτωση είναι ο Γιάρεμτσουκ, γιατί τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού έστω 3 μήνες να είναι πολύ καλός. Τον Κλέιτον δεν τον έχουμε δει ποτέ να είναι καλός, ξέρω εγώ. Εκτός και αν επιλέξει να πάει με το Ζώτα σεντερφόρ στην Ευρώπη και να βάλει το Ρόκα στη λίστα. Που ο Ρόκα δεν θα παίξει το πρώτο μάτς, για παράδειγμα, με τη Λέγια Αγγελόνια.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Είναι μια κατάσταση, δεν είναι ευχάριστη, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση. Είναι δύσκολες και οι αποφάσεις, κάτι θα χάσει, κάτι θα κερδίσει, δεν είναι εύκολες. Λες θα βάλει το Γιάρεμτσουκ, ένα παίχτη ο οποίος έχει ζητήσει να φύγει, δεν έφερε ποτέ πρόταση ουσιαστικά, δεν ξέρουμε τι διάθεση θα έχει.
2: Είναι περίεργη και δύσκολη αποφάση τώρα.
3: Ναι, γιατί είναι περίεργη και δύσκολη κατάσταση.
2: Βέβαια. Ατυχώς. Περίπτωση μεταγραφής μόνο για την Ελλάδα υπάρχει.
3: Όλα είναι ανοιχτά.
2: Μήπως δηλαδή κοιτάξει ο Ολυμπιακός ένα σεντερφόρ.
3: Μέχρι τις 15 του μήνα δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Γιατί και ο Γκονζάλες δείχνει άγουρος. Σε αυτά τα πρώτα του βήματα. Είναι ένα παιδί που έχει έρθει από την Αμερική, την Κεντρική Αμερική. δείχνει ότι είναι μέσα στις φάσεις, δείχνει ότι κάποιες αποφάσεις του είναι κακές, έξω από την περιοχή κυρίως, να πασάρει σε ένα συμπαίκτη του ας πούμε όπως πρέπει, δεν το κάνει. Έγινε στην Τρίπολη μια φορά, πάλι σούταρε εκεί, δεν το πιάσε, χθες πάλι το ίδιο, μισό λεπτό πριν τον γκολ. Δείχνει μια ανοριμότητα. Από την άλλη δείχνει μια ικανότητα στο να μυρίζεται τις φάσεις, να μπαίνει μέσα ας πούμε. Δεν ξέρω ποια τελικά απόφαση θα πάρει ο Ολυμπιακός, μου λες για μεταγραφή, αλλά ελεύθεροι είναι ελάχιστοι και μεγάλα ονόματα που δεν ξέρουμε αν έρχονται. Και από εκεί και πέρα μετά πρέπει να βρεις ένα center for που τώρα έχουν σε όλα τα πρωταθλήματα σχεδόν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Θα σου πει ο άλλος να πάει να αγοράσει δηλαδή το center for και αυτός με ποιον θα παίξει.
2: Ναι, ναι, δεν τον δίνει.
3: Ναι, με ποιον θα παίξει ο άλλος. Δηλαδή πρέπει να βρεις καμιά περίπτωση που να ήθελε ομάδα να τον δώσει και να μην μπόρεσε να τον δώσει και τον κράτησε ας πούμε αναγκαστικά και άρα μπορεί να τον δώσει. Τι να σου πω.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Δεν
2: μάλιστα.
3: Είναι το πιο απλό πράγμα. Θα δούμε όμως, έχουμε εδώ πέρα, ας περιμένουμε γιατί έχουμε 19 μέρες και σε 9 μέρες στον Ολυμπιακό μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τώρα προετοιμασία, αυτή τη μικρή προετοιμασία για την Τρίτη. Για το μάτς πάλι με το Βόλο, μήπως δούμε και λίγο Κουέρτα.
3: Θα παίξουν πάλι προφανώς όσοι είχαν παίξει και στη Λάρισα.
2: Συν το Κουέρτα που είναι καινούργιος.
3: Ναι, συν το Κουέρτα φαντάζομαι θα πάρει χρόνο σιγά σιγά τον Τικνησιάν που δεν έπαιξε προχτές. Αυτοί θα παίξουν. Για το Σάββατο έχει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι με τον Όφη που βλέπουμε πλέον όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι... κρέμονται σε μια κλωστή. Χτες είχα βγει στο Sport FM το μεσημέρι και είχα πει κέρδισες 1-0 τον Ατρόμητο, κέρδισες 1-0 στην Τρίπολη, δεν μπορεί όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσεις 1-0 να τα αφήνεις στο τέλος. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι μαθηματικά αυτά. Από μόνος σου μπορείς να βάλεις γκολ και από μόνος το βάλεις λέει κιόλας. Γίνεται μια στραβοκλωτσάρα παιδί, μου μπαίνει μπάλα μέσα. Πρέπει να είσαι καλύτερος. Τι να κάνουμε.
2: Έτσι.
3: Καλά, χτες ο Ολυμπιακός επίσης πρέπει να πούμε ότι και πριν το δυσάρεστο συμβάν του Ελκαμπή δεν μας γοήτευσε. Για να είμαι πολύ διακριτικός ας πούμε.
2: Ναι, όχι βέβαια. Απλά είχε έναν έλεγχο του παιχνιδιού, αυτό και
3: δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες ας πούμε για παράδειγμα με εξαίρεση μια του Ρόκα. Δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες. Αυτά.
2: Εντάξει Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Άντε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΟΝΕ σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε να πούμε ότι μίλαγε πριν από λίγο, πριν έχει ολοκληρωθεί έτσι, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη στην... Ακόμα? Okay. Έχει να πει πράγματα. Στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έχει αναφερθεί και στα γήπεδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή για τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν και τα μελλοντικά έργα βελτίωσης. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα κάτι νέο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο. Θα κάνουμε ό,τι έχει γίνει και με άλλες ομάδες στην Αθήνα. Κάνουμε παρέμβαση στο Αλεξάνδριο. Βέβαια, αυτό είναι για το μπάσκετ. Εξήγηλα προπονητήριο. Θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο. Μακάρι να καταλήξουμε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, μπασκετικού αυτή τη φορά. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γιώργη, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, έχει λίγο αέρα, συγγνώμη το που βρισκόμε.
0: Όλα καλά, λέει ο νέρβος, οπότε προχωράμε κανονικά.
1: Εντάξει, εντάξει, αυτό λέει ο νέρβος, είμαστε όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: είναι μια φάση τώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε την απίστευτη ατυχία στο ξεκίνημα της περίοδου, της προετοιμασίας. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι καλύτερα τώρα παρά μετά, δηλαδή όταν ας πούμε τα κορυφώνεται η σεζόν και τα διεκδικούνται ας πούμε στόχοι και τρόποι και όλα αυτά. Άρα και πάλι όπως και να έχει, όταν χάνει ας πούμε τον Άντων Χεϊδέης και τώρα τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Μαρούσι, σύντομα γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τα θέματα με τον Λέσο και με τον Σλούκα, οι οποίοι ακόμα τώρα μπαίνουν ουσιαστικά ανεβάζουν και θα πούνε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πλάει όπως θα ήθελε ο Μπράντοβιτς προετοιμασία της ομάδας, έτσι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο και με τις αρκετές κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα ξέρεις, προετοιμασία πάντα είναι και για να βρει χημεία η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλο
1: ναι,
0: αυτό εισαγωγικά πάει λίγο πίσω.
1: Αυτό το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Το δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο αυτοί οι τραυματισμοί. Δυσκολεύουν την προετοιμασία και το μοντάζ του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, όπως να το κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ομάδα, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και να βρει και λύσεις. Για τον Ρογκαβόπουλο, αν πέσει τη θλάση, τον οποίο μυριαίο. Οπότε φαντάζομαι τουλάχιστον κάνει την εβδομάδα θα μείνει εκτός δράσης. Έτσι και αυτό που έχω μάθει είναι ότι κάπου εκεί υπολογίζει ένα άνθρωπο της ομάδας την επιστροφή του.
0: Κοίτα πάντως Γιώργο, αν υπολογίσουμε ότι ας πούμε του Ρογκαβόπουλου, εγώ θα πω ότι ένα καλό σε εισαγωγικά πάντα, ότι ο Ρογκαβόπουλου είναι το μόνο που είναι μήκο. Και ο πίσος μοιραίος πολλές φορές μπορεί να είναι και λόγω κούρας, λόγω έντασης στην προετοιμασία και τα σχετικά. Γιατί και του Χέις Ντέιβις δεν είναι κάτι μυϊκό, του Νάν ήταν κάτι που έπαθε μόνος του, έτσι όπως διάβαζα.
1: Χέις Ντέιβις είναι
0: κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι να πεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εκγύμναση, ότι τους έχει διαλύσει την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς ή κάτι τέτοιο. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Γι' αυτό λέω το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και μάλιστα και ο Ρογκαβόπουλος κατά τη διάρκεια του φιλικού με τον Μαρούσι ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή έκανε αυτή τη τραβή, ενώ ήταν πολύ καλή παρουσία του, ήταν πάρα πολύ θετικός. Εντάξει, είπαμε αυτό έτσι, ο αθλητισμός πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε πώς θα κινήσει αυτή η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και ένα ακόμα φιλικό με το Περιστέρι χθες, αλλά ζήτησε ευγενικά από την ομάδα των Δυτικών Πραστείων να ακυρωθεί αυτό το τελικό, καθώς έχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες προβληματάκια, ας πούμε κάτι, που έχουν κάποιες ενοχλήσεις ή ξέρεις να είναι λίγο κρατά απολωμένο την προετοιμασία. Οι διεθνείς δεν θα έπαιζαν χτες, οπότε με όλα αυτά τα προβλήματα που θα είχε ο Παναθηναϊκός χτες δεν υπήρχε λόγος να γίνει από το φοινικό, δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση. Γιατί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς δεν θα έβγαζαν κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, έτσι. Θα παίζανε τα παιδιά τα οποία θα έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο και αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία, όπως είναι ο Μπουράτος, ο Βυσαρίου και ο Χρυσικόπουλος, που έπαιξαν και πολύ μάλιστα με το κόντρα στο Μαρούσι. Από εκεί πέρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν φαίνεται και τουλάχιστον δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα μεταγραφής στο Παναθηναϊκό με αυτά τα θέματα, όλες αυτές τις απουσίες. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς ένας προπονητής που θα μπει στη λογική του να πάρουμε ένα παίκτη για παράδειγμα για ένα μήνα, για μερικές εβδομάδες ή σαν για να αντικαταστήσουμε ας πούμε τους τραυματίες. Ειδικά από τη στιγμή που δεν την έχει δει καν την ομάδα στις προπονήσεις, έτσι.
0: Ναι, και λες ότι δεν είναι, ας πούμε κιόλας, σκέφτεται και ο ίδιος προφανώς, ότι δεν είναι κάποιος μακροχρόνιος τραυματισμός για να πει ότι...
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ό,τι ξέρετε, ας πούμε, το λείψε να σπέξει 5 μήνες και θα πρέπει να
0: το καταστήσει. Θα το διαχειριστεί εσωτερικά, ουσιαστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Αν είναι αυτό που πει, είναι το θετικό για τον Παναθηναϊκό, η τύχη του μέσα στην ατυχία του, είναι ότι αυτοί οι τραυματισμοί μάλλον ήρθαν πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, τέλος πάντων την έναρξη σεζόν, οπότε δεν θα χάσουν μεγάλο μέρος των επίσημων αγώνων και σημαντικών αγώνων. Αλλά όπως είναι, εντάξει, είναι, πάει πολύ πίσω η προετοιμασία και το μοντάζμα του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι σε αρχές τώρα της εβδομάδας θα κυκλοφορήσουν στη του Παύλου Γιαννακόπουλος. Έτσι θα τεθούν σε κυκλοφορία στη του κοινού. Και το πρώτο πακέτο των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Έτσι, θα βγουν τα πρώτα εισιτήρια για τα εντός έδρας μάτια της Ευρωλίγκας. Λογικά θα βγουν σε δύο πακέτα. Νομίζω το πρώτο θα περιλαμβάνει 4-5 αγώνες. Θα μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να κλείσουν με μόνο εισιτήρια για 4-5 αγώνες. Και από εκεί πέρα για τους υπόλοιπους της σεζόν της εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή μέσα δηλαδή στη σεζόν θα κυκλοφορήσουν και, και το υπόλοιπο και οι υπόλοιποι αγώνες, οι τρία υπόλοιπους αγώνες. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Και θα ήθελα και μια κουβέντα να μου πεις εσύ που λίγο
1: δεν είναι, δεν είναι και συμπέρασμα αυτό, δεν είναι και συμπέρασμα το φιλικό με το Μαρός και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητάμε περισσότερο. Πανέκος είναι αυτό που πρέπει να παίξει πραγματικά με σύνθεση ανάγκης και με μια έκκληση το μάτι με μια πεντάδα η οποία εντάξει προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ καθόλου στην φετινή σεζόν. Δηλαδή ήταν ο Μουράτος, ο Βυσαρίου, ο Ματζούκας, ο Κουζέλογλου και ο Χρυσικόπουλος, έτσι.
0: Ούτε σε προπόνηση, λέει, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Απλά ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για να το κλείσουμε και για ένα παιδί που συμμετείχε στην προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, στο Βαρβαρίτη. 16 χρόνων, έτσι. Ανάμεσα στα ονόματα του ρόστερ που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σαν νούμερο 12 θα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Ακούγονται τα καλύτερα, λέγονται τα καλύτερα από, για το συγκεκριμένο παιδί, ότι έχει τρομερό ταλέντο και είναι πολύ προσιλωμένος και δουλευταράς. Είχε ένα θεματάκι, ένα τραυματισμό το καλοκαίρι, να το ξεπέρασε. Θα τον δούμε στην πράξη, ας πούμε. Αξιοχέρι του είναι, όταν έχει παρέντο, αν έχει προδίλη, από εκεί πέρα χρειάζεται δουλειά και να βελτιώνεσαι συνεχώς. Είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ψάχνεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στις μικρές ηλικίες. Θέλει να ενισχυθεί εκεί πάρα πολύ. Και για το μέλλον της ομάδας, έτσι, για το μέλλον του συλλόγου. Οπότε είναι και μια κίνηση η οποία δείχνει και τις προσθέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη με ρεπορτάζ μπασκετικού Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη να τα πούμε για την ΑΕΚ μετά την εμφαντική επικράτηση με 5-0 επί του Άρη. Να πούμε ότι έχει βγει και ο διαιτητής της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εντός έδρας, κόντρα στη ΛΑΣΚ ή Λίντσερ, όπως θέλετε να τη λέτε, το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι Πορτογάλος, είναι ο Λουίς Γκοντίνιο και διαβάζω ότι έχει σφυρίξει ξανά την ΑΕΚ πέρυσι, τον περασμένο Μάρτιο, στην περασμένη σεζόν, στην περσινή σεζόν, στο 4-0 επί της Τσέλιε, πάλι στην Όλουιν Αρένα. Βοηθή του, οι συμπατριώτες του, ο Πέντρο Μαρτίνς, ο Γκονζάλο Νούνο, Σοάρες, Βαζ Φρέιρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ονόματα. Ο Αντρέ Ναρκίσο θα είναι ο τέταρτος και στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο. Αυτή θα είναι η διαιτητική ομάδα στην πρεμιέρα της ΑΕΚ League Face του Champions League που θέλει να ξεκινήσει ασφαλώς έτσι με το δεξί. Είναι το πιο must win παιχνίδι από όλα που έχει η ΑΕΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τα 8 που έχει να δώσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

0: Να πούμε επίσης ότι έκανε άλλη μια μεταγραφή ο Αστέρας Άκτορ. Επέστρεψε ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος που πρέπει να είχε φύγει πριν 2-3 μήνες και τελικά επέστρεψε πάλι στο ομάδα. Είχε μείνει ελεύθερος. Το είχατε διαβάσει πρώτοι στο sportfm.gr, εγώ λέω, για τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο εδώ και αρκετούς μήνες. Όσοι διαβάζετε ρεπορτάζ Αστέρα, το είχατε ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, γύρισε λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γύρισε στην Τρίπολη για λογαριασμό της Β' ομάδας, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια ξεχωριστός παίκτης έτσι, για τον Αστέρα, ο Τριανταφυλόπουλος, με πολλά χρόνια στους κιτρινομπλέ, και επιστρέφει ο 33χρονος στόπερ στην Τρίπολη για να παίξει με τη Β' ομάδα, αν χρειαστεί κάποια στιγμή, νομίζω θα ανέβει και στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, δεν πήρα χαμπάρι ότι είχαμε Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας και τον άφησα να περιμένει λίγο. Γιώργο, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά μετά την χθεσινή εικόνα. Καταρχάς, επέτρεψέ μου να πούμε, Γιώργο μου, περαστικά όλοι και πάλι στον Γιούσεφ Ελκαμπή, να είναι πάλι στα γήπεδα γερός, δυνατός και αποτελεσματικός όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να μπορέσει το παιδί, γιατί μπορεί να θεωρούμε μερικούς ποδοσφαιριστές μετά τα 30 μεγάλους, αλλά παιδιά είναι, όπως όλοι, να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ δύσκολο, να το ξεπεράσει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα το στηρίξει και ο κόσμος του, να είναι γερός και μακάρι να πάνε όλα καλά και με την αποκατάστασή του, γιατί είναι ένας δύσκολος τραυματισμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτός του σοκαριστικού δηλαδή, όλο αυτό που ζήσαμε χθες, είναι πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός.
0: Και εδώ, Γιώργο, φαίνεται για ακόμη μια φορά πόσο δεν ταιριάζει η ατάκα αυτή η εύκολη, τι ανάγκη έχουν οι ποδοσφαιριστές είναι, που το λένε δεν όλοι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχει. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη, γιατί από εμάς θα παίρνουν οι άνθρωποι. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη. Έχουν ένα ταλέντο το οποίο εκμεταλλεύτηκαν. Δυστυχώς πάρα πολλά άλλα ταλέντα χάνονται. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να μπορέσει ο Ελκαμπή να το ξεπεράσει ψυχολογικά κυρίως από εδώ και πέρα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ο χρόνος αποκατάστασης, ξέρεις, και όλο αυτό το κομμάτι θα το βιώσει μέσα σε αυτή την συνήθως μοναξιά που τραβάνε οι αθλητές όταν ξέρεις απομονώνονται λόγω τραυματισμού. Χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δύναμη ψυχική και πάρα πολύ στήριξη από το περιβάλλον γύρω-γύρω, από την ίδια την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός, από το έχει κάνει και το παρελθόν, όπως η Καλκιά, έχουν όλες οι ομάδες που είχαν τέτοιους παίχτες, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον θα το στηρίξει ώστε να μπορέσει να γυρίσει δυνατός. Μακάρι και πραγματικά περαστικά στο παιδί και γρήγορα πίσω.
0: Ακριβώς. Τώρα, Γιώργο, 4-4-5.
1: Να πω εντάχει μόνο πριν πούμε αυτό με την είδηση ότι σε ό,τι αφορά το μάτς με τη ΛΑΣΚ, ο διαιτητής θα σφυρίξει την ΑΕΚ είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο. Και αν κάποιοι το θυμούνται, τον Πορτογάλο ρέφερι είναι αυτός που είχε σφυρίξει την ΑΕΚ στο Τσέλιε, στη Σλοβενία, με την ομόνιμη ομάδα, όταν είχε κερδίσει η ΑΕΚ με 0-4, αν θυμάσαι, στο Conference League. Mm-hmm. Ενώ πιο παλιά είχε σφυρίξει και ένα ΑΕΚ Άρης στη Super League. Αυτός ήταν ο διαιτητής, με βοηθούς τον Πέτρο Μαρτίνης, τον Γκονσάλο Νούνο Σουάρες Βασφρέιρε και τέταρτο τον Αντρέ Ναρκίσο, στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνης με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέρα Μέλο. Είναι ολόκληρο το πορτογαλικό γκρουπ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να το αλλάξει αυτό η UEFA κάποτε, να μην είναι, να είναι, ξέρεις, οι διαιτητές να είναι μεν ίδιας χώρας,
0: να αλλάζουν οι βαρίστες, ναι.
1: Υπάρχει και αυτά, να το αλλάζει θα πρέπει για μένα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κάνει τίποτα στην τυχή UEFA. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγα 4-4-5.
1: Ναι.
0: Τα γκολ που έχει βάλει η ΑΕΚ έτσι σε 34 παιχνίδια. 13 γκολ εντός έδρας. Στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν το λες και λίγο. Τι λίγο.
1: Ναι, και δεν το λες και κακό. Σίγουρα είναι 13-0 τέρματα σε 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Με 3 νικηφόρα αποτελέσματα σε επίσημα παιχνίδια. Απέναντι σε Λεύσκη, Ηρακλή και Άρη αντίστοιχα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά θετικό το γεγονός αυτό, όχι μόνο γιατί και στα τρία αυτά μάτς που προανέφερα η ΑΕΚ έχει δεχθεί μια μισή συνολικά στιγμή απειλής, δύο βαριά, σημαντικές εννοούμε, έτσι, δεν λέω τώρα για υποψία φάσης, όπως το φάουλ το σουτ χθες το 42 του Ράστιτς που ήταν η πρώτη τελική ενέργεια του Άρη. Μιλάει για πολύ πολύ σοβαρές φάσεις, όπως και φάει μια από τη Λεύσκη και μια από τον Άρη χθες από το λάθος του Μαρίν.
0: Και αυτό στο 3-0, έτσι νομίζω.
1: Ποιο? Στο 3-0 που την γύρισε ο Μαρίνη λαθασμένα και ο Κουαμέ δεν τελείωσε στα τη φάση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μαντάτα, όπως και το γεγονός ότι και στα τρία παιχνίδια αυτά θα μπορούσε να το δείχνει στους σκόρ και μεγαλύτερος. Δηλαδή βλέπεις 5-0 και λες, θα κυρωθεί γκολ. Σωστά, δεν λέω ότι δεν έπρεπε να, ότι έπρεπε να μετρήσει. Έχει σωστά κυρωθεν γκολ, ένα πέναλτι που σωστά κυρώνεται οριακά για offside. Τις πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο, άλλες τρεις στο δεύτερο. Θα μπουν όλα, όχι. Αλλά σε αυτά τα 8 που σου ανέφερα, αν έμπαιναν τα 2, θα μιλάγαμε για ένα σκορ που ξεφεύγει έτσι. Από κάθε λογική.
0: Ναι, βέβαια. Και σε ένα διάστημα, Γιώργο, που ναι. Στο δεύτερο μήχρονο έδειξε ο Άρης να προσπαθεί να μπει λίγο καλύτερα. Του δίνει,
1: ναι, μέχρι το 52.
0: Ναι, του δίνει ούτε ένα δεκάλεπτο την κατοχή. Δεν απειλείται προστά καθόλου. Και μετά τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά υπήρξε. Τον κατάπιε, πραγματικά τον κατάπιε και δεύτερες μπάλες και οι μεταβάσεις γρήγορες στην επίθεση, οι σωστές επιλογές. Εντάξει, είναι το μυαλό καθαρό, διευκολύνει το 2-0 και ξέρεις 61 που γίνεται τη σέντρα από τον Γκατσίνοβιτς που ήταν πολύ θετικός χθες, κάνει την κεφαλιά ο Βάρκα και λύνει λίγο έτσι το όποιο άγχος μπορεί να έχεις που δεν έχεις τελειώσει το μάτς ήδη, ξέρεις, από το πρώτο 45 λεπτό. Και μετά γίνονται πολύ μεγάλες ομορφιές και από το Βιτάλης. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μάγερ, τα έχουμε πει για το Μάγερ, τον ξέραμε τέλος το Μάγερ, τον βλέπουμε κιόλας 6 ασίστ ήδη με τη φανέλα της Ένωσης. Αυτό το πράγμα που κάνει και στο πρώτο γκολ αλλά και στο γκολ που βάζει ο Μαρίν είναι πραγματικά, είναι διδάσκητη απλότητα του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, ειδικά στο πρώτο γκολ, Γιώργο, είναι όλο το γκολ πάρα πολύ ωραίο, αλλά.
1: Είναι όλο, όλο, ναι, γιατί
0: 9 στους 10 ποδοσφαιριστές θα πάνε να τελειώσουν τη φάση.
1: Εκεί θα πάνε να τελειώσουν και εκείνος τη πάει τόσο εύκολο. Το κάνει μεταξύ να φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο εκτευριστικό το ψεύδι, φίλε. Πόσο εύκολο τη πάει την μπαλά έτσι. Πόσο εύκολο το μυαλό του έχει στροφάρει ότι θα την προλάβω και θα την σπάσω, δεν θα την τελειώσω όπως πολύ σωστά λες. 6 γκολ, 6 ασίστ εκείνος, 6 γκολ ο Βάργκα, τα 5 στο πρωτάθλημα, 4 ο Ζήνη, 4 ο Γιώβιτς, είναι καλά η ΑΕΚ, είναι πασφαλής, είναι καλά, θα πρέπει να το βρει 100% σε επίπεδο νοοτροπίας περισσότερο και συγκέντρωσης και στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί όπως λέμε ότι έχει αυτό το σερί τον Νικηφόρο εντός και τα 13-0 τέρματα, πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει και δύο, να σου πω εγώ την ήτας απέναντι με τον Όφελ, έχει και δύο κοινάρια, έξω από τη Φιλαδελφία, έτσι, 3 βασικά, αν βάλουμε και τη Λεύσκη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το ισορροπήσει για να μπορέσει να έχει να εξασφαλίσει ότι δεδομένα θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και δεν θα επιτρέψει εύκολα να τις πάρουν το στέμα της πρωταθλήτριας. Είναι πολύ σημαντική αντίδραση γιατί αυτό χρειαζόταν η Άκη μετά τον Γκέλα με την Κυφσιά όπως αντιλαμβάνεσαι. Χρειαζόταν μια αντίδραση που θα έδειχνε και θα έπειθε ότι ήταν μια κακή παρένθεση στο μάτι Λεωφόρο. Που σίγουρα και συνθήκες, εγώ καταλαβαίνω πως το λέει ο κόουτς, και έχει συνηθίσει να παίζει με πολύ κόσμο, είτε εντός είτε εκτός, με πολλή προσπάθεια να αφυπνίσεις από το κοινό όταν πρέπει, γιατί έτσι λειτουργεί η ομάδα.
0: Εννοείς ότι εκμεταλλεύεται και την παρουσία του κόσμου πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το έχουμε επιβεβαιώσει με τα παντιοτρόπους αυτός, βέβαια από πέρυσι για την ομάδα του Νικόλητς. Οπότε καταλαβαίνω γιατί για τις συνθήκες COVID που είπε και χθες στο παιχνίδι με την Κυφσιά και στη Λεωφόρο. Θα πρέπει όμως να μάθει να ζει και με αυτό όταν πρέπει. Δηλαδή μπορεί να παίξει κάπου και κλεισμένο το φαίνεται, θα πει, δεν θα ανταποκριθεί. Δεν γίνεται. Βέβαια. Από εκεί και πέρα η αντίδραση ήταν πολύ σημαντικό, το κρατάμε αυτό, κρατάμε πολύ το χαρακτήρα, τη διάθεση όλων, γιατί και από τον πάγκο ήταν, έδωσαν πραγματάκια. Πολύ καλό μπουστάρισμα, μια πολύ σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας και για το χορτάρι ενώ ψηλάς και για την κερκίδα, γιατί δουλειά πάρα πολύ όμως που έδωσε την παράσταση. Και θέλει πολύ σύντομα να έρθει η επόμενη και είναι πολύ σύντομα. Θυμίζω την Τρίτη υποδέχεται η ΑΕΚ την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης γενικά για φέτος του Blitz Phase του Champions League. Γιατί είναι και νωρίς το παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Τα κρατάει για την όλη CG, τα coach και θα δούμε πώς τελειώσει την προετοιμασία αύριο επί της ουσίας. Έτσι την Τρίτη θα τελειώσει και τυπικά, αλλά αύριο θα δουλέψει πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι αυτό. Που δεν νομίζω να φέρει πολλές αλλαγές όπως αντιλαμβάνεσαι στην ενδεκάδα, θέλω να δω αν θα φέρει αλλαγές στην τακτική προσέγγιση. Αν θα πάει δηλαδή με 4-4-2 σε αυτό το παιχνίδι, αν θα επιλέξει να πάει πιο σφιχτά και να διαβάσει πρώτα τον αντίπαλο. Έχει εικόνα ευτυχώς και ο coach έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι όταν έχει διαβάσει και έχει τη δυνατότητα ανάλυση του αντιπάλου, μπορεί να στείνει πολύ καλύτερα την ομάδα του. Mm-hmm. Το άγνωστο της Κυφσιάς, ας πούμε, και του Office Super Cup του στήχησαν και φάνηκε αυτό. Και περιμένουμε να διαπιστώσουμε να είναι όλοι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση προκειμένου να μην έχει προβλήματα ο Μάρκο Νίκολς για αυτό το μάτς που δεν θα έχει. Πρέπει να πάει σε μια συνέχεια και συνέπεια γιατί ξαναλέω δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Έτσι, η ΑΕΚ παίζει παιχνίδια, τώρα έχει αυτό και μετά πρέπει να πάει στην Τρίπολη.
0: Ναι, ναι. Για να παίξει τον Αστέρα. Μεγάλη και στα δύο.
1: Ακριβώς. Ήταν και μεγάλο το πρέπει εκτός όλων αυτών που προανέφερα. Γιατί με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Βόλο του Ολυμπιακού, για να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ένας των βασικών ανταγωνιστών της από όλες αναθμούς και θα μπορούσε να φέρει στα ίσα την Κέλα με την
0: ΑΕΚ. Ναι, τη μάτσα ρε την Κέλα ήδη.
1: Σωστά, σωστά. Και το κατάφερε με το πιο σημαντικό παύλο εμφαντικό τρόπο. Καλή, πολύ καλή βραδιά χθες για την ΑΕΚ, για τον κόσμο της που ήταν περισσότερο από 25.000 και πάλι. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και ξαναλέμε, αυτός ότι πας εκεί με τις κάλτσες κάτω και με την κορδελίτσα είναι άλλο πράγμα αυτός ο Μάκης.
0: Είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής Γιώργο που αρέσει τον κόσμο. Είναι και από τους παίκτες που λες ότι πάει ο κόσμος στο γήπεδο για να τον δει. Εντάξει. Σωστά, το ξέραμε σωστά. Από πριν.
1: Ναι,
0: άλλο να τον το βλέπει ο κάθε ένας στην ομάδα του.
1: Μπράβο, μπράβο. Το να τον χαίρεσαι όπως τον χαρήκαμε στο παιχνίδι αυτό και σε άλλα παιχνίδια. Να τον χαίρεσαι δηλαδή μέσα στο χορτάρι στην. Και βλέπεις και την προσαρμογή του πόσο άμεση είναι, ρε παιδί μου. Μερικές φορές λέει ο κόσμος, ο παιχταράς δεν θέλει, ρε προσαρμογή. Δεν ισχύει 100% αυτό. Αλλά υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις στον κανόνα που έρχονται και δεν χρειάζονται όντως λεπτό προσαρμογής για να βγάλουν αυτή την ποιότητα που τους διακρίνει. Εμένα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα με καταλάβουν, μου θυμίζει πολύ Καραπιάλη το στυλ. Θέλει πάρα πολύ του Βασίλη Καραπιάλη το στυλ. Αυτά.
0: Και στην προσαρμογή, εγώ να προσθέσω ένα πρόσφατο που τον καταλάβαινε στην πρώτη επαφή με την μπάλα, το Χουάνγκ. Όταν το.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, στο πρώτο μάτς που έπαιξε, τον κατάλαβε στην μπάλα. Ξέρει και για όσους δεν τον ήξεραν και για όσους δεν είχαν δει το Μάγερ, την πρώτη επαφή καταλαβαίνει τώρα.
1: Καταλαβαίνει ακριβώς όπως ο Βάρια. Από την πρώτη επαφή καταλάβαμε γιατί φόρ πρόκειται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι στο κουτί και είναι killer και μπορεί να παίρνει τις αραλίες μονομαχίες. Χτίζει πάνω του και έχει δορυφόρο ένα Γιώβιτς. Το πόσο διαδρόμους βρίσκει και πόσο ελεύθερος μένει ο Μάγερ. Επειδή παίζει με δύο τελικούς ακριβούς και ο ένας είναι ο Γιώβιτς και πρέπει να πάρει έναν με δύο στόπερ πάνω του, εντάξει, είναι, φαίνεται το 13-0 μέχρι στιγμής στα τέρματα.
0: Ωραία, Γιώργη. Στην
1: αδέλφια πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη με ρεπορταζάκι. Χαιρετάω. Γιώργο, θα αναγκαστεί τις δύο προηγούμενες ώρες στην παρέα σας. Έρχεται Άριστας Βεστάς. Άριστας Βεστάς για τρεις ώρες. Άριστας Βεστάς για τρεις ώρες, λοιπόν. Με Νέρο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Rockhart Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημερούση από τον B-Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κάλυψε από τον Sky στις 7, Τρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον B-Win Sport FM. Με τον Ταμπόρδα βασικό στα εξτρέμ μαζί με τον Αντίνο και του Τιτέι Γκαρσία στην επίθεση, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, ο οποίος πιθανό να πάρει λεπτά συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε νωρίτερα ο Αγιούμπελ Καμπί μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media Λόβρο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κράτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Phase με την LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια επικεντρώνονται στην Ένωση. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοτίνι ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το μάτς. Με τον Παβλένκα να επιστρέφει στην αρχική εντεκάδα κάτω από τα δοκάρια και του Ζαφίρη και Σανταμαρία στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Ελληνόβουμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από Air 2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα δύο αυράκια στον τελικό του Διεθνούς Τουρνά της Κρήτης. Τζάμπολης 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον B-Win Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτ Τσέρμαν Μιλάνο. Με το λονδρέζικο ντέρμπι Arsenal Chelsea στις 6.30 ολοκληρώνει τη τρίτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Everton Manchester United. Η Barcelona δοκιμάζει στις 5 και 4 στην έδρα της Βαλένθια στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη στις 10 το άλλο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. Ντέρμπι και στη Σεριά με τη Γιουβέντους να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Μίλαν για την τρίτη αγωνιστική. Με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Μάιντς στις 4.30 και Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Αουγσμπουργκ στις 6.30 ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από το B-Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή, θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα, όπου αυτή υπάρχει αυτή την ώρα.

Και όσο είναι ακόμα έτσι νωρίς, μεσημεράκι και η αγωνιστική δράση είναι περιορισμένη, μπορούμε να επικοινωνούμε και περισσότερο. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι όλα τα διαβάζω. Εννοώ τα διαβάζω εδώ στο στούντιο. Διαβάζω όμως και στον αέρα την πλειονότητά τους. Ειδικά αυτά που έχουν κάτι να πούν. Είμαστε εδώ και για αυτόν τον λόγο, να λύσουμε απορίες, να αναλύσουμε θέματα που εσείς βάζετε. Έτσι να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής.

Λοιπόν, πέρα από τα αγωνιστικά τώρα και, και το τι είδαμε από τις, από τις ομάδες μας, τις ελληνικές, και γενικώς πέρα από την αθλητική επικαιρότητα, υπήρξαν και οι ιδιαίτερως δυσάρεστες ειδήσεις, όπως ο τραυματισμός του, του Ελκαμπή. Η εξέλιξη είναι ότι ήδη μπήκε στο χειρουργείο και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο, χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή. Πολύ άμεσες οι ενέργειες, όπως έπρεπε να γίνουν. Κάταγμα κνήμης ήταν ο τραυματισμός του. Διακομίστηκε άμεσα στην κλινική με την οποία συνεργάζεται ο Ολυμπιακός. Ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος τον μίστηκε άμεσα στην κλινική με την οποία συνεργάζεται ο Ολυμπιακός. Ο επικεφαλής του ιατρικού

0: τον οργανισμό του καθενός, πώς αντιδρά σε αυτά. Λοιπόν, αλλά το σύνηθες, για το σύνηθες μιλάμε, είναι 6-7 μήνες μέσα στο νερό για να επανέλθει κάποιος σε προπονήσεις κανονικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μακάρι να επανέλθει το συντομότερο δυνατό. Ήταν ένας τραυματισμός που ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Νομίζω όλοι το διαπιστώσαμε και δεν χρειαζόταν καν να δούμε τι έχει συμβεί. Το διαπίστωνε κανείς από τις αντιδράσεις των γύρω του, των συμπαικτών του, των αντιπάλων του, του διαιτητή, όλων. Τέλος πάντων, πάει τώρα, αυτό πέρασε, χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή, αυτό είναι το σημαντικό, όλα πήγαν καλά και σιγά σιγά υπομονή χρειάζεται και στην ομάδα του και στον ίδιο προπάντων για να επανέλθει όπως ήταν πριν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά στο τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού, στα αθλητικά μας και για τα μάτς της Super League, όπου έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, και το Άρης ΑΕΚ ήταν θεωρητικά ντέρμπι, αλλά δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Μόνο ντέρμπι δεν ήταν. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Τι έχει το πρόγραμμα εντός και εκτός συνόρων. Να δω κανένα μήνυμα σας προς το παρόν. Μνήμη Περώνη, εξάμηνο σίγουρο και κανένα δίμηνο για φυσική κατάσταση και επαναφορά μειών που ατροφούν. Εντάξει. Άρη, γνώμη για τον Γκονζάλες του Ολυμπιακού, θα αντέξει την πίεση? Πιστεύεις τώρα που θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του Ελ Κάμπι? Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν τον έχω παρακολουθήσει τον παίκτη. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ενώ φοράνε επικαλαμίδες και ένα τόσο σκληρό οστό έσπασε. Τι δύναμη δέχτηκε ο Ελ Κάμπι. Κρίμα. Να επιστρέψει σύντομα, αν και είναι πολύ δύσκολο στην ηλικία που βρίσκεται. Έπεσε με όλο το σώμα του τερματοφύλακα, έπεσε πάνω στο πόδι του. Δέχτηκε μεγάλη πίεση. Μεγάλη δύναμη. Τώρα, περί ηλικίας και επιστροφής, παιδιά, τώρα οι τραυματισμοί δεν είναι όπως ήταν πριν 15-20

χρόνια. Πλέον όλοι επανέρχονται. Όλοι επανέρχονται. Μπορεί σε κάποιους να παίρνει περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν σε καλή κατάσταση και σε άλλους λιγότερο, αλλά όλοι οι τραυματισμοί αποκαθίστανται και οι ποδοσφαιριστές τους ξαναβλέπουμε κανονικά στα γήπεδα. Λοιπόν, Φώτη από Γέρακα, εντάξει, ήθελες να πεις τώρα τα δικά σου εδώ. Χθες η εκπομπή ήταν σχεδόν αφιερωμένη σε αυτό, αναφερόμουν όλη την ώρα. Λες, η πιο δυσάρεστη είδηση είναι οι δύο αεροπόροι που χάθηκαν, κυρία Σβεστά. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν αποθεραπεία. Ναι, αδερφέ μου, κατάλαβες ότι το περιόριζα στα αθλητικά. Έτσι. Αναφερόμουν στα αθλητικά, η πιο δυσάρεστη είδηση. Αλλά εντάξει, ήθελες να πεις εσύ τα δικά σου τώρα. Θέλω να φτιάξω ένα μεγάλο πανό 3x3 για το παιχνίδι του Όφη με την Μπενφίκα εκτός. Λες να έχω πρόβλημα στην είσοδό μου στο γήπεδο, δεν είμαι οργανωμένος. Δεν θα είναι υβριστικό το πανό. Πού να ξέρω, ρε αδερφέ μου, αν οι άνθρωποι της Μπενφίκα θα επιτρέψουν, ας πούμε, το πανό το δικό σου. Με ρωτάς κάτι το οποίο είναι αδύνατο να έχω απάντηση. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Περαστικά στον Κραμπή, θα παίξει σήμερα ο Ουναΐ. Δεν ρωτάς, θα παίξει σήμερα ο Ουναΐ. Θοδωρής λέει ταξί, πανάθα μόνο. Νομίζω θα είναι στην αποστολή κανονικά. Τώρα αν θα αγωνιστεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όμως θα μιλήσουμε και με τους συναδέλφους αργότερα να δούμε. 6-7 μήνες για να αρχίσει προπονήσεις ή για να παίξει παιχνίδι υψηλής έντασης. Για να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις. Νομίζω έτσι άκουγα να λένε κάποιοι πιο εξειδικευμένοι. Άρη χωρίς οπαδικά θα ξαναπαίξει μπάλα ο Ελκαμπή. Δεδομένη της ηλικίας του και του σημαίνει για τον Ολυμπιακό, θα γίνει ένας νέος Ισέη τότε. Τι προαισθάνεσαι? Περαστικά και καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης, ο Κίμωνας. Θα ξαναπαίξει, πώς δεν θα ξαναπαίξει. Έτσι πιστεύω. Μια χαρά θα ξαναπαίξει. Άρη, η ενδεχόμενη προσφυγή του Λεβαδιακού στο ΚΑΣ μπορεί να μπλοκάρει τη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδος? Θεωρώ πως ναι. Τώρα, ο Λεβαδιακός έχει πει ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Η ΕΠΟ δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό γιατί η υπόθεση τελεσυδίκησε και όρισε το ματς της επόμενης εβδομάδας του κυπέλου, βάζοντας τη θέση του Λεβαδιακού τον Αστέρα Τρίπολης. Ήδη το έκανε αυτό. Αν προσφύγει στο ΚΑΣ, θα δημιουργηθεί αυτομάτως μια εκκρεμοδηγία. Εκεί δεν ξέρω τι θα κάνει. Κανονικά θεωρώ ότι πρέπει να το αναβάλει το ματς του Αστέρα με τον Πανετολικό την άλλη εβδομάδα, ώστε να περιμένουμε μια όσο το δυνατόν συντομότερη απόφαση από το ΚΑΣ. Δεν γίνεται να γίνονται αγώνες ενώ υπάρχει αυτή η εκκρεμοδική, ας πούμε. Λοιπόν, Χρήστο Κωστή μου θύμισε η φάση. Ναι, βλέπεις, είναι ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι τώρα, αν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά βλέπεις ποια είναι η διαφορά. Ο Κωστής στην πραγματικότητα δεν επανήλθε ποτέ από αυτόν τον τραυματισμό. Ποτέ δεν κατάφερε να επανέλθει. Αυτά συνέβαιναν πριν 15, 20, 25 χρόνια. Τώρα πια δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα στην ιατρική. Έτσι. Τα φτιάχνουν όλα. Και ο αθλητής επανέρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μακάρι βεβαίως το ίδιο να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, μακάρι να επιστρέψει ο δυνατός από ένα τέτοιο τραυματισμό. Στην ουσία τελείωσε η καριέρα του Χρήστου Κωστή. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό. Μακάρι να μην γίνει, αλλά φοβάμαι ότι ο Ουναΐ θα βγάλει θλάση σε κανένα μήνα. Λεπτό σκαρί και τεμπελάκο τον κόβο. Τρενάρει τις μεταγραφές του κάθε φορά να γλιτώσει την προετοιμασία. Αδερφέ μου, καταρχάς, μην κάνεις τέτοιες προβλέψεις. Τώρα μην γίνεις μάντης κακών ότι θα βγάλει θλάση σε κανένα μήνα. Γιατί να το κάνει, γιατί να βγάλει θλάση? Εκεί οι γυμναστές ξέρουν να τα χειρίζονται αυτά. Ο κάθε ποδοσφαιριστής να πιεστεί στο βαθμό που μπορεί, που πρέπει. Τώρα αν τρενάρει τις μεταγραφές του κάθε φορά για να γλιτώνει την προετοιμασία, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο. Ο Μεντιλίμπα θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Άρη, περίμενε. Αν πιστεύω, πάντως αν μείνει με λίγη προσπάθεια και σκληρή δουλειά, η τρίτη θέση είναι σίγουρη. Κοίτα να δεις, φίλε μου, ο κάθε προπονητής φεύγει εάν γκελάρει όλη την ώρα. Όποιος καν είναι. Ο καλύτερος του πλανήτη να είναι. Αν κάνεις γκέλες συνεχώς, αν δεν παίρνεις τα μάτς, φεύγεις. Αυτό είναι νόμος. Το ίδιο ισχύει για τον Μεντιλίμπαρ, το ίδιο ισχύει για τον Νίστρουπ, το ίδιο ισχύει για τον για τον Νίκολιτς. Το ίδιο ισχύει για όλους. Ναι, για το Λύση. Λοιπόν, πρέπει να κερδίζεις. Αν δεν κερδίζεις, δεν πας πουθενά.
Οπότε, ναι, θα απολυθεί, θα πω, εάν συνεχίσει ο Ολυμπιακός να κάνει γέλες. Δεν θα απολυθεί αν ο Ολυμπιακός φτιάξει μια ομάδα με τις μεταγραφές που έχει κάνει, η οποία να είναι ανταγωνιστική, να παίρνει τα μάτς κτλ. Δεν τον κουνάει κανένας.

Μου στέλνετε εδώ διάφορα. Η εικόνα του Ολυμπιακού είναι τραγική. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βράζει. Ο Ολυμπιακός απλά δεν βλέπετε. Αυτά είναι μηνύματα τώρα που σας διαβάζω διαφορετικά. Ναι, γιατί επέλεξε πάλι το ίδιο κέντρο που δεν αποδίδει. Δύο εξάρια. Εντάξει, παιδιά. Ξέρω για την κριτική και χθες με το που ανακοινώθηκε η εντεκάδα υπήρξε πολύ έντονη κριτική εδώ στα μηνύματα, τα διάβαζα. Όλα όμως κρίνονται από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για όλους. Και για τον καλύτερο παίχτη που μπορεί να έχεις πάρει και να έχεις δαπανίσει 15-20 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, δεν είσαι βέβαιος ότι θα αποδώσει. Μπορεί να μην κολλήσει με την ομάδα, μπορεί να μην βρεθεί χημεία. Έτσι. Και οι προπονητές. Βεβαίως από τα αποτελέσματα πάντα. Σε άλλους δίνεται περισσότερος χρόνος, σε άλλους λιγότερος. Λοιπόν, 2:30. Πάμε σε διάλειμμα. Έχει και πολιτικό δελτίο, κύριε. Δεν έχουμε τώρα πολιτικό δελτίο. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπε στο ύφου. Βρε τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. My Market από το ύφου. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολλή κουβέντα γίνεται από χτες το βράδυ και για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τη Νέα Τούμπα. Και χθες στην ομιλία του αναφέρθηκε σε αυτό. Είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει μια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ ανεπίσημη, την οποία εκφράζεται έτσι μια ικανοποίηση. Τώρα έδωσε και ήταν και συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις τελευταίες ώρες απάντησε σε όλα τα ερωτήματα στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΦ. Έχω μαζί μου τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μάθουμε γι' αυτό τι επιπλέον υπόθηκε και τέλος πάντων τι υπάρχει γενικότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα φίλε.
1: Γεια σου Άρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως ήταν φυσιολογικό, πέρα από τις χρησινές εξαγγελίες, τα εγγένεια της έκθεσης γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις για να πει κάποια πράγματα παραπάνω. Το θέμα που απασχολεί εμάς είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό το χθεσινό, η χθεσινή εξαγγελία δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο, άρα πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, κάτι αντίστοιχο ως προς το συγχρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα. Θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι κάθε λέξη έχει μια αξία.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Ότι από εδώ και πέρα θα οριστικοποιηθεί ακριβώς το μοντέλο της χρηματοδότησης. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι, και το γνωρίζαμε, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι άλλο, ότι εννοείται πως για τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με υπογειοποίησεις, με πάρκινγκ, με πάρκα, με αλάνες.
0: Τα συνοδά έργα που λέμε.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα καλύψει το κράτος και την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα αυτό καταλαβαίνω, πάντως το διευκρινίζει για πρώτη φορά με τέτοιο τρόπο η πολιτεία μέσω του Πρωθυπουργού και θα δούμε, όπως λέει, τους επόμενους μήνες πώς θα οριστικοποιηθεί αυτό το μοντέλο συγχρηματοδότησης, όπως έγινε και για ομάδες της Αθήνας. Υπάρχει και σήμερα μια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ μετά από αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και μάλιστα σήμερα είναι και η γενέθλια ημέρα της Τούμπας με την έννοια των εγγενείων, 6-9 του 59 η Τούμπα εγγενιά. Ούτε ξέρω πόσο χρόνο γίνεται. 60... Πλησιάζεται 70 τέλος πάντων. Πόσο είναι 67-68
0: 67.
1: Είναι, αντιλαμβανόμαστε...
0: 67 χρόνια βγαίνει η σύνταξη τώρα που να είναι.
1: Σωστό γι' αυτό. Σωστό, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ τονίζουν ότι επιβεβαιώνουμε πως η κατασκευή του γηπέδου στην Τούμπα θα γίνει με ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, όπως έχει συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου Ετού, την οποία έχει ήδη συστήσει η οικογένεια Σαββίδη,
0: ναι,
1: και από την πολιτεία. Θυμίζω, ΠΑΟΚ, ότι η οικογένεια Σαββίδη έχει ήδη χρηματοδοτήσει μελέτες για το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, τις γεωτεχνικές έρευνες και άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες. Θυμίζω κάτι γεωτρήσεις που έγιναν μέσα στο γήπεδο και άλλες μετρήσεις που έγιναν και εκτός. Από τον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Συμπίπτει με τα γενέθλια της Τούμπας το 59 και σε αυτή την ημέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρό μας για το νέο γήπεδο μπαίνει σε έναν δρόμο, ώστε να μην είναι απλό όνειρο.
0: Προχωρήστε και θα τσοντάρουμε, με λίγα λόγια, το πούμε έτσι μπακαλίστηκα.
1: Το κρατάμε, για μένα το κυρίαρχο και σήμερα και τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, είναι αυτή η δέσμευση από όλες πλευρές και κυρίως από τον ΠΑΟΚ και το Σαββίδη, ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι που εμποδίζει όπως τα προηγούμενα χρόνια και το καλοκαίρι του 27 οι εργασίες θα ξεκινήσουν. Αυτό λέγεται με κάθε μορφή. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες, 13 εταιρείες μέσα σε αυτές τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, έχει αργήσει, είναι αλήθεια, έχει προαναγγελθεί για τον Αύγουστο, πήγε Σεπτέμβριο, για να έχουμε και πιο πολλά πρακτικά στοιχεία για χωρητικότητα, για το αρχιτεκτονικό σχέδιο, στα χρονοδιαγράμματα πάντως, που είναι και το πιο βασικό, επιμένουν και όλοι δεσμεύονται ότι το τελευταίο έγγραφο που απαιτείται, η οικοδομική δηλαδή άδεια, θα ζητηθεί μέχρι το τέλος του 26, θα κάνει κάποιους μήνες, όπως γίνεται, αλλά καλοκαίρι του 27 οι εργασίες θα ξεκινήσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε επίπεδο δέσμευσης και αυτό περιμένουμε. Όπως βεβαίως θυμίζω ότι έχουν δεσμευτεί πως το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το καινούριο, στα Γαράδες, θα ξεκινήσει Ιανουάριο του 27.
0: Εντάξει, τα χρονοδιαγράμματα είναι πάντα ένα θέμα. Σπανίως τηρούνται.
1: Αν θα τηρηθούν στην πορεία.
0: Ναι, σπανίως τηρούνται. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και μια παρέκκληση να υπάρχει που είναι συνήθις.
1: Ναι, εμείς εδώ δεν ξέραμε το ξεκίνημα. Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά το ξεκίνημα, ως προς το ξεκίνημα, δεσμεύονται. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και τουλάχιστον να ξεκινήσουν. Το προπονητικό κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Σε 18 μήνες θα είναι έτοιμα τα 7-8 καινούργια γήπεδα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το γήπεδο, εφόσον ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27 και πάμε για ένα γήπεδο πάνω από 30.000 θέσεις, 30-35.000 θέσεις, θα απαιτούνται τουλάχιστον από όσα γνωρίζω 3 χρόνια. Σίγουρα 3 χρόνια.
0: Μια τριετία. Ναι, γιατί έχει το και μήνυμα, πολύ δουλίτσα γύρω-γύρω εκεί πέρα να κάνει.
1: Έχει. Δεν είναι εύκολος ο χώρος.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι δεν είναι εύκολος ο χώρος. Είναι μέσα στην πόλη. Έτσι. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα για την πρόσβαση αλλά και το πάρκινγκ. Πολλά σοβαρά ζητήματα. Θέλουν πολλή δουλειά, την οποία, σε επίπεδο προεργασίας γίνεται.
0: Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα άλλο, το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι για να ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα, πρέπει ο Πάχου να έχει βρει ένα άλλο γήπεδο να παίζει.
1: Φυσικά. Το Καφτατζόγλιο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε από τον Ηρακλή.
0: Αναφέρθηκε σε αυτό πάντως ο Μητσοτάκης. Είπε, θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι. Έχουν εγκριθεί 11 εκατομμύρια. Και πέρυσι τέτοιο καιρό αυτό άκουγα, για να πω την αλήθεια, για τα 11 εκατομμύρια. Ναι. Έχουν εγκριθεί. Ας το δούμε μέσα στη χρονιά. Αν πράγματι θα γίνουν τα σοβαρά και μεγάλα έργα στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα ο Ηρακλής δεν παίζει κυρίως λόγω χλωτάπητα. Και θα
0: προσπαθήσει να διαβάσει. Οι απαιτήσεις είναι πιο χαμηλές, χλωτάπητας. Αλλά γενικότερα πρέπει αυτό το γήπεδο να έχει σημαντικές βελτιώσεις και να αγωνίζεται.
1: Έμα, αν είναι δυνατόν. Το εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Αυτά για τα σοβαρά ζητήματα και τις ανακοινώσεις για τα έργα. Τώρα,
0: αυτά είναι τα σοβαρά, καλά το λες.
1: Βέβαια, τα μεγάλα, τα ιστορικά.
0: Τα μεγάλα, βέβαια.
1: Έχουμε ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες που παίζουν εδώ και καιρό, αλλάξαν προπονητή. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν κάποια κοινά στοιχεία, με την μπάλα στα πόδια είναι καλές. Σε φάση άμυνας δυσκολεύονται. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόσωπο που θα εμφανίσει ο ΠΑΟΚ όταν αμήνεται σήμερα και τι δικαιώματα θα δώσει στον αντίπαλο. Λείπουν συγκεκριμένοι γνωστοί ποδοσφαιριστές. Ο Τέιλορ που αποβλήθηκε. Ο Χατζηδιάκος με θλάση. Ο Λουσέ με θλάση. Και από εκεί πέρα η γνωστή ο ΜΕΙΤΕ με τον Ντεσπότοφ. Λίγο πολύ εντεκάδα, έτσι όπως πήγε και το ΠΑΟ Κόφι τη Τετάρτη με την πολύ μεγάλη καταπώνηση ποδοσφαιριστών, φαίνεται. Δηλαδή ο Παυλένκα λογικά στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Λουστόντο στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη στα χαφ, στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη, που βεβαίως έκανε τη σπουδαία εμφάνιση την περασμένη Κυριακή, την πρώτη του. Και στην κορυφή ο Εντιαγέ, που δείχνει να έχει ξεπεράσει στην ιεραρχία, στο θέσουμε έτσι, τον Ανέστη Μύθου. Αυτή είναι η πιο πιθανή εντεκάδα. Αν κάνει κάποια άλλη επιλογή να αλλάξει τερματοφύλακα, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να αλλάξει από τους υπόλοιπους 10. Ο Μπάμπα έπαιξε πολύ Τετάρτη, αποκλείεται. Ο Μύθου δύσκολα. Ο Τάισον το ίδιο. Στο κέντρο δεν έχει πολλές ρίζες. Άλλο δεξιμπακ δεν έχει. Στα στόπερ είναι ο νεαρός Μπαταούλας. Γι' αυτό λέω ότι δύσκολα να μην ξεκινήσει αυτή η ενδεκάδα. Έτσι. Για να έρθουν τον μπάγκο παίχτες όπως ο Καμαρά, ο Μπάμπα, ο Μύθου, ο Τάισον, ο Χατσίδης. Οι εναλλακτικές λύσεις του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο φοβερό?
1: Όχι, με τα γραφικά βεβαίως ανακοινώθηκε ο Ντιέγκο Κώστα, ναι, ο στόπερ,
0: ναι,
1: ο Βραζιλιάνος, τον οποίο θα τον βλέπουμε από την ερχόμενη εβδομάδα και περιμένουμε τις επιλογές του ΠΑΟΚ για τον ΧΑΦ με τον Γιάκητς βασικό υποψήφιο και στον ΦΟΡ όπου ο Λαμπόρτ είναι ο μεγάλος στόχος, ο Γάλλος που παίζει τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι ότι εδώ που πήγε το πράγμα και πατήσαμε Σεπτέμβριο και έχουν κλείσει σχεδόν όλες οι άλλες οι αγορές, έχουμε μείνει εμείς για να κυνηγάνει οι ομάδες τελευταίους στόχους. Ο ΠΑΟΚ, okay, έχει αργήσει, ειδικά στον ΦΟΡ, αλλά εδώ που το πήγε νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ η ποιότητα των παιχτών που θα
0: φέρει. Ναι, ακριβώς. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τουλάχιστον να πάρεις κάτι...
1: Ναι.
0: Κάτι ποιοτικό, κάτι καλό.
1: Ειδικά στο
0: δεν είχε και την πίεση της λίστας της ευρωπαϊκής, εντάξει. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο. Σου λέει κάτσε να δούμε,
1: δυστυχώς,
0: να κάνουμε καλύτερη.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δυστυχώς από τη
1: αλλά
0: μία.
1: Αλλά ειδικά, ναι, ειδικά στον ΦΟΡ πρέπει να κάνει την υπέρβαση, πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμη και από την πλευρά του ανταγωνισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί οι ανταγωνιστές είναι πολύ δυνατοί και ειδικά στον ΦΟΡ, πέρα από τη ζημιά που έπαθε βέβαια ο Έλκαμπι χθες.
0: Ωραία φίλε, εντάξει, τα καλύψαμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όχι μόνο για το βραδινό ντέρμπι, αλλά για το γηπεδικό του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί έντονα και δικαίως απασχολεί. Το πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα, μεγάλη, μικρή, οποιαδήποτε, να έχει καινούργιες εγκαταστάσεις, αποδεικνύεται συνεχώς, κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε την πορεία ομάδων που έφτιαξαν καινούριο γήπεδο σε όλα τα επίπεδα και στα έσοδά τους, αλλά και αγωνιστικά ακόμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πολύ μικρό διάλειμμα, ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Να πούμε ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου, στη ΔΕΘ. Είπε για τον ΠΑΟΚ, λέει, δεν είπα κάτι νέο, πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο, θα κάνουμε ό,τι έχει γίνει και με άλλες ομάδες στην Αθήνα. Αυτό που είπε ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, ότι περί συγχρηματοδότησης. Κάνουμε παρέμβαση στο Αλεξάνδριο. Αναφέρθηκε και στον Άρη και στον Ηρακλή. Κάνουμε παρέμβαση στο Αλεξάνδριο. Εξήγηλα προπονητήριο. Θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο, είπε. Και μακάρι επίσης να καταλήξουμε σε σχέδιο μετεγκατάστασης του ποδοσφαιρικού Άρη, είπε και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Θέλω να δούμε λίγο μερικά ματσάκια που είναι τώρα σε εξέλιξη. Λιγοστά είναι. Για όσους ενδιαφέρεστε, στα πιο σημαντικά τέλος πάντων ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ολλανδία, καταρχάς, παίζει η Χρόνιγκεν με την Τβέντε. Είναι 2-2 το σκορ. Στο 79. Στην Championship, στην Αγγλία, 2-2 είναι και το Birmingham Wolves στο ημίχρονο. 4 γκολ στα πρώτα 45 λεπτά στο Birmingham Wolves, 2-2. Τι άλλο έχει. Έχει στο Βέλγιο ένα μάτς, Circle Breeze Γάνδη, 0-1 είναι, η Γάνδη προηγείται στο 23. Και τι άλλο να σας πω και Β' Γερμανίας, που έχει κάποια καλά ματσάκια, στο 24ο λεπτό, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 0-0 και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 1-0.

Στην Premier League έχουμε μεγάλο ντέρμπι Arsenal-Chelsea στις 18:30. Πολύ σπουδαία αναμέτρηση, αλλά και νωρίτερα στις 4, σε μία ώρα και κάτι δηλαδή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάτς της Everton με την Manchester United. 4 η ώρα αυτό. Να δούμε τι άλλο έχει. Στη Γαλλία δεν βλέπω κανένα σπουδαίο μάτς. Στη Γερμανία έχει Αμβούργο Μάιντς στις 4:30 και Άιντραχτ Αουγσμπουργκ στις 18:30. Στην Ισπανία τι έχει, Εσπανιόλ Σεβίλη το βράδυ στις 10. Βαλένθια Μπαρτσελώνα στις 5:15. Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Και στις 7:30 δύο παιχνίδια, Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε. Στην Ιταλία έχουμε ντέρμπι το βράδυ στις 10:15, Juventus Milan. Πολύ σπουδαίο μάτς. Τώρα στις 4 παίζουν η Πάρμα με τη Μόντσα και η Φροζινόνε με την Βενέτσια και στις 7 η Μπολόνια με την Σασουόλο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε σήμερα εκτός συνόρων.

Μετά τις 3 θα βάλουμε κάτω και θα αναφερθούμε αναλυτικά στα δικά μας, Super League και Super League 2. Ξεκίνησε και η Super League 2 χθες. Λοιπόν, να δούμε τι έχει το μενού. Και βεβαίως στην Super League είχαμε χθες 2 παιχνίδια, σήμερα αλλά 4. Με μεγάλο ντέρμπι το βράδυ, το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟ. Θα τα δούμε, τα βάλουμε κάτω. Θα αναφερθούμε αναλυτικά. Τι βλογιά Ρεμτσουκ έχει κάνει ένα. Έχει ανεβάσει ένα story στο Instagram. Με τον LKB, μια φωτογραφία του να πανηγυρίζει. Και έχει γράψει: όλες οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Θρύλε, θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Μείνε δυνατός, σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ το ανέβασε αυτό.

Είναι υπερβολή να πούμε ότι τελείωσε η καριέρα του LKB. Ναι, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Οι ποδοσφαιριστές επανέρχονται πλέον από τους τραυματισμούς τους, το λέγαμε και πριν. Έτσι. Η αποθεραπεία είναι και καλύτερη, αλλά και πιο σύντομη σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα, ωραίες εξαγγελίες για έργα και γήπεδα. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η εκλογική διαδικασία. Θα είναι και την επόμενη των εκλογών. Κανείς δεν ξέρει. Προφανώς κανείς δεν ξέρει, ρε φίλε μου. Αλλά τα κόμματα κάνουν εξαγγελίες με δεδομένο, σου λέει, αν πάρουμε τις εκλογές, αν κυβερνήσουμε. Τι θα κάνουμε εμείς, αν κυβερνήσουμε. Έτσι, πάντα με αυτό το δεδομένο γίνονται οι εξαγγελίες. Λοιπόν, η ώρα είναι 3. Πάμε στο διάλειμμά μας, έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: τραγούδι.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Bwin Sport FM. Με τον Ταμπόρδα βασικό στα εξτρέμ μαζί με τον Αντίνο και του Τιτέι Γκαρσία στην επίθεση, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, ο οποίος πιθανόν να πάρει λεπτά συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο. Τους διαιτητές για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος ανακοίνωσε η ΚΕΔΟ. Βεργέτης θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, ο Τζίλος στο Αστέρας Άκτορ Άρης, ενώ στο παιχνίδι Όφη Νέστος Χρυσούπολης θα σφυρίξει ο Τσέτσιλας. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση που βλήθηκε νωρίτερα ο Αγιούμπ Αλκαμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται οι Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media ο Λόβερο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην Allwyn Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Face με την LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια επικεντρώνονται στην Ένωση. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνι ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το μάτς. Με τον Παβλέγκα να επιστρέφει στην αρχική 11 κάτω από τα δοκάρια και του Ζαφίρη Σανταμαρία στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από Ερτ 2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον bwinΣΠΟΡ FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα δύο ωράκια στον τελικό του διεθνούς τουρνά της Κρήτης. Τζάμπολ στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο. Με το λονδρέζικο ντέρμπι Arsenal Chelsea στις 6.30 ολοκληρώνει τη τρίτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Everton Manchester United. Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στις 5 και 4 στην έδρα της Βαλένθια στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στη La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη στις 10 το άλλο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. Ντέρμπι και στη Σεριά με τη Γιουβέντους να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο τη Μίλαν για την τρίτη αγωνιστική. Με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Μάιντς στις 4.30 και Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Αουγκσμπουργκ στις 6.30 ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
8: Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς τα οποία, τα λιγοστά ματσάκια που ήταν σε εξέλιξη, που βρισκόμαστε. Το Groningen Twente στην Ολλανδία τελείωσε, και τελείωσε όπως το είχαμε αφήσει, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. 2-2 είναι και το Birmingham Wolves στην Championship. Στο 49 έχει φτάσει αυτό. Στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη παραμένει 0-1 στο 42. Τι άλλο έχει? Έχει στην Ελβετία ένα μάτς, το Servette Saint Gallen 0-1 ήδη στο 13ο λεπτό. Η Saint Gallen έχει ανοίξει το σκορ. Η Servette, η οποία ήταν να πάρει πίσω τον Κουτέσα της ΑΕΚ, να τον αγοράσει ξανά δηλαδή. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολιτς θες, μάλλον παίρνει το δρόμο της επιστροφής ο Κουτέσα. Δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Στη Β' Γερμανίας, στο 44, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 0-0 και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 1-1. Το Μαγδεβούργο έχει σοφαρίσει. Στο 44 είμαστε. Και έχει και στην Β' Ισπανίας ένα ματσάκι. Η Eibar παίζει με τη Γρανάδα και η Eibar προηγείται ήδη 1-0 στο 13.

Η εβδομάδα που έρχεται είναι εβδομάδα Ευρώπης για την ΑΕΚ. Έτσι παίζει με την Λίντσερ. Λάσκ Λίντς όπως λένε κάποιοι άλλοι. Την πρωταθλητρία Αυστρίας. Είναι το εντός έδρας παιχνίδι που είναι το πιο βατό γενικότερα στη League Face για την ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που αν θέλει να έχει τέλος πάντων κάποιες βλέψεις, μήπως και μπει στην 24άδα, είναι το μάτς που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει. Η ΑΕΚ βεβαίως μας έδειξε χθες ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από κάποια στιγμή και μετά χάθηκε η μπάλα στο γήπεδο, με σχεδόν το σύνολο των παιχτών να είναι διακριθέντες. Ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ, τρομερά αποτελεσματική, τρομερά δημιουργική. Λοιπόν, και τέλος πάντων μας έδωσε να καταλάβουμε ότι αυτή η εικόνα στο μάτς με την Κηφισιά πιθανότατα να έτυχε, να ήταν μια κακή παρένθεση απλώς. Θα φανεί βέβαια αυτό στη συνέχεια. Τώρα έχει μπροστά της το μάτς με τη Λίντσερ, την Τρίτη, στις 8 παρατέταρτο. Έχει βγει ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι ο Λουίς Γκοντίνιο, ο Πορτογάλος. Ο Λουίς Γκοντίνιο είναι πάρα πολύ γνώριμός μας διαιτητής. Έχει έρθει ένα σωρό φορές στην Ελλάδα για να σφυρίξει παιχνίδια. Και την ΑΕΚ μεταξύ άλλων. Ήταν, ναι, οκ, okay, ναι, βέβαια. Μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος ότι ήταν στο Τσέλι ΑΕΚ 0-4 στην ενδιάμεση φάση του Conference League. Όχι στην ενδιάμεση φάση, στα play-off του conference. Λοιπόν, αλλά και στην Ελλάδα έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Τη σεζόν 21-22, πριν 4 χρόνια, και είχε έρθει 3 φορές. Ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στην κανονική περίοδο και στα play-off 2 φορές, Άρης ΠΑΟΚ 1-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2. Αυτό ήταν τη σεζόν 21-22. Το 22-23 άλλα 2 μάτς, Άρης ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Άρης 3-0. Μιλάω για τον Γκοντίνιο, τον Πορτογάλο διαιτητή που θα σφυρίξει το ΑΕΚ Λίντσερ την Τρίτη. ΑΕΚ Άρης 3-0 το Γενάρη του 23, τη χρονιά που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Και το 23-24 έχει σφυρίξει και ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 τον Μάη του 24, play-off ήταν αυτό το 2-2. Αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν του Γκοντίνιο στην Ελλάδα με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Από ΑΕΚ είπαμε το Τσέλια ΑΕΚ 0-4 και προτριετίας ΑΕΚ Άρης 3-0 το Γενάρη του 23.

Να ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε. Να ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Κορυφή Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Big Wins for FM 94,6.

αναφερθούμε στα σημερινά της Super League και της Super League 2, γιατί έχει και μάτς στις 4, 3 μάτς. Να πούμε λίγο μια αντίδραση που έχει βγει από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε χθες, αλλά αναφέρθηκε και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσε, χθες στην ομιλία του. Θυμίζω, μας τα είπε και ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα μεικτό μοντέλο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, μια συγχρηματοδότηση δηλαδή των ιδιωτικά κεφάλαια, δηλαδή του Ιβάν Σαββίδη, και χρήματα τα οποία θα βάλει να συνεισφέρει και το κράτος. Λένε λοιπόν από τον ΠΑΟΚ ότι σε ό,τι αφορά την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνουμε πως η κατασκευή του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα θα γίνει με ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, όπως έχει συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, της οικογένειας Σαββίδη και από την πολιτεία. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σαββίδη ήδη χρηματοδοτεί τις μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου, τις γεωτεχνικές έρευνες και άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης κτλ. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για εμάς. Είναι η μέρα των εγγενείων της Τούμπας, 6 Σεπτεμβρίου 1959. Και αυτή τη μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη. Αυτό αναφέρει σε μια διαρροή, μια τοποθέτηση τέλος πάντων, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Κάποιοι επιμένετε εδώ, με έχετε ρωτήσει 100.000 φορές για το χθεσινό πέναλτι στο Πανθεσσαλικό που δόθηκε στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Μπορεί να είναι και λίγο επιθετικό φάουλ. Μπορεί να είναι και λίγο πέναλτι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Θέλω να τη δω πιο αναλυτικά και καλύτερα τη φάση. Να τη δω από όσα replay είναι διαθέσιμα. Νομίζω θα τη δούμε καλύτερα τη φάση απόψε το βράδυ στις αθλητικές εκπομπές, όπου θα τη δείξουν και θα την ξαναδείξουν και θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου, που δεν είναι ακριβώς άποψη, γιατί δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Τι άλλο εδώ με ρωτάτε? Ναι, εντάξει. Πάντως να πούμε ότι ο Τζίλος προφανώς πήγε καλά σύμφωνα με την ΚΕΔ. Δηλαδή η ΚΕΔ έμεινε ικανοποιημένη. Γιατί το λέω αυτό και από πού το συμπεραίνω? Το συμπεραίνω από το γεγονός ότι ορίστηκε καπάκι ξανά στο κύπελο την Πέμπτη. Αστέρας Άρης. Ορίστηκε ο Τζίλος διαιτητής. Διαιτητής πρώτος. Άρα οι ορισμοί βγήκαν τώρα, σήμερα, το μεσημέρι. Συνεπώς, αν θεωρούσε και εδώ ότι δεν πήγε καλά χθες ή ότι έδωσε ένα λάθος πέναλτι κτλ, θα τον άφηνε τουλάχιστον έστω από τα μάτια του κυπέλου έξω. Παρ' όλα αυτά τον όρισε ξανά ως επιβράβευση, ίσως γιατί όλα και όλα είναι τρία μάτς την Πέμπτη για το κύπελο. Όχι την Πέμπτη, αυτή τη βδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έχει ένα την Τρίτη, ένα την Τετάρτη και ένα την Πέμπτη. Η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να μην οριστεί ο Τζίλος, να οριστεί οποιοδήποτε άλλος. Παρ' όλα αυτά έβαλαν τον Τζίλο, που σημαίνει ότι μάλλον είναι ευχαριστημένοι στην κέντρα.

Μου στέλνετε πάλι εδώ διάφορα για τον Ολυμπιακό, στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να πάρει δρόμο, λέω, είναι καιρός. Μπας και σώσουμε ό,τι σώζεται. Ελάτε ρε παιδιά τώρα με τις υπερβολές. Ο Ρέτσος πόσο ακόμα θα είναι στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ηρεμία παιδιά, είναι αρχή τη σεζόν. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σωρό μεταγραφές, οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα για τα καλά. Κάποιοι δεν έχουν μπει και καθόλου. Καθόλου. Όπως πήγε ο Πουέρτα, ας πούμε. Ή ο... Πες τον.

Τον Μπέιλι ήθελα το προηγουμένο, κόλλησε στο μυαλό μου. Λοιπόν, οπότε κάντε υπομονή, παιδιά. Η ομάδα κάποια στιγμή θα δέσει, θα φτιάξει, θα μονταριστεί. Δεν έχει μονταριστεί αυτή η ομάδα. Έχει κάνει 20 μεταγραφές. Εντάξει, τώρα ήρθε μια ισοπαλία στο Βόλο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Και έφερε μια ισοπαλία με την Κηφισιά. Και ο Παναθηναϊκός αύριο θα φέρει μια άλλη. Και ο ΠΑΟΚ μια άλλη. Χαλαρά, παιδιά, ηρεμία. Λοιπόν, διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα τους. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο κ. Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε πριν από λίγο με δήλωσή του Αντώνη Σαμαράς. Κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας και σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδινών του Δήμου Οροπού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν πηγές. Πήρα στη Δύση από τον Λαυρόφ με αφορμή το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της Μόσχας ότι είχε εμπλοκή στο περιστατικό με τον ντρόν στη Γερμανία ήταν σε μεγάλο βαθμό η έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Ο παλιό ρολό.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ένα ματσάκι που είχε στην Championship, το Birmingham Wolves, παραμένει 2-2, όπως το είχαμε αφήσει από το πρώτο ημίχρονο, είναι στο 78 πλέον. Στην Ολλανδία έχουν ξεκινήσει δύο παιχνίδια. Είναι στο 11ο λεπτό, στο Χέρενφεν Αλκμαρ. Έχουμε ήδη γκολ, το έχει πετύχει η Αλκμαρ, έχει κάνει το 0-1. Το Telstar Καμπούρ είναι 0-0 στο 11. Να δούμε τι άλλο έχει. Στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη 0-1 στο 53. Στην Ελβετία, Servet St. Gallen 0-1 στο 42. Στη Β' Γερμανίας στο 54. Greuther Fürth Heidenheim 0-1. Osnabrück Braunschweig 1-0. Και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1. Η Χέρτα έχει πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Να δούμε. Β' Ισπανίας, Eibar Granada 1-0 στο 42. Και αυτά είναι τέλος πάντων τα πιο σημαντικά από όσα γίνονται αυτήν την ώρα.

Κατά τα λεγόμενά σου έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Ελκάμπη, λέει, να σε χαίρονται, ντροπή. Όχι κατά τα λεγόμενά μου, φίλε μου. Κατά την αντίληψή σου. Έτσι να τα λέμε σωστά. Κατά την αντίληψή σου. Και κατά την ακοή σου ενδεχομένως, δεν ξέρω. Τι μπορεί να ακούς από αυτά που λέμε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε μου. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχει, καταρχάς να τα πάρουμε χρονικά, στις 4 σε περίπου 16-17 λεπτά ξεκινούν 3 μάτς για την Super League 2. Η Super League 2 ξεκίνησε χθες. Εντάξει, δεν ξεκίνησε και με πολύ ενθαρρυντικό τρόπο. Ένα 0-0 ήρθε το πρώτο παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πύργο. Σήμερα έχει άλλα 3. Είναι σε 4 δόσεις αυτή η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2. Είχε χθες ένα μάτς, έχει 3 σήμερα, έχει άλλα 3 αύριο και έχει και ένα την Τετάρτη. Λοιπόν, σήμερα στις 4 παίζει ο Πανιόνιος με τον Αστέρα Β, παίζει η ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας και παίζει και ο Νέστος Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο. Αυτά είναι τα 3 σημερινά παιχνίδια. Όλα είναι στις 4 και βεβαίως από όλα θα έχουμε ενημέρωση εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Θα σας ενημερώνουμε ζωντανά για την εξέλιξή τους με τους καλούς συναδέλφους που θα βρίσκονται στα γήπεδα. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2 που θέλουμε να πιστεύουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάει κάπως καλύτερα σήμερα. Σήμερα λέω, φέτος εννοώ. Θα έχει μια καλύτερη εικόνα. Θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα είναι τέλος πάντων μια ορθολογική κατάσταση. Και όχι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί οι δύο όμιλοι, μια σαχλαμάρα πραγματικά, που είναι να απορεί κανείς γιατί δεν την είχαν καταργήσει προπολού. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Super League 2 διεξάγεται σε έναν όμιλο με 16 ομάδες. Οι δύο πρώτοι θα ανέβουν απευθείας, οι 4 τελευταίοι θα υποβιβαστούν, ένα πρωτάθλημα κανονικό. Να πω την αλήθεια, θα ήθελα και play-off. Εμένα μου αρέσουν τα play-off. Γενικώς το έχω τοποθετηθεί. Αλλά τέλος πάντων, με 16 ομάδες στο πρωτάθλημα αποφάσισαν να τα καταργήσουν και αυτά.

Για το φίλο που ρωτάει ποια ομάδα πιστεύω ότι θα είναι η ευχαριστή έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος, λέει, εγώ θα έλεγα Όφη και Πανετολικός. Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ νωρίς, μωρέ, να πούμε τώρα το οτιδήποτε. Μην βιάζεστε να κάνετε τις κουβέντες. Καθίστε να περάσουν 2, 3, 4, 5 αγωνιστικές, να έχουμε μια εικόνα, να τελειώσουν και οι ομάδες στις μεταγραφές τους. Ακόμα μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Ακόμα μπορούν να συμπληρώσουν, να καλύψουν κενά και να συμπληρώσουν το ρόστερ τους. Καθίστε να δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Το συζητάμε. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός που πέρσι είχε ομαδάρα πραγματικά και λέγαμε μήπως και συνεχίσει στο ίδιο τέμπο και φέτος, έφαγε 4 την πρώτη αγωνιστική και έχασε, εντάξει, σχετικά εύκολα τη δεύτερη. Δεν μπορείς να πεις το παραμικρό. Λοιπόν, και το ποια θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάποια που δεν την υπολογίζουμε και τόσο. Ο Όφη είναι δυνατός. Φέτος βέβαια θα έχει να παίξει και 8 μάτς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είναι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό, ας πούμε, μπορεί να του στοιχήσει σε ό,τι αφορά την ενέργεια που θα βγάζει στο πρωτάθλημα. Θα τα δούμε όλα μελλοντικά.

Αυτή και αν είναι ερώτηση που δεν μπορείς να απαντήσεις, το ποιοι θα ανέβουν φέτος από την Super League 2. Παιδιά, έχει υποψήφιους μπόλικους τώρα. Τι να σας πω, θα δούμε. Είναι ο Πανσεραϊκός, είναι ο Πανιόνιος, είναι η ΑΕΛ. Την Νίκη Βόλου, εγώ δυνατή την είδα προχθές στο ΆΚΑ. Η Μαρκό έχει κάνει μεταγραφές. Έχει ενισχυθεί πολύ. Και βλέπω να κάνει πορεία, να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω. Μπορεί να προκύψει κάποια έκπληξη, κάμια καλυθέα, ξέρω εγώ. Κάμια καλαμαριά. Έχουμε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς φέτος. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει. Έχει πολλούς υποψήφιους. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει η πρώτη αγωνιστική, παιδιά. Να δούμε.

Θα δούμε και ποιον θα σπρώχνει περισσότερο η διαιτησία, έτσι. Να τα λέμε όλα εδώ πέρα, τα λέμε όλα, ξέρετε, πάντα. Δεν αφήνω κάτι απ' έξω εγώ. Το βάζω και αυτό. Γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε τώρα. Τι, ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Υπάρχουν ομάδες στην Super League 2 κάθε χρόνο που βλέπουμε ότι τους πάνε και λίγο σπρώχνοντας. Έτσι. Να δούμε. Ποια ή ποιες θα είναι αυτές φέτος.

Να σας πω ότι Χέρενφεν ισοφαρίζει την Αλκμαρ σε 1-1 στο 22ο λεπτό στην Ολλανδία. Η Αιμπάρ στην Β' Ισπανίας προηγείται 2-0 της Γρανάδας στο ημίχρονο πλέον.

Στην μεγάλη κατηγορία είχαμε χθες τα δύο μάτς, τα ξέρετε, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε, ξανά και ξανά τα σχολιάσαμε. ΑΕΚ Άρης 5-0, το μετέτρεψε σε περίπατο η ΑΕΚ, το μάτς αυτό. Περιμέναμε να δούμε ότι ο Άρης, μάλλον θεωρούσαμε ότι ο Άρης είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Αυτό μπορεί να φανεί και στη συνέχεια. Τις δύο πρώτες αγωνιστικές πάντως είχε πάρει δύο νίκες. Λέγαμε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Άρη. Αλλά αυτό που είδαμε στη Φιλαδέλφεια πάντως δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι οπωσδήποτε η πιο μονταρισμένη, πιο δεμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Το απέδειξε και χθες με τους αυτοματισμούς που έχει. Έτσι. Είναι μια ομάδα έτοιμη. Να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Και κυρίως να δούμε τι μπορεί να κάνει στο Champions League απέναντι σε πολύ δυνατούς, από πολύ δυνατούς έως πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Ο Ολυμπιακός έκανε την κέλα του. Δεν ήταν καλός στο Πανθεσσαλικό. Ένα μάτς βέβαια που έγινε, που διεξήχθη κυρίως στο δεύτερο του ημίχρονο στη σκιά του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Ελκάμπη. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ανταπεξήλθε ο Ολυμπιακός. Ο Βόλος βρήκε την ευκαιρία, ισοφάρισε, πήρε το βαθμό, έκανε και την κέλα του λοιπόν και ο Ολυμπιακός. Τώρα, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια και έχουμε και ένα αύριο στις 7. Το πρώτο χρονικά μάτς απόψε είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα, νωρίς με το φως της ημέρας, τέλος πάντων, στο γήπεδο του Περιστερίου. Όφη Κηφισιά είναι το επόμενο στις 7:30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στις 8 παίζει ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, διότι ο Λεβαδιακός, που τον θεωρούσαμε το ίδιο δυνατό με πέρσι, δεν ξεκίνησε καλά. Αντίθετα, ο Πανετολικός, που πολλοί έλεγαν ότι μπας και δεν τραβήξει φέτος και κινδυνεύσει, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες, έχει 2-2 ο Πανετολικός. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Και στις 9:30 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο της σεζόν ουσιαστικά, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου αναμένεται να έχει και αρκετό κόσμο. 9:30 ξεκινάει, 9:30 είναι η σέντρα. Να δούμε δύο ομάδες οι οποίες ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές πάρα πολλές. Ακόμα δεν έχει μονταριστεί, αυτό φαίνεται σε κάθε μάτς, όμως ήδη δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί και έχει τα κενά που έχει. Ο ΠΑΟΚ, που είναι η ομάδα που είναι βέβαιο πως θα κάνει και άλλες μεταγραφές, δεν γίνεται και διαφορετικά δηλαδή, οπωσδήποτε. Είναι δύο ομάδες οι οποίες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Δεν θα είναι αυτό που θα δούμε στη συνέχεια τη σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου, είναι βέβαιο. Αυτό το κάνει το μάτς αυτό, αυτό το ντέρμπι, έτσι λίγο ερωτηματικό. Λίγο ένιγμα το τι θα γίνει.

0: Στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ένας γνώριμος μας, πολύ γνώριμος, ο Φέλιξ Τσβάιερ, ο Γερμανός, 45 ετών πλέον ο Τσβάιερ. Τον Τσβάιερ τον θυμόμαστε, καλά έχει σφίριξει αρκετά πάντα στην Ελλάδα, αλλά τον θυμόμαστε κυρίως για το εκείνο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2 το Φεβρουάριο του 25, όπου πιθανότητα ήταν η χειρότερη διαιτησία που έχουμε δει ποτέ από ξένο διαιτητή στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Όργια έκανε ο Τσβάιερ σε εκείνο το μάτς, αδιανόητες αποφάσεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Λανουά τον εμπιστεύεται, τον φέρνει για 7η φορά στην Ελλάδα. Συνεχίζει κανονικά να τον φέρνει. Και πέρσι ήρθε, ήταν στο Άρης Παναθηναϊκός 1-1, όπου και σε εκείνο το μάτς είχε αδικηθεί ο Παναθηναϊκός από τον Τσβάιερ. Ήταν και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ίδιο μάτς δηλαδή με το σημερινό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 στα play-off του 25, τη σεζόν 24-25. Ήταν ο Τσβάιερ, έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, εντάξει αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει σφυρίξει ο Τσβάιερ 42 μάτς βλέπω στο Champions League και 30 μάτς στο Europa League. Elite διαιτητής, θεωρείται από την UEFA κορυφαία σφυρίχτρα. Στην Ελλάδα μας έχει απογοητεύσει κάποιες φορές. Ήτανε και στο φέτος στο Dortmund Αμβούργο 2-0 στην Bundesliga, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ήταν το μάτς που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Το Dortmund Αμβούργο 2-0. Διαιτητής ήταν ο Τσβάιερ. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε ότι απόψε το βράδυ δεν θα κάνουμε καθόλου κουβέντα για την διαιτησία. Θα έχει μια καλή διαιτησία και δεν θα χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτά. Μετά γύρω-γύρω. Λοιπόν, να δω βαρίστας ποιος είναι. Είναι Γερμανός και αυτός, Πασκάλ Μίλερ. Α, μάλιστα. Ο Πασκάλ Μίλερ ήταν πέρσι στο, πάλι στο ίδιο μάτς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Ήταν βαρ και πέρσι, αλλά με διαιτητή όχι τον Τσβάιερ, τον Σλάγκερ. Ήταν πέρσι την 10η αγωνιστική ο Πασκάλ Μίλερ. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι μερικά στοιχεία, να τα ξέρετε. Λοιπόν, η ώρα πάει 4. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και όταν επιστρέψουμε θα έχουν ξεκινήσει και τα μάτς της Super League 2. Θα έχουμε εδώ να ασχολούμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε, Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ξεκίνησε το Everton Manchester United. Είναι στο τρίτο λεπτό, δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Ένα τραυματισμό του Maguire είδα μόνο, έτσι λιγάκι ζαλίστηκε. Λοιπόν, όμως ξεκίνησε η Super League 2. Τρία μάτς, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιώνιος Αστέρας Β'. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι, 0-0 ήρθε. Δεν τρελαθήκαμε και από το θέαμα. Δεν ήταν και ότι καλύτερο για πρεμιέρα. Ας ελπίσουμε σήμερα να δούμε κάτι διαφορετικό από τα μάτς της Super League 2 και να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που σας έλεγα και πριν, φέτος μετά από χρόνια επιτέλους διεξάγεται σε έναν όμιλο με 16 ομάδες. Μακάρι να δούμε ένα καλό, σωστό πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας, διότι ο Big Win Sport FM ξέρετε ότι είναι παντού, σε όλα τα γήπεδα. Δεν θα μπορούσε να λείπει και από το Πανιώνιος Αστέρας Β. Βέβαια, ποιος άλλος θα ήταν εκεί, ο Μακής Διώγος. Γεια σου φίλε!
1: Καλή χρονιά, Άρη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Πώς πάει?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Εκεί τι γίνεται?
1: Ας ελπίσουμε. Ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι ακατανόητο, το ξαναλέω, οι ώρες που διεξάγονται οι αγώνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τέτοιες εποχές. Αύγουστος ουσιαστικά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, τώρα οι διοργανώτριες κάνουν και κάτι παλαβά. Ας πούμε, βάζουν κάτι μάτς στις 10, 10 και 4. Είχε ένα μάτς κυπέλου τις προάλλες, 10 και 4. Άκου. Λοιπόν, το πάω κόφι νομίζω.
1: Ό,τι βολεύει.
0: Βάζουν κάτι τρελά, αλλά ρε παιδί μου, 4 η ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα κάπου.
1: Και πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Δεν έχει και κόσμο. Έχει γύρω στα 1500.
0: Ναι.
1: Αν δεν φτάσουμε τα 2.000, που ξέρω εγώ, σκάρτα. Χάνουν έσοδα και οι ομάδες.
0: Έτσι, έτσι. Αν ήταν, ξέρω εγώ, 7 η ώρα, θα είχε περισσότερο 7, κόσμο σίγουρα.
1: Βέβαια, και είναι και πρώτο μάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι επειδή παίζει τον Αστέρα Β' με όποιον και να πει ο Πανιώνιος πρώτη αγωνιστική, θα είχε λίγο παραπάνω κόσμος.
0: Βέβαια, βέβαια. 100%.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι αυτό επιβαρύνει και τους παίχτες, είναι αρχή της σεζόν. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 λεπτά το παιχνίδι. Να πάμε στις συνθέσεις. Ο Πανιούνιος είχε ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Κράνη, Ξαβλονίτη, Ασλανίδη, Βενάδο, Καντέλιο, Μπαίνο, Βιντίας, Χατσκραβό, Μπαϊραμίδη, Μάναλη και Ταβάρες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Β' με Νικοπολίδη, Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλογύρο, Κύρκο, Φερνάντες, Χάγκαν και Σιμόνη. Στον πάγκο για τον Πανιόνι είναι Σκαφίδας, Ζούλιας, Μπούρης, Χριστόπουλος, Στούπης, Παυλόπουλος, Πέτας, Μούρβος, Μόρση, Αλεξανδράκης, Γιώργο, Γιάννης και Φόκαν. Και για τον Αστέα, Ιαχοντοκάκης, Καρδάλης, Γρομιτσάρης, Ζουμελιώτης, Καλατζής, Άμστρονγκ, Μπουλούλης, Παπαζιγούρας, Κολυμάτσης, Κόλα, Γραμμένος και Ντερβίση. Διαιτητής είναι ο κύριος Γιώργος Αλατράκης από το σύνδεσμο Λέσβου, με βοηθούς τον κύριο Ιωάννο από την Εύβοια και τον κύριο Μπλαβάκη από το Ηράκλειο. Τέταρτος, ο κύριος Μαρανός από την Αθήνα. 0-0 είμαστε, δεν να σου πω μέχρι τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε λίγο θέαμα.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές, κακά τα ψέματα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι οι παίχτες θα προσπαθήσουν, θα ανταπεξέλθουν και θα προσφέρουν το καλύτερο δυνατό.
0: Από μεταγραφές και τέτοια έχουμε τελειώσει, Μάικη, έχουμε φτιάξει ρόστερ.
1: Ο Πανιώνιος ποτέ δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε για έναν ακόμα center forward.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι αναλόγως και με τις εξέλιξεις των δύο ομάδων, γιατί ο Πανιώνιος ήταν τυχερός στην κλήρωση, έχει δύο μάτια εντός έδρας, σήμερα με τον Αστέρα, την άλλη Κυριακή με τον Απόλλωνα Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα κινηθούν να πάρουν και ένα center forward.
0: Για να δούμε τι θα κάνει φέτος, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ωραία φίλε, τα λέμε πάλι σε λίγο. Βεβαίως, ήταν ο Μάκης Διώγος, Πανιώνιος Αστέρας Β', στο 8 λεπτό έχει φτάσει. Είναι χωρίς γκολ, χωρίς γκολ από ό,τι βλέπω και στην ΕΡΤ2, που το μεταδίδει ζωντανά το μάτς, είναι και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Καλό μάτς, γειτονικό θα λέγει κανείς. Πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου να μας τα πει αναλυτικά. Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Λέγατε νωρίτερα ότι είναι δύσκολη η συνθήκη για τους φοιτητές του Πανιουνίου και μάλλον το αγωνίζει τώρα.
0: Ναι, ωραία, ναι, βέβαια.
2: Αυτή τη στιγμή στην Άρη Θερμοκρασία είναι 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Πόσο είναι?
2: 39. Αν βάλεις και μάλιστα την υγρασία, μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι το έργο των παιχτών και των δύο ομάδων, τι συνθήκες στα χάρα του κρατού και δεν ξέρω πώς θα τους επηρεάσει, σίγουρα θα τους επηρεάσει. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου.
0: Εντάξει, αυτό τώρα που λες πάντως δεν είναι απλά προβληματικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή...
2: Εγώ κάνω την εισαγωγή, ξεκινάω με αυτό, γιατί ξέρανε από την αρχή της εβδομάδος ότι η θερμοκρασία θα είναι ακριβώς στα αυτά τα επίπεδα. 38 βαθμούς συν. Ξέρουν ότι η Λάρισα είναι μια πόλη που έχει.
0: Η ζέστη είναι πάντα λίγο τσιμπημένη σε σχέση με τις άλλες πόλεις.
2: Παίρνει και πρωτάθλημα άνετα.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά την θερμοκρασία.
0: Ακριβώς.
2: Φανταστείτε την Τετάρτη με τον Ολυμπιακό, 8 ώρα το βράδυ και 30 βαθμούς Κελσίου στο μάτι του Κυπέλλου. Το ξέρανε, θα μου πεις το παιδί είναι τηλεοπτικό. Ναι, αλλά με σχεδόν 40 βαθμούς να αγωνίζεται κάποιος, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι normal.
0: Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Θα μπορούσαν να κάνουν το οτιδήποτε. Είδαμε σε άλλα παιδιά της πρεμιέρας ότι άλλαξαν την ώρα, το πήγαν παραπίσω.
0: Ναι.
2: Αν το βάζαν στις 6, θα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ καλύτερα για όλους. Τους αγωνιζόμενους επαναλαμβάνω πάντα, γιατί κόσμος δεν νομίζει, 3.000 κόσμο έχει. Δεν ήρθαν πολύ, γιατί έπρεπε να πάνε παραλία για το τελευταίο μπάνιο της χρονιάς.
0: Ναι, okay.
2: Με τέτοια θερμοκρασία δεν έδειξε το κέντρο, ώστε να θέλεις να παρευρεθείς σε ένα μάτι που είναι πρεμιέρα. Ας το δουν οι αρμόδικες.
0: Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο οι παίχτες. Επηρεάζεται και η προσέλευση του κόσμου.
2: Ναι, εγώ όμως το πήγα κατευθείαν στους παίχτες που είναι οι εργαζόμενοι. Είναι
0: σωστό.
2: Αυτοί οι οποίοι
0: έτσι
2: θα
0: πρέπει,
2: πάνε
0: να
2: καταβάλουν την προσπάθειά τους στο γήπεδο για τα 93 λεπτά. Και σίγουρα αυτό δεν θα μπορέσει να τους δώσει την ευκαιρία να αποδώσουν όπως θα ήταν να ήταν. Η θερμοκρασία 4-5 βαθμούς παρακάτω.
0: Ακριβώς. Εγώ σου βάζω και το εμπορικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
2: Το εμπορικό σίγουρα είναι και φάνηκε την Τετάρτη ΑΕΛ. Το Ολυμπιακό, θα μου πει ο Ολυμπιακός, έχει 10.000 κόσμο, δεν θα έχει 3.000 σήμερα στην πρεμιέρα του Super League 2.
0: Ναι,
2: θα
0: έχει
2: ένα 6-7 σίγουρα.
0: Έτσι.
2: Αλλά με αυτές τις συνθήκες ο κόσμος επέλεξε να πάει παραλία και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, γιατί δεν μπορεί να δει και κάποιο θέαμα. Δεν ξέρω αν θα με διαψεύσει την υπέρξη των δύο ομάδων. Δύσκολο σε εκτίμηση. Να σου πω ότι από τους 3.000 φίλους της ΑΕΛ που είναι στο γήπεδο είναι και 100 καρδιτσιώτες που έκανε το ταξίδι από το γειτονικό νομό. Και πάμε γρήγορα να δούμε τις δεκάδες που επέλεξαν οι δύο ευρωπολίτες. Για να δούμε λίγο το Σέντρικ της Καρδίτσης, θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Θα κάνει το γύρισμα, θα βγει να μπλοκάρει ο Βενεδικίδης. Βενεδικίδης κάνει τον κολπός για την ΑΕΛ, ο Μπούς αριστερά στην άμυνα δεξιά ο Αγαπάκης. Έχει πάρει ήδη και μια κίτρινη κάρτα. Καραγιαλίδης τελεπίνει στα δύο στόπερ. Τσιγκάρας και Σίλβα, τα δύο μερικά χαφ. Αριστερά ο Αλμπάνης, δεξιά ο Νικοκυράκης και πίσω από το φουνταριστή το μακρύ ο Κόσμο Παγιοργίου που είναι αρχηγός. Από την άλλη, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης είχε επιλέξει ένα 3-5-2 για την ομάδα του, έχοντας τον Βάρες κάνα τα κολπός, Ευαγγέλου Γκόλια και Αναστασόπουλο οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Αριστερά όλη την πλευρά την έχει ο Βιτλίδης, δεξιά ο Ουέ. Ηλιάδης, Κλίμων και Μετιέτα στην μεσαία γραμμή και προθυμένοι ο Σέντρικ με τον Ποιότη. Διετής στην Παναμερική ο Γεωργόπουλος από την Αρκαδία, με δύο βοηθούς από το σύνδεσμο Υπήρου είναι ο κύριος Διαμαντής και ο Ευαγγέλος, τέταρτος ο κύριος Τασιόπουλος από το σύνδεσμο της Αλίας, δηλαδή το γειτονικό Βόλο. Παιχνίδι λοιπόν πρεμιέρα, την ΑΕΛ να έχει δύο μάτς στην έδρα της, όλες τις δύο αγωνιστικές, θα υποδεχτεί και την άλλη εβδομάδα του Ζάκητο. Θέλει να ξεκινήσει με το δεξί σε μια νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με την ΟΚΑ καλοκαίρι, έχουν αλλάξει πολλά. Διοίκηση, παίκτες, ρόστερ, στόχοι, όλα λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που κλείσει την ΑΕΛ στην Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο.
0: Για να το δούμε.
2: Να μείνουμε.
0: Ναι.
2: Είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου που έχει πολύ καλά χτυπήματα πάνω στην μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Μπούσης. Για να δούμε ένα Παπαγεωργίου με το δεξί. Εδώ βρισκόμαστε στο 10ο. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ στο τελευταίο το 0-0 παραμένει. Μπούση Παπαγεωργίου είναι πάνω στην μπάλα. Είναι 10 μέτρα στην περιοχή από τα δεξιά. Λογικά πιστεύω θα κάνει με πάση στον Μπούση και ήταν αυτό ακριβώς. Γίνεται το σουτ, μπάλα out. Δεν ανοίξει ο Βάλεν από το χτύπημα φάουλ αυτό που έκανε ο Μπούση Παπαγεωργίου στο 14ο λεπτό για το 0-0 παραμένει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, θα τα λέμε και στη συνέχεια. Έτσι, σε κάθε ευκαιρία έχουμε γκόλ, είτε έχουμε μια σημαντική στιγμή. Σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στη Λάρισα. 0-0 είναι πάντως αυτή τη στιγμή όλα. Και το ΑΕΛ Αναγέννηση και τον Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και το Πανιώνιος Αστέρας Β, 14ο λεπτό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.

Δηλαδή με 40 βαθμούς θερμοκρασία οι 3.000 που πήγαν γήπεδο λίγοι είναι. Ναι, για τα δεδομένα του LFC Arena. Νομίζω θα πήγαιναν περισσότεροι. Θα ήταν 5, 6, 7. Λοιπόν, θα παίξουν hydration breaks και στα δύο ημίχρονα. Αυτό μας έλειπε. Να μην κάνουν διάλειμμα για να πιούν κανένα νεράκι οι άνθρωποι, οι αθλητές, να λιγάκι να ενυδατωθούν. Τελικά, ρε φίλε, αυτή η book, πώς η μπάλα ξέρουν, το 1,60 της ΑΕΛ με το που σφύριξε έγινε 1,95. Άρχισαν τα όργανα στην αγαπημένη μας λίγκα. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό. Άρχισαν τα όργανα στην αγαπημένη μας λίγκα. Μάλιστα. Δεν το ξέρω, φίλε μου, αυτό.

όλα, δεν είναι το ίδιο καλή εκτός έδρας η ΑΕΚ, οπότε μην βιάζεσαι. Ναι, μέχρι στιγμής δεν είναι το ίδιο καλή εκτός έδρας. Αλλά εντάξει, τη βλέπουμε την ομάδα μου, είναι δεμένη τώρα. Εντάξει. Τι άλλο. Καλησπέρα. Πόσα παιχνίδια χωρίς ήττα έχει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα από πέρσι μέχρι τώρα? Τρέχει μεγάλο σερί. Φίλε μου, δεν ξέρω πόσα παιχνίδια είναι. Πάντως κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Νομίζω πρέπει να είναι πάνω από 10 μήνες. Από τέλη Οκτώβρη ήταν η τελευταία ήττα. Αρχές Νοέμβρη, κάπου εκεί, τέλη Οκτώβρη. Τότε που είχε χάσει τα δύο κολλητά ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μετά δεν ξανάχασε κανένα παιχνίδι μέχρι και σήμερα.

Πάμε να κάνουμε τη γύρα μας. Πρώτα απ' όλα στα δικά μας. Super League 2. 20 λεπτό. Όλα 0-0. Και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Έστους Χρυσούπολης Ζάκυνθος και το Πανιόνιος Αστέρας Β. Στην Championship τελείωσε το Birmingham Wolves 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Αυτό. Και στην Premier League η Everton με τη Manchester United είναι στο 0-0. 21ο λεπτό. Στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη, μόλις τώρα γίνεται 0-3 το σκορ. Είμαστε στις καθυστερήσεις, στο 94. Τελειώνει το μάτς, η Γάνδη το έχει πάρει, διπλό άνετο. Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει εδώ και 22 λεπτά το Τρουά Στρασμπούρ. 1-0 προηγείται η Τρουά. Νωρίς-νωρίς, στο 22 είμαστε τώρα. Τι άλλο έχει? Έχει Ιταλία. Δύο παιχνίδια ξεκίνησαν. Είναι στο 21ο λεπτό περίπου. Πάρμα Μόντσα 0-0. Φροζινόνε Βενέτσια 0-0 επίσης. Στην Ολλανδία, στο ημίχρονο πλέον, η Χέρενφεν προηγείται 2-1 της Αλκμαρ, ενώ το Τέλσταρ Καμπούρ είναι 0-0, με την Τέλσταρ να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Στη Β' Ισπανίας, η Μπαρ προηγείται 3-0 της Γρανάδας στο 61. Και στην Ελβετία, Σερβέτ Σενγκάλεν είναι 0-2 στο 62ο λεπτό.

0: Πάμε στον Μακιδιώγο, γιατί έχουμε εξελίξει στη Νέα Σμύρνη, Μάκη.
1: Έχουμε εξελίξει 22ο λεπτό, Πανιώνιος Αστέρας Β' 1-0 με γκολ του Γιώργου Μάναλη. Αυτό που έλειπε τα τελευταία δύο χρόνια, Άρη μου, από τον Πανιώνιο, τον παίχτη που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, που θα μπει η μπάλα στην περιοχή και αυτός θα τη στείλει στο πλεκτό που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ο Χατζηστραβός με μια πολύ ωραία, όλα ξεκίνησαν βεβαίως από μια πολύ ωραία παλιά του Ταβάρες με το εξωτερικό φάλτσο από τα αριστερά. Ο Χατζηστραβός μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και εκεί ο Σέντερφορντ που ξέρει τη δουλειά του ήταν εκεί που έπρεπε και με ένα πολύ ωραίο σκρόπ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ. Και πρέπει να σου πω ότι λογικά θα διώξει για το άγχος, γιατί οι παίχτες του Φεράντο έχουν μπει πολύ αγχωμένοι στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι σε αυτή την φάση που είμαστε στο 23ο λεπτό ο Αστέρας είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο λεπτό με μια κεφαλιά του Πομόνη που πέρασε

0: λίγο πάνω από τα κυανέρθρα, την κυανέρθρα εστία και στο 13 με τον Τριανταφυλόπουλο, είχαν μπει φανερά αγχωμένοι, φανερά ξέρεις να τους βαραίνει και ο ρόλος αλλά και η πρεμιέρα, γιατί όπως είπες και εσύ άκουσα στον πρόλογο, το Πανιούνιος είναι από τα φαβορί για την άνοδο στην πρώτη εθνική, ας ελπίσουμε. Όμως αυτός ο ωραίος συνδυασμός του Ταβάρες με τον Χαντιστραβό έφερε τον Γιώργο Μάναλη σε θέση βολής και βέβαια ο Γιώργος Μάναλης άνοιξε λογαριασμό και με τη φανέλα του Πανιωνίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το cooling break, απόλυτα φυσιολογικό, ήδη βλέπω τους παίχτες να ξέρεις να νιώθουν την ζέστη, τον καιρό. Παρ' όλα αυτά έχει ρυθμό το παιχνίδι και ο Αστέρας παίζει ανοιχτά, δεν έχει κλειστεί, είναι μια ομάδα που έχει καλούς παίχτες. Αλλά ο Πανιώνιος ήταν αυτός που με το γκολ του Μάναλη από το 22ο λεπτό προηγείται 1-0 στο σκόρ.
1: Ναι, σκέψου ότι μας έλεγε πριν ο Χρήστος Ευθυμίου το ΑΕΛ αναγέννηση διεξάγεται υπό θερμοκρασία 39 βαθμών. 39 βαθμούς έχει.
0: Κοίταξα, μου επιτρέψεις τώρα εδώ να κάνουμε και ένα σχολιάκι, επειδή έχω σύζυγο από τη Λάρισα. 39 δείχνει το θερμόμετρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι σε κάποιο γραφείο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει 45 βαθμούς αυτή τη στιγμή και δεν το λέω ηρωνικά.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πάντως αυτό.
0: Είναι. Κοίταξε και σε ξαναλέω. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως είπες και εσύ σωστά, φέτος γίνεται με έναν όμιλο. Γίνεται με έχει χορηγούς, έχει τηλεοπτική κάλυψη, έχει τα πάντα, έχει καλές ομάδες, έχει ιστορικές ομάδες, Πανιώνες, Πανσεραϊκός, Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης Β', Ολυμπιακός Β', ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου, Απόλλων Καλαμαριάς, έχει καλές ομάδες. Δεν μπορεί να το στέλνεις το πρωτάθλημα αυτό 6 Αυγούστου, 6 Σεπτεμβρίου να ξεκινάει 4 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: 6, 7. Εντάξει. Λοιπόν, 1-0 από το 22, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και δύο κίτρινες στο 17. Ο Ασλανίδης για φάουλ πάνω στο Χάγκαν, ο Ασλανίδης Πανιωνίου, και στο 20 ο Τριανταφυλόπουλος για φάουλ πάνω στον Χατζησαύλο.
1: Οκ. Okay. Θα ξαναλέμε, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. 1-0 ο Πανιώνιος στον Αστέρα Β'. Τώρα είμαστε στο 26ο λεπτό. 0-0 τα άλλα δύο στην δεύτερη κατηγορία.

Ένα τελικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο, Circle Breeze Γάνδη 0-3. Τελικά αποτελέσματα στη Β' Γερμανίας, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 3-1 και Hertha Βερολίνου Μαγδεβούργο 2-1. Και οι δύο ομάδες, και η Χέρτα και το Μαγδεβούργο, τελείωσαν με 10 ποδοσφαιριστές.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
1: Big back. 0-0 το Everton Manchester United στο 28ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Τρουά του Στρασβούργου στο 29. Και αυτά είναι όλα όσα... η Φροζινόνε ανοίγει το σκορ. 1-0 τη Βενέτσια στο 26ο λεπτό στην Ιταλία. Πάρμα Μόντσα 0-0 στο 29. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά όσα γίνονται αυτή την ώρα. Πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
0: I said, are you gonna be my girl?
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

Διαβάζω, Ινφαντίνο λέει, και επίσημα ξανά υποψήφιος για την Προεδρία της FIFA το 2027. Μάλιστα. Ο Ινφαντίνο έχει αρχίσει καλά προπολού να θυμίζει πολύ έντονα Μπλάτερ, που έφυγε κακήν κακός, για να μην πω κάτι χειρότερο, και καλό θα είναι να αποχωρήσει μόνος του. Δεν τον βλέπω βέβαια. Αυτές οι περιπτώσεις τις ξέρουμε. Στυλώνουν τα πόδια, γατζώνονται από την καρέκλα και δεν το κουνάνε. Βεβαίως δεν απολαμβάνει πια τις στήριξεις που είχε, να τον είχε ψηφίσει σχεδόν όλες οι συνομοσπονδίες. Αυτό είναι παρελθόν, δεν συμβαίνει πια. Ρόιδο τα έκανε το τελευταίο διάστημα, ειδικά και στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ, με όλες αυτές τις φαϊνές ιδέες που είχε, οι οποίες είναι και κρίνονται και ύποπτες, έτσι. Λοιπόν, καλό θα ήταν να κάνει την άκρη και να αφήσει τη θέση του για κάποιον άλλον στις επόμενες εκλογές. Δεν τον βλέπω, είναι η αλήθεια, να το κάνει. Αλλά με αυτόν τον τύπο το ποδόσφαιρό μας έχει μπλέξει. Δεν είναι ένας καλός πρόεδρος της FIFA. Λοιπόν, όπως δεν ήταν και ο Μπλάτερ. Περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επιλύει. Λοιπόν, και αυτή είναι η θέση μου. Και τέλος πάντων είναι και η θέση της UEFA. Η οποία UEFA έχει ζητήσει και στοιχεία μάλιστα για τις προθέσεις που είχε, ώστε να κινηθεί, αν κρίνει σκόπιμο, να κινηθεί και δικαστικά εναντίον. Λοιπόν, αυτά με τον Gianni Infantino.

Άρη, καλή σεζόν. Είμαι ο ξάδερφος του Τσολιά του φίλου μου. Ναι, καλή η ΑΕΚ, αλλά φέτος είναι η χρονιά μας. 16 χρόνια είναι πάρα πολλά. Για να δούμε, φίλε. Όλα πιθανά είναι, δεν αποκλείω τίποτα. Και φαίνεται αυτό που λες να είναι και αρκετά πιο πιθανό φέτος. Αν όχι φέτος του χρόνου, αλλά θα έρθει αυτή η στιγμή, είναι μαθηματικά βέβαια. Θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου. Λοιπόν, είναι δηλαδή νομοτελειακά θα συμβεί αυτό. Τώρα εδώ για τη Μερούλα, την αδερφή της Πετρούλας. Όχι φίλε μου, δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό που ζητάς, δεν γίνεται. Παίξει, μέρα μεσημέρι.

Ο Τζίμις με ρωτάει αν υπήρξε ποτέ καλός πρόεδρος της FIFA. Δεν σε ρωτάω ειρωνικά, ειλικρινά σε ρωτάω, είμαι 45 χρονών. Υπήρξε κανένας καλός? Κα, ωραίο ερώτημα. Αυτό, φίλε μου, πρέπει να σκεφτώ, να πάω αρκετά πίσω. Για να σκεφτώ κάποιον ο οποίος πραγματικά ενδιαφερόταν για το σπορ. Έτσι, για την ανάπτυξη του σπορ. Και όχι μόνο για τα έσοδα.

0: Μου βαράνε εδώ στα μικρόφωνα πέναλτι στη Νέα Σμύρνη. Για πάμε στο Μακιδιώγο.
1: Είναι γκολ, δεν είναι πια πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Το 40 λεπτό Γιώργος Μάναλης κάνει 2 τα τέρματα του Πανιουνίου και 2 τα προσωπικά του γκολ. Η φάση ήταν στο 38, μπήκε στην περιοχή ο Χατζηστραβός, έκοψε την μπάλα και πριν προλάβει ο Μάναλης να σουτάρει προς την εστία του Νικοπολίδη, ο Χατζηκυριάκος τον έσπρωξε και ο διαιτητής έδωσε αμέσως το πέναλτι. Ο σέντερφορ του Πανιωνίου έστεισε την μπάλα στην άσπρη βούλα και με άψογη εκτέλεση έκανε το 2-0. 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Γιώργος Μάναλης έχει βάλει για τα καλά στη θέση του οδηγού τον Πανιώνιο και τον οδηγεί στην πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2.
0: Πολύ ωραία, Μάκη. Τα ξαναλέμε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε δηλαδή σύντομα, έτσι όπως πάει το πράγμα. 2-0 ο Πανιώνιος, στο 41 είμαστε τώρα, κόντρα στον Αστέρα Β. 0-0 τα άλλα στη Super League 2. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος.

Λοιπόν, ενώ ο Πλατινί που ήταν ακόμα πιο πριν ήταν μεγάλη προεδράρα, μόνο εκείνο ο Νορβηγό που μου διαφεύγει το όνομά ήταν τη προκοπή. Ο Πλατινί δεν ήταν πρόεδρο τη FIFA, ήταν πρόεδρο τη UEFA. Και πήρε πόδι και εκείνο μαζί με τον Μπλάτερ. Έτσι, για υποθέσει διαφθορά και μεταξύ του δοσοληψίε. Αποχώρησαν από τα αξιώματά τους, από πρόεδρος της FIFA ο ένας, πρόεδρος της UEFA ο άλλος, από τις διεθνείς επιτροπές δεοντολογίας της FIFA και της UEFA. Λοιπόν, έτσι έφυγαν. Αλλά και η θητεία του Πλατινί κρίνεται απολύτως αποτυχημένη και στιγματισμένη από υποθέσεις διαφθοράς.

Σήμερα έχουμε το μικρό και τον μεγάλο τελικό σε αυτό το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται αυτές τις μέρες και στο οποίο μετέχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει στο μεγάλο τελικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα απόψε στις 8.30 και ο μικρός τελικός είναι νωρίτερα στις 6 η Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στην Φενερμπαχτσέ. Ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί, θα μας μεταφέρει και από το μικρό και από το μεγάλο τελικό όσα θα συμβούν και θα ενημερώνεστε εδώ ζωντανά.

zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Η Στρασμπούρ μέσα σε 2 λεπτά στο 40 και στο 42 το έχει γυρίσει το μάτς με την Τρουά. Η Τρουά έχει προηγηθεί στο 1ο λεπτό 1-0. Στο 40 το Στρασβούργο ισοφάρισε σε 1-1 και στο 42 έγινε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Everton, Manchester United. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 3 λεπτά έχει δείξει, συμπληρώνονται όπου να είναι. 0-0 πάντα. Στη Γερμανία, Αμβούργο Μάιντς 0-0 στο 19. Στην Ιταλία, καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Πάρμα Μόντσα 0-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Ολλανδία, Τέλσταρ Καμπούρ 0-1 και Χέρενφεν Αλκμαρ 2-1. Στο 60 λεπτό είμαστε στην Ολλανδία.

0: Στη Super League 2 έχουμε ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό και στις 3 αναμετρήσεις. Πάμε να κάνουμε τη γύρα μας, ξεκινώντας από το μάτς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Β' στο Μάκη Διώγο.
1: Λοιπόν, Πανιώνιος Αστέρας Β' 2-0 με τα δύο γκολ του Μάναλη στο 22 μετά από το συνδυασμό Ταβάρες Γκαντέλιο. Ο Γιώργος Μάναλης με προβολή μέσα από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0 και στο 38 ο σέντερφορ του Πανιωνίου ανετράπη από τον Χατζη Κυριάκο, ο διαιτητής του αγωνάδε στο πέναλτι, και ο Μάναλης έκανε το 2-0. Να πούμε ότι έχουν δει την κίτρινη του γιατί ο Ασλανίδης στο 16 του Πανιωνίου και στο 20 ο Τριανταφυλόπουλος, 31 μεταξύ στο 32 ο Φρίμποκ για την ομάδα του Αστέρα. Ένα παιχνίδι στα πρώτα 45 λεπτά, φανερά επηρεασμένοι παίχτες και από την πρεμιέρα αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Μέχρι το 15 ο Αστέρας Τρίπολης είχε τον Πανιώνιο μακριά από την περιοχή του και μάλιστα όπως είπα και στην μετάδοση είχε δύο καλές ευκαιρίες. Μόλις στο δεύτερο λεπτό από μόνης με κεφαλιά η μπάλα πέρασε λίγο άτομα από την αιστεία του Κάνιξ, ενώ στο 13 νέα κεφαλιά του Τριανταφυλόπουλου και αυτή κατέληξε out. Όμως μετά το 20 και με κύριο άξονα τον Ταβάρες, ο οποίος από τα αριστερά κάνει όλη την δουλειά θα λέγαμε για τον Πανιώνιο, οι γηπεδούχοι πήραν την πρωτοβουλία και στο 22 ο συνδυασμός του Ταβάρες έφερε τον Γκαντέλιο σε θέση εξτρέμ, αυτός έβγαλε την παλιά, ο Μάναλης έκανε το 1-0 και στο 38 ο Χατζηστραβός πάλι από τα αριστερά μπήκε στην περιοχή, έκοψε την μπάλα την ώρα που ο Μάναλης προσπάθησε να την φτάσει, ο Χατζηκυριάκος τον έσπρωξε, ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι και έγινε το 2-0. Εικόνα καλή για τα πρώτα 45 λεπτά, προφανώς είναι το πρώτο μάτς, προφανώς είναι οι καιρικές συνθήκες, προφανώς είναι το άγχος για τους παίχτες του Πανιωνίου, επαναλαμβάνω, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτή η χρονιά είναι καθοριστική. Οπότε νομίζω σίγουρα είναι ικανοποιημένοι με το 2-0 και ο Φεράντο. Ακόμα περισσότερο θα πω εγώ που παρακολουθώ χρόνια την ομάδα, είναι ευχαριστημένη από την απόδοση του Γιώργου Μάναλη. Επιτέλους ο Πανιώνιος φαίνεται να λύνει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία 3-4 χρόνια αυτή τη θέση του σεντερφόρ. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 ημίχρονο και τα λέμε περίπου σε 10 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Μάκη Διώγο, σε ευχαριστώ πολύ. Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Πάμε στη Λάρισα, στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Χρήστος Ευθυμίου.
2: Είναι το επίτραλο, το πληρώθηκε. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνθεση, η απόρριτη θέση δεν επιτρέπει στους πληθυστές και των δύο ομάδων να αποδώσει τα αναμενόμενα. Παρ' όλα αυτά είχαμε τρεις καλές στιγμές. Μία για την ΑΕΛ, το 34ο λεπτό, όταν από κάτι παλιό του Παγιωργίου, βρέθηκε τέταρτο μακρύς, έκανε το πλασέ όπως σωτήρια ο Βάλλες έδειξε τα πόδια και δύο μεγάλες ευκαιρίες της αναγκύρισης καρδιστικότητας στο 34 λεπτό όταν ο Αγαπάκης τζατζαρίστηκε από τον Μεσγέτα, κέρδισε ο Αρχιτινός της Καρδίτσας στην μπάλα, έφυγε κόντρα επίθεση αντί όμως να μην μέσα στην περιοχή, προσπάθησε με λόμπα έξω από αυτή να την κρεμάσει το βελτιστήριο ο οποίος όμως μπλόκαρε την μπάλα και στις καθυστερήσεις η Καρδίτσα η οποία από το 30 λεπτό και μετά άρχισε να φέρνει μέτρα στο σκοχόλ και να προωθείται, να βγαίνει μπροστά και είχε στην κόντρα επίθεση με τον ΟΕΣ, ο οποίος άλλαξε για τον Βιτλή από την άλλη πλευρά που ήταν μόνος στο Ρέος Μπάρκ της Καρδίτσας, έκανε τη σέντρα, καρποτική φαλιά από την σωτική περιοχή του Σέντριξ, έστειλε την πάρα να περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αιστείας του Βερνικίδη και αυτό είναι τελευταία βάση για το πρώτο ημίχρονο. Χαρακτηριστικό, όπως σας είπα, η προσθέση του δύο ομάδα σε κάθε διακοπή που υπήρχε είτε για να προσπιθούν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιο παίχτη είτε για κάποιο επικίνδυνο μαρκάζο που γίνονταν και έπρεπε να πει κίτρινη κάρτα γνώση γέρδος στον πάγκο και έκλειβα πολύ τον δρόμο για να πάρουν καλά και μυαλό για να ξεδιψάσουν γιατί η ζέστη είναι απόρριτη. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για το μάτς πρεμιέρας της ΑΕΛ με την ομάδα της Αναγέννησης 0-0 το πρώτο ημίχρονο.
0: Ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο Ευθυμίου. 0-0 στη Λάρισα το μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ημίχρονο στην Premier League, Everton Manchester United 0-0. Ημίχρονο στη Γαλλία, Τρουά Στρασβούργο 1-2. Η Mainz ανοίγει το σκορ στην Bundesliga, Αμβούργο Mainz 0-1. 24ο λεπτό είμαστε εκεί. Ημίχρονο στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 0-1, Φροζινόνε Βενέτσια 2-0 και 66ο λεπτό στην Ολλανδία. Telstar Καμπούρ 1-2. Η Telstar παίζει με 10 παίκτες πλέον. Χέρενφεν Αλκμαρ 2-1.

Η Αλκμαρ ισοφαρίζει σε 2-2 την Χέρενφεν. Στο 69ο λεπτό είμαστε εκεί. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία, όπου έχει άλλο ένα μάτς αργότερα στις 6 παρατέταρτο, Den Haag με τη Φορτούνα Σιτάρντ, για να ολοκληρωθεί το σημερινό πρόγραμμα. Ένα τελικό αποτέλεσμα στην Ελβετική Super League, Servette Saint Gallen 0-2. Αυτό είναι τελικό.

Η ώρα πάει 5. Θα έχουμε εντός ολίγου αλλαγή σκυτάλης εδώ στο στούντιο του Big Win Sport FM. Θα σας πω ένα τελευταίο τελικό αποτέλεσμα στη Β' Ισπανίας. Eibar Granada 3-0. Ολοκληρώθηκε και αυτό το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα ξεκινήσουν και τα δεύτερα ημίχρονα σε λίγο. Και κυρίως περιμένουμε στις 7 να ξεκινήσει η Super League. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30. Λοιπόν, τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει εντός ολίγου ο Κώστας Ζάλιαρης, θα συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν εδώ παρέα από τις 2. Σε αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και πλέον ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Charity Go 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Μεσημερό απόγευμα Κυριακής. Μιας Κυριακής που φέρνει και το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι για τη φετινή Στοίχημαν Super League. Βέβαια, απέχουμε περίπου 4 ώρες και 25 λεπτά ακριβώς αυτή τη στιγμή από την πρώτη σέντρα στο ΟΑΚΑ και φυσικά θα δούμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν σε όλα τα γήπεδα και τη Στοίχημαν Super League και της Ευρώπης μέχρι και εκείνη την ώρα. Think... 46 και 2 δεύτερα έδειχνε το ρολόι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Hill Dickinson Stadium της Everton. 0-1 η Manchester United το πήρε πάνω του. Ο Εμπουεμό έκανε μια ατομική ενέργεια από πλάγια δεξιά. Ήρθε κεντρικά, έκανε το αριστερό σουτ και σκόραρε για τους κόκκινους διαβόλους. 1-0 η Manchester United. Αυτό ως εξέλιξη της στιγμής. Εγώ να σας πω πως από τώρα μέχρι και τις 7 η ώρα θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα έχω την πολύτιμη βοήθεια, την παρέα και τη συνεισφορά στις μουσικές επιλογές του Νέαρχου Κυριαζόπουλου και θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Σε εξέλιξη είναι και το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει σέντρα και στα τρία παιχνιδάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Super Bet League 2. Το μοναδικό match που έχει γκολ είναι αυτό του Πανιωνίου κόντρα στον Αστέρα Άκτορ Β' 2-0 για του νεοσμυρνιώτε. Το ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσα και το Νέστο Χρυσούπολη Ζάκυνθο παραμένουν στο 0-0 αυτή τη στιγμή. Across the bridge, across the mills, across the

0: Λοιπόν, ας δούμε και τι άλλα υπάρχουν σε εξέλιξη από τα παιχνίδια της ημέρας στα γήπεδα της Ευρώπης. Είπαμε για το Everton Manchester United 0-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Έρχεται φυσικά 18:30 το Super Derby της Arsenal με την Chelsea. Το Λονδίνο ξανά χωρίζεται στα δύο από τα πολλά κομμάτια του τέλος πάντων, γιατί τα μεγάλα κλαμπ της πρωτεύουσας είναι αρκετά, ωστόσο κάποια έχουν αρχίσει έτσι και ξεφεύγουν από το top επίπεδο. Βλέπετε τότε να με οποία δεν ξέρουμε τι κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι θα ήθελε να κάνει φέτος με την πορεία που έχει σε αυτά τα τρία πρώτα μάτια σεζόν. Το Troyes Strasbourg είναι στο 1-2 στο 47ο λεπτό για τη Ligue 1 της Γαλλίας. Το Hamburgo Mainz είναι στο 0-1 λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 31ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Το Eintracht Augsburg θα κάνει σέντρα στις 18:30 και στα δικά μας εδώ τα ωραία τη Stichman Super League. Από τις 7 και μετά θα έχουμε την έναρξη της δράσης, η οποία περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα στο Περιστέρι, Όφη Κηφισιά στις 7:30 η σέντρα στο Παγκρίτιο, στις 8 στο Λάμπρος Κατσόνη στο Λεβαδιακός Πανετολικός και 9:30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μετά την χθεσινή ήττα της Real Madrid από την Πέτη στην Ανδαλουσία με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής τον οποίο είχε δώσει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο τότε στην Τότεναμ ο Ζωσέ Μουρίνιο και τώρα τον τιμώρησε με δικό του γκολ, νίκησε τη Real του Special One. Η Μπαρσελόνα παίζει νωρίς 5 και 4 σε 6 λεπτάκια από τώρα. Η Σέντρα απέναντι στις νυχτερίδες, Αλαβές στους Ασούνα 7:30 όπως και το Μάλαγα Λεβάντε. Ενώ το τελευταίο μάτς της Ισπανίας είναι αυτό ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Σεβίλη. Για την Ιταλία ήδη σε εξέλιξη 2 παιχνιδάκια με γκολ. Στο 50 το Πάρμα Μόντσα είναι 0-1. Η Μόντσα η οποία ζει σε ρυθμούς Φόρμουλα 1 αυτές τις ώρες, ή μάλλον αυτό το διήμερο, η αλήθεια είναι. Οπότε έχει ταξιδέψει στην Πάρμα για τώρα και είναι μπροστά απέναντι στους Παρμέντσι, ενώ η Φροζινόνε είναι στο 2-0 απέναντι στη Βενέτσια. Λοιπόν, έχουμε γκολ όμως στην Superbet League 2, οπότε μεταφερόμαστε κατευθείαν στην Λάρισα, όπου ακούμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Έλα Χρήστο.
1: Και η Καρδίτσα δεν κατάφερε στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, το καταφέρνει το ξεκίνημα του δευτέρου, συγκεκριμένα στο 25ο λεπτό. Μετά από στατική φάση και φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μεντιέτα στο δεύτερο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά ο Σέντρικ, έδιωξε ο Βενιντικίδης και με το rebound το πήρε ο Εντιάγκε που είχε πει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, με πλαθέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της αριστερής ομάδας, λάβοντας το ΑΕΛ αναγίνηση Καρδίτσα 0-1. Χρησιμοποιώντας εξέφερνους πανηγυρισμούς 100 φίλοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο πέταλο στο LFC Arena. Και έχουμε άλλο παιχνίδι τώρα. Θυμίζω, η Καρδίτσα έκανε δύο αλλαγές. Βγήκε ο Ευαγγέλος Στόπερ, μπήκε ο Θωμάη. Και ο παίκτης που μπήκε και πριν από λίγο χρήστηκε σκόρερ ήταν ο Εντιάγκε, πήρε τη θέση του Μπιώτη. Δύο αλλαγές και για την ΑΕΛ, στη θέση του Απάκη πέρασε ο Σάκης και στη θέση του Σίλβα ο Καμπετής. Άλλο παιχνίδι τώρα, η ΑΕΛ θα πρέπει να βγει μπροστά, δω ποια θα είναι η αντίδραση. Η Καρδίτσα, η οποία αξίζει να πούμε, είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτή που είδαμε πριν από ένα 20ήμερο εδώ στο Φιλικό που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Έχει πάρει πολλούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες, έχει γεμίσει το ρόστερ και βάθος. Απλά, από ό,τι έλεγαν και οι άνθρωποι της ομάδος, άλλοι παίκτες έχουν κάνει δύο εβδομάδες προετοιμασία, άλλοι τρεις εβδομάδες προετοιμασία. Περιμένουν οι ομάδες να είναι έτσι όπως την υπολογίζουν μετά από τρεις αγωνιστικές, αλλά με το ξεκίνημα δείχνουν ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα και είμαστε στο κριτικό. Εδώ και ένα λεπτό η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη προηγείται με τον γκολ του Εντιάγε.
0: Χρήστο Θεμείο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 1-0 λοιπόν για την αναγέννηση Καρδίτσας κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στην έναρξη της Superbet League 2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το χθεσινό παιχνίδι έμεινε σε ένα στήρο 0-0, η αλήθεια είναι, δεν ήταν και ιδανική πρεμιέρα για την Λίγκα, για την δεύτερη κατηγορία. Το μάτς ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πύργο δεν είχε τέρματα, ωστόσο η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής Superbet League 2 προς το παρόν έχει γκολ, έχει την αναγέννηση Καρδίτσας να προηγείται από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο 1-0 στη Λάρισα και όπως προαναφέραμε έχει και τον Πανιόνιο, ο οποίος δείχνει προς το παρόν να έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με αυτό το 2-0 στο οποίο έχει φτάσει κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β.

Πολύ πολύ γρήγορα να δούμε και τα παιχνίδια της Ολλανδίας που είναι σε εξέλιξη. Χρόνινγκεν Τβέντε 2-2. Τέλσταρ Καμπούρ με την Τέλσταρ να έχει παίξει λιγότερο 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Χέρενφεν Αλκμαρ 2-3. Μπροστά στο σκορ η Αλκμαρ αυτή την στιγμή. Χθες, ως γνωστόν, είχαμε την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της Άιντχόφεν απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και την αναβολή στο παιχνίδι της Go Ahead Eagles για ρήψη αντικειμένων και καπνογόνου, με τον ρέφερι να παίρνει την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση. Επίσης, να σας πω, πρωτού φύγουμε έτσι για ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, πως από τις 6 και μετά υπάρχει και μπασκετική δράση στην Κρήτη. Φυσικά θα μας ενημερώνει για όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί ο Νίκος Ζέρβας. Υπάρχει ο μικρός τελικός του τουρνουά ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. 8:30 ο μεγάλος τελικός. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από τον Big One Sport FM 94,6. Υπενθυμίζω, ο Ερυθρός Αστέρας είχε αφήσει έτσι εκτός τελικού την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί τη Φενέρμπαχτσε στο δικό του ημιτελικό για να διεκδικήσει έτσι τον άτυπο τίτλο αυτού του καλοκαιρινού τουρνουά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 και αφού περάσαμε και μια βόλτα από τη Λάρισα, πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται και το παιχνίδι εδώ, λίγο πιο κοντά προς τη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας μέχρι και αυτή την ώρα απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ Β. Ακούμε το Μάκη Διώγο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα. Όντως, σημειώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα 60 λεπτά αγώνα, μία ώρα. Ο Πανιώνιος επιμένει. Προηγείται πάντα 2-0 με τα γκολ του Μάναλη στο 22 και στο 38. Πρέπει να πω όμως ότι αυτό το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου δεν έχει καμία σχέση με τα τελευταία 25 περίπου 30 λεπτά του πρώτου, δεν έχει καθόλου ρυθμό και η μόνη καλή φάση ήταν με την έναρξη. Για να δούμε όμως και τώρα τον Αστέρα, ο οποίος μπαίνει με τον Φερνάντες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, θα κόψει ο Αυλονίτης, θα ολοκληρώσει την απόκρουση ο Καντέλιο και θα έχει ένα κέρδος ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Έλεγα λοιπόν ότι η μόνη καλή φάση έγινε με την έναρξη, 4 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν μετά από λάθος γύρισμα του Δίας στην μεσαία γραμμή, ο Φερνάντες πήρε την μπάλα, βγήκε τέτα τέτ με τον Κάνιξ, πλάσαρε, αλλά πριν η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος του Πανιωνίου, ο Ασλανίδης πρόλαβε και την έδιωξε σε κόρεν, ένα κόρεν που πέρασε χωρίς να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Τρίπολης. Βλέπω την ομάδα του Πανιωνίου να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, να τον ελέγξει το ρυθμό. Κώστα, όπως λέγαμε και με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, με την έννοια ότι έχει πολύ ζέστη, κάτι που επηρεάζει τους παίχτες. Βλέπουμε τώρα τον Ταβάρες, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Δίας, δεν τα καταφέρνει, θα πέσει ο Βενάρδος, θα κερδίσει την μπάλα Δίας για τον Πανιώνιο. Χατζηστραβός προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νίκο Πολίδη με τη συμπλήρωση 60 λεπτών αγώνα στην Νέα Σμύρνη. Έλεγα λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως και να το κάνουμε, εμποδίζουν τους, επιβαρύνουν τους παίκτες στο να παίξουν σε υψηλούς ρυθμούς, και ο Πανιώνιος, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του έχει επιλέξει να ελέγξει το ρυθμό και, και με ατομικές ενέργειες να προσπαθήσει να βγει στην ρυθμός. Και ο Πανιώνιος, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του έχει επιλέξει να ελέγξει το ρυθμό και, και με ατομικές ενέργειες

0: τις φάσεις του Πανιωνίου και στα δύο γκολ, ενώ είχε αναλάβει και τα στημένα, ενώ τη θέση του Ζήση Χατζηστραβού θα πάρει ο Γιώργος Στούπης. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διάταξη, δηλαδή ο Μόρση θα πάει στα αριστερά να παίξει εκεί πέρα ο Ταβάρες, ο Στούπης στον άξονα, στην τριάδα δηλαδή, ο Πανιώνιος παίζει με Μπαΐνοβιτς αμυντικό χαπ, ξεκίνησε με Ντίαζ Χατζηστραβού, τώρα τη θέση του Χατζηστραβού θα την πάρει ο Γιώργος Στούπης, δεν αλλάζει κάτι, είναι τριάδα. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τους παίκτες του Αστέρα, δεν κατάφεραν τίποτα. Νέο πλάγιο με την παρέμβαση του Μπαΐνοβιτς, όλα αυτά στο ύψος της περιοχής του Πανιωνίου, και ενώ παραμένει το 2-0, επαναλαμβάνω, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 22 με την προβολή του Μάλαβη μετά τη σέντρα του Γκαντέλιο, και στο 38 με το εύστοχο κτήμα πέναλτι του Γιώργου Μάλαβη, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος από τον Χατζηκυριάκο.
1: Μάκη Διώγο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το ματς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Σάκτορ Β. Στο 2-0 λοιπόν είναι ο Σμυρνιώτες και συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει γκολ στην Λάρισα. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Θημείο. Έλα Χρήστο.
2: 10 λεπτά ολόκληρη. Το γκολ που πέτυχε η ομάδα της Αλλαγές. Πολύ απάντησε την μία από τις αλλαγές στο Φερβόπουλο. Αργύρι Καπετσί, ο οποίος σε μια προσπάθεια των Βυσσυλίων στην περιοχή, υπήρχε μια αναμυντούλα, στρώθηκε την μπάλα στον ευρυντικό της Άγια, το ύφος του πέναλτι, με δυνατό σκοτ έστειλε την μπάλα στα χέρια του Βάλλης, γράφουν στο 21ο λεπτό, ΑΕΛ αναγέννηση κατού 1-1, χαρακτηριστικό της γκολ και των δύο βάτων, πέτυχαν ο Εντιαγέ και ο Καμπετσούς, παίκτες που ουσίστηκαν με το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου στο παιχνίδι της αλλαγής.
1: Χρήστο Θημείο, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση. 1-1 λοιπόν η ΑΕΛ Νόβιμπετ ισοφαρίζει άμεσα την αναγέννηση Καρδίτσας, με τα δύο τέρματα να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο από ποδοσφαιριστές που πέρασαν με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Αργύρης Καμπετσής είναι εκείνος ο οποίος έχει ισοφαρίσει για τους Βυσσινοί, και η αλήθεια είναι ότι και προσωπικά νομίζω τον είχα χάσει τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και μπαίνω λιγάκι τώρα να δω από ποιες ομάδες έχει περάσει μετά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω Βίλεμ, βλέπω ομάδα στην Ουγγαρία, την Ντιόσγιορ, βλέπω Καρμιώτισσα στην Κύπρο, βλέπω και Καρδίτσα, και τώρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ από τον Αύγουστο του 26, δηλαδή φέτος μετακόμισε εκεί ο Αργύρης ο Καμπετσής και είναι ο σκόρερ από την πρώτη αγωνιστική για την ΑΕΛ Νόβιμπετ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε και γκολ και για τη Mainz το 0-2 απέναντι στο Αμβούργο και ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις στο έκτο λεπτό έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Μπαρσελόνα στην έδρα της Βαλένθια. 0-1 μπροστά στο σκορ η Μπλαουγκράνα από νωρίς σε αυτή την αναμέτρηση.

Ενώ να σας πω πως έχουμε και τις ενδεκάδες για το match της Arsenal με την Chelsea. Φυσικά ο Χρήστος Τζόλης είναι πάλι βασικός. Άντε να τον βγάλεις, η αλήθεια είναι και η κατάσταση η οποία επικρατεί είναι στην Arsenal με τον Ράγια, τον White, τον Κόνσα, τον Γκάμπριελ και τον Καλαφιόρη στην άμυνα. Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τζόλης και Χάβερτς, με τον Γκιόκερε στον πάγκο, με τον Έζε στον πάγκο, με τον Μαντουέκε στον πάγκο. Μπρούνο Γκιμαράες επίσης στον πάγκο για τους κανονιέριδες. Ενώ η Τσέλσι, που επίσης άντε να τον βγάλεις από την εστία, τον Μαρτίν.

Γι' αυτό τον πήρε η Τσέλση για να αντικαταστήσει τον Σάντσεθ, ο οποίος έχει φύγει ούτως ή άλλως, πήγε στην Κόμο. Αλλά πλέον ο Αργεντινός είναι ο βασικότατος θεματοφύλακας. Ατσαμπόγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο. Αυτή η τρομακτική τριάδα των Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο στην επίθεση. Να δούμε αν και σε μεγάλο ματς απέναντι στην Άρσεναλ θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Φυσικά όλη αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και το Grand Prix της Μόντσα. Μπορείτε να δείτε και στο sportpalofm.gr και την επαφή Leclerc Hamilton στην εκκίνηση, την καταστροφή που υπέστη η Ferrari και τον κεραυνό McQueen. Θα τον ξέρετε οι νεότεροι, όχι και τόσο γιατί τέτοια φιλμ είναι και για τους μεγαλύτερους. Το αμάξι το οποίο πλέον βγήκε από την μεγάλη οθόνη και μπήκε στην κούρσα κάνοντας και έναν γύρο, η αλήθεια είναι, στο Grand Prix της Μόντσα, αυτό το πανέμορφο όχημα το οποίο δημιουργήθηκε. Βλέπω μόλις, γιατί μου ήρθε και ειδοποίηση σχετική, 0-2 η Μπαρσελόνα. Ο Λαμίν Γιαμάλ ψιλοκαθαρίζει, η αλήθεια είναι, στο μάτς με τη Βαλένθια. 0-2 από το 8ο λεπτό, πολύ πολύ νωρίς. Η Μπλαουγκράνα αποκτούν προβάδισμα ασφαλείας, έτσι για να μην πέσουν και εκείνη σε κάποια παγίδα όπως έγινε χθες με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ να σας πω πως και η Ζάκυνθος πλέον έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης 1-0, οπότε σε όλα τα παιχνίδια της Super Bet League 2 έχουμε γκολ, μια σύνοψη, άλλη νόβη μεταναγέννηση καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1 και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β' 2-0 στο 70 λεπτό. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουν προς το τελευταίο 20 λεπτό τους οι αναμετρήσεις αυτές, εκτός λίγο από τη Λάρισα που είναι στο 68 ακόμα το λεπτό του χρονόμετρου στο γήπεδο.

Λοιπόν, και λίγο πριν το break έτσι, των 5.30, να σας πω ότι μπορείτε να διαβάσετε και το διαβάζω και εγώ τώρα στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για μια απάντηση του Ιβάν Σαββίδη και ουσιαστικά την γενικότερη στάση του και τη σκέψη του για τον ΠΑΟΚ επί τα αντιδράσεις προκλήθηκαν από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα λέγοντας πως δεν πρόκειται να πουλήσει, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Είναι η τοποθέτηση του μεγάλου αφεντικού του δικεφάλου του Βορρά, απαντώντας στον πρόεδρο του Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης Κώστα Σιαννίδη. Μπορείτε να μπείτε στο sportpalofm.gr και να δείτε την μεταξύ τους κουβέντα αλλά και την απάντηση γεμάτη νόημα από τον Ιβάν Σαββίδη για το μέλλον του ΠΑΟΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ήχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Είδατε που βιάστηκα για το 2-0 της Μπαρσελόνα. Παρενέβη ο κύριος Βαρ και ακύρωσε τον γκολ του Λαμίν Γιαμάλ για offside. Οπότε 1-0 για τους Blaugrana. Δεν υπάρχει ντοπιέτα, όπως τα λέγανε και οι Ιταλοί, για τον Λαμίν Γιαμάλ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μπροστά στο σκορ η ομάδα από τη Βαρκελόνη.

Η United παραμένει μπροστά στο σκορ σε 74ο λεπτό στο Hill Dickinson Stadium με τον γκολ του Mbeumo, 1-0 απέναντι στην Everton, σε ένα μάτς το οποίο από τα πρώτα δευτερόλεπτα είχε ένα τραυματισμό που φάνηκε για αρχή σοβαρός για τον Harry Maguire επίτα από σύγκρουση σε νέα μονομαχία. Μια χαρά είναι ο Maguire, δυνατό κεφάλι το παιδί, μια χαρά ήταν, εντάξει μάτωσε λίγο αλλά σηκώθηκε και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Επενθυμίζω επίσης πως ο Χρήστος Τζόλης είναι κανονικότατα βασικός στο ντέρμπι της Arsenal με την Chelsea. Και κοιτάζω λιγάκι τι άλλο υπάρχει από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 1-3 το Στρασβούργο στην έντρα της Τρουά. Υπάρχει επίσης το γκολ για την Πάρμα απέναντι στη Μόντσα για το 1-1. Και το Φροζινόνε Βενέτσια είναι 2-1 για την Ιταλία. Τελικά όλα μέχρι στιγμή στην Ολλανδία. Το Telstar Cambuur τελείωσε στο 2-2. Με την Telstar τελικά να παίρνει βαθμό παρά το γεγονός πως είχε παίκτη λιγότερο και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Σκόραρε στο 90-11, όπως βλέπω, με εκτέλεση πέναλτι. Κατάφερε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρει τον βαθμό από αυτή την αναμέτρηση. Έπαιζε από το 22ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Στο 60 το σκορ ήταν 0-2 υπέρ της Cambuur και η Telstar έκανε τρομερό comeback με τον Κούμαν, ο οποίος δύο φορές από την ασπριβούλα κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Λοιπόν, 2-2 αυτό, 2-2 από νωρίς το χρόνο και 2-3 τελικό, η Alkmaar επιβλήθηκε στην έδρα της Heerenveen

Βλέπω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και αρκετά αφορούν και μια κουβέντα που κάνατε προφανώς λίγο νωρίτερα και με τον Άρη τον Ασβεστά για τον Τζάνι Ινφαντίνο και με το τι σκεπτικό, με τι ψυχή, σε τι αποσκοπεί τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκαθαρίζει μέσω και της FIFA ότι θα είναι κανονικότατα υποψήφιος και στις νέες εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας το 2027, έπειτα από όσα έχουν βγει στο φως, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο όλο, σχεδόν όλο, το ποδόσφαιρο το έχει γυρίσει την πλάτη από την προσπάθεια που έκανε να πουλήσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αλλάξει παντελώς αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή να υφίσταται ως άθλημα και ως διοργάνωση το Μουντιάλ. Βλέπω έναν που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, έχει αναρωτηθεί κάποιος από εμάς πώς αντιδρούσαμε αν φτάναμε να έχουμε μια τέτοια θέση όπως ο πρόεδρος FIFA με τα 3 εκατομμύρια να περνούν από μπροστά μας. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο στον άνθρωπο. Θα πω εγώ το ότι κάποιος μπορεί να διαχειρίζεται ή να περνούν μπροστά από τα χέρια του, τα μάτια του 3 εκατομμύρια ή να έχει ήδη πολλά και να θέλει ακόμα περισσότερα, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και για τον λόγο με τον οποίο αποφασίζει κάποιος να ασχοληθεί με κάτι. Δηλαδή, αν ο σκοπός στο φινάλε, όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και είσαι στην απόλυτη κεφαλή αυτού του πράγματος, είναι το ωραία τι χρήματα θα έχω στην άκρη όταν φύγω ή όταν με διώξουν από εδώ, εντάξει, μάλλον προφανώς δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είσαι εκεί για να προστατεύσεις το προϊόν. Αν αυτό που είναι προστατεύσεις είναι η τσέπη σου, ωραία, φύγε σαν κύριος στο φινάλε της θητείας σου και πες γεια σας, παιδιά, εγώ τα οικονόμησα, φεύγω. Το να θες να παραμείνεις, πάει να πει ότι προφανώς θα έχεις και άλλα πλάνα στο μυαλό σου, τα οποία δεν τα ξέρουμε, όπως και αυτό δεν το ξέραμε και το μάθαμε τελευταία στιγμή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζω πως το πρώτο μάτς για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League για τη σημερινή ημέρα κάνει σέντρα στις 7 η ώρα. Είναι αυτό στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Και βλέποντας την ώρα, θεωρώ ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να έρχονται τα νέα από τις επιλογές των προπονητών. Οπότε θα ενημερωθείτε και εδώ από τον Big Sport FM για τις ενδεκάδες που θα παρουσιάσουν ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΑΕΛ Νόβιμπετ πιέζει για να βρει και γκολ ανατροπή απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσα. Στο 20 λεπτό πλέον αυτό το παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει από νωρίς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν προηγηθεί και τους Βυσσινοί να έχουν απαντήσει. 1-1 είναι πλέον το σκορ και για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος καταφέρνει να εσωφαρίσει τη Ζάκυνθο στο 22ο λεπτό αυτό το παιχνίδι και τα δύο μάτς στην ισοπαλία, πλην του Πανιωνίου που συνεχίζει να προηγείται 2-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Αστέρα Ζάκτορ Β. Και όπως δείχνουν όλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά, δύσκολα πλέον μπορεί να χαθεί αυτό το τρίποντο στην εκκίνηση της δεύτερης κατηγορίας της Superbet League 2 για τη νέα σεζόν.

Εντάξει, δεν έγινε στο 8 λεπτό, έγινε στο 24. 2-0 η Μπαρσελόνα απέναντι στην Βαλένθια. Εύκολο μεσημέρι Κυριακής για τους Blaugrana, οι οποίοι ήδη έχουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Πολύ πολύ γρήγορα να δω. Ο Φερμίν Λοπέθ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το 2-0 από assist του Γκόρντον. Ο Γκόρντον, ο οποίος να δούμε αν θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, μπορεί και να είναι μία από τις μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, από τις πιο ουσιαστικές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Είναι και παίκτης που έχει και το εντυπωσιακό στοιχείο, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι του. Είναι και παίκτης ο οποίος έχει και το ένας με έναν, αλλά έχει και την ταχύτητα την οποία τον κάνει να μην χρειάζεται τόσο πολύ την τρίπλα όσο μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή μια πολύ έξυπνη προωθημένη παλιά για να δημιουργήσει ευκαιρία για σκοράρισμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει κουμπώσει, δείχνει να έχει κουμπώσει μέχρι αυτή τη στιγμή στην Μπαρσελόνα, τον καθιστά πολύ πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, στα φώτα και τόσο πολύ στο προσκήνιο. Την ουσία την έχει πάντως και την προσφέρει ήδη εξ αρχής με τη μετακίνησή του στην Μπαρσελόνα.

αδιανόητο γκολ η Everton στο 83. Ταϊρίκ Τζόρτζ έχει πιάσει από πλάγια δεξιά εντός περιοχής ένα κεραυνό. Καμία τύχη για τον κίπερ της United. Στον ουρανό των δικτυών η μπάλα στην κλειστή γωνία. Από αυτά τα σουτ που η αλήθεια είναι ότι τα αισθάνεσαι από την επαφή της μπάλας με το πόδι σου, το πού ακριβώς θα πάνε να καταλήξουν και με τι δύναμη και αν θα βρουν στόχο. Βρίσκει στόχο η Everton και κάνει το 1-1 κόντρα στη Manchester United στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτής της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει η United ή αν θα υποστεί νέα απώλεια βαθμών.

Και μιλάμε για μια United φυσικά που την φετινή σεζόν επιστρέφει στο Champions League. Επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση και παίζει την Πέμπτη το βράδυ. Ως γνωστόν, η πρώτη αγωνιστική του Champions League της League Phase σπάει σε τρεις ημέρες, από τη στιγμή που δεν υφίστανται ακόμα η League Phase του Europa League και του Conference League. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη υπάρχουν παιχνίδια μόνο για το Champions League. Πέμπτη βράδυ παίζει United κόντρα στην Σαμπάχ του Νταμπράουσκας, του άλλοτε προπονητή του Όφη, η Σαμπάχ, η οποία κατάφερε με εκπληκτικό τρόπο να περάσει στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της και επισκέπτεται το Old Trafford σε μια πολύ σημαντική στιγμή για εκείνη. United μετά από αυτό το match με την Everton έχει ευρωπαϊκό match και έχει και το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο derby του Manchester το απόγευμα της επόμενης Κυριακής, 6:30 United City, οπότε πολύ πολύ θα ήθελε να πάει με καλύτερη ψυχολογία, με καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια μιλάω πολύ νωρίς, το 85 γράφει ακόμα το ρολόι στο match στο Hill Dickinson Stadium, αλλά η United δεν είναι ακόμα και δεν είναι εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα που όταν θα στραβώσει κάτι εκεί προς το φινάλε θα βρει πολύ εύκολα λύση, θα βρει μία στις πέντε. Αλλά έτσι όπως έχει κυλήσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο αυτό, βλέπω και στις τελικές 15 η Everton, 13 για την United, ελάχιστες και για τις δύο εντός στόχου. Η Everton του Moyes είναι καλοδουλεμένη ομάδα, οπότε παίρνει προς το παρόν έναν βαθμό με τον γκολ που έχει πετύχει.

Μπέντζαμιν Σέσκο. 2-1. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Το έχει ξανακάνει βέβαια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ πρόχειρα πού και πότε. Αλλά ο Σέσκο, ο οποίος έχει δουλέψει και τρομερά το κορμί του το φετινό καλοκαίρι για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να μπορεί να τα βάζει με τους αμυντικούς. Το 88 γράφει το 2-1. Ο Πίκφορντ αδικαιολόγητος. Να δούμε λίγο και το replay για το πώς έχει καταφέρει να σκοράρει η Manchester United. Το Σέσκο γίνεται αποδέκτης μπάλα στη μεσαία γραμμή. Σπάει αριστερά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Από αυτόν όλα τα περιμένει. Του κάνει το overlap ο Λουξό. Το γέμισμα. Καρφωτή κεφαλιά. Γι' αυτό χτυπιέται ο Πίκφορντ. Γιατί έφτασε στην μπάλα με το δεξί χέρι. Δεν κατάφερε όμως να την σταματήσει και εκείνη καταλήγει στο πάθος της εστίας του για το 2-1 της Manchester United.

Για έναν φίλο που ρωτάει για το πώς ήταν η Χάλε χθες, ήταν τόσο όσο το παιχνίδι με την Άστον Βίλα, η οποία παρέμεινε για τρίτη σερία αγωνιστική, δηλαδή δεν έχει καμία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League, παρά και τη μεταγραφή του Νίκολας Τζάκσον, παρά και τη μεταγραφή του Αλεχάνδρου Καρνάτσο, παρά και τη μεταγραφή του Γκορέτσκα, παρά και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύθηκε η Άστον Βίλα. Μάλλον έχασε περισσότερη ποιότητα από αυτή που πρόσθεσε στο ρόστερ της. Ο Unai Emery εμφανώς προβληματισμένος όλο το τελευταίο διάστημα. Αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει την δυναμική της στο ρόστερ που έχει στα χέρια του. Οπότε έμεινε στο 0-0 με τη Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος για τρίτη σερία αγωνιστική αναδείχθηκε ο κορυφαίος για την ομάδα του. Πήρε ακόμα ένα Man of the Match βραβείο στο σπίτι του, Έλληνας πορτιέρε, ο οποίος δεν έχει δεχτεί γκολ σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Βασικότατος εξ αρχής, νομίζω ότι ούτε ο ίδιος θα το πίστευε, ή θα το σκεφτόταν, ή θα το φανταζόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, και όμως έχει συμβεί με τις Τίγρες του Γιακίροβιτς να παίρνουν ακόμα ένα αποτέλεσμα και να εξασφαλίζουν και για τα επόμενα χρόνια τις υπηρεσίες του προπονητή τους, καθώς υπήρξε πολύ πολύ πρόσφατα και η ανανέωση της συνεργασίας μαζί του.

Λοιπόν, όλα τα μάτς της Superbet League 2 είναι πλέον στις καθυστερήσεις τους. Μόλις τώρα μπήκε στο extra εξάλεπτο και το μάτς Elnovibet κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Η ομάδα της Καρδίτσας κρατά καλά και δυνατά μέχρι στιγμής το σκορ, αυτό το ισόπαλο 1-1. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι από τον Χρήστο Ευθυμίου. Στο 1-1 παραμένει και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ενώ ο Πανιώνιος εκεί της Νέας Μήνης δεν έχει αλλάξει κάτι και οι Νεοσμηνιώτες φτάνουν σε μια πολύ άνετη νίκη.

ίσως και παραλίγο απευθείας ή μάλλον γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ για την αναγέννηση καρδίτσας. Ναι, βέβαια, έχει πάει να κάνει το γνωστό, νομίζω, Ολύμπικο, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Κάπως έτσι λέγεται αυτή η εκτέλεση, η απευθείας εκτέλεση κόρνερ για γκολ. Παραλίγο λοιπόν να γίνει έκπληξη εδώ από την καρδίτσα. Στο δεύτερο σερί κόρνερ μπλοκάρει ο πορτιέρε της ΑΕΛ Novi Bet. Να πω, γιατί το παρέλειψα και είναι σημαντικό, ότι χθες για τη Χάλ δεν αγωνίστηκε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος ήταν κανονικά στην αποστολή της νέας ομάδας, βρέθηκε στον πάγκο, αλλά δεν έτυχε να πάρει λεπτά συμμετοχής κατευθείαν από τις πολύ πρώτες μέρες του μετά την ολοκλήρωση μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και το δικό του ντεμπούτο και τις δικές του επιδόσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

0: Και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Αστέρα Σάκτορ Β. Ακούμε το Μάκη Διώγο. Έλα Μάκη.
1: Ολοκληρώθηκε 2-0 με τα γκολ του Γιώργου Μάναλη στο 22 και στο 38 από το σημείο του πέναλτη. Ο Πανιόνιος κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στην νέα σεζόν, στη Super Bet Link 2. Όπως είχαμε πει Κώστα, το δεύτερο μήχρονο ήταν μάλλον διαχειριστικό, ας επιτρέπεται αυτή η έκφραση, από την πλευρά του Πανιονίου. Βεβαίως ο Αστέρας που είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ, δεν τα κατάφερε. Ο Πανιόνιος διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ έξυπνα το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου και πήρε το πρώτο τρίποντο, επαναλαμβάνω, με τα δύο γκολ του Γιώργου Μάναλη στο 22 και στο 38. Να πούμε εδώ ότι ο Αστέρας Τρίπολης, οι φάσεις που είχε ήταν στο 49, όπως είπα, μετά από το λάθος του Ντίαζ, ο Φερνάντες βγήκε τέτα τέτ, πλάσαρε τον Κάνιξ, αλλά έδιωξε ο Ζλανίδης πριν περάσει μπάλα τη γραμμή. Και στο 90, μια πολύ καλή επίσης ευκαιρία για να σκοράρει η ομάδα της Τρίπολης. Πάλι ήταν ο γραμμένος αυτή τη φορά που βγήκε τέτα τέτ, αλλά ο Ισπανός θεματοφύλακας του Πανιωνίου ήταν σε πολύ καλή θέση και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Πανιόνιος είχε μία από τις λιγοστές επισκέψεις, πρέπει να πούμε, στην εστία του Νικοπολίδη. Μία κάθε την παλιά του Παυλόπουλου στον Αλεξανδράκη. Ο επιθετικός του Πανιονίου επιχείρησε να μπει στην περιοχή, είχε την μπάλα, άργησε όμως να ολοκληρώσει, άργησε να πάρει απόφαση τι θα κάνει και τον έκοψαν οι αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης. Αυτά λοιπόν από την Νέα Σμύρνη, νικηφόρα πρεμιέρα για τους εκεανέρθρους του Χουάν Φεράντο, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0.
0: Μάκη Διώγο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. 16 λεπτά χρειάστηκαν οι νεοσμηνιώτες για να σκοράρουν δύο φορές, 22 και το 38, και να πάρουν αυτήν την άνετη νίκη στην πρεμιέρα τους για τη Super Bet League 2 κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β. Τελικό είναι επίσης πλέον και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος στο 1-1. Έμειναν οι δύο ομάδες, οπότε περιμένουμε στο τελευταίο δίλεπτό του έχει μπει των καθυστερήσεων το μάτς της ΑΕΛ Novibet με την αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Να σας πω ότι στις καθυστερήσεις βρίσκεται και το εντυπωσιακό παιχνίδι της Serie A ανάμεσα στην Φροζινόνε και την Βενέτσια. 3-2 η Φροζινόνε έχει αποκτήσει νέο προβάδισμα από το 23ο λεπτό. Και ναι, είναι το 2-2 για την Everton. Στις καθυστερήσεις στο 96ο λεπτό ο Maitland Niles με ένα εκπληκτικό γκολ. Τι τούλαχε του κακόμοιρου του κίπερ της United σήμερα. Και τα δύο τέρματα είναι εκπληκτικά σουτ. Και αν στο πρώτο, okay, πετάχτηκε προς την γωνία. Με ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης ότι έχουμε έναν σοβαρό τραυματισμό, όπως φαίνεται στην Λάρισα, στο Αλληνοβή Μπετανιές Καρδίτσας. Έχουμε Χρήστο Θημίου. Πάμε στο Χρήστο. Έλα, Χρήστο.
1: Έχουμε συμπληρώσει το έκτο λεπτό του καθυστερήσεων. Δεν έχει πρίξει ο διοικητής. Ο κύριος Βεργόπουλος, δεν έχουμε ακριβό παίκτη της αναγέννησης. Πέφτει μεγάλη περιοχή. Να πούμε γρήγορα ότι μόλις θα ξαναρχίσει το παιχνίδι, θα τελειώσει και θα γίνει κάτι άλλο. Θυμίζω, η αναγέννηση κάνει στο 21ο λεπτό μετά από φάουλ του Μεντιέτα με προβολή του Ενδιαγέ άνοιξε σκορ και 10 λεπτά αργότερα ο Καπετής με σουτ από την απέκτηση της περιοχής έστειλε την μπάλα στα διαγράμματα στο 1-1. Θυμίζω, τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, το 82ο λεπτό για την άλλη με τον Λεωνίδη Σκούπ, ο οποίος βρέθηκε στο έτσι του πέρα, έκανε το σουτ, την μπάλα όμως σταμάτησε το δεξί κάθε δοκάρι της ιστίας του Βάλενς και έμεινε αυτό το 1-1 σε μια μέτρηση που είχε όλα, είχε πάθος, είχε ένταση και γκολ. Αλλά το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν ότι πέφτει των δύο ομάδων και οι 32 που αγωνίστηκαν με 5 αλλαγές στην κάθε ομάδα έπαιξαν κάτω από αφόρητη θέση και μίζουν το παιχνίδι ξεκίνησε με 39 βαθμούς και ολοκληρώνεται με 36. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια των παιχτών και των δύο ομάδων να αποδώσουν κάτω από αυτές τις αφόρητες συνθήκες. Τώρα, στείλει την μπάλα στην λεπτή την περιοχή ο Βάλενς για τον Βολέ, θα τα στρίξει ο Γιωργόπουλος, φτάνει λίγο ακόμα τον Βολέ, η μπάλα φτάνει κάτω από αφόρητες γραμμής, ο Γκίπης έγινε κάτω από τις μπάλες, θέλει να βγάλει μια κάτω παλιά, απομακρύνει το Τωμάκη, κοιτάει ο Γιωργόπουλος τελευταία φορά το ρολόι και σφυρίζει για τελευταία φορά. ΑΕΛ, αναγέννηση Καρδίτσας, τελικό αποτέλεσμα 1-1.
0: Ισόπαλο λοιπόν το αποτέλεσμα στη Λάρισα, ΑΕΛ-Νόβη Μπετανιγέννης Καρδίτσας 1-1. Ο τραυματισμός που είδαμε πριν από λίγο ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Το παλικάρι σηκώθηκε έπειτα από χτύπημα που είχε δεχτεί. Οπότε όλα καλά και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και τα τρία παιχνίδια για το μεσημέρι της Κυριακής, την έναρξη της Superbet League 2.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 6, εδώ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, με Μανώλη Μουσουράκη πάντα στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου, αλλαγής κιτάλης από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που μας χαιρέτησε εδώ έξω από το στούντιο. Να σε καλά, Νέαρχέ μου. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 7, όταν και θα κάνουν σέντρα πλέον, θα αρχίσουν να κάνουν σέντρα τα παιχνίδια της ημέρας για τη Stoiximan Super League, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας.

Επενθυμίζω γιατί μας πρόλαβαν τα παιχνίδια της Superbet League 2 και η ολοκλήρωση του ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας. Πώς η Everton πήρε τελικά βαθμό από τη Manchester United στο 96 με γκολ του Maitland Niles για το τελικό 2-2 απέναντι στη Manchester United, με τον Lammens να μην μπορεί να κάνει τίποτα στο τρομερό πλασέ με το οποίο ισοφαρίστηκε για δεύτερη φορά η ομάδα του Manchester. Είχε προσπαθήσει να βγάλει το σούτ του Tyreek George λίγο νωρίτερα, το οποίο πήγε κατευθείαν στη γωνία, αλλά ήταν και αυτό αδύνατο να το σταματήσει. Οπότε οι κόκκινοι διάβολοι πηγαίνουν όντως στην έναρξη της League Phase του Champions League με άλλη μια απώλεια βαθμών, τη δεύτερη σε τρεις αγωνιστικές στη φετινή Premier League. Σε πολύ πολύ λίγο, σε 26 λεπτά από τώρα, η σέντρα στο Emirates με τον Χρήστο Τζόλι βασικό ξανά και αντικατάστατο, μπορούμε να το πούμε πλέον με τον τρόπο που αγωνίζεται το παλικάρι, για την Arsenal απέναντι στην Chelsea σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι για το Λονδίνο. Ο Χρήστος Τζόλις δεν ήταν τόσο καλός το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο μάτς με την Aston Villa, από το οποίο έφυγε με το 1-0 χάρη σε γκολ του Σάκα. Η Arsenal είχε αντικατασταθεί στην αναπαυλά στο 46ο λεπτό. Ο Έλληνας εξτρέμ είχε βραθεί σε κακή βραδιά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να του πάρει τη θέση στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα όταν ξεκινάει το μάτς για την Arsenal. Έγινε χαμός τα τελευταία λεπτά στη Γαλλία, στο Τρουά Στρασβούργο. Το είχαμε αφήσει στο 1-3 και το αποτέλεσμα του μάτς είναι 2-6, με το Στρασβούργο να συνεχίζει να πετυχαίνει γκολ μέχρι και το φινάλε και απλά την Τρουά να έχει και ένα δεύτερο τέρμα έτσι για την τιμή των όπλων, όπως λέμε. 6 και 4 σε πολύ πολύ λίγο η σέντρα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι για τη Γαλλία, Αντζέρ Ρεν. Και η Μαρσέιγ υποδέχεται το Παρίσι ή την Παρί FC, την μεγάλη αντίζηλο της Παρί, να το πω. Λίγο πρώιμο, αλλά για εκεί πάει το πράγμα, με την Παρί να έχει ξεκινήσει θεόστραβα το φετινό πρωτάθλημα. Σε τρεις αγωνιστικές δεν έχει καμία νίκη μέχρι στιγμής και η Παρί FC θα προσπαθήσει για την έκπληση στη Μασαλία. Το Αμβούργο Μάιντς είναι στο 0-3 για την Bundesliga 6,5, το Eintracht Frankfurt της Augsburg. Φυσικά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό ενδεκάδες από το Ατρόμητο Σκαλαμάτα, το οποίο θα κάνει σέντρα στο Περιστέρι στις 7 η ώρα, η πρώτη από τις 4 αναμετρήσεις της ημέρας. Φυσικά εν όψη, μάλλον περιμένοντας και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 9.30.

0: Και πάμε κατευθείαν να μπούμε σε κλίμα Στοίχημαν Super League. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι μαζί μας και μας ενημερώνει από το Περιστέρι για τον τρόπο και τον σχηματισμό και τα πρόσωπα με τα οποία θα ξεκινήσουν Ατρόμητος και Καλαμάτας στο μεταξύ τους παιχνίδι. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώστα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά, καλά εδώ στο Περιστέρι. Είμαστε για τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League με τον Ατρόμητο. Ναι, υποδέχεται την Καλαμάτα σε περίπου μία ώρα. Στις 7 δηλαδή θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Δύο ομάδες που ψάχνουν σήμερα τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς αμφότερες έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος, για να ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους, είχε δύο δύσκολες αποστολές απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Με διαφορετικό πρόσωπο θα λέγαμε στα δύο παιχνίδια. Στο Καραϊσκάκι είχε περισσότερο παθητικό ρόλο και τύχηκε με ένα 0, με κορυφαίο τον τερματοφύλακά του τον Χουτισιώτη, ενώ απέναντι στον ΠΑΟΚ, εδώ στο Περιστέρι, ήταν σαφώς πιο δημιουργικός, είχε περισσότερο θάρρος στο παιχνίδι του, προηγήθηκε. Αλλά ετήθηκε με 2-1. Μέσα εβδομάδα νίκησε το Πανσεραϊκό για την πρεμιέρα του κυπέλου. Αποτέλεσμα που του δίνει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα απόψε. Όπου αξίζει να σημειώσουμε, η Καλαμάτα είναι η πρώτη ομάδα που νίκησε ο Ατρόμητος στην Αλφα Εθνική το 1972 με 1-0. Σεπτέμβριο ήταν και τότε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στους φιλοξενούμενους. Η Καλαμάτα από την πλευρά της έχει δείξει καλά στοιχεία στο πρωτάθλημα παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, παρά τις δύο ήττες. Είναι μια ομάδα που έχει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του προπονητή της, με το Χρυστοφύλλα να προσπαθεί να βάλει συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι της, προσπαθεί να παίξει με build-up από πίσω, δηλαδή όσοι την έχουν παρακολουθήσει θα το έχουν δει ότι υπάρχει μια αιμονή σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Σπάνια θα δούμε δηλαδή την Καλαμάτα να παίζει με γιόμες, κάτι ωραίο για ομάδα νεοφώτιστη στη Super League. Στα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα σε Άρη και Πανετολικό έχει πληρώσει τα αμυντικά της κενά και τα αμυντικά της λάθη, έχοντας δεχθεί 5 γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, εκ των οποίων τα 4 είναι αποστημένες φάσεις, αξιοσημείωτο γι' αυτό. Στο κύπελλο έδειξε μεσοβδόμαδα ότι μπορεί να δημιουργήσει, προηγήθηκε 2-0 του Βόλου, αλλά τελικά εσφαρίστηκε σε 2-2. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ατρόμητος με 4-2-3-1, ο Ντούσαν Κέρκες επιλέγει το Χουτεσιώτη κατά τα δοκάρια, Λίρατζης σε θέση δεξιού μπακ, Ούρονεν αριστερά, Σταυρόπουλος και Μίτογλου στα στόπε, Καραμάνης με τους Αμή το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο τον Κρίστοφερ Νούνιες, ο σκόρερ του γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεξιά θα είναι ο Τσιλούλης, αριστερά θα είναι ο Τζοβάρης και στην κορυφή θα είναι σε ρόλο ψεύτου ενιαριού ο Τσούμπερ. Για την Καλαμάτα τώρα, σε σύστημα 4-3-3 ο Χριστοφλέας επιλέγει τον Γκέλιο κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Καλουτσικίδης, αριστερά ο Αλόνσο, ο Ροντρίγκες με Στρούγκη στα στόπερ, μπροστά τους ήταν ο Πινέιρο, εσωτερική χαπ, οχτάρια και τα δύο, Κατάλντι και Χάμζα, δεξιά ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ήταν ο Μπολίβαρ, διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Κουκούλας και στο βαρ ο Παπαδόπουλος.
0: Στέφανε Χωριανόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τις ενδεκάδες των Ατρομήτου και Καλαμάτας εν ώψη της αναμέτρησής τους, με την οποία ανοίγει το μενού της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.

Λοιπόν, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το Βαλένθια Μπαρσελόνα παραμένει στο 0-2. Βλέπω ότι έχει τραβήξει αρκετά, η αλήθεια είναι. Το πρώτο μέρος είναι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων αυτή τη στιγμή. Είχαν δοθεί 7 λεπτά καθυστερήσεις, προφανώς λόγω και του ελέγχου από τον ΒΑΡ για το δεύτερο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ που είχε ακυρωθεί στο 8ο λεπτό για την ομάδα της Βαρκελόνης, η οποία έχει ασφαλές προβάδισμα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είναι τελικό το Φροζινόνε Βενέτσια πλέον 3-2, με τη Φροζινόνε να έχει προηγηθεί 2-0, να έχει σοφαριστεί με επαναφορά της Βενέτσια, αλλά τελικά τη Φροζινόνε να παίρνει όλους τους βαθμούς με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ακολουθούν από τις 7 και μετά τον Μπολόνια Σασουόλο και 10 παρατέταρτο το νέο πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, μετά από το Ίντερ Νάπολη σήμερα, το Ιουβέντους Μίλαν στο Τωρίνο, η μάχη των Γκιανκονέρι με τους Ρωσονέρι στο εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Ιταλίας για τη φετινή σεζόν. Δίχως τέρματα συνεχίζουν έπειτα από 26 λεπτά αγώνα Τεν Χαχ και Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία.

Να υπενθυμίσω σε ό,τι αφορά και την Στίχημαν Super League πως από χθες Ολυμπιακός πια και έχουν παίξει τις δικές τους αναμετρήσεις. Ολυμπιακός φυσικά στην σκιά του πολύ πολύ σοβαρού τραυματισμού του LKB έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με τον LKB να περνά νωρίτερα μέσα στην ημέρα και την πόρτα του χειρουργείου για το κάταγμα κνήμης που υπέστη και να περιμένουν πλέον οι Ερυθρόλευκοι το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Δεν μπορεί να μπει χρονοδιάγραμμα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι τέτοιος ο τραυματισμός που μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες και όταν λέω αρκετούς, πιθανολογώ πάνω από 5-6 μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ανάλογα και την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία και την ανάρρωση. Η ΑΕΚ παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους και σε ολόκληρο σχεδόν το δεύτερο ημίχρονο, όταν πλέον ο Άρης μετά το δεύτερο γκολ άρχισε να παρατά την προσπάθεια, έφτασε στο 5-0 με τρομερό Μάγερ που πραγματικά είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς και τις επαφές του με την μπάλα και το σπρίτ του και τον τρόπο που θα πατήσει γκάζι και τον τρόπο που θα αλλάξει κατεύθυνση και τον τρόπο που θα μοιράσει την μπάλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από την Bundesliga για να κάνει πραγματικά τη διαφορά για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μετά το ατρόμητο Σκαλαμάτα στις 7, περιμένουμε 7.30 τον Ευρωπαίο Όφι να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μεσοβδόμαδα ή μάλλον το απόγευμα της Παρασκευής ενημερώθηκε για την αποδοχή της έφεσης του Αστέρας Άκτορς σε ό,τι αφορά στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος και τον αποκλεισμό των βιωτών οι οποίοι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ όπως έχουν ανακοινώσει. Αντιμετωπίζει τον Πανετολικό η ομάδα του Χαραλάμπους, ο Πανετολικός ο οποίος έχει 2-2 στις πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ κανονικότατα στην αποστολή του Νίστρουπ και με εκτιμόμενη προσέλευση κόσμου περισσότερους από 35.000 οπαδούς της Κερκίδες υποδέχεται τον ΠΑΟΚ αργά στις 9.30 στην Καλογρέζα. Το πρόγραμμα κλείνει αύριο το απόγευμα 6 η ώρα. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ πάντως, πέρα από την αναζήτηση του θετικού αποτελέσματος απόψε στο ΆΚΑ, γιορτάζει και το έδειξε και η ΠΑΕΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media για τα 67 χρόνια ζωής του γηπέδου της Τούμπας, το οποίο βρίσκεται, η αλήθεια είναι, στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες ή αυτές τις ώρες, αν θέλετε, έπειτα και από τις εξαγγελίες και του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από εχθές το απόγευμα και την αντίδραση με την αντίδραση ΠΑΕΠΑΟΚ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα και οι διαδικασίες και τα πλάνα και η κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ανέγερση της νέας έδρας του νέου σπιτιού του Δικεφάλου του Βορρά στο άμεσο μέλλον, το 2027 και μετά. Η Τούμπα πάντως, αυτό το ιστορικό γήπεδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιορτάζει τα 67 χρόνια. Διαβάζω εντάχει 67 χρόνια Τούμπα, 67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας. Ο χρόνος προχωρά, η ιστορία συνεχίζεται και η ψυχή παραμένει ίδια. Η νέα Τούμπα, η φωλιά του Δικεφάλου Αετού θα έρθει για να τον συνεχίσει, έγραψε στην ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media.

Προτού συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, μια πολύ πολύ σημαντική είδηση που διαβάζω και εγώ στην ιστοσελίδα του Bein Sport FM 94,6. Κατέρευσε ο Μποζίνοφ στο Juve Stabia Pisa σε σοκαριστικές στιγμές το μάτς για τη Serie B. Ο 29χρονος Μποζίνοφ κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο με το μάτς να διακόπτεται, τον παίκτη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και την Pisa να ενημερώνει πως η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή. Στο 40 λεπτό ξαφνικά κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο Ρόζεν Μποζίνοφ στο μάτς Juve Stabia με την Pisa. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε κατευθείαν με το φορείο φυσικά εκτός γηπέδου. Είχε τις αισθήσεις του, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο για τις εξετάσεις, είχε τις αισθήσεις του. Οπότε γι' αυτό αναφέρεται πως η κατάστασή του είναι σταθερή. Η κατάρρευση, όπως διαβάζω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οφείλεται σε αφυδάτωση. Ωστόσο, πλέον είναι τα νέα καθησυχαστικά για το παλικάρι 21 ετών. Μακάρι, περαστικά να είναι, να αναρρώσει πολύ πολύ γρήγορα.

Και επειδή είχαμε και το Grand Prix της Μόντσα, φυσικά διαβάζουμε και μπορείτε να δείτε και εσείς στο sportpavlofm.gr για το μυθικό comeback από τη 19η θέση και την ιστορική καροσημαία για τον Αντωνέλη στα Πάτρια Εδάφη, έπειτα από πολλές μάχες στην πίστα με τους πιλότους της Φόρμουλα 1 να δίνουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, αλλά τον Κίμι Αντωνέλη να πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στο Grand Prix της Μόντσα, έχοντας κινήσει από τη 19η θέση για να φτάσει να θριαμβεύσει σε αυτή την κούρσα. 20χρονος πιλότος της Mercedes μάλιστα είχε και την τιμωρία που του είχε επιβληθεί να ξεκινήσει τον αγώνα από τελευταία θέση λόγω αλλαγής κινητήρα, αλλά με πολύ όρημη και άκρως ευθετική οδήγηση αναρριχήθηκε στην κατάταξη και τερμάτισε πρώτος. Βλέπω ότι είναι ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κατακτά επί Ιταλικού εδάφους Grand Prix από το 1966 και είναι μόλις 20 ετών. Πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ πολύ σημαντική νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη. Κατάφερε νωρίτερα, πριν κάνει η Αγγλία επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου από το 66, εκείνος από το 66 μέχρι τώρα τερμάτισε την κατάρα. Κατάφερε νωρίτερα, πριν κάνει η Αγγλία επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου από το 66, εκείνος από το 66 μέχρι

0: που ξεκινάει και παιχνίδι σε περίπου 40 λεπτά για τον Ατρόμητο, αλλά να μεταφέρουμε μια πληροφορία πολύ κοντά σε μια επιστροφή στα ελληνικά γήπεδα. Περέα!
1: Ναι.
0: Χουάν Χωσέ Περέα. Είναι πολύ κοντά ο Ατρόμητος να του κάνει δικό του. Είχαμε ξαναπεί ότι ο Ατρόμητος έψαχνε πολύ καιρό το κομμάτι του φορ. Βασανίστηκε αρκετά. Εξέτασε αρκετές περιπτώσεις. Με κάποιες ήταν πολύ κοντά. Η περίπτωση του Χουάν Χωσέ Περέα δεν είναι καινούρια. Δεν είχε γραφτεί, okay, αλλά είχε εξεταστεί τον Γενάρη. Ήταν στο μπλοκάκι του Ατρόμητου. Προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Και με γρήγορες κινήσεις ο Ατρόμητος, να πούμε, τον έχει φέρει και Ελλάδα. Τον
1: είναι εδώ,
0: Χωσέ Περέα, ναι. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του. Λοιπόν, γνώριμός μας, Παναθηναϊκός, Βόλος, πας για να εντωμεταξύ, επειδή έχει μπει στις ζωές μας πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα 26 ετών.
1: Μόνο,
0: Είχε έρθει μικρός.
1: Έχω ιστορία με Περέα. Με πιτσιρικάκι Περέα. Σε ανοιχτή προπόνηση, ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Φτάνουμε στον τότε κεντρικό χώρο, γιατί από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η εγκατάσταση στο Κοροπή. Και είναι ο νεαρός τότε πιτσιρικάς που είναι στον Παναθηναϊκό, ο Χουάν Χωσέ Περέα, ρε παιδί μου. Και τον πετυχαίνουμε στο σημείο εκεί πέρα που έτρωγαν λίγο. Είχε έναν πάγκο και τρώγανε οι ποδοσφαιριστές. Ήταν μόνος του. Και ξέρεις, με την ταπεινότητα του πιτσιρικά, σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με χειραψία έναν δημοσιογράφο τότε, τύπου είμαι αυτός, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και τότε καταλαβαίνεις, μιλάω τώρα πάνω από πενταετία πίσω.
0: Ναι. Ωραίος. Ο Χουάν Χωσέ Περέα τον είχε κάνει ο δικό του Παναθηναϊκός από την Πόρτο. Ήταν στην Ακαδημία της Πόρτο, τον έφερε αρκετά νεαρό, στα 19 του έτη. Πρώτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό με 28 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 assist. Την συνεχεία δανεικό στο Βόλο, την επόμενη 31 εμφανίσεις, 3 γκολ, 1 assist. Για να πάει στον Πας Γιάννα ήταν μια απόφαση σταθμό στην καριέρα του. Τον θυμόμαστε όλοι, εκτινάχθηκε πραγματικά. 33 εμφανίσεις, 10 γκολ, 4 assist. Δεν εντυπωσίασε μόνο εμάς στην Ελλάδα, εντυπωσίασε και αρκετές ομάδες και στο εξωτερικό. Μία εξ αυτών η Στουτγκάρδη δαπάνησε περίπου 2,4 εκατομμύρια. Τον έκανε δικό της. Το πρώτο χρόνο στην Bundesliga είχε 19 συμμετοχές σε ένα γκολ. Είναι συνεχεία δανεικός στην Hansa Rostock. Για να πάει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, αρχικά ως δανεικός και μετά ως μεταγραφή στη Ζυρίχη. Εκεί μάλιστα συνεπήρξε με τον Τσούμπερ, Στίβεν Τσούμπερ, με τον οποίο θα συνεργάζεται και τώρα. Ο Τσούμπερ αγωνιζόταν.
1: Το ακούς και εσύ, έτσι, το χαλί. Ναι. Το Περέα Περέα.
0: Α, ναι. Στεφανάρας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το απολαύσετε μετά. Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι ο Ατρόμητος είναι πολύ κοντά στην έκτη του μεταγραφή. Έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει λίγες μετρημένες και καλές κινήσεις. Τελευταία ήταν εκείνη του Σερτζίνιο, δηλαδή οι τελευταίες του κινήσεις είχαν να κάνει σχέση με την επίθεση. Σερτζίνιο, εξτρέμ, Βραζιλιάνος, ο Περέα είναι
1: φορ. Επίσης από το Sport Pavlo FM ενημερωθήκατε, από το Μανώλη Μουσουράκη για το Σερτζίνιο.
0: Και Μάγκνουσον, Νούνιες, Λίρατζες και Σένι Ντιέγκ. Οι υπόλοιπες αυτά. Οπότε περιμένουμε τα ιατρικά και είναι συνεχεία να ανακοινωθεί για δύο χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, φίλε.
0: Εγώ.
1: Για την παρέμβαση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την διαφαινόμενη μεταγραφή του Ατρομήτου και τον Χουάν Χωσέ Περέα στο sportpavlofm.gr.

Εγώ να σας πω, το θυμόμουν, ήθελα λίγο να το ψάξω για να είμαι απόλυτα σίγουρος και όντως έτσι είναι. Ο Χουάν Χωσέ Περέα, όταν είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΣ Γιάννενα, ήταν τότε και από ό,τι βλέπω παραμένει η ακριβότερη παραχώρηση που είχε κάνει ποτέ στα χρονικά ο Σύλλογος των Ιωαννίνων. Έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ είχε παραχωρηθεί ο Περέα στη Στουτγκάρδη, στην Bundesliga το 22 και τη σεζόν 22-23. Είχε ξεπεράσει αυτό το ποσό και την πώληση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, για τον οποίο επίσης είχε γίνει χαμός τότε από τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Arsenal, όταν είχε πρωτοξενιτευτεί ο Μαυροπάνος, ο νυν αμυντικός της West

Τραμπ τότε είχε παίξει στους Κανονιέριδες το 17. Σε ηλικία 20 ετών είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα έναντι 2,10 εκατομμυρίων ευρώ εκείνη η πώληση. Του Περέα είχε φτάσει στα 2,4. Παραμένει φυσικά για τον ταλαιπωρημένο πλέον Σύλλογο των Ιωαννίνων η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του. Και τότε υπήρχε και ένα ποσοστό μεταπώλησης 20% για τον Παναθηναϊκό. Οπότε με την νέα μεταγραφή του τότε Περέα πρόσφερε και περίπου μισό εκατομμύριο στους πράσινους από τη μετακίνησή του στη Γερμανία.

Και αφού έλεγα χθες γενικότερα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ανοίγουμε έτσι να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες παρουσιάζονται μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη και βλέπουμε και ελληνικά ονόματα μεταξύ των βασικών και αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πλέον οι Έλληνες ποδοσφαιριστές καταφέρνουν να καθιερωθούν σε πολύ μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήρθε και ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης να προσθεθεί ανάμεσα σε εκείνους που προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο για τις ομάδες τους. Ο Κιζηρίδης βέβαια έχει αποχωρήσει από την Σκωτία ως γνωστόν και την Χάρτς μετά την επική και παραλίγο παραμυθένια κατάκτηση τίτλου την περασμένη σεζόν, αλλά η Celtic του έκοψε πολύ απότομα αυτό το όνειρο. Ο Κιζηρίδης παίζει πλέον στην Τσορούμ στην Τουρκία. Και επιστρέφοντας στη δράση, έπειτα από απουσία δύο αγωνιστικών λόγω τιμωρίας, είχε γκολ και ασίστ στο παιχνίδι της ομάδας του κοντά στην EU Sport. Μπορείτε να δείτε και τα σχετικά βίντεο στο sportpavlefm.gr.

0: Θα επαναλάβω λίγο τις ενδεκάδες για το πρώτο χρονικά παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική στίχημα του Super League για σήμερα. Αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος του Κέρκες Μέχου, Τεσιώτη, Λίρα, Τζιούρονεν, Σταυρόπουλο, Μίτογλου, Καραμάνι, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες, Τζοβάρα και Τσιλούλη. Η Καλαμάτα του Στοφιλέα με Γκέιο, Καλουτσικίδη, Αλόνσο, Στρούγκη, Ροντρίγκες, Κατάλντι, Πινέιρο, Μπονέτο, Χάμζα, Μορέιρα και Μπολίβαρ στην επίθεση για την ομάδα της Μεσσηνίας. Όπως καταλαβαίνετε, όσο περνούν τα λεπτά και όσο περνά και η ώρα, θα μάθουμε. Σε περίπου μία ώρα είναι η σέντρα του Όφη Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Οπότε εννοείται ότι εδώ από τον Μπιούμ Σπορ FM 94,6 θα ενημερωθείτε σε πολύ λίγα λεπτάκια και για τις επιλογές των Χρήστου Κόντι και Σεμπάστιαν Λέτο για αυτό το παιχνίδι. Διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο, ένα σύντομο break και επιστροφή εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Στέφωνα Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εγώ πανηγύρισα πριν, πριν επιστρέψω το στούντιο του Bwin Sport FM 94,6 για τον γκολ της Chelsea στο πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε να σας ενημερώσουμε και για τις συνθέσεις στο match του Όφη με την Κηφισιά. Θα συνδεθούμε φυσικά με την Κρήτη. Ο Morgan Rogers είναι ο σκόρερ για τους μπλε στο Emirates από το δεύτερο λεπτό. Από μια εκτέλεση φάουλ του Rhys James, ο Rogers με μονοκόμμα το τελείωμα από τα όρια της περιοχής έκανε το 1-0 για τους ανανεωμένους. Και έτσι με άλλη νοοτροπία στον αγωνιστικό χώρο, μπλε του Τσάμπι Αλόνσο. Η Arsenal τα βρίσκει σκούρα από πολύ πολύ νωρίς, από τα πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι.

Η Ρεν μόλις τώρα κάνει δύο τερματά της κόντρα στην Αντζέρ, 0-2 για τη Γαλλία. Η Μπαρσελόνα είχε άλλο ένα γκολ με τον Ραφίνια. Είναι 0-3 από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-3. Η στενή τελετή λαμβάνει σιγά σιγά τέλος. Βλέπω γκολ στη Γερμανία. Οπότε η Άιντραχτ Φραγκφούρτης έχει ανοίξει το σκορ στο 6ο λεπτό κόντρα στην Αουγσμπουργκ 1-0 μετά το τελικό 0-5 της Μάιντς στην έδρα του Αμβούργου.

Ο Μιλιάνο Μαρτίνες τον βλέπω λίγο κάτω κάπου, έχει φάει μια κλωτσιά, μάλιστα. Όχι κάπου κάτω, έχει φάει μια κλωτσιά. Ο Γκάμπριελ κανονικότατα του έχει σουτάρει το κεφάλι. Σε φάση που ήταν πολλά κορμιά πεσμένα μπροστά από την εστία της Τσέλσι, ο Βραζιλιάνος το κατάλαβε βέβαια πάρα πολύ γρήγορα και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά η προβολή προσπάθησε να κάνει, πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του Αργεντινού. Ο Ντίμπου δεν μασάει από κάτι τέτοια, σηκώθηκε κανονικά το παλικάρι. Όλα καλά. Παραπονιέται λίγο στη διαιτησία βέβαια, αλλά συνεχίζει το μάτς. Έκτο λεπτό 0-1 η Τσέλσι μπροστά στο σκορ στο πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου.

Έχω να υπενθυμίσω πάντως πως από τις σημερινές αναμετρήσεις οι Ευρωπαίοι της υπόθεσης, δηλαδή ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να περιμένουν λίγο καιρό ακόμα για να μπουν σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που αρχίζει με τη νέα εβδομάδα στην έναρξη της League Face του Champions League. Το Europa και το Conference αργούν λιγάκι ακόμα. Europa για τους κριτικούς του Όφη επί από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος την περασμένη σεζόν και την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία από τα play-offs των προκριματικών του Europa κοντά στην Τσέσκα Σόφιας. Δεν αρκέστηκαν στο conference, οι κριτικοί κατάφεραν να βρεθούν στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Ενώ ο Παναθηναϊκός στο conference league από τρεις προκρίσεις που έρχονται, οι πράσινοι μέσα στο καλοκαίρι, με το απόλυτο του Νίστρουπ να συνεχίζεται και απόψε να δοκιμάζεται το τριφύλι στο πρώτο πολύ σημαντικό ντέρμπι για την Στοίχημαν Super League, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα.

0: πάλι προσπαθεί με κάτι κόρνερ η Άσυνα να πληγώσει τους αντιπάλους της. Απλά ξεχνά ότι είναι η Ίντερ, λέω. Η Τσέλσι έχει νέο προπονητή στατικών φάσεων, οπότε κάπως καλύτερα δουλεύει το πράγμα για φέτος. Βέβαια, τώρα να δω λίγο αν υπάρχει πέναλτι και στον Σάκα. Θα το δούμε σε λίγο. Υπάρχει μια επαφή απρόσεκτη. Λογικά θα τσεκαριστεί και από τον ΒΑΡ. Να δούμε αν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Αλλά από το Λονδίνο, στο οποίο βρισκόμαστε νοητά, θα πάμε κατευθείαν προς την Κρήτη και το Παγκρίτιο. Ο Αντώνης Αριδάκης είναι εκεί για να μας πει πώς θα αρχίσουν στο μεταξύ τους παιχνίδι Όφη και Κηφισιά. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο στάδιο. Σε λιγότερο από μία ώρα η έναρξη του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Τρίτη αγωνιστική υποχρέωση για τον Όφη, δεύτερη για την Κηφισιά που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Και έχουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Ο Όφη για τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, δεύτερη νίκη στο Παγκρίτιο, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα από το Χαριλάου, και για την ομάδα της Κηφισιάς μετά το θεαματικότατο 1-1 στη Λεωφόρο στο Απόστολος Νικολαίδης με την ΑΕΚ, απόπειρα για τρίτο συνεχόμενο διπλό στο Παγκρίτιο στάδιο. Για την ομάδα του Όφη λοιπόν θα ξεκινήσουν οι Χριστογιώργος, Αθανασίου, Δίκμα, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Μπουκαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Κόντρο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις εν συγκρίση με το παιχνίδι κυπέλλου της προηγούμενης Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, στην λευκή ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για την ομάδα της Κηφισιάς, βασικό σχήμα οι 11 θα ξεκινήσουν λοιπόν: οι Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Ζέσον Σόουζα, Ρουκουνάκης, Γιάκνε, Απάντα, Σαγκάλ, Ούγκο Σόουσα, Κλέμεντ, Τιάγκο Μάνσο. Αναπληρωματική για την ομάδα του Όφη στον πάγκο: η Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Καινουριάκης, ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Ρωμάνο, ο Αϊτόρης, Σιγμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Στον πάγκο για την ομάδα της Κηφισιάς αναπληρωματική: Αποστολάκης, Δοϊράντης, Πέτκο, Μπένι, Θεοδωρίδης, Γκεμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κούσουλος, την πρώτη του παρουσία μετά την απόκτησή του από την ομάδα των Βορείων Προαστίων στην Αποστολή, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Ο κύριος Φώτης Ντάουλας από το Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, Δημητριάδης και Καραγκιζόπουλος, Λάζαρος Δημητριάδης ο πρώτος, βοηθός από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Ημαθία ο δεύτερος, Τάσος Παπαπέτρου τέταρτος διαιτητής, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης, βοηθός ο Ελευθέριος Κατόπης. Με τον κόσμο βεβαίως να συνεχίζει να προσέρχεται στο Παγκρίτιο στάδιο, δεν είναι πολλοί επί του παρόντος, αλλά υπάρχουν ακόμα 50 λεπτά. Ο Όφη που θέλει να συνεχίσει νικηφόρα, να πάρει το δεύτερο τρίποντό του στο φετινό πρωτάθλημα, σπάζοντας όπως είπαμε και μια αρνητική παράδοση με την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν την έχει κερδίσει ποτέ σε επίπεδο Super League, σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας, μετρώντας μάλιστα δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Αντώνη Σαριδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και τις ενδεκάδες της αναμέτρησης του Όφη με την Κηφισιά. 7:30 η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, σε περίπου 47-48 λεπτά. Βλέπω λίγο τον τρόπο με τον οποίο έχει σοφαρίσει η Arsenal την Τσέλσι σε 1-1 το 12ο λεπτό. Το ντέρμπι του Λονδίνου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Ο Καλαφιόρ είναι αυτός που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Απλά επειδή είναι ένα μπουμπούλα, λίγο να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ακούει και ο ρέφερι τον ΒΑΡ, μήπως υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Offside, λέει ο ρέφερι, προφανώς στον Χάβερτς, ο οποίος επηρέασε κάποια στιγμή το οπτικό πεδίο του Μαρτίνες, αν κατάλαβα και εγώ καλά από τα replay που είδα. Οπότε το 1-0 παραμένει. Ξαναβλέπουμε το replay, είναι ο ναι βέβαια, είναι ο Χάβερτς εκεί ακάλυπτος και ο Κόνσα. Τέλος πάντων, 1-0, αυτή είναι η ουσία, στο 13ο λεπτό οι μπλε του Λονδίνου παραμένουν μπροστά στο σκορ.

Ας επαναλάβω κι εγώ, διαβάζοντας και από το sportpavlofm.gr, μπορείτε να τις ξαναδείτε και εσείς αν δεν προλάβατε τον Αντώνη Σαριδάκη για τις ενδεκάδες στο Όφι Κηφισιά. Χριστογιώργος Κοστούλας, Σεπούγκουρας, Νικολάου Ντίκμαν, Αθανασίου Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Τιαγκονούς, Φούντας και Κόντρο. Για τους κριτικούς, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμποά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγνε, Ζέρσον, Σόουζα, Πομπό, Αντώνησε και Σαγάλ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, που την προσεχή Πέμπτη έχει και την νέα πολύ δυνατή αναμέτρηση για εκείνη με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.

Να πω πως είναι πραγματικά απορίας άξιο πως άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του αθλητισμού και βρίσκεται σε ομάδα ανεξάρτητα από το άθλημα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο έκανε μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ηλυσιακού, όπως διαβάζω και στο sportpalo.gr. Απομακρύνθηκε από την ομάδα, από τον Ηλυσιακό, για προσβλητικό σχόλιο κατά του Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης, ο οποίος το παλικάρι ήταν στη φάση με τον Ελκαμπή, όπου ο φόρ του Ολυμπιακού αποκόμισε τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Σιαμπάνης προφανώς δεν είχε καμία πρόθεση να τραυματίσει τον αντιπαλό του. Κατευθείαν, όσοι είδατε και τα βίντεο, έκρυβε το πρόσωπό του, δάκρυσε, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη, και βλέποντας και τον αντιπαλό του να σφαδάζει, μάλιστα του έστειλε και ένα μήνυμα μέσω social media αργά το βράδυ. Είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στον αθλητισμό, και μιλάω για το μέλος τεχνικού επιτελείου της ομάδας μπάσκετ, ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηλυσιακού, μπορεί να προβεί σε ένα προσβλητικό σχόλιο για μια τέτοια φάση, για έναν αθλητή ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και εκείνους, στην ομάδα στην οποία ανήκε, θα χρησιμοποιήσω παρελθοντικό χρόνο, για τον εν λόγω κύριο. Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τις αρχές και τις αξίες του συλλόγου, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανοχή σε προσβολές και ιδιότητες και έλλειψη σεβασμού απέναντι σε αθλητές και ανθρώπους του αθλητισμού. Ήταν εν μέρη η τοποθέτηση της ομάδας του Ηλυσιακού, που απομάκρυνε τον συγκεκριμένο άνθρωπο από το κλαμπ.

Και αυτό που συνέβη τώρα με τον Ηλυσιακό είναι απλά ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε, γιατί γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις είχαν μια ποικιλία χθες το απογευματόβραδο μετά το περιστατικό. Πρέπει να καταλάβουμε πως οι αθλητές σε καμία, μα καμία, μα καμία περίπτωση δεν έχουν καμία πρόθεση να προκαλέσουν τραυματισμό σε αντίπαλό τους, να τους στερήσουν αυτό με το οποίο βγάζουν το ψωμί τους, πόσο μάλλον να τους στερήσουν τη δράση και το να τους αφήσουν σε ένα κρεβάτι να κάνουν θεραπείες και ασκήσεις και να περιμένουν για να καλά-καλά να περπατήσουν κανονικά έπειτα από μερικούς μήνες και να επιστρέψουν στο γήπεδο έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχει κανένας καμία πρόθεση τραυματισμού και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν διάφορα σχόλια.

Λοιπόν, ένα δεκαλεπτάκι πριν από την πρώτη σέντρα στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της Τύχημαν Super League για σήμερα. Αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Πολύ πολύ γρήγορα μια ανακεφαλαίωση λίγο τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Arsenal Chelsea 0-1 με την Arsenal να ψάχνει γκολ ισοφάρισης. Το πέτυχε, αλλά υπήρχε offside και δεν μέτρησε ποτέ από τον Καλαφιόρη. Οπότε η Chelsea προηγείται 1-0. Η Anzer μόλις τώρα μειώνει σε 1-2 κόντρα στη Ρεν στη Γαλλία. Η Άιντραχτ παραμένει 1-0 μπροστά απέναντι στην Augsburg για την Bundesliga. Το 0-3 επίσης παραμένει για την Μπαρσελόνα από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου κόντρα στην Βαλένθια. Στο 69 βρισκόμαστε σε αυτό το παιχνίδι για τη Λα Λίγκα. Πλέον η Φορτούνα Σιτάντ έχει φτάσει στο 2-0 απέναντι στην Τενχάχ για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. 48 λεπτό εκεί η αναμέτρηση, πριν από λίγο δηλαδή ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο.

Να υπενθυμίσω εγώ και για τους πιο μπασκετικούς πως υπάρχει και ο μεγάλος τελικός του Crete International Basketball Tournament 2026, το φιλικό τουρνουά προετοιμασίας, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός στις 8.30 αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός είχε αφήσει εκτός αυτού του τελικού την Φενέρμπαχτσε. Ο Ερυθρός είχε επικρατήσει τη Σαρμάνι Μιλάνο. Ο Νίκος Ζέρβας εννοείται θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Μπορείτε να δείτε και το πώς θα παρουσιαστούν οι Πειραιώτες. Με Μοντέρο και Μιλουτίνοφ, Ολυμπιακός κοντά στον Ερυθρό. Ξανά εκτός ο Βεζένκοφ για την ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Ο Μοντέρο, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του πλέον με την ερυθρόλευκη φανέλα. Νέα προσθήκη στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν αγωνίστηκε πριν από δύο μέρες κοντά στους Τούρκους, κοντά στην Φενέρμπαχτσε, θα είναι παρόν και θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Εκτός έμεινε ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ. Εγώ να σας υπενθυμίσω απλά πως μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, θα ληφθεί η οριστική απόφαση από πλευράς EuroLeague για το Super Cup, για το αν θα διεξαχθεί τελικά στο Ντουμπάι ή αν θα πάρει αναβολή και θα αρχίσει αυτός ο θεσμός, όπως θέλουν να τον κάνουν, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, από την επόμενη χρονιά. Οπότε είμαστε σε αναμονή και αυτής της απόφασης από τη EuroLeague.

Παραλίγο να φτιάξει γκολ για την Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Πάτησε περιοχή από αριστερά, άφησε στον Χάβερτς η δική του πάσα του Γερμανού. Η τελική πάσα δεν ήταν πολύ καλή. Η τακουνιά για τον Έντεγκαρντ. Πάντως ο Χρήστος Τζόλης έγινε απειλητικός για τα καρέ του Μαρτίνες. Τώρα μια κάθετη του Πάλμερ για τον Ζωάο Πέδρο. Περνάει από τα πόδια του Βραζιλιάνου. Out στο 23, παραμένει το 1-0 για τους μπλε στο ντέρμπι του Λονδίνου.

Σε πολύ πολύ λίγο πλέον θα κάνουμε και νέα σύνδεση με το Περιστέρι για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ατρομήτου με, με την Καλαμάτα, με τους Μεσίνιους, οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Στίχημαν Super League μετά την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος θα είναι εκεί να περιγράψει το παιχνίδι. Μέχρι να το κάνουμε εμείς αυτό, 1-1 η Arsenal με τον Kai Havertz, με ένα χαμηλό αριστερό σουτ στην κλειστή γωνία του Μαρτίνες. Ούτε τώρα clean sheet, ούτε τώρα μηδέν παθητικό από τον Αργεντινό. Για το μηδέν παθητικό έχει μετακομίσει στην Chelsea. Έχει αποτύχει να το καταφέρει στα πρώτα του δύο παιχνίδια. 1-1 λοιπόν στο 24ο λεπτό για την Arsenal που έψαχνε το goal. Έγινε πιο απειλητική κατευθείαν μετά το 1-0 από την Chelsea και δικαιώθηκε στα μισά περίπου του πρώτου μηχρόνου

0: Λοιπόν, λιγάκι πριν από τις 7, 4 λεπτά πριν από τις 7, ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω για το προηγούμενο 2ωρο. Είχα στην πολύτιμη βοήθεια και την παρέα του Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Είχα αρχικά τον Έρχο Κυριαζόπουλο και έπειτα τον Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είχα τον Κώστα Ζαγέρη στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί ένα πολύ πολύ μικρό break και η Game Zone από τις 7 η ώρα μέχρι και τις 12 με περιγραφές από Ατρόμητο, Καλαμάτα, Όφη, Κηφισιά, Λεβαδιακό, Πανετολικό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Ράλη να συντονίζει εδώ από το στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας και με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια στην ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, Big Win Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η Game Zone της Κυριακής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά μάτς να δούμε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το παιχνίδι στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή Στέφανου Χωριανόπουλου. Γεια σου, Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε την έναρξη του αγώνα. Έχουν βγει οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Επενδύσω πολύ γρήγορα τις ενδεκάδες για τους γηπεδούχους που θυσιώδουν κατά τα δοκάρια. Λίρα την Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ούρονεν η τετράδα της άμυνας. Καραμάνης, Μούτσο Αμίτο, Δήμος Τχαφ. Νούνιες σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Τσιλούλης, Τζοβάρας και Τσούμπερ είναι η τριάδα μπροστά, θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, είχαμε την έναρξη του αγώνα και για την Καλαμάτα 4-3-3 από τον Παναγιώτη Χρυστοφιλέα, Γκέλιος κατά τα δοκάρια, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο τετράδα στην άμυνα. Μεξί, η Καλαμάτα έκλωσε ψηλά την μπάλα, έχετε πολύ γρήγορα να διορθώσει ο Σταυρόπουλος. Συνεχίζουμε την δεκάδα της Καλαμάτας, ο Πινέιρο μπροστά από τα στόπερ, Κατάλντι, Χάμζα, εσωτερική Χαφ, αριστερά ο Μορέιρα, δεξιά ο Μπονέτο και ο Μπολίβαρ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Στρούγκης τώρα βγαίνει πρώτος στην μπάλα, θα παραχωρήσει πλάγιο, πήγε πολύ δυνατά πάνω το Τζοβάρας. Παίζεται, λέει ο διαιτητής Κουκούλας. Στο βάρι είναι Γιάννης Παπαδόπουλος, τώρα μέσα στην περιοχή ο Τσιλούλης από τα αριστερά. Συνεχόμενες τρίπλες, δεν θα καταφέρει να περάσει, θα δώσει τον Ούρονεν, εκείνος θα χτυπήσει την μπάλα για τον Τζοβάρα. Μια σέντρα από τα αριστερά στην καρδιά της άμυνας, εκεί που είναι ο Τσούπερ, κεφαλιά. Η πρώτη από τον Τσούπερ, η δεύτερη από τον Χάμζα, θα απομακρύνει. Στεναχωροπούν ο Ούρονεν, θα επαναφέρει την μπάλα, ο Στρούγκης πολύ δυνατά, Μουτσαμί, ένα σουτ, τρομερό γκολ για τον Ατρόμητο. Μόλις το πρώτο λεπτό, ο Μουτσαμί ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο. Καταπληκτικό γκολ, πλανέ έξω από την περιοχή, από το ύψος του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής, ο Μουτσαμί και σε ένα ξερό σουτ, τρομερό τέρμα από τον μέσο του Ατρόμητου. Τι καλύτερο ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Πραγματικά ένα φοβερό γκολ από τον μέσο του Ατρόμητου, ο οποίος ήταν και στο Μουντιάλ. Φοβερό ξερό σουτ. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Τζούπερ, δεν κατάφερε να απομακρύνει η άμυνα της Καλαμάτας σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί ήταν ο Μουτσαμί στα όρια της περιοχής, έπιασε αυτό το φοβερό, πολύ δυνατό αριστερό σουτ. Ο Γκέλιος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, η μπάλα κατέληξε στη δεξιά του γωνιά με πάρα πολύ δύναμη. Ανίποτες να αντιδράσει ο Γκέλιος. 1-0 πολύ γρήγορα Ατρόμητος. Το ιδανικότερο ξεκίνημα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, τις δύο πρώτες αγωνιστικές, κόντρα στο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και κόντρα στον ΠΑΟΚ, εδώ πέρα στο Περιστέρι. Υπενθυμίζω είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, με τον γκολ του Νούνιες. Τώρα ένας άλλος μέσος, ο Μουτσαμί ανοίγει το σκορ για τους Περιστεριώτες. Τώρα Καλαμάτα, ο Μορέιρα έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει την μπάλα, θα κάνει όμως το λάθος. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν και περίπου 300 φίλοι της Καλαμάτας στο Περιστέρι, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν από την ώρα που μπήκαν στις κερκίδες. Πέρι τους χίλιους είναι οι φίλοι του Ατρομήτου στο σημερινό παιχνίδι. Ο Τσούπερ τώρα τα δεξιά συνεργάζεται ωραία με τον Νούνιες, ο Τσιλούλης δεν μπορεί να κάνει την πάσα, θα διώξει ο Στρούγκης. Μουτσαμί στο χώρο του κέντρου, θα κάνει το λάθος, ο Χάμζα θα ψάξει με πολύ ωραία παλιά το Μορέιρα. Μορέιρα βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά, το κυνηγάει ο Μίτογλου, το τάγνι του Μίτογλου, πέφτει στο έδαφος ο Μορέιρα, παίζεται λέει ο Κουκούλας, το γύρισμα το Μορέιρα, η μπάλα θα περάσει από όλους, θα καταλήξει πλάγιο. Πολύ ωραία και γρήγορα την επίδεση από την Καλαμάτα, με το Χάμζα να βρίσκει το Μορέιρα στην πλάτη της άμυνας, εκείνος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα, ωστόσο δεν πρόλαβε Μπολίβαρ να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Να που η Καλαμάτα προσπάθησε να απαντήσει, άμεσα δεν τα κατάφερε όμως. Και πάλι η Καλαμάτα στην επίδεση με τον Πινέιρο να παίζει για τον Χάμζα. Ο Μπολίβαρ έχει κατέβει για να πάρει μπάλα, θα κάνει το λάθος. Την αντεπίθεση τώρα φεύγει ο Ατρόμητος πολύ γρήγορα με τον Τζιλούλη. Ανεκκίνηση στην πλάτη της άμυνας ο Νούνιες, ζητάει την μπάλα. Ο Τζιλούλης πήγε να κάνει μια τρίβλα πρώτα. Κόπηκε. Προκατάλτη για τον Μπολίβαρ, ωραία. Εκείνος θα γυρίσει πίσω στο Ροντρίγκες. Γυρνά από τα αριστερά ο στόπερ της Καλαμάτας. Έχει πάρει πολλά μέτρα. Το γήπεδο ο Ροντρίγκες θα κάνει την κάθετη με προβλησμό τον Αλόνσο. Την υπρόδο στην μπάλα ο Σταυρόπουλος και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου, πάνω να το τελέσει σιγά σιγά ο Αλόνσο. Είναι διαθέσιμος ο Κατάλντι δίπλα του. Θα κάνει τη σέντρα τώρα ο Κατάλντι σε ένα χώρο που ο Μίτογλου ψηλότερα από όλους θα πάρει τη κεφαλιά και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Στρούγκης. Ο Στρούγκης παίζει κάθετα για τον Μπονέτο, Μπονέτο δεξιά. Με τον Καλουτσικίδη, σε τον Καλουτσικίδη, ο Μπολίβαρ μέσα στην περιοχή και θα κατεβάσει, είναι σε θέση offside όμως. Τέταρτο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-0 από το υπέροχο τέρμα του Μουτσαμί από το πρώτο λεπτό. Πάει σιγά σιγά να εκτελέσει τώρα ο Χουτεσιώτης αυτό το offside, τοποθετεί τους συμπαίκτες του. αριστερά ο Μίτογλου, δεξιά ο Σταυρόπουλος. Στο Μίτογλου θα πάει μπάλα, πάει να τον πιέσει ο Χάμζα. Ο Μίτογλου θα παίξει κάθετα για τον Τσιλούλη, εκείνο στον Ούρονεν. Ωραία συνεργασία εδώ με την μπάλα να φτάνει στον Νούνιες. Έχει περάσει όμως την πλάγια γραμμή, όπως λέει ο πρώτος βοηθός. Πλάγιο για την Καλαμάτα στον χώρο του κέντρου. Ο Χάμζα θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Θα κοπεί εκ νέου πλάγιο για την Καλαμάτα. Πιο κοντά αυτή τη φορά στην περιοχή του Ατρομήτου.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γκολ με το καλημέρα στο Περιστέρι. Αυτό το υπέροχο σου, το Μουτουσαμί, ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο που προηγείται 1-0 της Καλαμάτα στο 5ο λεπτό. Θυμίζω 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και 9.30 το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Στοίχημαν Super League, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Βαλένθια Μπαρτσελώνα την ίδια στιγμή στο 85 μέσα σε κλίμα οργής στο Μεστάγια για Κορμπεράν και δίκηση 0-5. Επίσης να σας πω το Λονδρέζικο ντέρμπι στο 1-1 στο 35ο λεπτό Arsenal Chelsea και στη Γερμανία Eintracht Augsburg 1-0. Επιστρέφουμε στο Στέφανο Χουριανόπουλο.
1: Ο Ατρόμητος τώρα σε μια προσπάθεια να βγει στην αντεπίδεση με τον Νούνιες να ψάχνει τον Τζιλούλη. Δεν λίγο πιο δυνατή η παλιά. Βγήκε πλάγιο out. Πάνω το τελέσει γρήγορα ο Στρούγκης. Να δώσει τον Ροντρίγκες. Κατεβαίνει χαμηλά να πάρει μπάλα ο Κατάλντι. Στο δικό του μισό. Η Καλαμάτα προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Ο Αλόνσο έρχεται εσωτερικά για να πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία. Θα παίξει για τον Πινέιρο. Πινέιρο 1-2 με τον Μπολίβαρ. Περνάει το κέντρο Καλαμάτα. Ο Μορέιρα αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα περνάει κατευθείαν πλάγιο out. Ο Καλτσουκίδης είχε ανέβει αρκετά. Ο Μορέιρα έπαιξε στην πλάτη του. Δεν πρόλαβε να προλάβει ο Έλληνας δεξιός μπακ την μπάλα. Σιγά σιγά πάει ο Ούρονεν να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Θα πούμε ότι στο γήπεδο είναι και ο Τομάς Μπενεντέτ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Προφανώς έχει έρθει για να δει τον Χάμζα, που ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Είναι και ο Λιατσικούρα στην Καλαμάτα. Είναι και ο Πνευμονίδης στον Ατρόμητο. Τώρα Ατρόμητο στην αντεπίδεση με τον Τζούμπερ να αφήνει πολύ ωραία στον Μουντέ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι του Μουντέ. Θα περάσει από όλους. Ο Τσιλούλης τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής από αριστερά. Θα κάνει το κοντρόλ, θα δώσει τον Τζοβάρα. Το νέα σέντρα από τον Τζοβάρα τα αριστερά αυτή τη φορά. Ο Αλόνσο θα απομακρύνει με το κεφάλι. Όχι καλά. Ο Μουντέ σε επαναφέρει πιο ψηλά από όλους ο Ροντρίγκες. Ένα σουτ του Μουντέ θα μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία ο Γκέλιος. Μια φάση παρόμοια με το γκολ του Ατρομήτου. Δεν κατάφερε η άμυνα της Καλαμάτας να διώξει. Πιστικά. Έλειωξε πάλι στο ύψος του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής. Ο Μουντές έκανε αυτή τη φορά το σουτ. Ήταν αδύναμο, μπλόκαρε ο Γκέλιος. Πολύ ωραία ανάπτυξη τώρα εδώ από την Καλαμάτα με τρεις πάσες. Πάει το πρέσβη του Ατρομήτου και βγάζει το Χάμζα κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου. Πολύ ωραία τρίπλα του Χάμζα. Θα περάσει το Μουτουσαμί. Θα ανοίξει δεξιά του για τον Κατάλντι. Ανεβαίνει κι άλλο ο Μπονέτο δεξιά. Ο Κατάλντι θα σουτάρει από αρκετά μακριά. Είχε την επιλογή του Μπονέτο στα δεξιά που ανέβαινε. Σουτάρει από αρκετά μακριά ο Κατάλντι. Βάλε αρκετά out. Είχε την επιλογή της πάσης στα δεξιά του. Ο μέσος της Καλαμάτας προτίμησε να σουτάρει. Πολύ καλός ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά παιχνιδιού στο Περιστέρι. Βοήθησε εννοείται και τον γκολ του Μουτουσαμί από το πρώτο λεπτό. Ο Χωτισιώτης παίξει δίπλα του στον Μίτογλου. Μίτογλου βαλάει την μπάλα για αρκετά μέτρα. Είναι διαθέσιμος ο Τζοβάρας που είχε έρθει χαμηλά. Εκείνος θα παίξει αριστερά στον Ρόνεν. Η μπάλα και πάλι πίσω στο Χωτισιώτη. Με ηρεμία προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Ατρόμητος. Δεν βιάζεται. Ο Τζούμπερ τώρα κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Ο Μουντές με την μπάλα στα πόδια θα ψάξει τον Τζούμπερ και θα το βρει. Τζούμπερ βάζει πλάτη τον Ροντρίγκες. Πολύ ωραία θα καλύψει την μπάλα, θα γυρίσει μέτωπο προς την ευθεία. Θα την κουβαλήσει για αρκετά μέτρα, δεν πέφτει με τίποτα. Τζούμπερ τα έχει βάλει με τρεις. Εν τέλει θα πέσει και θα πάρει το φάουλ από τον Κατάλντι. Μαρτυρίες εδώ από τον παίκτη της Καλαμάτας. Τζούμπερ παίζει γρήγορα για τον Τσιλούλη. Το 1-2. Ο Τζούμπερ πάλι με την μπάλα. Θα δώσει δεξιά στο Μουντέ. Σταυρόπουλος για τον Μουτσαμί. Μητογλου στο χώρο του κέντρου. Αφήσει για τον Μουτσαμί. Η αλλαγή παιχνιδιού για τον Λίρατζι. Είναι πιο δυνατή. Κατευθείαν ναό την μπάλα. Ναό το οποίο πάνε να το εκτελέσει ο Γκέλιος. Σιγά σιγά. Πιστεύουν τα στόχα της Καλαμάτας. Με build-up θα προσπαθήσει και πάλι η Καλαμάτα να βγει από το δικό της μισό. Το έχει καταφέρει άψογα μέχρι στιγμής. Έχει σπάσει δύο φορές το pressing του Ατρομήτου για να δούμε αν θα το καταφέρει και τώρα. Ο Αλόνσο θα παίξει για τον Μπολίβαρ. Έχει κατέβει χαμηλά. Πάλι Αλόνσο. Θα κοπεί τώρα τον Νούνιες. Θα κερδίσει και το φάουλ. Λίγο έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Θα ανατελέσει αυτό το φάουλ ο Αλόνσο. Αφήσει για τον Στρούγκη. Ο Ατρόμητος δεν πιέζει. Ψηλά τώρα. Περιμένει σε medium block. Ροντρίγκες, Αλόνσο τα αριστερά. Προσπαθεί εκείνος να κατευθύνει τον Κατάλδη. Ο Αλόνσο αφήνει στον Ροντρίγκες και πάει και πάλι εσωτερικά ο Αλόνσο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά να το κάνει αριστερός back της Καλαμάτας. Πηγαίνει εσωτερικά για να ανοίξει όλη την αριστερή πλευρά στον Μορέιρα και εκείνος θα παίξει στο 1-1 ενός με τον Λίρατζι. Ο Στρούγκης τώρα στο χώρο του κέντρου με την μπάλα. Είναι κοντά του Πινέιρο. Θα προτιμήσει εκείνος τον Χάμζα. Ο Στρούγκης και πάλι. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Καλουτσικίδη. Δεν θα το βρει όμως. Η μπάλα πλάγι ο για τον Ατρόμητο. Πάει να την καλέσει ο Ρονέν. Ψάχνει συμπαίκτη. Θα τον βρει στον Τζοβάρα και θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Τσούμπερ έχει εσωτερικά. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Η μπάλα θα περάσει τον Νούνιες. Τσούμπερ παίζει πολύ ωραία το 1-2 με τον Νούνιες. Τζοβάρα συνεχόμενα 1-2 τους παίκτες του Ατρόμητου. Πολύ ωραία. Θα ξεμαρκαριστούν. Ο Τσούμπερ σε ελεύθερο ρόλο. Φεύγει από τα δεξιά. Έρχεται εσωτερικά. Πηγαίνει αριστερά. Γενικότερα γίνεται διαθέσιμο για τους συμπαίκτες του. Τώρα λίρα της με χώρα από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Έρχεται με φόρα ο Τζοβάρα. Απομακρύνει ο Στρούγκης. Έφερε απομάκρυνση από τον Μπονέτο. Ο Μουτσαμί είναι εκεί για να κόψει με φάουλ, λέει ο Κουκούλας. Σταμάτησε την επίθεση της Καλαμάτας ο Μουτσαμί. Ο Στρούγκης πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα αφήσει τελικά την μπάλα στον Πινέιρο. Με πάσα και πάλι αυτό το φάουλ. Ο Πινέιρο ο οποίος πάει τώρα ανάμεσα από τα στόπερ για να πάρει την μπάλα. Θα δώσει αριστερά στο Ροντρίγκες. Θα να τον πιέσει ο Τσιλούλης. Ο Ροντρίγκες κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Θα δώσει αριστερά στο Μορέιρα. Εκείνος για τον Κατάλδη, με βαθιά παλιά ο Κατάλδη, σαν τον Αλόνσο, Σταυρόπουλος πρώτος στην μπάλα, ένα άτσαλο, μια άτσαλη απομάκρυνση, πλάγιο out για την Καλαμάτα, η οποία κάπως έτσι φτάνει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου, κερδίζει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλόνσο αυτό το πλάγιο, θα περάσει η μπάλα για τον Χάμζα, μες στην περιοχή ο Χάμζα, πολύ ωραίες τρίπλες, θα κάνει το γύρισμα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τζοβάρες και θα απομακρύνει, για να πατήσει 4 παίκτες της Καλαμάτας. Μέσα στην περιοχή, ωστόσο το γύρισμα του Χάμζα δεν είχε αποδέκτη, απομάκρυνε πριν γίνουν επικίνδυνοι οι παίκτες της Καλαμάτας ο Τζοβάρας και πάλι Καλαμάτα στο προσκήνιο. Λάθος πάσα από το Χάμζα, Τσιλούλης πάει να βγει στην κόντρα, δεν θα καταφέρει να περάσει το Ροντρίγκες και μάλιστα υπάρχει διπλή κόντρα. Το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα, η οποία παραμένει πέριξ της περιοχής στο τρομή του. Ο Αλόνσο με το πλάγιο θα παίξει του Μορέιρα, εκείνος ωραία στο Κατάλδη. Κατάλληλα ανάμεσα από τρεις θα κρατήσει την μπάλα, έρχεται να την πάρει ο Τσούμπερ. Πολύ καλό μάτσο από τον Τσούμπερ μέχρι τώρα. Λάθος όμως, εδώ πέρα το Λίρατζι. Ο Μορέιρα το γύρισμα. Θα κόψει, θα βγει πολύ γρήγορα και θα κόψει ο Σταυρόπουλος. Ο Μορέιρα πάτησε περιοχή από τα αριστερά. Ο Σταυρόπουλος κατάλαβε ότι πήγε να γίνει επικίνδυνος εκτός της Καλαμάτας. Βγήκε πολύ γρήγορα και τον έκοψε. Θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος, θα κερδίσει και το πλάγιο out. Τώρα ο Τσιλούλης. Πάει να το τελέσει σιγά σιγά ο Λίρατζης. Στο Φουλέας πάνε εδώ στην μπάλα. Ο διετής Κουκούλας έχει σηκώσει τα χέρια και μετράει αντίστοιχα για αυτή την εκτέλεση του πλαγίου. Εκτελέσει ο Λίρατζης. Ο Ροντρίγκες πρώτος στην μπάλα θα κόψει. Ο Αλόνσο θα ψάξει με βαθιά παλιά τον Μπολίβαρ. Πολύ δυνατά στη φάση ο Σταυρόπουλος. Θα κερδίσει την μονομαχία, θα κερδίσει και το πλάγιο από τον Μπολίβαρ. Πάνε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά και λίγο κάτω από το χώρο της μέσας γραμμής. Ο Λίρατζης. 13 λεπτό στο περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 από το τέρμα του Μουτουσαμί στο πρώτο λεπτό. Υπέροχο τέρμα. Καραμάνης με βαθιά παλιά θα ψάξει τον Νούνιες στην πλάτη της άμυνας και διαβάζει τη φάση ο Γέλιος. Βγαίνει στα όρια της περιοχής του και μπλοκάρει. Ανοίγει δεξιά ο Στρούγκης για να πάρει την μπάλα. Κατεβαίνει και πάλι ο Πινέιρο ανάμεσα τα στόπερ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Καλαμάτας. Ο Στρούγκης δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Εκείνος για τον Μπονέτο. Ο Μπονέτο προσπαθεί να γυρίσει με το προς την εστία. Δεν θα τα καταφέρει. Το κλείνει πολύ καλά ο Μουτουσαμί. Η πάσα του Μπονέτο πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ενώ η Καλαμάτα καταφέρνει. Και φτάνει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να γίνει τόσο απειλητική και να φτάσει σε ευκαιρία για να μπορεί να βάλει την μπάλα στην περιοχή του Κοτεσιώτη. Η τελική επιλογή είναι αυτή η οποία χαλάει συνολικά τη φάση για τους φιλοξενούμενους. Ακόμα ένα κερδισμένο πλάγιο από τον Ούρονεν. Στη γραμμή του κέντρου πάει να τεκτελέσει. Ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου. Είναι κοντά του Μουτουσαμί, πηγαίνει και ο Τσούμπερ. Ούρονεν και πάλι για τον Τσούμπερ που έχει τώρα αριστερά. Τσούμπερ σε ένα πολύ ελεύθερο ρόλο όπως είπαμε. Ψάχνει ο Ούρονεν τώρα τον Τσιλούλη. Η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ γιατί θα παρέμβει ο Ροντρίγκες, ο Μορέιρο τώρα. Ο Τσούμπερ πρώτος στην μπάλα θα κερδίσει το φάουλ το Μορέιρο ο Τσούμπερ. Ο Τσαμί πάει να τεκτελέσει γρήγορα για τον Νούνιες. Εκείνος πάει να περάσει τον Πινέιρο, κρατά την κατοχή. Θα γυρίσει πίσω στον Ούρονεν και πάλι την αρχή επίδυση στο τρομή του. Με τον Ούρονεν να αφήνει στον Καραμάνι, ποιος είναι αυτός από τα δύο χαφ που έρχεται συχνά για να πάρει μπάλα. Σταυρόπουλος βλέπει το ανέβασμα του Λίρατζη και του μοιράζει την μπάλα από τα δεξιά. Ο Λίρατζη στο ύψος της μεγάλης περιοχής θα περάσει το Μορέιρα, θα κερδίσει το φάουλ κοντά στο κόρνερ. Αυτό το φάουλ τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ωραία ενέργεια του Λίρατζη, ο οποίος κατάλαβε ότι ο Μορέιρα πήγε να πέσει με δύναμη πάνω του, άνοιξε την μπάλα και κέρδισε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Ούρονεν, αριστεροπόδαρος Ούρονεν. Ο Κουκούλας χτύνει το τείχος, όλη καλαμάτα μέσα στην περιοχή της. Τώρα είναι ο Μορέιρα αυτός που βγαίνει εκτός, βγαίνει και ο Μπονέτο, τα δύο εξτρέμ της καλαμάτας είναι εκτός περιοχής. Στην προσπάθεια τους να βγάλουν κάποια αντεπίδεση, καλαμάτα η οποία έχει δεχθεί ήδη 5 τέρματα στη σεζόν από στιμένες βάλες, είναι η μεγάλη της αδυναμία μέχρι στιγμής. Ο Ούρονεν θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ στο δεύτερο δοκάριο. Τσούπερ, η πρώτη κεφαλιά απομακρύνει ο Στρούγκης. Ωραία εκτέλεση του Ούρονεν στο δεύτερο δοκάρι, σε ένα χώρο που ήταν ο Τσούπερ ολομόναχος. Εκείνος έκανε την κεφαλιά γύρισμα, ωστόσο ο Στρούγκης πρόλαβε τους πάντες και απομάκρυνε. Μπάλα και πάλι για τον Ατρόμητο. Ο Νούνιες τώρα γυρνάει αρκετά μέτρα πίσω για να πάρει την μπάλα από μια κακή πάσα του Καραμάνι.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έχουμε συμπληρώσει ένα τέταρτο στο Περιστέρι και κάτι ψηλά. Ατρόμητος Καλαμάτα στο 1-0. Σε λιγάκι θα πάμε ξανά στο Παγκρίτιο, στον Αντώνη Σαριδάκη για το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά που ξεκινάει 7.30. Είπαμε, 4 μάτς σήμερα. Έχει και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι έχουμε μπάσκετ αυτή την ώρα, το τουρνουά στην Κρήτη. Ο μικρός τελικός Μιλάνο Φενέρμπαχτσέ τελειώνει, τρίτη περίοδος είναι 57-56. Και φυσικά έχουμε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8.30. Ο μεγάλος τελικός, θα έχουμε φυσικά ενημέρωση και για αυτό το παιχνίδι. Το Λονδρέζικο ντέρμπι είναι πάντα στο 1-1, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Όχι, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
1: 17ο λεπτό, με τον Κέλιο σιγά σιγά να πάει να κλέσει ένα out. Μακρινή πάσα του με το Σαμί. Δεν κατάφερε να βρει τον Τζιλούλη. Την παραπέρασε κατευθείαν out. Ο Ροντρίγκες θα αφήσει αριστερά στον Αλόνσο. Εκείνος με βαθιά παλιά ψάχνει τον Χάμζα. Εκείνος με το στήθος πάει να παίξει τον Μορέιρα. Θα κλέψει ο Λίρατζης. Τώρα ο Τρόμητος γρήγορα στην επίθεση με τον Σαμί. Να δίνει στον Νούνιες. Εσωτερικά ο Νούνιες θα ανοίξει δεξιά για τον Τζούμπερ. Τζούμπερ πάει στο ενασμέναν. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το σουτ θα κοντράρει η μπάλα πάνω στον Πινέιρο. Συνέκλεινε ο Τζούμπερ από τα δεξιά. Σούταρα με το αριστερό. Από τα όρια της περιοχής η μπάλα πάνω στον Πινέιρο. Πλάγια τώρα για τον Ατρόμητο. Θα εκτελέσει ο Λίρατζης. Παίζει το 1-2 με τον Τζούμπερ. Και πάλι ο Τζούμπερ. Είναι πολλές πρωτοβουλίες ο πρωινός της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ωραία ενέργεια του Τζούμπερ. Σέντρα τώρα του Λίρατζη. Μακρύνει ο Πινέιρο. Δεύτερη απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Κατάλντι. Προσπάθεια τώρα του Μπολίβα να βγει στην αντεπίθεση. Ο Σταυρόπουλος θα κόψει, θα σουτάρει από πολύ μακριά. Τα 30 μέτρα σουτάρει ο Σταυρόπουλος. Ωστόσο η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα out. Και πάλι πάει να το εκτελέσει αυτό το out ο Γκέλιος. Σιγά σιγά έχονται τα δύο στόπερ της Καλαμάτας δίπλα του. Θα παίξει αυτή τη φορά από τα δεξιά.
0: Να πω πολύ γρήγορα τελικό. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5 και όπως αναμενόταν, βγήκαν τα μαντήλια στο Μεστάγια για τον Κορμπεράν. Και όχι μόνο πιθανότατα, ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση και για τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, αλλά και για τη διοίκηση της Βαλένθια, η οποία επιδεινώνεται όλη αυτή η μουρμούρα μετά την πολύ βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα. Συνεχίζει, Στέφανε.
1: Καλώς ήρθες τώρα σε ένα πλάγιο. Αλλαγή παιχνιδιά από τον Μπονέτο με προορισμό τον Μορέιρα. Εκείνος θα βάλει ωραία το σώμα του. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα του, έχει λίγο το κοντρόλ. Ο Λίρατζης θα κλέψει, θα γυρίσει πίσω στον Χουτεσιώτη. Ανεβαίνει γρήγορα η Καλαμάτα για να πιέσει. Ο Χουτεσιώτης με βολέ θα ψάξει τον Νούνιες. Νούνιες και Ροντρίγκες είναι ένα αέρα μονομαχία. Άδικη αυτή η μονομαχία. Ο Ροντρίγκες πολύ εύκολα θα πάρει την κεφαλιά. Στη δεύτερη μπάλα όμως την πήρε ο Καραμάνης. Κατέβασε και η μπάλα τώρα είναι για τον Ατρόμητο. Στο χώρο του κέντρου Ατρόμητος ο Τσούπερ και πάλι έχει κατέβει χαμηλά. Για να πάρει μπάλα, θα ανοίξει δεξιά στο Λίρατζη. Λίρατζης έχει μπροστά τον Αλόνσο. Για να πάει να τον περάσει, θα γυρίσει επίσης τον Νούνιες. Μουσαμί έρχεται και αυτός στη φάση. Τζοβάρας και πάλι Λίρατζης. Ο Τζοβάρας θα γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Σταυρόπουλο. Στο χώρο του κέντρου Σταυρόπουλος. Φτάσει τις επιλογές του, θα αφήσει δεξιά στον Καραμάνι. Έρχεται στη φάση κοντά ο Τσιλούλης. Ο Καραμάνι επιλέγει και πάλι τον Σταυρόπουλο. ηρεμία τώρα ο Ατρόμητος, χτίζει την επίθεσή του. Έχει κατέβει χαμηλά ο Καραμάνης για να βοηθήσει τους δύο στόπερ. Ο Σταυρόπουλος θα παίξει για τον Τζούπερ, ο Τζούπερ με τη μία στο Μουτσαμί και πάλι Σταυρόπουλος. Εκείνος θα παίξει για τον Καραμάνη, εκείνος έχει χώρο. Μπροστά του θα ψάξει με βαθιά παλιά την πλάτη της άμυνας του Τζιλούλη. Ωραίο κοντρόλ του Τζιλούλη, θα μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα, πάλι θα κοντράρει. Κόρνερ για τον Ατρόμητο, τη δεξιά πλευρά. Ωραία έσπασε εδώ το... την άμυνα της Καλαμάτος Ατρόμητος. Με κάθε το παιχνίδι, Σταυρόπουλος για τον Τζούμπερ. Ωραία παλιά μετέπειτα του Καραμάνη. Και κερδισμένο ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο, πάει να το εκτελέσει ο Ρονεν και πάλι τη δεξιά πλευρά. Αριστεροπόδαρος Ούρονεν, με εσωτερικά φάλτσα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έξι παίκτες του Ατρομήτου μέσα στην περιοχή και ένας έβδομος κοντά σε αυτήν, ο Μουτσαμί, ο οποίος βλέποντας τον Μορέιρα να φεύγει και να πηγαίνει μπροστά, γυρνάει πίσω για να το μαρκάρει. Ούρονεν σε αυτό το κόρνερ, στη δεξιά πλευρά. Στην καρδιά της άμυνας θα περάσει από όλους η μπάλα, θα απομακρύνει στο δεύτερο δοκάρι ο Μπολίβαρ. Αναφέρει την μπάλα ο Τσιλούλη σε ένα χώρο όμως που είναι ο Καλουτσικίδης και φεύγει πολύ γρήγορα στην επίθεση Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη. Κάθε στον Πονέτο. Την μπάλα θα απομακρύνει στο δεύτερο δοκάρι ο Μπολίβαρ. Αναφέρει την μπάλα ο Τσιλούλη σε ένα χώρο όμως που είναι ο Καλουτσικίδης και φεύγει πολύ γρήγορα στην επίθεση Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη.

0: ξανά Πινέιρο. Ανάμεσα πάντα προς το πέρα ο Πινέιρο. Έχει να πάρει την πρώτη μπάλα. Κατεβαίνει χαμηλά και ο Κατάλντι για να βοηθήσει. Ροντρίγκες, λάθος πάσα του Ροντρίγκες. Πολύ εύκολο λάθος εδώ για την Καλαμάτα. Καραμάνης θα κλέψει και θα περάσει και το χώρο της μεσαίας γραμμής. Κουβάλισε για αρκετά μέτρα την μπάλα ο Καραμάνης. Προσπάθεια του όμως να ζουβάλα που έκανε κίνηση. Δεν ήταν καλή. Κόπηκε. Και πάλι Καλαμάτα. Την μπάλα στα πόδια. Ηρεμία ζητάω στο Φιλέας. Και πάλι σε φάση ανάπτυξης. Η Καλαμάτα, ο Πινέιρο. Στον άξονα θα δώσει δεξιά στον Στρούγκη. Και είναι ακόμη πιο δεξιά στον Καλουτσικίδη. Θα έχει μπροστά τον Τζοβάρα, θα κάνει μια προσπίση, θα γυρίσει την μπάλα και πάλι πίσω στο Στρούγκη. Ο Πινέιρο ανάμεσα από τα στόπερ και πάλι. Ο Κατάλντι θα βοηθήσει. Αυτή τη φορά ο Μορέιρα έχει εσωτερικά και έχει πάρει την πλευρά ο Αλόνσο. Ωραία, θα περάσει κάθε την μπάλα ο Πινέιρο στον Κατάλντι. Τώρα η μπάλα λίγο πιο αριστερά στον Μορέιρα, εκείνο στην κάθετη για τον Αλόνσο. Στην γωνία της περιοχής από αριστερά ο Αλόνσο. Το γύρισμα. Ο Χάμζα τώρα θα κάνει το κοντρόλ. Ανοίξει δεξιά στον Μπονέτο. Μπονέτο το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης. Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, για την Καλαμάτα στο 22ο λεπτό. Με τον Μπονέτο. Πολύ ωραία ανάπτυξη από την Καλαμάτα. Ξεκίνησε από το δικό της μισό. Με τρεις πάσες μπήκε στην περιοχή του Ατρόμητου. Ο Μπονέτο έκανε το σουτ από τη δεξιά πλευρά, από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Μπλοκάρει σταθερά ο Χουτεσιώτης.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φάση για την Καλαμάτα πέρασε. Παραμένει το 1-0 για τον Ατρόμητο στο 23ο λεπτό. Ημίχρονο στο Λονδίνο Arsenal Chelsea 1-1. Ημίχρονο στην Φραγκφούρτη Eintracht Augsburg 1-0. Έχει ανοίξει το σκόρ σας όλο. Στην Πολώνια προηγείται 1-0 στο 23ο λεπτό και έχουμε γκολ και στα δύο κυπριακά. Νέα Σαλαμίνα, Εκλάρνακας 0-1 και από Έλα Ελεμεσού 1-0. Το μπάσκετ παραμένει η ντέρμπι. Ο μικρός τελικός Μιλάνο Φενέρ είναι 60 όλα και βαριά ήττα για τη Ρίο Άβε του κ. Σιλαϊδόπουλου και των υπολείπων Ελλήνων. 4-0 από τη Σάντα Κλάρα στις καθυστερήσεις είναι αυτό το παιχνίδι στην Πορτογαλία. Πάμε πάλι στο Περιστέρι.
0: Cooling break στο Περιστέρι. 20...
2: Ωραία. Στέφανε, πάρε τότε και εσύ μια ανάσα αφού έχουμε cooling break. Έχει πράγματι πολύ ζέστη. Εν τω μεταξύ το σκεφτόμουν και για τους ποδοσφαιριστές των ομάδων της Super League 2, γιατί τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ νωρίς. Τέλος πάντων. Είχαμε την πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας, θυμίζω χθες, και σήμερα συνεχίστηκε το πρόγραμμα. ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, ίδιο σκορ και στον Έστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και ο Πανιώνιος μπήκε με το δεξί νίκη 2-0 με δύο γκολ του μεγάλου γκολτζή της δεύτερης κατηγορίας Μάναλη. Δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, νίκη 2-0 για τους Κιανέριθρους και έχουμε παιχνίδια φυσικά και αύριο για την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτάκια πριν τη σέντρα στο Παγκρίτιο. Στην αναμέτρηση, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά. Στις 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο φυσικά έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Να πω επίσης στη Γαλλία στο 50 λεπτό, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, Αντζέρ Ρεν είναι στο 1-2. Πάει και αυτό. Και είπαμε τελικό στο Μεστάγια Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-5 με εκοφαντικές αποδοκιμασίες για όλους. Προπονητή, διοίκηση, παίκτες, για όλους. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Μπαρτσελώνα συνεχίζει το χαβά της εντυπωσιακή. Έχει το απόλυτο 4 στα 4 και έχει βάλει ήδη 17 γκολ. Παρακαλώ, η Βαλένθια τελευταία με μόλις έναν βαθμό. Πάμε ξανά στο Περιστέρι.
0: Ένα corner για τον Ατρόμητο, 25 λεπτό. Πιστέψαμε το cooling break. Ο Όρονεν είναι αυτός που πάει να εκτελέσει και αυτό το corner. Είτε από την αριστερή πλευρά, είτε από τη δεξιά. Ο Όρονεν είναι ο μόνιμος εκτελεστής των γηπεδούχων. Αρκετοί παίκτες του Ατρομήτου, 6 με στην περιοχή, ο Ρουνέν στην καρδιά της άμυνας, σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου, πρώτος στην μπάλα ο Στρούγης, θα απομακρύνει, σε ένα χώρο που είναι ο Νούνιες, θα γυρίσει πιο πίσω και το Λίραντζι. Ο Λίραντζι στον χώρο του κέντρου, θα να τον πιέσει τώρα ο Μπονέτο, αλλαγή παιχνιδιού από το Λίραντζι, σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου, προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει και πάλι στον Ρουνέν. Ο Ρουνέν, η σέντρα θα κοντράρει, θα περάσει από όλους, ο Ροντρίγκες θα απομακρύνει, υπάρχει φάουλ στη φάση, το έχει κάνει ο Μίτογλου, στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση. Στην περιοχή έκανε φάουλ στον Αλόνσο. Θα εκτελέσει το φάουλ τώρα ήρεμα ο Ροντρίγκες. Επανάληψη ζητάει ο Κουκούλας γιατί η μπάλα κινούταν όταν

0: Εκτέλεσε το φαουλ ο Ροντρίγκες, ο Γκέλιος τώρα. Είναι ψηλά στο κήπεδο ατρόμητος, χωρίς όμως να πιέζει με ένταση. Ο Ροντρίγκες τώρα θα μοιτάσει αριστερά στον Αλόνσο. Πάει τώρα να τον επιτηρήσει ο Τσούμπερ, Αλόνσο για τον Κατάλντι. Κινείς για τον Μορέιρα. Γίνει πολύ δυνατά ο Λίρατζης, θα του κλέψει την μπάλα, δεν θα προλάβει όμως ο Λίρατζης. Μπάλα πλάγια πέρασε για την Καλαμάτα. Για μαρτυρίες από τον Ντούσαν Κέρκες. Φωνάζει τον βοηθό ότι η μπάλα δεν είχε φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο τώρα ο Αλόνσο από τα αριστερά για την Καλαμάτα. 27ο λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 από το κόλπο του Τσουναμί. Στο πρώτο λεπτό. Ο Μπολίβαρ δεν μπορεί να κατεβάσει. Καταφέρει όμως να περάσει την πάσα στον Χάμζα. Ο Τσούπερ πηγαίνει δυνατά στη φάση και θα κλέψει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Μπολίβαρ. Σαν να είναι παντού ο Τσούπερ σήμερα. Τόσο δημιουργικά όσο και αμυντικά βοηθάει πάρα πολύ τον Ατρόμητο. Αποτελεί θα λέγαμε το σημαντικό κρίκο μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης. Κατεβαίνει αρκετές φορές χαμηλά να πάρει μπάλα. Ποτέ δεξιά, ποτέ αριστερά, ποτέ στον άξονα. Ο Μίτογλου τώρα στο κέντρο. Αφήσει αριστερά για τον Καραμάνη. Ο οποίος μόνιμα έρχεται να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ. Ουρονέν από τα αριστερά, από τα εξωτερικά για τον Μουτσαμί. Εκείνος τον Τζοβάρα. Καραμάνης τώρα. Πίσω στο Μουτσαμί. Ακόμη πιο πίσω στον Μίτογλου. Εκείνος παίζει για τον τέλο στόπερ, τον Σταυρόπουλο. Ψηγητή λίγο πιο δεξιά. Ο Μουτσαμί. Παίξει κάθε για τον Τσούπερ με ένα τυπηματάκι πάει να βρει τον Τσιλούλη. Πολύ δυνατά στη φάση ο Ροντρίγκες έχει καθαρίσει κάθε φάση που έχει έρθει στον αέρα. Σε μια φάση δεν είναι πλάκι όταν η μπάλα ήταν ψηλά. Η φάση του γκολ στο πρώτο λεπτό δεν απομακρύνει εκείνος. Απομακρύνει ο Αλόνσο σε ένα χώρο που ήταν ο Μουτσαμί. Τσούπερ τώρα πάει να περάσει την κάθε για τον Νούνιες. Πολύ δυνατά βγαίνει την μπάλα ο Στρούγκης και θα απομακρύνει. Ωστόσο η μπάλα είναι και πάλι για τον Ατρόμητο. Μουτσαμί στο χώρο του κέντρου. Παίξει αριστερά για τον Ουρονέν. Έχει έρθει κοντά του Τσούμπερ. Ουρονέν και πάλι για τον Μουτσαμί. Ο Μουτσαμί θα παίξει ωραία για τον Νούνιες. Νούνιες ανάμεσα στις γραμμές. Θα γυρίσει. Θα παίξει για τον Τσούμπερ. Θα αφήσει πολύ ωραία ο Τσούμπερ την μπάλα για τον Τζιλούλη. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Χάμζα να κόψει τον Τζιλούλη. Και στην ανταπίδηση τώρα η Καλαμάτα με τον Κατάλτη. Θα ψάξει με βαθιά παλιά τον Μορέιρα. Ο Λίρατζης. Θα κόψει ακόμη μια φορά την παλιά του Κατάλτη. Καλό μας και το Λίρατζη μέχρι στιγμής. Μουτσαμί θα δώσει δεξιά στον Τζιλούλη. Τζιλούλη θα παίξει μέσα. Για τον Νούνιες, ακόμα ένα-δύο από τους παίκτες στο τροπή του. Καραμάνης, η Σέντρα θα απομακρύνει με κεφαλιά ψαράκι ο Αλόνσο. Σε ένα χώρο όμως που είναι παίκτες στο τροπή του, βγαίνει πολύ δυνατά στην μπάλα. Θα κάνουν φάουλ. Αυτό σφυρίζει τώρα ο διευθυντής Κουκούλας. Φάνε με πάρα πολύ ένταση οι παίκτες στο τροπή του όταν χάνουν την μπάλα κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα σφυρίξε φάουλ ο Κουκούλας, γιατί κατά τη έκανε και ο Τσούμπερ για πολύ δυνατά πάνω στον Πινέιρο για να κλέψει την μπάλα με το που έχασε. Την κατοχή ο Ατρόμητος, τώρα για την Καλαμάτα, τώρα και πάλι την αρχή προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι. Πινέιρο θα μοιράζει δεξιά για το Στρούγκι. Θα να το πιέσει ο Νούνιες, ο Στρούγκι θα αφήσει για τον Πινέιρο. Εκεί προστάθηκε τον Κατάλντι ο Πινέιρο, αλλά είναι καλά κλεισμένος. Ο Στρούγκι τώρα θα περάσει το φόρο της μεσαίας γραμμής, θα παίξει κάθετα για τον Μπολίβαρ. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα στον Κατάλντι. Προσπάθησε εκείνος να βρει τον Μωρέιρα με βαθιά παλιά, έβαλε κόντρα. Καλουτσικίδης τώρα τα δεξιά. Για να μπει στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί που είναι ο Μωρέιρα. Κεφαλιά του Μωρέιρα αδύναμη στο κέντρο της εστίας. Δεν απειλήσε ουσιαστικά τον Χουτεσιώτη, ο οποίος μπλοκαρέ εύκολα. Ωστόσο ακόμη μια φορά η Καλαμάτα πάτησε την περιοχή με αρκετούς παίκτες. Ήταν τέσσερις παίκτες στην περιοχή του Ατρομήτου. Ο Μωρέιρα πήρε την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι μετά από αυτή τη θέση του Καλουτσικίδη. Ωστόσο δεν ήταν ικανή να απειλήσει τον Χουτεσιώτη, ο οποίος χωρίς πρόβλημα μπλοκαρέ. Στο 30 λεπτό βρισκόμαστε. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Καραμάνης τώρα με την μπάλα θα γυρίσει πίσω στο Χουτεσιώτη. Ανοίγουν τα δύο στόπερ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανοιχτή γραμμή πάντα με τον Στέφανο Χωριανόπουλο στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Μισή ώρα παιχνιδιού εκεί. Πάμε στο Παγκρίτη όμως, ξεκινάει σε δευτερόλεπτα και το Όφι Κηφισιά. Αντώνη Σαριδάκη στην παρέα μας. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το Παγκρίτη στάδιο, όλα έτοιμα για τη σέντρα λοιπόν της αναμέτρησης ανάμεσα στον Όφι και την Κηφισιά. Υπενθυμίζουμε εντάχει τις ενδεκάδες για την ομάδα του Όφι που παρατάσσεται με αρκετούς, με 7 αλλαγές σε σύγκριση με το παιχνίδι που έδωσε για το κύπελλο την προηγούμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟ, καθώς Αθανασίου, Ντίκμα Νικολάου, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Νούς και Φούντας επανέρχονται στο βασικό σχήμα. Τερματοφύλακας λοιπόν ο Χριστογιώργος, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας είναι η τριπλέτα της άμυνας στο 3-4-3 του Χρήστου Κόντου. Αθανασίου και Ντίκμαν στις δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Νους με το Φούντα στις πτέρυγες, ενώ τώρα έγινε η σέντρα την αριστερή και τη δεξιά πλευρά και προωθημένος ο Κόντρο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τους ασπρόμαυρους. Για την ομάδα της Κηφισιάς στο 4-2-3-1 του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Ραμίρες κάτω από τα γκολπόστ, Τιάγκο Μάνσο και Αμπάντα από την δεξιά και την αριστερή πτέρυγα αντίστοιχα στην άμυνα. Ο Αμπάντα που έχει περάσει και από τον Όφη, ο Ζολιμπουά με τον Ούγκο Σόουζα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί στόπερ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής Ρουκουνάκης και Γιάγνε, Ρουκουνάκης ένα περισσότερο ανασταλτικό ρόλο, Γιάγνε λίγο πιο μπροστά. Η εξτρέμ Ζέσον Σόουζα δεξιά και Αντώνης αριστερά αντίστοιχα, ελεύθερος ο Πόμπο και μπροστά ο Σαγάλ. Είπαμε ο Φώτιος Δάουλας είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από το Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, Δημητριάδης Καραγκιζόπουλος πρώτος και δεύτερος βοηθός αντίστοιχα από Σύνδεσμο Μακεδονίας και Ημαθίας. Ο κόσμος στο Παγκρίτιο Στάδιο που δεν είναι πολύς, είναι λιγοστός. Αυτό ίσως να έχει να κάνει, ήταν μια εβδομάδα αναστάτωση για τον Όφη λόγω των υποθέσεων Νους και Αποστολάκη για τους οποίους υπάρχει συμφωνία παραχώρησης στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο για τον Νους, το πότε θα εξαρτηθεί και από την πορεία του Όφη στο Europa League από το καλοκαίρι του 2027 για τον Γιάννη Αποστολάκη. Με τον Όφη λοιπόν να προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση, Όφη που ψάχνει για την δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, δεύτερη νίκη στο Παγκρίτιο και συνολικά πρώτη στην ιστορία του σε επίπεδο Super League, σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας απέναντι στην Κηφισιά που στις δύο επισκέψεις στο Παγκρίτιο έχει αποδράσει και τις δύο φορές με το διπλό. Και Άγου Μάνσο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να απορροφήσει το pressing του Όφη, ομάδα της Κηφισιάς, πρεσάρει ο Όφη μπροστά. Έγινε το λάθος εκεί, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει το σφύριγμα όμως από τον Φώτη Δάουλα, ο οποίος προσπαθεί από τα πρώτα λεπτά να πρεσάρει, να φέρει σε δύσκολη θέση και αυτό είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που προτάσει ο Όφη του Χρήστου Πόντι εδώ και περίπου ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που Χρήστος Πόντις, που εννοείται ότι είναι το πρόσωπο, παραμένει το πρόσωπο όχι μόνο της χρονιάς, έχει εξασφαλίσει, έχει κατοχυρώσει ισοβίως και αενάως την ιστεροφημία του στην κριτική ομάδα, στον πάγκο της, με τις συγκρίσεις να τον φέρνουν αντιμέτωπο ακόμα και με τον αείμνηστο τον Ευγένιο Γκέραρντ. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ωραία έκοψε για λογαριασμό της Κηφισιάς που προσπαθεί τώρα με τον Αντώνη. Σε δεν πέρασε η μπάλα ο Ντίκμαν, ο οποίος έκοψε και προσπαθεί να βγάλει για τον Κόντρο. Νέα προσπάθεια και πάλι από την ομάδα της Κηφισιάς, έκοψε στο χώρο της με άμυνας ο Ζολιμπουά. Προσπάθεια ανάπτυξης από την δεξιά πλευρά. Θα βγει η σέντρα. Είναι μέσα στην περιοχή ο Σαγάλ. Θα γίνει η προβολή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Έχει βρει όμως ποδοσφαιριστή του Όφη και έχουμε κέρδος στο corner για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πρώτο στο παιχνίδι, ενώ βρισκόμαστε στο τρίτο, πάμε για το τέταρτο λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει το τρίτο και πάμε για το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Corner λοιπόν για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Ζέρσον Σόουζα να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Σχετικές προωθήσεις στην περιοχή, έχει μαζευτεί πίσω ο Όφη πλασαριστά. Τώρα θα γίνει η μεταβίβαση μες στην περιοχή. Κεφαλιά ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα μπλοκάρει. Υπάρχει και το σφύριγμα, κεφαλιά που έγινε από τον Αμπάντα. Υπάρχει σφύριγμα όμως από τον Δάουλα πιο πριν, έχει καταλογίσει επιθετικό φάουλ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πρώτα λεπτά στο Παγκρίτι, Όφη και Κηφισιάς στο 0-0. Παιδιά, μια χαρά είναι ο Μάνος. Έχει ένα θεματάκι υγείας. Θα επιστρέψει δυναμικά. Μην ανησυχείτε. Επειδή με ρωτάτε για τον Μάνο Σουριά. Λοιπόν, πάμε στο Περιστέρι να δούμε πώς κυλάει η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την Καλαμάτα. Αφού σας πω ότι η Augsburg με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προηγείται μέσα στη Φραγκφούρτη της Άιντραχτ 2-1. Στέφανος Χωριανόπουλος.
0: 34 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 από τον κόλ του Μουτουσαμί στο πρώτο λεπτό. Ο Ατρόμητος τώρα έχει κατασταθεί στο μισό της Καλαμάτας, κυκλοφορεί την μπάλα με υπομονή και ασφάλεια, δεν παίρνει πάρα πολλά ρίσκα με κάθε τις πάσες και παιχνίδι σε κλειστό χώρο. Ο Λίραντης τώρα με το πλάγιο τα δεξιά, θα χάσει την μπάλα ο Τσούμπερ, ο Μωρέιρα πάνε πίσω στην επίθεση, ο Μουτουσαμί θα κόψει ωραία ο Νούνιες τώρα, θα κοπεί ο Αντοπινέιρο, την μπάλα πίσω στο Ροντρίγκες, ο Ροντρίγκες κοιτάει τις διαθέσιμες επιλογές, κρατάει την μπάλα, πάνε να τον πιέσει ο Νούνιες. Ο Ροντρίγκες θα γυρίσει πίσω στο γέλιο, εκείνος θα απομακρύνει σε έναν χώρο που είναι μόνο ο Λίραντης. Ο Λίραντης θα πάρει την κεφαλιά, ο Πινέιρο είναι εκεί για δεύτερη μπάλα, θα μοιράσει τον Πολίβαρ που έχει κατέβει χαμηλά. Εκείνος θα κερδίσει το φάουλ από τον Λίραντζη. Ένα φάουλ πάνε να το τελέσει σιγά σιγά ο Αλόνσο, ο αριστερός μπακ της Καλαμάτας. Θα μοιράσει δεξιά για τον Στρούγκη. Ο Στρούγκης έχει διαθέσιμα μέτρα μπροστά του, θα παίξει δεξιά για τον Μπονέτο, έχει κατέβει χαμηλά ο Μπονέτο, έχει πάρει την πλευρά ο Καλουτσικίδης. Ο Στρούγκης τώρα καθυστερεί και θα χάσει την μπάλα από τον Τζιλούλη. Πάει πολύ γρήγορα για να κόψει ο Μπονέτο. Φάουλ και τον Ατρόμητο σε αρκετά καλό σημείο. Και κίτρινη κάρτα στον Στρούγκη, ο οποίος καθυστέρησε αρκετά.
2: Στέφανε, βάλε μία άνω τελεία. Να πω ότι η Κηφισιά έχει δημιουργήσει δύο καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ στο Παγκρίτιο. Θα πάμε εκεί σε δευτερόλεπτα. Να σας μεταφέρω μια είδηση. Δεν μπορώ τώρα να τη διαβάσω ολόκληρη γιατί είναι μεγάλη. Μπείτε στο site του Big Wings for FM για περισσότερα. Υπάρχει μια θέση του αθλητικού διευθυντή της Servette, John Williams, για την υπόθεση Κουτέσα, ο οποίος μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του έχει πει: περιμένουμε απάντηση. Δεν έχω την εντύπωση ότι μας σέβεται η ΑΕΚ. Έχει πει ο John Williams και λέει ότι τροποποιήσαμε τους όρους διαπραγμάτευσης γιατί προέκυψε ένα μικρό ζήτημα στα ιατρικά του παίκτη. Έχουμε συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ, μπλα μπλα μπλα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας που είχαμε διαπραγματευτεί. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από πλευράς Ένωσης για μια υπόθεση που κρατάει αρκετές μέρες. 9 Σεπτεμβρίου κλείνουν οι μεταγραφές, θυμίζω, στην Ελβετία. Λοιπόν, πάμε βασικά για ένα στημένο στο Περιστέρι.
0: 38 λεπτό θα εκτελέσει ο Όρνεν μετά από διπλή κόντρα. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ για τον Ατρόμητο. Σιγά σιγά πάει να εκτελέσει και αυτό ο Όρνεν από την αριστερή πλευρά. Ήταν χαμηλή εκτέλεση του Ρόμεν, στην προσπάθεια του να απομακρύνει ο Ροντρίγκες, η μπάλα βρήκε στον Τσούπερ, ξανά στον Ροντρίγκες. Έχουμε κόρνερ τώρα για τον Ατρόμητο, από τα αριστερά 21 το λεπτό, ο Ρόμεν πάει να την εκτελέσει. 7 παίκτες στο Ατρόμητο, για πρώτη φορά τόσο πολύ μέσα στην περιοχή. Ο Ρόμεν εισέδρα στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει ο Ροντρίγκες, ένα χώρο που είναι ο Νούνιες, εκείνος το στάρει ψηλά η μπάλα out. Αλλά ακόμη μια φορά η δεύτερη μπάλα μετά από απομάκρυνση της άμυνας της Καλαμάτας πηγαίνει σε επίκτητα Ατρόμητου. Είναι η τέταρτη φορά που συμβαίνει αυτό στο παιχνίδι.
2: Στέφανε, θα επιστρέψω σε σένα. Παραμένει το 1-0 στο 39. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Φίλε Παναγιώτη, που ρωτάς, ο Ατρόμητος, όπως έγραψε ο καλός συνάδελφος Μανώλης Μουσουράκης νωρίτερα, θα πάρει επιθετικό τον Χουάν Χωσέ Περέα. Το θυμάστε, Παναθηναϊκός, Βόλος, Σπας Γιάννηνα. Είχε κάνει μεταγραφή στο Στουτγκάρδη και όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει στην Ελλάδα για χάρη του Ατρομήτου. Για πάμε στο Παγκρίτιο, στον Αντώνη Σαριδάκη.
3: Ένα το λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0 η ομάδα της Κηφισιάς που έχει μπει καλύτερα στο γήπεδο. Τώρα Όφη έχει την κατοχή, κατοχή είναι για τον Όφη. Η Κηφισιά είχε δύο ψήγματα ευκαιριών, αναφέρονται όμως ως κάτι παραπάνω από τελικές προσπάθειες στο 5ο και το 7ο λεπτό. Στο 5ο λεπτό, έπειτα από μια συνεργασία του Αντώνησε με τον Σαγκάλ μέσα στην περιοχή, είχε σαν αποτέλεσμα μια κατάληξη ένα σούτ του Σαγκάλ, του επιθετικού της ομάδας της Κηφισιάς, που κατέληξε out. Και στο 7ο λεπτό μια φάση με τον Μπόμπο, ο οποίος είχε χώρο και χρόνο για να δοκιμάσει ένα καλύτερο σούτ από αυτό που επιχείρησε με το αριστερό και μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Χριστογιώργος λίγο έξω από την περιοχή. Είχε οπτικό πεδίο, χώρο, έκανε ένα αριστερό σούτ, όχι ιδιαίτερα δυνατό, ασθενές ήταν, ο Χριστογιώργος μπλόκαρε την μπάλα. Και ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Πόμπο, ο οποίος τώρα δίνει για τον Ρουκουνάκη μπάλα στους δύο στόπερς, τον Ζολιμπουά και τον Ούγκο Σόουζα, πίσω στον Ραμίρες, προσπαθεί να βάλει πίεση εκεί ο Φούντας με τον κόντρο για την ομάδα του Όφη. Μπάλα θα έρθει στον Αμπάντα, χτίσιμο παιχνιδιού από την ομάδα της Κηφισιάς, που προσπαθεί από την δεξιά πλευρά με τη μία να παίξει εκεί για τον Αντώνησε. Θα κόψει ο Όφη, ο οποίος προσπαθεί τώρα να βγάλει την αντεπίθεση με τον Νούς, ο οποίος θα κάνει την τρίπλα, Φούντας πρώτος την μπάλα, όμως εκεί ο Ρουκουνάκης, ο οποίος βγάζει και την αντεπίθεση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Μπάλα θα έρθει στην αριστερή πλευρά στον Αντώνησε, αλλάζει πόδι, τη φέρνει στο δεξί, δεν πέρασε καθώς έκοψε η άμυνα του Όφη. Και τώρα να δούμε τον Νους, είναι με δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς στο δεύτερο μισό του γηπέδου, σε αυτή την προσπάθεια άμεσης. Για να δούμε, ωραία η μεταβίβαση του Νους, το τελικό σουτ που έγινε από την δεξιά πλευρά από τον Φούντα, ο οποίος στόπαρε την μπάλα, η μπάλα κατέληξε out. Ωραία η διαγώνια, 24 μπαλιά του Νους στον Φούντα, εκείνος στόπαρε, μπήκε μέσα στην περιοχή με το δεξί, έστειλε την μπάλα out. Πρώτη καλή φάση για την ομάδα του Όφη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Νους να σημαδεύει σωστά, να βρίσκει τον Φούντα, ο οποίος με το δεξί προσπάθησε να νικήσει τον Ραμίρες, δεν χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, η μπάλα κατέληξε out. Πρώτη καλή φάση για την ομάδα του Όφη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα ο Ζολιμπουά, ο οποίος θα βγάλει μπροστά πολύ ωραία για τον Αντώνησε. Ο Αντώνησε είναι, για να δούμε, θα μπει μες στην περιοχή, θα κόψει την μπάλα. Έχουμε out τελικά. Νικητής στην προηγούμενη μονομαχία ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος κέρδισε την μονομαχία με τον ο Νικολάου, ο οποίος κέρδισε τη μονομαχία με τον
2: Αντώνη. Επιστρέφω σε σένα να πω ότι με μισό γκολ του Τζόλι η Arsenal προηγείται της Chelsea, φέρνει τούμπα το παιχνίδι, το τέρμα βέβαια το πετυχαίνει ο Odegaard. Assist χρεώνεται ο Τζόλις, ο οποίος συγκλίνει, κάνει την πάσα, ο Havertz αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, έρχεται ο Odegaard και γράφει στο 50 το Arsenal Chelsea 2-1, τρομερή ενέργεια από τον Έλληνα μέσω επιθετικό. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Παγκρίτιο, στο 12ο λεπτό, έχει ισορροπήσει Όφη. Η Κηφισιά μπήκε πάλι δυνατά και στο δεύτερο παιχνίδι της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και πάμε στο Περιστέρι, καθώς οδεύουμε για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Στέφανος Χωριανόπουλος.
0: 44ο λεπτό στο Περιστέρι, ένα κερδισμένο φάουλ για τον Ατρόμητο κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Ο Λίρατης πάει να το εκτελέσει. Για πρώτη φορά θα αλλάξει ο εκτελεστής. Τον στημένο φάσον τα τρομή, το Όρονεν ήταν αυτός που εκτελούσε τα στημένα μέχρι τώρα. Δεξιοπόδαρος Λίρατζης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας θα εκτελέσει τώρα το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Ο Μίτογλου η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα θα στρωθεί στο Τσιλούλη. Κακό κοντρόλ του Τσιλούλη. Ήταν σε θέση offside όμως ο Τσιλούλη. Παίζεται λέει ο Κουκούλας γιατί φεύγει στην αντεπίθεση Καλαμάτα. Ο Μωρέιρα ψάχνει τον Πονέτο. Ο Λίρατζης πάει και τον κόβει πολύ γρήγορα. Και πλάγιο τώρα για τον Ατρόμητο, όπως λέει ο βοηθός. Μια μαρτυρία έτσι από τον πάγκο της Καλαμάτας. Να βάσει τώρα εδώ για τον Ατρόμητο, η οποία και πάλι πήγε να γίνει από στημένο. Η εκτέλεση φάουλ του Λίρατζη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μίτογλου πήρε την κεφαλιά. Ο Τσιλούλης πήγε να κατεβάσει, δεν τα κατάφερε μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Λίρατζη τώρα σε αυτή την εκτέλεση του πλαγίου, στο χώρο του κέντρου. Θα ψάξει να βρει τον Τσιλούλη, σήκωσε πολύ ψηλά τον Πόλτο Ροντρίγκες και έκοψε διαμαρτυρίες τώρα πλευρά στο τρομή του για αυτή τη φάση. Ο Ροντρίγκες θα γίνει και πάλι κάτω της μπάλας, θα κουβαλήσει για πολλά μέτρα την μπάλα, θα περάσει στο χώρο της μέσα της γραμμής, θα ανοίξει δεξιά στον Καλουτσικίδη, πάει πολύ γρήγορα με τον Σαμί πάνω του, θα τον κόψει. Πολύ καλό μάτσε και από τον Σαμί που πέρα από τον γκολ έχει συνεισφέρει και ανασταλτικά για τον Ατρόμητο. Ο Καραμάνης ψάχνει τον Τσιλούλη που έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας Καλαμάτας, ήταν λίγο πιο αδύναμη η παλιά του Καραμάνη, την ήθελε μπροστά του Τσιλούλης. Έκοψε η άμυνα της Καλαμάτας. Αλόνσο. Κατάλτη. Πολύ καλό ματιά το Κατάλτη. Κατεβαίνει πολύ συχνά για να βοηθήσει κάτω τα στόπερο. Κατάλτη θα κουβαλήσει τώρα την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Και κίτρινη κάρτα στο Μουτουσαμί. Από τον Κουκούλα. Σκληρό μαρκάρισμα το Μουτουσαμί. Πήγε με δύναμη πάνω στον Κατάλτη. Ο οποίος πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου. Έφτασε περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και έδισε το φάουλ από τον Μουτσαμί. 2 λεπτά η καθυστερήση στο πρώτο μέρος. Γεμίζει η περιοχή τώρα του Ατρομήτου. Πάει και ο Ροντρίγκες, ο πολύ ψηλός Ροντρίγκες πάει στο δεύτερο δοκάρι. Πάει και ο έτερος στόπερ, ο Στρούγκης, επίσης αρκετά ψηλός. Πάνω την μπάλα βρίσκονται ο Μπονέτο και ο Αλόνσο. Ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος, φεύγει βλέπω ο Αλόνσο, οπότε μένει μόνο Μπονέτο. Όλος Ατρόμητος είναι πίσω από την μπάλα, δεν έχει μείνει κάποιος παίκτης μπροστά για να φύγει στην αντεπίθεση. Δύο παίκτες στο τείχος, βάζει ο Κουτεσιώτης, πάνω είναι ο Τσούμπερ, ο άλλος είναι ο Νούνιες. Πάνω από την μπάλα είναι ο Κουκούλας, ο οποίος από ό,τι βλέπω πάει να κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Αν βλέπω καλά, διώχνει τον Τσούμπερ. Φωνάζει τον Τσούμπερ τώρα κοντά του, φωνάζει και τον Στρούγκη και τους εξηγεί τι έχει γίνει στη φάση. Είναι αρκετά νευριασμένοι οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα κάνει το σήμα του ΒΑΡ ο Κουκούλας. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις replay, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
2: Τώρα θα σου πω σε λίγο, Στέφαν, έχω replay, περιμένω να το δω.
0: Φαντάζομαι ότι πάει για κόκκινη στον Μουτουσαμί, είναι για προηγούμενη φάση.
2: Για να δούμε.
0: Ναι, υπάρχει μια αναστάτωση στο κήπεδο, δεν έχουν καταλάβει όλοι γιατί πηγαίνει στο βάρο της Κουκούλας. Φαντάζομαι για κόκκινη στον Μουτουσαμί, ο οποίος πήγε πολύ...
2: για κόκκινη στην Καλαμάτα, όχι στον Μουτουσαμί, γιατί ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, τώρα δεν μπορώ να δω το replay ποιος είναι.
0: Είναι ο Κατάλτη.
2: Ο Κατάλτη, ναι, ναι, πατάει το πόδι του Μουτουσαμί.
0: Κάνει το σήμα του ΒΑΡΟ Κουκούλας, αλλάζει την απόφασή του, δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Μουτουσαμί, φωνάζει τον Κατάλτη. Να δούμε και το χρώμα της κάρτας, κίτρινη κάρτα στον Κατάλτη, ο οποίος απορριμμένος κοιτάζει τον στο φιλέο. Αλλαγή απόφασης λοιπόν από τον διαιτητή Κουκούλα. Παίρνει πίσω αυτό το φάουλ της Καλαμάτας, παίρνει πίσω.
2: Πάμε στο Μαγκρίτιο.
3: Στο Μαγκρίτιο είμαστε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Πριν από ένα λεπτό η Κηφισιά είχε μια σπουδαία ευκαιρία για να σημειώσει, για να ανοίξει το σκορ και πάλι με τον Πόμπο, ο οποίος είχε ένα δεξί σιρτό σούτ στο δοκάρι. Μια σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα του Λέτο για να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό, ενώ πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα, τη δέχθηκε ο Ζέρσον Σόουσα.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφι να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Ουσιαστικά αυτό που έγινε στο Περιστέρι, Στέφαν, είναι ο καινούριος κανονισμός. Έτσι είναι, λάθος τα αυτοπροσωπεία. Τον φωνάζει ο βαρίστας και ο διαιτητής διορθώνει την απόφασή του.
0: Ακριβώς όπως τα λες, έχουν συμπληρώσει τα δύο λεπτά καθυστερήσεων. Βρισκόμαστε το τρίτο στο Περιστέρι. Τελικά θα αφήσει ένα λεπτό έξτρα ο Κουκούλας. Τώρα ο Μορέιρα από τα αριστερά πάει να περάσει το Λίρατζι. Το κλείνει καλά ο Λίρατζις, γυρίζει πίσω ο Μορέιρα την μπάλα. Θα κάνει το λάθος όμως, ο Τσούμπερ θα κλέψει. Στην αντεπίθεση βγαίνει τώρα ο Ατρόμητος και σφυρίζει το ημίχρονο ο Κουκούλας. Υπό τις έντονες διαμαρτυρίες του παίκτων Ατρόμητου, γιατί φεύγανε 3-3 στην αντεπίθεση. Λοιπόν, ημίχρονο στο Περιστέρι, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 από το υπέροχο γκολ του Μουντουσαμί. Το πρώτο λεπτό είναι ισορροπημένο. Πρώτο μέρος, η Καλαμάτα έχει και τις στιγμές της μετά το γκολ του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος όμως μένει μπροστά στο σκορ. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο ημίχρονο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 1-0 με το υπέροχο γκολ του Μουτουσαμί. Προηγεί το Ατρόμητος της Καλαμάτας μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Στο 18 Όφη Κηφισιά πάντα στο 0-0. Θυμίζω assist Τζόλης για την ανατροπή της Arsenal στο Λονδρέζικο Ντέρμπι. Το γκολ του Έντεγκαρντ. 2-1 είναι το match. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τι τους έκανε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό ντέρμπι. Και έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, θα πάμε στον Αντώνη Σαριδάκη σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Ηλία Κουκοβίνο στη Λιβαδιά, εκεί όπου στις 8 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λεβαδιακός Πανετολικός. Γεια σου, Ηλία, καλησπέρα. Ενδεκάδες και κλίμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Νίκο, από την Λιβαδιά, από το Λάμπρος Κατσόνιες. Όντως, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Λεβαδιακός Πανετολικός. Σε λίγο εδώ θα ξεκινήσει η υποτέλεσμα της Βιωτίας. Να πούμε γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων. Κουτσερέκο, Γκράναθ, Στάγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς, Μπάση, Εστεμπάν, Τζενεπό και Μπάτζι. Είναι οι 11 που αποφάσισε να ξεκινήσει ο Γιάννης Αναστασίου και τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Χαραλάμπους, τον Άννα Κερκάτα από τα Δοκάρια, Πάντε, Αβίχο, Λιάγκα, Τσιβελεγίδη, Σουτ, Νίκα, Κωστή, Ούρση, Εμμανουηλίδη και Κομνάν. Οι 11 του επιλέχθηκαν από τον Κύπριο τεχνικό. Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, με βοηθούς τον Αργύρη Νταβέλα και τον Νίκο Μαυροκορδόπουλο από την Αργολίδα, θα είναι οι τρεις που θα διευθύνουν το παιχνίδι, με την Ελένη Αντωνίου να είναι στο ΒΑΡ και με βοηθό τον Βασίλη Φωτιά. Περίπου 1000 με 1100 οπαδοί του Λεβαδιακού και καμία εκατοσταριά βλέπω παντούς του Πανετολικού που έχουν έρθει εδώ στην πρωτεύουσα της Βιωτίας.
2: Ωραία, Ηλία, θα τα πούμε σε λίγα λεπτάκια για τη σέντρα της αναμέτρησης. Να σας πω ότι τελειώνει το Μιλάνο Φενέρμπαχτσε, είναι 78-76 με 26 δευτερόλεπτα να απομένουν και με φάουλ κερδισμένο για την τουρκική ομάδα είναι μικρός τελικός στο Ηράκλειο. Στις 8.30 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό της διοργάνωσης. Θα έχουμε ενημέρωση από Νίκο Ζέρβα. Άλλη αλλαγή στα παιχνίδια του κουπονιού δεν βλέπω. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των 7.30 στην Ισπανία, 0-0 παντού. Απλά να πω στην Κύπρο, Νέα Σαλαμίνα Εκλάρνακας 0-2 και από Έλα Ελεμεσού 2-0 ημίχρονα και τα δύο ματσάκια, όπως και τον Μπολόνια Σασουόλο που είναι 0-1. Πάμε στον Αντώνη Σαριδάκη.
3: Είμαστε στο 21ο λεπτό της συνάντησης, πάντα στο 0-0 στο Παγκρίτιο ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά. Είπαμε ότι ό,τι καλύτερο έχουμε παρακολουθήσει από θέμα καταγραφής καλών φάσεων, το δοκάρι του Φόμπο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει βρεθεί εκτεθειμένος και έχει δοκιμάσει κάποιες προσπάθειες, είτε προσπαθώντας να περάσει κάποια κάθετη στην περιοχή του Χριστογιώργου, είτε δοκιμάζοντας το πόδι του, όπως έγινε πριν από 5 λεπτά με ένα σουτ που κατέληξε στο δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Η καλύτερη φάση για την ομάδα της Κηφισίας, καλύτερη φάση και στο παιχνίδι. Να αναφέρουμε απλώς και μία φάση στο 10ο λεπτό, όταν ο Ραμίρες έκανε λάθος, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον αριστερό ακραίο τον Αμπάντα. Αυτό κόστισε μία προσπάθεια του κόντρο που δεν βρήκε βέβαια στόχο. Ευνηδιάστηκε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Όφη που έστειλε την μπάλα out. Αυτή η φάση και η προσπάθεια του Φούντα που πήρε την μπάλα από τον Ανούς που κατέληξε out, ό,τι καλύτερο για τον Όφη. Η Κηφισιά σε τρεις περιπτώσεις, δύο φορές με τον Μπόμπο και μία με τον Σαγάλ, έχει γίνει απειλητική, εννοείται στο επίκεντρο η φάση του 16ου λεπτού. Και βέβαια είπαμε η κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα του Ζέρσον Σόουζα στο Αθανασίου πριν από 2 λεπτά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Όφη με τον κόντρο, είναι ένα απομονωμένο, ωστόσο εκεί υπάρχει σφύριγμα από τον Ντάουλα. Όχι, η φάση συνεχίζεται, αναγκάζεται ο Ραμίρες και πάλι για μία ακόμα φορά να βγει εκτός περιοχής και να απομακρύνει την μπάλα. Το σοφόνεστη απλώς σε πλάγιο, δεν ήθελε να βρει, να επιχείρησε κάποιον ποδοσφαιριστή συμπαίκτη του, εκτελέστηκε το πλάγιο, η μπάλα θα φτάσει, προσπαθούν να βρουν τον Ανούς, υπάρχει σφύριγμα όμως που γίνεται δεκτό όχι με ευχαρίστηση από την εξέδρα για επιθετικό φάουλ στην προηγούμενη φάση από τον Ανούς. Ενώ έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου μέρους, το 22-23, Όφη Κηφισιά 0-0, Όφη που πάει για την πρώτη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, για τη δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα, η Κηφισιά που ψάχνει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και την τρίτη συνεχόμενη στο Παγκρίτι, στο Ηράκλειο μάλλον, γιατί μία από τις δύο είναι στο Θόδωρος Βαρνογιάννης, στο παλιό Γιαντί Κουλέ. Και άλλη πέρυσι στο Παγκρίτιο, τέλη Σεπτεμβρίου, ήταν 3-1 σε μια περίοδο που Όφη βρίσκονταν υπό κρίση και τίποτα βέβαια δεν μαρτυρούσε τα όσα πρόκειται να επακολουθήσουν στη συνέχεια της χρονιάς. Η μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Η μπάλα θα έρθει τώρα στον Κοστούλα. Κοστούλας σε απόσταση είναι ο Πούγκουρας μαζί με τον Νικολάου, ο οποίος έχει διορθώσει 2-3 φάσεις. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα με τον Νούς. Η μπάλα θα έρθει από δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Εκείνος θα περάσει τη σέντρα. Ουσιαστικά άλλαξε παιχνίδι. Η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή και έχουμε το γκολ για την ομάδα του Όφη που ανοίγει το σκορ στο 24ο λεπτό με τον... πρέπει να είναι ο Ανδρούτσος. Αυτός
2: ο Ανδρούτσος, είναι, ο Ανδρούτσος.
3: Ο Ανδρούτσος σε μία από τις όχι πολύ συχνές προωθήσεις του στην αντίπαλη περιοχή. Είχε σκοράρει βεβαίως στο Super Cup με την ΑΕΚ. Κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα με το δεξί και να τη στείλει στην αριστερή γωνία του Ραμίρες, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Όφη. Το 24, έχοντας περάσει για λίγο τα μισά του πρώτου μέρους, σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά με τον Ντίκμαν, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, ήταν μες στην περιοχή και ο Κόντρο και ο Φούντας. Η μπάλα ήρθε από τα αριστερά στον Αθανασίου. Εκείνος έβγαλε πίσω στον Μπουχαλάκη, εκείνος έδραρε ο προωθημένος Ανδρούτσος. σημείωσε το πρώτο του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα, δεύτερο στη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς όπως είπαμε είχε σκοράρει και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι φέτος για τον Όφη τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, στο τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Και προβάδισμα για τον Όφη, αποθέωση για τον Ανδρούσιο που ακούει το όνομά του από την εξέδρα. Στο 24 προς 25, στο 25 για την ομάδα του Όφη, στη σέντρα η ομάδα της Κηφισιάς. Η εξέδρα που ζωντάνευσε τώρα στη σέντρα με την ομάδα της Κηφισιάς, με τον Αμπάντα από την αριστερή πλευρά, έκοψε ο Ντίκμαν με το σώμα. Γρήγορα το, η εκτέλεση του πλαγίου, μπαίνει στη φάση ο Ρουκουνάκης, Πόμπο. Αλλά φτάνει στον Αντώνησε, όπου και πάλι μένει με στην περιοχή του, πήρε την μπουκιά από το στόμα, ωστόσο εκεί ο Κοστούλας και τώρα η μπάλα θα χαθεί και πάλι. Γιάγνε, έτσι από τα δεξιά, στον Σέρσον Σόουσα. Μπάλα πίσω, τον Ζολιμπουά στον Ούγκο Σόουσα. Ωραία, πολύ ωραία θα βγάλει για τον Αμπάντα, ο οποίος θα βγάλει την, έβαλε τη σέντρα, η Μπάντρα κόντρα στον Κοστούλα, θα σκάσει μέσα στην περιοχή του Όφη, θα γίνει το ψαλιδάκι από τον Σαγκάλ μέσα στην περιοχή, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ο Χριστογιώργος μπλόκαρε εύκολα χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση. Στο 26 λεπτό αυτή η πίεση, αυτή η φάση για την ομάδα της Κηφισιάς που προσπαθεί να αντιδράσει μετά το τέρμα του Ανδρούση που φέρνει μπροστά τον Όφη. Ο Όφη είναι και πάλι στην κατοχή, αλλά θα φτάσει από τον Μπουχαλάκη στον Ντίκμαν, από εκεί στον Κουστούλα που έχει ανέβει και αυτός. Αλλάζουν άνετα, κάπως άνετα τώρα την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη, με την Κηφισιά να έχει γυρίσει πίσω, αρκετά πίσω στον Χρήστο Γιώργο. Με τον Πούγκουρα τώρα ανεβαίνει και ο Σαγκάλ και ο Ζέρσον Σόουσα για πίεση, και ο Πόμπο με τον Αντώνησε. Προσπαθούν οι ποδοσφαιριστές του Όφη να αποφύγουν το λάθος, παρολίγο να γίνει το λάθος εκεί, δεν υπάρχει σφύριγμα από τον Αντάουλα σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Σαγκάλ. Παλαπέζεται, κατεβάζει ο Αθανασίου και σημαδεύει στην περιοχή των Φούντα, ο οποίος έκανε κίνηση, θα βγει και θα μπλοκάρει ο Ραμίρες.
2: Αντώνη, θα επιστρέψω σε εσένα. Πάμε μικρή παρένθεση με μπάσκετ, να δούμε πώς έληξε ο μικρός τελικός στο τουρνουά της Κρήτης και να μάθουμε πώς κατεβαίνει και ο Ολυμπιακός στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα που ξεκινάει σε μισή ωρίτσα. Ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί και μας ενημερώνει. Χαίρετε, κυρία.
5: Καλησπέρα Νίκο μου, από το Χριστό Ταλκαρνασού. Η Φενέρμπαξέ είναι αυτή που κατέλαβε την τρίτη θέση του φετινού τουρνουά, 81-79 την Ολύμπια Μιλάνο. Ένα παιχνίδι που όπως και αυτό της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό είχε αρκετή έτσι, δόση κανονικού αγώνα, με μάχη σώμα με σώμα, με το σκορ να είναι μέχρι το τέλος ισόπαλο για τις δύο ομάδες, και στη λεπτομέρεια η Φενέρμπαξέ που είναι κορυφαίο, τον Will Clyburn με 13 πόντους, τον Wade Baldwin ο οποίος είχε 10 και 5 assist, και καθοριστικό, και τον Σάιμον Σιλ το τέλος καταφέρει να πάρει την νίκη. Για την Ολύμπια Μιλάνο πρώτος σκορ ήταν ο Moses Wright με 20 πόντους, ενώ ο Alec Peters, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που πραγματικά έχει την τιμητική του εδώ στο κοινό του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, είχε 11 πόντους και 11 rebound. Σε μισή ώρα ο μεγάλος τελικός του τουρνουά, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσουμε, καθώς και την Παρασκευή θα παίξουμε στο τουρνουά νεόπιτους Ανδριώτης στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο για πρώτη φορά, ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Δομινικανό Αστέρα του Ολυμπιακού. Μέσα και ο Μιλουτίνο, ο οποίος δεν είχε παίξει την Παρασκευή. Εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αγώνα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλά και ο ίδιος και ο τελευταίο του Ολυμπιακού αποφάσισαν να μην ρισκάρουν. Δεν υπάρχει λόγος ο Σάσα Βεζένκοφ στην αγώνα. Και σήμερα θα παίξει την Παρασκευή στην Κύπρο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. 9:30 το τζάμπολ, αρκετός κόσμος στο κλειστό, περίπου 2.500 τύπη. Είναι τουριστική περίοδος, πέσει και όφη, πολύ σημαντικό, το λίγο χιλιόμετρα πιο πέρα στο Μακρύπιο. Να μένετε τουλάχιστον 4.000 κόσμου εδώ στο κλειστό για να παρακολουθήσει αυτό το τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, Νίκο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρο, θα τα πούμε και στην πορεία. Στο 30 λεπτό όφη και φυσικά 1-0 στο ημίχρονο στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλάματα επίσης 1-0. Έχει ξεκινήσει εδώ και 35 δευτερόλεπτα το Λεβαδιακός Πανετολικός. Πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο για τα πρώτα στοιχεία.
4: Σε 47 δευτερόλεπτα πριν ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Λιβαδιά. Φυσικά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο με τις δύο ομάδες στις πρώτες αναγνωστικές μπαλιές στο χώρο του κέντρου. Τώρα στην επίθεση βρίσκεται η φιλοξενούμενη με τον Μπάτζη. Θα κόψει όμως εκεί ο Τσεβελεκίδης σε πλάγιο κοντά στη γραμμή του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους που γρήγορα θα εκτελέσουν το πλάγιο. Εκεί όμως θα βγει ο, πήγε να κάνει την, τη σέντρα ο Ράκοβιτς. Θα χτυπήσει πάλι στον κορνέζο. Το πρώτο κόρνερ για τους, το αγώνα και για τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά με τον παίκτη του Πανετολικού, τον Σατσιάνα, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Όλος ο κόσμος μαζεμένος στη μεγάλη περιοχή του Λούκας Άνακερ. Σφυρίζει ο διετής της συνάντησης, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, κάποιες παρατηρήσεις και κάποια προξήματα μεταξύ του Λιάγκα και του Γκράναρ. Το κόρνερ θα εκτελεστεί τώρα για τον Πανετολικό. Όπως είπαμε, δεξιά φέρνει μπάλα μέσα στην περιοχή και θα πάρει την κεφαλιά ο πολύ ψηλά πήδησε εκεί ο Μπάτζη, ο Σενεγαλέζος σέντερ του Πανετολικού.
2: Φάουλ σε καλό σημείο για τον Όφη στο Παγκρίτιο.
3: Στο 31ο λεπτό, σε μια προσπάθεια του Νους που κόστησε μάλιστα και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για την ομάδα της Κηφισιάς, την πήρε ο Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας μετά τον Ζέρσον Σόουσα. Είναι ο δεύτερος που κυτρινίζεται. Ανέτρεψε τον Νους φανερά έξω από την περιοχή βέβαια, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για την ομάδα του Όφη που έχει καλούς σουτέρ, έχει καλούς εκτελεστές στη μένο φάσεων. Και ο Μπουχαλάκης και ο Νους και ο Ντίκμαν και ο Φούντας είναι καλοί εκτελεστές στη μένο φάσεων. Είναι σε ιδανική θέση, είναι σε ένα, ίσως είναι και λιγότερο μέτρο έξω από την περιοχή. Να δούμε, ενώ βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτή την στημένη φάση για την ομάδα του Όφη, μάλλον ο Μπουχαλάκης. Ναι, αυτός εκτελεί ο Μπουχαλάκης, η μπάλα θα περάσει και το 2-0. Το 2-0 με την εκτέλεση φάουλ από τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά στο 32ο λεπτό. Λοιπόν, ο Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με το πρώτο γκολ του Ανδρέα Μπουχαλάκη με την φανέλα του Όφη. Μέσα σε 6-7 λεπτά η ομάδα του Όφη που κάνει ένα σημαντικό βήμα για να πάρει το δεύτερο τρίποντο στην φετινή διοργάνωση, σπάζοντας αυτή την αρνητική παράδοση με την Κηφισιά. Με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη λοιπόν να εκτελεί αριστοτεχνικά αυτό το φάουλ με το αριστερό. Δεν άφησε περιθώρια στον Ραμίρες.
2: Έχει βρει και στο δοκάρι, Αντώνη, μπάλα. Είναι τρομερό το φάουλ.
3: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βρήκε και στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα. Σπεσιαλίστας στις εκτελέσεις φάουλ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος επίσης αποθεώνεται από τον κόσμο ακούγοντας το όνομά του.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καταπληκτικό γκολ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για το 2-0 του Όφη με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πλέον θα έχουμε τρία γήπεδα στον αέρα. Όφη Κηφισιά 2-0 στο 34. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 5 λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
6: Οι παίκτες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Με αλλαγή θα ξεκινήσει η Καλαμάτα, καθώς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Καρεάσο για την Καλαμάτα. Ο Μπονέτο θα βγει, δεξί εξτρέμ θα βγει, δεξί εξτρέμ θα μπει, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου με την Καλαμάτα. Στη σέντρα να υπενθυμίσω εγώ τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Ατρόμητο Φωτεσιώτης κατά τα δοκάρια. Σταυρόπουλος Μίτογλου στα στόπερ, δεξί μπακ, Λίρατζης Ούρονεν αριστερά. Καραμάνης μου του Σαμί, το δίδυμο στα χάφ. Ο Νούνιες μπροστά του ηλεκτρο ρόλο. Ο Τσούμπερ δεξιά, αλλά και αυτός σε ελεύθερο ρόλο περισσότερο βρίσκεται. Αριστερά ο Τζοβάρας και στην κορυφή ο Τσιλούλης για την Καλαμάτα. Ο Γκέλιος είναι κατά τα δοκάρια. Καλουτσικίδης Τρούγκης, Ροντρίγκες Αλόνσο, τετράδα στην άμυνα. Πινέιρο Κατάλντι Χάμζα στα χάφ. Ο Μπονέτο βγήκε, όπου και στη θέση του πέρασε ο Καρεάσο. Αριστερά είναι ο Μορέιρα και στην κορυφή ο Μπολίβαρ. Ο Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα στα πόδια, μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου. Θα γυρίσει πίσω για το Χουτεσιώτη. Εκείνος θα παίξει αριστερά στον Μίτογλου. Έχει ανέβει ψηλά να πιέσει η Καλαμάτα. Ο Μίτογλου με βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Τζοβάρα. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Η μπάλα είναι για την Καλαμάτα. Καλουτσικίδη στο πλάγιο out. Πρώτη μπάλα κερδισμένη από τον Ούρονεν, η δεύτερη από τον Κατάλδη. Μπάλα για την Καλαμάτα. Με τον Πινέιρο να μοιράζει ωραία, δεξιά για τον Καλουτσικίδη. Εκείνος πίσω στον Στρούγκη και εκείνος αριστερά στον Ροντρίγκες. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα. Ο Στρούγκης ωραία, θα περάσει κάθετα την μπάλα για τον Καρεάσο. Εκείνος θα γυρίσει, θα βρει τον Πινέιρο και εκείνος αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ακόμη και αριστερά για τον Μορέιρα. Μορέιρα πάνω στη γραμμή του πλαγιού out. Θα επιχειρήσει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και θα πάρει ύψος. Κόρνερ για την Καλαμάτα. 47ο λεπτό στο Περιστέρι. Βασικά σιγά να το εκτελέσει ο Χάμζα αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Γεμίζει η περιοχή του Ατρομήτου.
1: Πάμε λιβαδιά.
7: Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ, καθώς ο Εράκοβιτς έκανε ένα σουτ. Απέκοσε ο Άνακερ με μπλοζόν στην δεξιά γωνία. Ο μπάλα όμως έφτασε πάνω στον παίχτη του Πανετολικού, ο Τζενεπό. Έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο το δοκάρι και πέρασε out. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα είναι για τους φιλοξενούμενους στο 6ο λεπτό, καθώς μεγάλη ευκαιρία για τον παίκτη του Πανετολικού.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να ανοίξει το σκορ στη Λιβαδιά. Παραμένει το 0-0 στο 8ο λεπτό. Πέρασε το corner ανεκμετάλλευτο για την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από το Παγκρίτιο στον Αντώνη Σαριδάκη.
3: Τελευταίο δεκάλεπτο, είμαστε στο 37 στο Παγκρίτιο στάδιο. Παραμένει το 2-0 για τον Όφη. Απλώς να πούμε ότι δύο λεπτά πιο πριν η ομάδα της Κηφισιάς είχε μια επικίνδυνη επίσκεψη στην εστία του Χριστογιώργου σε μια προβολή που δεν μπόρεσε να βάλει από το Σαγκάλ σε σέντρα του Ζέρσον Σόουζα. Βρήκε αέρα, η μπάλα πέρασε παράλληλα out από την αντίθετη πλευρά σε μια καλή φάση. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί βεβαίως διαφορετικά για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Όφης συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα με 2-0 με τα τέρματα του Ανδρούτσου στο 25 και το φάουλ του Μπουχαλάκη στο 32.
1: Ευχαριστώ τον Αντώνη Σαριδάκη, θα τα πούμε σε λίγο καθώς πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Να πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε ντέρμπι Βελιγραδίου στο ποδόσφαιρο, 8η αγωνιστική, Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν στο 5ο μόλις λεπτό και ήδη υπάρχει σκορ με την Παρτίζαν να το έχει ανοίξει. Προηγείται 1-0 από το πρώτο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έχουν βάλει γκολ. Ξανά στο Περιστέρι.
6: 41ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, το γκολ του Σαμί στο πρώτο λεπτό. Σε αναμέτρηση ο Στρούγκης τώρα με την μπάλα. Θα δώσει τον Κατάλντι. Εκείνος θα ψάξει να βρει το Χάμζα. Πολύ ωραία. Ο Χάμζα με τη μία θα παίξει για τον Καρεάσο. Εκείνος Καλουτσικίδης. Ωραίο τριγωνάκι για τους παίκτες της Καλαμάτας. Ο Καλουτσικίδης πάει να ψάξει και πάλι τον Χάμζα. Η μπάλα θα κοντράρει πλάγιο για την Καλαμάτα. Ο Καλουτσικίδης πάει να το εκτελέσει. Θα παίξει τον Καρεάσο. Λάθος πάσα τον Καρεάσο. Θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα όμως. Ο εκτελεσμός της Καλαμάτας θα γυρίσει πίσω στον Στρούγκη. Μπαλά αριστερά τώρα για τον Ροντρίγκες, ο οποίος θα περάσει στο χώρο του κέντρου και θα ανοίξει αριστερά για τον Αλόνσο. Κάνει κίνηση ο Μορέιρα μπροστά του, ο Αλόνσο θα συγκλίνει, πάει να τριπλάρει τον Τσούμπερ, θα κερδίσει τη μονομαχία Αλόνσο, θα γυρίσει μετά από προς την εστία. Από τα αριστερά θα κάνει το γύρισμα στο πέναλτι. Ο Χάμζα το σουτ τρομερό, τάκλιν του Ούρονεν στο ύψος του πέναλτι. Πολύ ωραία φάση για την Καλαμάτα με το πείσμα του Αλόνσο. Εμινόρθιος από το μαρκάρισμα του Τσούμπερ, έκανε αυτό το παράλληλο γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Χάμζα στο ύψος του πέναλτι έκανε το τελείωμα στην κίνηση, ο Ούρονεν έκανε το τάκλιν. Και έσωσε τον Ατρόμητο. Ο Ρακαλτσουκίδης με την μπάλα στα πόδια. Είναι offside όμως από την πάσα του Μπολίβαρ. Πολύ καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο 41ο λεπτό για να ισοφαρίσει. Ο Χάμζα ήταν ο εκτελεστής. Πολύ ωραίο τάκλινγκ του Ούρονεν, ο οποίος έβαλε το stop σε αυτή τη φάση. Ένα offside τώρα που πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Μίτογλου. Έχει αλλάξει λίγο η διάταξη της Καλαμάτας. Σε εσωτερικές αλλαγές έχει κάνει ο Στοφιλέας. Ο Καρεάσο έχει περάσει εσωτερικά. Ο Χάμζα έχει έρθει από τα δεξιά. Ο Καρέας ο οποίος τώρα πάει να πιέσει και τον Χουτεσιώτη. Ο Χουτεσιώτης στον Μίτογλου. Μπάλα τώρα αριστερά στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν με βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον Τζιλούλη. Που σκινείται από τα αριστερά στην πλάτη της άμυνας. Δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο την Καλαμάτα. Καλουτσικίδης τώρα. Ψάχνει διαθέσιμο συμπαίκτης. Κατεβαίνει χαμηλά ο Κατάλντι. Έχει κοντά του και τον Χάμζα. Θα ψάξει με δυνατή εκτέλεση τον Μπολίβαρ. Εκείνος πάει να βρει τον Αλόνσο, ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα, απομακρύνει ο Λίρατζης. Μουτουσαμί, Τζοβάρας, ανοιχτό κοντρόλ του Τζοβάρα, πολύ ωραία θα πάει στη φάση ο Καλουτσικίδης, θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει το πλάγιο. Ακόμα ένα πλάγιο την Καλαμάτα στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Πολύ ωραία ενέργεια και πάλι από το Χάμζα, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα. Θα ανοίξει αριστερά στο Μορέιρα. Μορέιρα με τον Λίρα Ζητάνας Μέναν θα τον περάσει. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο. Το δεκάρι είναι λίγο πιο δυνατή. Η σέντρα για τον Καρεάσο κατευθείαν out. Πολύ καλό μάτς για το Χάμζα από πλευράς Καλαμάτα. Πολύ ποιοτικός ο νεαρός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίες επαφές με την μπάλα, γλυκό αριστερό και δημιουργικά είναι από τους παίκτες που βοηθούν στην ανάπτυξη της Καλαμάτας. Ο Χωτισιώτης τώρα με την μπάλα στα πόδια, θα μοιράσει αριστερά στο Μίτογλου. Πάει να πηγαίνει ο Καρεάσο. Ο Μίτογλου, λάθος από το Μίτογλου, πήγε να παίξει εσωτερικά στο Νούνιες. Δεν βρήκε όμως συμπαίκτη. Έκοψε ο Πινέιρο, βγήκε δυνατά στη φάση ο Αργεντινός. Πινέιρο αριστερά τώρα στο Ροντρίγκες. Ποιος έχει πάρει μέτρα. Κάθεται ο Ροντρίγκες στον Αλόνσο από τα αριστερά και πάλι Καλαμάτα βγαίνει. Με τον Αλόνσο πάει να τον πιέσει ο Λίραντζη. Σέντρα του Αλόνσο στην καρδιά της άμυνας, σε ένα σημείο που είναι ο Χάμζα, δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Αυτό γκολ! Απίστευτο αυτό γκολ με τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Καλουτσικίδης ήρθε με δύναμη να κάνει το σουτ. Η μπάλα δεν είχε κατευθυνθεί προς την εστία, πήγαινε out. Ο Σταυρόπουλος έκανε, πήγε να βάλει το πόδι του και έχουμε αυτό γκολ για τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 με το αυτό γκολ του Σταυρόπουλου. Η Καλαμάτα μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε αυτό το γκολ είναι και προϊόν όλης αυτής της πίεσης στο δεύτερο ημίχρονο της Καλαμάτας. Ιδιαίτερα από αριστερά με τον Αλόνσο να ανεβαίνει πολύ συχνά και να κάνει σέντρες. Ήταν η τρίτη σέντρα που έκανε ο Αλόνσο στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να μην είχε αποδέκτη. Ωστόσο ο Καλουτσικίδης πήρε τη δεύτερη μπάλα, έκανε το σουτ. Η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς την εστία. Ο Σταυρόπουλος έκανε, έβαλε το πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταυρόπουλος είχε και παίκτες της Καλαμάτας που στα πίσω, δηλαδή αναγκαστικά θα έπρεπε να παρέμβει. Ωστόσο έβαλε λάθος το πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χωτισιώτη. Ατρόμητος λοιπόν Καλαμάτα 1-1, 23ο λεπτό στο περιστέρι. Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα στα πόδια, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει για διαθέσιμο συμπαίκτη, θα παίξει ωραία για τον Τζιλούλη. Εκείνος την πάει την μπάλα, περνάει πάνω από τον Αλόνσο. Βγαίνει δυνατά στη φάση ο Στρούκης και καθαρίζει. Πλάγια όδια τον Ατρόμητο, στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας. Ο Λίδα της πάνω τελέσει, θα παίξει με τον Καραμάνι. Εκείνος κρατάει την κατοχή υπό την πίεση δύο παικτών της Καλαμάτας. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Διαμαρτυρίζει από τον Μορέιρα. Πάνε να το τελέσει γρήγορα ο Λίδα της στο πλάγιο. Είναι στην περιοχή τώρα ο Τσιλούλης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία ο Ροντρίγκες θα τον κόψει. Και θα παίξει γρήγορα για τον Πολίβαρ. Ο Πολίβαρ για τον Καρεάσο και πάλι Πολίβαρ. Συνεχόμενες τρίπλες από τον Βολίβαρ θα περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες, θα ανοίξει πολύ ωραία στον Πινέιρο. Εκείνος αριστερά για τον Χάμζα. Στην αντεπίθεση τώρα η Καλαμάτα. Κατάλτη θα ανοίξει δεξιά για τον Βολίβαρ. Τελευταία στιγμή θα βάλει το πόδι του Μουτουσαμί. Την μπάλα πήγαινε, έμπαινε στην περιοχή. Το Ατρομήτο Μουτουσαμί βάλει το πόδι του. Εκεί βρισκόταν ο Καρεάσο. Ο Μουτουσαμί όμως πρόλαβε και έκοψε. Ακόμα μια επικίνδυνη στιγμή για την Καλαμάτα. Δεν έγινε κάποια φάση αλλά. Καλαμάτα δείχνει ότι έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Τσιλούλης από τα δεξιά μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα σε έναν χώρο που είναι ο Αλόνσο. Θα απομακρύνει. Βάλα περίεργα φάλτσα και βγήκε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Κόρνερ από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Θα κερδίσει ο Τσιλούλης. Μπήκε από την περιοχή από τη δεξιά πλευρά. Πέρασε ωραία τον Μορέιρα. Ένα άτσαλο διώξιμο από τον Αλόνσο. Βάλα πήρε ανάποδα φάλτσα και την αφήγει μπροστά προς. Πήγε προς την εστία του Γκέλιου, ο οποίος δεν πρόλαβε να προσφοβήσει αυτό το κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Από τη δεξιά πλευρά ο Ούρονεν. Είναι αριστεροπόδαρος, θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα προς την εστία. Έξι παίκτες τρομή του, μέσα στην περιοχή και τα δύο ψηλαστόπερ και ο Τζοβάρας. Έξω από την περιοχή παραμονεύει ο Νούνιες. Ο Ούρονεν θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι ο Τζοβάρας στην κεφαλιά. Την μπάλα out. Πήρε την κεφαλιά ο Τζοβάρας. Θα την εκτελέσει κόρνερ του Ούρονεν. Ωστόσο δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 στο 25ο λεπτό εδώ στο περιστέρι. Πριν από 3 λεπτά ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου. Ο Κέλιος θα παίξει δίπλα του τώρα στον Στρούγκη. Εκείνος κοιτάζει τις επιλογές του, καθυστερεί. Θα παίξει το Χάμζα. Εκείνος πάει να ρολάρει την πλάτη του Ούρονεν. Δεν θα τα καταφέρει όμως.
8: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου, λοιπόν, η Καλαμάτα ισοφαρίζει στο περιστέρι. Διαμορφώνονται νέα δεδομένα. 1-1 στο 56ο λεπτό. Πάμε σιγά σιγά για τις καθυστερήσεις. Το Παγκρίτιο δεν έχει αλλάξει κατοικία. Όφη και Φυσιά 2-0. Ένα γρήγορο πέρασμα από τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός στην Ηλία Κόβινο.
4: 0-0 εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης στο 16ο λεπτό. Με τους παίκτες του Λεβαδιακού και τον φιλαρκάτου τον Λούκα Σάνακερ να στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή του για να συνεχίσει το παιχνίδι με το ελεύθερο. Έχει κοντά του τον Λιάγκα και τον Τσιβελικίδη. Θα προτιμήσει τον Τσιβελικίδη. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Άνακερ, η βαθιά παλιά προς τον Κόμναν. Εκεί ο Γκράνα θα έχει τον Μποτολόγ, θα πάρει την κεφαλιά. Εστέμπαν θα κοντρολάρει την μπάλα, προσπαθήσει όμως να την κρατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου, εντός αγωνιστικού χώρου χωρίς εσωτέλος. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Μάριο Βίχο, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων. Με τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού να ψάχνει να βρει και θα βρει τον Κόμναν. Πήγαινε που θα πάρει την κεφαλιά, εκεί παρενοχλήθηκε από τον Μαυρία. Θα διώξουν οι παίκτες του Πανετολικού προσώπους. Νίκα στην ποδικεφαλιά. Ο Μπάτζη πήγε να γίνει κάθετος της μπάλας. Ελέγχει ο Βίχος.
9: Κυρία, θα επιστρέψω σε σένα σε λιγάκι. Πάμε για ημίχρονο στο Παγκρίτιο. Αντώνης Σαριδάκης.
3: Τελευταία δευτερόλεπτα στο Παγκρίτιο, στο πρώτο μέρος. Διανύουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα λεπτό καθυστερήσεων έδειξε πριν από λίγο ο Τάσος Παπαπέτρου, τέταρτος διαιτητής. Παραμένει το 2-0 για την ομάδα του Όφη με τα γκολ του Ανδρούσου και του Μπουχαλάκη. Υπήρχε και μια καλή φάση και πάλι για τους γηπεδούχους σε μια συνεργασία που εν τέλει δεν βγήκε ανάμεσα σε νους Κόντρο και Φούντα. Ο Κόντρο που μέσα στην περιοχή προσπάθησε, ήταν περισσότερο αντρουιστής από ό,τι θα έπρεπε για να βγάλει για το Φούντα, αλλά ο Αντωνής απομάκρυνε. Και παράλληλα έχουμε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους από το Φώτη Ντάουλα. Ο Όφη που έχει κάνει ένα βήμα για να πάρει το τρίποντο, το δεύτερο στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Κηφισιάς, αλλά υπάρχουν βεβαίως ακόμα 45 λεπτά. Είναι σημαντικό βεβαίως, σαν στοιχείο το καταθέτουμε αυτό, ότι η ομάδα του Όφη, ο Χρήστος Κώτης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται. Δεν είναι ομάδα που προσφέρεται για ανατροπές. Αυτό το 2-0 και αυτό ήταν και το επιμήθειο, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, του πρώτου μέρους, με τον Όφη να διαχειρίζεται σωστά, να παίζει, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι με τον χρόνο αλλά περισσότερο με τα νεύρα των φιλοξενουμένων και να κερδίζει αρκετές δεύτερες μπάλες, αρκετά φάουλ που τον φέρνουν σε θέση ισχύως στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.
9: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαριδάκη, θα τα πούμε ξανά σε ένα τεταρτάκι. Ο Όφη έχει βάλει βάσεις νίκης με αυτά τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και το δεύτερο 45 λεπτό. Στο 87 Arsenal Chelsea 2-1. Με αυτή την assist του Τζόλι και τον γκολ του Έντεγκαρντ, οι κανονιέριδες προηγούνται στο Λονδρέζικο ντέρμπι. Με ανατροπή, θυμίζω, η Augsburg 1-4 μέσα στη Φραγκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ. Το Μπολόνια Σασόλο έχει γίνει 1-2. Και να πω ότι η Αλαβές προηγείται 2-0 της Οσασούνα στο ημίχρονο. Για τον φίλο που ρωτάει. Πού το ρε Στεφανέ, το βρήκα. Λοιπόν, 81-79 η Φενέρ νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στον μικρό τελικό σε 10 λεπτάκια τζάμπολ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Φάουλ για τον Λεβαδιακό. Πάμε στον Ηλία Κοβινό.
4: Εκπληκτική φάση για τους γηπεδούχους. Το εκτέλεσε ο Βίγος ένα φάουλ ακριβώς στη γωνία της μεγάλης συλλογικής. Ο Κομνάν έπιασε την κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής. Η μπάλα όμως δεν το έκανε το καθήλυ, καθώς ο Κουτσερέγκο με εκπληκτική προσπάθεια την έδιωξε σε κόρνερ, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, ο οποίος θα εκτελέσουν το κόρνερ. Θα διώξουν οι παίκτες του Πανετολικού. Νέο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Λιάγκας και Βίχος διεκδικούν την μπάλα με τους παίκτες του Πανετολικού να διώχνουν προς στιγμή την μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Να λοιπόν που σοφαρίζει ο Λεβαδιακός τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Κομνάν να πιάνει την κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής απέναντι από τον Κουτσερέγκο, ο οποίος όμως είχε την απάντηση με εκπληκτική προσπάθεια, έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι εδώ στην Λιβαδιά, πάνω κάτω η μπάλα, ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο τις ομάδες. Λιάγκας στον Πάντεα, η φατιά παλιά του προς τον Εμμανουηλίδη, πρώτος εκεί την μπάλα, θα κόψουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εστέμπαν. Μπάτζη, Λιάγκας ελέγχει την μπάλα, κοντρολάρει το ρυθμό στον Τσεβελεκίδη, αυτός θα αλλάξει παιχνίδι στον Βίχο, ο οποίος πήρε την θέση του στα αριστερά, και πάλι στον Τσεβελεκίδη.
7: Η πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους γηπεδούχους πριν από ένα λεπτό με τον Εμμανουλίδη τώρα να έχει μπροστά του τον Αποστολόπουλο. Πήγε να δώσει αυτό στην μπάλα, θα κόψει προς στιγμή και πάλι ο Νίκας θα κάνει την τρίπλα, θα περάσει από τους δύο παίκτες του Πανετολικού, δεν μπορεί όμως από τον τρίτο, η μπάλα στον Μπάντζη. Θα ανοίξει προς τον Εστέμπαν, αυτός με τη μία στο Μαυρία, ο οποίος θα πάρει τα μέτρα, θα σηκώσει το κεφάλι.
2: Φάουλ για την Καλαμάτα στο Περιστέρι.
6: Εκτέλεση του Μωρέιρα, πολύ δυνατή, κακή εκτέλεση του Μωρέιρα, η μπάλα κατευθείαν out. Είχαν ανέβει έξπαικτη της Καλαμάτας μέσα στην περιοχή, είχαν και ο Ροντρίγκης και ο Στρούκης. Ήταν μια καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα να απειλήσει την ευθεία του Κουτεσιώτη, ωστόσο out. Είχαν ανέβει έξπαικτη της Καλαμάτας μέσα στην περιοχή, είχαν και ο Ροντρίγκης και ο Στρούκης. Ήταν μια καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα να απειλήσει.

Φωτεσιώτη, Φωτεσιώτης παρακινδυνευμένα στον Μίτογλου. Εκείνος θα κάνει το λάθος και θα κλέψει ο Χάμζα. Ποιος ανοίγει λίγο το κοντρόλ του, δίνει το δικαίωμα στον Ρονέν να έρθει πολύ ωραία με το τάκλιν και να τον κόψει. Ο Ρονέν θα παίξει κοντά του στον Φουσαμί. Τώρα θα παίξει τον Πνευμονίδη. Εκείνος στην μονομαχία με τον Καλτσικίδη. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ ο Πνευμονίδης και θα κάνει φάουλ στον Πινέιρο, ο οποίος ήρθε να κόψει. Ήρθε και την βοήθεια ο Πινέιρο. Ο Πνευμονίδης άνοιξε λίγο παραπάνω το κοντρόλ και στην προσπάθεια του να διατηρήσει την κατοχή έκανε φάουλ στον Πινέιρο. Ένα φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο το οποίο εκτελέστηκε πριν. Το φάουλ από τον Μορέιρα. 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και δεξιά όπως επιτίθεται η Καλαμάτα. Αυτή τη φορά την εκτέλεση να λαμβάνει ο Χάμζα και όχι ο Μορέιρα. Γεμίζει και πάλι η περιοχή του Ατρομήτου, ο οποίος δεν έχει βγει στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το τρίτο λεπτό δεν έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία της Καλαμάτας. Αλλά και γενικότερα έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Ο Χάμζα τώρα στην εκτέλεση, μόνο ένα σπέκι στο τείχος είναι ο Πνευμονίδης. Η γραμμή της άμυνας του Ατρομήτου είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όλοι οι παίκτες πλην Πνευμονίδη και Χουτεσιώτη βρίσκονται εκεί πέρα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Μορέιρα. Είναι ο Λομόναχος. Περιμένει. Παρατηρεί τώρα του Κουκούλα. Την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μεσαιρικά θα φέρει την μπάλα ο Χάμζα. Θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Και το Μορέιρα πολύ βαρτή κεφαλιά θα πάρει. Η μπάλα λίγο out. Καλή ευκαιρία και πάλι για την Καλαμάτα. Η εκτέλεση του Χάμζα στο δεύτερο δοκάρι, σε ένα σημείο που βρισκόταν ο Μορέιρα και ο Μπολίβαρ. Ο Μπολίβαρ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε δίπλα το δεξί δοκάρι του Χουτεσιώτη. Καλαμάτα τώρα πιέζει και πάλι ψηλά. Ο Τζούμπερ κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Πολύ ωραία ενέργεια του Τζούμπερ, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα περάσει και το κέντρο και θα μοιράσει αριστερά για τον Ουρονέν. Ο Ουρονέν, εδώ στον Πνευμονίδη. Εκείνος έχει μπροστά του Καλουτσικίδη, συνεχόμενες προσποιήσεις από τον Πνευμονίδη, θα έρθει εσωτερικά και θα παίξει για τον Καραμάνη. Καραμάνης, ωραία, θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Και θα ανοίξει δεξιά για τον επερχόμενο Λίραντζη. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα. Έδωσε το δικαίωμα στον Αλόνσο να κόψει. Τώρα στην επίθεση η Καλαμάτα με τον Μορέιρα πέρασε ανάμεσα από δύο και θα δεχθεί το φάουλ από τον Λίραντζη και κίτρινη κάρτα στον Λίραντζη. Σε αυτή τη φάση βγήκε ταχύτατα ο Μορέιρα στην επίθεση. Με πολύ ωραίο πάρσιμο έφερε την μπάλα μπροστά. Πήγε να περάσει ανάμεσα από τον Σαμί και Λίραντζη. Τα κατάφερε και στην προσπάθεια του να τον κόψει για να μην βγάλει την επίθεση η Καλαμάτα. Ο Λίραντζης τον φάουλ και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ λίγο κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής θα εκτελεστεί από τον Αλόνσο. Ο Κατάλδη τώρα στον άξονα. Ο Μορέιρα έχει δει από τα αριστερά. Έχει δίπλα τον Καρεάσο. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Πινέιρο. Πινέιρο πολύ ωραία στο Χάμζα. Πολύ ωραίο τα κουνάκια του Χάμζα. Εδώ ο Καλουτσικίδη που πατάει και πάλι περιοχή. Το γύρισμα. Η μπάλα θα βρει πάνω στον Πνευμονίδη και θα κοπεί. Ο Μουτσαμί δεύτερη μπάλα. Έχετε πολύ γρήγορα όμως να κόψει ο Πινέιρο. Τον Μουτσαμί παραχώρησε πλάγιο. Ακόμη μια πολύ ωραία εκδήλωση επειδή είσαι την Καλαμάτα. Με ωραίο build-up, με passing game από πίσω. Και όλα τα κουνάκια του Χάμζα. Ο Κουκούλας μετράει αντίστοιχα τώρα για την εκτέλεση του πλάγιου άτομο τον Ούρνεν. Ακόμα ένα λάθος από τους παίκτες στο τρομί του. Ο Καραμάνης δεν κατάφερε να κάνει δικιά του την μπάλα. Βγήκε πολύ δυνατά στη φάση ο Καρεάσο. Ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Έκανε πιο ανοιχτό κοντρόλ. Και πάλι πλάγιο άτομο για τον Ατρόμητο. Ούρνεν. Ωραία συνεργασία με τον Τσιλούλη, ο οποίος πήγε απέξω από το Πνευμονίδη. Πανενεύει ο Πινέιρο. Πολύ καλό ματς από τον Πινέιρο. Το εξάρι της Καλαμάτας. Ένας βραχής όμως παίκτης, αρκετά ταχυδυναμικός. Βοηθάει πάρα πολύ και στη δημιουργία της Καλαμάτας. Ειδικά από πίσω. Χάμζα τώρα τα δεξιά. Έχει την μπάλα, μικρές επαφές. Θα την κρατήσει και θα γυρίσει πίσω στο Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης ακόμη πιο πίσω στο Στρούγκι. Πάει να πιέσει ο Τσιλούλης. Ο Στρούγκης παίζει κάθετα για τον Πινέιρο. Πάνε πάνω του δύο παίκτες και Τσούπερ και Καραμάνης. Καραμάνης πάει πιο δυνατά τη φάση και κάνει φάουλ στον Πινέιρο. Ο Κατάλδη τώρα έρχεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παίζει με τον Στρούγκη κοντά και πάλι Κατάλδη. Λίγο κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Με ασφάλεια κυκλοφορεί τώρα την μπάλα η Καλαμάτα. Ροντρίγκες. Και πάλι για τον Στρούγκη. Αναπιέσει και πάλι ο Τσουλουλής. Προσπαθεί να κατευθύνει το παιχνίδι της Καλαμάτας από τη δεξιά της πλευρά ο Ατρόμητος. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο από την αριστερή πλευρά η Καλαμάτα έχει απειλήσει πολλές φορές. Με τα ανεβάσματα του Αλόνσο κυρίως. Πολύ ωραία κάθε του Ροντρίγκες. Αφήνει την μπάλα να περάσει ο Μπολίβαρ και τον Καρεάσο. Καρεάσο θα σουτάρει με τα αριστερό. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη. Πολύ ωραία κάθε του Ροντρίγκες. Έκανε την προσποίηση ο Μπολίβαρ και άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Καρεάσο έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Ωστόσο δεν έκανε καλό πρώτο κοντρόλ. Κλείστηκε και σούταρε λίγο έξω από την περιοχή. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη. Ωστόσο είναι ακόμα μια φάση για την Καλαμάτα που

0: που έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Έχει απειλήσει ήδη την αιστεία του Χωτισιώτη με τις πολύ καλές ευκαιρίες. Μία από αυτές κατάληξε γκολ, ένα σούτ του Μπολίβαρ από μακριά. Η μπάλα περίπου 5 μέτρα έξω.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάντα το 1-1 στο Περιστέρι. Στο ημίχρονο, θυμίζω, στον Παγκρίτη, όφ προηγείται 2-0 της Κηφισιάς. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 28. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε τις ενδεκάδες για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Τελικό στο Λονδίνο. Arsenal Chelsea με ανατροπή 2-1 με τον Χρήστο Τζόλι να έχει την assist για το δεύτερο γκολ των Κανονιέριδων. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος γράφει την πρώτη του assist στο πρωτάθλημα, θυμίζω είχε 2 στο Community Shield με την Manchester City. Πάμε στον Ηλία Κοβινό.
3: Πλησιάζοντας το ημίωρο εδώ στο πρώτο ημιχρόνο, συγκεκριμένα 28 λεπτό, πάντα το 0-0 σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, γρήγορο και από τις δύο τις ομάδες. Με τον Εμμανουλίδη τώρα να προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, να μαρκάρει και από τον Αποστολόπουλο. Ο Εμμανουλίδης κατά την μπάλα παρά την πίεση των παικτών του Πανετολικού. Με τον Κωστή πήγε να κάνει προσπίση πάνω στον Γκράνα, δίχως από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, όχι, θα προτιμήσει και πάλι τον Κωστή. Αυτός σε πιο νορμάλ επίθεση με τον Πάντεα. Με τη μία αυτός πήγε να βρει τον Εμμανουλίδη, θα κόψουν οι παίκτες του Πανετολικού. Λιάγκας με κεφαλιά και πάλι ο Μαυρίας, Μπάτζι. Πολύ ωραία, αυτός θα προσπαθήσει να γυρίσει. Το κόψιμο όμως από τον Νίκα, η μπάλα θα περάσει. Θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Κουτσερέγκου. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Πανετολικό. Κουτσερέγκο τώρα με την μπάλα. Κάνει νόημα στους συμπαίκτες του να πάρουν μέτρα προς τον Λούκας Άνακερ. Ο Κουτσερέγκο θα φέρει την μπάλα στην, κάτω από την μεσαία γραμμή. Εκεί θα διεκδικήσει ο Μπάτζο, όπως θα πάρει την κεφαλιά. Πρώτο στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης θα διώξει σε πλάγιο κοντά στη γραμμή της σέντρας, αριστερά, γρήγορα για οι παίκτες του Πανετολικού θα εκτελέσουν το πλάγιο. Ο Στολόπουλος θα κάνει την σέντρα, εκεί κοντρολάρει με το στήθος ο Εστέμπαν, θα διώξει μακριά ο Λιάγκας, από την άλλη πλευρά ο Κουτσερέγκο, ένα λέω βολέ, ωραία, θα κατεβάσει την μπάλα ο Σουτ, Νίκας έχει χώρο. Η παλιά του προς τον Εμμανουηλίδη. Πήγε να κάνει την προσπίση πάνω στον Αποστολόπουλο. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Τη ζήταγε πιο μπροστά, είπε ο Εμμανουηλίδης, με νόημα στον συμπαίκτη του. Και πάλι τώρα ο Νίκας θα κάνει τη σέντρα. Έχουμε το out. Η μπάλα δεν θα βρει τελικά πάνω. Πήγε να πάρει το κόρεν έξυπνα ο μέσος του Λεβαδιακού. Η μπάλα όμως δεν το κατοχατήρει. Out χωρίς κόπο για τους φιλοξενούμενους. Ακριβώς στο ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου, πάντα το 0-0, με δύο πολύ μεγάλες φάσεις, μία για κάθε ομάδα, η κεφαλιά του Μπάτζη στο δοκάρι του Άνακερ.
2: Μισή ώρα παιχνιδιού στην Λιβαδιά, παραμένει το 0-0, Λεβαδιακός Πανετολικός, όπως σας το είχα πει, περιμέναμε από λεπτό σε λεπτό, ένα κόρνερ για την Καλαμάτα, τίποτα, πέρασε φάση, 1-1 θυμίζω στο 70, σε λιγάκι θα πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο για την ώρα. Ενδεκάδα Παναθηναϊκού από Βαγγέλη Νερατζιά και κλίμα στο ΆΚΑ μία ώρα πριν τη σέντρα στο πρώτο ντέρμπι τη χρονιά. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νικόλα, εσένα και στου ακροατέ μα από το Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Εδώ που ο Παναθηναϊκό φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι τη αγωνιστική και έχουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Να την πούμε λοιπόν για να ενημερώσουμε στου ακροατέ μα. Δεν έχει κάποια δραστική αλλαγή το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Πένια είναι στην εστία, ο Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελο είναι το Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ, ο Κάγκουα με τον Καμαρά είναι το δίδυμο των κεντρικών μέσων. Ο Ταμπόρδα θα κινείται από τα δεξιά. Ο Αντίνο στην αντίστοιχη θέση από τα αριστερά. Και το δίδυμο Τετέι Λιβάη Γκαρσία θα είναι το επιθετικό δίδυμο του Τριφυλιού για το απόψινό ντέρμπι. Για τον Ουναή, έχω την αίσθηση ότι ίσως τον δούμε στη διάρκεια του αγώνα να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, έχει ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς τα τελευταία λεπτά. Αυτή τη στιγμή βρισκόνται λιγότεροι από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Πριν από ένα 35 λεπτό, 40 λεπτό, είχαμε και την άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ σε πολύ ήρεμο και ανθρώπινο ποδοσφαιρικό κλίμα. Όλα κυλούν νορμάλ ομαλά. Σιγά σιγά πέφτει και η θερμοκρασία λίγο.
2: Άντε καιρός ήταν, Ερβαγγέλη, καιρός ήταν.
4: Να πέσει, Νίκο, γιατί κάνει 9.30 Λέγεται ότι θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς. Να πούμε ότι και το ΆΚΑ γενικά είναι σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας είναι πάντα 2-3 βαθμούς λιγότερο. Έχει αυτό το καλό. Έχει αυτό το καλό. Τέτοια εποχή είναι καλό, το χειμώνα είναι κακό.
2: Σωστά. Να σε καλά, Βαγγέλη, θα τα πούμε ξανά αργότερα. Θα συνδεθούμε ξανά με το ΆΚΑ για το μεγάλο ντέρμπι φυσικά. 9.30 ώρα η σέντρα και να πάρουμε και ενδεκάδα. ΠΑΟΚ Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Η απολύτως αναμενόμενη ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ με βάση τα προβλήματα που έχει αλλά και την εξέλιξη του αγώνα της Τετάρτης με όσους καταπονήθηκαν. Ο Παυλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδης με Ελουστόντου στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, στα χάφ ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφύρη, 10 ο Πέλκας, δεξιά αρχηγός ο Σλίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη και στην κορυφή ο Εντιαγέ στον Πάγκο. Ο ΠΑΟΚ έχει Τσιφτσί, Μοναστρελή, Μπαταούλα, Μπάμπα, Φινιάνη, Καμαρά, Μύθου, Χατσίδη, Τάισον, Σορετήρε και τον Ούγκλεσιτς στον Σέρβο που βεβαίως μπαίνει και αυτός στην αποστολή.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά το παιχνίδι για το σχολείο σου. Έχουμε αποβολή στο Περιστέρι για τον Κατάλντη της Καλαμάτας. Πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
0: Πολύ σωστά, Νίκο. Ο Κατάλντη πήγε πολύ επικίνδυνα στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Μουτουσαμί. Έχει, νομίζω,
2: αγωνιά, αγωνιά είναι, Στέφανε. Ναι, για αγωνιά.
0: Νομίζω ότι είναι σωστή αποβολή.
2: Να θυμίσω ότι αν δεν ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή, έχει δικαίωμα ο Αβαρίστας. Σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης που σημαίνει αποβολή, να φωνάξει τον ρέφερι για να ξαναδεί τη φάση. Αλλά είναι νομίζω σωστή 100% η δεύτερη κίτρινη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με 10 παίκτες λοιπόν είναι η Καλαμάτα. 74ο λεπτό στο Περιστέρι. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι ακόμα. Τρώμε τους Καλαμάτα 1-1. Έκανε και αλλαγές πριν από λίγο ο Ντούσαν Κέρκες. Την προσπάθεια του να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Θα σας πω αμέσως. Μόνο που ο Τσούμπερ είναι στην περιοχή. Παίζει ωραία για τον Τσιγκάρα, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, σέντρα από τον Λίρατζι, θα κατεβάσει ο Σεζίνη την μπάλα μέσα στην περιοχή, στην προσπάθεια του να σουτάρει, γίνει πρώτος την μπάλα ο Στρούγκης, ο Σεζίνη ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με τον Ατρόμητο, πριν από λίγο πέρασε στο παιχνίδι. Τώρα ο Σταυρόπουλος θα δώσει αριστερά για τον Μίτογλου, ο άλλος παίκτης πέρασε στο παιχνίδι, είναι ο Τσιγκάρας, που αναφερθήκαμε πριν, έκανε τη σέντρα, αντί του Καραμάνι ο Τσιγκάρας, ο Σεζίνη αντί του Τσιλούλη. Ο Σεζίνη έχει πάει και αγωνίζεται κοντά στον Τσούμπερ στην κορυφή της επίθεσης.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρίως στο Περιστέρι θα είμαστε γιατί εκεί έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Παίζουν πια με 10 εφιλοξενούμενοι. Ξεκίνησε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στα μισά περίπου της πρώτης περίοδου, Ερυθρός Ολυμπιακός 4-5, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 35. Πάμε Παγκρίτιο, είδα αλλαγές. Ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό, Όφη Κηφισιά, Αντώνης Αριδάκης.
6: Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Έχουμε τρεις αλλαγές. Έγινε η σέντρα, τώρα σφύριξε ο Ντάουλας. Μία για τον Όφη, ο Κρίσμανης αντικατέστησε τον Πούγκουρα. Ενώ για την ομάδα της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε δύο αλλαγές, πέρασε από Στολάκη και μπαίνει στη θέση του Τιάγκο Μάνσο και του Γιάγνε. Τρεις αλλαγές στο δεύτερο μέρος λοιπόν, δύο για την Κηφισιά, μία για τον Όφη. Ο Μπένι, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ισοπαλία στο Απόστολο Νικολαής με την ΑΕΚ την δεύτερη αγωνιστική, με την Κηφισιά να βρίσκεται στο προσκήνιο στο ξεκίνημα της του δεύτερου μέρους με τον Ζέρσον Σόουσα να προσπαθεί να περάσει μία πάσα. Ο Νεσελθώντας ο Κρίσμανιτς απομάκρυνε, η μπάλα δεν χάνεται για την ομάδα της Κηφισιάς που κέρδισε μία δεύτερη μπάλα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Πόμπο, ο οποίος είχε το σούτ στο δοκάρι στο 16ο λεπτό, όπως η άμυνα του Όφη τα απομακρύνει σε πλάγιο out, μπαίνοντας στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης με τον Όφη. Υπενθυμίζουμε, προηγείται 2-0 στο 25, ο Ανδρούτσος στο 1-0 στο 32, ο Μπουχαλάκης με φάουλ το 2-0. Και η Φυσιά που συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή της.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό.
7: Μεγάλη κυρία του Λεβαδιακό, δοκάρι από κόρνερ του Ούρζη, κεφαλιά του Λιάγκα, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα χτύπησε στο ριζόντο δοκάρι του Κουτσερέκου, ο οποίος έμεινε άναυδος, γλίτωσε και την εστία του από ένα γκολ. Μεγάλη φάση λοιπόν για τον Λεβαδιακό στο 36ο λεπτό.
2: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό που ισοφαρίζει τα δοκάρια. Έχει και ο Πανετολικός, θυμίζω νωρίτερα. Παραμένει όμως το 0-0. Ανοιχτό μικρόφωνο και με Λιβαδιά και με Ηράκλειο. Πάμε Περιστέρι.
0: 77ο λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Με τον Ατρόμητο να έχει κατασταθεί. Περιφερειακά της περιοχής Καλαμάτας. Ψάχνει πότε με κάθετες, πότε με σέντρες. Το Τζαντίλα, ο οποίος έχει έρθει και αυτός εσωτερικά. Παίζει κοντά στο Σερζίνιο και στον Τσούμπερς. Ο Στρούγκης είναι αυτή τη στιγμή στο έδαφος. Από την προσπάθειά του να κάνει ένα τάκλιν και να κόψει τον Τζαντίλα. Νομίζω ότι κρατάει το αριστερό του πόδι. Έχει πάει πάνω τον Γκέλιος να το βοηθήσει. Ετοιμάζει αλλαγές ο Χρυστοφυλέας, αν βλέπω καλά. Έχει φωνάξει κοντά του αρκετούς παίκτες. Καλαμάτα η οποία αμυνθεί για το υπόλοιπο του αγώνα. Δεν έχει καλή επιλογή, με παίκτη λιγότερο. Δεν έχει την ίδια ευχέρεια στο να κρατήσει μπάλα. Μάλιστα προηγουμένως για πρώτη φορά μέσα στο παιχνίδι δεν προσπάθησε να κάνει build-up και απλά έδιωξε ο Γκέλιος στην εκτέλεση του out. Τώρα Τρόμητος με την μπάλα στα πόδια. Ο Μίτογλου στο χώρο του κέντρου, έχει αριστερά τον Ούρονεν, θα παίξει εκεί. Ο Ούρονεν έχει έρθει εσωτερικά και θα μοιράσει αριστερά στον Πλημονίδη. Ολομόναχος ο Πλημονίδης πάει να μπει στην περιοχή, θα περάσει τώρα τον Χάμιζα που πάει να τον καλύψει. Η σέντρα του, η μπάλα έχει κοντράρει πάνω στον Καλουτσικίδη, ζητάνε χέρι η φίλα του Ατρομήτου και ο Κέρκες από τον πάγκο. Έχει κολλημένο το χέρι ο Καλουτσικίδης σε αυτή τη σέντρα του Πλημονίδη. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι, σωστά έδειξε παίζεται ότι της κουκούλας. Ο Κέλιος έχει μπλοκάρει τώρα την μπάλα, επαναφέρει με βολέ. Δεν είναι αρκετά ύψος την μπάλα, σε ένα σημείο που είναι ο Μπολίβαρ, προσπαθεί να κατεβάσει ο Μπολίβαρ, θα κάνει ένα καλό πρώτο κοντρόλ, θα αναπεράσει τον Μίτογλου, θα κερδίσει το φάουλ από το Σίμω Μίτογλου. Και κάποια νεύρα τώρα από τον Μίτογλου, ο οποίος τα έχει βάλει με τον βοηθό που ήταν μπροστά στη φάση. Ένα φάουλ για την Καλαμάτα, πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και δεξιά, όπως απαιτείται η φιλεξενούμενη. Τρομερή παρουσία του κόσμου της Καλαμάτας, δεν έχει σταματήσει λεπτό να φωνάζει, περίπου 300 άτομα βρίσκονται στο γήπεδο. Λοιπόν, δύο είναι οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Χρυστοφυλέας, ο Μπακαγιώκο, αν βλέπω καλά, και ο Ιγνιάτοβιτς. Σε λίγο θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει το κύριο διαιτητής, πάνε τώρα να μπουν στο γήπεδο. Ο Πινέιρο είναι ο ένας ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο αμυντικός χαφ της Καλαμάτα θα περάσει στο παιχνίδι ο Μπακαγιώκο. Ένα στόπερ, να δούμε αν θα αγωνιστεί με τριάδα. Η Καλαμάτα πίσω, ένας εκ των τριών στόπερ θα προωθηθεί λιγάκι, θα γίνει απέξε ρόλο αμυντικού χαφ. Και άλλη αλλαγή είναι ο Ιγνιάτοβιτς στη θέση του Χάμζα, πολύ καλό παιχνίδι από τον Χάμζα. Ο Χάμζα αγωνιζόταν στο δεύτερο μήχρονο σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Βάζει τον Ιγνιάτοβιτς, ο Χρυστοφυλέας, να βοηθήσει αρκετά αμυντικά. Ο Ιγνιάτοβιτς δεξιός μπακ. Να φάω τώρα λοιπόν για την Καλαμάτα. Στο 20ο λεπτό, Καλαμάτα υπενθυμίζουμε παίκτη λιγότερο, εδώ και κάποια λεπτά στο παιχνίδι. Ο Μορέιρα θα εκτελέσει το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Ο Καρεάσο θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει δίπλα από την αιστεία του Χουτεσιώτη, πιάνει και το κεφάλι του ο Καρεάσο. Ήταν αλλομόναχος, πήδηξε ψηλότερα από όλους, ωστόσο δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα προς την αιστεία. Ο Μπακαγιώκο πάει τώρα και παίζει μπροστά από τα στόπερ, δεν σχηματίζεται τριάδα. Ο Ατρόμητος με την μπάλα στα πόδια, ο Τσικάρας θα μοιράσει δεξιά στο Σταυρόπουλο, εκείνος θα περάσει στο χώρο του κέντρου, θα παίξει δεξιά στον Λίρατζη. Έχει πάει τα δεξιά και ο Πνευμονίδης. Κάθεται τώρα του Μουτουσαμί, προσπάθεια του Σεζίνου να παίξει με τη μία, για τον Τζούμπερ είναι πιο δυνατή η πάσα του, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Γκέλιου, ο οποίος δεν πλόκαρε με τη μία την μπάλα, περίμενε τον Τζούμπερ να πάει να τον πιέσει. Τώρα ο Γκέλιος φωνάζει τους παίκτες του να ανέβουν όλοι ψηλά, δεν θα επιχειρήσει να παίξει. Με κοντινή πάσα θα κάνει το βολέ και πάλι δίνει πολύ ύψος στην μπάλα ο Γκέλιος. Τρέχει να πιέσει ο Μπολίβαρ τα στόπερ του Ατρομήτου, είναι αρκετά δυνατό το βολέ του Γκέλιου. Κατευθύνεται στην αγκαλιά του άλλου τερματοφύλακα του Χουτεσιώτη, ο οποίος αφήνει δίπλα του στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Λίρατζη. Έχει πάει δίπλα το Πνευμονίδης, με βαθιά παλιά τον Τζούμπερ ο Λίρατζης. Τζούμπερ το ταπουνά για τον Μουτσουσαμί, πολύ ωραία ενέργεια του Μουτσουσαμί που τσιμπάει την μπάλα και παίζει και πάλι για τον Τζούμπερ. Δεξιά, σέντρα του Τζούμπερ. Η κεφαλιά, η πρώτη του Στρούγκη. Πάει στη δεύτερη να την πάρει ο Πνευμονίδης, δεν θα τα καταφέρει. Ο Μπακαγιώκο κόβει, κρατάει την μπάλα Μπακαγιώκο έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Συνεχόμενες τρίπλες θα απελευθερωθεί και θα μοιράσει δεξιά για τον Καλουτσικίδη, ο οποίος έχει έρθει και παίζει δεξί εκτρέμ. Τώρα έχει γυρίσει πίσω ο Ιγνιάτοβιτς. Έβαλε πνευμόνια στη θέση του δεξιού μπακ ο Χρυστοφυλέας. Έχει προωθηθεί ο Καλουτσικίδης. Ο Μίτογλου τώρα με την μπάλα στα πόδια θα περάσει το κέντρο, θα μοιράσει αριστερά στον Σερζίνιο. Παράλληλο γύρισμα του Σερζίνιο για τον Μίτογλου που έχει πατήσει περιοχή. Οι τρίπλες του Μίτογλου, το σούτ του Μίτογλου. Σφυρίζει φάουλ όμως ο Κοκούλας, δεν υπάρχει φάση. Στην προσπάθεια του Μίτογλου να κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή και να σουτάρει, έχει βρει τον Μπακαγιώκο, έχει κάνει φάουλ. Στο Μίτογλου είδαμε σε αυτή την προηγούμενη φάση, ότι πήρε την μπάλα και έδεσε τη μονομαχία από τον Καλουτσικίδη. Μύρε αριστερά και πάτησε περιοχή. Να δούμε αν είναι κάτι το οποίο έγινε λόγω της φάσης ή θα συνεχίσει να γίνεται. Θυμίζω με παίκτη παραπάνω ο Ατρόμητος. Έχει μια ευκαιρία στο να ανεβάζει και άλλους παίκτες μέσα στην περιοχή. Και τον Ατρόμητο παίζει ο Τσαντίλας τώρα στην κορυφή. Παίζει κοντά του ο Σερζίνιο. Είναι ο Τσούμπερ από πίσω του σε ελεύθερο ρόλο και ο Πνευμονίδης έχει πάει στα δεξιά της επίθεσης. Βολέ τώρα από το γέλιο με προορισμό τον Μορέιρα. Η μπαλά και πάλι κατευθείαν στο Χουτεσιώτη. Είναι αρκετά δυνατά τα βολέ του γέλιου. Μουτσαμί στον άξονα. Θα μιλάει αριστερά για το Μήτογλου. Του δίνουν πολλά μέτρα του Μήτογλου. Οι παίκτες της Καλαμάτας θα εκμεταλλεύεται, θα περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει στον Τσιγκάρα τώρα που είναι δίπλα του. Τσιγκάρας θα περάσει την μπάλα εσωτερικά για τον Μουτσαμί. Μουτσαμί δεξιά για τον Σταυρόπουλο. Κίνηση κόπη πιο δεξιά στο Λίρατζι. Κάνει κίνηση ο Πνευμονίδης για να απελευθερωθεί. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό ο Λίρατζι. Θα σεντράρει. Θα απομακρύνει ο Ροντρίγκες σε ένα χώρο που είναι ο Μήτογλου. Έχει κλείσει τα καρέτη στην Καλαμάτα ο Ατρόμητος. Κούρονε από τα αριστερά. Θα δώσει τον Σερζίνιο. Έχει μπροστά τον Ιγνιάτοβιτς ο Σερζίνιο. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Ούρονεν. Ούρονεν τώρα λίγο έξω από την περιοχή της Καλαμάτας και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Μήτογλου. Εκείνο για τον έτερο στόπερ του Σταυρόπουλο στο χώρο του κέντρου. Πάντα στο μισό της Καλαμάτας βρισκόμαστε. Πνευμονίδης έχει πάρει δεξιά πλευρά και τη γραμμή. Θα κουβαλήσει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσούμπερ κατεβάζει. Παίζει για το Σερζίνιο. Σερζίνιο και πάρει για το Τσούμπερ. Είναι εκεί ο Γνιάτοβιτς για να κόψει και να απομακρύνει. Αλλιώμενη προσπάθεια εδώ από τον Γνιάτοβιτς που κατάλαβε την πρόθεση του Σερζίνιο να ξαναπαίξει με τον Τσούμπερ και μπήκε ανάμεσα από τους δύο.
2: Πολύ γρήγορα να πάμε στα άλλα δύο γήπεδα για σκορ και λεπτό. Λεβαδιακός Πανετολικός Ηλίας Κουκοβίνος.
7: 0-0 στο 44ο λεπτό.
2: Πολύ ωραία και πάμε και στο Παγκρίτιο στον Αντώνη Σαριδάκη.
6: Όφη Κηφισιά 2-0 στο 54.
2: Πολύ ωραία, δεν έχει αλλάξει τίποτα στα δύο γήπεδα, ούτε κάποια σημαντική φάση από ό,τι έχω καταφέρει να δω εδώ στις διάφορες τηλεοράσεις που βλέπουμε με τον Στέφανο. Οπότε, αφού σας πω ότι ο Αποέλ πετυχαίνει και τέταρτο γκολ απέναντι στην ΑΕΛ Μεσού και ότι ο Κουτσουπιάς κάνει ντεμπούτ ως βασικός στο ντέρμπι της Άντερλεχτ με την Γκένκ, 0-0 είναι στο 55. Πάμε ξανά στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
0: Ατρόμητος για ακόμη μια φορά μπήκε στην περιοχή της Καλαμάτας από τα δεξιά. Αυτή τη φορά όμως ο Σαμί πέρασε κάθετα στον Πνευμονίδη. Εκείνος προσπάθησε να βρει τον Τζούπερ με παράλληλο γύρισμα. Παρενέβη ο Ροντρίγκες, παραχώρησε κόρνερ, 84ο λεπτό. Κερδισμένο κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πάει να του πελέσει ο Πνευμονίδης από τα δεξιά. Το δεξί πόδι ο Πνευμονίδης θα φέρει την μπάλα προς το ύψος του πέναλτι. Τα προηγούμενα κόρνερ του Ατρομήτου ήταν προς το πρώτο δοκάρι. Το πέναλτι θα εκτελέσει τώρα ο Πνευμονίδης. Ψηλότερα από όλους ο Ροντρίγκες απομακρύνει. Ούρονεν τώρα. Από την άλλη πλευρά θα παίξει τον Τζούπερ. Τζούπερ στα ώρα της περιοχής και αριστερά θα κάνει το γύρισμα. Η μπάλα στην αγκαλιά του Γκέλιου μπλοκάρει σταθερά ο Γκέλιος.
2: Πάμε για ένα κόρνερ στο Παγκρίτιο.
6: Ένα κόρνερ για την Κηφισιά λοιπόν στο 55ο λεπτό με εκτελεστή τον Ρουκουνάκη. Μπάλα θα περάσει όπως η απομάκρυνση σε πλάγιο. Θα αφήσει, όχι, ο Ρουκουνάκης θα αφήσει την μπάλα. Είναι και πάλι για την ομάδα της Κηφισιάς.
2: Πέντε κόρνερ εντωμεταξύ βλέπω Αντώνη για την Κηφισιά, κανένα για τον Όφη.
6: Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο δείχνει και το πώς η ομάδα της Κηφισιάς υπερέχει σε στατικές φάσεις, αλλά ο Όφη καταφέρνει να τις απορροφά χωρίς κλειδονισμούς. Η Κηφισιά που έχει γήπεδο, έχει δώσει γήπεδο Όφη στο δεύτερο μέρος, είναι αυτή που έχει την κατοχή και προσπαθεί τώρα από την αριστερή πτέρυγα να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον Πόμπο, η οποία θα καταλήξει out, όχι, ήταν από τον Σόουζα.
2: Πέρασε η φάση αυτή για την Κηφισιά, παραμένει το 2-0 στο 55, ημίχρονο χωρίς καθυστερήσεις. Στη Λιβαδιά πάμε στον Ηλία Κόβινο.
7: 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου εδώ στην Λιβαδιά. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο κύριος Κατσικογιάννης φύριξε την λήξη για το πρώτο ημιχρόνο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Κόβινο. Κουλούρια στην Βιωτία. Από ένα δοκάρι έχουν οι δύο ομάδες. Να ακούσουμε κάτι και να επιστρέψουμε στο Περιστέρι.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός 12-21, 1-35 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Τελευταίο πεντάλεπτο στο Περιστέρι, χωρίς καθυστερήσεις. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο.
0: Είναι στο έδαφος ο Μορέιρα, έπειτα από ένα μαρκάρισμα του Λίρατζι. Ακούσιο μαρκάρισμα του Λίρατζι. Πήδηξαν και δύο για τη μονομαχία και ο Λίρατζι προσγειώθηκε πάνω στο πόδι του Μορέιρα. Ο Μορέιρα είναι στο έδαφος και μπαίνει το ιατρικό τίμημα της Καλαμάτας για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Κερδισμένα και δευτερόλεπτα για την Καλαμάτα. η οποία αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κατάλντι. Η Καλαμάτα, η οποία στέκεται αρκετά καλά μετά την αποβολή του Αργεντινού μέσου. Μπορεί ο Ατρόμητος να έχει κατασταθεί στο δικό της μισό, ωστόσο δεν έχει βγάλει την καθαρή φάση. Πολύ καλή δουλειά και από τους δύο στόπερ, πολύ καλή δουλειά και από τον Ιγνιάτοβιτς που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι.
2: Αυτή την ώρα να πω ότι έχουμε διακοπή και στα δύο γήπεδα, και στο Περιστέρι και στο Παγκρίτη, οπότε πολύ γρήγορα ένα πέρασμα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Τεσσάρες στην Κύπρο, Νέα Σαλαμίνα, Εκλάρνακας 0-4 από Έλα Ελεμεσού 4-0, παίζουν με 10 φιλοξενούμενοι. Να σας πω στην Ισπανία, Αλαβές Οσασούνα 3-1 και Μάλαγα Λεβάντε 0-0 στο 58 και τα δύο παιχνιδάκια. Στη Σερβία το μεγάλο ντέρμπι το έχει φέρει Τούμπα, Ερυθρός Αστέρας, και προηγείται της Παρτίζαν 2-1 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τραμζοσπορ Γκετζερμπιρλιγκή 3-0, είδε Στέφανε, 3-0 στο ημίχρονο. Και να σας πω επίσης, το Μπολόνια Σασουόλο είναι πάντα στο 1-2, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Και να θυμίσω ξανά τις ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, θυμίζω, στο πρωτάθλημα. Πένια για τους πράσινους στο τέρμα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, μεγάλη φάση για τον Όφη στο μεταξύ, θα πάμε αμέσως στον Αντώνη Σαρεδάκη, Φαντρόγγελεν και Κυριακόπουλος τετράδα στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα, τα μπόρδα Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και Γκαρσία Τετέι δίδυμο στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά, για τον ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα επανέρχεται κάτω από τα δοκάρια. Η αμυντική τετράδα θα είναι Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο και Κένι. Στα χαφ, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Πέλκας μπροστά τους, Ζίβκοβιτς και άλλοι θα καλύψουν τις πλευρές και ο Εντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Για πάμε στον Αντώνη Σαριδάκη.
6: Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Μούσα. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον Ντάουλα σε μία από αυτές τις αντεπιθέσεις. Ο Νούς, ο οποίος ούπο λίγες περιπτώσεις κλέβει την μπάλα, βρίσκει κενά διαστήματα και προσπαθεί τις περισσότερες φορές βέβαια μόνος του, πριν από μερικά λεπτά ενώ είχε δύο επιλογές, μία τον Κόντρο και μία τον Φούντα να παίξει, τα βάλε με ολόκληρη την άμυνα της Κηφισιάς και δεν δικαιώθηκε για αυτή την επιλογή του, αλλά το ότι κλέβει μπάλες, είναι επιδραστικός, προσπαθεί με κάθε τρόπο να προβληματίσει και προβληματίζει τους φιλοξενούμενους που τις περισσότερες φορές βρίσκονται στο δεύτερο μισό του γηπέδου μαζικά, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και να αναφέρουμε βεβαίως για μια συνεργασία που είχαμε πριν από δύο λεπτά μεταξύ του Κόντρο, του Φούντα, ο οποίος πέρασε μέσα στην περιοχή για τον Νούς, εκείνος προσπάθησε να κάνει την τρίπλα, έκανε την τρίπλα αντιμετωπίζοντας το Ραμίρες, τελικά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει επιχειρώντας κάποιο σουτ. Ο Όφη που έχει αυτό το πλεονέκτημα να υπάρχουν αρκετοί καινοί χώροι, υπάρχουν αρκετά διαστήματα που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι ο αγαπημένος τρόπος παιχνιδιού της ομάδας του Χρήστου Κόντι, όταν προηγείται έχει κάνει...
2: Μία ώρα παιχνιδιού στο Παγκρίτιο, θα επιστρέψουμε στον Αντώνη Σαριδάκη. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, μπαίνουμε στις καθυστερήσεις στο Περιστέρι. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον εκεί, Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Ένα κόρνερ έχει κερδίσει τώρα ο Ατρόμητος από τη δεξιά πλευρά. Τελευταίο δεκάλεπτο Καλαμάτα έχει φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Αρκετές καθυστερήσεις, δεν παίζεται πολύ ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος τώρα όμως βρίσκεται στην περιοχή της με αυτό το κόρνερ. Πάνω του κελέσει και πάλι Πνευμονίδης. Με αυτό το κόρνερ σχεδόν όλος ο Ατρόμητος στην περιοχή, όλη η Καλαμάτα στην περιοχή. Στο ύψος του πέναλτι βγαίνει πολύ δυνατά ο Στρούκης, καθαρίζει τη φάση. Κυνηγάει ο Ιγνιάτοβιτ. Πεινάζει πίσω να γυρίσει ο Χρυστοφυλέας. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ούρωνε τώρα. Θα δώσει αριστερά για τον Μουτσαμί. Εκείνος θα σεντράρει στο ύψος του πέναλτι και πάλι ο Στρούκης με το κεφάλι θα καθαρίσει τη φάση. Πολύ καλό μάτι και τα δύο στόπερ. Καλαμάτσι και τώρα ο Μωρέιρα. Πολύ γρήγορα θα βγει στην αντεπίθεση. Περνάει ένα μέσα από δύο. Πάει να περάσει το Λίραντζι. Από τα αριστερά ο Μωρέιρα θα πατήσει περιοχή. Θα σουτάρει, τρομερή επέμβαση του Χουτεσιώτη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μωρέιρα να ξεκινήσει την αντεπίθεση, να κουβαλά την μπάλα για περίπου 60 μέτρα, να φτάνει πολύ κοντά στην περιοχή του Ατρόμητου, να σουτάρει και το Χουτεσιώτη να αποκρούει σε κόρνερ. Όχι, υπάρχει out, όπως λέει ο διευθυντής Κούκουλας. Έντονες διαμαρτυρίες του Μωρέιρα. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο εκτέντης της Καλαμάτας. Πολύ ωραία ενέργεια.
2: Πάμε στο Παγκρίτιο.
6: Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά, δεύτερο δοκάρι για τον Μπόμπο. Αυτή τη φορά μέσα από την περιοχή και ενώ ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο Χριστογιώργος, απέτρεψε την παραβίαση εστίας του, την ακούμπησε τόσο όσο να τη στείλει στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια να την μπλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Μπόμπο να είναι ο μοιραίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Κηφισιάς στο 62.
2: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά δεύτερη για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Παραμένει το 2-0. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι. Μόνο 4 λεπτά καθυστερήσει, Στέφανε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να δώσει παραπάνω.
2: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Κουκούλες, δηλαδή μόνο για την κόκκινη. φάγαμε δύο. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχουν οι δύο ομάδες ολοκληρώσει τις αλλαγές τους.
2: Σωστά, οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί αυτό να μέτρησε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Χωδησιώτης τώρα με την μπάλα στα πόδια, είναι μέσα στην περιοχή του. Διαμαρτυρίες εδώ από τον κόσμο, τον δρομή του για τον Χωδησιώτη να παίξει πιο γρήγορα. Ο Χωδησιώτης τώρα θα δώσει τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας κουβαλάει την μπάλα, θα φτάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα γυρίσει πίσω, θα παίξει για τον Σταυρόπουλο. Όλη καλαμάτα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Σταυρόπουλος δεξιά για τον Λίρατζι. Πάει κοντά το Πνευμονίδης. Και πάλι ο Τσιγκάρας εσωτερικά. Θα παίξει για τον Τσιγκάρα ο Λίρατζης. Και τώρα η μπάλα θα φτάσει στο Πνευμονίδη τα δεξιά. Και πάλι Τσιγκάρα στη γωνία της περιοχής. Πνευμονίδη στα πλάγια. Να το επιχείρησε θέτρα. Θα το κάνει. Είναι αρκετά δυνατή. Η μπάλα κατευθείαν out. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την Καλαμάτα. Πατήσαμε τώρα το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλαγή για την Καλαμάτα στη θέση του Μπολίβαρ. Θα περάσει ο Διαρά. Στην Πυρήλ Διαρά. Αμυντικός μέσος στη θέση ενός επιθετικού. Ψηλός, αρκετά αθλητικός ο Διαρά. Πάει να παίξει τον άξονα. Δίπλα στον Μπακαγιώκο. Άω τώρα για την Καλαμάτα. Ο Γελιός. Πάει να την εκτελέσει σιγά σιγά. Φωνάζει στους συμπαίκτες να πάνε όλοι στη δεξιά πλευρά. Θα την εκτελέσει προς τα εκεί. Θα εκτελέσει με προορισμό το κεφάλι του Διαρά. Δεν καταφέρνει εκείνος να πάρει την κεφαλιά. Μάλιστα θα κρεμίσει και το Μίτογλου. Βάλα κατευθείαν στο Χουτισιώτη. Ο Χουτισιώτης θα μοιράσει αριστερά για τον Ουρονέν. Τον επιτηρεί ο Καρεάσο. Ο Ουρονέν θα παίξει στον Σεζίνη, ο οποίος έχει τα αριστερά. Πολύ ωραία τρίπλα του Σεζίνη. Θα περάσει ανάμεσα από δύο και θα αλλάξει πλευρά για τον Πνευμονίδη. Πολύ γρήγορα θα βγει και θα καλύψει ο Αλόνσο. Τώρα ο Μορέιρα θα αφήσει πίσω τον Γαλουτσικίρη. Βαθιά παλιά για τον Μορέιρα. Πάει πολύ δυνατά στη φάση. Πολύ εκνευρισμένος Σταυρόπουλος με τον αντίπαλο παίκτη, ο Διαρά είναι. Αυτός πήγε πολύ δυνατά στη φάση. Και κίτρινη κάρτα τον διαιτητή Κουκούλα στον Διαρά. Πήγε με πάρα πολύ επιθετικότητα στο μακάρισμά του ο Διαρά. Και άλλα κερδισμένα δευτερόλεπτα για την Καλαμάτα. Πάει να κελέσει αυτό το φάουλ που είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Χουτεσιώτης. Θα παίξει πλασαριστά για τον Σταυρόπουλο. Πατάει περιοχή ο Μίτογλου. Τώρα για τον Ατρόμητο ο Τσιγκάρας. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Μουτουσαμί. Και πάλι Σταυρόπουλος καταλαβαίνει εδώ ότι υπάρχει μια κακή ανάπτυξη του Ατρόμητου ο Διαρά και πάει να πιέσει. Ο Τσιγκάρας κουβαλάει ωραία την μπάλα και θα περάσει για τον Ουρονέν. Σέντρα του Ουρονέν είναι και αυτή αρκετά κακή. Απευθείας out την μπάλα, είναι πολύ κακές σέντρες των παικτών του Ατρόμητου. Δευτερόλεπτα έχουν μείνει για τη συμπλήρωση των 4 λεπτών καθυστερήσεων. Εδώ πέρα στο Περιστέρι. Όλα δείχνουν πως οι δύο ομάδες θα μοιραστούν από ένα βαθμό. Υπενθυμίζω δεν έχουν βαθμό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές και για τους δύο. Στο έδαφος τώρα είναι ο Αλόνσο. Ο διαιτητής Κουκούλας του λέει να σηκωθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 95ο λεπτό στο παιχνίδι εδώ στο Περιστέρι. Ο Γκέλιος φωνάζει τους συμπαίκτες του να πάνε τώρα την αριστερή πλευρά. Είναι έτοιμος να το εκτελέσει το Γκέλιος. Κερδίζει όσα δευτερόλεπτα μπορεί να το εκτελέσει με προορισμό τον Μπακαγιώκο. Ιδέα Μπακαγιώκο Μίτογλου, νικητής ο Μίτογλου σε αυτή την αέρια μονομαχία. Και τέλος το παιχνίδι, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 με τον γκολ του Μουτουσαμί στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ισοφάρισε η Καλαμάτα στο 52ο με το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου. Μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις. Παλία στο τέλος, ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, αλλά καμία δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ένα μεγάλο συνεχή στην Καλαμάτα που κατάφερε το τελευταίο 20 λεπτό να βγάλει αλόβητη το παιχνίδι, καθώς αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Ατρόμητος λοιπόν, Καλαμάτα εδώ πέρα από το Περιστέρι, 1-1.
8: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 στο Περιστέρι. Όρθια η Καλαμάτα με παίκτη λιγότερο στο τέλος. Τσίμπησε βαθμό. Πρώτος βαθμός και για τους περιστεριώτες. Αλλά νομίζω ότι εκείνοι που χαμογελούν στο φινάλε είναι οι άνθρωποι της μεσσηνιακής ομάδας για τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία. Στο 65 όφη Κηφισιά 2-0, θυμίζω στο ημίχρονο Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0, σε μισή ώρα και 4 λεπτάκια σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως να κάνουμε ένα πέρασμα από την Κρήτη να δούμε πώς κυλάει το φιλικό του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Μας ενημερώνει ο Νίκος Ζέρβας.
9: Καλησπέρα και πάλι από τον Χριστό Διωράκη, Νίκο μου. 24-32-32-24. Αν φεύγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Στον τεμπούτο του Ζαν Μοντέρ έχει προλάβει ήδη ο Δομινικάνος να βάλει ένα τρίποντο και να γνωρίσει την αποθέωση από τους 4.000 που είναι στον Χριστό Διωράκη. Από τους κλέβεις πάντως την παράσταση μέχρι στιγμής είναι ο Mbaye Ndiaye, ο οποίος έχει 10 πόντους, με μακρινά σουτ, με καρφώματα και πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ. 32-24 ανάστοχο ήταν το Chris Jones. Τώρα ο Μοντέρο μαζεύει το rebound. Κακό στην επίθεση με Μοντέρο, Τζόζεφ, Ταϊρίκ Τζόνς, Ντόρσελ και Τζόνς. Ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Μοντέρο με αλλαγή κατεύθυνση για πρώτη φορά. Ολυμπιακός στο συν 10, 34-24.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο. Να σας πω ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει στήσει πάρτι απέναντι στην ΑΕΛ Εμεσού. Βλέπω και Λιμιός είναι βασικός. 6-0 είναι πλέον το σκορ στο μάτς αυτό για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Χαμός γίνεται στο Αλαβές του Σασούνα. 3-2 μειώνουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι στο 65. Το Μάλαγα Λεβάντε είναι πάντα στο 0-0. Το Νέα Σαλαμίνα Εκλάρνακας είναι τελικό 1-4 και Μπολόνια Σασουόλο με γκολ στο 95-2-2 και τελικό. Στο τέλος οι Ρωσομπλού γλίτωσαν την ήττα. Θυμίζω στο Περιστέρι Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Οι παίκτες Καλαμάτας έχουν πάει και χειροκροτούν τον κόσμο της Καλαμάτας που δημιούργησε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και αυτός με τη σειρά του στο γήπεδο του Περιστερίου. Ωραίες εικόνες γενικότερα που μας έχουν λείψει. Μακάρι να τις βλέπουμε συχνά οπαδούς και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Στο γήπεδο του Λεβαδιακού βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Για την ώρα Παγκρίτιο.
6: Στο Παγκρίτο είμαστε στα μισά του δεύτερου μέρους αυτή τη φορά. Στο 68 λεπτό παραμένει το 2-0. Φρέσκα πόδια για τους γηπεδούχους. Πριν από 2 λεπτά ο Μπόρχα Γκονζάλες αντικατέστησε τον Ντίκμαν. Ο Κανελόπουλος πήρε τη θέση του Ανδρούτσου και ο Αϊτόρ πήρε τη θέση του Κενάν Κόντρο. Να πούμε ότι στο 62 είχαμε δύο αλλαγές και για την ομάδα του Λέτο, με τον Εμπουλά και τον Θεοδωρίδη να περνούν αντίστοιχα στη θέση του Σαγκάλ και του Τζέρσον Σόουσα, με την ομάδα του Όφη όπως είπαμε να συνεχίζει να προηγείται με 2-0, να κρατάει το προβάδισμα. Υπενθυμίζουμε ότι καλύτερο έχουμε δει σε αυτά τα 23 λεπτά, 24 λεπτά στο δεύτερο μέρος, το δοκάρι του Πόπο. Λίγο μετά που έγιναν οι αλλαγές της ομάδας της Κηφισιάς, δεύτερο για τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο σημερινό παιχνίδι. Πριν ανοίξει το σκορ ο Όφη θα μπορούσε να το είχε ανοίξει η Κηφισιά, το σουτ του Πόπο στο 16 ήταν μερικά εκατοστά πιο αριστερά από το δεξί δοκάρι της ομάδας του Όφη, για δεύτερη φορά έχει και την τύχη με το μέρος του. Έχει άστρο όπως λέμε η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Στο 69 λοιπόν προς 70, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με τον Αθανασίου να επαναφέρει την μπάλα με τον Κανελόπουλο και τον Μπουχαλάκη μπροστά, να δούμε τώρα πως θα σταματήσει την μπάλα ο Αϊτόρ, ο οποίος θα γυρίσει πίσω. Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος θα πάρει, έχει δυνάμεις, είναι δύο ποδοσφαιριστές Κηφισιάς που τον κλείνουν όμως και θα του κλέψουν την μπάλα. Πόμπο απελευθερώνεται, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, αλλά θα έρθει από την αριστερή πλευρά. Δεν μπόρεσε να βγει η συνεργασία και έχασε την μπάλα ενώ είχε χώρο για να δημιουργήσει κάτι καλό, να σουτάρει, να τελειώσει την προσπάθεια εκεί ο Πόμπο. Και τώρα κατοχή για τους ποδοσφαιριστές του Όφη που αλλάζουν, με τον Αθανασίου να παίρνει το φάουλ από τον Ρουκουνάκη στο αριστερό άκρο της άμυνας του Όφη. Δεν ξέρω αν θα κοστίσει και κάτι περισσότερο εκεί. Κάποιες συστάσεις το φάουλ για την ομάδα του Όφη λοιπόν, που κρατάει το προβάδισμα που έχει αποκτήσει στο πρώτο μέρος. Προσπαθεί να χτυπήσει η μπάλα πίσω στον Χρήστο Γιώργο, από εκεί στον Κοστούλα και από εκεί στον Μπόρχα Γκονζάλες. Παράλληλα και τώρα μπροστά στον Αϊτόρ, ούτε αυτή τη φορά θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα με τους φιλοξενούμενους να κλέβουν με τον Μπένι. Υπάρχει φάουλ εκεί, σφύριγμα από τον Τάουλα, κατοχή και πάλι για την ομάδα του Όφη στο 71. Τον Κόντι να είναι πάντα ανήσυχος παρά το γεγονός ότι η ομάδα του προηγείται. Ο Λέτο φαίνεται να είναι πιο ήρεμος. Αθανασίου ξεκινάει τώρα στο δεύτερο μισό του γηπέδου, τελικά επιλέγει πίσω για ασφάλεια στον Νικολάου. Μπουχαλάκης πίσω στον Χρήστο Γιώργο. Ελλείψη πίεσης θα βγει και θα βγάλει για τον Αθανασίου. Με το κεφάλι μπάλα θα βρει τον Αποστολάκη. Μπαίνει μπροστά η μπάλα για τον Μπουλά, να δούμε, η μπάλα θα πάρει ύψος, έρχεται στην δεξιά πλευρά σε ένα χώρο που να δούμε, να μείνουμε στο Παγκρίτιο σε αυτή την φάση και πάλι έχουμε την προσπάθεια από τον Πόμπο, η μπάλα θα καταλήξει out τελικά σε ένα ανέλπιστο τέτα τέτ, ενώ υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από πλευρά Ζόφ, η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, corner για την ομάδα της Κηφισιάς, διαμαρτύρονται για επιθετικό φάουλ οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Να δούμε αυτή την εκτέλεση από τη δεξιά πλευρά, το corner για τους φιλοξενούμενους που έφτασαν κοντά σε μια επιτυχία και πάλι με τον Πόμπο. Μπάλα κατέληξε corner, πρέπει να βρει και το σώμα του Νικολάου. Σε 73 είμαστε. Όφη Κηφισιά 2-0, εκτέλεση corner για τους φιλοξενούμενους. Απομακρύνεται η μπάλα και πάλι έχουμε το φάουλ τώρα και ίσως έχουμε και κάρτα από πλευράς Ντάουλα και θα έχουμε πράγματι την πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Όφη. Είναι στον, πρέπει να είναι ο Νούς.
2: Ο Νούς είναι, ο Νούς είναι. Αντώνη, θα επιστρέψω σε σένα, πάμε πολύ γρήγορα απλά να πάρουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Έχει ξεκινήσει βασικά το δεύτερο ημίχρονο, Ηλίας Κουκοβινός.
10: Στα 30 δευτερόλεπτα ξεκίνησε το εδώ στην Λιβαδιά για το δεύτερο ημίχρονο 0-0.
2: Ωραία, ωραία Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Ούτε αλλαγές βλέπω. Ας επιστρέψουμε στο Παγκρίτιο, καθώς εκεί πλέον η Κηφισιά πιέζει πάρα πολύ για να βρει ένα γκολ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
6: Κηφισιά που πιέζει, υπάρχει ένα φάουλ από την δεξιά πλευρά που θα εκτελεστεί τώρα. Το κέρδισε ο Μπένι από τον Νους. Ο Πόμπο είναι αυτός που είχε αναλάβει την εκτέλεσή του, 73-74, μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης με τους φιλοξενούμενους να ασκούν πίεση, να πιέζουν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις στην εστία του Χριστογιώργου. Το έχουν καταφέρει τρεις φορές, σε καμία από αυτές όμως δεν έχουν βρει δίχτυα. Εκτελεί ο Πόμπο κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει out από την προσπάθεια αυτή που έγινε από τον Μπένι. Στο 74 πρέπει να ήταν ο Ούγκο Σόουζα, αυτός ο οποίος, ναι, ο Ούγκο Σόουζα ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα κατέληξε out χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση του Χριστογιώργου. Στο 74 πέρασε ανώδυνα, Χριστογιώργος το βολέ σημάδεψε τον Αϊτόρ. Μπάλα έφτασε στον Ζέρσον Σόουζα, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την ομάδα του Όφη που τώρα παίζει και με το χρόνο, παίρνοντας τα τελευταία 15 λεπτά. Ελευθερώνει εκεί ο Κοστούλας και προσπαθεί να βρει τον Πούντα. Δύσκολα θα προλάβει, είναι ο Απάντε σε καλύτερη θέση. Γυρίζει πίσω στον Ραμίρες, με το αριστερό προσπαθεί να παίξει για τον Πόμπο. Κατοχή για τον Όφη, ανάκτηση της κατοχής για την ομάδα της Κηφισιάς σε ένα χώρο που ο Κοστούλας, ο Νικολάου φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση. Για να δούμε αν έχουμε την πολύ καλή επέμβαση ωστόσο εκεί από την προσπάθεια του Κρίσμανιτς. Κέρδος ακόμα ένα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, αυτή τη φορά από την αντίθετη, από την αριστερή πλευρά. Στο 76 η Κηφισιά που συνεχίζει να πιέζει τον Όφη αναζητώντας ένα γκολ που θα ανανεώσει το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του αγώνα. Υπάρχει σφύριγμα του Ντάουλα, επιθετικό φάουλ, η κεφαλιά που έγινε κατέληξε out, δεν υφίσταται φάση όμως, δεν υφίσταται φάση, καθώς έσπρωξε ο Ζαλιμπουά, ο οποίος είχε προωθηθεί στην αιστεία του Χριστογιώργου στην προσπάθειά του να τελειώσει την προσπάθεια με το κεφάλι. Σε λίγο βλέπω ακόμα έναν ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς να περνάει, ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή ο Σεμπάστιαν Λέτο. Είναι ο Χριστόπουλος αυτός ο οποίος σε λίγο θα μπει μες στο γήπεδο, ενώ βρισκόμαστε στο 77. Τώρα θα γίνει αλλαγή, με την πρώτη ευκαιρία μάλλον, το συμπάλα παίζεται, ο Χριστόπουλος θα γίνει η τέταρτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Αποστολάκης, πριν η μπάλα φτάσει στον Αποστολάκη, ο Αθανασίου με το κεφάλι θα την βγάλει σε πλάγιο και τώρα θα γίνει η αλλαγή με τον Αντώνησε να δίνει την θέση του, όπως είπαμε, στον Χριστόπουλο στο 77. Χριστόπουλος αντί Αντώνησε και η Φυσιά συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Υπάρχει δυσκολία ωστόσο στο να πατήσουν περιοχή οι ποδοσφαιριστές της. Δεν δοκιμάζουν τα πόδια τους, ενώ έχουν και αυτό είναι απορίας άξιον. Έρθει σε κέρυες θέσεις για να επιχειρήσουν κάποιο σουτ. Τώρα υπάρχει φάουλ για τον Όφη. Κερδίζει πολύτιμο χρόνο με τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος και αυτός, παίρνοντας τη θέση του Ανδρούτσου, έχει κρατήσει μπάλα και έχει βοηθήσει τους συμπαίκτες του, δίνοντας ανάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Όφη κατάφερε να κυριαρχήσει στο πρώτο μέρος. Απόρρια της υπεροχής του στο σκορ του, έχει το προβάδισμα με 2-0, παρολίγο να γίνει εκεί το λάθος, έγινε το λάθος και κοστίζει και την κίτρινη κάρτα από τον Μπουχαλάκη, ο οποίος ανέτρεψε τον Αποστολάκη εκεί που είχε χαθεί ούτως ή άλλως η μονομαχία. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που δέχεται την κίτρινη, υπενθυμίζουμε, Ραμίρες και Ζέρσον Σόουζα από πλευράς Κηφισιάς, Νους και Μπουχαλάκης από πλευράς Όφη, έχουν δεχθεί την κίτρινη κάρτα του Ντάουλα. Ακόμα ένα φάουλ και αυτό από τη δεξιά πλευρά για τους φιλοξενούμενους. Με αλλαγή παιχνιδιού ο Ρουκουνάκης από την αριστερή πλευρά για τον Αμπάντα. Γίνει κάποιο γέμισμα, δύσκολα εκεί επιστροφές από πλευράς Όφη. Μέσα στην περιοχή είναι ο Μπένι. Να δούμε αυτή την κεφαλιά, εύκολη λία για τον Χριστογιώργο σε αυτή την προσπάθεια που έγινε και πάλι από τον προωθημένο Ουγκο Σόουζα. Και τώρα προσπάθησε ο Αϊτόρ να περάσει για τον Νους που είχε πάρει θέση. Ενώ είχε ανέβει και ο Αθανασίου, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι.
2: Αντώνη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε για τα 80 σιγά σιγά. Τώρα μπήκαμε για την ακρίβεια. Τελευταίο δεκάλεπτο, πάντα στο 2-0 Όφη Κηφισιά. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 52ο λεπτό. Λίγο νωρίτερα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 τελικό στο Περιστέρι. Είμαστε 20 λεπτά πριν τη σέντρα στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Νερατζιά, να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο μονομάχων και να πάρουμε κλίμα λίγο πριν ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Έλα, Βαγγέλη.
4: Έλα, Νικόλα, καλησπέρα και πάλι από το ΆΚΑ. Εδώ που οι δύο ομάδες πραγματοποιούν το καθιερωμένο ζέσταμά τους στον αγωνιστικό χώρο και η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Πλησιάζουν τους 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται πλέον εδώ, περισσότεροι από 15 προς 20.000. Και η ενημέρωση που έχω εκτός γηπέδου είναι ότι είναι αρκετός κόσμος ο οποίος περιμένει να πάρει θέση εντός του γηπέδου. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός με 4-4-2 από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον Πένια στην εστία, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράι, Παντρόγενε στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Κάγκουα η κεντρική μέση, τα μπόρτα δεξιά, Ντίνο αριστερά, Τέτεϊ και Λιβάη Γκαρσία συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο για τους πράσινους. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παυλέγκα στο τέρμα, σχηματισμό 4-2-3-1 από τον Αλέσιο Λύση. Παυλέγκα στην εστία, Κέννη δεξιά, Γιαννούλης αριστερά, Ελουστόντο και Μιχαηλίδης η κεντρική αμυντική. Σάντα Μαρία και Ζαφίρ στην κεντρική μέση με τον Μπέλκα μπροστά τους ως επιτελικό. Ζήφκοβιτς από τη μία πλευρά, Ταχάλη από την άλλη και Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάκουσιτς, Ντέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρη, Σουναή, Λούζα, Πελής, Τριμπινιάρης και Ραστόντερ στον πάγο του Παναθηναϊκού. Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Καμαρά, Τάισον, Ούγκρεσιτς, Μπάμπα, Θημιάνης, Σορετήρε, Χατσίδης, Μύθου και Μπαταούλας η αναπληρωματική για τον ΠΑΟΚ. Ενώ άρχον του αγώνα είναι ο Γερμανός Μαξιμιλιάν Τσβάιερ, ο οποίος έρχεται για 7η φορά στην Ελλάδα για να σφυρίξει παιχνίδι και πρωτάθλημα και κύπελο. Έχει παίξει και ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που είχε βρει νικητή τον Παναθηναϊκό. Αυτά προς το παρόν από το Ολυμπιακό στάδιο, σε πολύ έτσι ευχάριστο και ποδοσφαιρικό κλίμα, με πολλά τετατέτ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, του Φίσα με τον Βιερίνια, ο Τρουσουνίδης με τον Νίνη που είναι τώρα και στο Sky στην τηλεόραση, πιο πριν είχαν πηγαδάκι. Γενικά Όλα κυλούν ρολόι εδώ και είμαστε έτοιμοι για την ώρα του αγώνα, για τη σέντρα, για αυτό το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Νικόλα.
2: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λιγάκι πάλι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πατήσει τον γκάζι στην δεύτερη περίοδο και προηγείται 46-33 του Ερυθρού Αστέρα. 1-15 για το φινάλι του μηχρόνου. Θα πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Μεγάλη φάση νωρίτερα για τον Λεβαδιακό. Για πάμε στον Ηλία Κόβινο.
7: Με τους επέκτες του Λεβαδιακού να προσπαθούν τώρα στην αντεπίθεση. Με τον Βίχο, ο οποίος έχει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Κουτσερέγκο, θα προσπαθήσει να βρει τον Εμμανουηλίδη. Εκεί θα κόψουν οι παίκτες του Πανετολικού. Μεγάλη ευκαιρία είναι προηγουμένως για τον Λεβαδιακό, καθώς ο Κομνάν βρέθηκε βέβαια πλάγια στην περιοχή του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Με το ίδιο στυλ και οι ομάδες, όπως τελείωσαν το πρώτο, έτσι αρχίζουν και με το δεύτερο, πάνω κάτω η μπάλα. Ο Λεβαδιακός προσπαθεί να είναι πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Η βαθιά μπαλιά τώρα του σουτ προς τον Βίχο θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει και όπως οι παίχτες του Πανετολικού, αλλά η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή με την υπόδειξη του βοηθού. Τι λιώνει και αυτή.
2: Πιέζει ο Λεβαδιακός για να βρει γκολ στο 55. Παραμένει το 0-0 απέναντι στον Πανετολικό. Γκολ η Μάλαγα στο 84. 1-0 απέναντι στη Λεβάντε. Το Λαβέρος Σασούνα έχει γίνει 4-2 στο ίδιο λεπτό. Άλλη αλλαγή στο κουπόνι δεν έχουμε. Ένα τελικό σε φιλικό μπάσκετ. Προετοιμάζονται δύο ομάδες. Ξεκινάει η σεζόν και στο μπάσκετ. Μπάγερν Μπάμπεργκ 98-67 και σε εξέλιξη Μπεσίκτας Ντουμπάι 59-71. Είδα αλλαγή για τον Όφη μέσα από στο Λάκης, έξω Φούντας. Πάμε στον Αντώνη Σαριδάκη.
6: Ο Αποστολάκης πήρε τη θέση του ταξιάρχη Φούντα. Ένα από τα δύο πρόσωπα των ημερών, ο Γιάννης Αποστολάκης, απασχόλησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τον Τιάγκο Νους. Καταχειροκροτήθηκε βεβαίως, να το αναφέρουμε αυτό, και οι δύο ποδοσφαιριστές.
2: Αντώνη, βάλε μία άνω τελεία σε παρακαλώ. Να πω πολύ γρήγορα ότι έχει ανέβει άρθρο Κώστα Νικολακόπουλου, τελευταία εξέλιξη. Με τίτλο, και εγώ τώρα το διαβάζω, σας ενημερώνω για να μπείτε να το δείτε. Ο Ολυμπιακός σε αναζήτηση center for και υπάρχει σενάριο και για Ρώσο goalkeeper. Όπως καταλαβαίνετε, η χθεσινή εξέλιξη με αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό με τον άτυχο Ελκαμπή έχει βάλει τον Ολυμπιακό σε θέση αναζήτησης επιθετικού μετά την απώλεια του βασικού του striker. Λοιπόν, πείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site του Big Win Sport FM 94,6. Αν έχουμε κάτι έτσι πολύ δυνατό, εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε. Αντώνη, συνεχίζεις.
6: Στο τελευταίο πεντάλεπτο, πριν περάσουμε βέβαια στις καθυστερήσεις, για να συμπληρώσουμε το 90 λεπτό, είμαστε στο Παγκρέτιο Στάδιο. Στο 85ο λεπτό, ο Όφη συνεχίζει να προηγείται με 2-0. Από το πρώτο μέρος έχει διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα της Κηφισιάς, που παρά την προσπάθειά της, παρά τις προσπάθειές της, δεν έχει καταφέρει να βρει το γκολ, να σημειώσει ένα τέρμα που θα της επέτρεπε να ξαναμπεί, όπως λέμε, στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Πλέον φαίνεται ότι η πλάστηγα και χρονικά γέρνει για τα καλά για την ομάδα του Όφη, με την ομάδα του Λέτο να βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο προσκήνιο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια, κέρδος ακόμα ένα κόρνερ σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Εμπουλά. Μπάλα κόντραρε, έβαλε την κόντρα ο Αθανασίου. Ακόμα ένα κόρνερ, δεν ξέρω, πρέπει να είναι διψήφιος ο αριθμός, αλλά κανένα από αυτά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί η ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πόμπο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει στο 86ο λεπτό, πάντα στο 2-0 στο Παγκρίδιο Στάδιο. Ο κόσμος που έχει αυξηθεί, πρέπει να είναι περισσότεροι από 7.000 τώρα οι παρευρισκόμενοι εδώ. Τελέστηκε το κόρνερ, ούτε αυτή τη φορά πέρασε η μπάλα και το κέρδος είναι το φάουλ για τον Όφη. Πολύτιμες ανάσες και δευτερόλεπτα βεβαίως. Ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος έβαλε έξυπνα το σώμα του και κέρδισε το φάουλ από τον Σόουζα. Το τραγούδι που έχει ξεκινήσει στις εξέδρες, όλα δείχνουν παραπέμπουν σε ένα σπάσιμο της αρνητικής παράδοσης που έχει ο Όφη, που απέναντι στην Κηφισιά είναι η μοναδική ομάδα της Super League που δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Σε 5 αναμετρήσεις ως τώρα έχει 2 ήττες και 3 ισοπαλίες, οι 2 ήττες και οι 2 στην έδρα του, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να δούμε όμως αυτή τη φάση, υπάρχουν ακόμα μερικά λεπτά, έτσι στο 87 είμαστε και θα υπάρξουν βεβαίως και ή καθυστερήσεις τουλάχιστον 4 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Μπαίνει, αλλά θα πάρει ύψος, δεν υπάρχει, τώρα θα σφυρίξει με καθυστέρηση ο Δάουλας, περιμένοντας να την κατάληξη της μπάλας για να δει αν θα αφήσει το πλεονέκτημα ή όχι. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Χρήστου Κώτη, για την ομάδα του Όφη. Ενώ βρισκόμαστε στο 8-27 λεπτό της αναμέτρησης. Γρήγορα γρήγορα φέρνει την μπάλα ο Θεοδωρίδης για την εκτέλεση του φάουλ. Ο τον Νικολάου, μπάλα θα έρθει δεξιά στον Κοστούλα, νέο λάθος.
2: Αντώνη, επιστρέφω σε σένα αμέσως, να μην τα λέω εγώ για όσα έχει γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Big Wins Sport FM 94,6, να τα πει ο ίδιος στον αέρα του σταθμού. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
11: Έλα Νίκο, καλά.
2: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
11: Ναι, να μεταφέρουμε λοιπόν την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός άμεσα θα βρεθεί σε θέση αναζήτησης center for, αυτό λένε οι πληροφορίες, μετά από τα χθεσινά συμβάντα, ανεξαρτήτως του ότι δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα κανένας παίχτης, βέβαια, όχι μόνο center for, αποκτηθεί από τώρα και στη συνέχεια, 15 τελειώνουν μεταγραφές να θυμίσω, ο Ολυμπιακός ψάχνεται για να πάρει center for. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω προς το παρόν, γιατί είναι πολύ φρέσκο, εννοείται, αλλά αυτό λένε οι πληροφορίες και αυτό μεταφέρουμε. Επίσης υπάρχει ένα σενάριο σε ρωσικά ΜΜΕ, σε δημοσιογράφους και σε site Ρώσους, που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον goalkeeper της Κρασνοντάρ, Αγκάτσεφ, θεωρείται καλύτερος ως goalkeeper στο ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά περισσότερο για το εγγύς μέλλον, όπως αναφέρουν. Αυτό είναι ένα σενάριο, επαναλαμβάνω, από τη Ρωσία. Το άλλο είναι η πληροφορία που έχουμε, επαναλαμβάνω, ότι ο Ολυμπιακός άμεσα θα αρχίσει να είναι σε αναζήτηση κεντρικού επιθετικού.
2: Κώστα, παρόλα αυτά, ναι, δεν έχουμε, φαντάζομαι, κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με ποιος θα μπει από το υπάρχον ρόστερ στη θέση,
11: όχι,
2: του LKB.
11: Όχι ακόμα. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο, ναι, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Μάλιστα.
11: Δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι.
2: Εντάξει, έγινε Κώστα εδώ, είμαστε για
11: ό,τι προκύψει.
2: Να
11: είστε
2: καλά,
11: καλά.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε δοκάρι για τον Όφη εντωμεταξύ. Αντώνης Αριδάκης.
6: Είχε σηκώσει ο βοηθός.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ήταν ο site.
6: Τώρα, αλλά ναι, ως μη γενόμενη.
2: 29 σέντρες για την Κηφισιά, 8 για τον Όφη. Σου δίνω στατιστικά εγώ.
6: Φοβερό.
2: Που έχουν ενδιαφέρον, όντως. Έχουν
6: ενδιαφέρον. Βεβαίως. Το 1/4 σχεδόν, ναι. Φοβερό, αλλά 2-0 η πίεση της Κηφισίας που δεν έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος. Για να δούμε τώρα Όφη, ο οποίος τώρα, ναι, έχει πάει για τρίτο γκολ, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν καλή. Τώρα δεν υπάρχει υπεραριθμία. Να δούμε πάντως την προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά για τους ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Μπόρχα Γκονζάλες. Μπάλα που θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι το corner και είναι το πρώτο corner για τον Όφη. Εκτελέστηκε γρήγορα γρήγορα, ο Ιτόρ είναι μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να κόψει την μπάλα για τον Νους, δεν τα κατάφερε. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα περάσουμε στις καθυστερήσεις. 3 λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου, ο τέταρτος βοηθός, ήδη διανύουμε το πρώτο από αυτά. Πάντα στο 2-0 ο Όφη με την Κηφισιά, επενθυμίζουμε εντάχει, μιας και έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της καθυστερήσης. Το 25 ο Ανδρούτσος το 1-0, στο 32 ο Μπουχαλάκης το 2-0, το πρώτο με προβολή, το δεύτερο με εκτέλεση φάουλ, 2 δοκάρια για την ομάδα της Κηφισιάς και τα 2 με τον Μπόμπο στο 16 και το 22 λεπτό. Η Κηφισιά που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτή που προσπάθησε για να σημειώσει το τέρμα της, να της επέτρεπε να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν τα κατάφερε σε 3 περιπτώσεις. Όφη κράτησε έχοντας σύμμαχό του και την τύχη σε μία περίπτωση, στο δεύτερο μέρος όπως είπαμε. Στη συνέχεια διαχειρίστηκε βεβαίως καλά το παιχνίδι, κράτησε την μπάλα με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, η οποία είναι συνέπεια αυτής της πολύ καλής παρουσίας του Όφη, τόσο εμφορίως όσο και στις διεθνείς υποχρεώσεις στο Europa League. που θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στους ομίλους στις 17 του ομίλου του μήνα και ο κόσμος ήδη μιλάει για Ευρώπη. Να δούμε αυτή την προσπάθεια μες στην περιοχή Νεονούς. Έκανε κίνηση για κάποιο γυριστό, όμως ο Ζόλι Μπουά απομάκρυνε. Μπάλα και πάλι για την Κηφισιά σε μια απέλπιδα προσπάθεια για να φτάσει σε ένα τέρμα. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωραία η προσπάθεια από τον Μπένι, ο οποίος θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα κοντράρει, νέο κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα της... Ωραία η προσπάθεια από τον Μπένι, ο οποίος θα κάνει το σούτ. Η μπάλα θα κοντράρει, νέο κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα...

0: Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, τα πάντα έχουν κρυθεί, η Όφη θα φτάσει στους 6 βαθμούς, η Κρυσιά θα παραμείνει στον 1, έχει βέβαια υπολείπεται και ενός αγώνα, θα κερδίσει τώρα το φάουλ με πολύ ωραίο τρόπο ο Αθανασίου, ο οποίος αφού έκανε την πρώτη τρίπλα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Κατά πάσα πιθανότητα μετά την εκτέλεση του φάουλ θα έχουμε και το στήριγμα της λήξης από τον Φώτη Ντάουλα, καθώς έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά. Όφη Κηφισιά 2-0. Τελικά πριν δεν θα εκτελεστεί το φάουλ, πριν εκτελεστεί έχουμε το στήριγμα της λήξης από τον κύριο Ντάουλα. Όφη Κηφισιά 2-0, πρώτη νίκη του Όφη απέναντι στην Κηφισιά στην Super League με τα τέρματα του Ανδρούσου και του Μπουχαλάκη στο 25 και στο 32. Δύο δοκάρια με τον Πόπο για την Κηφισιά στο 16 και το 62, που έμεινε με την προσπάθεια του δεύτερου μέρους, η οποία ωστόσο έμεινε αδικαίωτη.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαριδάκη που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. Νίκη για τον Όφη απέναντι στην Κηφισιά 2-0. Η Κηφισιά πάλεψε πολύ το παιχνίδι, δημιούργησε φάσεις. Θα μπορούσε να ξαναμπεί στο μάτς και να το κάνει θρίλερ προς το τέλος. Δεν τα κατάφερε, έμεινε αυτό το καθαρό 2-0. Σημαντική νίκη για τους κριτικούς που προετοιμάζονται, θυμίζω, την ερχόμενη εβδομάδα, όχι για Ευρώπη, αλλά για κύπελο. Έχουν μάτς με τον Νέστο Χρυσούπολης, που πρέπει να πάρουν μετά το 0-0 της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ. Όφη σίγουρα έχει κυκλώσει ξανά το κύπελο για τρίτη σερή χρονιά, γιατί έχετε δει τι ξεκλειδώνει τυχόν κατάκτησή του. Λοιπόν, Μάλαγα Λεβάντε 0-0, Αλαβέζο Σασούνα 5-2 και Άντρελεχτ Γκένκ 0-0. Τελικά είναι αυτά. Το Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν πάντα στο 2-1 με ανατροπή στο 60 λεπτό και το Τραμζοσπορ Γκέτζερ Μπυρλικί στο 4-0. Να πάμε για δευτερόλεπτα στον Ηλία Κοβίνο να δούμε τι γίνεται στο Λεβαδιακός Πανετολικός. Ηλία.
2: Στο 67 είμαστε στο παιχνίδι, πάντα το 0-0, χωρίς την μεγάλη φάση εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Με τους παίκτες του Πανετολικού να κάνουν μια βαθιά παλιά με τον Κουτσερέγκο, να ελέγχει ο Τσεβελεγγίδης, να διώχνει την μπάλα, Νίκας να παίρνει το φάουλ από σπρόξιμο του, από ποιος ήταν ο παίκτης του Αποστολόπουλου, το φάουλ για τους γηπεδούχους. Λιάγκας γρήγορα βιάζονται οι παίκτες του Λεβαδιακού, πάντα το 0-0, θέλουν οπωσδήποτε ένα γκολ. Με τον Τσιβελεγγίδη τώρα όλα αυτά στο χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άνακερ, Λιάγκας στον Πάντεα, Νίκας με τη μία στον Κωστή, αυτός μαρκάρεται από τον παίκτη του Πανετολικού, θα δώσει την μπάλα πίσω και πάλι στον Πάντεα, Λιάγκας και θα γυρίσει ακόμα πιο πίσω αυτός στον Τσιβελεγγίδη, προσπαθεί να αλλάξει από την άλλη βέβαια τώρα το παιχνίδι, πρεσάρουν ψηλά οι παίκτες.
1: Ηλία, επιστρέφω σε εσένα. Πάμε πολύ λίγο στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νίκο.
3: Ημίχρονο, 50-37 μπροστά ο Ολυμπιακός, με πολύ θετικό δείγμα σε αυτό το πρώτο μέρος, με πολύ καλύτερες εικόνες από ό,τι στο φιλικό της Παρασκευής, που ήταν λογικό καθώς οι παίκτες δεν είχαν κάνει παρά μόνο μία προπόνηση όλοι μαζί. Ο NDI είναι πρωτοσκόρερ με 12 πόντους, ο θετικός και ο Μοντέρο, αν και άστοχος, με 5 και φυσικά να έχει τη μερίδα του Λιόντζης από τις επιθυμίες του κόσμου. Ο Ολυμπιακός παίζει καλά στην άμυνα, βγάζει ενέργεια, έχει βάλει και μακρινά σουτ και έχει αυτό το συν 13. Σε ένα φιλικό, ξαναλέω, τελικός μεν, αλλά για χρήσιμα συμπεράσματα και τίποτα παραπάνω. Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα, θα τα πούμε και στην πορεία. Είμαστε πια 4 λεπτάκια πριν τη σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ που θα ακούσετε ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6 και έχετε τη δυνατότητα φυσικά να παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά από τον Sky. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο 70 λεπτό. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα

0: της χώρας. Λοιπόν, θυμίζω, πριν από λίγο όφηκε Φυσιά τελικό 2-0, λίγο πιο νωρίς Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, σε εξέλιξη Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Αν προκύψει κάτι στη Λιβαδιά, θα διακόψουμε αμέσως από το ΆΚΑ για να πάμε εκεί, να ακούσουμε κάτι και κατευθείαν πάσα στον Βαγγέλη Νερατζιά.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Φύγαμε. Ο λόγος στον Βαγγέλη Νερατζιά στο ΆΚΑ. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι Νίκο μου, σε σένα και στους ακροατές μας από το ΆΚΑ, εδώ που οι δύο ομάδες πλέον έχουν πάρει θέση και βρίσκονται στο εθιμοτυπικό σκέλος με το χαιρετισμό ανάμεσα στις δύο ομάδες αλλά και με τους τρεις διαιτητές. Πάμε εντάχει πριν τη σέντρα να θυμίσουμε στους ακροατές μας τον τρόπο που θα αγωνιστούν μέσα στο γήπεδο. Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός του Τζέικοπ Νίστρουπ με 4-4-2, τον Μπένια στην εστία. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας. Καμαρά, Κάγκουα κεντρική μέση. Τα Μπόρδα στη μία πλευρά, Αντίνο στην άλλη. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία το επιθετικό δίδυμο. Στον αντίποδο ΠΑΟΚ το Αλέσιο Λύση με ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Έχει τον Παπλέγκα στο τέρμα, τον Γκέιν δεξιμπάκ, τον Γιαννούλη αριστερό μπακ. Μιχαηλίδης και Λουστόντο είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Σάντα Μαρία και Ζαφίρη στη δύο κεντρική μέση. Ο Πέλκας σε ρόλο επιτελικού χαφ. Ο Ζήφκοβιτς στην μία πλευρά, ο Τάχα Άλλη στην άλλη και ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Είναι το 81ο παιχνίδι που γίνεται με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. 50 νίκες έχει το τριφύλι, 20 μάτς έχουν έρθει σόπαλα και 11 νίκες έχει ο δικέφαλος του Βορρά σε ένα αντάμωμα όπου έχει ως πρώτο σκόρερ μεταξύ των δύο ομάδων στα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τον Κριστόφα Ζέχα με 9 γκολ και ακολουθεί ο Δημήτρης Σαραβάκος με 8. Δύο τεράστιοι θρύλοι στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός όπου στην κανονική περίοδο έχει δύο νίκες με σκορ 2-1 στα τελευταία δύο του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Αθήνα. Πέρσι στα play-off στη Λεωφόρο οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες με σκορ 2-2. Διαιτητής στο αγώνα είναι ο ελίτ Γερμανός Φέλιξ Βάιερ, ενώ βοηθή του θα είναι ο Κέμπτερ, ο Κλίμερ, ο Πολυχρόνης είναι τέταρτος, ο Μίλερ είναι ο Βαρ και ο Έκχαρτ είναι ο Αβάρ στο απόψινό παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός που στην Ευρώπη απέκλεισε διαδοχικά Πάξη Τσέσκα 1948, Χράντβετς Κράλοντε και προκρίθηκε στην League Phase του Conference. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά απέκλεισε αρχικά τη Δυναμό Κιέβου στο Europa, αποκλείστηκε στη συνέχεια στο Europa από την Άντερλεχτ και το κακό για το δικέφαλο του Βορρά ήταν ότι αποκλείστηκε και από το Conference στα Playoff από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Μεσοβδόμαδα η Πράσινη νίκησαν 1-0 την Νίκη Βόλου, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Όφη. Περίπου 30.000 είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας δημιουργώντας μια ωραία ατμόσφαιρα και το παιχνίδι ξεκινά με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρώτη σέντρα και τον Μπένια να γεμίζει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, καταλήγει στα πόδια του Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Κάγκουα και αυτός πίσω στον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με πράσινη φανέλα, πράσινο σόρτς. Ο ΠΑΟΚ φοράει τα λευκά, λευκή φανέλα, λευκό σόρτς. Και ο Πένια, ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, είναι αυτός που έχει τον έλεγχο της μπάλας. Έχει βγει έξω από την περιοχή του, δίνει αριστερά στον Φαντρόγγελεν. Πηγαίνει ο Εντιαγέ να πιέσει. Ο Φαντρόγγελεν κάνει μια μεγάλη πάσα προς τον Λιβάη. Θα κόψει όμως ο Λουστόντο με το κεφάλι. Αλλά η μπάλα θα πάει και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού, από τον Ταμπόρδα στον Καλάμπρια και αυτός πίσω στον Ντεφράι. Πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ και ο Ντεφράι τώρα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Καλάμπρια που κινείται σε θέση εξωδεξιά και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός πλησιάζει την περιοχή από το πλάι. Λιβάη Γκαρσία είναι στο ένας με έναν με τον Γιαννούλη. Περνάει, θέλει να γυρίσει ο Λιβάη. Υπάρχει μια ανατροπή. Δεν δείχνει κάτι σοβαρό. Θα δούμε και το replay. Στο πρώτο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. Και ο Παβλέγκα με πάσα τώρα θα δώσει αριστερά στο Γιαννούλη για να ξεκινήσει πρώτη οργανωμένη επίθεση. Ενώ είδαμε και το replay στις προηγούμενες φάσεις, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μιχαηλίδης τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, τον πιέζει ο Λιβάη Γκαρσία, τον αναγκάζει να διώξει. Μπάλα καταλήγει σε ένα χώρο που ο Ταμπόρδα θέλει να την ελέγξει. Ταμπόρδα γυρίζει, αλλά η συνεργασία με τον Ντεφράι δεν βγαίνει. Έχει το Κάγκουα να διορθώσει και να πάρει την μπάλα. Κινγκς Κάγκουα, θερμό χειροκρότημα από τις εξέδρες. Στη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα ψάχνει κάποια επιλογή, αφήνει πίσω στον Φαντρόγγελεν. Και από εκεί στο Ντεφράι, πρώτο ντέρμπι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αχαρτογράφητα νερά για τη φετινή σεζόν. Οι δύο ομάδες προέρχονται αμφότερες από πολλές αλλαγές και οι δύο άλλαξαν τον προπονητή τους και οι δύο έκαναν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός περισσότερες, αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε την απώλεια του Κωνσταντέλια που είναι τεράστια. Καμαρά ελέγχει τώρα στη μεσαία γραμμή, κάνει μια περιστροφή γύρω από τον αυτό του, δίνει την μπάλα πίσω στον Φατρόγγελο, ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει και η μπάλα πάει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει μπροστά του τον Ζίφκοβιτς, συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει στον Ετιέν Καμαρά έξω από την περιοχή. Ο Ετιέν θέλει να παίξει κάθετα για τον Κυριακόπουλο, η πάση του είναι πολύ δυνατή. Η μπάλα φεύγει απευθείας out, χωρίς να προκύψει κάτι καλό για τον Τριφύλλη στην προκειμένη περίπτωση. Και ο Παβλένκα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς. Ο Παναθηναϊκός που έχει ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αυτό στη Λιβαδιά που πέρασε νικηφόρα με 2-0 τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Εντιαγέ, πέφτει πάνω στο Φαντρόγγελα και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έλεγα λοιπόν ότι έχει ένα τρίποντο στο μάτς με τη Λιβαδιά, το 0-2. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έχει δύο παιχνίδια και 6 βαθμούς. Το απόλυτο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Και τώρα ο Ντεφράι ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό πίσω από το κέντρο προς την άμυνά του. Η μπάλα πάει στο Φαντρόγγελεν. Τώρα που ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης, ο Καλάμπρια έχει ανέβει πολύ. Έχει μείνει ο Γυριακόπουλος πίσω με τους κεντρικούς αμυντικούς. Τα μπόρδα για τον Καλάμπρια. Αυτό θέλει να βρει κατευθείαν το Λιβάη. Ο Μιχαηλίδης θα κόψει. Ο Γιαννούλης θα απομακρύνει. Η μπάλα πάει εκεί που ο Φαντρόγγελεν θέλει να την κατεβάσει. Κυριακόπουλος. Ζαφύρης με το κεφάλι. Καμαρά με το κεφάλι, τα μπόρδα. Να δούμε πότε θα πέσει μπάλα. Τώρα ο Μιχαηλίδης την κατεβάζει για το Ζαφύρι. Αυτός γυρίζει στο Γιαννούλη και αυτός ακόμη πιο πίσω.
0: Βαγγέλη, άνω τελεία. Πάμε λίγο στη Λιβαδιά.
3: 0-1 για τον Πανετολικό με ένα φοβερό γκολ από τον Οπόκου, ο οποίος πήρε την μπάλα έξω την περιοχή και ακριβώς στη γωνία της μεγάλης περιοχής με ένα γυριστό σουτ. Δεν άφησε περιθώρια στον Άνακερ στο δεξί του παραθυράκι. 0-1 λοιπόν για τον Πανετολικό στην αυτή την αντεπίθεση που έκαναν η αγρινιώτικη ομάδα.
0: 0-1 ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ στην Λιβαδιά. Πανετολικός ο οποίος αν πάρει το διπλό, θυμίζω, θα κάνει το 3-3 έτσι στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ΟΑΚΑ.
2: 5 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο χωρίς κάτι αξιοσημείωτο μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει κέρδισε ένα φάουλ πίσω από την μεσαία γραμμή. Και τώρα που κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο Τσβάιερ, ετοιμάζεται να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Μιχαηλίδη, δίνοντας την μπάλα αριστερά στο Γιαννούλη. Αυτός για τον Μπέλκα. Καμαρά το μαρκάρισμα στον Μπέλκα και ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού και πολύ στο πλάι. Με πάσα θα εκτελεστεί, θα γυρίσει μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει πάλι αριστερά στον Μπέλκα. Ο Πέλκας που είναι κοντά στον Ταχάλη, ο Καμάρα θα κόψει την μπάλα και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ που κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο και πλησιάζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Με αυτό το κερδισμένο πλάγιο out από τα αριστερά, εκτελείται από τον Γιαννούλη. Ο Πέλκας θέλει να κάνει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Πένια. Και ο Ινιάκη Πένια τώρα ετοιμάζεται να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίχτη, δίνει μπροστά του στον Φαντρόγγελεν. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ μένουν ψηλά για να περσάρουν με τον Εντιαγέ. Φαντρόγγελεν διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας και κάνει μια πάσα με πολύ ρίσκο. Ο Ταμπόρδα όμως προλαβαίνει τον Ταχάλη που καιροφυλακτούσε για να την κερδίσει. Και ο Ντεφράι τώρα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Λιβάη Γκαρσί, προς τον Τετέι. Ο Τετέι φεύγει από τα δεξιά. Και το όφελος για τον Παναθηναϊκό είναι το κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ευκαιρία για τους πράσινους να ανεβάσουν όλη την αεροπορία, τους κεφαλοσφαιριστές τους, τους ικανούς, τον Ντεφράι, τον Φαντρόγγελεν. Τα μπόρδα ως συνήθως τα στημένα για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το πρώτο κόρνερ στο έκτο λεπτό συμπληρώνεται στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0 και ο Βιθέντε Ταμπόρδα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα διώχνει η άμυνα του ΠΑΟΚ, πάει όμως στα πόδια του Κάγκουα. Ο Κάγκουα αφήνει για τον Καλάμπρια που είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βγουν τώρα. Ο Ζίφκοβιτς πέφτει να πιέσει και αναγκάζει τον Καλάμπρια να γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Ο Πένια όμως κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση εκεί που ο Αντίνο θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα πάει στην αγκαλιά του Παβλέγκα, χωρίς να προκύψει κάτι καλό για τους πράσινους στην προκειμένη περίπτωση. Μιχαηλίδης μπροστά από την άμυνα του ΠΑΟΚ, αριστερά στο Γιαννούλη, τον πιέζει ο Ταμπόρδα. Κάνει μια πάσα ο Γιαννούλης για τον Μπέλκα. Ο Καμαρά κερδίζει. Κατεβάζει ο Τιέν Καμαρά. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα. Παίρνει μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τώρα στη μεσαία γραμμή. Καμαρά. Άλλη μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αντίνο αυτή τη φορά. Θα κόψει ο Ελουστόντο και θα πάρει και επιθετικό φάουλ. στιγμή που ο Τζέικοπ Νίστρουπ από τον πάγκο φάνηκε να μην του άρεσε αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τα συνεχόμενα γεμίσματα προς την αντίπαλη περιοχή και ζητάει ηρεμία από τους παίχτες του. Αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ που είναι μπροστά λίγο έξω από την περιοχή του Παυλέγκα και ο ίδιος ο Παυλέγκα τώρα ετοιμάζεται να το εκτελέσει. 8 λεπτά στο ΆΚΑ και ο Παυλέγκα, να δούμε αν θα γεμίσει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού ή αν ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει το build-up. Παυλέγκα προσποιείται, δίνει τελικά την μπάλα στον Ελουστόντο, πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει, γυρίζει πάλι στον Παυλέγκα, αυτό στο Μιχαηλίδη, εκεί πάει ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ υπάρχουν χειροκροτήματα στα επίσημα του ΆΚΑ, καθώς βλέπω Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, Τζέρι Αγκράντ και τις λοιπές δυνάμεις από την μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τιέν Καμάρα τώρα έχει την μπάλα και δίνει στον Φαντρόγγελεν, ο Φαντρόγγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια, ο Πένια κρατάει την μπάλα, ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει για τον Ταμπόρδα που κατέβηκε χαμηλά για να πάρει μπάλα. Ο Ταμπόρδα γυρίζει προς τα δεξιά στον Καλάμπρια, δεν είναι καλή μεταβίβασή του, πάει εκεί που είναι μόνο ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης παίζει με τον Σάντα Μαρία, αυτός γυρίζει πίσω στον Μιχαηλίδη, από εκεί στον Ελουστόντο και τώρα στον Γκένι. Από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ, Ζιβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, κάνει το λάθος, κερδίζει ο Λιβάη Γκαρσία, θέλει να φύγει από τον Σάντα Μαρία και παίρνει το φάουλ ο Λιβάη Γκαρσία. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τσβάιερ, φάνηκε να τον αποθεί. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Έντονες διαμαρτυρίες από τους πράσινους. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του και από τα δεξιά. Με τον Κένι να το εκτελεί. Ο Κυριακόπουλος παίρνει όμως κατευθείαν την μπάλα και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, Λιβάη Γκαρσία. Φεύγει μπάλα κάτω από το Δαμπόρδα και πάει στον Σάντα Μαρία. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει προϋποθέσεις να βγει μπροστά. Η μπάλα πάει αριστερά στον Τάχα Άλλη. Ανεβαίνει και ο Γιαννούλης για να του δώσει υποστήριξη. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κοντά του ο Καλάμπρια. Πέλκας μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία. Τάχα Άλλη. Ζαφύρης. Αντίνο τον πιέζει. Κρατάει ο Ζαφύρης. Πάει και ο Καμαρά. Παίρνουν οι πράσινοι. Και τώρα ο Αντίνο θέλει να φύγει με την μπάλα. Χάνει όμως με φάουλ από τον Κένι. Αρχίζει αποκτά σιγά σιγά ρυθμό μετά το πρώτο αναγνωριστικό 6-7 λεπτό το παιχνίδι. Φυσιολογικό ήταν. Στο 10ο λεπτό λοιπόν και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πένια στην άμυνά του, με τους παίχτες του ΠΑΟΚ να μένουν ψηλά για να πιέσουν και να μην επιτρέψουν τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορήσει και να κατεβάσει την μπάλα με ευκολία. Ο Πένια δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο, πάει κοντά του ο Αντρία Ζιβκοβιτς. Κυριακόπουλος διατηρεί την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Εντιαγέ πιέζει τον Πένια, ο Πέλκας πιέζει τον Ντεφράι. Πολύ ψηλά οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα, ο Καλάμπρια στον Ταμπόρδα, ξανά Ντεφράι και πάλι Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός ανταπεξέρχεται σε αυτή την υψηλή πίεση του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα παίζει κάθετα για τον Αντίνο στη μεσαία γραμμή. Αντίνο περνάει τώρα το κέντρο από τα αριστερά ο Αντίνο και πηγαίνει κατά μέτωπο, δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να βγάλει τη συνεργασία, κόβεται σε πρώτη φάση από τον Ελουστόντο. Η μπάλα όμως μπαίνει στα πόδια των πράσινων. Ο Κάγκουα για τον Τιέν Καμαρά. Καμαρά ακόμη πιο δεξιά για τον Καλάμπρια. Δάβιτε Καλάμπρια κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μιχαηλίδης εύκολα θα απομακρύνει την μπάλα σε αυτή την χαμηλά εκτελεσμένη σέντρα του Καλάμπρια. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα για τον Κάγκουα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν κάθεται για τον Αντίνο που κάνει αρκετές φορές κίνηση και τώρα συγκλίνει προς τα μέσα ο Αντίνο και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο του ΠΑΟΚ. Καλύσε τον Ταμπόρδα, κρατάει μπάλα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Κάγκουα. Έξω από την περιοχή και λίγο στα αριστερά. Τώρα θα δώσει τον άξονα για τον Καμαρά. Καμαρά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει την κατοχή και δίνει στον Φαντρόγγελεν. Στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του ΠΑΟΚ συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Κάγκουα πολύ ωραία για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά τώρα βλέπει τον Ταμπόρδα στα αριστερά που έχει κάνει κίνηση και ο Ταμπόρδα θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Ταμπόρδα τώρα κάνει τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Βγάζει ο Παυλέγκα στην κεφαλιά του Λιβάη. Αν πρόλαβα να δω καλά. Πρώτη καλή φάση λοιπόν στο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό με αυτή την ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι πράσινοι. Με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ο Καμαρά έπαιξε κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα κινήθηκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Ο Λιβάη Γκαρσία έβγαζε την κεφαλιά στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι και ανάγκασε τον Παυλέγκα στο 12ο λεπτό να απομακρύνει την μπάλα. Πρώτη καλή ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κάγκουα να δίνει στον Αντίνο. Αντίνο δεν προλαβαίνει, του βάζει την κόντρα ο Κένι και παίρνει και το πλάγιο. Ανάσες τώρα για την άμυνα του ΠΑΟΚ που πιέστηκε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Τσβάιερ υποδεικνύει το σημείο στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο out. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κένι. Εκτελεί προς τον Εντιαγέ. Μπάλα περνάει πάνω από τον Εντιαγέ. Ο Ντεφράι την απομακρύνει και πηγαίνει και ο Τετέι τώρα να ασκήσει πίεση στον Λουστόντο. Και ο Παναθηναϊκός έχει όφελος το πλάγιο. Οδήγησε σε λάθος παίκτες του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το πρες ψηλά. Και ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει την μπάλα. Θα περάσει τον Ζίφκοβιτς. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ζαφίρη. Δεν του βγήκε. Πήραν οι Θεσσαλονικείς και θέλουν τώρα με τον Σάρα Μαρία να προωθηθούν. Δίνει στον Τάχα Άλλη. Έχει κάνει κίνηση και ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Ο Τάχα Άλλη κουβαλάει την μπάλα. Ο Καμαρά όμως είναι δίπλα του. Σταματάει ο Τάχα Άλλη και δίνει για τον Σάρα Μαρία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτός αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα και δίνει μια πάσα έξω από την περιοχή του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης θέλει να παίξει κάθετα εκεί με τον Πέλκα. Έρχεται να διώξει ο Κυριακόπουλος και στη συνέχεια ο Αντίνο. Επαναφέρει ο Κένι, Κυριακόπουλος ελέγχει και πιέζεται από τον Ζίφκοβιτς. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Κυριακόπουλος, τον πιέζει όμως ο Ζίφκοβιτς και του παίρνει την μπάλα και τη δίνει για τον Κένι. Ο Κένι ανοίγει για τον Ζαφίρη που θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά και το κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται, ο Κάγκουα συγκεκριμένα, για αυτό το κόρνερ. Και διορθώνει την απόφασή του ο Τσβάιερ και δίνει out. Δίνει out. Έχουμε πει ότι το corner με τους νέους κανονισμούς μπορεί να ακυρωθεί όταν το βλέπουν ότι δεν είναι corner, δεν μπορεί να δοθεί όμως, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Αν δοθεί ένα corner το οποίο δεν είναι σωστή υπόδειξη, τότε μπορεί να ακυρωθεί όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, καθώς δικαίως ο Κάγκουα διαμαρτυρήθηκε ότι την μπάλα την έβγαλε ο Ζαφίρης και όχι ο ίδιος που δεν έκανε καθόλου επαφή. Η μπάλα πάει από τον Τεφράι αριστερά στον Κυριακόπουλο και ο Κυριακόπουλος τώρα έχει μέτρα και διανύει μέτρα με την μπάλα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Βλέπει την κίνηση των Λιβάη και Τετέ, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Παυλέγκα. Στα πόδια του Παυλέγκα για να είμαι ακριβής. Και ο Παυλέγκα δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ο Ταμπόρδα κοντά του. Ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει. Γιαννούλης κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση εκεί που κινεί το Εντιαγέ, αλλά ο Τεφράι έχει καλύτερη τοποθέτηση και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή, όπως επιτίθεται και από τα αριστερά. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Γιαννούλης να το εκτελέσει. 15 λεπτά στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Καλύτερη στιγμή ως τώρα η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 12 και η απόκρουση του Παυλέγκα. Εκτελείται το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας χάνει από τον Καμαρά και ο Ταμπόρδα θέλει να παίξει κατευθείαν για τον Τετέι. Μπάλα πέρασε και ο Τετέι πάει στο ένας με έναν με τον Ελουστόντο από το πλάι, από τα δεξιά και παίρνει το φάουλ. Ο Κάγκουα εκτελεί, μπάλα in out, θα δώσει το φάουλ τώρα. Φαντάζομαι είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη του Ελουστόντο στον Τετέι και ανατρέπονται οι αριθμητικές ισορροπίες. Πολύ νωρίς το match, στο 15 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών. Από την εξαιρετική μεταβίβαση που έκανε ο Ταμπόρδα προς τον Τετέι, αυτός έπαιξε στο ένας με έναν τον Ελουστόντο, τον πέρασε, τον ανάγκασε να τον ανατρέψει και ο Τσβάιερ δεν δίστασε να δείξει την κόκκινη κάρτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για αυτή την υπόδειξη. Ο Ελουστόντο λέει ότι δεν βρήκα τον αντίπαλο. Φαντάζομαι ότι η φάση θα εξεταστεί φυσικά. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και από τα δεξιά. 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Πέλκας τα λέει εκεί με τον Τσβάιερ. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή από το ΒΑΡ. Προς τον παρόν ο Σβάιερ απομακρύνει τους παίχτες του ΠΑΟΚ λέγοντάς τους ότι η φάση είναι καθαρή. Πέρασε ο Λιβάη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα ο Λουστόντο. Βρίσκει καθαρά. Αφού περνάει ο Τετέι την μπάλα, το βρίσκει καθαρά με το
0: δεξί πόδι. Γόνατο, ψηλά.
2: Ψηλά. Ναι. Και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, καθώς με τη συμπλήρωση 15 λεπτών ο Παναθηναϊκός κερδίζει αυτό το φάουλ αλλά και την αποβολή του Ελουστόντο και φαντάζομαι τώρα ότι θα υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Να δούμε ποια θα είναι η κίνηση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος, αν έχω δει καλά τη φανέλα, πρέπει να είναι ο Μπαταούλας, πρέπει να είναι αυτός που φώναξε. Θα δούμε σε λίγο. Ούτως ή άλλως τώρα για το φάουλ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να κάνει κάποια αλλαγή. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ζητάνε ΒΑΡ. Ο Τσβάιερ λέει στον Ελουστόντο να βγει πιο γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο και όταν ο Αλέσιο Λύση αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει από το ΒΑΡ. Τώρα πάει σε αλλαγή. Αυτό περίμενε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, να δει μήπως ανατραπεί η απόφαση και δεν έχει αποβολή. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Θα φύγει, να δούμε ποιος τώρα θα χάσει τη θέση του αναγκαστικά από τους μπροστά.
0: Πολύ γρήγορα να πω ότι στο 90 Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 με φάουλ σε καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Θα πάμε στον Ηλιακού Κοβίνο αν προκύψει κάτι. Πάμε να δούμε την αλλαγή του ΠΑΟ και το φάουλ του Παναθηναϊκού.
2: Έφυγε ο Πέλκας. Αυτό ήταν που βγήκε για την 11η για να μπει ο Μπαταούλας και να συμπληρώσει την άμυνα του ο ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο αποβλήθηκε στο 15. Έχουμε φτάσει πλέον στο 18. Πέρασαν 2,5 λεπτά από αυτή την υπόδειξη. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το κερδισμένο φάουλ. Είναι πάνω στην μπάλα ο αριστεροπόδαρος Κυριακόπουλος και ο δεξιοπόδαρος Ταμπόρδα. Κυριακόπουλος θα εκτελέσει αυτό η μπάλα πάνω στο τείχος. Γυρίζει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θέλει να επαναφέρει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Διώχνει άμυνα. Καταλήγει στα πόδια του Κάγκουα. Και τώρα ο Καλάμπρια. Για τον Κάγκουα, ο ΠΑΟΚ που καλείται πλέον να βγάλει το ντέρμπι, αν δεν αλλάξει πάλι κάτι με τις αριθμητικές ισορροπίες, για 70 και πλέον λεπτά με παίχτη λιγότερο. Ο Ταμπόρδα και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πήγε πολύ δυνατά εκεί στον παίχτη του Παναθηναϊκού ο Γιαννούλης και υπάρχει το φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Τώρα σφυρίζει ο Σβάιερ. Ζήτησε να πάει μπάλα 2 μέτρα πιο πίσω. Εκτελείται τώρα με πάσα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι και ο Βαντρόγγιλ είναι μόνοι τους στην μεσαία γραμμή. Όλος ο κόσμος προς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ταμπόρδα άλλαξε με τον Καλάμπρια. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Αργεντινός. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα. Πάει ανάμεσα σε δύο. Παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός βγάζει για τον Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ τώρα που έχει μαζευτεί αρκετά στην άμυνά του μετά την απώλεια του ενός παίχτη. Η σέντρα είναι στο δεύτερο δοκάρι για τον Αντίνο. Θα κόψει όμως ο Κένι και θα απομακρύνει ο Ζήφκοβιτς όπως. Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά και επαναφέρει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει στο Ζήφκοβιτς, αλλά υπάρχει offside. Καθώς ο Αντίνο από ό,τι φαίνεται ήρθε από θέση offside. Έτσι σταματά εδώ η φάση. Είναι ως μη γεννόμενη για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Παυλέγκα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτή την παράβαση. Τη στιγμή που έχουμε φτάσει πλέον στο 20 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχασε τον Ελουστόντο με κόκκινη στο 15. Η πάσα τώρα προς τον Ντιαγέ, προς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγγελεν ελέγχει, πιέζεται από τον Ντιαγέ και παραχωρεί ένα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με τον Κένι να πηγαίνει για αυτό το πλάγιο out που είναι δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ. Κένι εκτελεί προς τον Ενδιαγέ που είναι μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία. Θέλει να γυρίσει με το Φαντρόγγελεν ο Ενδιαγέ. Ο Φαντρόγγελεν το βγάζει εκτός περιοχής. Ο Ζαφίρης κάνει τη σέντρα όμως. Εκεί όπου ο Πένια μαζεύει με αυτοπεποίθηση. Του γίνεται και ένα φάουλ από τον Ζήφκοβιτς. Για να μην αφήσει την αλληλεπίθεση να βγει γρήγορα. Ο Ανδρία Ζήφκοβιτς έκανε αυτό το φάουλ. Το εκτελούν οι πράσινοι και ο Ντεφράι με τον ΠΑΟΚ τώρα με τον παίχτη λιγότερο να μαζεύεται πιο πίσω. Φυσιολογικό αυτό και να μην πιέζει πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι στο Φαντρόγγελεν, μόνοι του στη μεσαία γραμμή. Φαντρόγγελεν αριστερά τώρα στον Αντίνο που έχει πολύ χώρο. Τώρα πάει ο Ζήφκοβιτς να τον καλύψει. Δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα γυρίζει και αλλάζει προς τα δεξιά στον Ντεφράι και αυτός ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια.
0: Πάμε στη Λιβαδιά.
3: Ο Πόκου 0-2, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Πανετολικού.
0: Στον ντεμπούτο του, έτσι, Ηλία.
3: Στον ντεμπούτο του. Με την ομάδα του Πανετολικού κλέβει την παράσταση, πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, πέρασε τον προσωπικό του αντίπολο, πέρασε και τον Άνακερ και με πλασέ έκανε το 0-2 αποθεώντας από τους φίλους του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στη Λιβαδιά. 0-2, μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό μέσα στην Λιβαδιά.
0: Έχει τελειώσει, Λία, το παιχνίδι.
3: Δευτερόλεπτα νομίζω με τη σέντρα που θα κάνουν οι παίκτες του Λιβαδιακού.
0: Να μείνουμε για το τελικό.
3: Κίτρινη κάρτα τώρα να δω ποιος είναι ο παίκτης που στον Μπρέγκο για τους πανηγυρισμούς μάλλον. Περιμένουμε τώρα να δούμε το τελικό σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Ο Παλτολικός με πολύ μεγάλη νίκη αυτή εδώ στην Λιβαδιά, με τον Οπόκου να είναι ο μεγάλος ο τραγουδιστής ο Γκανέζος, παίχτης στο Πανετολικό, ο οποίος μπήκε στο 60 λεπτό και έφερε το παιχνίδι.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έτσι Ηλία?
3: Ναι, ναι, τελείωσε.
0: Μάλιστα. Μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό με τον Οπόκου, 25 χρονών, ντεμπού το έκανε. Τον πήρε ο Πανετολικός από Μόντρεαλ, ήταν εκεί 3 χρόνια και βάζει 2 γκολ σήμερα. Και ο Πανετολικός κάνει το 3-3, είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία και περιμένει. Επιστρέφουμε στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ ο ΠΑΟΚ έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά. Ο Μιχαηλίδης είναι πάνω στην μπάλα. Όλοι οι συμπαίκτες του πάνε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και επιχειρεί να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στο Ζήφκοβιτς. Πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του. Ο Ζήφκοβιτς γυρίζει πίσω στον Γκένι. Γκένι για τον Σαραμαρία. Αυτός και πάλι στο Ζήφκοβιτς. Σαραμαρία τώρα δεξιά στον Ζαφίρη. Ζαφίρη ξανά στον άξονα για τον Σαραμαρία. Ο Καμαρά του βάζει την κόντρα και του παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά και δίνει αριστερά στον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Την κρατάει παραπάνω ο Αντίνο. Ο Τετέι δεν βλέπει τον Αντίνο, αλλά είναι πεισματάρης κοινικά και το Ζαφίρη και περνάει. Και θέλει να περάσει και τον Σάντα Μαρία. Τον περνάει και τον Σάντα Μαρία και δίνει στο Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά. Γυρίζει ο Λιβάη, κοντράρει μπάλα, μαζεύει ο Παβλέγκα. Τρομερή ενέργεια εδώ από τον Τετέι, που έδειχνε λίγο να είναι υπερβολικός και ατομιστής, αλλά τους πέρασε όλους. Δεν μπορούσα να του πει κάτι. Πέρασε τρεις αντιπάλους. Γύρισε ο Λιβάη Γκαρσία, τη βρήκε την μπάλα ο Παβλέγκα όσο θα χρειαζόταν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό εδώ. Ο Ντεφράη κόβει με το κεφάλι σε ένα γέμισμα που γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Καμαρά νικάει το Ζήφκοβιτς και δίνει στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος τώρα φορμά με την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει στον Τετέι. Τετέι θέλει να βρει πάλι τον Κυριακόπουλο, θα κόψει όμως ο Μπαταούλας και η μπάλα θα καταλήξει στον Αντίνο. Από τα αριστερά ο Αντίνο δίνει στον Τετέι και φεύγει στον χώρο ο Αντίνο, όμως διαβάζει την ενέργεια του Ζαφίρης, κόβει. Ο Αντίνο θέλει να περάσει. Ένα μαρκάρισμα εκεί, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τσβάιερ. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του και από τα δεξιά. Αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βόρα. 25 λεπτά στο ΆΚΑ. Πάντα στο 0-0, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 12, ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι τώρα. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10, καθώς έχει αποβληθεί ο Ελουστόντο στο 15. Για μαρκάρισμα στον Τετέι ως τελευταίος παίχτης. Εδώ γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω του Τετέι για τον Αντίνο. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης και παραχωρεί το πλάγιο, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα που είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάγκουα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αλλάζει με τον Τετέι. Αυτό θέλει να βρει το Λιβάη, μπάλα περνάει και πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο είναι τώρα στα αριστερά και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ζυγίζει τη σέντρα. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Υποδέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή ο Ντεφράι όμως, που έχει ανέβει πολύ ψηλά. Και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν ζυγίζει τις επιλογές που τελικά δίνει δίπλα του στα αριστερά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάει να μπει στη φάση ο Λιβάη. Διώχνει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει και το επιθετικό φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Τελειώνει εδώ και αυτή η φάση. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο συμπαίκτης του. Σιγά σιγά οι παίκτες του ΠΑΟΚ που θέλουν να διαχειριστούν και τον παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι. Ο Μπαταούλας τώρα γεμίζει προς τον Εντιαγέ. Φαντρόγγελε με το κεφάλι θα κόψει και θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Ζήφκοβιτς, κρατάει την μπάλα όμως και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα περιμένει κίνηση από δεξιά. Τώρα πάει να ανέβει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στον Ετιέν Καμαρά στον άξονα. Καμαρά αλλάζει κατεύθυνση, δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πήγε να κάνει την πάσα, δεν του βγήκε. Έκοψε ο Ζήφκοβιτς, κατέληξε μπάλα στον Παβλέγκα. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτό το δεκάλεπτο παίζει με παίχτη παραπάνω, προς το παρόν δεν το έχει εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟΚ παίρνει λίγα ρίσκα, έχει μαζευτεί στο δικό του μισό, καλύπτει τους χώρους. Και ο Παβλέγκα τώρα γεμίζει για τον Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ κοντρολάρει, αλλά ο Καμαρά βρίσκει τον χρόνο να πάρει την μπάλα. Έχει μπει καλά αρκετά ο Τιέν Καμαρά σήμερα. Ντεφράι για τον Καλάμπρια. Και τώρα και πάλι στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν που ανεβαίνει συνεχώς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Κάγκουα. Αυτό είδε τον Κυριακόπουλο. Του δίνει την μπάλα αριστερά. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Κρατάει ο Κυριακόπουλο. Δίνει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά Από την άλλη πλευρά για τον Ντεφράη. Ντεφράη είναι ο Ταμπόρδα δίπλα του. Προτιμά να παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Και ο Ταμπόρδα τώρα γύρισε στο Φαντρόγγελεν που είναι μόνο του μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου και δίνει αριστερά στο Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο παίζει με τον Καμαρά. Αυτό έχει μπροστά του το Ζαφίρι και δίνει στο Φαντρόγγελεν. Από εκεί στον Ντεφράη. Περιμετρικά τη περιοχή του Πάουκ πηγαίνει μπάλα από του παίξει του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα τώρα έρχεται να την πάρει και να τη δώσει τον. Στον Καμαρά τελικά αλλάζει με τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα τώρα για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένα με έναν με τον Ζίφκοβιτ. Αντίνο προσποιείται, θέλει να περάσει. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει να γυρίσει ο Καλάμπρε. Η μπάλα πέρασε out. Από τη σέντρα του Αντίνο. Και ο Παβλέγκα σιγά σιγά ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που δεν είπαμε ότι έχουν και ίδιο τα προβλήματά τους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Ίγκασον, Παντελίδη, Τσάπρα, Τσιριβέγια, αλλά και τον Κρίστιασεν που δεν έχει παίξει ακόμη. Ο ΠΑΟΚ με Ιτέ, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Λουσέ, Χαζηδιάκο και τον Τέιλορ που τιμωρήθηκε μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Παβλέγκα γεμίζει τώρα, αλλά το βολέ του είναι κακό και η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό που ανακτά την κατοχή της μπάλας με ευκολία και ο Ντεφράη τώρα παίρνει την μπάλα και διανύει αρκετά μέτρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός με τη μία θέλει να βρει τον Ταμπόρδα, δεν είναι τα καλή πάσα του. Χάνει τον έλεγχο και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιαννούλη να το εκτελεί γυρνώντας πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης γεμίζει προς τον Ενδιαγέ. Την μπάλα περνάει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πάει ο Ντιαγέ να τον πιέσει. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια βγαίνει έξω από την περιοχή του και δίνει για τον Ντεφράη. Αρχηγός του Παναθηναϊκού τώρα, χωρίς να του ασκείται πίεση, φτάνει στη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά στον Αντίνο. Αυτός κατεβάζει υπέροχα την μπάλα και έχει μπροστά του τον Γκένι. Αντίνο στα όρια της περιοχής από τα αριστερά. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Νάτος που έγινε και κεφαλοσφαιριστής ο Ταμπόρδα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά. Αυτή τη φορά από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο Αντίνο έδωσε στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του ανήμπορου να αντιδράσει Παβλέγκα, γράφοντας έτσι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο 29. Στο 29 λοιπόν το προβάδισμα του Τριφυλιού με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Οι πράσινοι που έψαξαν κυκλοφόρησαν την μπάλα και βρήκαν την ευκαιρία με τον Ταμπόρδα να πετυχαίνει το 1-0. Το ξαναλέω, Ταμπόρδα, ο οποίος και την Πέμπτη με την νίκη Βόλου ήταν αυτός που είχε πετύχει γκολ με το κεφάλι και σήμερα το καταφέρνει από την εξαιρετική σε αυτή την περίπτωση σέντρα που επιχείρησε ο Γιώργος Κυριακόπουλος και τώρα οι δυο τους ανταλλάσσουν εύσημα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 λοιπόν. Η επιμονή του Παναθηναϊκού, η καλή κυκλοφορία μπάλας, δεν υπάρχει κανένα offside, ο Ταμπόρδα έρχεται από την πίσω ζώνη, κάνει την καρφωτή κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Παβλέγκα, ο Ταμπόρδα που σε αυτή την περίπτωση νίκησε το Γιαννούλη. Τον έχασε ο Γιαννούλης. 1-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Και αποθέωση για τον Αργεντινό εδώ στο Μαρούσι. Φαντρόγγελεν. Για τον Τετέι. Τετέι, ένα σούτ από πάρα πολύ μακριά. Διαμαρτύρονται οι συμπαίκτες του για αυτή την τραβηγμένη ενέργεια του Τετέι. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που στο μισάωρο εδώ στο ΆΚΑ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Παίζει και με παίχτη παραπάνω από το 15 λόγω της αποβολής του Ελουστόντο. Και στην παρούσα φάση μοιάζουν όλα τα δεδομένα να είναι υπέρ του, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τα 60 λεπτά που απομένουν είναι ολόκληρος αιώνας. Το βολέ εκτελείται. Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά. Κένι γεμίζει προς τον Ζίφκοβιτς. Διώχνει ο Ντεφράη. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Με τον Κένι, ενώ ο Τσβάιερ ζητά ηρεμία από Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Σου κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Γερμανός. Ο Γερμανός που είπαμε ότι έχει σφυρίξει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ τον Απρίλιο του 2025 για την κανονική περίοδο της Super League. Και ο Κένι τώρα, όταν τελειώσουν οι παρατηρήσεις εκεί τους Βάιερ στο Βαντρόγγελεν και στον Εντιαγέ, θα εκτελέσει ο Κένι το πλάγιο. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κένι. Εκτελεί το πλάγιο για τον Ταχάλη. Μπάλα περνάει και πάει στον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Τετέι που θέλει να πιέσει τον Μιχαηλίδη. Έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία από πίσω. Λιβάη Γκαρσία φτάνει στην περιοχή. Θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης και θα σταματήσει τη φάση. Και ο Πάοκ τώρα, ενώ ο Λιβάη σηκώνεται σιγά σιγά, ο Γιαννούλης τώρα βγαίνει προς τα εμπρός και δίνει για τον Σάντα Μαρία. Αυτός δίπλα του στο Ζαφίρι. Ζαφίρης ακόμη πιο δεξιά στον Παταούλα που ανέβηκε. Και ο Παταούλα στον Κένι. Κένι, Ζαφίρης, κόβει ο Αντίνο, δίνει στον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα στον Ταμπόρδα στον άξονα. Ταμπόρδα τώρα, ξανά στον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα προς τα εμπρός τώρα. Τον πιέζει ασφιχτικά ο Ζαφίρης, κρατάει την μπάλα ο Κάγκουα. Πάει και ο Ζήφκοβιτς, δεν υπάρχει φάουλ. Και ο Πάοκ τώρα με τον Ταχάλη πίσω από το κέντρο. Δεν έχει συνεργασία ο Ταχάλη. Φρενάρει και περιμένει τους συμπαίκτες του. Δίνει στον Σάντα Μαρία. Αυτός θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης περνά τον Κυριακόπουλο. Περνά και τον Ταμπόρδα και δίνει αριστερά για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς τώρα. Συρτή σέντρα προς τον Εντιαγέ. Εντιαγέ έξω από την περιοχή. Γυρίζει για τον Σάντα Μαρία. Περνάει ο Ζαφίρης τον Καμαρά. Θέλει να παίξει με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ πάει να βγει στο ένας με έναν. Αλλά ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ ο Εντιαγέ, που πήγε να γεννήσει μια φάση μόνος του, με πλάτη προς την περιοχή αρχικά, κατάφερε να γυρίσει, αλλά ο Φαντρόγγελεν πρόλαβε να βάλει την προβολή στην μπάλα και να την πετάξει κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι του ΠΑΟΚ, κόρνερ είναι. Ο Αντρίγια Ζήφκοβης λοιπόν και ο Ζήφκοβης τώρα, με όλο τον κόσμο πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, στο 35 βρισκόμαστε. Ζήφκοβης εκτελεί με πολλά φάλτσα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Παταούλα στο πρώτο δοκάρι, αλλά ήταν αρκετά αστοχή. Τον έχασε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού τον Παταούλα. Πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Πένια. Ενώ τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες των παιχτών του Παναθηναϊκού στον Τσβάιερ, του Τετέι, του Κάγκουα και του Καμαρά. Δεν γνωρίζω το λόγο. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι. Στο 35 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 1-0. Με τον γκολ του Ταμπόρδα από το 29. Το μάτς συνεχίζεται τώρα με τον Μπένια να δίνει στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν μπροστά του στον Κάγκουα. Κάγκουα δεν πιέζεται, διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα. Φτάνει στην μεσαία γραμμή ο Κάγκουα. Έχει κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Αλλάζει κατεύθυνση όμως και δίνει δεξιά. Δεφράει τώρα. Έχει την επιλογή του Καλάμπρια. Εκεί θα πάει μπάλα. Καλάμπρια κοντά του και ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να περάσει. Κλείνεται ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και γυρίζει στον Ντεφράι. Αυτό στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν και ο Ντεφράι στη μεσαία γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σκηνικό. Μπάλα δεξιά και πάλι για τον Καλάμπρια που έχει χώρο. Καλάμπρια. Τώρα πάει ο Ζήφκοβιτς πάνω του. Καλάμπρια κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κόβει ο Σάντα Μαρία κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέκοπ Νίστρουπ. Στο 36 βρισκόμαστε. Και ο σκόρερ του Παναθηναϊκού επιθέτει τα μπόρδα. Πηγαίνει εκεί στη γωνία για τον κόρνερ και γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους Τριφυλιού. Το κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα φόρα για τον Ταμπόρδα. Θα εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία θα πάρει την κεφαλιά προς την εστία και ο Ντιαγέ θα κόψει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αν αντιλήφθηκα καλά, πρέπει να έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο ρέφερι και να σταμάτησε εκεί η φάση. Και σιγά σιγά ο Παβλέγκα τώρα ετοιμάζεται να τη στήσει για να εκτελέσει αυτή την παράβαση. Δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Γύρι Παβλέγκα γεμίζει από την περιοχή του σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσει ανάμεσα σε Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Ο Φαντρόγγελεν θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει όμως στους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ντιαγέ θα δεχτεί την πάσα, είναι με πλάτη προς την εστία του Παναθηναϊκού. Δίνει για τον Σανταμαρία και αυτό τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη έχει χώρο τώρα και πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Δίνει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ το σουτ αδύναμο, εύκολα στην αγκαλιά του Πένια που μάλιστα περίμενε την μπάλα για να φτάσει σε αυτόν. Ο Ντιαγέ που είναι λίγο άχαρος, δύσκολος ο ρόλος του πλέον να τα βάζει με τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τη στέρηξη από πίσω που είχε από τον Πέλκα. Ο Πέλκας ο οποίος ήταν ο παίκτης που κάηκε μετά την αποβολή. Κάποιος έπρεπε να βγει για να μπει ο κεντρικός αμυντικός. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, όμως ο Αντίνος κλείνει προς τα μέσα. Δίνει στον Κάγκο. Αυτός θα δώσει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο και πάλι. Αντίνο γυρίζει μέσα στην περιοχή. Θέλει να κατεβάσει ο Τετέι. Θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει στο πλάι ο Τετέι. Πιέζεται από τον Μπαταούλα. Προσπαθούν να το βάλουν κάτω, δεν το βάζουν. Τετέι το σουτ, γκολ! 2-0 με ένα παλικαρίσιο, με ένα αντρικό, με ένα υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι που δεν τον σταματάνε με τίποτα. Κυριολεκτικά δεν σταματιέται με τίποτα ο Τετέι. Τα έβαλε αρχικά με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πέρασε τον τρίτο, πήγε στο πλάι. Εκεί που λες ότι δεν έχει επιλογή, έχει τον Μπαταούλα να τον τραβάει. Πηγαίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα με πλασέ στην απέναντι γωνία. Στο βάθος της εστίας, διαμορφώνοντας το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 πριν το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πλέον το 2-0 υπέρ του και έχει και παίχτη παραπάνω στο μάτς, να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Και ο Τετέι το χαίρεται με την καρδιά του εκεί με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Απόλυτη αποθέωση λοιπόν για τον Τετέι που ακούει ρυθμικά το όνομά του από όλο το ΆΚΑ. Στο 38 αυτή η μυθική ενέργεια του Τετέι. Ο Παβλέγκα προσπάθησε με το αριστερό του χέρι να αποσοβήσει τον κίνδυνο, όμως το σούτ του Τετέι είχε τόσο δύναμη που πήρε μέσα το αριστερό χέρι του, του Παβλέγκα και έτσι στο 38 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Και τώρα ο Σανταμαρία παίζει για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη από τα αριστερά, έχει και τον Γιαννούλη κοντά του, πάει ο Ταμπόρδα, αλλά δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα. Κερδίζει ο Γιαννούλης και μπαίνει στην περιοχή ο Γιαννούλης. Θέλει να γυρίσει, τον κόβει ο Τσέν Καμαρά. Και τώρα ο Ταμπόρδα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ανάμεσα σε τρεις θα χάσει την μπάλα. Ο Ζαφίρης γυρίζει για τον Ζήφκοβιτς, ο Πένια διαβάζει τη φάση, βγαίνει και μαζεύει. Και τώρα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Τετέι, Τετέι για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Αντίνο και πάλι συγκλίνει προς τα μέσα. Κουβαλάει την μπάλα ο Αντίνο και δίνει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα και τώρα Καμαρά. Παίκτες του Παναθηναϊκού που ασφαλώς τώρα έχουν και φτερά στα πόδια τους. Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Και τώρα Ετιέν Καμαρά. Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει πολύ ψηλά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν τώρα. Μόνο ο Ντεφρά είναι πίσω. Φαντρόγγελεν βλέπει τον Κυριακόπουλο να του ζητά επιτακτικά την μπάλα. Θα του τη δώσει. Κυριακόπουλος με τον Γκέννη μπροστά του. Αφήνει για τον Αντίνο. Αντίνο στη γωνία της περιοχής, στα αριστερά. Γυρίζει πάλι πίσω στο Φαντρόγγελεν και αυτό στον Ετιέν Καμαρά. Όλος ο ΠΑΟΚ κλεισμένος στα όρια της περιοχής του. Μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Οι πράσινοι που κυκλοφορούν ψάχνοντας να βρουν κάποιο διάδρομο. Λιβάη Γκαρσία που έχει βγει μακριά από το χώρο δράσης του. Αλλάζει με τον Καμαρά και με τον Ντεφράι και τώρα κατευθύνεται πάλι προς την περιοχή. Φαντρόγγελεν. Κρατάει και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο και φεύγει ο Κυριακόπουλος. Και παίρνει την μπάλα τώρα ο Κυριακόπουλος. Αλλά ο Ζήφκοβιτς είναι κοντά του. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Κάγκουα. Κάγκουα στον άξονα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι με τη μία στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Πάει πάνω το Γιαννούλης. Δίνει για τον Ντεφράι. Ντεφράι και Φαντρόγγελεν τώρα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Για να έχει την εικόνα τα όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιβάη τώρα από τα δεξιά προσποιείται στον Γιαννούλη. Δίνει την πάλι έξω στον Ντεφράι και ο Ντεφράι ξανά στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κάνει τώρα μια σέντρα στην περιοχή προς τον Κάγκουα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Παίρνει ο Ντιαγέ, αλλά ο Καμαρά κατευθείαν το αποσπά την μπάλα. Είπαμε από την αρχή ότι ο Καμαρά σήμερα δείχνει πολύ πιο συγκεντρωμένος και πολύ πιο θετικός. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Καμαρά. Καμαρά, ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα αριστερά που έχει πάει τώρα ο Τετέι. Τετέι, Κυριακόπουλος. Υπάρχει μαρκάρισμα του Κέννη στον Τετέι, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Κάγκουα δίνει στον Ταμπόρδα έξω την περιοχή και ο Ταμπόρδα βλέπει δεξιά τον Καλάμπρια μόνο του. Γιαννούλης τρέχει για να τον μαρκάρει και τον αναγκάζει να βγάλει προς τα έξω στον Ντεφράι. Ντεφράι, πολιορκία του Παναθηναϊκού στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Ο Ταμπόρδα στο 29 με κεφαλιά το 1-0. Ο Τετέι στο 38 με σούτ το 2-0. Η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έρχεται να δώσει βοήθεια ο Ταχάλη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό 43. Με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει στη γωνιά από τα δεξιά για να εκτελέσει και αυτή τη στιγμένη μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παβλέγκα, εκτός από τον Καλάμπρια που καλύπτει πίσω και τον Κάγκουα που καιροφυλακτεί έξω από την περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι, ο Φαντρόγγελεν θέλει πάλι κόρνερ. Η υπόδειξη όμως είναι out. Out και λύεται η πολιορκία του ΠΑΟΚ στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 44 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 και με τους πράσινους να παίζουν και με παίχτη παραπάνω λόγω αποβολής του Ελουστόντο στο 15 για μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι που έφευγε στο τέτα τέτ. Ο Παβλέγκα γεμίζει. Η μπάλα πάει εκεί που ο Αντίνο θα κερδίσει, θα περάσει το Ζαφίρι, φάουλ το Ζαφίρι πάνω στον Αντίνο. Ζητάνε κάρτα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για το τράβηγμα. Αφήνει ο Σβάιερ. Ντεφράι. Φαντρόγγελε για τον Ντεφράι. Και ο Ντεφράι τώρα σιγά σιγά περνά τη μεσαία γραμμή και ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Τελικά δεν βρίσκει κάποια καλή επιλογή. Δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν που είναι γι' αυτός μπροστά από το κέντρο και από τα αριστερά. Φαντρόγγελεν ξανά στον Ντεφράι. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ περιμένουν. Δεν ανεβαίνουν ψηλά να πιέσουν. Είναι ένα σημείο του αγώνα που ο Παναθηναϊκός χτυπάει ακατάπαυστα. Ταμπόρδα θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης και θα πάρει το πλάγιο. Θα το εκτελέσει κιόλας γρήγορα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ντεφράι. Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πήρε από τον Ταμπόρδα. Θέλει να βρει κάθετα τον Λιβάη Γκαρσία. Όμως ο Σάντα Μαρία είδε τι πήγε να γίνει εκεί και μετά κλειν. Έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Καλάμπρια ξαναπαίρνει. Δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα στον Αντίνο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του και θα πάει μπάλα. Κυριακόπουλος περνάει ωραία. Τον Κέννη συγκλίνει προς τα μέσα. Αλλά βγάζει πάλι έξω στον Ντεφράι. Είμαστε εν αναμονή των καθυστερήσεων για το πρώτο μέρος. Καθώς τώρα συμπληρώνονται τα 45 και ο τέταρτος δείχνει 2 λεπτά. Ντεφράι. Άργησε κάπως εκεί ο Καλάμπρια, αλλά κράτησε την μπάλα. Φαντρόγγελεν. Ξανά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι. Δεξιά. Για τον Καλάμπρια. Με τον Λιβάη Γκαρσία αλλάζει. Τώρα στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα. Έξω από την περιοχή τώρα ο Ταμπόρδα. Προσποιείται. Κρατά την κατοχή. Δίνει πάλι δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός δίπλα του στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα στον Ντεφράι. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ζυγίζει το πόδι του. Κάνει τελικά κάθετη για τον Τετέι που περνάει. Υπέροχα ο Τετέι και ζητάει χέρι και πέναλτι. Και είναι χέρι και πέναλτι και δεν διαμαρτύρεται καθόλου ο Μπαταούλας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είναι καθαρή φάση και το λέω από την αντίδραση του παίχτη του ΠΑΟΚ και από την αντίδραση του Τετέι που κατευθείαν όταν είδε ότι δεν φεύγει μπάλα μπροστά του, σήκωσε το χέρι του. Του έκανε μια πολύ ωραία κάθετη ο Φαντρόγγελεν που προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει. Του δίνει κάθετα την μπάλα. Ο Τετέι την τζιμπάει και θέλει να φύγει στην κίνηση. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχω δει και εγώ το ριπλέ να πούμε σιγουριά. Ο Μπαταούλας έχει δει κίτρινη στο μεταξύ. Θα δούμε σε λίγο το ριπλέ για να σας πω και κατά πόσο.
0: Όπου είναι. Είναι χέρι και πολύ χέρι. Το κάνει επίτηδες δηλαδή για να τη διώξουμε το χέρι. Θεωρώντας ότι δεν θα τον δουν στην εποχή του ΒΑΡ.
2: Είναι η απειρία
0: του Αναγγέλη.
2: Είναι νεαρός. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ταμπόρδα τώρα στο πέναλτι εκτελεί και το βγάζει ο Παβλέγκα. Το βγάζει ο Παυλένκα λοιπόν. Να λοιπόν που ο Παταούλας είχε δίκιο, Νίκο. Σώζει την ομάδα
0: είχε,
2: του γιατί.
0: Είχε δει μπροστά. Ναι.
2: Είχε δει μπροστά γιατί ο Τετέι τώρα με την εικόνα που έχει ο Τετέι αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι αν πέρναγε εκεί.
0: Ναι.
2: Η συντριπτική πιθανότητα ήταν να το βάλει. Χάνει πέναλτι ο Παναθηναϊκός λοιπόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Αλλά τον Παυλέγκα να του λέει όχι. Ο Κάγκουα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Σούτ από μακριά. Η μπάλα κόντρα πάνω στα σώματα. Παίρνει ο Ντιαγέκη. Θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά ο Ντιαγέκη. Κάνει μια πάσα για τον Τάχαλη δεξιά. Τρέχει ο Κάγκουα για να τον καταδιώξει. Ο Κάγκουα κλείνεται από δύο. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Του παίρνει την μπάλα του Τάχαλη ο Κάγκουα. Και τώρα ο Τσβάιερ σφυρίζει για τελευταία φορά. Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τον Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 στο 29, τον Τετέι το 2-0 στο 38, τον Ταμπόρδα να χάνει πέναλτι, μάλλον τον Παυλέγκα να αποκρούει το πέναλτι του Ταμπόρδα στις καθυστερήσεις, ενώ είχαμε και αποβολή στο 15 με την κόκκινη στον Ελουστόντο για μαρκάρισμα στον Τετέι που έφευγε στο τετατέρ. Δεν τα λες και λίγα, ισχυρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, τα λέμε σε λίγα λεπτά για τη σέντρα του δευτέρου μέρους.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι κυρίαρχος απολύτως στο πρώτο ημίχρονο και με αυτή την υπέροχη κεφαλιά του Ταμπόρδα και το ασύλληπτο γκολ του Τετέι, τα βάλε με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ και πλάσαρε για το 2-0. Έχει βάλει βάσεις για να πάρει την νίκη στο πρώτο ντέρμπι τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαμένη ευκαιρία στην τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού με το πέναλτι του Ταμπόρδα, το οποίο έβγαλε ο Παυλένκα. Ένα πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Πιτσιρικάς, ο Μπαταούλας, σε μια φάση που έχω να δω εγώ πάρα πολύ καιρό, γιατί στην εποχή του ΒΑΡ δεν συνηθίζουν οι παίκτες, ξέρεις. Κυριάκου Σταθερόπουλε που είσαι μαζί μου πλέον στο στούντιο, δεν συνηθίζουν οι παίκτες να κάνουν, ξέρεις, τέτοια πράγματα, γιατί τους βλέπουν. Πλέον μας βλέπουν. Αλλά είπαμε, είναι η απειρία αυτή που έκανε τον Μπαταούλα να υποπέσει το πέναλτι. Τέλος πάντων, ο Παυλένκα το έβγαλε. Παραμένει το 2-0. Σκεφτόμουν πριν. Και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, γιατί υπάρχει άλλο ένα 45 λεπτό και ας παίζει ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ελουστόντο. Γι' αυτό το μαρκάρισμα που έκανε, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε στα τοπικά τέτοιο πράγμα. Περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά με βάση την εικόνα του αγώνα και αυτό το 2-0, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που ένα μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ είχαμε το Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στο σκορ, είτε με παίκτη παραπάνω είτε και όχι, τόσο καθαρά, τόσο άνετα. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Εδώ ο Κυριάκος που έχει και μνήμη μνημονικό ελέφαντα, τουλάχιστον δεκαετία μου λέει, επειδή το ψάχναμε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε τελικό στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκο Ζέρβα. Έλα, Νίκο.
4: Ναι, 2-2 για τον Ολυμπιακό και ένα ακόμη τουρνουά του Ηρακλείου στην κατοχή του. Ένα άτυπο τίτλο. Φυσικά 87-77. Το τελικό αποτέλεσμα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έπιασε πάρα πολύ καλή απόδοση μετά τη μεταφυλή της περίοδου. Προηγήθηκε μέχρι και με 23 πόντους διαφορά. Κάπου εκεί χαλάρωσε. Φάνηκε ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Είχε κάποια φυσικά πανεβάσματα στην απόδοση του με αποτέλεσμα ο Ερυθρός να μειώσει μέχρι και με τους 9 πόντους. Αλλά ο Ολυμπιακός να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση. Κορυφαίος ο NBA που άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις. 16 πόντοι, 5-7 δίποτα, 2-2 τρίποτα, 4 rebound. 2 τάπες και 2 ασίστ για τον Σενεγαλέζο πρώην παίκτη της Φιλερμπάν. 9 είχε ο Τάισον Γουόρντ, 12 ο Μοντσέρο στο ντεμπούτο του. 2 ο Κόντι Μίλερ Μακιτάιρ, ο οποίος φαίνεται να ψάχνει τα παρισματά του, είναι προκαρισμένος σε αυτά τα πρώτα δύο φιλικά. 6 ο Νετσίπογλου, 5 ο Ντόρσεϊ, συμμετοχή ο Καραγιαννίδης, 7 ο Μελουτίνοπ, 8 ο Τζόζεφ, 8 ο Χολ, 3 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 11 ο Εβαν Φουρνιέ με 5 ασίστ. Για τον Ερυθρό Αστέρα κορυφαίοι ήταν η Κράμερ και Νουόρα, που πέτυχαν αμφότεροι από 16 πόντους. Αυτά, Νικόλα μου, από το Ηράκλειο, 87-77 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει στο τουρνουά της Κύπρου την επόμενη Παρασκευή να αντιμετωπίσει και πάλι τον Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι, Τελ Αβίβ και Άρης ή οι άλλες ομάδες που θα δώσουν τελικά στην Κύπρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στην Κρήτη για αυτό το τουρνουά με τον Ολυμπιακό, να κατακτά το τρόπαιο. Έτσι, αυτό το άτυπο τρόπιο μετά την νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Καλή επιστροφή στον Νίκο Ζέρβα. Λοιπόν, μια γύρα σε ματσάκια που δεν είναι και πάρα πολλά. Έχουμε ένα ντέρμπι στην Ιταλία αυτή την ώρα στο 38, Juventus Milan είναι στο 0-0. Έχουμε ένα ματσάκι στην Ισπανία, Εσπανιόλ Σεβίλη που είναι και αυτό κουλούρια, 0-0 στο 22. Το Μαρσέγ Παρίσι στο 38 είναι 1-2. Επίσης παίζει Τσέλιε με την Κόπερ στη Σλοβενία, το έχω σημειώσει γιατί η Τσέλιε και στο 38 είναι 1-2. Επίσης παίζει Τσέλιε με την Κόπερ στη Σλοβενία, το έχω σημειώσει γιατί

Ρούτσο και Μπουχαλάκη, ο οποίος, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Έχει πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μπουχαλάκης, Όφη επέστρεψε στις νίκες και ο Πανετολικός, ο οποίος άλωσε τη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός συνεχίζει να προβληματίζει και στο πρώτο βατό, θα έλεγε κανείς, παιχνίδι, στα μέτρα του θα έλεγε κανείς παιχνίδι, γιατί είχε δύσκολο πρόγραμμα, κακά τα ψέματα. Προβληματίζει γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, φαίνεται αυτό. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, δηλαδή αν πρέπει κάτι να πω για την ομάδα του Αγρινίου μετά από αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι, και μετά τον αποκλεισμό στο κύπελο επίσης, είναι ότι βγαίνει στο γήπεδο ότι έχει ρίξει δουλειά η ομάδα του Αγρινίου, με σκόρε τον Οπόκου, για τον οποίο μου έλεγε τα καλύτερα ο Μανώλης Μουσουράκης και είχε δίκιο. Και τα δύο γκολ αυτό, το πρώτο δε είναι εντυπωσιακό, 2-0 στη Βιωτία και παρακαλώ, Πανετολικός, ενδεχομένως, γιατί ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά μόνο ΠΑΟΚ μπορεί να τον απειλήσει. Ο Πανετολικός θα κάνει, πώς το λένε, θα μπει στη νέα εβδομάδα ως πρωτοπόρος στη βαθμολογία με το απόλυτο. Έχει 9 βαθμούς, 3 στα 3. Θυμίζω ότι έχει και αύριο παιχνίδι, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αστέρας Ηρακλής, δύο ομάδες που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Ο Αστέρας ψάχνει και τους πρώτους του βαθμούς, γιατί έχει κάνει δύο σερίτες στο Αγρίνιο, στην Πρεμιέρα και φυσικά την περασμένη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό Ήτα στην Αρκαδία. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας διάφορα. Τώρα δεν είναι ώρα για Λίβερπουλ, παιδιά. Λίβερπουλ την Παρασκευή. Πάει τώρα. Και τι να δούμε τώρα με την Ipswich. Στα σοβαρά να τους δούμε. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα είχαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και ένα κομμάτι στο site του Big Wings Sport FM 94,6, μεταφέροντας πληροφορίες σήμερα με τις οποίες ο Ολυμπιακός θα βρεθεί άμεσα σε θέση αναζήτησης center for μετά την απώλεια του βασικού του striker. Θα πάει να πάρει έναν επιθετικό δηλαδή, έτοιμο να μπει και να παίξει, να βοηθήσει εδώ και τώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός, χάνοντας τον LKB και για αρκετά μεγάλο διάστημα, πρέπει να πάρει έναν επιθετικό. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή λίστα της UEFA. Θυμίζω, δεν μπορεί να γίνει εκεί κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με παίκτες που θα αποκτηθούν τώρα. Αυτό που μπορεί να γίνει στη λίστα της UEFA είναι να μπει κάποιος από το υπάρχον ρόστερ. Και υποψήφιοι εδώ είναι Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνι, Γκαρθία, Πόποβιτς. Αυτοί είναι. Επιθετικός θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του LKB. Να δούμε. Ο Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο γίνεται η μεγαλύτερη κουβέντα, για να μπει δηλαδή στη θέση του Μαροκινού, εδώ και πολλές εβδομάδες δεν υπολογίζεται. Οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα θα γίνει, να τον πάρουμε και να του πούμε τελικά σε χρειαζόμαστε, έλα. Έχει πει και ότι θέλει να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι λίγο περίεργο το πράγμα, επειδή βλέπω ότι αυτή είναι κυρίως η κουβέντα που γίνεται από χθες, μετά το πολύ άτυχο περιστατικό με τον LKB, ο οποίος τραυματίστηκε, σήμερα πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει για πολύ πολύ καιρό έξω και να δούμε πότε και πώς θα επιστρέψει, γιατί είναι και σε μια ηλικία, ξέρετε, που αυτοί οι τραυματισμοί, από αυτούς τους τραυματισμούς, δύσκολα μετά ένας παίκτης μπορεί να επανέλθει στο 100%. Έχει αποδείξει βέβαια ο Μαροκινός ότι είναι σκύλος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πιστεύω ότι θα τον δούμε, θα επιστρέψει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Θα τα δούμε αυτά όμως εν καιρό. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει να πάρει επιθετικό. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι δημοσίευμα ακριβώς, ένας Ρώσος δημοσιογράφος τέλος πάντων, ο οποίος γράφει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον goalkeeper Αγκάτσεφ της Κράσνονταρ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να προσφέρει 7-8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

0: Φωνές από πλευράς ΠΑΟΚ και έχετε στείλει εδώ και διάφορα μηνύματα για μια φάση στο πρώτο ημίχρονο. Και υπάρχει και αντίδραση από πλευράς Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε να μας την μεταφέρει την αντίδραση ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Οφείλω να πω ότι καλησπέρα, ότι πάρα πολλά μέσα, ακόμη και αν πρόσκυνται στον ΠΑΟΚ, αποκρύπτουν τη φάση αυτό. Οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετική η μετάδοση από τον Sky και μπράβο στους συναδέλφους που επιμένουν στη φάση και δεν την κρύβουν και λένε και την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη. Για τη φάση που ανατρέπεται ο Ντιαγέ, ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία επαφή της μπάλας από τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν μέσα που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και αποκρύπτουν τη φάση. Ο Sky τη δείχνει συνέχεια και σχολιάζεται η φάση από το Sky σε παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, μιλάμε για τη φάση του 34, έτσι, όπου μπήκε ο Ντιαγέ στην περιοχή και ανατράπηκε από μαρκάρισμα του Φαντρόκελα. Για αυτή τη φάση λέμε.
1: Υπάρχει τοποθέτηση από τον Γιώργο Κουβεντίδη, γιατί είναι πολλαπλά τα φαινόμενα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βλέπουμε τι γίνεται με αυτές τις φάσεις. Γράφει ο Κουβεντίδης ότι κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα απολύτως.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, ακούσατε αντίδραση από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ με αυτό το σχόλιο από τον κύριο Κουβεντίδη. Ξαναλέω, είναι για τη φάση του 34, όπου ο Ζαφίρης βρίσκει με πολύ ωραίο τρόπο τον Ντιαγέ. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται από τον Φαντρόγκελεν, αλλά ο Γερμανός ρέφερη και ο Βαρίστας δεν έδειξαν κάτι, ούτε πήγε να το δει ο Τσβάιερ. Συνεχίστηκε κανονικά η φάση.

σε εκείνη τη φάση, καλά κάνει ο Κυριάκος και μου λέει να το τονίσω, ήταν το σκορ στο 1-0. Δεν είχε πετύχει ακόμα ο Παναθηναϊκός το δεύτερο γκολ με τον Τετέι. Όλες τις φάσεις μπορείτε να τις δείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6. Τώρα θα ανέβουν όλα. Ανέβηκε και το χαμένο πέναλ του Παναθηναϊκού στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω 2-0 οι πράσινοι είναι μπροστά στο σκορ.

Είναι στο ΆΚΑ πολλής κόσμος. Εντάξει, οκ. Okay. Ακούσαμε και στη μετάδοση του Βαγγέλη Ναραζιά, είναι και πολλοί παίκτες από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που είναι στο γήπεδο. Το συνηθίζουν άλλωστε ο Γκραντ, ο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι και ο Τσίπρας, ο οποίος επίσης το συνηθίζει. Και είναι μαζί με τη γυναίκα του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα, την Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι στο κόμμα του, στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, αν δείτε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν, να σας λύσω τις απορίες. Είναι πολύ γνωστή γιατρός και προλόγησε μάλιστα τον επικεφαλής της Ελλάς τώρα στη ΔΕΘ. Ο Πέλκας, ο οποίος έγινε αλλαγή από τον Λύση όταν αποβλήθηκε ο Ελουστόντο και μπήκε στη θέση του Μπαταούλας, ο οποίος γενικώς δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, πληρώνει την απειρία του το παιδί και στη φάση με τον Τετέι και μετά στη φάση που κάνει το πέναλτι με αυτό το χέρι το ανόητο, γιατί ξαναλέω, στην εποχή του ΒΑΡ δεν τα κάνεις αυτά, σε βλέπουνε.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Τωρίνο, Γιουβέντους Μίλαν 0-0. Ημίχρονο και στη Μασσαλία, Μαρσέιγ Παρίσι 1-2. Στο 32, Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0. Το Τσέλια Κόπερ είναι στο 0-1. Στο 58 δεν έχει αλλάξει κάτι. Θυμίζω επίσης ότι ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Έρυθρο Αστέρα στο τουρνουά στην Κρήτη και κατέκτησε αυτό το άτυπο τρόπαιο. Και να θυμίσω ότι ακούτε πάντα την Game Zone της Κυριακής. Πρώτη Game Zone του φθινοπόρου, Σεπτέμβρη, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης έξω από το στούντιο στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ξέρετε, εμείς οι δύο τα λέμε και άλλες στιγμές. Τη Δευτέρα κανονικά εδώ, με τα μεσονύχτια.

0: Λοιπόν, και άλλη αλλαγή που θα συζητηθεί από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίβκοβιτς και μπαίνει ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Να ακούσουμε κάτι και να πάμε ο ΑΚΑ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ εδώ για λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Ταμπόρδα στο 29 και του Τετέι στο 38. Ο Παναθηναϊκός που έχασε και πέναλτι στις καθυστερήσεις με τον Ταμπόρδα, το οποίο απέκρουσε ο Παυλέγκα. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με παίχτη λιγότερο από το 15 μετά την αποβολή του Ολουστόντο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος διαμαρτύρθηκε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο για ένα μαρκάρισμα του Φαντρόγγελε στον Ντιαγέ. Στο 46 βρισκόμαστε, μια σέντρα του Κυριακόπουλου τώρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, πιέζει ο Λιβάη Γκαρσία τον Γιαννούλη που έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Μετά την αλλαγή που είπε Νίκο, ο Λύση έβγαλε από το μάτς τον Ζίβκοβιτς και έβαλε τον Χατσίδη. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και τόσο καλός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη ξέρουμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 4-5 χρόνια, πόσο κομβικός είναι ο Ζίβκοβιτς και παίχτης της στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του όμως πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει στα αποδυτήρια και να βάλει τον νεαρό Χατζίδη, ζητώντας κάτι διαφορετικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Εντιαγέ και τα χάλι, η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Τετέι τώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, κόβει όμως η άμυνα και απομακρύνει ο Ζαφύρης. Ο Παναθηναϊκός όμως ανακτά την κατοχή της μπάλας και ο Αντίνο τώρα από τα αριστερά θέλει να μπει στην περιοχή, κάνει ένα σουτ πλασεδιά προς την απέναντι γωνία, εύκολη δουλειά για τον Παυλέγκα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και στο 47ο συνολικά της αναμέτρησης. Μπαταούλας που παίζει με κίτρινη κάρτα, δίνει για τον Κένι. Αυτός προσπάθησε να κάνει μια συνεργασία εκεί με τον Χατσίδη και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αντίνο νομίζω ή στον Κάγκουα. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, σε ποιον έδωσε την κίτρινη ο ρέφερι. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί αυτό το φάουλ στον Κάγκουα, η κίτρινη από τον Σφάιερ. Ο Γιαννούλης τώρα από τα αριστερά έχει την μπάλα και πιέζεται από τον Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή, δίνει στον Ζαφύρη και αυτός αφήνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας στον Κένι που έχει χώρο, κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ζαφύρη, αυτός του ξαναδίνει την μπάλα και ο Κένι κάνει μια σέντρα πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Η μπάλα πάει όμως στην άλλη μεριά, δεν βγαίνει εκτός. Ο Ταχάλη την υποδέχεται και θέλει να περάσει τον Καλάμπρια. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Ταχάλη στον Καλάμπρια. Η σέντρα κοντράρει πάνω στα σώματα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Τη στιγμή που ο Καλάμπρια διαμαρτύρεται ότι η μπάλα από τη σέντρα πέρασε εκτός συνοητής γραμμής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντεφράι να έχει την κατοχή έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και να δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Ντεφράι. Ντεφράι. Μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά εκεί που ο Κυριακόπουλος είναι μόνος του και έχει χώρο. Κατεβάζει ωραία την μπάλα και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι κάνει κίνηση, παίρνει φάουλα αλλά αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει ο Κάγκουα και δίνει στον Ταμπόρδα δεξιά και ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Και εκεί τη δίνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Ο Καλάμπρια τώρα κάνει τη σέντρα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στην επανάληψη από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα πηγαίνει να το εκτελέσει, όμως υπάρχει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να σηκώνεται σιγά σιγά. Είναι ο αρχηγός του Γιαννούλης αυτός που έπεσε από το κόψιμο αυτό που έκανε στη σέντρα του Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης χτύπησε λίγο στο κεφάλι αλλά σηκώθηκε από την μπάλα. Και ο Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στο 50 λεπτό βρισκόμαστε στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Και ο Ταμπόρδα στο κόρνερ εκτελεί στο πέναλτι μπάλα. Ο Ντεφράι θέλει να πάρει την κεφαλιά, ο Φαντρόγγελεν. Η μπάλα πάει πάλι προς τα έξω, αλλά ο Ταμπόρδα έρχεται από θέση offside για να την υποδεχθεί και έτσι η φάση σταματάει. Προσπαθούν να εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Κάνουν λάθος. Ο Γιαννούλης εκτέλεσε, ο Τάχα άλλη δεν έβλεπε. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Το εκτελεί ο Καλάμπρια για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά στη μεσαία γραμμή για τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος κάνει άνοιγμα στα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο, τώρα πάει ο Χατζίδης πάνω του. Δίνει την μπάλα στον Αντίνο και αυτό στον Καμαρά και ο Καμαρά στον Κάγκουα. Και ο Κάγκο ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης πάνω του κάνει κίνηση και ο Λιβάη. Ο Καλάμπρια με ασφάλεια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ. Κάθετη του Φαντρόγγελεν για τον Τετέι. Θέλει να γυρίσει ο Τετέι με τον Παταούλα. Περνάει, πέφτει στο έδαφος, συνεχίζεται το παιχνίδι. Απομακρύνει όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Γκρίνιαξε και ο Τετέι, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα και η μπάλα πάει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά τώρα δίνει για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός και πάλι κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ, ψάχνοντας το διάδρομο ή κάποια καλή σέντρα. Καλάμπρια είναι κοντά του ο Λιβάη και ο Καμαρά. Παίζει με τον Καμαρά. Τώρα υποδέχεται και πάλι την μπάλα, δίνει στον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θα δώσει το Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο και αυτός με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο τώρα. Αντίνο πηγαίνει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ από το πλάι. Περνάει έναν παίχτη, έρχεται όμως και τον κόβει ο Ζαφίρης και από την κόντρα παίρνει και το πλάγιο. Ο Χρήστος Ζαφίρης που απομακρύνει τον κίνδυνο από την άμυνα της ομάδας του, παίρνει και το πλάγιο out, δίνει κάποιες ανάσες στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ο Κένι τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά για να πιέσει τον ΠΑΟΚ, να μην του επιτρέψει να βγει από την άμυνά του. Χάνει τη μονομαχία ο Εντιαγή ανάμεσα στις τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Κάγκουα από τον Ντεφράι και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια τώρα εφορμά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παίζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να γυρίσει. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα τον επιτηρία και ο Σαδαμαρία. Τον αναγκάζει να τη βγάλει προς τα έξω. Και ο Φαντρόγγελεν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα και υποδέχεται την μπάλα στα δεξιά. Κάγκουα γυρίζει, αφήνει ο Λιβάη Γκαρσία, διώχνει ο Ζαφίρης. Ωραία ενέργεια εδώ. Ο Λιβάη άφησε για κάποιον συμπαίκτη του που θα ερχόταν από τη δεύτερη ζώνη. Πρόλαβε όμως και έδιωξε ο Ζαφίρης σε πλάγιο. Και τώρα το πλάγιο εκτελείται για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει ανοιχτό κοντρόλ, αλλά διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Γιαννή και κάποια μέτρα και παίζει πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Κάγκουα. Κάγκουα. Σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Γκολ 3-0. Όλα μέσα ο Τετέι. Τρομερά πράγματα από τον διεθνή Έλληνα επιθετικό, ο οποίος πάει στο πέταλο και γίνεται ένα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από την υπέροχη σέντρα του Κάγκουα που σημάδεψε σαν μυρογνωμόνιο τον Τετέι, αυτός ήρθε στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την άμυνα του ΠΑΟΚ στον ύπνο και με κοντινή κεφαλιά έβαλε ένα πολύ εύκολο γκολ για τα δεδομένα του. Κάρφωσε την μπάλα στο βάθος της εστίας του ΠΑΟΚ και έγραψε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 52. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ενώ τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τους πανηγυρισμούς και ο Τετέι ακούει ρυθμικά το όνομά του από το κοινό του ΆΚΑ και πώς να μην τα ακούσει το όνομά του με όλα αυτά που κάνει πάλι και απόψε. Δεύτερο γκολ από τον Τετέι στο 52. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Άφησα τον ήχο να μιλήσει για μένα και ο Εντιαγέ τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι στη σέντρα. Σόου Τετέι απόψε, αλλά και τρομερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή, είναι ακριβώς εκεί που τη θέλει ο συμπαίκτης του. Διαγώνια, ωραία, στο δεύτερο δοκάρι. Η μισή δουλειά είναι η σέντρα του Κάγκουα και άλλη μισή είναι εκτέλεση του Τετέι εδώ. 3-0 ο Παναθηναϊκός που είναι αγκαλιά με μια μεγάλη νίκη και έχει χάσει και πέναλτι. Να θυμίσω στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Παβλέγκα νίκησε τον Ταμπόρδα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό πως πάει το παιχνίδι το χαμένο πέναλτι. Σανταμαρία τώρα για τον Κένι. Ο Κένι κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ με τον Φαντρόγγελεν να είναι κοντά του. Τώρα ο Εντιαγέ θέλει να τον περάσει. Ο Φαντρόγγελεν εκεί επιμένει, τον ακολουθεί μέχρι το κέντρο. Τον έχει βγάλει στην μεσαία γραμμή και τον αναγκάζει να δώσει την μπάλα πίσω στο Ζαφίρι. Και ο Παταούλας για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Γιαννούλη. Τρέχει ο Γιαννούλης να προλάβει, δεν θα τα καταφέρει. Χειροκροτεί το συμπαίχτη του, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. 55 λεπτά λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα εδώ είναι εφορίας. Κλίμα εφορίας. από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και ο Ντεφράι τώρα έχει την μπάλα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριφυλιού. Ενώ στους παίχτες που πραγματοποιούν ζέσταμα είναι και ο Αζεντίνου Ναΐ, που έτσι όπως πάει το μάτς, η ενδεχομένη είσοδος του το παιχνίδι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Διότι όλοι γνωρίζουμε πόσο αγαπητός είναι και πόσο κλικ κάνει στους φίλους του Παναθηναϊκού ο Μαροκινός. Καλάμπρια από τα δεξιά. Πάει ο Ταχάλη τώρα να του ασκήσει πίεση. Κάνει τη σέντρο Καλάμπρια πάνω σε πλάτη. Κάγκουα θέλει να σουτάρει πάνω στα σώματα. Ζαφύρης έρχεται για να απομακρύνει και δίνει δεξιά ο Ταχάλη. Δεν μπορεί να κάνει rebound. Το ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του. Και ο Καμαρά τώρα παίρνει την μπάλα από τον Καλάμπρια και τη δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός αφήνει στον Αντίνο. Αντίνο. Πάλι συγκλίνει προς τα μέσα ο Αντίνο. Κάγκουα. Περνάει το Χατσίδι και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ζυγίζει το πόδι του αλλά βγάζει πάλι έξω τον Κάγκουα. Κάγκουα. Ακόμη πιο πίσω στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχής του. Κυριακόπουλος. Κάνει τη σέντρα πάνω στα σώματα. Έξω από την περιοχή. Διώχνει ο Σαντα Μαρία. Πάει μπάλα στον Ντιαγέ. Κρατάει ο Ντιαγέ. Πιέζει εκεί ο Φαντρόγγελεν. Αφήνει πλεονέκτημα ο Ντιαγέ. Κρατάει την μπάλα. Ο Καμαρά έρχεται και την απομακρύνει. Και πλάγιο. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού που βγάζουν ένα τρομερό πάθος. Ακόμα και σε φάσεις που φαινομενικά δεν κρίνουν τίποτα. Ενώ ο Αλέσιο Λύση βλέπω ότι έχει φωνάξει κοντά του και δίνει οδηγίες στο Μαντί Καμαρά. Να βάλει ένα παίχτη στα χάφη να κρατήσει λίγο μπάλα ενδεχομένως. Να βοηθήσει σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται στην ομάδα του. Σαντα Μαρία. Αριστερά στον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ζαφύρης. Γιαννούλης. Από τα αριστερά και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Ντιαγέ. Κερδίζει και ο Καμαρά δίνει στον Καλάμπρια και αυτό στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάιν offside. Έγινε μπροστά μου. Δεν χρειάζεται να δω ούτε σημαίνει ούτε τίποτα. Ήταν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μπροστά ο Λιβάιν Γκαρσία από την πάσα του Καλάμπρια. Και έτσι σταματά αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και ο Αλέσιο Λύση βγάζει το Σάντα Μαρία και βάζει το Μαντί Καμαρά για να παίξει στο πλάι. Στο πλάι του Ζαφύρη στην θεωρητικά μεσαία γραμμή, καθώς οι κεντρικοί χάφοι του ΠΑΟΚ παίζουν μπροστά στην περιοχή του, έτσι πως έχει πάει το μάτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όσα έχει προσφέρει ο Ζαφύρης στο αμυντικό κομμάτι, ο Σάντα Μαρία δεν έκανε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και τον αποσύρει και βάζει τον Μαντί Καμαρά. Ο Μαντί Καμαρά κάνει λάθος όμως εδώ τώρα και παίρνει ο Αντίνο και περνάει τον Καμαρά ο Αντίνο και δίνει στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι ξανά στον Αντίνο, Μπαταούλα πρώτο. Κερδίζει και παραχωρεί πλάγιο για τον Παναθηναϊκό δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Φαντρόγγελεν. Καμαρά στον Αντίνο έξω από την περιοχή. Αντίνο προσποιεί στο Αντίνο. Περνάει αντίπαλο. Θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης. Κάγκουα το σούτ από μακριά out. Χειροκρότημα για τον Kings Κάγκουα. Πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Και η assist στο τρίτο γκολ με την εκπληκτική σέντρα για την κεφαλιά του Τετέι στο 52. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να γεμίζει. Υπενθυμίζω, στο 29 όταν μπόρδε ένα 0 με κεφαλιά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Το 2-0 ο Τετέι στο 38 με ατομική ενέργεια που νίξει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το 3-0 ο Τετέι στο 52 από σέντρα του Κάγκουα και κεφαλιά του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την μπάλα στα δικά του πόδια με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Ντεφράι, στον Φαντρόγγελν. Και τώρα ο Κάγκουα κάθετα για τον Λιβάι Γκαρσία. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ντεφράι, στον Φαντρόγγελν. Ο Φαντρόγγελν τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Δεν την προλαβαίνει ο Ντεφράι, αλλά έχει το Κάγκουα να διορθώσει και αυτό το λάθος. Είναι παντού ο Κάγκουα. Και τώρα δίνει στον Φαντρόγγελν. Και ο Φαντρόγγελν τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα με την μπάλα, περνά τη μεσαία γραμμή. Ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο έχει μπροστά του Χατσίδη. Χατσίδης στον Ταμπόρδα, στον άξονα από τον Αντίνο. Και πάλι Αντίνο, λάθος το Αντίνο εδώ. Κακή συνεννόηση με τον Κυριακόπουλο. Ενώ ετοιμάζονται αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Αν έχω δει καλά, ο ένας είναι ο Ντέστερς που παίρνει οδηγίες από τον Νίστρουπ. 60 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά έχουν ένα πλάγιο με τον Γκένι που καθυστερεί στην εκτέλεσή του. Τώρα θα το εκτελέσει ο Γκένι. Ο Καμαρά με το κεφάλι θα δώσει όμως τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Καλάμπρια με ρίσκο. Έρχεται ο Γιαννούλης και κερδίζει και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει καλές προϋποθέσεις εδώ μετά από ώρα στο παιχνίδι. Γιαννούλης έξω από την περιοχή στον Εντιαγέ. Εντιαγέ με το Φαντρόγγελε θέλει να γυρίσει ο Εντιαγέ. Χάνει και αυτή τη μονομαχία. Και μάλιστα την παίρνει ο Αντίνο και δίνει για τον Τετέ και τώρα φεύγουν 3 με 2. Είναι ο Τετέ, είναι ο Κάγκουα, είναι και ο Λιβάη από την άλλη. Τετέ φτάνει στην περιοχή. Δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα προλαβαίνει τον Παυλέγκα. Όχι. Μπάλα καταλήγει. Out. Καταλήγει out από αυτήν την άμεση μετάβαση του Παναθηναϊκού. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές. Ο Λούζα και ο Ντέστερς θα μπουν. Φεύγει ο Ταμπόρδα. Και παίρνει ένα καθολικό χειροκρότημα από το κοινό του ΆΚΑ. Ο Ντέστερς λοιπόν. Λούζα λοιπόν και Ταμπόρδα έξω. Λούζα, με συγχωρείτε, ο Λούζα στα χαφ στη θέση του Κάγκουα και ο Ντέστερς στη θέση του Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός τώρα που έτσι όπως έχουν γίνει συνθήκες του παιχνιδιού.
0: Πολύ επιθετικά, Βαγγέλη, νομίζω, ε.
2: πάρα πολύ επιθετικά.
0: Πάρα πολύ επιθετικά.
2: Έχει μέσα Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Ντέστερς και Αντίνο. Εντάξει, δηλαδή μάλιστα. Είναι too much τώρα το πράγμα. Αλλά βλέπεις, Νίκο μου, ότι έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπα πριν από 5 λεπτά. Δείχνει να έχει αποδειχθεί τη μοίρα του.
0: Ναι.
2: Πέρα από τις συνθήκες που υπάρχουν. Και περνάει ο Λιβάη, το Μιχαηλίδη. Και πλασάρει και πήγαινε μέσα. Και το βγάζει ο Παυλέγκα. Φοβερό το πλασέ του Λιβάη από τα δεξιά. Ο Αντίνο τον Λούζα out. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία που υποδέχθηκε την μπάλα από τον Καλάμπρια. Πέρασε έναν αντίπαλο και έκανε το πλασέ στην απέναντι γωνία. Όμως ο ψηλός Παυλέγκα με το δεξί του χέρι πολύ ωραία πετάχτηκε. Ο Παυλέγκα, ο οποίος έχει αποκρούσει ένα πέναλτι, έχει βγάλει και άλλες 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις. Γεμίζει τώρα. Ο Ντιαγέ παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει κατευθείαν στον Μπένια που μέχρι τώρα περνάει ένα πολύ ξεκούραστο βράδυ. Και με τα χέρια ο Μπένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μπροστά του στον Αντίνο. Αντίνο στο Φαντρόγγελεν. Παίζει ο Ντέστερς φορ. Και κοντά του ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά τώρα για τον Λούζα. Και ο Λούζα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα ξανά στον Καλάμπρια. Λιβάη Γκαρσία, Καλάμπρια, Λούζα. Παίκτες του ΠΑΟΚ περιμένουν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα από την άλλη μεριά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά για τον Λούζα. Λούζα στα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει. Πάει πάνω το Γιαννούλης. Ο Καλάμπρια βρίσκει τον Λούζα. Λούζα πατάει ξανά και τον Καλάμπρια. Διαβάζει τη φάση όταν χάλει και απομακρύνει. Αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Τεφράη. Και ο Τεφράη θα έχει την ευκαιρία για μια σέντρα. Όχι, θα δώσει τον Λούζα. Ο Λούζα στη θέση έξω δεξιά γυρίζει για τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει τον Κυριακόπουλο μόνο του έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλο γύρει το πόδι του Κανασούτ πάνω στο Χατσίδη. Η μπάλα κοντράρει και πάει στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν γυρίζει στον Μπένια. Ο Χατσίδης τρέχει να πιέσει όσο μπορεί. Ο νεαρός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα με ευκολία και ο Κυριακόπουλος τώρα δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά κάθετα στον Αντίνο. Ο Τετέι είναι κοντά του, εκεί πάει μπάλα. Ο Τετέι σημαδεύει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα στον Τάχαλη και τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια γυρίζει και προλαβαίνει όμως διορθώνοντας το λάθος του συμπαίκτη του. Και τώρα ο Λούζα εφορμά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη που παίζει τώρα φτερό-φτερό. Λιβάη από τα δεξιά μπαίνει. Θέλει να παίξει τον Αντίνο με τον Αντίνο. Δεν την βρίσκει την μπάλα ο Αντίνο όπως θα ήθελε ο Λιβάη να την ξαναδώσει. Τα χάλι προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Καμαρά που σήμερα δεν ξέρω αν έχει χάσει μονομαχία. Παίρνει την μπάλα και δίνει στο Λούζα. Και ο Λούζα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Τετέι ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στη σέντρα. Μιχαηλίδης δεν διώχνει. Παίρνει ο Λιβάη. Αλλά ο Χατσίδης διώχνει τώρα όπως όπως από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελ με Διαγέ. Η μπάλα στον Ντεφράη. Ντεφράη. Για τον Λούζα. Και ο Λούζα κάθετα για τον Ντέσσερς που υποδέχεται την μπάλα ο Ντέσσερς. Φεύγει στο πλάι. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Μπαταούλας. Και παραχωρεί το πλάγιο. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός αυτό το πλάγιο. Στο 66. Στο ΆΚΑ. Πάντα στο 3-0 ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε μια βραδιά που είναι όλη δική του. Όλη του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια. Στο ένας μένα με τον Γιαννούλη. Αφήνει για τον Λιβάη που έχει βγει μακριά από το χώρο δράση του. Ενώ ετοιμαστείτε γιατί έρχεται Αζεντίνο Ναΐ. Φαντρόγγελεν. Για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένας μένα εκεί με τον Γκένι. Πάει και ο Χατσίδης να δώσει βοήθεια. Βγάζει έξω στο Λούζα. Λούζα. Σηκώνει για τον Τέσσερς, τον βγάζει ο Παυλέγκα. Στην κίνηση ο Τέσσερς. Έχει μεγάλη, κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Παυλέγκα σήμερα. Δεν ξέρω ότι κάποιος μπορεί να πει ρε μεγάλο, έχει φάει τρία γκολ. Κι όμως έχει γλιτώσει την ομάδα του από άλλα τρία τουλάχιστον. Εδώ είναι πολύ μεγάλη επέμβαση του Παυλέγκα. Νέα σέντρα στην περιοχή, η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή και θα μπει ο Αζεντίνο Ναΐ. Βγαίνει ο Τετέι, καταλαβαίνετε τώρα. Βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Ο απόψινός Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Είναι στιγμή που πρέπει να την ακούσετε. Αποθέωση σε πρώτο χρόνο για τον Τετέι. Και τώρα ο Ναΐ. Σαν να μπήκε γκολ. Σαν να μπήκε γκολ στο ΆΚΑ. Με το 21 ο Αζεντίνο Ναΐ, καθώς το 8 που φορούσε την πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό το έχει ο Γιάκουσιτς. Και τώρα η μπάλα πάει στον Μπένια. Ενώ ο Τετέι από που περνάει από το γήπεδο ερχόμενος προς τον πάγκο, από όλες τις θύρες ακούει το όνομά του. Καμαρά. Με τον Λούζα δίπλα παίζει αριστερά. Για να την πάρει ο Ναΐ. Να ο Ναΐ στην πρώτη του ενέργεια. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ναΐ, μπάλα κοντράρι. Αλλά υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί και κάρτα στον Σίριλ Ντέσσερς. Για ένα μαρκάρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Εκτός φάση ήταν αυτό. Τώρα θα δούμε το replay. Τραβιόντουσαν και στο τέλος το χτύπησε ο Ντέσσερς. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή. Ο Ντέσσερς ο οποίος κυτρινίστηκε.
0: Βαγγέλη, πάρε μια μικρή ανάσα. Φεύγουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Απλά να μεταφέρω ότι πριν από δευτερόλεπτα έχει ανέβει στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του ίδιου του Ευάγγελου Μαρινάκη μια φωτογραφία, φωτογραφίες μάλλον του ισχυρού άνδρα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ με τον Αγιούμ Μπελκαμπή από το νοσοκομείο με τον Μαροκινό χαμογελαστό. Καμία σχέση με τη χθεσινή ανατριχιαστική εικόνα, να κάνει τους αντίχειρές του. Πήγαν όλα καλά στο χειρουργείο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ανάρτηση βασικά, γιατί είναι και του Ολυμπιακού και του κυρίου Μαρινάκη, αναφέρει Αγιούμ περαστικά και σιδερένιος. Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει από κατάστασή σου ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Και κάτι ακόμη, θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Βαρ στο ΆΚΑ.
2: Βαρ και κόκκινη στον Τέσσερς. Κόκκινη στον Τέσσερς, τον φώναξε το Βαρ τον Τσβάιερ. Και ο Τέσσερς που τώρα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια, ο οποίος καταχειροκροτείται.
0: Επειδή είδα το replay, Ευαγγέλη, ήταν πολύ αψυχολόγητο τώρα.
2: Αλληλοτραβήχτηκαν, αλλά αυτός έδωσε την τελευταία
0: δυνατή. Ναι. Γι' αυτό και δίνει δικαίωμα στο βαρίστα να φωνάξει μετά τον διαιτητή. Όχι να το φωνάξει, να το πει ότι είναι αποβολή.
2: Δύο λεπτά μετά την πολύ ωραία κίνηση που έκανε για να κάνει το 4-0. Έτσι. Δύο λεπτά σωστά, δεν έχει παραπάνω. Που κάνει μια πολύ ωραία. Δηλαδή στην κίνηση κατευθείαν πάει να το βάλει πάλι εκεί ο Τέσσερις όπως κάνει συνήθως με τον που μπαίνει στα παιχνίδια. Μετά κάνει αυτή την κουταμάρα και θα ρουστερηθεί ο Παναθηναϊκός τώρα από τα επόμενα παιχνίδια του. Αλλά νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να χαλάσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 70 λεπτό, 10-10 πλέον μετά και την αποβολή του Τέσσερις. Τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης ήταν στη φάση νομίζω σηκώθηκε Μιχαηλίδης, ναι, σηκώθηκε τώρα, είναι εντάξει και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. 10 με 10 λοιπόν μετά τον Ελουστόντο στο 15, στο 69 αποβάλλεται και ο Ντέσσερς με απευθείας κόκκινη, έδειξε αρχικά κίτρινο Σβάιερ, τον φώναξε το ΒΑΡ και την αναβάθμισε σε κόκκινη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κοσάλετο του παιχνιδιού, με τις δύο ομάδες να παίζουμε 10 παίκτες, αλλά τον Παναθηναϊκό να έχει ένα κάτι παραπάνω από ισχυρό προβάδισμα με το 3-0. Ο Ταχάλη τώρα αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης από τα αριστερά γυρίζει για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης ξανά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Μιχαηλίδη. Μετά από πολύ ωραίο ο ΠΑΟΚ τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός σε φάση άμυνας. Μια κάθετη για τον Γιαννούλη, κερδίζει ο Καλάμπρια, δίνει στον Καμαρά και ο Καμαρά για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ στον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια χάνει τη φάση και κάνει και φάουλ. Ένα φάουλ που είναι έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αριστερά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, αριστερά. 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή. Και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα να απειλήσει με μια στατική φάση. Ενώ οι παίκτες του Δικεφάλου γκρινιάζουν στο Τσβάιερ ότι έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης είναι πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Είναι και ο Ζαφύρης, οι δυο τους. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού συνθέτουν το ανθρώπινο τείχος. Ο Ουναΐ και ο Αντίνο. Και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλην πηγαίνει. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Σβάιερ και τώρα σφυρίζει. Ο Γιαννούλης αφήνει, ο Ζαφύρης σταματάει. Ο Γιαννούλης τελικά εκτελεί με σέντρα. Η κεφαλιά δεν θα έρθει, η μπάλα θα περάσει από όλους και πάει παράλληλα με την τελική γραμμή για να καταλήξει πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο 73. Με τον Κυριακόπουλο να είναι στην εκτέλεση. Αντίνο, η γυριστή κεφαλιά, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Και ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ενώ αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ακόμη ζέσταμα. Γκαρσία στον Κυριακόπουλο. Αυτός και πάλι στο Λιβάη Γκαρσία. Θα περάσει ο Γκαρσία δύο αντιπάλους και αλλάζει το παιχνίδι ωραία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια περιμένει στήριξη, δεν έχει κάποιον μπροστά του. Σταματάει και γυρίζει τον άξονα για τον Λούζα. Ο Λούζα για τον Ουναΐ. Ουναΐ πίσω στον Ντεφράι με ασφάλεια. Ντεφράι ξανά στον Ουναΐ και αυτός με τη μία για τον Λούζα. Λούζα περνάει ο Καμαρά και δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα προσποιείται, κρατάει την μπάλα. Πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να προλάβει, δεν προλαβαίνει και ξαναδίνει στο Μαροκινό. Ουναΐ με τον Τάχα άλλη μπροστά του, πάει και ο Γιαννούλης, θα δώσει τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Λούζα. Ο Λούζα τον Καμαρά, αλλάζουν οι δύο χαφ του Παναθηναϊκού την μπάλα, την παίρνει ο Ουναΐ, πολλές κοντινές πάσες. Καμαρά, Λούζα, Ντεφράι και τώρα Φαντρόγγελεν. Και πάλι Λούζα για τον Ουναΐ, στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Λιβάη ο Ουναΐ, ξαναπαίρνει την μπάλα και δίνει ωραία δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια σιρτή σέντρα πάνω στο Γιαννούλη και η μπάλα του κάνει το χατήρι και πηγαίνει σιγά σιγά στον Παυλέγκα. Μετά από την καλή συνεργασία που είχαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γύρισμα τώρα από τον Κένι στον Καμαρά στον άξονα. Πάει, είναι ο Μαντί Καμαρά, τώρα έχουμε δύο καμαράδες. Ναι, ο Μαντί του ΠΑΟΚ και ο Ετιέν του Παναθηναϊκού. Ζαφύρης πίσω από τη μεσαία γραμμή ψάχνει κάποια συνεργασία, δίνει αριστερά στο Γιαννούλη, ενώ ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι ο Τάισον και ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ στην πρώτη διακοπή. Ζαφύρης τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καμαρά του κάνει το ζατζάρισμα, υπάρχει φάουλ. Αρκετά μέτρα όμως για να απειληθεί απευθείας η εστία του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Πριν το φάουλ θα φύγει από το μάτσο Τάχα Άλλη για να περάσει ο Τάισον. Και θα φύγει και ο Ζαφύρης για να περάσει ο Ούγκρεσιτς. Ούγκρες λοιπόν και Τάισον στις θέσεις των Τάχα Άλλη και Ζαφύρη. Και το φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ, όπου θα επιχειρηθεί κάποια σέντρα. Εκεί γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ του Τάισον και του Γιαννούλη. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκεί και ο Γερμανός ο Σβάιερ που κάνει παρατηρήσεις για τα τραβήγματα. Βλέπω τον Τάισον να φεύγει από την μπάλα. Επιστρέφει τελικά ο Τάισον. Γιαννούλης θα το εκτελέσει αυτό στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς την εστία πάνω ψηλά, χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο για τον Πένια, για τον Παναθηναϊκό. 76 λεπτά στο ΆΚΑ. Στο πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 από το ημίχρονο. Ντεφράι τώρα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Τετέι, το δεύτερο προσωπικό του, έκανε το 3-0. Και έχει τον απόλυτο έλεγχο στο απόψινο παιχνίδι. Φαντρόγγελεν απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τσίπησε την μπάλα ο Ουναΐ, άλλαξε με τον Αντίνο. Θέλει να περάσει έναν αντίπαλο Ουναΐ. Θα νικηθεί από τον Κένι, αλλά με φάουλ. Τράβηγμα του Κένι. Το εκτελεί το φάουλ ο Ουναΐ για τον Αντίνο. Και κάνει και κίνηση για να του ξαναδώσει την μπάλα. Παίρνει ο Αντίνο ο Ουναΐ τώρα και θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Ουναΐ κρατάει την μπάλα, προσποιείται. Δίνει στον Λιβάη έξω από την περιοχή. Λιβάη μπαίνει στην περιοχή. Περνάει έναν αντίπαλο, θα κοπεί όμως από τον Κένι και θα απομακρύνει ο Ούγκρεσιτς. Εκεί όπου ο Ντεφράι θέλει να κατεβάσει και να ξανατροφοδοτήσει τον Λιβάη. Ο Λιβάη κάνει την κεφαλιά με στόχο τον Ουναΐ, όμως ο Κένι παίρνει, δίνει στον Πανταόλα και αυτό στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, Ούγκρεσιτς, Τάισον και τώρα Γιαννούλης. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς παίρνει, βρίσκει τον Εντιαγέ, φάουλ του Φαντρόγγελεν. Παίρνει όμως ο Χατζίδης και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι 2-2, Χατζίδης και Ούγκρεσιτς. Χατζίδης το σουρ δυνατό, αλλά πολύ άστοχο. Μπάλα πολλά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια. Ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Ντέσσερς που έφερε πάλι ισορροπία σε ό,τι αφορά τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 15 μετά την κόκκινη του Ελουστόντο. Μετά την αποβολή λοιπόν και του Ντέσσερς που οι ομάδες παίζουν με 10, βγαίνει κάποιες φορές και από το καβούκι του, πλησιάζει κάποιες φορές στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα, από το 2-0 και μετά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί. Λούζα, Ουναΐ, Λούζα, Αντίνο, ξανά Ουναΐ, Κυριακόπουλος, Ουναΐ, για τον Αντίνο, Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, αυτός τον Ουναΐ, συνεχώς τριγωνάκι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλει ο Αντίνο να πάρει την μπάλα, τον νικάει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει γύρω φάουλ. Έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αυτό το κερδισμένο φάουλ. Εκτελείται για την άλλη πλευρά όπου ο Μιχαηλίδης δίνει στον Τάισον. Τάισον τώρα είναι ξεκούραστος, παίρνει αρκετά μέτρα με την μπάλα. Σπρόξιμο του Καμαρά και φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο, όπως κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Με πάσα ο Τάισον δίνει στον Μιχαηλίδη. Ξαναπαίρνει ο Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Γκένι που είναι ολομόναχος. Τώρα πάει ο Αντίνο να του δώσει κάλυψη. Γυρίζει για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας για τον Ούγκρεσιτς και ο Ούγκρεσιτς για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά γυρίζει πάλι στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αρκετό ύψος στην μπάλα. Ο Πένια μαζεύει και μπλοκάρει κιόλας. Στο 80 λεπτό του παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 και ο Καμαρά γυρίζει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα ξανά στον Ετιέν Καμαρά. Και αυτός από εκεί στον Λούζα, ο Λούζα ωραίο κοντρόλ. Γυρίζει και φεύγει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Λούζα όμως, πλησιάζει την περιοχή. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει στον Αντίνο. Από το διώξιμο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Φαντρόγγελεν πιο πίσω. Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης και κυκλοφορεί την μπάλα με πολλές κοντινές πάσες. Ουναΐ, Αντίνο, αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ξανά στον Αντίνο τώρα. Αντίνο κακό κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα μες στο γήπεδο. Δίνει στον Καμαρά και αυτός πίσω στον Φαντρόγγελεν. Και τώρα ο Λούζα. Ο Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πίσω στον Ντεφράι. Μοιάζει διαδικαστικό το δεκάλεπτο συνδυσόπης καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Φαντρόγγελεν στον Αντίνο, Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο, ξανά Φαντρόγγελεν πίσω, Ντεφράι. Αλλαγή παιχνιδιού από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη από τον Ντεφράι, επιχειρήθηκε για τον Αντίνο, δεν την πρόλαβε ο Αργεντινός. Και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του από τα δεξιά. Με τον Κένι να είναι στην εκτέλεση. Απομακρύνει ο Ούγκρεσης από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Ντεφράι και με το κεφάλι δίνει στον Καλάμπρια. Λούζα, Καλάμπρια. Ξανά Λούζα. Πολύ κοντρολαρισμένος ποδοσφαιριστής. Αφήνει για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Πένια. Και ο Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια δίνει ύψος στην μπάλα για να βρει τον Ουναή. Ο Ουναή με το κεφάλι ξανά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο Λούζα. Ο Λούζα γυρίζει. Παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία το 1-2 και τώρα δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος έχει το χώρο τώρα για να διανύσει μέτρα με την μπάλα. Πήγε να βρει τον Αντίνο. Υπάρχει χέντ του Κένι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Από τα πλάγια στα αριστερά. Όχι. Κάτι έχω δει εγώ λάθος μάλλον. Δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ ο Τσβάιερ. Και ο Κυριακόπουλος κάτι του λέει εκεί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε, έχουν πάει στην άμυνα και έχουν σταθεί μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ζητάνε τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού εδώ. Και έχω μπερδευτεί λίγο, η αλήθεια είναι. Τελικά είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό πάντως. Από τα αριστερά. Θα επιχειρηθεί μια σέντρα. Αν επιχειρήσουν σέντρα, αν δεν παίξουμε πάσα επί του Παναθηναϊκού, παίζουμε πάσα. Καμαρά, κόβει ο Κένι. Κυριακόπουλος προστατεύει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τώρα εκτελεί το πλάγιο από τον Κυριακόπουλο για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει κακή πάσα. Κερδίζει ο Ντιαγέ. Μαντί Καμαρά. Κόβει ο Κυριακόπουλος, ξανά Μαντί Καμαρά για τον Ντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει τώρα μπροστά με τον Ντιαγέ στη θέση έξω δεξιά. Ο ΠΑΟΚ περιμένει κάτι εδώ από τον Ντιαγέ και κερδίζει ένα φάουλο Ντιαγέ από τον Φαντρόγγελεν. Ένα φάουλ από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Αλλά έτσι όπως έχει πάει το μάτς για τον ΠΑΟΚ, αυτές οι στημένες μπάλες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν έχουν καταφέρει ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός και στο ξεκίνημα, αλλά ιδιαίτερα βέβαια μετά το 15 που έπαιζε με παίχτη παραπάνω, έχει το απόλυτο κομμάτι στο παιχνίδι. Έχει βρει 3 γκολ, είχε τις ευκαιρίες να πετύχει αλλά τόσα. Εδώ το φάουλ εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται και τρέχει να την προλάβει ο Λούζα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν την πρόλαβε, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Γιαννούλης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη και αυτός τώρα στον Τάισον. Τάισον κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού, παίρνει ο Αντίνο, αλλά ο Ούγκρεσιτς βάζει την κόντρα. Τελικά απομακρύνει ο Κυριακόπουλος από την άμυνα του Παναθηναϊκού και η μπάλα πάει στον Παβλέγκα. Στο 85 είμαστε. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι εδώ με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει, να οδεύει μάλλον να το πω έτσι, για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης έξω από την περιοχή υποδέχεται και δίνει στον Χατσίδη. Ο Χατσίδης γυρίζει τώρα. Αυτή είναι καλή σέντρα εδώ του Γιαννούλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ούγκρεσιτς πάει, ο Καμαρά κατευθείαν και τον κόβει και απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γιαννούλης εκτελεί το πλάγιο για τον Τάισον. Τάισον Μπήκε στο μάτς αργά όταν όλα είχαν κρυθεί. Δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, φάουλ που του κάνει εκεί. Ο Καλάμπρια. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, κοντά στη γωνία του κόρνερ. Ο Γιαννούλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλοι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, για αυτή τη στιγμή μπάλα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης κάνει το φάουλ, η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και φεύγει πολύ μακριά. Καταλήγει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει ότι δεν έχει βοήθεια, φρενάρει, περιμένει τους συμπαίχτες του. Γυρίζει πίσω στο Φαντρόγγελεν, ο Φαντρόγγελεν στον Πένια και ο Πένια στον Τεφράι.
0: Την ίδια στιγμή να πω εγώ, Βαγγέλη, ότι η Μίλαν ανοίγει το σκορ στο Τωρίνο. Προηγείται 1-0 στο 72. Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0. Αλλά η Σεβίλη παίζει με παίκτη λιγότερο και το Μαρσέι Παρίσι έχει γίνει 2-2. Συνεχίζει.
2: Πάμε για μεγάλο διπλό στο Τωρίνο.
0: Έτσι λες.
2: Αφού εσύ μου τα λες, δεν το παγώ.
0: Κάντε 20 λεπτάκια, Βαγγέλη. 20
2: λεπτά. Αντέξουμε, να κρατήσουμε. Ντεφράι τώρα. Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο, αυτό στον Αντίνο. Ο Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ έχει προϋποθέσεις. Αν ο Κυριακόπουλος κάνει μια καλή πάση στον Ναΐ, ο Ναΐ υποδέχεται στην περιοχή. Ωραία προσποίηση του Ναΐ. Μπαίνει στην περιοχή ο Ναΐ από τα αριστερά. Προσποιείται, κρατάει μπάλα. Πήγε να τα βάλει με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κόπηκε. Απομάκρυναν οι Θεσσαλονικείς. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς περνάει και τον Λούζα και τον Ντεφράι και δίνει στον Τάισον. Ο Τάισον, τάκλιν του Καμαρά. Αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης και θέλει να περάσει τον Καλάμπρη ο Χατσίδης και να μπει στην περιοχή. Κρατάει ο Χατσίδης, δίνει στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς ξανά στον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά έχει μπροστά του τον Καλάμπρια. Γυρίζει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ο Λούζα βγαίνει πολύ ωραία πρώτου Ούγκρεσιτς και παίρνει την μπάλα και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές προϋποθέσεις γιατί είναι 4 με 3. Κάνει πάσα για τον Ουναΐ που φεύγει ένα τέτ. Όχι, άργησε ο Ουναΐ. Τον πρόλαβε ο Μπαταούλας, πλάσε του Ουναΐ. Το βγάζει ο Παβλέγκα. Το βγάζει ο Παβλέγκα γι' αυτό. Απόλυτη αποθέωση και κίτρινη και στον Ετιέν Καμαρά για την προηγούμενη φάση που άφησε πλεονέκτημα ο Τσβάιερ. Ο Ουναΐ, ο οποίος πήρε την μπάλα, προσποιήθηκε στον Μπαταούλα, πήγε έξω από την περιοχή να κάνει το ψιλοκρεμαστό πλασέ. Όμως ο Παβλέγκα έδιωξε σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο. Πλάγιο είναι και δεν πήγε να το εκτελέσει κανείς και έδωσε αλλαγή. Γιαννούλης τώρα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας άνοιγμα για τον Γκένι στα δεξιά. Πάει κοντά του Αντίνο. Βρίσκει τον Μαντί Καμαρά ο Γιαννούλης. Ο Γκένι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά στον Τάισον. Τάισον στο 89 πια. Τάισον στον Χατσίδη έξω από την περιοχή. Χατσίδης για τον Ούγκρεσιτς. Μαντί Καμαρά θέλει να σουτάρει, δεν μπορεί. Τον πιέζει ο Φαντρόγγελεν, το βγάζει από την περιοχή. Δίνει στον Γκένι. Γκένι κάνει αυτό τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τάισον. Τάισον έξω από την περιοχή. Ζυγίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ντιαγέ, ο οποίος είναι offside. Offside λοιπόν ο Ντιαγέ. Και τώρα έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης νομίζω ότι. Ενώ ο Τσέν Καμαρά παίρνει ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα και το αξίζει, το αξίζει, δίνει τη θέση του στον Μπινιάρη. Γιατί σήμερα ο Τσέν Καμαρά ήταν εξαιρετικός από την αρχή. Το είχα επισημάνει από το 20 λεπτό ότι έχει πει πολύ καλά σήμερα. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία για να δώσει τη θέση του στον Ραστόντερ. Γεμίζει ο Πένια. Μπαταούλας παίρνει την κεφαλιά από τον Ραστόντερ. Ο Λούζα δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι με τη μία στον Ουναΐ. Ουναΐ περνάει τον Μαντί Καμαρά και πάει διαγώνια. Αλλάζει κατεύθυνση ο Ουναΐ. Δίνει στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναΐ. Ουναΐ μπαίνει στην περιοχή. Δύο πάνω του. Πάνω να κάνει το πλάσεο. Να ή δίπλα το δοκάρι. Από αυτά που είναι από τα αγαπημένα του Ναΐ, στην απέναντι γωνία, με τα πολλά φάλτσα, δίπλα από το αριστερό δοκάρι, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, οι οποίες μετράνε ήδη, όχι δεν μετράνε ήδη, σε 5 δευτερόλεπτα συμπληρώνουν τα 90 και θα ξεκινήσουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία όμως λίγο σημασία έχουν, τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τάισον, παίρνει ο Μπινιάρης. Μπάλα πάει στο Γιαννούλη και τώρα στον Τάισον. Τάισον. Ο Μπινιάρης τον ακολουθεί παντού. Δίνει στον Χατσίδη και αυτό στο Γιαννούλη. Και ο Γιαννούλης στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Τάισον. Αυτό στον Εντιαγέ. Εντιαγέ με τον Ντεφράι. Κερδίζει το πλάγιο. Χατσίδης, Γιαννούλης και πάλι ο Χατσίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Λούζα. Ραστόντερ παίρνει κεφαλιά από τον Τάισον. Ο Ουναή με το τακούνι πάνω από τον Γιαννούλη. Φάουλ υπάρχει εκεί, αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ, αλλά η μπάλα πάει στα πόδια του παιχτού του ΠΑΟΚ. Και ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Μπαταούλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μπαταούλας παίζει κάθετα για τον Κένι. Ο Κένι γυρίζει σιρτά και ο Ούγκρες κάνει τον γκολ. Είναι το 3-1 για τον ΠΑΟΚ από μια πολύ ωραία συνεργασία και ένα μεγάλο τρίγωνο που έβγαλαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρες στον πιτσιρικά, ο οποίος ήρθε από πίσω, βρέθηκε σε μια πολύ καθαρή θέση σε αυτό το τρίγωνο που έκαναν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μπαταούλας, Κένι και ο Ούγκρες πρώτου Καλάμπρια στέλνει την μπάλα στο βάθος εστίας του Παναθηναϊκού, γράφοντας έτσι στο 92 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Ο Ούγκρες που είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε με πολλές υποσχέσεις στον ΠΑΟΚ, ένα μεγάλο ταλέντο από την Παρτιζάν. 3-1 λοιπόν μειώνει ο ΠΑΟΚ και ο Ουναή τώρα έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Γιαννούλη. Φάουλ του Γιαννούλη στον Ουναή, χτύπημα στο πρόσωπο, τώρα πέφτει κάτω και ο Γιαννούλης. Ενώ ο Τσβάιερ είδε τον Γιαννούλη να πέφτει κάτω και ζητάει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Δεν ξέρω τι συνέβη μετά με τον Γιαννούλη αφού χτύπησε τον Ουναή, γιατί με τον Ουναή δεν συνέβη κάτι εκεί. Ξαφνικά ο Γιαννούλης ενώ κάνει το μαρκάρισμα, ξαφνικά μετά πιάνει το αριστερό του πόδι και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή εδώ, καθώς έχει μπει το επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Όταν διαμαρτύρεται, τη στιγμή που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, όπως πατάει το αριστερό του πόδι, εκεί γυρίζει το πόδι. Εκεί γυρίζει το πόδι. Δηλαδή, πόσο κατεμιά μερικές φορές το ποδόσφαιρο.
0: Τρομερή ατυχία τώρα. Δεν είναι τρομερό αυτό.
2: Δηλαδή. Εκεί γυρίζει το πόδι. Εκεί γυρίζει το πόδι. Δηλαδή, πόσο κατεμιά μερικές φορές το ποδόσφαιρο.
0: Τρομερή ατυχία τώρα. Δεν

0: και θα τον παραλάβει το ειδικό όχημα σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει. Στο τέταρτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων συμβαίνουν όλα αυτά, Νίκο, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος θα πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη τη νίκη στο πρωτάθλημα, είχε νικήσει 2-0 και στη Λιβαδιά. Και εδώ μια πολύ υποτική κίνηση από το φίλο, το φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού, που χειροκροτεί το Γιαννούλη τη στιγμή που μπαίνει στο, στο ειδικό όχημα για να βγει.
1: Λέει η Βαγγέλη, δεν ξέρω αν τον βλέπει, με λιγμούς.
0: Είναι κρίμα.
1: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Είναι κρίμα γιατί είναι και τσάμπα τραυματισμός τελείως. Τελείως τσάμπα δηλαδή. Τελείως τσάμπα. Και πάλι ο κόσμος του Παναθηναϊκού το χειροκροτεί. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο πεντάλεπτο κάπως συνοχελικά. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα στα πόδια του. Προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 12ο λεπτό όταν ο Λιβάη Καρσία έκανε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Ο Παβλέγκα το έβγαλε και μετά από 3 λεπτά γίνεται η φάση όπου παίρνει την κάθετη ο Τετέι από τον Ταμπόρδα και δέχεται την κόκκινη ο Ελουστόντο. Εκεί μετά ο Παναθηναϊκός, που ήδη πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, παίζει και με παίχτη παραπάνω και κάνει όλο το μάτς δικό του. 1-0 ο Ταμπόρδα στο 29, 2-0 ο Τετέι στο 38, 3-0 ο Τετέι στο 53 και έρχεται από τον Ούγκρεσιτς στο 92. Το γκολ της τιμής που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα και την κυκλοφορούν μέχρι ο Τσβάιερ να το τελειώσει. Ουναή Κυριακόπουλος, Ουναή. Φάουλ του Μαντί Καμαρά πάνω στον Αζεντίν Ουναή. Διαμαρτύρεται ο Ουναή. Τώρα το εκτελεί, δίνει στον Κυριακόπουλο, Λούζα, Ουναή, Κυριακόπουλος, Λούζα. Και τώρα Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Φαντρόγγελεν γεμίζει τώρα προς τον Ραστόντερ. Ο Μπαταούλας παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα πάει στο Λούζα όμως. Κάνει κίνηση ο Αντίνο. Δίνει στο Ραστόντερ. Το σούτ του Ραστόντερ πάνω στον Παβλέγκα. Τελειώνει και αυτή η φάση. Έχουν συμπληρωθεί 6 και κάτι λεπτάκια, αλλά θυμίζουμε ότι είχαμε τον τραυματισμό του Γιαννούλη και τη μεγάλη διακοπή, αλλά και τον γκολ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Ραστόντερ πάνω στο Μιχαηλίδη. Δεν θα αργήσει ο Γερμανός ο Σβάιερ να στηρίξει για τελευταία φορά στο ΆΚΑ. Το φάουλ αυτό τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Μιχαηλίδης το εκτελεί, στέλνει την μπάλα απέναντι στο Γκένι, από εκεί που προήλθε και τον γκολ του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Ο Γκένι κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια με το μυρό στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Κινήθηκε ο Γατσίδης πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Και ο ΠΑΟΚ έχει το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Κάτι περιμένει ο Σβάιερ στο ακουστικό του. Λέει να εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Τάισον είναι στην εκτέλεση. Τάισον. Θα εκτελέσει ο Τάισον μέσα στην περιοχή. Θα διώξει με αυτοπεποίθηση ο Ραστόντερ και παίρνει την μπάλα ο Ουναή. Και φεύγει τώρα ο Ουναή από τη μία, ο Αντίνο από την άλλη. Εκείνο μόνο ο Κένι πίσω. Ο Ουναή όμως δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Θα την κόψει ο Κένι. Και τώρα ο Σβάιερ θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Τέλος λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ντέρμπι ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προηγήθηκε στο 29 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 38 ο Τετέι με μια ατομική ενέργεια πέρασε τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ. Νίκησε και τον Παβλέγκα, έκανε το 2-0. Στο 52 ο Τετέι από σέντρα ξηράφη του Λούζα έκανε το 3-0 και στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεση στον Πιτσιρικά από την ασίστ του Κένι διαμόρφωσε το τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν που βρίσκει μεγάλο νικητή, τον Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστ.

0: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι, του πρώτου ντέρμπι της σεζόν. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με σκορ 3-1. Κατευθείαν σχόλια. Τάσος Νικολογιάννης. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά. Μιλάμε ότι σίγουρα η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μας δείχνει το τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα του Τζέικοβ Νίστρουπ. Ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έδωσε παράσταση πραγματική. Χάθηκε η μπάλα. Υπάρχουν στιγμές που έχει χαθεί μπάλα μέσα στο γήπεδο. Με τον Τετέ και τον Λιβάη να κάνουν όρια απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Τετέ έχει κερδίσει και την πεντακάθαρη κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια έχει βάλει δύο γκολάρες. Στο πρώτο με πλάτη και σούτ, το δεύτερο με κεφαλιά ο Βίδα. Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει το ίδιο καλά και μετά τις αλλαγές, γιατί φυσικά μπήκε ο Ουναΐ. Μπήκε ο Λούζο, ο οποίος απέδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πάσα και στον αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή σήμερα είναι η μέρα των πρωταγωνιστών, η μέρα των αγαπημένων παιδιών της Εξέδρας, να πω ότι για μένα από τους κορυφαίους παίκτες του κηπέδου ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είχε κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ενός αμυντικού χαφ που μας εξηγεί γιατί ο Τζέικοβ Νίστρουπ και ο Στέφανος Κοτσόλης τον ήθελαν στην ομάδα. Τόσο καιρό λέω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε τους παίκτες, να τους δώσουμε τον χρόνο. Σήμερα πραγματικά ήταν ένα κομπιούτερ, ένας εγκέφαλος. Οργάνωνε καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μαζί με τον Κάγκουα. Ήταν η μεσαία γραμμή, πραγματικά έκανε πάρα πολλά πράγματα. Και σίγουρα το θέμα είναι ότι και με την παρουσία του Κάγκουα αλλά και με την παρουσία του Αντίνου, ο οποίος είχε κάνει και αυτός ένα εξαιρετικό παιχνίδι, γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Αν έλειπε και αυτή η κουταμάρα του Ντέσες, δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε κάτι παραπάνω, έκανε ένα λάθος. Νομίζω ότι αν έμενε στο παιχνίδι ο Ντέσες, ο Παναθηναϊκός θα βάζει και άλλα γκολ. Πάλι είχε τις φάσεις για να το κάνει. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να τελειώσει 5-1. Δεν τελείωσε όμως, γιατί έχουν χαθεί ευκαιρίες. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα μας δείχνει ότι φέτος, εάν συνεχίσει έτσι, μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα και κυρίως με την απόδοσή του στο γήπεδο θα φέρει και πάλι τον κόσμο που σήμερα το χάρηκε με την ψυχή του, γιατί είδε μια ομάδα πραγματικά να κυριαρχήσει στο γήπεδο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και ουσιαστικά να φέρει τον ΠΑΟΚ σε δεύτερη μοίρα. Έχει χάσει και το πέναλτι ο Ταμπόρ, δεν πρέπει, ήταν και αυτός από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Γενικά είναι μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και μια δικαιότατη νίκη και πολύ μικρή έκταση.
0: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Τάσο Νικολογιάννη και θα συνεχίσουμε δυναμικά με σχόλια. Είναι πια 11.30. Να πω, Μαρσέγ Παρίσι 2-3. Μάλιστα. Το Παρίσι βρίσκει και τρίτο γκολ. Το Γιουβέντους Μίλαν πάντα στο 0-1. Εσπανιόλ Σεβίλη 0-0 με 10. Οι φιλοξενούμενοι στο 73 είναι αυτό το μάτς. Highlights, βαθμολογία και πανόραμα αγωνιστικής μπορείτε να βρείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6 αναλυτικά. Ο Παναθηναϊκός που κάνει το 2-2. Θυμίζω χρωστάει μάτς αυτό με την Κηφισιά. Θα το δώσει την ερχόμενη Πέμπτη. Και Πανετολικός, αυτό που λέγαμε στο ημίχρονο, φιγουράρι, μόνος πρώτος στην κορυφή, με 9 βαθμούς. 3-3, παρακαλώ, για την ομάδα του Αγρινίου. Τον Πανετολικό θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μετά του εξαναβολής με την Κηφισιά. Το επόμενο μάτς δηλαδή των Αγρινιωτών είναι το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το οποίο διεξάγεται την ερχόμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο πανάξια και απόλυτα δίκαια το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Καλύτερη ομάδα, η ομάδα που απόψε ήταν πιο σωστά προετοιμασμένη τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μια ομάδα που στόχευσε πάρα πολύ και είχε διαβάσει εξαιρετικά τα mismatch, να χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, των δύο σέντερφορ του Παναθηναϊκού με τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό στα πρώτα λεπτά, και είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι πράσινοι κερδίζουν την αποβολή του Ελουστόντο στο 15, η στόχευση του Νίστρουπ ήταν να δημιουργήσει καταστάσεις αρκετές ένας εναντίον ενός των δύο σέντερφορ του με τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό σε κάποιες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός με το που περνούσε την μπάλα ή ακόμα και πριν βάλει την μπάλα στο μεσαίο τρίτο έψαχνε αυτές τις καταστάσεις, και από την εξαιρετική κάθε του Ταμπόρδα ο Τετέι πήρε την αποβολή του Ελιστόντο, και νομίζω εκεί είναι η πρώτη πολύ καθοριστική στιγμή του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο στα επόμενα λεπτά έχει τον Παναθηναϊκό σε ρόλο προφανώς πρωταγωνιστικό, κυριαρχικό, να πολιορκεί την άμυνα του ΠΑΟΚ, όχι με τόσο σωστό τρόπο, γιατί είδαμε αρκετές σέντρες μακριά μέτρα σε μακρά μέτρα από την περιοχή, αλλά έρχεται η φάση στο 30 που η ενέργεια που κάνει ο Ταμπόρδα είναι ενέργεια από το υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τα κάνει όλα σωστά, μα πραγματικά όλα σωστά, αλλάζει την πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού από τα δεξιά στα αριστερά. Δημιουργεί ένα 2 εναντίον ενός του Αντίνο με τον Κυριακόπουλο. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πατά την αντίπαλη περιοχή, βρίσκεται στον χώρο που πρέπει και με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει το σκορ. Έλα μου.
0: Χιλιοϊπωμένο, αλλά ναι, θέλω απλά να το σχολιάσω εδώ. Μου φαίνεται απίστευτο μετά από 6-7 μήνες ότι μέχρι πέρυσι τα τέλη Γενάρη δεν ξέραμε που είναι ο Ταμπόρδα. Ψάχναμε να δούμε τι γίνεται.
2: Και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τέλος καλό.
0: Το λέω γιατί και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αποδεικνύεται κομβικότατος.
2: Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τελευταία 4 επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και δίνει πάντα τη λύση στο πρώτο γκολ.
0: Anyway.
2: Που ανοίγει το δρόμο της νίκης για τον Παναθηναϊκό. Και στο γήπεδο, δηλαδή, κάνει την παλιά, πηγαίνει μπάλα στον Κυριακόπουλο για να τη φέρει ωραία γλυκά από εκεί που θέλει στις έντρες, δηλαδή στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Και όταν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, επειδή είναι και το Ολυμπιακό στάδιο αυτό που είναι, δεν έχεις προλάβει ότι αυτός που το έχει βάλει είναι ο Ταμπόρδα.
0: Ναι,
2: και έχει κάνει τόσα μέτρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματικά εκεί ξεκλειδώνει η νίκη για τον Παναθηναϊκό. Έρχεται το δεύτερο γκολ που είναι 100% ατομική ενέργεια του Τετέι. Θέλω να κάτσω λίγο να ξαναδώ το replay ανάμεσα σε πόσους παίκτες του ΠΑΟΚ ελήφθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και κάνει ένα καλό τελείωμα και νομίζω φέρει και μια ευθύνη ο Παυλένκα, και εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να το τελειώσει το μάτς, να βάλει και το τρίτο γκολ, και νομίζω δεν είναι τόσο καλό το πέναλτι του Ταμπόρδα, αλλά ο Παυλένκα είναι ένας καλός τερματοφύλακας, και εκεί που μπαίνει οποιοδήποτε τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση για το τι θα γίνει στο απόψινο παιχνίδι όσον αφορά τον νικητή, είναι στο 53ο λεπτό. Ο Κάγκουα κάνει καταπληκτική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Τετέ τελειώνει το μάτς. Ο Τετέ έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει κάνει όλα. Έχει βάλει 2 γκολ. Το ένα με ατομική ενέργεια, το δεύτερο με ωραία κίνηση και εξαιρετική κεφαλιά. Έχει κερδίσει μια αποβολή και έχει κερδίσει και ένα πέναλτι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Τι παράσταση έδωσε απόψε πραγματικά. Καταπληκτικός. Έπειτα ο Ταμπόρδα, όπως προείπα, είναι αυτός που ανοίγει το δρόμο της νίκης. Μακριά από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή από αυτούς που είτε βγάζουν κάποια assist είτε σκοράρουν, είναι το καλύτερο παιχνίδι του Ετιέν Καμαρά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτά που μπορεί να κάνει με την μπάλα στα πόδια τα γνωρίζουμε απόψε, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή μέσα από τις επανακτήσεις, τα κοψίματά του και όλες αυτές τις δεύτερες μπάλες που κέρδισε. Πραγματικά έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Τον αδικεί τον Παναθηναϊκό το 3-1 ως τελικό σκορ. Έχει τις ευκαιρίες να πετύχει και τέταρτο και πέμπτο γκολ, αλλά ξαναλέω, Παμβλέκα είναι ένας καλός θεματοφύλακας. Και όπως είπε και ο Τάσος πριν, εντάξει, αν υπάρχει ένα μελανό σημείο για την απόψινη αναμέτρηση, είναι αποβολή του Ντέζερς. Δεν ξέρω και τι σκέφτηκε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Απόλυτα δίκαια είδε το δρόμο για τα αποδυτήρια. Ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο για τον Παναθηναϊκό, το πιο όμορφο βράδυ μέχρι τώρα στη σεζόν, γιατί εκτός από τη νίκη είναι προφανώς και η εικόνα, που ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός και λειτουργεί πάρα πολύ καλά στις περισσότερες φάσεις του παιχνιδιού, και είναι ότι χτίζεις έναν δρόμο για να πας στη διακοπή με το απόλυτο. Προφανώς παιχνίδι με το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έχει την Πέμπτη ένα δύσκολο μάτς με την Κηφισιά και φάνηκε πόσο δύσκολο κατάβλητος αντίπαλος είναι και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν δεν προσέξεις, αν δεν είσαι αυτός που πρέπει, θα την πάθεις. Και πάνω απ' όλα, για να κλείσω, τον κόσμο που έφερε απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο, πάνω από 35.000, ο Παναθηναϊκός τον γλύκανε, τον κρατά για την συνέχεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν φέρνεις τον κόσμο ξανά στο πλευρό σου να μπορείς να τον κρατάς για να τον έχεις δίπλα σου τόσο μαζικά και στα επόμενα παιχνίδια. Τέλος, να πω περαστικά μέσα από την καρδιά μου στο Γιαννούλη, δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται εδώ και 2 μέρες.
0: Τρομερό,
2: ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μακάρι το παιδί να έχει γλιτώσει τα χειρότερα και να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει ανησυχία πάντως, να μεταφέρω εδώ, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται να έχει χτυπήσει, τραυματίστηκε μόνος του, έτσι, σωριάστηκε μόνος στο γήπεδο από ένα στραβοπάτημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σχόλια στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Καλησπέρα. Μια χαρά. Κοίταξε, επειδή δεν μίλησα και χτες, θα σου πω κάτι γενικό πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, η τρίτη αγωνιστική λέει με όσα έγιναν κάτι πάρα πολύ απλό, ότι πάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι στην pole position αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν τους βάλουμε όλους σε μια σειρά, μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, οι δύο αυτές ομάδες με τα αποτελέσματα και κυρίως με τις εμφανίσεις αλλά και με τις αρετές που δείχνουν, είναι οι δύο ομάδες που μπορεί βάσιμα να ισχυρίζονται ότι θα είναι διεκδικήτρες του πρωταθλήματος. Με πολλά ερωτηματικά, γιατί είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, γιατί έχουμε δει και από τους δύο και διάφορα τα οποία, ας πούμε, μπορεί να δημιουργήσουν, ας πούμε, ερωτηματικά για τον όποιο φαβορητισμό τους, αλλά και με αρετές που δεν έχουν οι άλλοι οι οποίοι δηλώνουν συνεκδικητές. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να τους έχουμε, για να είμαι, για να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, η ΑΕΚ έπαιξε με τον Άρη, που πάντα, ό,τι και να γίνει, θεωρείται, ας πούμε, η πέμπτη ομάδα σε επίπεδο έτσι, δυναμικής, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, και τον διέλυσε με ένα 5-0, το οποίο έκανε τον Ηρακλή να μοιάζει, ας πούμε, η ομάδα επίπεδου, που το είχε βάλει 4 γκολ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχασε απλά 2 βαθμούς στο Βόλο, αλλά έχασε τον Ελκαμπή, δηλαδή τον σταθερότερο σκόρερ του εδώ και 3 χρόνια και το μοναδικό, ο οποίος αυτά τα 3 χρόνια βάζει στο πρωτάθλημα πάνω από 15 γκολ το χρόνο, και τον χάνει σε μια στιγμή που έχει σαφέστατα επιθετικά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 γκολ στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Αυτό που μόνο του κάτι λέει, δεν είναι τυχαίο. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση πάρα πολύ περίεργη, και μόνο να δει κανείς πώς έχει πάει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, με την ισοπαλία, με τον Όφη, με γκρίνια για την διαιτησία και με ανακοίνωση της σειράς 4 εναντίον του Σαββίδη, δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι μέσα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι, ας πούμε, διεκδικητής του πρωταθλήματος.
0: Εγώ καταλαβαίνω, Αντώνη, ότι γίνεται και, ναι, και απόψε ένας χαμός, γιατί κάποια μέσα στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται με το πέναλτι για το οποίο φωνάζει ο ΠΑΟΚ, και κάποια άλλα μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν ασχολούνται και τόσο πολύ. Οπότε και αυτό είναι δείγμα, νομίζω, του τι επικρατεί γενικότερα στο σύλλογο.
3: Η γκρίνια φέρνει τέτοια πράγματα. Ναι. Ενός κακού λένε μύρια έρχονται, ας πούμε. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι μια ομάδα που μετά την φυγή του Κωνσταντέλια ζει μια κατάσταση η οποία είναι τρομακτικής εσωστρέφειας, για να πω μια λέξη η οποία δεν μου αρέσει. Γκρίνια είναι, δεν είναι εσωστρέφεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια φοβερή γκρίνια, την οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Άρη, και το μόνο παρήγορο είναι ότι ο Άρης έφαγε 5 γκολ από την ΑΕΚ και είναι σε μια κατάσταση και αυτός ζόρικη, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, θα σου έλεγα ότι την Κυριακή μπορεί να δούμε στην Τούμπα πράγματα τα οποία, εντάξει, έχουν να γίνει χρόνια. Έτσι. Και είναι και μια συζήτηση η οποία τον ακολουθεί τον ΠΑΟΚ και γίνεται όλο ένα και πιο ζόρικη. Δηλαδή, ο Σαββίδης, ας πούμε, αν είδα καλά, βγήκε σήμερα και είπε ότι εγώ δεν τον πουλάω τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ξέρεις, η απάντηση σε μια διαμαρτυρία είναι εγώ δεν πουλάω την ομάδα, είμαστε πολύ... Δεν έχουν, θέλω να πω, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, γιατί βγαίνουν για μένα από αυτήν την αγωνιστική μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, ούτε καταστάσεις γκρίνιας, όπως ο ΠΑΟΚ, διαλυτικής γκρίνιας, όχι γκρίνιας για το αποτέλεσμα ή γιατί δεν μας έδωσε διαιτητής ένα πέναλτι. Δηλαδή, απόψε μπορεί να λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι δεν μας έδωσε διαιτητής ένα πέναλτι για να έχει δίκιο. Ή να τα βάλουν με την κακή του στίχη, γιατί, ας πούμε, χτύψει ο Γιαννούλης. Αύριο να είσαι βέβαιος ότι η συζήτηση θα είναι άλλη. Θα είναι ότι έχουμε αποκλειστεί την Μπραντ και στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να παίξουμε στην Αθήνα σοβαρό. Χάναμε 3-0 στο 50. Και μετά ας πέσουμε στα γόνατα να ευχαριστήσουμε τον Τέσσερς, γιατί χάρη στην ανόητη αποβολή του δεν πήρε το σκόρ για διαστάσεις. Mm-hmm. Αυτό θα συζητάνε. Είμαι βέβαιος. Γιατί έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, καλά είναι να βρεις μια φάση να φωνάζεις το βράδυ της Κυριακής. Και το ξαναλέω, μπορεί να έχει δίκιο πάω. Δεν αντιλέγω. Και με ένα πέναλτι μου φαίνεται. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και επίσης δεν είναι και ζήτημα κακοδαιμονίας. Δηλαδή, όταν ας πούμε υπάρχει ο Τετέι στο γήπεδο και σου ξεμοναχιάσει το στόπερ όπως στη φάση της αποβολής, θα σου πάρει την αποβολή. Δεν γίνεται τίποτα περίεργο. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα ατυχίας. Είναι ότι ο ένας έχει τον Τετέι και ο άλλος έχει τον Ελιστόντο. Τι να κάνουμε. Άμα ο Τετέι βρει τον Ελιστόντο στο ξέφωτο, χαίρετε. Και επίσης, είναι μια
4: μια κατάσταση περίπλοκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχει δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, θυμίζω. Και εδώ φαίνεται ότι οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού, οι οποίες απλώς δεν άρεσαν, γιατί ξέρω εγώ το ποδόσφαιρο που έπαιζε δεν ήταν φοβερό και τρομερό, παίρνουν σιγά σιγά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, διατήρησε την ηρεμία του Παναθηναϊκός, ναι, χωρίς θεαματικά πράγματα, ναι, κάνοντας τη δουλειά του, αλλά τώρα πια εισπράττει αυτό το γεγονός. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είχε αναταραχές, ας πούμε, καλοκαιριάτικα. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, προκειμένα. Στο ΑΕΚ Άρης η διαφορά είναι μεγάλη. Ήταν για μένα πρώτα απ' όλα η διαφορά του ρυθμού. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει παίξει 6-7 σοβαρά παιχνίδια, έπαιζε μια ομάδα που έχει παίξει 2 παιχνίδια. Και όταν μια ομάδα όπως η ΑΕΚ ξέρει και τι να κάνει, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι βάζει 4 γκολ, ας πούμε, στη Λεύσκη, 4 στον Ηρακλή και 5 στον Άρη και το κάνει με τον ίδιο τρόπο, με ένα γρήγορο γκολ νωρίς, με πίεση κτλ. Όταν αυτό το πράγμα το ξέρει να το κάνει, θα το κάνει πολύ καλά. Αν σε βρει δηλαδή μπόσικο, χαλαρό,
0: χωρίς στόπερ,
4: χωρίς πόδια και χωρίς στόπερ, θα σου αλλάξει τα φώτα, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή ήταν και ο Φαμπιάνο χτυπημένος, είχε και την ιδέα ο Γρηγορίου να παίξει μια άμυνα καινούρια, τους βρήκαν και στο ξέφωτο, το μάτσο έγινε 5-0. Αλλά θέλω να πω ότι για να γίνει 5-0 το μάτσο υπάρχουν και αρετές και υπάρχουν και παίχτες που το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν γίνεται δηλαδή κάτι από μόνο του.
0: Μάλιστα.
4: Και ο Ολυμπιακός στον Βόλο, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την ιστορία του Ελκαμπή και το σοκ για το δεύτερο ημίχρονο και να δεχτώ και αυτό που είπε ο Μεντιλή Μπαράνγκ. Εντάξει, δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι το έχω ακούσει και πολλές φορές να λέει κάποιος ότι εξαιτίας του τραυματισμού ήθελα να βγουν οι παίχτες να παίξουν. Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν ότι έγινε έτσι και το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα 45 λεπτό στο οποίο δεν επιτρέπεται κριτική γιατί οι παίχτες ήταν σοκαρισμένοι. Άντε, το δεύτερο και αυτό. Το πρώτο ημίχρονο τι ήταν? Το πρώτο ημίχρονο ήταν όμοιο με τα προηγούμενα ημίχρονα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία γυρίζει την μπάλα οριζόντια, σεντράρι, 17-18 σέντρες μέχρι το 30 και προηγήθηκε γιατί ο γενναιόψυχος Ελκαμπή δεν πήδηξε πάνω από τον τραυματοφύλακα όπως κάνουν τόσο και τόσο, αλλά συγκρούστηκε με τον Σαμπάνη και πήρε το πέναλτι, αλλά το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά αυτό την κατάθεση καθήκοντος, ας πούμε, που κάνει στη συγκεκριμένη φάση. Η διαφορά της παραγωγικότητας, ας πούμε, στην περίπτωση του Ολυμπιακού και στην περίπτωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μετά από 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και τα παιχνίδια την ΑΕΚ, δεν βρες μάτι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι εγώ ξεκίνημα του Ολυμπιακού ούτε πέρσι καν, που ήταν επίσης δυσκύλιο το ξεκίνημά του σε ό,τι είχε να κάνει με τον γκολ, να μην μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ σε μάτς. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο να κάνει προφανώς με αδυναμίες, με το γεγονός ότι είναι ακόμα προετοιμασία, το οποίο και την προηγούμενη Κυριακή, το θυμίζω και τώρα, αλλά κάνοντας προετοιμασία δεν γίνεται να μην έχεις απώλειες. Γι' αυτό λέμε ότι τα μάτια στην προετοιμασία δεν μετράνε, έτσι όταν κάποιος χάνει, ας πούμε. Χάνεις δεν μετράνε στην προετοιμασία, στο πρωτάθλημα να χάνεις βαθμούς. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να επισημάνω ότι έχει πλάκα η βαθμολογία με τον Πανετολικό πρώτο. Απλά μας θυμίζει ότι είναι τρίτη αγωνιστική.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Πολύ γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερα σχόλια.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Λοιπόν, η Σεβίλη, αν και με 10, έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται να 0 στη Βαρκελόνη της Εσπανιόλ. Και η Γιουβέντους στο τέλος τσίμπησε βαθμό από τη Μίλαν. 1-1 το τελικό. Μεγάλο διπλό για το Παρίσι στην Μασαλία απέναντι στη Μαρσέγ 2-3. ΠΑΟΚ Νάπολη επίσης φιλικό 74%. Έχει ακόμη πολλή δουλειά ο δικέφαλος του Βορρά ενώπιση της έναρξης σεζόν. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά να ακούσουμε το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έλα Δημήτρη, γεια σου και πάλι.
7: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν είδαμε ανταγωνιστικό ντέρμπι. Άλλαξαν ισορροπίες νωρίς από την αποβολή. Ο ΠΑΟΚ από τη μία έδειξε αδύναμος να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση με αρκετούς σημαντικούς του ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν ως θεατές αυτό το οποίο συνέβαινε. Είναι πολύ ενδεικτικές αρκετές φάσεις. Το ίδιο προπονητής. Και βέβαια τον ΠΑΟΚ να μην παίρνει αυτό που δικαιούται με το πέναλτι του 34. Άλλη μια φάση στο φετινό καταραμένο ξεκίνημα, για μια καταραμένη έτσι και αλλιώς χρονιά, γιατί πλέον από εδώ και πέρα η έκφραση που θα συνδυάζει το 26 με τον ΠΑΟΚ είναι κατάρα, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε στο τέλος με τον Γιαννούλη. Δεν πήρε αυτό που δικαιούταν στο 34 με το πέναλτι που πολύ πολύ σωστά αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στην εξαιρετικά αντικειμενική μετάδοση του Sky, σε αντίθεση με άλλα μέσα που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και απέκριταν για πολλή ώρα το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ αυτό που δικαιούταν. Ο σκορ έφτασε στο 3-0. Αποβλήθηκε ο Ντέζερτς, υπήρχε μια ισορροπία και έληξε το παιχνίδι όπως έληξε με το γκολ της τιμής. Αλλά και αυτή την εικόνα του Γιαννούλη να περπατάει στο γήπεδο και να παθαίνει μια ζημιά, ένα τραυματισμό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, μα κανένα απλό διάστρεμα, αλλά μια εικόνα και μια στιγμή που παραλαμβάνω ως αίσθηση αποτυπώνει απολύτως την κατάρα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ το 26. Πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα, μέχρι και πολύ πολύ μικρότερα, φυσικά και πάρα πολλά διαιτητικά, που φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη γίνεται κάτι πάρα πολύ παράξενο, το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ξέρει ο ίδιος ο Σαββίδης τι γίνεται, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο σήμερα ο ΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου του να καταφέρεται εναντίον της ΕΠΟ και του ΛΑΝΟΑ. Ο ίδιος ο Σαββίδης ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και πού οφείλονται όλα αυτά, που δεν είναι τυχαία, είναι εξόφθαλμα λάθη. Δεν γίνεται στην εποχή του ΒΑΡ να έχουμε αυτές τις αποφάσεις. Η χρονιά του ΠΑΟΚ έτσι και αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση για τον Λουτσέσκου, από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση για τον Κωνσταντέλια, από τη στιγμή που αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Υπάρχει μια τεράστια κατάρα και το τονίζω, αλλά δεν γίνεται να μην αντιμετωπιστεί με ενέργειες, με αποφασιστικότητα και όχι με διαπραγματεύσεις που διαρκούν 4 μήνες. Για παράδειγμα στις μεταγραφές.
0: Ναι.
7: Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
7: Δεν έχω κάτι άλλο. Πραγματικά είμαι πολύ σοκαρισμένος. Δεν είναι... ακόμα και αυτή η τελευταία εικόνα του Γιαννούλη είναι σαν να θέλει κάτι να σου πει από πάνω για αυτό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ το 26.
0: Μάλιστα.
7: Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να
0: είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Βάει ο Στούτσικας δίπλα μου για το δικό του σχόλιο. Γεια σας.
8: Γεια σας κύριε Νίκο μας. Λοιπόν, πριν από πόσο ήταν, 20 μέρες, 25, έπαιξε η Καλαμάτα από τον Πανετολικό Κυπέλλο. Πραγματικά. Και καθήμενοι στα γραφεία μας μετά είπαμε ότι ο Πανετολικός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πέσει. Σωστά.
0: Σωστά.
8: 9-1 γράφει σήμερα το σκορ.
0: 9-1.
8: Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Και είναι πολύ άδικο ομάδες να. Άδικο δεν είναι. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ άδικο ομάδες να κρίνονται τόσο νωρίς με βάση το αποτέλεσμα που θα φέρνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη. Ένα πολύ έντονο κοντράστ. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σταθώ. Γιατί είναι δύο θεματικές ενότητες που θέλω να αναφερθώ σήμερα. Η μία λοιπόν είναι η αγωνιστική εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έβγαζαν πέρσι οι δύο τους όταν βρισκόντουσαν αντιμέτωποι. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή ο ΠΑΟΚ είναι αλαφρωμένος από ποιότητα. Συμβαίνει και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ γεμάτος από αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε ξαφνικά πόσο μεγάλη διαφορά κάνει ο Καμαρά δίπλα στον Κάγκουα ή ο Κάγκουα δίπλα στον Καμαρά.
9: που έχουν στοιχεία που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ποια είναι η διαφορά των κεντρικών αμυντικών πλέον που έχει ο Παναθηναϊκός και πώς παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε πόσο μεγάλη πόλη, όχι πολύ τέλεια, τεράστιο όπλο είναι για ένα προπονητή να έχει μια επιθετική γραμμή που έναν center forward των 5 εκατομμυρίων τον έχει τέταρτη λύση και θα παίξει τώρα στο όντερ και θα παίξει μόνο όταν πρέπει να πάρουν ένα ή άλλοι. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και παίζει με Τετέι Γκαρσία, έχει τον Ντέσσερ στον πάγκο και έχει και τον Ραστόντερ και λες τώρα, okay, από πού θα μου έρθει. Αυτό γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το ελληνικό το οποίο τα γκολ το παίρνουν, δεν τα παίρνουν οι άμυνες. Και αυτό όσοι το καταλάβουν έχει καλώς, θα έχουν δρόμο στη ζωή. Όσοι δεν το καταλάβουν θα ψάχνουν να βρουν γονέα στο δεκάρικο. Γιατί κάνει τις αλλαγές του και βάζει μέσα παίχτες που σε προηγούμενα ρόστερ θα ήταν βασικοί, όπως είναι ο Λούζα. Δεν συζητάω τον Ναΐ, που αυτή τη στιγμή τον είδες με μισή προπόνηση, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να κάνει ομορφιές. Και καταφέρνει λοιπόν και ένα παιχνίδι το οποίο πάντα ήταν μπελάζι για τον Παναθηναϊκό, το μάτς με τον ΠΑΟΚ, να το τελειώσει με μια ευρία νίκη, η οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα, ο Παυλένκα. Mm-hmm. Ο οποίος έχει πιάσει πέναλτι, ναι, έχει κάνει 3-4 επεμβάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Θα έγραφε πολύ. Και αυτό σου λέω και πάλι, δεν είναι μόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα του ΠΑΟΚ, που ναι, συμφωνώ με τον Δημήτρη, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και βλέπεις ότι όταν είναι στραβό το κλίμα, το τρώει και ο Γάιδαρος. Και έχετε ο τραυματισμός αυτού του Γιαννούλη, να πούμε να μην ολοκληρωθεί αυτό το διήμερο με έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό. Να το ευχηθούμε. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον Ελκαμπή και γρήγορα ξανά πίσω στους χώρους. Και να μην έχει κάτι πολύ σοβαρό ο Γιαννούλης. Διότι θα είναι πραγματικά πλήγμα και για την εθνική μας ομάδα. Αυτή τη στιγμή, ναι, το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα, έτσι.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Λοιπόν, το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι χωράει βολή. Άμα θες να κάτσεις να ψάξεις να βρεις τώρα ποιος είναι διακριθής, ο Τετέι έβαλε το ίδιο γκολ που είχε βάλει και στα προκριματικά. Ακριβώς. Όποτε πετύχαινε στόπερ του ΠΑΟΚ, υπήρχε θέμα. Έτσι. Υπήρχε μεγάλο ζήτημα. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο Κάγκουα, όχι μόνο στις επιθετικές του ενέργειες και στις ανασταλτικές του ενέργειες, ήταν τρομερός. Ο Καμαρά έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Ναι, θα μου πεις. Στο 75-80% του παιχνιδιού δεν χρειάστηκε να αμυνθεί παρά μόνο επιτηθόταν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Ο Αντίνο έκανε για μένα τα καλύτερα του παιχνίδια φέτος. Ο Ταμπόρδα, παρεπτόντως εδώ λέγαμε πριν από ένα μήνα ότι τον τρώνε τον Ταμπόρδα. Τώρα λέμε ότι ο Ταμπόρδα έχει φάει τη θέση του Γιάνγκουσιτς. Θα το πούνε κάποιοι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να μπαίνει στην 11 του Παναθηναϊκού. Όχι μόνο για τον κόλ που βάζει. Γιατί με την κίνηση που κάνει την κάθε στιγμή στην περιοχή πάντα δημιουργεί υπεραριθμίες στην αντίπαλη περιοχή. Έχει τον κόλ δεύτερον, έχει θράσος. Έτσι. Είναι παίχτης βγαλμένος από άλλη δεκαετία, δεν είναι της τρέχουσας δεκαετίας. Και επίσης έχει και αυτή την πάσα που ξεκλειδώνει το μάτς. Γιατί η πάσα που κάνει στον Τετέι μπορεί και ο Παναθηναϊκός να μην σκοράρει, αλλά μένει με 10 παίχτες λόγω της προσπάθειας του Ελουστόντο να συναντηθεί με τον Τετέι. Γιατί αυτό είναι το ένα μαρκάρισμα. Είναι μια προσπάθεια, ναι, να συναντηθεί με τον Τετέι. Άρα λοιπόν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα να σταθείς στο ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Παναθηναϊκού. Εγώ αυτό που βγάζω σαν συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον και ο Νίστρουπ έχει μια φαρέτρα γεμάτη από πάρα πολύ σημαντικά και γερά όπλα. Και φάνηκε, είναι μεγάλο το κοντράστ. Και παραπέμπω τους φίλους, ακόμα και αυτούς που θα σταθούν στη νίκη του Παναθηναϊκού πέρσι, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ότι η κουβέντα ήταν ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός γιατί κοιμήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν, κάποιο σούπερ γουάου. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, που εδώ έρχεται και γίνεται η συζήτηση που πλέον θα πρέπει να μπορεί ο Παναθηναϊκός να την ανεχτεί κιόλας και να την αντέξει, ότι αρχίζουν και του φοράνε τον τίτλο του, πώς να το πω τώρα, του κατόχου της pole position για το πρωτάθλημα μαζί με την ΑΕΚ. Και αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο πρέπει να το δείξει ο Παναθηναϊκός ότι το έχει. Και το δεύτερο για μένα κομμάτι, και εδώ θα μου επιτρέψει να το θεωρήσω και λίγο σημαντικότερο, γιατί έχει να κάνει με τη δουλειά μας, είναι για τη μετάδοση του Sky.
10: Ναι.
9: Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε με τον καλύτερο τρόπο, είναι το καλύτερο παράδειγμα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ιδιοκτησίας του Γιάννη Αλαφούζου, στο κανάλι του ίδιου ιδιοκτήτη, ο Μιχάλης Τσόχος και ο Κώστας Ψάρας, στάθηκαν μετεπιτάσιος στη φάση για την οποία ο ΠΑΟΚ στο φινάλε της σωστά διαμαρτύρεται. Mm-hmm. Διότι στο φινάλε της το μαρκάρισμα του Φαν Τρόγκελεν δεν είναι στην μπάλα, είναι στο πόδι του Ενδιαγέ. Και επειδή στην εποχή που ζούμε, αυτές οι επαφές συνήθως μετατρέπονται σε πέναλτι. Έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ να φωνάζει για το τελείωμα της φάσης. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει για την αρχή της φάσης, όπου ζητάει ένα για μένα παρόμοια ένταση μαρκάρισμα πάνω στον Κάγκουα. Εδώ όμως δεν είναι η ουσία το αν είναι πέναλτι ή όχι για μένα. Okay. Γιατί ποδοσφαιρικά η εικόνα του μάτς, ακόμα και αν έμενε το παιχνίδι στο 1-1, αν γινόταν 1-1 εκείνη τη στιγμή, η εικόνα του σώματος των παικτών των δύο ομάδων έδειχνε ότι, το είπε και ο Δημήτρης, το είπε και ο Λύση, κάποιοι από εμάς παρακολουθούσαμε τι ακριβώς θα συμβεί μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε.
0: Ναι.
9: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κατάφερε να βρει τη λύση έτσι κι αλλιώς. Το σημαντικό για μένα είναι ότι το βλέπετε, το διαπιστώνετε, το είδατε και σήμερα στη μετάδοση, mm-hmm. ότι οι μεταδόσεις του Sport FM TV και του Sky θα προσπαθήσουν να μας θυμίσουν. Δεν το κάνουν πάντα με επιτυχία. Έτσι. Γιατί και εμείς δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε AI. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την άποψη στη δική μας. Μπορεί να κάνουμε και λάθος σε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι δεν θα είναι αυτές οι αχρωμάτιστες μεταδόσεις του στυλ. Βλέπετε εδώ τη φάση, βγάλετε συμπεράσματα εσείς.
0: Μάτια έχετε και
9: δεν είμαστε εκεί. Μπράβο, δεν είμαστε εκεί για να λέμε βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς. Είμαστε εκεί για να λέμε ότι αυτό το πράγμα σωστά ή λάθος καταλογίστηκε. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε την κουβέντα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Είτε είναι εις βάρος του Παναθηναϊκού, είτε είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, είτε είναι εις βάρος της ΑΕΚ, είτε είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Καλό θα είναι να μάθετε να το ακούτε, γιατί πιστέψτε με, αυτό είναι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνει τις μεταδόσεις και εν συνόλο το πρωτάθλημα μας λίγο καλύτερο. Λίγο καλύτερο. Το λέω, το αφήνω εδώ στη γωνία.
0: Επειδή άστο.
9: Σήμερα, όχι, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο της ημέρας.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είχαμε να το δούμε χρόνια αυτό το πράγμα.
9: Όχι, το είχαμε ξεχάσει γιατί.
0: Πολλά χρόνια.
9: Δεν μας επιτρεπόταν.
0: Ακριβώς.
9: Εδώ λοιπόν μας επιτρέπεται. Ναι. Και επειδή μας επιτρέπεται λοιπόν, θα το κάνουμε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βάιο Τσουτσικά.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Όλα σε θυμίζουν.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Για στερενή φορά.
10: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να χαιρετήσω. Έκατσα λίγο να φάω λίγο χρόνο από τον Κώστα Μιαούλη. Εντάξει, δεν κάνω και πολλές ώρες εκπομπή, Κώστα.
13: Εγώ τρώω γενικά.
0: Καλά, εσύ, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον καλό συνάδελφο Μανώλη Μουσουράκη, με τον οποίο θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12, να ανοίξουμε τις γραμμούλες στο After Review. Ήταν Gameson, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο από τις 7, Κώστας Μιαούλης δίπλα μου ήδη. Θα συνεχίσει με λίγα σχόλια ακόμα και μετά ανοίγει εκείνος στις γραμμές.
13: Δύο ώρα έχει και τον κύριο Τσιτσιπά, ε.
0: Τι έχει?
13: Δύο ώρα δεν είναι.
0: Τσιτσιπάς από τα παλιά, ε. Τα πολύ παλιά. Τρένο πηγαίνει στο US Open. Θα κάτσε να το δεις τώρα, Τιτάνα, ε.
13: Δύο η ώρα, ναι.
0: Θα κάτσε, το χάνεις αυτό.
13: Ελπίζω να μην κόψουν πάλι τη μετάδοση στα μισά. Γιατί προχθές το Eurosport έδειξε μέχρι το τρίτο σετ.
0: Δεν μου λες, υπάρχει στο τένις κάτι να ποντάρεις πάρα πολύ περίεργο?
13: Τα πάντα υπάρχουν. Ειδικά στο τένις.
0: Δηλαδή,
13: ειδικά
0: στο τύπου να βρει μπάλα το φιλέ. Το...
13: Πρώτος πέντε πόντους, πρώτος
0: σε
13: επόμενο game, break, ό,τι θέλεις.
0: Μέχρι το πρωί, Κώστα, ε.
13: Στο τένις. Λοιπόν, δεν έχει ρε βουλιά.
0: Σωστά, πού θα έχεις το ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ, θα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια χαρά σε όλους, καλή εβδομάδα.
10: Η Winsport FM 94,6. BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εγώ είμαι πάλι. Δεν φεύγω. Ξέχασα να διορθώσω κάτι, αλλά δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Στο Flash Course που βλέπω τα αποτελέσματα, που έβγαλε ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Νάπολη με 100 στάρα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει 100 στάρα, δηλαδή ακόμα λάθος το.
1: Ναι, 174.
0: Ναι, ήταν και πάρα πολύ καλός ο Όσμαν. Μπείτε να δείτε αναλυτικά τι.
1: 31 πόντους πέτυχε, 174 ναι, ναι. Έρθει το μάτς.
0: Και δείχνει γενικώς ότι είναι σε καλό δρόμο. Παιδιά, sorry, σας πήρα στο λαιμό μου. Και μια καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ απόψε.
1: Εντάξει, το μπάσκετ πολύ καλά. Πολύ καλή εμφάνιση και στα δύο.
0: Λέω γιατί ακόμα το Flash Course που κοιτάμε τα αποτελέσματα, καμιά φορά ξέρεις. Μηχανήματα είναι, Κώστα μου, και χαλάνε. Τώρα φεύγω.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Μένουμε σε κλίμα Σίγμα Super League. Σταύρος Χοντροθύμιος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ό,τι άλλο έχει παρακολουθήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
2: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τους φίλους μας ακούν. Είδαμε ένα ντέρμπι, νομίζω, με περισσότερες φάσεις, με πάρα πολλά πράγματα που σηκώνουν κουβέντα, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να είναι ελαφρύς, όσο πιο ελαφρύς γίνεται, ο τραυματισμός του
1: Γιαννούλη.
2: Και φυσικά περαστικά και στον Έλκαμπη, γιατί δεν τα είπα και εγώ χθες.
1: Πολύ κακό Σαββατοκύριακο γενικά.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σταθούμε. Και δεν είναι το τυπικό ευχολόγιο κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά τα ζητήματα από αν είναι ένα πολύ ωραίο γκολ, αν πήρε κάποιος 3 βαθμούς, αν δόθηκε ένα πέναλτι ή μια κόκκινη κάρτα. Να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Τώρα βλέπω ξανά και τις δράσεις των ανθρώπων στον τραυματισμό του Γιαννούλη. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι του ΆΚΑ. Νομίζω ότι είδαμε έναν κυριαρχικό Παναθηναϊκό. Πιθανότατα το όχι, πιθανότατα τον καλύτερο Παναθηναϊκό που έχουμε δει φέτος. Ναι, okay. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν ήταν μόνο ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω, διότι παίζοντας ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, λογικό είναι να έχει κλειστή άμυνα, και ήταν άλλες φορές όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες, πως βολόδερνε ουσιαστικά μπροστά την περιοχή και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα είδαμε έναν Παναθηναϊκό που οι παίκτες του κάναν κίνηση, ζητούσαν μπάλα, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φάσεις και δημιουργήσαν φάσεις, και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο θα αποκτά χημεία, θα βλέπουμε πιο ωραίο Παναθηναϊκό στο μάτι τουλάχιστον, και ακριβώς η χημεία είναι αυτή που παίζει το ρόλο σήμερα του να φανεί ο Καμαρά ως ένας αμυντικός χαφ διαφορετικός από ό,τι τα πρώτα παιχνίδια που γκρίνιαζε, και αν θες δικαίως, με την εικόνα που είχε ο Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Νομίζω με έναν Κάγκουα δίπλα του και με τον Λούζο μετά στην πορεία όσο θα έχει, που είναι λίγο πιο aggressive από ό,τι ήταν ο Τσιριβέγια, θα δώσουν πολύ καλύτερο σαν δίδυμο και θα δώσει και χώρο μετά στους υπόλοιπους. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία στο 15 με την αποβολή. Μετά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί καλά, διότι ναι, δεν περίμενε κανένας ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει τα αίσια τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρετε, μπορούσε να κρατήσει λίγο μπάλα, δεν μπορούσε να πάρει κάποια φάουλ, να παγώσει λίγο το ρυθμό. Φαινόταν ότι μία-δύο τρεις το πράγμα πήγαινε προς τα εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα απόλυτη από την αρχή της προετοιμασίας, φαίνεται ότι δεν πατάει γερά. Είναι οι στιγμές που τον κάνουν κάποιες στιγμές να παίρνει τα παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω ομοιογένεια. Επίσης είναι νωρίς, βέβαια, έτσι όπως λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για την χημεία, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίσει η χημεία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και ένα επιθετικό ακόμα βασικό, αν και νομίζω ότι σήμερα στον άχαρο ρόλο που είχε ο επιθετικός του κέρδισε μονομαχίες. Είναι πάντως ένα ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός, ναι μεν το κερδίζει άνετα, κάνει το λάθος στο λάθος έκφραση δική μου. Για ακόμα μια φορά στο τέλος δέχεται τερμάκι που πήγε να κρατήσει ανέπαφη εστία. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει κάτι, αυτό θα μετρήσει σε πιθανή ισοβαθμία ή όχι. Είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Αυτό που έχω να πω βέβαια είναι ότι μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει με γκέλα από τη δεύτερη αγωνιστική. Γιατί θυμάσαι και εσύ ότι από την πρώτη δεύτερη αγωνιστική με ένα στραβό αποτέλεσμα είναι τόσο δύσκολο το κλίμα στον Παναθηναϊκό που όλοι λέγανε για χαμένες χρονιές, για. Ξεκινάει και μάλιστα μετά από ένα ντέρμπι στον δεύτερο αγώνα του ασχέτως, αν είναι τρίτη αγωνιστική, χωρίς απώλεια, πόσο μάλλον όταν υπάρχει απώλεια και για την ΑΚ και για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ο Νίστρουπ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι φοβερό και τρομερό όλους αυτούς τους μήνες, έχει κάνει αυτό που έπρεπε τουλάχιστον για τον σύλλογο. Τον έβαλε στη link phase του conference χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, και σιγά σιγά και κέρδισε χρόνο με αυτό, και με την νίκη του σήμερα και σε συνδυασμό τώρα με τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, μπορεί πλέον να πάει στην διακοπή με πάρα πολύ καλό συντελεστή, αίτητος ο Παναθηναϊκός, έτσι αν ξέρετε θα βγει κάτι, και εκεί να αποκτήσει πλέον και την χημεία που θα ήθελε. Όχι για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν, ξαναλέω, έπαιζε με 10 παίκτες, δείχνει να έχει, όχι απλά να μην έχει τη χημεία που έχουμε συνηθίσει, έχουμε και τις σταθερές του να μην είναι σε καλό φεγγάρι. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή και ο Ζήκοβιτς να μην είναι ο Ζήκοβιτς που έχουμε συνηθίσει. Ο Τάισον το ίδιο. Βέβαια παίξε λίγο τώρα ο Τάισον. Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ όταν πλέον θα σχηματίσει το ρόστερ του και θα αρχίσει να αποκτά λίγο χημεία, που μπορεί να φτάσει, γιατί νομίζω ότι φέτος το ταβάνι του δεν θα είναι όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι, λείπει επιθετικός, λείπει σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στόπερ. Ο Ελισόντο και αυτός δεν έχει πείσει μέχρι τώρα, γενικά. Όχι μόνο για την επιφάση της απώλειας, εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να τύχει, αλλά το βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο εύρος εμφανίσεων που έχει κάνει ο Ελισόντο, που δεν έχει πείσει καθόλου ότι μπορεί να βοηθήσει.
2: Ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο Χατζηδιάκος θα είναι μαζί με τον Μιχάλη, τα βασικά στόπερ του ΠΑΟΚ. Απλά είναι και ο κακός σχεδιασμός των...
1: Λείπει και ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας.
2: Ακριβώς, τώρα δεν γίνεται να είσαι Σεπτέμβριο, να ψάχνετε από πέρσι τον Φεβρουάριο, οπότε Μάρτιο ουσιαστικά γιατί ξέρεις ότι ήταν δανεικός για κομμάτι επιθετικό και να μην έχεις βρει το βασικό σπίτι.
1: Για μένα ο Σεσκά λείπει και χάφ ακόμα, Σταύρο, στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή λείπει πάρα πολύ ένα χάφ που θα συμμαζέψει την κατάσταση. Γιατί...
2: Λείπει, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει και η απώλεια του ΜΕΙΤΕ που θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θέλω να σου πω ότι μπορώ να καταλάβω να μην επενδύσεις έναν χάφ παραπάνω. Έχει τον
1: Μπράβο,
2: έχει τον Ζαφίρι, έχει τον Σάντα Μαρία που και αυτός είναι με το φρικάρι, γιατί κάποιες στιγμές κάνει καλά διαστήματα στο παιχνίδι, σε κάποια παιχνίδια χάνεται ή σε κάποια διαστήματα χάνεται. Θέλω να πω ότι εκεί όταν έχεις ήδη τρεις και τον Καμαρά που είναι δεν είναι, λες ok, μπορώ να κάνω μια ποιοτική αναβάθμιση, μπορώ να περιμένω. Εκεί τον επιθετικό δεν μπορείς να περιμένεις, Κώστα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα...
1: Ναι, φορ και άμυνα δεν έχεις...
2: Ήταν δανεικός και ήρθε πριν από 20 μέρες.
1: Και τουλάχιστον αν θα μπορέσει να διορθώσει την κατάσταση ο Βραζιλιάνος που ήρθε, ανακοινώθηκε χθες, ας πούμε, και στην ουσία από σήμερα μπαίνει
2: κάποιος προπονητής. Θεωρητικά εκεί υπάρχει και προσωπικότητα, δεν είναι μόνο καλός παίκτης, που πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξαναχτίσει σε προσωπικότητες. Επίσης, με πρόλαβε ο Βάιος πριν, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, δεν ήσουν παρόν νομίζω σε αυτήν την κουβέντα, που στην αρχή της ζώνης λέγαμε για τον Πανετολικό ότι δεν το βλέπουμε πολύ καλά, και τελικά μας έχει διαψεύσει όλους, είναι μόνο στην κορυφή.
1: Πανετολικός και Χαλ. Στα δύο μεγαλύτερα πεδαθμάτα της Ευρώπης να πω.
2: Σωστά, αλλά και Χαλ. Σωστά, απλά για τη Χαλ δεν είχαμε κάνει κουβέντα στο γραφείο, κατάλαβες. Ναι, για τον Πανετολικό δεν είχαμε κάνει κουβέντα και πέσαμε μέσα, τι να σου πω.
1: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, στα παιδιά μέσα, επειδή τον είχα δει και σε ένα φιλικό, αλλά ασχολούμαι και λίγο με το MLS, δεν είχε παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο πρωταγωνιστής του σημερινού μάτσο, ο Πόκου, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα, τώρα μη σου λέω χαζομάρες.
1: Και τον είχα δει και σε ένα φιλικό του Πανετολικού με την Ομόνοια που είχε μεταδοθεί, που τον είχα δει. Πραγματικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και σήμερα επιβεβαιώθηκε σε επίσημο μάτς. Που για μένα είναι τρίποντο, βάζει σε μεγάλη ασφάλεια τον Πανετολικό όταν κάνεις 3 στα 3 πλέον, γιατί τα δύο πρώτα μάτς είναι στην έδρα σου. Αλλά
2: έχει και ψυχολογία, αλλά έχει και τον αέρα ρε κόρτα. Είναι άλλο να είμαι πάντα χαμηλά και να κυνηγάω. Κατάλαβες, να πάρω λίγο αέρα.
1: Και έχει πολλές ομάδες από κάτω τώρα που θα είναι δύσκολο να ανακάμψουν, να τον φτάσουν.
2: Διότι το οποιοδήποτε παιχνίδι τώρα με ομάδες που
1: για άμεσα, ξέρεις, δηλαδή θα έχει ένα προβάδισμα το οποίο για αυτές τις ομάδες που ανταγωνίζονται για συγκεκριμένο σκοπό, για την αφυγή, ας πούμε, των περιπέτειών.
2: Αν παίρνει στα playoff με 20 κάτι βαθμούς. Ναι. Αλλά εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω ότι είναι άλλο να παίξει με μια ομάδα με τους ίδιους στόχους και να είσαι 4 βαθμούς πίσω, και άλλο να είσαι με 4 βαθμούς ή 5 μπροστά ήδη.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή παίζεις με άλλη ασφάλεια, παίζεις
1: και από πολλές είναι 8, από άλλες είναι 9.
2: Αυτό λέω. Έχει τεράστιο προβάδισμα. Παίζεις διαφορετικά και το παιχνίδι σου θα φανεί αυτό πιο απελευθερωμένα. Οπότε όντως έχει χτίσει κάτι που μπορεί στην πορεία να μην φαίνεται, ξέρεις, έκανε αυτή τη νίκη τώρα τον Εύρο γιατί έκανε το καλό ξεκίνημα, αλλά η απελευθέρωση στα πόδια των παικτών να συνεισφέρει σε αυτό. Mm-hmm. Να είσαι καλά, Κωστή μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Σταύρο Χοντροθύμη. Ακούσαμε το σχόλιο του. Εδώ είναι κοντά μας ήδη ο Νίκος Αθανασίου, που προλάβα και έκανε το... την κούσα να είναι μαζί μας εδώ από την αρχή. Ενώ την κούσα να γυρίσει από το γήπεδο, γιατί δεν είναι και εύκολο να προλάβεις όταν το παιχνίδι έχει τελειώσει σχετικά πριν από περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: Επειδή δεν είχαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχει ανέβει ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο sportfm.gr, έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος λεπτομέρειες. Ναι, ενώ να έχουμε το χρόνο να ακούσουμε εκτενώς, να πω ότι υπάρχει μήνυμα του LKB. Θα επιστρέψω πιο δυνατό. Σε ευχαριστώ άπαντες για την υποστήριξή σας, είπε ο Μαροκινός. Είχαμε επίσκεψη του Άγγελου Μαρνάκη στο κλινικό όπου νοσηλεύεται. Και όπως έχει γράψει και ο Κώστας ήδη και στο site του Sport FM, ο Νικολακόπουλος, θα γίνει κίνηση για φορ. Έστω και αν δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα, θα παίζει για την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Νίκος Αναστήρου μαζί μας.
1: Ήδη,
0: Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσά.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Για την πρώτη φορά.
1: Πάνω απ' όλα, γιατί αυτό το
0: ναι, ήταν πολύ κακό Σαββατοκύριακο.
1: Μαρτυρικό, πραγματικά. Περαστικά στον Ελκαμπή, περαστικά στο Ρόκα και μακάρι και ο Γιαννούλης να μην έχει κάτι το σοβαρό. Πραγματικά.
0: Το σχόλιο σου.
1: Έκανα πριν σχόλιο.
0: Έκανα σχόλιο.
1: Εκτός και αν,
0: κάποια πλέον τοποθέτηση για τη διαιτησία. Είχαμε το.
1: Δεν σχολιάσα, είπα μόνο για το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτούς που κοροϊδεύω. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά στη ζωή μου. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν υπάρχει αλλίωση της εικόνας του παιχνιδιού ή αλλίωση αποτελέσματος. Από την άλλη, στη φάση αυτή για την οποία διαμαρτύρω το ΠΑΟΚ, εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνω το εξής πείραμα. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση εκείνου που φωνάζει. Εντάξει, και λέω, αν δεν μου είχαν δώσει εμένα αυτό το πέναλτι, θα φώναζα απόψε ή δεν θα φώναζα. Νομίζω θα φώναζα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι κρίνουν οι Γερμανοί, αν το θεωρούν ότι είναι soft touch, όπως έχει γίνει μια φάση παρόμοια πέρσι με τον Καλάμπρια στο Μπέτις Παναθηναϊκός στη Σεβίλη, ή αν έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εντάξει. Mm-hmm. Εγώ το λέω τίμια και ειλικρινά, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ότι αν είχε γίνει μια παρόμοια φάση και ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί, θα ερχόμουν σε αυτό το μικρόφωνο και θα φώναζα απόψε. Από την άλλη, πάντως ήταν ξεκάθαρο το.
0: Στο ξεκίνημα της φάσης έχεις δει κάτι για τον Γκάγκουα που εκεί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν βλέπω
0: και εγώ δεν έχω δει για να.
1: Μου τα μάτια. Εντάξει, δεν βλέπω
0: για
1: κάτι.
0: Για να μπορώ να πω κάτι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρη η εικόνα του παιχνιδιού. Νίκησε καλύτερη ομάδα. Νίκησε το σύνολο το οποίο είχε προετοιμαστεί καλύτερα και σε πνευματικό και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η ομάδα που έβγαλε πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε όλες τις γραμμές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω για τους δικούς του λόγους τον καταλαβαίνω, γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν εκεί και τα δικά τους ζητήματα. Το καταλαβαίνω ότι τους βολεύει πάρα πολύ εύκολα να γυρίσουν τη διαιτησία, την κουβέντα συγγνώμη στη διαιτησία, και να μην δουν την υπόλοιπη εικόνα του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι και τελευταία. Και νομίζω πάμε παρακάτω. Πάντως σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις οι αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας ήταν απόλυτα ορθές και είναι ορισμός της κόκκινης στον Ελουστόντο, ο οποίος γκρεμίζει τον Ντετέι, δεν πάει καν να παίξει την μπάλα και είναι σε προφανή θέση για γκολ φορ του Παναθηναϊκού. Και το πέναλτι είναι σωστό, αυτό που κάνει ο Μπαταούλας, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και φυσικά είναι απόλυτα σωστή η απευθείας αποβολή του Ντέζερς, που κάνει εκεί μια ποδοσφαιρική ανοησία, κόλλησε το κεφάλι του και απόλυτα σωστά είδε την κόκκινη κάρτα. Αυτά γενικά. Εντάξει, έκανα πριν και το σχολείο μου το ποδοσφαιρικό για όσα είδαμε απόψε. Ένα καλό βράδυ αυτό για τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε, με 2-2. Με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ήδη το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει την γκέλα στο Βόλο, με την ΑΕΚ να έχει γκελάρει την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει παιχνίδι την Πέμπτη με την Κηφισιά, πολύ δύσκολο. Παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανετολικό και πριν τη διακοπή ακόμα ένα μάτς με την Καλαμάτα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Εκτός έδρας, στο ουδέτερο επί της ουσίας γήπεδο στη Νέαπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού. Οπότε με το διπλό στη Λιβαδιά και με τον Άσο στο ντέρμπι, σε δύο παιχνίδια που ήταν επίφοβος για να χάσει βαθμούς, έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε το απόλυτο και τώρα έχει στρώσει μπροστά του έναν δρόμο τον οποίο θα πρέπει να τον διαβεί, πάση θυσία. Να κάνει αυτό το 5-5 και να πάει στη διακοπή ήρεμος, ωραίος, έτσι, και πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Πώς είδες ΑΕΚ χθες?
0: ΑΕΚ, τα κουβεντιάσαμε και χθες, ήταν ένα ξέσπασμα δεν ήταν τόσο εύκολο το παιχνίδι για ένα διάστημα από το 25ο μέχρι το 60ο λεπτό, αλλά για και χάρη στην έδρα της, ειδικά σαν τόσο το παιχνίδι, έχει δείξει ότι έχει δυναμική με ένα ξέσπασμα, και αν ο αντίπαλος πάρει το ρίσκο, mm-hmm. ανέβασε ο Γρηγορίου τις γραμμές, και δεν μπορούσα να καταλάβω και κάποιες από τις κινήσεις του Άρη. Τα μόνο και χθες ότι ανέβασε γραμμές και άλλαξε στο ημίχρονο, έβαλε και ένα δεύτερο επιθετικό, οπότε κάπου εκεί έγιναν στο ρίσκο του Άρη πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την Άρη να βρει χώρους και να κάνει ένα εντυπωσιακό τελευταίο 35 λεπτό. Θα μπορούσε το σκορ να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο δυνατό εν ώψη του πρώτου αγώνα που θα δώσει για τη League Face του Champions League η ΑΕΚ. Να θυμίσω το αυριανό πρόγραμμα ότι είναι στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση προγραμματισμένη στην Allwyn Arena. Και μία ώρα νωρίτερα θα κάνει την συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Επειδή ξέρεις, έχουν περάσει αρκετές ώρες και χωρίς δελτίο λόγω των αγώνων κτλ., ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αυτός ορίστηκε από την UEFA. Και σε ένα τελευταίο έτσι που έχουμε από το μεταγραφικό μέτωπο της ΑΕΚ είναι ότι ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ έκανε μια τοποθέτηση με την οποία έχει κάνει μια νεότερη προσφορά, τέλος πάντων, Σερβέτ για τον Κουτέσα, και περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα μπει καν στη διαδικασία να απαντήσει ποτέ μετά από όλα αυτά που έγινε. Μια περίπτωση που.
1: Περίεργη.
0: Το να βγάλει όλα ένα παίχτη που είχε τόσα χρόνια εσύ στην ομάδα σου. Ότι σε ένα χρόνο.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ότι έχει πρόβλημα είναι και λίγο. Να χρησιμοποιήσω μια light έκφραση, είναι πολύ ακραίο. Στην πιο light εκδοχή, να το πω έτσι. Γιατί...
1: Θέλω να πω και κάτι ακόμα σχετικά με τη μετάδοση. Καταρχήν, εδώ στο φίλο που μου εύχεται καρκίνο, εγώ να το ευχηθώ υγεία στον ίδιο και στην οικογένειά του και να έχει όλα τα καλά του κόσμου. Και κατά δεύτερον, για τη μετάδοση, να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο respect
0: στο Μιχάλη.
1: Και στο Μιχάλη και στον Κώστα. Και γενικότερα στο Skype που επίσης είναι Sport FM TV, εντάξει, μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα, στα κανάλια των ιδιοκτητών, ίσως ραδιοφωνικού σταθμού, και το έχουμε δει να συμβαίνει, τώρα μην αρχίζω να λέω παραδείγματα, είναι να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και στο τέλος να έχεις μια εικόνα 100-0 που δεν τιμά ούτε σένα τον ίδιο, ούτε και τους δημοσιογράφους που δυστυχώς αναγκάζονται να υπηρετήσουν έναν τέτοιον ρόλο. Στο τέλος της ημέρας, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο, ακόμα και αν διαφωνώ, που απόψε τυχαίνει να συμφωνώ, έτσι. Προτιμώ να έχουμε μεταδόσεις για τις οποίες τα λέμε ότι έχουμε speaker που λένε την άποψή τους, από το να έχουμε, όπως μου είπε και ο Βάιος τώρα απ' έξω που το συζητούσαμε, περιγραφές AI. Και να μην μπαίνει κανείς σε θέση, για τίποτα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλά χρόνια, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Προτιμώ, ακόμα και αν διαφωνώ, είναι υγεία η διαφωνία. Αυτό που δεν είναι υγιές είναι να βλέπουμε πράγματα ξεκάθαρα και πεντακάθαρα και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον φύχη ψιό μεγαλόγο προσπαθούν να βιάσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι όλοι αυτοί οι και πεντακάθαρα και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον φύχη ψιό μεγαλόγο προσπαθούν να βιάσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Οπότε νομίζω

0: Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα, Μάικ.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Δεν άκουγα και τι έλεγε. Άκουσα μόνο το τέλος.
1: Α, τέλεια, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ωραία.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, ήταν ένα πρώτο ντέρμπι της χρονιάς όπου δύο ομάδες εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα από τον σημερινό νικητή και το καλό ποδόσφαιρο που έδειξε ο Παναθηναϊκός, εξακολουθούν να είναι δύο ομάδες υποκατασκευή που χρειάζονται ακόμη χρόνο, και το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό που σήμερα κέρδισε και έχει σκορπίσει ενθουσιασμό, γιατί σήμερα έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση, έχω την αίσθηση, στην εποχή Νίστρο. Και δεν το λέω για την νίκη και το 3-1, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Μας έδειξε πράγματα που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον όχι σε μεγάλα διαστήματα, στα προηγούμενα του παιχνίδια. Μας έδειξε εξαιρετικό passing game, μας έδειξε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μας έδειξε ότι ο Κάγκουα, ένας παίκτης που θα αποδειχθεί νομίζω πολύ κομβικός για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν η δική του παρουσία ανέβασε και τον Καμαρά ή έτσι και αλλιώς ανέβαινε ο Καμαρά, γιατί ήθελε χρόνο προσαρμογής, που σήμερα έχει κάνει επίσης ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ο Καμαρά ήταν καλός. Αλλά...
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι για το απόψινό μάτς, για να το συζητήσουμε. Εάν αυτές οι φάσεις δεν ήταν ένας εναντίον ενός προσωπικές μονομαχίες, θα σου έλεγα, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά μήπως τον έχει ανεβάσει ο Καγκουά ή μπορεί να τον ανεβάσει την πορεία. Απόψε, αυτό που στο μάτι λες, ρε παιδί μου, τι κάνει αυτός εδώ σήμερα που δεν το έχουμε ξαναδεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει κερδίσει πολλές δεύτερες μπάλες, έχει κερδίσει πολλές προσωπικές μονομαχίες, έχει δώσει τον Παναθηναϊκό μπάλες ψηλά, επανακτήσεις, κοψίματα. Δηλαδή, στο αναστατικό του κομμάτι μπήκε σε πολλές μονομαχίες που σε άλλα μάτς δεν έμπαινε και τις πήρε τις περισσότερες από αυτές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
2: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει να κάνει μόνο με τον Κάκουα και δεν έχει να κάνει με την δική του βελτίωση και την δική του καλύτερη προσαρμογή. Αλλά εδώ είμαστε για να τον βλέπουμε σιγά σιγά και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους καινούργιους. Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο προκειμένου να βγάλουμε μια, να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, μια εμπεριστατωμένη άποψη για την ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή που έχει πάρει κάθε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Στο κομμάτι που δεν αφορά τον Παρτενέρ, επιτρέψτε μου τη μικρή παρένθεση, είδα να είναι πάντως πιο δυναμικό σήμερα. Δηλαδή που δεν έχει να κάνει με τον Παρτενέρ σου, έβγαζε περισσότερο τσαγανό σήμερα σε κάποιες μονομαχίες.
2: Πιο αγκρέσιβο, όπως λένε στο χωριό μου.
0: Ναι.
2: Κώστα μου. Και είναι και λογικό, γιατί είναι και τέτοια η θέση και είναι και τέτοια τα χαρακτηριστικά, τα σωματικά χαρακτηριστικά του παιδιού, που αυτό το περιμένεις να συμβεί. Τώρα, προφανώς, ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο στο μάτς, το 15 η αποβολή του Λουστότου, για την οποία αποβολή δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, είναι ξεκάθαρα σε προφανή θέση για γκόλο Τιτέι. Καταλαβαίνω πολύ τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ και τη φάση του πέναλτι μετά το 1-0, την προσπάθεια του Φαντρόγκερε να κόψει την μπάλα, δεν βρίσκει την μπάλα. Το Σφάιερ δεν είναι και εύκολο να το δει, είναι μια πολύ δύσκολη φάση για τον Σφάιερ. Εκεί θα περίμενε κανείς την παρέμβαση του βίντεο assistant referee, γιατί είναι ένα πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ. Δηλαδή η επαφή χαμηλά που έχει ο Φαντρόγκερε με το πόδι του NDI. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς ανώτερος και ήταν ανώτερος και στο σύντομο χρονικό διάστημα του 11-1-2-11 στα πρώτα 15 λεπτά και ήταν okay, με ένα μάτι τελειωμένο βεβαίως στο 11-1-2-10, αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για την ανοησία του 4 που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Μάλιστα το κάνει δύο φορές, τη δεύτερη πολύ πιο έντονα, γι' αυτό δέχεται την κόκκινη κάρτα. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί να βγάλεις τέτοιο συνευρισμό και τέτοια νεύρα σε ένα μάτς που είναι 3-0 σε ντέρμπι το σκορ, η ομάδα σου είναι μπροστά στο σκορ, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική.
1: Μάικ, να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν στο δρόμο, γιατί και θα στο υπενθυμίσω αν το έχεις πρόχειρο στο μυαλό σου. Πέρσι, στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στις πρώτες τρεις νομίζω επίσημες συμμετοχές, είχε τρεις κίτρινες. Σε όλες τις φάσεις και στον τρόπο με τον οποίο έχει, το μυαλό του, έχει στο μυαλό του το παιχνίδι, κάνει πράγματα που εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι για κίτρινη ή απόψε για κόκκινη, αλλά εκεί που είχε συνηθίσει στη Σκωτία είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και περνούν έτσι. Δηλαδή είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του πολύ aggressive και θα βγάλει και τον αγκώνα και θα μπει στη φάση πολύ δυνατά. Και ίσως στο μυαλό του αυτό που έκανε απόψε, που είναι χαζομάρα, δεν το συζητάμε καν, είναι ότι οκ, okay, θα το κάνω και άντε να φάω μια κίτρινη. Ναι, δεν είναι έτσι.
2: Θα το άκουγα αν ήταν μια αγωνιά σε διεκδίκηση της μπάλας.
1: Όχι, εδώ ήταν για κόκκινη.
2: Θα έπρεπε να φάει κόκκινη, θα το άκουγα. Τώρα εδώ είναι πραγματικά νοησία. Δεν θα άλλαζε τίποτα στο μάτι. Στο χρονικό σημείο που έγινε και με το σκορ στο 3-0. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί σίγουρα από το μάτι με την Κυψιά και ενδεχομένως και από περισσότερα, γιατί είναι αποβολή για βία ο Πραγία.

0: και δεν ξέρω αν θα φάει μόνο μία αγωνιστική. Τέλος πάντων, δεν μιλήσαμε καθόλου για το μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Αντρέα Τετέι. Εγώ έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές από την περσινή σεζόν, από τότε που έλεγαν πολλοί ότι ήταν υπερβολικά τα χρήματα που δόθηκαν για παίκτη της Φυσιάς, και έλεγα ότι τα πράγματα που κάνει ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο με τις πανελίδες της Φυσιάς είναι πράγματα που κάνει ένας ολοκληρωμένος επιθετικός που έχει όλο το πακέτο, είναι ένα παιδί που έχει τεχνική, που έχει έκρηξη, που έχει όγκο, που έχει δυναμισμό και που έχει και εκτελέσεις. Δεν ξέρω πόσο πιστεύουν ότι κοστολογείται όλο αυτό, αλλά αν μου ζητάς την άποψή μου, αν θα εμφανιζόταν σήμερα μια ομάδα για να ζητήσει από το εξωτερικό για να ζητήσει τον Τετέι, θα πλήρωνε πολλαπλάσια χρήματα από τα σχεδόν 3 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει. Είναι ένας ολοκληρωμένος center for που κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που κυρίως φτιάχνει πράγματα για τον εαυτό του. Δηλαδή το 2-0, το πρώτο δικό του γκολ, είναι μόνος μου και όλοι σας.
1: Και αυτό, το βάζει για δεύτερη φορά,
0: Σωστά. Που αυτό δεν, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πληρώνεται πάρα πολύ. Ο Τέσσερις έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το πλασέ, ας πούμε, που κάνει και που το βγάζει ο Παβλένκα λίγο πριν αποβληθεί, είναι center for Τέσσερις. One touch killer που λένε στο χωριό μου. Εκτέλεση με τη μία, μέσα από την περιοχή, με το εξωτερικό. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Ο Τετέι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ένας πολύ πιο ολοκληρωμένος επιθετικός. Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είναι υπερβολή να θεωρηθεί ότι αυτό εδώ είναι μια ήττα που του χαλάει τη χρονιά. Οκ, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά το τέρμι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει εκεί να επιστρέψει στις νίκες. Αλλά ξαναλέω και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται. Ας πούμε, αυτό το παιδί ο Ούγκρεσιτς που έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν έχει ακόμα παίξει βασικός με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει ακόμα ο κεντρικός αμυντικός του που ήρθε μόλις χθες. Δεν έχει παίξει ακόμα ο σύντροφο που θα αποκτήσει. Έχει πολύ δρόμο ο ΠΑΟΚ για να φτιαχτεί και για να κρίνουμε τη δουλειά του Λύση και το πόσο θα είναι διεκδικητής του τίτλου ή όχι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Μιχάλη. Να του κάνω μια ερώτηση.
2: Έχεις ερώτηση, συγγνώμη.
1: Για την ομάδα του. Τζόλι είδες?
0: Τζόλι είδα, φυσικά είδα. Κώστα μου, δεν θέλω να τα αναπτύσσω αυτά τα πράγματα. Φυσικά είδα το πρώτο.
1: Ναι, δεν ξέρω λόγω υποχρέωσης, ρε παιδί μου, επειδή ήταν.
0: Στο γήπεδο.
1: Πολύ
0: σημαντική νίκη, αλλά εντάξει, ξέρεις, είμαστε τώρα στην τρίτη αγωνιστική. Το ότι είχαμε το χαρακτήρα να το γυρίσουμε, ένα μάτσο που χάναμε από τα 70 δευτερόλεπτα, είναι καλό.
1: Ωραία, λιτός και λακωνικός. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, καλή
2: συνέχεια. Καλό βράδυ, Μάικ, καλό βράδυ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Είμαστε λίγο μετά τις 12.30. Έλληνα Παπαδοπούλου ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Το ζει καλύτερα από κάθε άλλον, κάθε άλλον, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είναι μέσα στους πάγκους και βλέπει και πράγματα που και ο κόσμος και εμείς από την δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολλές φορές και μας τα μεταφέρει. Έλληνα Παπαδοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωστή μου, καλησπέρα. Είναι και ο Νικόλας εκεί.
0: Είναι και ο Νικόλας εδώ.
2: Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου φίλε μου. Έχασα το σχολείο σου. Μήπως θα κάνεις ένα ριμπίρ για μένα. Να πω ότι συμφωνώ και να κλείσουμε.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, να δώσεις ένα ευρώ αύριο να πάρεις πράσινη. Έλεγε βέβαια δεν υπάρχει. Οπότε να... Έτσι έλεγε ο φίλος μου. Οπότε να μπεις στο YouTube να δώσεις κλικ. Για πώς το είδες το μάτς.
1: Καλό, καλό. Εντάξει, είναι προφανές ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και προφανές ότι επηρεάστηκε πολύ όλη η αναμέτρηση και θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 16ο λεπτό. Αν συνυπολογίσουμε τον εκνευρισμό που έφερε και η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, και όπως άκουσα και την Ελένη Νεβαδαρίου στο Sky, και γιατί ήταν από την απέναντι μεριά, ενώ ότι δεν έχω εγώ προσωπική εικόνα, έχω δει τα replay, δικαίως διαμαρτύρεται για τη φάση. Ο εκνευρισμός μπορεί και να τους επηρέασε. Βέβαια, εγώ λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος ο Λύση με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του από όταν έμειναν με παίκτη λιγότερο. Δηλαδή, το κουβεντιάζαμε και χθες λίγο με τον Κώστα το Ζάλιαρη για την αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ, ότι δεν μπορεί να το παρατήσει το μάτς, ακόμα και αν σου στραβώσει στην αρχή, όπως και του στράβωσε του ΠΑΟΚ. Δεν έχει να κρατήσει κάτι ο ΠΑΟΚ από αυτό. Νομίζω ότι σχετικά καλά είναι τα νέα με τον Γιαννούλη, δηλαδή οι πολύ έντονοι φόβοι δεν επιβεβαιώνονται. Εννοείται ότι πρέπει να κάνει μαγνητική αύριο να δουν την έκταση της ζημιάς, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία. Τώρα γιατί μόλις πέρασα δίπλα από το πούλμαν του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τώρα στον Παναθηναϊκό, βγήκανε αρκετές αρετές του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι το πρώτο ματσό που παίζουν απελευθερωμένα οι παίκτες του. Έδωσε προφανώς ο κόσμος. Είδαμε ωραία πράγματα από την ομάδα του Νίστρου. Είδαμε υπεραριθμίες. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές το συζητάμε ότι όταν μένει αντίπαλη η ομάδα, δυσκολεύει για την ομάδα ας πούμε, που έχει την κυριαρχία το να δημιουργήσει φάσεις, γιατί ξαφνικά στείνεται ένα μπλοκ και είναι προσπέλαστο και περίμενα να σου πω την αλήθεια, πάμε σε μια τέτοια συνθήκη, αλλά δεν ξέρει να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει την μπάλα, οπότε δεν ξέρει πώς να αμυνθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Παναθηναϊκός, το συζητήσαμε κιόλας και με τα παιδιά, είδε σήμερα τον Καμαρά να είναι η καλύτερη εκδοχή του, αν και δεν το είπα αυτό στη μετάδοση, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη ο Καμαρά, αλλά σήμερα
2: και
1: νομίζω
2: ότι απελευθερώθηκε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, και στη Λιβαδιά ήταν καλός.
1: Και στη Λιβαδιά, σωστά, στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις δίκιο, ήταν καλός.
2: Ναι. Αυτό για το ξεκίνημα του παιχνίδι, θέλω να πω κάτι. Δεν θυμάμαι αν το είπα πριν, τώρα πάνω στην κουβέντα να το αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν εκείνος έχει την μπάλα, στοχεύει πάρα πολύ στο να δημιουργεί καταστάσεις ένας εναντίον ενός για τους δύο τους σεντερφόρ. Προφανέστατα ο Νίστρουπ είχε διαβάσει ότι με τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία, εάν τους έφερνε σε τέτοιες καταστάσεις απέναντι στο Μιχαηλίδη και στον Ελουστόντο, θα είχε θεωρητικά και πρακτικά, όπως αποδείχθηκε απόψε, ένα πλεονέκτημα. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο έρχεται η φάση που αλλάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή βγαίνει ο Τετέι ένας εναντίον ενός με τον Ελουστόντο και εκεί δεν μπορεί να τον κάνει καλά κανένας.
1: Ναι, το Τετέι δεν μπορούσε, η αλήθεια είναι κανείς να τον κάνει καλά σήμερα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Ανδρέας Τετέι. Και η κίνησή του και χωρίς την μπάλα, δηλαδή και στα αριστερά δημιουργούσε πολλές υπεραριθμίες. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι και ο Ζίβκοβιτς ήταν κουρασμένος, γιατί έπαιξε ένα δύσκολο παιχνίδι κοντά στον Όφη μεσοβδόμαδα. Δημιούργησε ωραία πράγματα. Εντάξει, πετώ να πω ότι στα μάτια μου από τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τετέι, ο Κάγκουα σήμερα μας έδειξε πολύ καλά δείγματα, μας τα έδειξε και στη Λιβαδιά, αλλά είναι άλλο το ματς στη Λιβαδιά, είναι άλλο το ματς. Η ένταση που δίνει, ο τρόπος που παίζει με ή χωρίς την μπάλα, το πώς κοιτάζει γύρω του πριν πάρει την μπάλα και ξέρει που θα δώσει την μπάλα, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα από κοντά, νομίζω. Αυτά είδανε τα δικά μου μάτια.
2: Ο Κάγκουα, νομίζω, να μου πεις και εσύ Έλληνα και ο Κώστας, εντάξει, έχει αρχίσει και πινεδίζει, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι,
1: ναι,
2: όχι,
1: ναι,
2: έχει αρχίσει. Αυτός ήταν βέβαια, αλλά ναι, αυτά που βλέπουμε ότι κάνει εδώ, με τις εντάσεις που τα κάνει στους χώρους που τα κάνει και πόσο αποτελεσματικός είναι και ανασταλτικά και δημιουργικά.
1: Και δεν ξέρω αν είναι το ρεπορτάζ.
2: Είναι κοντά στα χαρακτηριστικά, έτσι. Νίκο. Δεν λέω ότι είναι η προσφορά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, και είναι και πολύ νωρίς. Ο ένας είχε 4 χρόνια και το είδαμε αυτό να έχει και διάρκεια. Τώρα έχουμε δει 1,5 μάτς. Αλλά είχα μια εντύπωση, χωρίς να έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά τον παίχτη, ότι λέγανε ότι στα αμυντικά του καθήκοντα, ας πούμε, δεν είναι. Αν θα επιθετικά είναι ένας παίχτης στο 8 του 9, ας πούμε, ότι δεν είναι αντίστοιχα. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε διαπιστώσει σε 2 μάτς τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που τρέχει παντού για να μυθεί. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή να φέρει σε μια αντεπίθεση.
0: Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες. Συγγνώμη, Ελένα, που σου διακόπτω. Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες που τρέχει, δηλαδή, και σε σχεδόν χαμένες μπαλιές και να προλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ θετικό. Το να είναι το ίδιο, να είναι ένας ισορροπημένος παίχτης. Αυτό και στα αμυντικά και στα επιθετικά, γιατί το γνωρίζουμε τις επιθετικές αρετές. Βλέπουμε όμως και ότι κυνηγάει πάρα πολλές μπάλες. Πάρα πολλές μπάλες.
2: Ευχαριστούμε, Ελένα.
0: Ελένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για χθες και για σήμερα.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, φιλιά. Γεια σας.
0: Ελένα Παπαδοπούλου. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Όπως και να το κάνουμε, πρέπει να έχει και μια φωνή που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για.
2: Και για μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι, και ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει και
0: καταλαβαίνει, γνωρίζει. Έχει πολλά χρόνια εμπειρία.
2: Γνωρίζει και δεν είναι μόνο η εμπειρία της, είναι και πράγματα που τα έχει σπουδάσει και τα ξέρει. Mm-hmm. Χαρά μας να την έχουμε μαζί μας. Ποιον έχουμε τώρα? Α, έχουμε τον φίλο μου.
0: Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή.
2: Έλα, Κώστα Ψαρά.
3: Δεν πρόλαβες και πήγες κιόλα, δεν Νίκο.
0: Όχι απλά πρόλαβα, πρέπει να σου πω ότι έχει ώρα εδώ.
2: Δεν ήθελα να δω τον γκολ του Ούγκρεσιτς και έφυγα στο 90.
3: Α, έτσι το έκανε.
2: Για μένα
3: έτσι
2: έχει λήξει 3-0.
3: Α, μπράβο, ωραία.
2: Κι άλλο κλείνει το Παναθηναϊκός. Στα δικά μου τα μάτια δεν έχουν δει.
3: Παρεμπιπτόντως, ο Τσουάιρ την προηγούμενη φορά που σφύριξε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ίδια εξέλιξη του αγώνα. 3-0-3-1 στο τέλος.
2: Έλα.
3: Πριν από 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Πώς είδες το μάτς, για πες.
3: Πώς είδα το μάτς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω περισσότερο μάτς 11 εναντίον 11. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Mm. Γιατί για τον Παναθηναϊκό έχω την αίσθηση ότι είναι το καλύτερο του φετινό. Αν λάβουμε υπόψη και τον αντίπαλο, προφανώς και είναι το καλύτερο του φετινό. Γιατί έβγαλε συνεργασίες, γιατί είχε ένταση στα μαρκαρίσματά του, γιατί είχε ένα πολύ λειτουργικό κέντρο. Γιατί ο Κάγκουα προφανώς δείχνει ποιος μπορεί να είναι ο Ετιέν Καμαρά. Γιατί και τα εξτρέμ του που έχουν καταλάβει πλέον, ο ένας είναι εξτρέμ, ο άλλος δεν είναι, αλλά έχει καταλάβει τι του ζητάει ο Νίστρουπ από τον Ταμπόρδα και γίνεται πολύ λειτουργικό όλο αυτό στο επιθετικό κομμάτι. Δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός σοβαρά και μόνο αυτό είναι το ερωτηματικό σε όλο αυτό που είδαμε. Πόσο μπορεί όλο αυτό το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού να έχει απόδοση και αμυντικά. Αυτό δεν είδαμε από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό είναι μια νίκη και ψυχολογίας για να νιώθει καλύτερα, γιατί ο βασικός στόχος προφανώς και είναι το πρωτάθλημα και αυτό θέλει να διεκδικήσει, όχι ότι τους άλλους στόχους δεν θα τους διεκδικήσει, και μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και με ένα καθαρό σκορ νομίζω ότι φτιάχνει πολύ την ψυχολογία και βάζει παίχτες που έχει αρκετούς φέτος ποιοτικούς παίχτες και κάνει και λειτουργικό ένα 4-4-2 που αν το λέγαμε στον Νίκο Αθανασίου πριν από ένα μήνα ότι θα παίξει 4-4-2 Παναθηναϊκός θα μας έλεγε έλα ρε παιδάκι μου τώρα τι 4-4-2, γιατί να παίξει 4-4-2. Το κάνει λειτουργικό σε κάθε περίπτωση ο Νίστρουπ. Αυτή τη στιγμή και με αυτά που βλέπουμε οι ομάδες είναι υποδιαμόρφωση, το ξέρουμε όλοι, ειδικά οι 3 από τις 4 που έχουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμη από τις άλλες 3, έχουμε δει από αυτούς τους παίχτες πολύ περισσότερα πράγματα, οπότε για τον Παναθηναϊκό προφανώς και είναι ένα καλό βράδυ, με εξαίρεση την αποβολή του Ντέσσερς, τον οποίο κυρίως όχι από το σημερινό μάτς, τον χάνει από το επόμενο και δεν ξέρω αν θα το χάσει παραπάνω, τέλος πάντων σίγουρα από το επόμενο παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που ο Παναθηναϊκός και εκεί θα έχει πρέπει. Τώρα στον ΠΑΟΚ, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και για τις μεταγραφές του και καλός, και για το ρόστερ του και καλός, και για τον προπονητή ο οποίος προφανώς μετά από τόσα χρόνια όταν φεύγει ο Ραζάν Λουτσέσκου και αναλαμβάνει ένας άλλος προπονητής, με καχυποψία θα τον αντιμετώπιζε το κοινό μέχρι να δει πράγματα από αυτόν. Λέω ότι δεν μπορεί να κρίνουμε τίποτα από τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, τα 15 πρώτα λεπτά δεν ήταν 15 λεπτά που λες ότι τι καλά που παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε, ήταν ξεκάθαρα χειρότερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι το πρώτο 15 λεπτό σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι, θα το διαχειριζόταν διαφορετικά στη συνέχεια.
2: Για έχει το βάθος του ρόστερ του, εγώ θα ανησυχούσα. Τώρα δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν με απασχολεί. Αν με απασχολούσε, νομίζω εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή,
3: συμφωνώ.
2: Έχει ένα θέμα με το βάθος του ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να φέρει ο Λύς από τον πάγκο.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ τώρα θα βάλω και την κουβέντα σε ένα παιδί το οποίο, επειδή ήμουν στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη, μου μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ γι' αυτόν. Και ένα παιδί το οποίο έχει φοβερά σωματικά προσόντα, είναι φοβερά δουλευταράς, ενώ τον Δημήτρη τον Παταούλα, ο οποίος καλείται μετά από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός με τον Όφη, πραγματικά πολύ καλός με τον Όφη που έπαιξε ένα 90 λεπτό, καλείται να μπει σε μια συνθήκη που η ομάδα του παίζει με παίχτη λιγότερο και να αντιμετωπίσει επιθετικό το οποίο δεν του ταιριάζει. Δεν είναι λες ο Τετέι, ο επιθετικός που ταιριάζει στον Μπαταούλα. Και ναι, είναι στη φάση τον γκολ και ναι, μπορεί να υπάρχει γκρίνια ίσως για το παιδί. Ελπίζω όχι, να μην υπάρχει γκρίνια. Τώρα από το κεφάλι μου το λέω, δεν έχω κοιτάξει, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι όταν η ομάδα σου δέχεται γκολ και βλέπεις έναν παίχτη να είναι με τις φάσεις, να έχει κάνει πέναλτι στον Τετέι, ότι μπορεί να υπάρχει και μια γκρίνια γι' αυτό. Ο Μπαταούλας καλώς παίρνει χρόνο, μέσα από λάθη θα γίνει καλύτερος και είναι πραγματικά ένα project για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα project, ότι τα παιδιά τα στηρίζει και τα αναδεικνύει και το
2: έχουν φέρει και σημαντικά ωφέλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάνω σε αυτό που λες. Τα λάθη που έκανε ο Κουλιεράκης στο build-up και μάλιστα και σε derby με την ΑΕΚ, ο Κώστας θα το θυμάται, και πόσο ο Λουτσέσκου επέμεινε και στο τέλος της ημέρας βγήκε στον ΠΑΟΚ αυτό το παιδί. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας ποιοτικής στάθμης. Εντάξει, σήμερα το παιδί έχει κάνει ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο και δεν λέω ότι έχει κάνει ένα κακό παιχνίδι επειδή τον χόρεψε ο Τετέι. Για μένα το ανεπίτρεπτο, ακόμα και για ένα παιδί άπειρο, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να βγάζει το χέρι σε αυτή τη φάση. Να κόψει λες και μας στο σχολείο. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η απόψηνή του κακή εμφάνιση να είναι ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον ή το δεν μπορεί να κάνει. Απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
3: Και άμα αναλογιστείς αυτό που λες για τον Κουλιεράκη, ότι επέμεινε στον Κουλιεράκη όχι απλά να παίζει στο στόπερ, αλλά να κάνει και αυτό το οποίο δεν έκανε καλά. Να κάνει το build-up. Έτσι, έτσι. Και εδώ ο Μπαταούλας, λοιπόν, εγώ λέω ότι παρόλα αυτά, που προφανώς δεν έχει καλή ψυχολογία έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, προφανώς είναι ένα κακό παιχνίδι. Εγώ λέω ότι αυτός ο παίχτης στα 17-18 του χρόνια, το ότι κάνει την μπάσα κλειδί για το τιμίωση του σκορ δεν έχει καμία σημασία για το μάτς, καμία απολύτως σημασία για το μάτς, δεν θα πανηγυρίσει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά εγώ λέω ότι δείχνει κάτι και για το χαρακτήρα του και ότι μπορεί και μέσα από τα λάθη του να σκληραγωγηθεί και να βγάλει πράγματα. Αλλά αυτό, το ότι ο Μπαταούλας έπρεπε να παίξει σήμερα, είναι αυτό το οποίο περιγράφεις. Είναι η ένδυα αυτή τη στιγμή του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει και τραυματισμούς, έχει και προβλήματα, έχει και την ατυχία τώρα με τον Γιαννούλη που ελπίζουμε όλοι να είναι κάτι ό,τι πιο ελαφρύ γίνεται για το
2: και
3: παιδί.
2: Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω έχουν αργήσει πολύ να κάνουν επιλογή.
3: Αυτό. Χρειάζεται πράγματα που έχουν να βάλει ποιότητα. Ο Ούγκρεσιτς έδειξε έστω και λίγο ότι την έχει την ποιότητα. Δεν ξέρω πόσο έχει να καλύψει ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται. Αν περιμένει κάποιος ότι ο Ούγκρεσιτς θα γίνει ο Κωνσταντέλιας αύριο το πρωί του ΠΑΟΚ, δεν λέω ποιοτικά. Αυτό που ήταν ο Κωνσταντέλιας
2: τον ΠΑΟΚ. Επίδραση στο παιχνίδι
3: ναι.
2: του ΠΑΟΚ.
3: Δεν μπορεί να το κάνει αύριο το πρωί. Δείχνει ότι είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και έχει να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε μέχρι προχθές που ήταν ο Κωνσταντέλιας τα παιχνίδια. Αυτό δεν μπορεί να πατηθεί κουμπί και να συμβεί.
2: Για πες μου και σίγουρο. Δύο λόγια για Τετέι.
3: Κοίτα, δεν θυμάμαι αν το είπα σε σένα, αν το είπα σ' άλλο, μάλλον το είπα σ' άλλον. Είπα ότι αυτό το ματς θα κρυθεί από τη μονομαχία Τετέι Ελουστόντο. Δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί στο 15 ή ότι ο Τετέι θα κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ο Τετέι όταν νιώθει καλά στο μάτς, όταν παίρνει την μπάλα έτσι όπως τη θέλει, έχει τα προσόντα, έχει την τεχνική, έχει την αυτοπεποίθηση εγώ θα πω, γιατί ακόμα και τη φάση που εκνευρίστηκε ο Νίστρουπ και όλοι οι προπονητές θα εκνευριζόντουσαν. Εκεί που κάνει την τρίπλα στο κέντρο και σου τάρει από 45 μέτρα. Ναι, αλλά δείχνει πόσο εμπιστοσύνη έχει στον εαυτό του.
2: Φοβερή φάση αυτή, χαρακτηριστική της ψυχολογίας του σε εκείνο το χρονικό ζημίο. Δηλαδή, κοιτιόμασταν όλοι μεταξύ μας και λέμε, αυτό το έκανε στα αλήθεια. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Νιώθει αυτό που λες τόσο καλά. Και όταν νιώθει καλά, μπορεί να κάνει. Έχει κάνει μία κούρσα 25-30 μέτρων και έχει περάσει τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει κάποια φάση, αλλά είναι δείγμα, ας πούμε, του. Εντάξει, το παιδί όταν έχει για αυτοπεποίθηση και νιώθει καλά, μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα στο γήπεδο.
3: Και εκτός το ότι έχει ένα εξάμηνο, που παίζει ήδη σε μεγάλη ομάδα, γιατί αυτή η άνοδος πάντα για όλα τα παιδιά, mm-hmm. είτε είναι μικρά 18 είτε είναι 25, είναι πολύ δύσκολη για να κάνεις το άλμα, γιατί από την Κηφισιά να πας στον Παναθηναϊκό είναι άλμα. Νομίζω ότι εκτός από το εξάμηνο που έχει στις πλάτες του, και αυτό σίγουρα του δίνει άλλα πράγματα και βλέπουμε άλλο τετέι διαφορετικό, εγώ λέω ότι η παρουσία τόσων επιθετικών του κάνει πολύ, πολύ καλό. Έχει εκτός το στήριγμα του Λιβάη, έχει και το να λέει, αν εγώ δεν είμαι καλός, mm-hmm. υπάρχει ο Ντέσσερς.
2: Μπράβο.
3: Υπάρχει ο Ραστόντερ.
2: Σωστό.
3: Γιατί ο Ραστόντερ είναι η περίπτωση τώρα, ας πούμε, θα είναι η περίπτωση ίσως του Ετιέν Καμαρά mm-hmm. στον Παναθηναϊκό. Ότι εντάξει, γιατί είναι ο Ραστόντερ, δεν είναι καλός. Δεν είναι αυτό. Ο Ραστόντερ είναι ένας
2: ποδοσφαιριστής. Τέταρτη λύση, ή τρίτη λύση, μην το ξεχνάμε.
3: Αυτό είναι η τέταρτη λύση. Αλλά ξέρει ο Τετέι ότι αν τυχόν περάσει τρία βράδια τα οποία δεν θα είναι καλός και επιδραστικός, δεν είναι ότι θα έχει επάπειρον την ευκαιρία να είναι βασικός. Δεν λέω ότι δεν θα τον εμπιστεύεται, mm-hmm. αλλά δεν θα είναι επάπειρον βασικός. Και όλο αυτό του δίνει πράγματα για να βγάζει αυτά που έβγαλε σήμερα. Προφανώς είναι ο MVP. Το αγώνα δεν το συζητάμε. Αυτός το έχει κρίνει από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των σχολείων. Κασαπνιγώ. Με τον Διονύση Δεσίλα. Έλα, φίλο μου, καλημέρα.
4: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, πολύ καλά, εσύ?
4: Μονός.
2: Είναι και ο Κώστας εδώ, αλλά μας άφησε τους γιος μας. Εδώ να τα πούμε εντάξει, ωραία, εντάξει. Πράσινα και Παναθηναϊκά. Ο τελευταίος ρεπόρτερ πάγκου που έχει κάνει τόσο μεγάλο σερί χωρίς ήταν πρέπει να ήταν ο Μένος ο Κελαρόπουλος, δεκαετία του 90. Πάντα τέτοια, ας ευθύνουμε να μην σε ματιάζουμε. Λοιπόν, για πάμε.
4: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ωραία βραία για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ξεκινάω από εκεί. Μια εμφαντική νίκη. Φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εντός οδηγών να το πω έτσι, το πλεονέκτημα να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από νωρίς, οπότε ήταν και πιο εύκολο το έργο του, αλλά και όταν έμενε και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, όταν ήταν 10 εναντίον 10, και εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Ήταν αυτός ο οποίος ήλεγε το ρυθμό του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του και σε αυτό το σημείο, ήταν αυτός που είχε τις φάσεις, βάζει 3 γκολ, δέχεται ένα στο τέλος, θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μια ομάδα η οποία κυριάρχησε, μια ομάδα η οποία είχε εντάσεις καλές, μια ομάδα η οποία είχε πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά. Φάνηκε από το ξεκίνημα αυτό, προφανώς και ο Τετέι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα γκολ τα οποία σημείωσε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Καμαρά, νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα στη μεσαία γραμμή. Καλό παιχνίδι από τον Ταμπόρδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο παίκτης κλειδί σήμερα είναι ο Κάγκουα. Έχει κάνει, τουλάχιστον όπως το έλεγα εγώ από κάτω, μια πάρα πολύ όρημη εμφάνιση. Βγάζει πολλές εντάσεις στη μεσαία γραμμή και αυτό απελευθερώνει και τον Καμαρά. Έχει βγάλει μια εξαιρετική σέντρα στον γκολ του Τετέι, που πρέπει να σας πω, το είπα και στη μετάδοση, την ώρα που Νίστρου βλέπει να έχει την μπάλα Κάγκουα και βλέπει την κίνηση του Τετέι, του φωνάζει, γιατί ούτως ή άλλως το ξέρεις και εσύ Νίκο, είναι φωνακλάς ο προπόνητος του Παναθηναϊκού.
2: Σωστά.
4: Του φωνάζει δυνατά Τετέι και βγάζει αυτή την εκπληκτική σέντρα ο Κάγκουα για να σημειώσει το. Το γκολ του Παναθηναϊκού ο φόρ του Τριφυλιού. Είναι μια νίκη η οποία πέρα από τρεις βαθμούς με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει νικηφόρα φτιάχνει και ψυχολογία για τη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς σεζόν, αλλά κακά τα ψέματα όταν παίρνει μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι σεζόν έχεις φέρει περίπου 30.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Παίρνεις άνετα τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Προφανώς και η μπάλα παραμένει χαμηλά, είμαστε πάρα πολύ νωρίς σεζόν, έχει πολλά πράγματα να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, μπαίνουν συνεχώς νέοι παίκτες. Και ο Ουναΐ που τον είδαμε στον ντεμπούτο του να παίζει ως αλλαγή, έβγαλε πολύ ποιότητα. Έβγαλε πολύ ποιότητα. Και ας είχε δύο προπονήσεις με την ομάδα, βέβαια μια ομάδα την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά και τον ξέρουν όλοι. Παρά λίγο να βάλει και γκολ, είχε δύο μεγάλες στιγμές. Τη μία την έβγαλε τον οδοφύλακα, στο άλλο το πλασέ το οποίο έκανε πέρασε εκτός. Ο κόσμος το χάρηκε, οι παίκτες επίσης. Η μπάλα παραμένει χαμηλά, ξαναλέω όπως το δηλώνει και ο Τζέικοπ Νίστου και το λέει και στους ποδοσφαιριστές του και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται μέχρι να αποκτήσει τη χημεία που όλοι θέλουν, την ποδοσφαιρική ταυτότητα που όλοι θέλουν και να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
2: Πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα, Διονύση, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Mm-hmm. Γιατί αν δεν το δεις να συμβαίνει, δεν μπορείς νομίζω να το κατανοήσεις 100%. Οι αλλαγές που φέρνει απόψε ο Νίστου από τον πάγκο δείχνουν το πόσο σημαντικό βάθος και πόσο υπάρχει. Μεγάλο είναι το βάθος. Δηλαδή αλλαγή μπαίνει. Ο Λούζα,
4: βάθος.
2: Ο Λούζα, ο Ντέζερς, ο Ουναΐ.
4: Ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης.
2: Δηλαδή
4: όλες οι αλλαγές.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Okay.
4: Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα χρονιά. Mm-hmm. Λέω αυτό που βλέπω τώρα. Έχει χάφο Παναθηναϊκός, οι οποίοι, να το πούμε απλά και κατανοητά, ξέρουν μπάλα. Καμαρά, Τάγκουα, Λούζα, Κουναή, τα Μπόρδα, Γιάνγκου, Σισβάζο και τα Δεκάρια. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, ξέρουν, έχουν πολύ ποιότητα. Το βάζω αυτό στο τραπέζι, δηλαδή φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει χάφοι που μπορούν να παίξουν με την μπάλα πάρα πολύ καλά. Προφανώς γίνεται πολλή συζήτηση για τη φάση του πέναλτι, για την επαφή του Φαντρόγελεν. Για μένα υπάρχει επαφή, αλλά πιο πριν υπάρχει πάτημα στον Καγκουά. Δηλαδή αν εκεί υπάρξει παρέμβαση από το ΒΑΡ, πρέπει νωρίτερα να υπάρξει παρέμβαση για φάουλ στον Καγκουά. Αυτό και για να το κλείσω. Αυτά είδα εγώ τουλάχιστον, βλέποντας μετά, γιατί δεν μπορούσα να τα δω εκείνη την ώρα από τον πάγκο. Πρέπει να κάτσω μετά να τα δω, τα replay. Είναι μια καλή, είναι μια νίκη για τον Παναθηναϊκό, μια σημαντική νίκη σε ένα ντέρμπι. Ξαναλέω, ανεβάζει και η ψυχολογία η ομάδα μετά από αυτό το τρίποντο και βλέπει συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα.
0: Οπότε ανοίγουμε γραμμές, κύριε.
2: Να ανοίξουμε γραμμές. Απλά να διορθώσω ότι το τελευταίο μεγάλο σερί ρεπόρτερ πάγκο Αίτητος, ο Αποστόλης Πάνος, έτσι, έναν ολόκληρο γύρο με Ιβάν τη σεζόν 22-23. Έτσι. Μην αδικούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, φίλε, ναι.
5: Κώστας από Ηράκλειο Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κωστή.
5: Μαζί μιλούσαμε και Κώστα πέρσι μια-δύο φορές. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εντάχει θα τα πω για να μιλήσουν και άλλοι. Μία ώρα έχουμε μόνο. Δεν θα κρίνω πάρα πολύ την εμφάνιση του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή. Θα την κρίνω όμως ακόμα και από αυτό το 15 λεπτό. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός γενικά σήμερα, αλλά μου άρεσε η διάθεση. Τη διάθεση που έβλεπα σε όλο το 90 λεπτό, τη γούσταρα πάρα πολύ. Ενδεικτικό παράδειγμα θα πω, σε κάποια φάση φεύγει ο Άλλη, ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ, και προς το πλάγιο και τρέχουν σφαίρα την επίθεσή μας Κάγκουα και Λιβάη, αν δεν κάνω λάθος, να τον μαρκάρουν και οι δύο να τον προλάβουν.
0: Αυτή είναι μια από τις δύο φάσεις που είπα στην Έλληνα, ότι προλάβε, ο Κάγκουα τον προλάβε εκεί.
5: Ο Κάγκουα και πήγε κι άλλος ένας να τον μαρκάρει. Και
0: ήταν πιο κοντά, πολύ πιο κοντά ο Άλλη, γιατί το συζητούσαμε και με τον Βάη, ότι ξεκίνησε από πιο πίσω ο Κάγκουα και προλάβε.
5: Και τρέξαν σφαίρα ακριβώς επειδή υπήρχε εντολή, βάλτε δύναμη, βάλτε ένταση και μαρκάρτε αυτόν, προσέχετε τον. Το μ' άρεσε, ρε παιδί μου, νοοτροπία. Δηλαδή πιστεύω ότι με Μπενίτεθ, ακόμα και με το 1-0 και με 10, θα καθόμασταν λίγο πίσω. Να περιμένουμε. Άμασταν λίγο, τέλος πάντων.
2: Δεν θα ξέρεις και τι να κάνεις την μπάλα με τον ΠΑΟΚ να είναι στο
5: μυαλό. Ναι, ήξερε τι να κάνεις την μπάλα, ήξερε. Και μ' άρεσε που παίξαν κάτω την μπάλα. Δηλαδή ακόμα και με 10 παίκτες που παίζει ο ΠΑΟΚ, που προφανώς δεν ξέρει να παίξει με 10 παίκτες, πιστεύω, και να παίξει πίσω στο τέρμα. Αλλά οκ. Okay. Για τη φάση του πέναλτι 34 τα είπατε, συμφωνώ και εγώ, νομίζω ότι είναι πέναλτι. Δεν σας κρύβω ότι στην κόκκινη που πήρε ο Λουστόντο στην αρχή είχα έναν ενδιασμό, να σας πω την αλήθεια. Έλεγα, παιδιά, εντάξει, η μπάλα φεύγει παράλληλα με το τέρμα και ο Τετέι φεύγει παράλληλα με το τέρμα. Αυτός ήταν ο ενδιασμός μου, λέω, είναι αυτό προφανής θέση για γκολ. Μετά έβλεπα, ξανά βλέπα τη φάση, όλος ο κόσμος λέει ότι είναι προφανής θέση για γκολ.
2: Δεν έχει πιο προφανή θέση για γκολ, δηλαδή ακόμα και είναι τόσο στην άκρη, είναι προς τη γωνία και εσένα σου φαίνεται ότι φεύγει παράλληλα, αλλά το παράλληλα που φεύγει είναι επί της ουσίας έχει...
5: Είναι προς το τέρμα.
2: Ναι, είναι προς το τέρμα, κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά και ο Λουστόντο δηλαδή του έχει φύγει ο Τετέι, δεν είναι καλά, δηλαδή δεν πάει ούτε να παίξει την μπάλα, ούτε τίποτα, ορισμός.
5: Μου φύγε
2: και εκεί, ξέρεις τι γίνεται, αλλά... είναι αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που ορίζουν μια καλή και μια κακή απόφαση ενός αμυντικού. Δηλαδή εκεί ο Λουστόντο σε αυτά τα κλάσματα επιλέγει να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο από το να αφήσει τον Τετέι να βγει τέτα-τέτ με τον Παβλέγκ.
5: Ναι,
2: αυτό φτάνει επί της ουσίας.
5: Πάντως εγώ τη διαιτησία γενικότερα, πολύ κακή διαιτησία σήμερα, το συζητάμε, χάρισε κίτρινες από εδώ από εκεί. Ζιβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ τη χάρισε, στον τέρμα στον Μπένια, χάρισε και στον Παναθηναϊκό σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ γενικά τη διαιτησία, παιδιά, δεν την καταλαβαίνω. Και αλλάζουν και οι αποφάσεις χρόνο με χρόνο. Δηλαδή, είναι προφανή θέση του ΔΕΤΕΙ, ωραία, συμφωνούμε. Χθες το ΜΑΣ του Ολυμπιακού, σε αυτή την άτυχη φάση του ΕΛΚΑΜΠΗ και περαστικά του ανθρώπου, δίνεις πέναλτι. Είναι δυνατόν αυτό να μην το δίνεις κόκκινη κάρτα? Δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν θα καθυστερήσω άλλο τη γραμμή. Κώστα, επειδή σ' άκουγα και χθες, να ξέρεις αν εσύ έχεις περίεργα γούστα στις ομάδες, πρέπει μια μέρα να κάθουμε να συζητήσουμε. Από κάθε χώρα έχω και μια ομάδα, να ξέρεις. Από κάθε χώρα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ
5: έτσι. Ελλάδα Παναθηναϊκό, Ιταλία Μίλαν, Ισπανία Σεβίλη, Γερμανία Βόλφσμπουργκ, Αγγλία Μίτλεσμπρο, Σουηδία Νόρκεπινγκ. Τι άλλο
0: θα πω. Εσύ είσαι πιο μυθιό από μένα, εντάξει, okay, θα τα βρω.
5: Από 10 χρονών, είμαι 36, από 10 χρονών παίζω στίχημα και ξέρω αυτές.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά.
5: Τελευταία ερώτηση, τελευταία ερώτηση.
2: Έλα,
5: ο Κώστας Ψάρας, ο πολύ αγαπημένος μου, και η Έλενα θα κάνουν και εκπομπές στο ραδιόφωνο.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να τα απαντήσω, δεν το ξέρω. Τι να σου πω.
5: Α,
0: θα okay. Ακούτε πάντως πολύ τακτικά στα σχόλια, αυτό είναι το σίγουρο.
5: Ωραία, ωραία, εντάξει.
0: Τώρα στην πορεία τίποτα δεν αποκλείται. Θα έχει εκπλήξει σεζόν, δεν ξέρω τώρα και εγώ να σου πω, αλλά όλα ανοιχτά είναι.
5: Ωραία, έγινε. Καλό, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Πάμε έτσι κι αλλιώς για break. Ανοίξαμε το φύλλο, γιατί η ώρα είναι μία και θα μας ζητήσει ο Κυριάκος και συνεχίζουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δυστυχώς τα μαντέτα, εντάξει, θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αλλά είναι αρκετός χρόνος. Από το ΠΑΟΚ 24 το ρεπορτάζ. Ένα με 1,5 μήνα εκτός ο Γιαννούς, και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμα. Αν είναι αυτή η διάγνωση, πάμε για ένα με 1,5 μήνα εκτός για το Γιαννούλη.
1: Περαστικά στο παιδί.
0: Περαστικά,
1: και μεγάλο πλήγμα και απουσία για την εθνική.
0: Ναι.
1: Καλύτερος στα δικά μου τα μάτια Έλληνας αριστερός μπακ τα τελευταία χρόνια. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς, ναι.
0: Από Πατήσια Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, κύριε.
2: Θέλω να εκφράσω μία άποψη. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Δεν θα πω τίποτα άσχημο και τέτοια. Όσον αφορά τη μετάδοση. Αφήστε με, δεν θα κακολογήσω τίποτα. Ούτε απλά θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια συμφωνία, νομίζω, μεταξύ των δημοσιογράφων που μεταδίδουν τους αγώνες να μην εκφράζουν άποψη για τις... Κακός μεν, έτσι, κακός. Αλλά υπάρχει αυτή η συμφωνία. Και ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει Νίκο ή Κώστα.
0: Εγώ σου έκανα, δεν είχα συμφωνήσει με κανέναν πάντως.
1: Επιτρέπετε, κύριε μου, τον διάλογο ή θέλετε να σας αφήσω να το πείτε? Γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δημοσιογράφων. Υπήρχαν εντολές. Η σωστή λέξη είναι η λέξη εντολή.
0: Εντολή σαν συνδρομητικά υπήρχε.
1: Εντολή είναι, δεν είναι.
2: Ναι,
1: συμφωνία.
2: Τα συνδρομητικά.
0: Ναι, δεν είναι συμφωνία δημοσιογράφων. Άλλο να σου πούνε ότι θα κάνεις αυτό και άλλο.
1: Είναι άλλο πράγμα για να σου το δώσω να το καταλάβετε. Γιατί δεν είναι η δουλειά σας και δεν είστε και υποχρεωμένος να το ξέρετε. Προσπαθώ να σας βοηθήσω και μετά να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Μιλάμε στον ελληνικό, Νίκο.
1: Εννοείται. Συγγνώμη. Είναι άλλο πράγμα να έρχεται ο προϊστάμενός σου και να σου λέει: ωραία, θα μεταδώσει σήμερα Όφη Λεβαδιακός, λέω ένα παράδειγμα, και δεν θα πάρει θέση για τις διαιτητικές αποφάσεις. Είναι άλλο πράγμα να μαζευτούμε 10 δημοσιογράφοι και να πούμε: παιδιά, οκ, okay, από εδώ και στο εξής θα σταματάμε να σχολιάζουμε τις φάσεις, γιατί έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, υπάρχει όμως αυτό. Ήθιστε αυτό που έχει.
1: Ήταν μία εντολή από τα συνδρομητικά προς τους ανθρώπους που έκαναν.
2: Συμβαίνει όμως. Ναι. Που συνέβαινε.
1: Που κακός, πολύ κακός, πάρα πολύ κακός.
2: Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Αλλά νομίζω ότι η μετάδοση σήμερα ήταν άκρος παρεξηγήσιμη. Και δεν θέλω να πω δηλαδή ότι χωρίς να διαφωνούμε, συμφωνώ ότι ήταν πέναλτι και η φάση του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά όταν εκφράζεις μια άποψη και δεν δέχεσαι ότι πρώτα έχει γίνει μπάλα, έχει εκφράσει άποψη και για την περίπτωση του Καγκούα που προηγείται της φάσης του πέναλτι του ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι είναι παρεξηγήσιμη και επιλεκτική, νομίζω, η μετάδοση, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος έχει μεταδώσει και άλλες ομάδες και δεν τον είδα τόσο πολύ αντικειμενικός σε κάποιες φάσεις.
1: Οι μεταδόσεις του Μιχάλη, του Τσόχου και του Κώστα του Ψάρα.
2: Τον έχω παρακολουθήσει. Δεν μιλάω για τον Κώστα του Ψάρα. Δεν μιλάω για τον κύριο Ψάρα.
1: Είναι από τους κορυφαίους speaker που έχουμε στη χώρα. Είτε στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν στην Κοσμοντέ TV, είτε τώρα σε ένα. Μισό λεπτάκι. Να πω κάτι.
2: Μεταδόσεις των άλλων ομάδων.
1: Οπουδήποτε και αν μεταδίδουν, το κάνουν με αξιοπρέπεια πρώτον και δεύτερον με σεβασμό απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Και εγώ θα πω κάτι. Δυστυχώς έχουμε μάθει πολύ λάθος εδώ.
2: Το ξέρω.
1: Και τώρα μιλάω χωρίς να είναι η δουλειά μου. Έτσι το λέω ως κάποιος που να παίξω και μπορεί να γνωρίζω κάποια πράγματα. Να πω κάτι αυτό και μου λες ότι θες. Εδώ είναι μια προσπάθεια όσον αφορά το δημοσιογραφικό της πλαίσιο, την οποία μάλλον προσπάθεια θα την διέπει η ελευθερία λόγου. Δεν ήθελε να μπει στο Sport FM TV ή στον Sky και να έχουμε κλόουν και να κάνουν το άσπρο μαύρο, ακόμα και κάποια πράγματα που μπορεί να υποθούν, μπορεί να ενοχλήσουν. Αυτό είναι το κόστος.
2: Ναι,
1: εντάξει, του να έχεις δημοκρατία και ελευθερία λόγου στα μέσα σου. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν τίθεται αφισβήτηση σε αυτό που λες, Νίκο. Αλλά να το ξέρουμε από πριν.
1: Θέλεις ανθρώπους να κάνουν περιγραφή και να μεταδίδουν σαν να είναι, ξέρω εγώ, στο...
2: Δεν το θέλω αυτό, αλλά όταν ακούω άλλες μεταδόσεις και όλες οι μεταδόσεις πριν αυτή σήμερα είναι διαφορετικές και στο καθεστώς που υπήρχε τότε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Αφού άλλαξε το καθεστώς τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Μισό λεπτό, καλέ μου φίλε, μας το εξήγησα και πριν. Και τα δύο τα παιδιά ήταν στην Κοσμοτέ. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να ήταν στην Όβα. Ωραία. Ναι. Και η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Δεν σχολιάζουμε τις φάσεις. Εδώ άλλαξε το καθεστώς. Σε προηγούμενα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε, το είπε και ο Πάνος ο Βόγλης που ήταν στις μεταδόσεις και ο Κώστας ο Ψάρας και ο Μιχάλης θα το πει όταν κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά ξαναλέω, παιδιά, είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε AI, εμένα δεν μ' αρέσει. Θέλουμε να έχουμε τύπους που να κάνουν το άσπρο μαύρο και να τα βλέπουν όλα πράσινα, ούτε αυτό μ' αρέσει.
2: Ναι, συμφωνώ. Και
1: σήμερα μπορεί να συμφωνώ με τα παιδιά, αύριο μεθαύριο θα διαφωνήσω.
2: Ναι,
1: αυτό είναι
2: ότι,
1: το υγιές πράγμα. Ότι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Συμφωνώ με ότι λες, Νίκο, αλλά να το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό και σε άλλες ομάδες. Στις μεταδόσεις άλλων ομάδων. Άμα το δω αυτό, θα πάρω πίσω ό,τι είπα σήμερα. Ακόμα περιμένει αυτός ο αστερίσκος για μένα. Έτσι. Γιατί σήμερα, σου λέω ξανά, εγώ όπως το εκλαμβάνω, ήταν μια παρεξηγήσιμη μετάδοση.
1: Ναι, εντάξει,
2: όχι
1: διαφωνώ,
2: ότι δεν
1: είναι η άποψή σας.
2: Okay. Όχι ότι δεν ήταν σωστή, ο αλλά τύπος, ήταν
1: συγγνώμη λίγο, ο τύπος εδώ με την IP που τελειώνει σε 115, στο επόμενο τέτοιο που θα στείλει, θα φύγω τώρα εδώ από την εκπομπή, μα την Παναγία. Αλήθεια,
2: συγγνώμη,
1: δεν
2: Νίκο,
1: κάνω πλάκα.
2: Και,
1: όχι, όχι, δεν υπάρχει και θα πάω να κάνω καταγγελία. Τώρα θα φύγω από εδώ. Στο επόμενο τέτοιο μήνυμα που θα έρθει, είτε για μένα ή για κάποιον άλλο συντελεστή εδώ πέρα του μέσου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σου πω ότι για το παιχνίδι να πω τώρα να μιλήσω. Κατάλαβες, το λέω με καλή την πίστη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και πράγματι, αν ακούσω και σε άλλα παιχνίδια, σε άλλες μεταδόσεις, θα πάρω πίσω, θα βγω πρώτος στο τηλέφωνο και θα πω ότι έκανα λάθος.
1: Ωραία, έγινε. Έτσι.
2: Αυτό. Και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλό σήμερα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τότε είναι παικταράς. Πιστεύω ότι ο Καμαρά ήταν καλός, αλλά πρέπει θέλω να τον δω και με 11 εναντίον 11 ή 10 εναντίον 10. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το.
1: Εντάξει, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να λέμε θα ήθελα να τον δω 11 εναντίον 11. Κάτι κάνεις καλά εσύ, κάτι έκανες πάρα πολύ καλά εσύ και στοχευμένα. Δεν είναι μια φάση τυχαία. Είναι μια στόχευση του Παναθηναϊκού στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού. Να απομονώσει τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ με τους δύο δικούς του σέντερφορ, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν να τα περιορίσουν. Ούτε ο Μιχαηλίδης μπορεί να πιάσει τον Λιβάη και τον.
2: Όχι, τον
1: Τετέι, ούτε ο Ελιστόντο. Και του πήρε την κόκκινη. Γιατί να λέμε, ήθελα να δω 11 με 11. Τι να κάνουμε τώρα, πήρε την αποβολή.
2: Όχι, όχι, όσον αφορά την απόδοση του Καμαρά, αυτό εννοώ.
1: Καμαρά το σήμερα. Πολύ καλό.
2: Ήταν καλό, ήταν καλό. Βοήθησε και ο Καγκούα, βέβαια, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά αν έχει παίκτη ο οποίο μπορεί να τον υποστηρίξει και να τον απελευθερώσει στο ρόλο του, θα είναι πολύ καλό.
1: Σήμερα νομίζω πάντως και δεν ήταν αυτό. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι
2: ευχαριστώ
1: καλά,
2: πάρα ευχαριστώ. Πολύ και συγγνώμη για την.
1: Τι συγγνώμη, προς Θεού. Πάμε. Να είσαι
0: καλά.
1: Καλά. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Να, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου, ρε Κωνσταρά, τι κάνεις, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Σωτήρη. Με τον Νίκο, δύο είμαστε.
3: Καταρχήν να πω κάτι. Πριν ξεκινήσω έτσι και να πω πράγμα για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, το Μουντιάλ το παρακολουθήσατε, έτσι. Έχω την εντύπωση, και γι' αυτό δεν τον κάλεσε ο Μπαρ, έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτά τα μαρκαρίσματα δεν τα δίνουν. Στο Μουντιάλ γίνανε 500 τέτοια μαρκαρίσματα. Έπεσε πολύ εύκολα ο παίκτης κάτω τώρα, εντάξει. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι αντίθετη. Δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα.
1: Αν πρέπει να δώσω μια εξήγηση.
3: Μείνατε στο Μουντιάλ, παιδιά.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
3: Δεν το παρακολούθησα όλο.
1: Επειδή έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό στη Σεβίλη, από την απέναντι πλευρά. Θυμάμαι τότε, πρέπει να ήταν πάλι Γερμανός ο διαιτητής. Αν θυμάμαι καλά. Θα το δω. Είναι ένα μαρκάρισμα πάνω στον Καλάμπρια, στον γκολ που βάζει η Μπέτης με τον Άμραμπατ, που η εξήγηση που έδωσε και ο διαιτητής. Προφανώς σε συνεννόηση με το ΒΑΡ. Ναι, θα σου πω τι υπόθηκε τότε. Δεν λέω ότι έχει γίνει το ίδιο τώρα. Εντάξει, είχε υποθεί ότι ήταν ένα soft touch. Δηλαδή, μια επαφή πολύ light, ανεπαίσθητη να την πω έτσι, την οποία έκρινε ο διαιτητής ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος, για παράδειγμα, που ο Καλάμπρια έπεσε. Άρα λοιπόν, αν θα έπρεπε κάπως να εξηγήσω αυτή την απόφαση, είναι ότι τόσο ο διαιτητής στη ζωντανή ροή του παιχνιδιού, όσο και το ΒΑΡ έκριναν ότι ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ένιωσε την επαφή και έπεσε εύκολα για να εκμεύσει το πέναλτι. Έτσι προσπαθώ να το εξηγήσω. Δεν το ξέρω όμως τι έχει γίνει. Εντάξει, απλά το σκέφτομαι.
3: Να με συγχωρήσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω. Έχουν δοθεί και πολλά τέτοια. Οκ. Απλά επειδή στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί όμως να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι, μην τρελαθούμε τώρα. Πάμε στο άλλο άκρο. Γιατί καλοσύνη και αντικειμενικότητα. Όσο μπορούμε και όσο θέλουμε. Αλλά ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για διαιτησία τα τελευταία χρόνια και να νιώθει αδικημένος είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Εντάξει, σούπερ διαιτησίες έχει, όπως και πέρσι και πρόπερσι και όταν πήρε και το πρωτάθλημα.
3: Θέλω να το προσεγγίσω πραγματικά αντικειμενικά. Ναι. Και επειδή το είχα παρατηρήσει στο Μουντιάλ και εγώ σαν Έλληνας είχα μάθει ότι αυτά που είχα μάθει, δηλαδή το λακουμπάει, ο άλλος τον πατάει λίγο κάτω, ξέρω εγώ, πέναλτι, ήρανε πολλές τέτοιες φάσεις. Και δεν σφύραγαν εύκολα διαιτητές. Δηλαδή να τα δώσουν αυτά τα πέναλτι. Αυτό το κομμάτι το κλείνω λοιπόν. Εντάξει, για άλλους είναι πέναλτι. Κάτι την δική μου άποψη, εγώ συμφωνώ και με τον Βαρίστα και με τον Διαιτητή. Μπορείτε να δώσετε, όχι επειδή είναι Παναθηναϊκός όμως. Ειλικρινά, όχι για αυτόν τον λόγο.
1: Το δέχομαι.
3: Να πάμε λίγο στο... την ομάδα μου. Είναι η πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, που αισθάνομαι ότι η ομάδα κάτι κάνει. Έχει ξεκινήσει κάτι δηλαδή σοβαρό. Με καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Αυτοί όντως είναι ποιοτικοί παίκτες που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ξέρουν μπαλά τα παιδιά, όλοι αυτοί που έχουν έρθει. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου με τον Καμαρά, γιατί τις έχω. Γιατί δυστυχώς για αυτόν έχει καλύτερους παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Εγώ δεν τον βλέπω βασικό τον Καμαρά. Τον βλέπω να βοηθάει μεν, αλλά στο rotation. Δηλαδή, αν παρατηρήσει κάποιος, θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για τους παίκτες και να το κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι. Ο Λούσα που μπήκε μέσα μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιο καχύς ήτανε. Και κάθε της έβγαλε αμέσως. Και γενικότερα έδειξε μια ποιότητα παίκτη άλλου επίπεδου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Καμαρά, ο οποίος για μένα παραμένει αργός, άσχετα αν σήμερα έκανα καλό παιχνίδι, μα κάτω παιδί να συνεχίσει και να αποδείξει αντίθετο. Εγώ δεν έχω... απλά δεν την άποψή μου. Θεωρώ τον Λούσα καλύτερο παίκτη από τον Καμαρά. Ο ΝΑΕ, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή μπήκε να παίξει 25 λεπτά και έκανε τρεις φάσεις μόνος του. Και άνετες φάσεις. Δηλαδή ξεμαρκαριζόταν, ισούτανε και τις πάσεις του έβγαλε. Γενικότερα να πούμε, δείχνει ομάδα και τετέι, ξέρω εγώ, εντάξει, να σταθούμε λίγο τετέι, γιατί αυτός είναι ο μόνος δεμάτς. Γιατί αυτό που με ενόχλησε είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, π.χ. και ο Καμαρά και ο Καμαρά, εντάξει, καλώς τα Καμαρά. Ο παίκτης του αγώνα όμως ήταν ο τετέι.
1: Καλά, όλοι είπαμε και στα σχόλια, γιατί τα άκουγα, ήμουν στο δρόμο. Όλοι είπαν για τον Τετέι. Τι άλλο να πω. Δηλαδή, επειδή έπαιξε σούπερ ο Τετέι, να μην πούμε ότι ήταν καλός ο Καμαρά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη.
3: Εντάξει, ήταν καλός, αλλά όχι να πάρει και τα φώτα από τον παίκτη που βάλε δύο γκολ.
1: Μα όλοι αναφέρθηκαν στον Τετέι. Όλοι, όλα τα σχόλια.
0: Τα παιδιά
1: όλα τα σχόλια ήταν για τον Τετέι.
0: Ναι, θα σου πω εγώ τι κάνουν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουν για ποια φάση μιλάει τη μετάδοση ο φίλος. Επειδή ο Νίκος ήταν στο γήπεδο, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάγαμε για εδώ.
0: Το παιχνίδι, ναι. Τα παιδιά όταν σχολίασαν για τον Καμαρά συγκεκριμένα έκαναν σύγκριση μεταξύ των εμφανίσεων των δικών του εμφανίσεων. Δηλαδή αν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι σε σύγκριση με αυτά που έχει κάνει.
3: Ήταν μακράν το καλύτερο του παιχνίδι.
0: Θα σου πω εγώ κάτι, ένα ανάλογο παράδειγμα για χθες. Για παράδειγμα στην ΑΕΚ χθες θα πεις ότι ήταν ο Μάγερ MVP, άλλος θα πει ότι ήταν ο Βάργκα κτλ. Για εμένα που είναι σημαντικό όμως για την ομάδα να συμβεί. Το ότι συνέρχεται τον Κατσίνοβιτς φέτος σιγά σιγά και δεν ήταν το μόνο καλό παιχνίδι που έχει κάνει. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει ήδη στη σεζόν, θεωρώ ότι ο Κατσίνοβιτς αρχίζει και βρίσκει κάποια κομμάτια του εαυτού του που είχε στην πρώτη χρονιά της ΑΕΚ που πήρε τον Double. Οπότε για μένα είναι σημαντικό το να συνέρχεται τον Κατσίνοβιτς. Έτσι, ας πούμε, στο σχόλιο του και τα παιδιά να φέρουν ότι ένα παίκτη που έχει δεχτεί κριτική. Ότι σε σύγκριση με τα άλλα μάτσα είναι καλύτερος για τον εαυτό του. Δεν είπαν ότι ήταν ο καλύτερος από
1: τους άλλους. Η κριτική που έχει δεχθεί είναι στα όρια της αιμονής. Αλλά εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
3: Αυτό Κωστή, χαρτολογώντας, θα σου πω ότι όταν επειδή έχει περάσει και από την ομάδα μου ο Κατσίνοβιτς, του πω ότι όταν έφυγε ο Κατσίνοβιτς και τον χάσαμε με τον τρόπο που τον χάσαμε, γιατί τον έχασε στην ουσία ο Παναθηναϊκός και πήγε στην ΑΕΚ, εγώ καταργόμουν.
0: Ναι, εγώ ένα παράδειγμα σου είπα, ρε παιδί μου όμως. Γιατί και ο Κατσίνοβιτς τώρα έχει δεχτεί μεγάλη κριτική από τους φίλους του ΑΕΚ. Ότι ξέρω ότι τον κράτησαμε αυτό, να τον κράτησε γιατί είναι συμπατριώτης κτλ. Εγώ βλέπω ότι φέτος έχει κάποια πράγματα που έχει συνέλθει. Και όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, και σε άλλα.
3: Είναι καλός παίκτης γενικότερα ο Κατσίνοβιτς και μπορεί να παίξει και σε πολλές θέσεις. Δηλαδή δίνει λύσεις
0: σε αρκετές θέσεις. Βέβαια να μην είναι ακραίες λύσεις, δηλαδή δεν ασφώνησε να το δεξί μπάκα, ας πούμε, ακόμα και αν κάνει ματσάρα, αλλά εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
3: Αν αναγκαστεί να παίξει, θα παίξει όμως. Να πω περαστικά Κωνσταντέλια, Ελκαμπή και Γιαννούλη, σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει δηλαδή. Τόσοι τραυματισμοί τώρα μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα και να κλείσω και θέλω το δικό σου σχόλιο, Κώστα, σε αυτό. Αυτός ο Ρώτα έχει μπαταρίες.
0: Να μην το μάθεις, γιατί δεν έχουμε κι άλλον εκεί, άστο, έρχονται μάτς τώρα πολλά.
3: Όχι, μα τι πνευμόνια αυτά που είχε, μου είχαν τρελή εντύπωση στο παρεκκάρι, δηλαδή.
1: Εγώ αυτό, Κώστα, που έχετε κάνει, καλό όχι εσύ, ΑΕΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: αλήθεια, δεν μπορώ.
0: Το λένε πλέον και άνθρωποι, και ο Μπορμπόκης το λέει και ο...
1: Τα έχουν κάνει τα πράγματα τόσο σωστά, τόσο στοχευμένα, τόσο δομημένα, τόσο ποδοσφαιρικά από πέρσι, και εμφανίζεται ένα κόλλημα. Και δεν παίρνει αναπληρωματικό δεξιό μπακ. Τι γίνεται αυτό, ρε γάμο το. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Προφανώς οι άνθρωποι θα σου δώσουν μία εξήγηση. Έτσι. Δεν είναι τρελή. Θα σου πούνε δεν το κάνουμε για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Με τον οποίο δεν νομίζω να συμφωνήσω βέβαια, αλλά οκ. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε
1: καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Νίκος, λέγομαι Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Δεν έχουμε μιλήσει τακτικά μαζί. Αφορμή το χθεσινό παιχνίδι, ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είχε την έννοια του έγκλημα και τιμωρία, νομίζω, το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, εκφράζει ένα κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό για κάποια πράγματα που γίνονται εκτός ποδοσφαιρικής λογικής, κατά με. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να... Εντάξει, όλοι σεβόμαστε τον Μεντιλιμπάρ. Το ότι έχει πάρει όμως ένα conference δεν τον κάνει να βγαίνει έξω από κάθε κριτική. Στην κριτική μάλλον υπόκειται όλοι. Και το Champions League να έχεις πάρει και ο Μουρίνιο να είσαι και οποιοδήποτε να είσαι και ο Ισπανός στη Manchester City, όλοι υπόκειται σε κριτική, γιατί είναι δυναμική μιας ενασχόλησης που υπάρχει μια δυναμική. Δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ έχει πάθει το πρόβλημα που είχε πάθει και ο Μάρτινς. Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι τον έχουν για ηφηγένεια στον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα είναι αυτός που θα δέχεται την κριτική για λάθη που κάνουν άλλοι. Γιατί αν δεν είναι δικά του λάθη, αν όλη η πρακτική των μεταγραφών και το τι έχει γίνει στον Ολυμπιακό από την αρχή της, μάλλον από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αν είναι δική του ευθύνη αυτά, δεν έχει θέση.
0: Να το συζητήσουμε για το ευρύτερο, για να κάνουμε κουβέντα. Αν θες, ναι, αφήνω να πεις ότι θέλεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά σου μιλάω.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Να το μιλήσουμε για ευρύτερα για το χθεσινό παιχνίδι.
4: Κοίτα, το χθεσινό παιχνίδι είναι μια εικόνα, συμπυκνώνονται πολλά πράγματα από όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Δηλαδή,
0: θες ο καταρρισμός ενδεκάδας. Γιατί υπάρχει αυτό το πολύ δυσάρεστο και σοβαρό και φρικτό περιστατικό με τον Ελκαμπή.
4: Εντάξει, αλλά αυτό νομίζω.
0: Υπάρχει και το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι που λέει ότι όταν μια ομάδα που είναι καινούρια προσπαθεί και αρχίζει να ρολάρει και έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν εξετάζω τον αντίπαλο. Η εικόνα ήταν καλή με την ΑΕΛ. Και. Ναι. Επαναφέρεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα σε βγάλουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχεις τελευταία. Είναι σαν να προκαλεί την τύχη σου. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν ξεχωριστά για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα γενικά στον Ολυμπιακό. Αλλά για χθες, για μένα ο καταρτισμός σε δεκάδες φίλε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα σου το έλεγα και πριν. Δηλαδή, αν συζητούσαμε, θα σου έλεγα πάλι τι κάνει. Δηλαδή, ακόμα και μια νίκη με 1-0, το να είναι 0-0, 1-0 κτλ. Βλέπεις ότι δεν θα σε πάει μακριά αυτό το πράγμα.
4: Κοίταξε,
0: με τις επιλογές που έκανε χθες.
4: Είναι τυχερός, τώρα βέβαια αυτό εντός εισαγωγικών, γιατί επισκιάσε τα πάντα ο τραυματισμός του LKB. Δηλαδή, αν δεν είχε χτυπήσει ο LKB και είχαμε την ίδια...
0: Καταλαβαίνω πως το λες και το κατανοώ και το είπα και εγώ χθες το βράδυ. Σήμερα θα κάναμε άλλη κουβέντα αν είχαν κλείσει όλα ομαλά και δεν υπήρχε αυτό.
4: Σίγουρα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σταθούμε στον τραυματισμό του LKB. Είναι
0: βασικός παράγοντας γιατί μετά αλλάζει όλη η ψυχολογία των παιχτών. Αλλά όσο μπορούμε να κρίνουμε το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να συμβεί αυτό, δηλαδή είδαμε ένα ημίχρονο σχεδόν, στο 43 συνέβη αυτό, δεν διέφερε πάρα πολύ.
4: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι
0: από τα υπόλοιπα που έχουμε δει μέχρι τώρα.
4: Η εικόνα της ομάδας δεν διέφερε πριν τον τραυματισμό και μετά. Να πούμε ότι για τον τραυματισμό θέλουν να τα ρίξουν στο γήπεδο, αλλά δεν προέρχεται από το γήπεδο. Δυστυχώς, ο τραυματισμός για μένα οφείλεται στο ότι ο Ελκαμπή κάνει κοντρόλ με το στήθος και η μπάλα του φεύγει. Αν θα δείτε, φεύγει πολύ μπροστά. Πράγμα που κάνει διεκδικήσιμη και γι' αυτό κάνει την έξοδο τερματοφύλακας να προλάβει και έρχονται σε επαφή ταυτόχρονα σχεδόν πάνω στην μπάλα. Αν το κοντρόλ ήταν πιο τυλικό τσαντέλια, ας πούμε, δεν θα είχε τη δυνατότητα να τρέξει ο τερματοφύλακας.
0: Ή μπορεί να είχε πλασάρει ήδη, οπότε θα είχε αποφύγει.
4: Ή θα τον είχε αποφύγει ή θα είχε πλασάρει. Ναι, δεν θα είχαν βρεθεί
0: να βρεθεί
4: πάνω
0: σύγκρουσης.
4: Στην μπάλα ταυτόχρονα. Πράγμα που επέφερε τη σύγκρουση. Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
4: Τώρα, εγώ
1: ωραία
4: θέλω να μιλήσω για τον
1: Παθεσσαλικό που δεν είχαν ένα βανάκι αυτά τα αυτοκινητάκια που έχουν να μπουν να το πάρουν με φορείο τον Ελκαμπή. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να δω
4: χεράτο
1: φορείο. Ναι, δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να με τρελάνουν πραγματικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο.
4: Εντάξει, είναι ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις και το στοίχημα. Μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τα τηλεοπτικά. Α γίνουμε λίγο άνθρωποι.
4: Αυτές οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτές.
1: Με το φορείο το χεράτο. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων.
4: Και υποτίθεται ότι μας βλέπουν και στο εξωτερικό, έτσι. Άκουσα ότι στη Λατινική Αμερική και στο Μεξικό και στην Κολομβία, ας πούμε, έχουν πάρει τα δικαιώματα και βλέπανε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω. Δηλαδή γινόμαστε και ρεζίλοι στο εξωτερικό αντί να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Τέλος πάντων, πάνω στο θέμα του με τη Λίμπαρ, εγώ θέλω να μιλήσω.
1: Και επίσης, δηλαδή, συγγνώμη, για να το κλείσουμε, και σε σχέση με αυτό που είπες, και τα λεφτά από τα τηλεοπτικά και τα λεφτά από το στοίχημα. Ωραία. Φτιάξε το γήπεδό σου. Όποιος και αν είσαι, όπως και αν λέγεσαι, όποια και αν είναι η ομάδα σου. Φτιάξε το γήπεδό σου.
4: Σε αυτό δεν φταίει.
1: Φτιάξε το γήπεδό σου.
4: Δηλαδή δεν πρέπει να θεσπίζονται.
1: Δεν μπορεί το γήπεδό σου να είναι ρημάδι.
4: Αυτό ακριβώς. Όποιος δεν έχει γήπεδο που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Σε δύο εβδομάδες το παιχνίδι. Γεια σας. Σε άλλο γήπεδο. Γεια σας.
4: Έχουμε φτάσει
1: 2026. Τα έσοδα των ομάδων είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν γήπεδα με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Απαράδεκτο.
4: Τέλος πάντων, να συνεχίσω λίγο. Ναι. Αυτό είναι θέμα διοργανώτριας αρχής και τώρα, ας πούμε, ό,τι και να γίνει, ο τραυματισμός.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα διοργανώτριας αρχής, είναι και τι ποδοσφαιρικό μυαλό έχει ο τέλος πάντων κάθε παράγοντας τώρα και πώς αντιλαμβάνει το ποδόσφαιρο.
4: Δεν είναι και στην ευχέρεια του να κρίνει σε τι
1: συνθήκες γίνεται ο αγώνας. Ναι, σωστά.
4: Είναι και στην ευκαιρία του. Δεν είναι μόνο όταν χιονίζει και δεν την κυλάει μπάλα. Mm-hmm. Είναι και άλλα πράγματα που υπέρχει να κάνει η κρίση του διαιτητή που δυστυχώς δεν υπάρχει κρίση, ας πούμε, έτσι. Για το σχεδιασμό της ομάδας, εγώ θέλω να πω ότι φέτος είχαμε το ακραίο να έρθει παίχτης και να φύγει χωρίς να ξεκινήσει η ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να λειτουργεί σαν να είναι ένας επιλοχίας που πρέπει να βγάλει νούμερα για όλη την εβδομάδα. Άσχετα ποιος είναι σε φόρμα, άσχετα ποιος δικαιούται να παίξει, ο Μεντιλίμπαρ οφείλει να κατανείμει το 2-4 σε όλους τους φαντάρους και το 9-12 πάλι σε όλους. Εγώ αυτό βλέπω. Επίσης, είναι δυνατόν προπονητής ο οποίος να έχει την έγκλη του, έτσι, και την εμπειρία του και όλα αυτά, να δέχεται να γίνονται αυτά τα τραγικά πράγματα? Δηλαδή, κινούμαστε να κάνουμε μεταγραφές τέλος Αυγούστου. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τι κάνουμε? Υπάρχει λογική που λέει ότι οι τιμές πέφτουν στο τέλος Αυγούστου. Εγώ δεν είδα να πέσει καμία τιμή. 20 εκατομμύρια έδωσε, καταναλώθηκαν ποσά τρελά. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει όχι μια αποστροφή προς το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, άμα μου πείτε εσείς ποιο από τα αριστερά μπακ που έχει περάσει, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό είναι καλύτερος από τον Αθανασίου που διαπρέπει στον Όφη, να σας πω, okay, έχει δίκιο. Και στο μόνο ελληνικό στοιχείο που επιμένει και θέλει να βαφτίσει βασικό αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι ένας παίκτης ο οποίος ο χαρακτήρας του μπορεί να είναι όποιος είναι, μπορεί να είναι Ολυμπιακός, όλα αυτά, κρίνεται όμως μόνο για την απόδοση του στο γήπεδο. Το ότι θα πούμε άσχημα λόγια για αυτόν δεν σημαίνει ότι μιλάμε για το χαρακτήρα του, μιλάμε για την ποδοσφαιρική του παρουσία. Ο Ρέτσος είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει, δεν έχω μάλλον μετρήσει πλέον πόσα λάθη σημαντικά έχει κάνει σε φάσεις που έχουν επιφέρει γκολ, σε ντέρμπι, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια σας. Καλό.
1: Έσπασε και λίγο.
4: Ντέρμπι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: έχουν συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ο ΨΑΠ στην Ελλάδα.
2: Υπάρχει, όχι, στην Ευρώπη λέω.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη ναι, υπάρχει η Ένωση των Παθητών.
2: Ρε παιδιά, είναι δυνατό. Στο μπάσκετ απέτυχαν οι παίχτες για 3 μήνες να κάθονται. Δηλαδή μέχρι 25 Αυγούστου δεν μπορεί να τους ενοχλήσει κανείς. Στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, η UEFA στο βωμό του χρήματος έχει κάνει ένα πρόγραμμα έκτρωμα. Δηλαδή κάποιος που πάει στο παγκόσμιο κύπελο και παίζει μετά προκριματικά καλοκαίρι δεν σταματάει ποτέ. Αυτό, παιδιά, είναι απάνθρωπο. Είναι έγκλημα κατά και της προσωπικότητας και του αθλητή. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην έχεις μια εβδομάδα διακοπή. Δηλαδή κάποιος σταματάει το πρωτάθλημα, πάει προετοιμασία για παγκόσμιο. Σταματάει το παγκόσμιο, πάει προετοιμασία κατευθείαν για προκριματικά.
1: Ξεζούμισμα, κανονικό.
2: Δεν θα τραυματιστεί.
1: Είναι απάνθρωπο το πρόγραμμα. Έχει
2: μα πώς γίνεται επαγγελματίες ο σύλλογος αυτό να το δέχεται.
0: Και έχει βάλει ο άλλος ο έξυπνος και το παγκόσμιο σύλλογο εκείνη την φρικαλαιότητα που κάνανε πέρυσι και πήγανε
2: κάπου. Εδώ βάζει και National League. Δηλαδή όλα τα είχαμε, όλα τα συμπαριόρια, κάνανε και τρίτη διοργάνωση. Αντί να τα έχουν φιλικά που ήταν πιο χαλαρά για να βγάλουν χρήμα, το κάνανε επίσημο. Το οποίο δίνει και εισιτήρια. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδιά. Στο NBA, παιδιά, που είναι. Το NBA κατά μένα είναι. Πρέπει να είναι το υπόδειγμα όλων των διοργανώσεων. Υπάρχει κανόνας 4 μήνες ξεκούραση για να μπορεί ο παίχτης να αποκαταστήσει όλους τους τραυματισμούς που έχει. Και επιπλέον να βελτιώσει, για να πάω και στο αγωνιστικό, όλα τα μειονεκτήματα τα αγωνιστικά που έχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι παλιά το ποδόσφαιρο στις καλές εποχές. Σεπτέμβρη σταματούσαν όλοι, τέλη Μάη, αρχές Ιούνιου, και αρχίσαν Σεπτέμβρη όλες οι διοργανώσεις. 15-20 Σεπτέμβρη. Αυτό που έχει κάνει η UEFA, δεν μπορούν να καταλάβουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές γιατί δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν γιατί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω να αντιδράσω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η UEFA. Ο παίχτης είναι πάνω από όλους, παιδιά. Στην Ευρωλίγκα ο παίχτης αντέδρασε. Και τον βάλανε προπόνηση. Έβαλε νόμο. Προπόνηση φύλακο δεν αρχίζουν πριν τις 25 Αυγούστου. Δεν πανακράζουν οι ομάδες. Δηλαδή, θα γίνει η κατάσταση. Θα γίνει ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, δύο λόγια να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παιδιά, το Παναθηναϊκό, όπως το ποδόσφαιρο, ο Νίκος, είστε ο Νίκος στο
0: ναι,
2: πάνω,
0: ναι. Εδώ είναι, ναι.
2: Δεν το φοβάμαι, γιατί το έχω πει και στο κόσμο και τα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, που γκρινιάζουν πάρα πολύ οι Παναθηναϊκοί. Απλώς από ατυχίες, διατυχίες και... Έχασε λίγο ότι τα πρωταθλήματα θα μοιράζονται, παιδιά, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, βλέπεις, πήρε 2 ΠΑΟΚ, πήρε 3 ΑΕΚ, πήρε 2 Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει πάρα πολύ. Όλες οι ομάδες, καλός ή κακός, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι σε ένα επίπεδο κόφερ. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτό το επίπεδο. Απλώς είναι και θέμα προπονητή, θέμα συγκυρίας, θέμα διατυχίας. Θα πάρει πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ να πω και να κλείσω. Ρε παιδιά, τι κάνετε μια ένα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάνω που είναι ο Ζώτς. Και λέμε θα κάνει προπονήσεις, να δέσει την ομάδα, να φτιάξει ομαδάρα. Τι ήταν αυτό τώρα το πράγμα. Τυχαίο. Πιστεύετε.
0: Εντάξει, πέσανε πολύ τραυματισμοί μαζεμένοι τώρα.
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω μία λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η διαφορά ότι από τον Αταμάν αυτή πολύ χαλαρότητα πήγαμε στις πλήρες προπονήσεις της ζωής. Αλλά τι πάλι ρε
0: φίλε, μαζεμένα όλα. Ο Νάν δεν είχε σε ατομικό πρόγραμμα χτύψε ο Νάν, δεν χτύψε σε προετοιμασία.
2: Δεν είναι επαγγελματισμός αυτός. Ο Νάν έκανε άλματα εκεί και επιδείξεις και χτύπησε μόνος του σε βλακίες.
1: Τι άλματα εκεί πήγε στο τσίρκο ήτανε.
2: Τι άλματα εκεί επιδείξεις. Άλματα σε τσιμέντο. Τον είχε
0: προπόνηση. Οπότε εδώ αυτό δεν έχει να κάνει με το Ζώτς όμως του Νάν ο τραυματισμός.
2: Παιδιά, ο Νάν έκανε άλλη τη βιντεάκια, Νίκο. Έκανε άλματα.
1: Ατομικές προπονήσεις έκανε ο Νάν. Δεν ήταν σε τσίρκο και πήγαγε στα τσιμέντα. Ναι.
2: Έκανε άλματα και καρφώματα. Ναι. Καρφώματα.
1: Τι να κάνει δηλαδή, χέρια πάνω, χέρια κάτω. Η κακή στιγμή ήταν τώρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
2: Δεν κάνεις τώρα στην προετοιμασία άλματα και καρφώματα και περισσότερα.
1: Τι κάνεις στην προετοιμασία δηλαδή, τι κάνει.
2: Κάνει φυσική κατάσταση, βάρη. Τέλος πάντων.
1: Άμα πηδάζει, κάνει φυσική κατάσταση. οποιαδήποτε μορφή.

0: Συγγνώμη, είναι μια μισή ώρα τώρα, τα ήθελε.
1: Όταν πάμε στην Αλάνα, κατάλαβε τώρα τι λέω. Πάμε στη βιντεάκια. Λοιπόν, απλώ τώρα θέλω να αποκτήσει ποιο είναι το κακό. Ότι ο Ζωτ.
2: Και από την άλλη του Χέις Ντέβις, αυτό ήθελα να σου πω, να συμπλούσω για το Χέις Ντέβις. Τώρα, αυτό που έγινε στο Χέις Ντέβις, ρε φίλε, δηλαδή είναι και τεράστια καντεμιά. Δεν μπλέχτηκε το χέρι του σε φανέλα. Τι σχέση έχει με προετοιμασία αυτό το πράγμα?
1: Αυτό είναι η καντεμιά, ρε γαμόρο. Και ο Ζέλκο αυτή είναι...
2: Τι προετοιμασία τότε? Οι δύο πολύ σημαντικές, ας πούμε, είναι τώρα η μία είναι προετοιμάσεις το παίξι μόνος και άλλη είναι...
1: Και επειδή δεν έχουν επανέλθει ακόμα, και ο Σλούκας δεν έχει επανέλθει ακόμα, και ο Λεσόρ δεν έχει επανέλθει στο 100%, δηλαδή εκεί που ο Ζωτ έχει το σούπερ ρόστερ, καταρχάς να πω την κρίνα που υπάρχει να φέρει, παιδιά μη φέρετε ούτε μισό παίχτη, θα επανέλθει σιγά σιγά όλοι. Ο Μπράντοβιτς έχει φτιάξει σούπερ ρόστερ, σούπερ. Απλώς ο Μπράντοβιτς στηρίζει πάρα πολλά στην προετοιμασία, παιδιά. Δηλαδή είναι το άκρο αντίθετο του Αταμά. Κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και τώρα αυτό θα στοιχήσει κάπως. Θα στοιχήσει γιατί δεν θα έχει τους βασικά γρανάζια στην προετοιμασία. Αλλά έχω τεράστια εμπιστοσύνη, τεράστια στο ζωπ και πιστεύω θα τα βγάλει πέρα. Και όσοι γκρινιάζουν λίγο για αυτό και δεν χρειάζονται παιδιά κανένα σκέφτη, το λέω εγώ, που άμα έκανε. Απλώς το μόνο λάθος, παιδιά, και κλείνω, να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβαλε τόσο αδύνατα φιλικά ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός, βλέπεις, παίζει σούπερ φιλικά, έτσι, με ομάδες Ευρωλίγκας. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός παίζει με κάτι Σπάρτα Τσουμπότη, Σαμαρούς, Περιστέρια. Δεν παίζει ούτε ένα μάτι με ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι περίεργο για μένα, γιατί ο Ζωσ πάντα ήταν γερά φιλικά. Μην μου πεις ότι έχει τραυματισμούς, γιατί όταν κλείσαν τα φιλικά δεν μπορεί να το έχει προβλέψει αυτό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
0: Έγινε,
1: το
0: φίλε
1: μόνο
0: μου,
1: δηλαδή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λίγο σπόρο θέμα 94,6. Είναι ο Αθανασούκος που μοιάζει στα μικρόφωνα. Κύριε Σταθερόπουλος, ο Νίκο, 2-15-79-83-4-5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Έλα, έλα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα. Εδώ με τον Νίκο μας.
1: Γεια σου, πρώτη Παναθηναϊκός. Καλές.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ναι, εκεί είναι ο Νίκος.
0: Εδώ είναι ο Νίκος.
2: Ναι, εδώ. Καλημέρα, φίλε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σκέψω το αν έγινε μια νίκη με τον Μπάουκ που είχε 10 παίκτες. Νομίζω και εσύ το μπορεί να καταλάβεις εύκολα. Είμαι 53 ετών τώρα, έχω δει μαζί με τον Κώστα ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα από το πρώτο μέχρι το 15-16 που αποβλήθηκε ήταν κυριαρχικός έστω και στην αρχή. Από ξέρεις, λίγο μέσα ας πούμε.
0: Αν θες σταθεροποιήσου λίγο κάπου γιατί κάνει κάποιες διακοπές και δεν μπορεί να σε καταλάβουμε καλά.
1: Ναι, λέω ότι ο Παναθηναϊκός και στην αρχή πλην μείνει ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες ήταν κυριαρχικός, αυτό πάνω να πω. Ακούγομαι τώρα.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, ακουστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι απόψη. Δηλαδή τα περισσότερα του Παναθηναϊκού παιχνίδια με ΠΑΟΚ, με ΑΚΕΛΟ, ο Παναθηναϊκός ήταν παθητικός. Εγώ είδα σήμερα μια ομάδα που ήταν ενεργητική, ήταν aggressive και γενικότερα ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω τώρα, αυτό είπα να τα άποψη. Η φωνή μου είναι λίγο περί γιατί έχω κρυώσει.
2: Περαστικά.
1: Ναι, ώρα δεν πειράζει αυτό. Την άποψή σας, παιδί μου.
2: Εντάξει, εγώ το είπα
0: ισχύει και πριν. Αυτό, ναι,
2: δεν την καταλαβαίνω την κουβέντα τι σημαίνει 11 με 10 ή 11 με 10.
0: Το είπε και ο προπονητής
2: άλλωστε ότι και στο αποβολή, κομμάτι, για κάποιο λόγο, κάτι
0: ότι
2: έκανε
0: στο
2: καλά.
0: Κομμάτι αυτό που ήταν η ομάδα της προηγουμένως, είπε και ο Νίστρουπ ότι ήταν...
1: Αυτό ο Κώστας με κατάλαβε. Η ουσία ποια είναι όμως ο Παναθηναϊκός. Αυτή χτίζεται. Δεν είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα συνέχεια. Δηλαδή, ας πούμε. Έχει καλύτερα σέντερμπακ από πέρυσι. Βέβαια. Αρχηγό και τον άλλο που τον διαγέ, το Βαβρόκινο, τον διαγέ, τον έχει φύγει, έτσι. Έτρεχε τον έτρεχε βαντού, έτσι είναι, Νίκο.
2: Είχε θέμα τον Βαβρόκινο σήμερα με τον διαγέ, να έκανε καλό
1: παιδί. Τον έτρεχε μέχρι στο κέντρο. Κέντρο πήγε, τον έτρεχε στο κέντρο, τον κέντρο τον πήγε. Ας το πέρα τι μπορεί να έχει γίνει, τον έτρεχε βαντού πάντως. Δηλαδή φαντάζομαι αν ήταν ο Τουμπά.
0: Εντάξει, αυτή είναι η ορίζοντα γιατί παίζανε και στην ίδια ομάδα τώρα.
1: Δεν όξω.
0: Αυτή γνωρίζοντα λέω παίζανε στην ίδια ομάδα. Σαν τους σπορ παίζανε.
1: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Ο Βαργός το μόνο που του λείπει, δηλαδή η Χάφα έχει πολύ καλή, του λείπει να έχει ένα δεξί κακό τώρα, η άποψή μου αυτή. Γιατί ούτως ή άλλως και τώρα από ό,τι έχω μάθει και τα ρεπορτάζ και όσο ότι και πάλι αν είναι κρυακό του στο π.χ. ας πούμε χτύπα ξύλι το παιδί έχει κουραστεί απλά λόγω κούραση δηλαδή μια κούραση και λέει παιδιά θέλω μια μέρα να ξεκουραστώ δύο μέρες θα μπει αριστερά ο πες το ο Ιταλός και δεν ξέρω μπει ο Κάτρος δεν είναι Βρενίκο
2: γιατί ο Τσάπρας δεν θα γυρίσει
1: θα γυρίσει ναι λέω αν χρειαστεί άμεσα μπορεί να πάει αριστερά ο Καλάβρια και να παίξει ο κάτω δεξιά. Αυτό είπα εγώ.
2: Okay. Μακάρι να μην χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, το παιδί τρέχει συνέχεια ο Κυριακόπουλος. Δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει.
2: Νομίζω θα μπορούσε να ξεκουραστεί με την νίκη Βόλου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω και λέω γιατί δεν ξέρω ότι είναι σωστά. Ο Παναγιώτης είναι η πρώτη χρονιά που έχει κάνει δύο σταυρίες, έτσι. Ας την πρώτη χρονιά. Έχει να κάνει αυτό από Γιωβάνοβιτς, νομίζω, το 23.
2: Ναι. Και καλά, τη σεζόν 22-23 σίγουρα έχει ξεκινήσει με νίκες.
1: Που κάναμε 12,
2: τη σεζόν 23, ναι, τη σεζόν 23-24 νομίζω πάλι με νίκες έχει ξεκινήσει. Κάτσε να το δω. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι για ένα μήνυμα για την αποβολή του Παναθηναϊκού και την αποβολή του ΠΑΟΚ. Φίλε, εγώ μπορεί να είμαι μπούφος. Εσύ δεν ξέρω τώρα τι είδους πτηνόησε. Όχι, θέλω να απαντήσω. Γιατί να καταλάβουμε.
1: Ένα λεπτό.
2: Είναι άλλο πράγμα να έχεις μία στόχευση μέσα στο παιχνίδι, να σημαδεύεις κάποιες καταστάσεις και μέσα από αυτή την κατάσταση να παίζεις με παίκτη παραπάνω, όπως έγινε στη φάση του Τετέι με τον Ελιστόντο. Και είναι άλλο πράγμα εκτός φάσης Ένα χτύπημα.
1: Ωραία, και δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν το καταλαβαίνουμε ότι... αυτό. Να, τι να κάνω.
1: Ωραία, και όχι να, να καταλάβουμε και φίλοι μας οι Παγουζίδες. Γιατί είχε ότι ο Σκάι, ακριβώς έδειξε ότι ίσως ήταν αυτό που πέναλτι και το έδειξε με συνέπεια να το πω, που κάποια άλλα κανάλια δεν το δείχνανε. Ο Παναγκός, ο Σκάι που είναι στον Αγαπός, λέει αυτό είναι πέναλτι στο Σκάι. Οι παράγοντες της μετάφρασης. Δεν είπανε κάτι, α είναι Παναθηναϊκός εδώ πέρα, δεν το δείχνουμε ή δεν το λέμε.
2: Φίλε μου, ναι, φίλε μου, επειδή ξεπεράσαμε
1: τον χρόνο, αυτό μας θυμά ως Παναθηναϊκός.
2: Και είναι λίγο κακή γραμμή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να σε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Νίκο,
2: γεια σου,
3: καλή εβδομάδα. Γεια σου Μιαούλη, έφυγε ο Μιαούλης.
2: Μιαούλης έφυγε να προλάβει το λεωφορείο.
3: Σοβαρά ή πλάκα μου κάνεις?
2: Όχι, αλήθεια το λέω.
3: Α, εντάξει, όχι, okay, κανένα πρόβλημα.
2: Απλώς ανθρώπους, ναι.
3: Πήρα να πω έναν καλησπέρα. Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο τηλεφωνώ.
2: Γεια σου Γιάννη από την Αμόχωστο.
3: Να πω και καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου Κυριάκο.
4: Γεια σου Γιάννικ.
3: Όλα καλά? Όλα καλά. Εντάξει, ήταν να ρωτήσω τον Κώστα βασικά, φίλε Νικός. Επειδή είπες προηγουμένως ότι βγήκαν πολλοί Παναθηναϊκοί, είπα να βγει ένας Ολυμπιακός. Θα ρωτούσα τον Κώστα αν είχε δει τον μπάσκετ να μου πει τις εντυπώσεις του.
2: Α, ωραία, νόμιζα για το ποδόσφαιρο, γιατί είχα δει το ποδόσφαιρο. Τον μπάσκετ όχι, δεν το είδα, το Ολυμπιακό.
3: Ναι, τον μπάσκετ αφού έβλεπε στο Παναθηναϊκό να γίνει.
2: Καλά, και κάτι άλλο να έκανα, δεν θα βλέπα φιλικό τώρα. Στον μπάσκετ όχι, με τίποτα.
3: Επειδή σας άκουσα από την αρχή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά ή...
2: Ναι, ήταν πολύ καλός. Έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 15ο λεπτό, 3-0,
3: ναι,
2: στο 53, έχασε ευκαιρίες να βάλει και 4ο και 5ο.
3: Μάλιστα.
2: Και το 3-1.
3: Έχετε είναι... γραμμή κρούσης δυνατή δηλαδή τελικά. Έχετε, λέω, γραμμή κρούσης δυνατή.
2: Έχουμε, πάνε, ναι. Έχουμε 1,5 σεντερφόρ που έχει πει και μια ψυχή.
3: Γιατί 1,5 αφού είναι 3. Είναι 3 λέω.
2: Εντάξει, το ξέρω, κάνω πλάκα. Είναι πολύ καλή η σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και να τους στήσουμε να μην τους ματιάσουμε.
3: Καλά, μην τους ματιάσετε εσείς. Εμείς δεν θέλουμε να βγαίνουν καλά. Οι Ολυμπιακοί και άλλες ομάδες. Εντάξει, βασικά τούτα ήθελα να πω. Ένα καλησπέρα. Ήθελα να πω ένα καλησπέρα στον Κυριάκο που έχει καιρό να τον ακούσω. Πολύ καιρό.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Και να με ρωτούσε, να ρωτούσα και τον Μιαούλη για τις εντυπώσεις του για τον μπάσκετ, δεν πειράζει. Να
2: δεν
3: σε καλά, δεν Νίκο.
2: Να το έχει δει, φάτος. Να σε καλά, φίλε μου.
3: Έγινε, γεια χαρά, γεια σου, γεια σου.
2: Συνέχεια, πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα, φίλε μου.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Ολυμπιακός. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό, να πούμε κρίμα για τον Ελλαδί, το παίκτη Ολυμπιακού που τροματίστηκε.
2: Τον Ελκαμπίλες,
5: τελικά μπει, ναι. Κρίμα, να πούμε, ένα μεγάλο κρίμα.
2: Περαστικά.
5: Θα ήθελα πιο πολύ να μην χαρακτηρίζουμε δηλαδή, τον τραυματισμό του Ελκαμπή τραγικό. Είναι ένας τραυματισμός, είναι ένας επαγγελματίας παίκτης, παίζει αυτό. Να χαρακτηρίζουμε πάνω στον αθλητισμό τραγικό όταν χτυπάει ένας παίκτης που παίζει στο αλφα τοπικό, γάμα τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά, που πηγαίνει και παίρνει μόνο τα διπορικά του, 300 ευρώ, 400 την ομάδα, και μετά την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά. Σίγουρα ο κάθε τραυματισμός να μην υπάρχει τραυματισμός, αλλά το τραγικό, αυτό που λέμε τραγικό, ας επικεντρωθούμε λίγο και σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στο αλφα τοπικό, βιτα τοπικό, που δεν κοιτάει κανείς, που λέμε για το γήπεδο, που είναι πολύ χειρότερα τα γήπεδα εκεί. Άμα επικεντρωθούμε εκεί, πιστεύω, και έχουμε τις βάσεις μας, το ΣΤΕΦ, δηλαδή υπάρχει ένα σύλλογο για τα παιδιά αυτά, εκεί περίθραψη δεν υπάρχει αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε. Εκεί να λέμε το τραγικό και από εσάς και από εσάς δημοσιογράφους να επικεντρωθούμε πιο πολύ εκεί. Σίγουρα κρίμα να μην, εγώ είμαι Ολυμπιακός, κρίμα τον αγαπώ,
2: να
5: δεις,
2: θα σου πω κάτι.
5: Τον βλέπω, τον θαυμάζω.
2: Με αυτή τη λογική να μην λέμε τη λέξη τραγικό για τίποτα. Αν το πάρουμε
5: όχι, αλλά,
2: επί της ουσίας, δεν
5: αλλά,
2: είναι τίποτα τραγικό. Άλλα πράγματα είναι τραγικά.
5: Εγώ μιλάω πάνω στον αθλητισμό. Δηλαδή, άμα χαρακτηρίσουμε το τραγικό, το τραυματισμό του παίκτη του Ολυμπιακού, πώς θα χαρακτηρίσουμε ένα τραυματισμό ενός παίκτη που παίζει γάμα τοπικό, βήτα τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά.
2: Σας το ξαναλέω.
5: Πάνει το μεροκάματό του.
2: Με τη λογική αυτή δεν είναι τραγικό.
5: Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Μακάρι να μην χτυπήσει κανένας παίκτης, σίγουρα. Αλλά καλό είναι και από εσάς τους μισογράφους να ακούγεται ότι η κρίμα να χτυπήσει, αλλά εσείς έχετε την πιο μεγάλη δύναμη και να...
2: Καλά, δεν αλλάζει κάτι τώρα αν κάποιος θα πει είναι τραγικό, δεν είναι τραγικό που έχουμε τη δύναμη, λες και θα αλλάξει κάτι στη ζωή των ανθρώπων, θα πούμε είναι τραγικός ή όχι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα ψυχανακασμό φοβερό αυτή τη στιγμή τώρα.
5: Όχι, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε, να ακουστούμε και να πούμε ότι και αυτά τα παιδιά, τα άλλα παιδιά που παίζουν αλφα τοπικό, γάμα τοπικό, να έχουν μια εγγύηση. Δηλαδή να υπάρχει μια εγγύηση ότι παίζουν και άμα τραυματιστούν να υπάρχει μια περίθλαψη.
2: Φίλε μου, να σου πω κάτι, άκουσα να δεις. Για μένα, αν με ρωτάς, λοιπόν, αφού ανοίγουμε αυτή την κουβέντα του ψυχαναγκασμού, τραγικό είναι να χάνεις το παιδί σου. Τραγικό είναι να χάνεις τη μάνα σου νέα. Τραγικά είναι άλλα πράγματα.
5: Σίγουρα.
2: Η λέξη τραγικό δεν είναι. Δεν ταιριάζει η λέξη. Αφού το πάμε τώρα σε τέτοια ψυχαναγκαστική φάση.
5: Όχι.
2: Τραγικός και αθλητισμός δεν πάνε μαζί αυτές οι δύο λέξεις. Τίποτα. Εκτός αν κάποιος φύγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μακριά από εμάς.
5: Υπάρχει το τραγικό. Γιατί όταν ο τριάρης πάει και παίζει επειδή το γουστάρει σε ένα γάμα τοπικό και μετά τερματίζεται και δεν μπορεί να πάει ούτε για δουλειά ούτε να μπορέσει να. Η καθημερινότητα του, αυτό είναι τραγικό.
2: Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε πάλι τη λέξη τραγωδία. Τώρα, να σου πω, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και για το μάτσο, ή θα εξαντλήσουμε του ψυχαναγκασμού τώρα με τις λέξεις. Δεν θα πούμε τίποτα για το μάτσο. Μα μιλάμε 10 λεπτά για τη λέξη τραγικό τώρα.
5: 2 λεπτά μιλάμε, ωραία, εντάξει.
2: Δεν είναι 2, είναι 7. Αλλά να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
5: Και δεν μιλάμε για τη λέξη τραγικό πιο πολύ. Ας μιλήσουμε και κάπως.
2: Μα δεν ξεκινάς να μου πεις για τα παιδιά που παίζουν στις μικρές κατηγορίες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Μην κάνω μόνο τον κακό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη από τις ίδιες ομάδες να ασφαλίζονται οι παίκτες με κάποιον τρόπο και να περιθάλπτονται με τον τρόπο που
5: παίζουν. Αυτό πρέπει να το λέμε καθημερινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, το τραγικό είναι για άλλα αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα και μακάρι σε κανένα να μην συμβεί τίποτα και πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ και.
2: Έγινε, φίλε μου. Να
5: ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα και στον μπάσκετ.
2: Να, αυτό είναι τραγικό. Κατάλαβες. Αυτό είναι τραγικό.
5: Να πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, να το ξαναπάρει. Αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, μου
5: αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Όποιος να το πάρει, όποιος αξίζει, ας το πάρει.
2: Εντάξει, ας το πάρει. Παναθηναϊκός φέτος. Επειδή με αφούσε τόσο large, ας το πάρουμε. Εμείς δεν πειράζει.
5: Όχι, εγώ. Χαρά μου να το πάρει.
2: Μπράβο.
5: Χαρά μου να το πάρει. Και όταν πήγε με τον Γιωβάνοβιτς πήγε να το πάρουνε. Παρά μου ήταν να το πάρει, το άξιζε. Αλήθεια το λέω. Όχι, το λέω ειλικρινά, γιατί το άξιζε. Επειδή μου άλλο που μετά τον ήπιανε.
2: Τι είπε.
5: Ο πρόεδρος που έκανε τις μαγκές που τον έδιωξε.
2: Τον ήπια, μην είπε. Ωραία, πάω να τον κλείσω τώρα. Κλείσ' τον μόνο σου, δεν θέλω να σε κλείσω τώρα μετά από αυτά τα τραγικά που είπαμε. Πάμε, έλα, κλείσ' τον μόνο σου. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Εντάξει, και εσύ 2 παρά 10 τι είπε. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
4: Έλα Νίκο.
2: Έλα φίλε μου.
4: Δημήτρης Καλυθέα.
2: Γεια σου Δημήτρη.
4: Θα σπάσει και από έναν αέρα.
2: Μπράβο, εδώ πως βλέπω και ένα μήνυμα. Τραγικό είναι αυτό που έγινε χθες με τους δύο πιλότους. Και συλληπιτήρια στις οικογένειές σου. Αυτή είναι η λέξη τραγικό, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, σχετικά είναι όλα, αλλά ακριβώς για να αποδίδουμε λίγο και το νόημα κάθε λέξη τραγικά. Υλικά η λέξη τραγικό είναι για πολύ σοβαρά.
2: Αυτό είναι τώρα, για πολλές ανθρώπινες. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τώρα θα ξεφύγουμε.
4: Εντάξει, το παιδί έχει ένα δίκιο ότι σου λέει αυτοί είναι επαγγελματίες. Εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος, ο πόνος, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να το έχω πει και στο μυαλό και το λέω. Ρε παιδί μου, όσο παδός και να είσαι, και θα έρθω σε κάτι που πες πριν, βασικά γι' αυτό πήρα και μόνο μισό λεπτό για ποδοσφαιρικά. Ποτέ μα ποτέ. Ακούω όμως άλλους να τραυματιστεί και δικούς μου να έχεις ακούσει και ο Κωνσταντ, ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να, αυτή θα το πω, είναι ανθρωποειδή, δεν είναι άνθρωπο, δηλαδή ρε φίλε να εύχομαι να πονάει, να τραυματιστεί, πρέπει να είσαι άνθρωπος που δεν σκέφτει, καθόλου σκεπτόμενος.
2: Κοίταξε,
4: δηλαδή
2: φίλε,
4: από τον
2: μου,
4: πόνο
2: πίστευα
4: του αλουνού, ναι, άλλο τι θα υποφεληθεί, ναι, η ομάδα σου από το, την απώλεια, ξέρω εγώ έτσι, αλλά ρε φίλε, το να λες, πρέπει να είσαι, πώς να σου πω, μη σκεπτόμενος καθόλου. Ναι. Και έρχομαι σε αυτό που είπες, μου έκανε τύπο στην αρχή.
2: Υπάρχει ρε φίλε εκεί έξω ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει μεγάλη κακία μέσα της, το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ναι, πες μου τι
4: θες. Είπες κάτι, ότι άνθρωπος που μέσα από μήνυμα σου ευχόταν να πάρεις καρκίνο και πάθα πλάκα, πώς την αντίδρασή σου θα κατάλαβε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω όποιος είναι. Μετά που είπες, εγώ εύχομαι.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε,
4: αισθάνθηκε λίγο άσχημα εκεί.
2: Είναι ένας εδώ, γιατί την έχω την IP του. Δηλαδή σε 10 λεπτά μπορείς να βρεις τα πάντα. Από τις 12 και 20 μέχρι και τώρα που είναι 2 παρά 10. Μα το Θεό, άμα σου δείξω τι μηνύματα έχει στείλει για όλο το ραδιόφωνο, για όποιον βγαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, εντάξει, αν μπορώ κάπως να τον βοηθήσω τον άνθρωπο, τώρα.
4: Δεν θέλω να μιλήσω τέτοια ώρα. Εκεί που όλοι έχουν μυαλό.
2: Έτσι δεν μπορώ να τον βοηθήσω, Κυριακό.
4: Αυτοί πρέπει να έχουν. Ακούς, Νίκο.
2: Έλα, φίλε μου.
4: Νίκο, εκεί που όλοι έχουν μυαλό στο κεφάλι, λίγο ή πολύ, αυτοί που έρχονται καρκίνους και έχουν ποδοσφαιρικά θέματα, πρέπει να έχουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και λίγο για ποδόσφαιρο. Είναι πολύ νωρίς, αλλά βλέπω το έργο πάμε εγώ και εσύ. Τύπος το εννοώ, είπα πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω, έχει εσωτερικά θέματα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από όλους, αυτό μπορώ να σου το πω, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του.
4: Ο Ολυμπιακός, φίλε, και αυτός έχει θέματα μεγάλη. Και έχει ρε φίλε πρωτοφανή, 17, μου λέγει ένας φίλος Ολυμπιακός σήμερα, 17 παίχτες που του μετράνε, εκ των οποίων οι 5 λέει κανένα πρόβλημα.
2: Πόσο έχει πάρει Κυριάκος συνολικά, 19,
4: δεν ξέρουν, 20. Είναι ίδιοι, δεν ξέρουν.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο και θα χρειαστεί πολύ χρόνο.
4: Ακριβώς.
2: Πολύ χρόνο.
4: Και εσείς είστε ακόμα σε σχέση με εμάς ανέτοιμοι, έτσι. Απλά έχετε μπλουτίσει την ομάδα με πολλή ποιότητα, πολύ και με ύψηλο και πολλούς παίχτες. Θεωρώ ότι λίγο εκεί στο 6 και ο Κάγκουα που είναι παιχτούρα, αν βοηθάει λίγο, έχετε πάρει πολλά 8-10.
2: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
4: Είναι πιο έτοιμη ομάδα από όλες. Τι ενέργεια θα της ρουφήξει το Champions League.
2: Αλλά αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Το Champions League αυτό είναι μεγάλη
4: και πόσο ασόβαροι θα είναι, γιατί με την Κυφσιά, ας πούμε, ρε παιδί μου, έδειξε η απόδοση ήταν για ήττα, άλλοτι.
2: Στο μυαλό ήταν όμως περισσότερο. Στο μυαλό ήταν.
4: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά είναι νωρίς πάντως πραγματικά θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή πολύ βελτιωμένο τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω, σου λέω, εγώ τον θεωρώ. Δεν τον είδα και στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πριν τον δραματισμό. Ρε φίλε, ανερμάτιστη ομάδα. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που. Νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά. Έτσι δείχνει. Δηλαδή πέτυχε ο Νίκολης με κάποιες πινελιές που έβαλε κάποια ποιοτικά χαρτ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το Μάγερ, αν το είδες στο παιχνίδι χθες.
2: Εντάξει, συγκλονιστική παιχτούρα είναι ο Μάγερ τώρα. Δεν χρειάζεται να τον δούμε στην Ελλάδα. Έχει, το θέμα τι θα κάνει εδώ, ναι, αλλά είναι παιχταράς τώρα. Τι...
4: Κοίτα, και κλείνω με αυτό. Ο Τετέι, εγώ φίλε δεν τον είχα. Δηλαδή έλεγα ανώριμος, προσόντα, αλλά παίζει λίγο αλάνας. Φίλε, κάνει φάσεις μόνος του. Ξέρει μπάλα. Απίστευτη δύναμη. Απίστευτη δύναμη. Ξέρει μπάλα, το κυριότερο για μένα. Ρε φίλε, και κάνει φάσεις μόνος του παλικά. Δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν περιμένω ότι την κάνει ο άλλος.
2: Ναι.
4: Είναι πραγματικά.
2: Για παράδειγμα, ο Ντέζερς πρέπει να τον τάισεις, πρέπει να του σερβίρεις, πρέπει να του φέρεις την μπάλα. Ωραία, μέσα στην περιοχή να το κάνει. Μας, ο Ντέζερς θα κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
4: Τα φόρ που έχουμε εμείς και εσείς, και ο Λιβάη που το ξέρουμε από την ΑΕΚ, και ο Τετέι, ο Ντέζερς είναι πιο κολλητής, πιο φωνιάς. Νομίζω η ΑΕΚ υπερτερεί ότι έχει, αν του ταΐζει ο Μάγκερ και γενικά τα χαφ, είναι πιο φωνιάδες ο Βάργκα, πιο έμπειρη, ο Γιώβιτς. Ο Ζήνιο εντάξει είναι άγουρος ακόμα, στα τελειώματα δεν είναι. Το Λιβάη εμείς το ξέρουμε, είναι παιχτιόρα.
2: Φωνιά, ο Παναθηναϊκός φωνιά έχει τον Ντέζερς.
4: Ναι.
2: Τους άλλους τρεις δεν μπορείς να τους πω φωνιάδες.
4: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Εκεί υπερτερούμε εμείς.
2: Ο Γιώβιτς είναι φωνιάς, ο Βάργκα είναι φωνιάς, ο Ντέζερς είναι φωνιάς, ο Ελκαμπή είναι φωνιάς, ο Πάουκ δεν έχει πάρει ακόμα κάποιο.
4: Φίλε, εσάς το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι και ότι θεωρώ θα πάτε με νίκες με φρικητό. Δηλαδή,
2: μακάρι.
4: Εντάξει, μπάλα εννοώ, μπεις και εμείς δεν περιμέναμε στην ουσία. Αλλά στο Καραϊσκάκι είναι κλειδί όσον αφορά την ψυχολογία, όχι ότι αν κερδίσεις.
2: Ναι, να μην χάσεις τουλάχιστον εκεί, να συνεχίσεις αίτητος.
4: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
4: για την αντίδρασή σου.
2: Να είσαι καλά φίλε μου.
4: Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου εκεί και να τα αντιμετωπίζεις πάντα έτσι. Και μακριά δε αυτά, απλά ρε φίλε, όχι εσύ, εγώ που τα ακούω, ένας τρίτος, τρελαίνομαι ρε φίλε. Τρελαίνομαι, λέω όταν σε άκουσα. Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου.
2: Να είναι καλά, όλος ο κόσμος λοιπόν, και να έχει υγεία, φίλε.
4: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα μυαλά του.
4: Μία είναι
2: τώρα, τι να κάνουμε,
4: υγεία. Όλα τα άλλα είναι.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
4: Δευτερεύοντα,
2: να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά.
4: Τα λέμε, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε, τελευταία γραμμή.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
2: Εσύ ναι.
6: Καλησπέρα, φίλε Νικό. Πάνω είσαι από Κόρινθο, Παναθηναϊκάρα.
2: Γεια σου, φίλε μου.
6: Θα πω ένα πράγμα και μετά θα πούμε για ποδοσφαιρικά. Πρέπει να αν δεν καταλάβουμε φίλε ότι είμαστε 90 λεπτά αντίπαλοι, θα παραπέμπουμε έτσι μια ζωή. 90 λεπτά είναι με τον Ολυμπιακάκια, με τον Παοκτσί, με τον ΑΕΚΤΣΙ, με όλους. Με τον Παναθηναϊκάκια, με όλους.
2: Φίλε, με αυτά τα προβλήματα τα έχω λύσει στη ζωή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ,
6: ευτυχώς.
2: Όπως νομίζω και περισσότερος κόσμος, έχω φίλους που είναι Ολυμπιακοί, έχω συγγενείς που είναι Ολυμπιακοί, έχω φίλους που είναι ΑΕΚ, έχω φίλους που είναι ΠΑΟΚ. Δεν θα κάτσουμε ποτέ να τσακωθούμε
6: λοιπόν, λόγω τιμής. Εγώ, η κολλητή μου είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚΤΣΙ. Η κολλητή μου. τα αδέρφια μου, έτσι, ναι, που έχουμε φάει ψωμί από παιδάκια. Είναι Ολυμπιακός και άκτα, παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλοι έχουν ελαττώματα και αυτοί έχουν τα δικά τους και εγώ τα δικά μου για αυτούς. Έτσι είναι το πράγμα. Αλλά τώρα να έχεις τέτοια πράγματα για παίχτες και για ανθρώπους, καρκίνους και τέτοια, είναι αμαρτία για τον Θεό. Τέλος πάντων, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, είδαμε ένα Παναθηναϊκό σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ είχα δει τον Παναθηναϊκό τόσο καλά, ρε φίλε, πολύ καιρό. Να παίξει τέτοια μπάλα. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Οι παίχτες ήταν μαζί. Τώρα για κάποιους που γκρινιάζουν επειδή δεν έμεινα παραβίαση.
2: Φίλε μου, ξέρεις τι επιβεβαιώνεται, για να κάνουμε και λίγο κουβέντα.
6: Εννοείται.
2: Μου το έλεγαν οι άνθρωποι της ομάδας και περίμενα να το δω. Όχι, δεν ήθελα να τους αφισβητήσω σε καμία περίπτωση. Ότι ήταν τόσο μεγάλη η πίεση στα προκριματικά που από τη μέρα που ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά και μπήκε στη League Face του Conference League, ότι θα βλέπαμε διαφορετικά πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά την αυτοπεποίθηση και τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν με τη Λιβαδιά, τη Νίκη Βόλου και τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και από την εικόνα, βλέπω στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών πράγματα με μεγαλύτερη απολευθέρωση, πράγματα με μεγαλύτερη σιγουριά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό το,
6: περίμενα, το στοιχείο
2: αυτό. Ναι,
6: αυτό πέρυσι και η ΑΕΚ που είχε την πίεση να περάσει σε ένα ευρωπαϊκό. Η πρώτη πίεση του Παναθηναϊκού για μένα πέρασε, έτσι, ήταν να περάσει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Πίεση, ναι.
6: Όταν λοιπόν περνάς αυτή τη μεγάλη πίεση, και αν έχω λάθος πες μου, γιατί εμένα μου αρέσει διάλογος πάνω, είσαι λάθος. Όταν περνάς λοιπόν την, πιο μεγάλη πίεση, την πρώτη μεγάλη πίεση, όχι την πιο μεγάλη, μετά χαλαρώνεις λίγο και παίζεις με ένα στυλάκι πιο χαλαρά, με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση, που αυτό παίζει ρόλο γιατί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα την αυτοπεποίθηση, γιατί αποκλείστηκε με την Αϊμέγγεν, έτσι, οπότε έχασε λίγο αυτοπεποίθηση. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει και αυτή μεγάλη αυτοπεποίθηση, εκτός από την κέλα στην Κηφισιά, γιατί παιδιά οι παίχτες δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι μηχάνημα. Θα κάνουν και μια κέλα, μπορεί να μην τους βγει εγώ τα σούτ, να μην τους βγουν οι πάσεις, να κάνουν μια κέλα. Οκ, συμβαίνει. Θεωρώ ότι όταν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι ποδοσφαιρική ομάδα, νέα ποδοσφαιρική ομάδα, με νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία, όπως ήταν πέρυσι ο Νίκολιτς, όπως είναι φέτος ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι μετά είσαι πιο, με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιο σίγουρος. Η μεγαλύτερη πίεση είναι το
2: πρωτάθλημα. Γι' αυτό φώναζε ο προπονητής και έλεγε το καλοκαίρι και κάποιοι δεν καταλάβαιναν, αλλά είναι η δουλειά του. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα, αποτελέσματα. Όχι όμως σε αποτελέσματα, μόνο αποτελέσματα 9 μήνες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ομάδα να παίζει άσχημα 9 μήνες και να παίρνει τα αποτελέσματα και να κατακτά τίτλους. Αλλά τα αποτελέσματα στην αρχή σε κάθε νέα προσπάθεια είναι το οξυγόνο σου. Δεν μπορείς να βρεις από άλλο οξυγόνο.
6: Και κάτι γρήγορα για να κλείσω, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Το έλεγε πέρυσι και ο Νίκολιτς. Και επίσης ένα πράγμα που μου αρέσει, φίλε, και τα αποτελέσματα εννοώ. Ένα πράγμα που μου αρέσει από τον Ίστρο είναι ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είναι Δανία, εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Και φέρεται και με τις αλλαγές του και πιο νωρίς και πιο σωστές αλλαγές και πιο ωραίες αλλαγές, και εκεί που πονάει η ομάδα θα κάνει την αλλαγή. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτά τα οποία ο Νίστρου που λέγανε είναι μυρωδιάς και δεν κάνει, ενώ σου φέρε την πρόκληση, τα κούβερε σε είναι
2: για τους προπονητές. Πάντως ακόμα και σήμερα, συγγνώμη, στο 3-0, οι αλλαγές που κάνει είναι για 4, για 5 και για 6. Αυτό είναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός μέχρι να κάνει την κουτουράδα και ο Ντέζερς έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον, τον Λιβάη, αν θυμάμαι καλά. Ωραία.
6: Καλά,
2: τον Ντέζερς και τον Ουναΐ. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Αυτοί ήταν μαζί μέχρι να
6: πάρει τον Ντέζερς. Έκανε το λάθος εκεί ο Ουναΐ, πιστεύω ότι το σκόρ θα μπορεί να έχει γράψει και πολύ παραπάνω. Εάν δεν, τουλάχιστον ένα γκολ, αν δεν έκανε το λάθος ο Ντέζερς. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο.
2: Εντάξει, για μένα αυτές είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να τις χάνεις. Και δεν το λέω τώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι σε οποιοδήποτε. Γιατί και σένα όταν σε βρίσκουν μπόσικο, κυρίως ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Σε πατάνε. Και η Άκη το έχει κάνει.
6: Εννοείται.
2: Πρέπει και εσύ για το δικό σου καλό, για τη δική σου ψυχολογία και νοοτροπία. Δεν το λέω για να λέμε σας βάλαμε 5, σας βάλαμε 6. Όχι. Πρέπει να το κάνεις.
6: Θα το κάνεις, ρε φίλε. Πρέπει να το κάνεις. Θα το κάνεις. Έτσι είναι η μπάλα. Και κάτι τελευταίο γρήγορα να μου πεις. Ναι, πιστεύεις ότι μετά από το. Από αυτό, εγώ τι φοβάμαι τον Νταγκόφσκι μετά. Αυτό που έγινε τώρα που έκανε ο Ντέσσερ σε αυτή την κόκκινη το λάθος. Πιστεύεις μπορεί να τον επηρεάσει την ψυχολογία
2: για τον Κόφσκι. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Για μένα πέρα ένα ωραίο πρόστιμο. Εντάξει,
6: σωστός.
2: Για να περάσει και το μήνυμα και στην υπόλοιπη ομάδα και πάμε παρακάτω.
6: Ναι, ναι, γιατί μετά μπορεί να το κάνω. Μπορεί να το κάνω ένα ή μπορεί να το κάνω. Απλά αυτό, ρε παιδί μου, ρωτάω, εννοείται, δεν λέω να το κρεμάσουμε το παιδί. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ αυτό φοβάμαι, επειδή το ζήσαμε 300, μην επηρεαστεί η ψυχολογία.
2: Φίλε μου,
6: γιατί
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Φτάσαμε δύο.
6: Να σε καλά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Ήταν ο Κώστας Μιαούλης, ήταν ο Νίκος Αθανασίου, ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή 11 Ιουνίου του 2023. Είστε συντονισμένοι, όπως ακούσατε, στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτό είναι ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Χτες, 10 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Γιάννης Μαρκόπουλος, γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρώην νορμάρχης Λαθρηθίου, και μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη από τη Σιτία. Παιδικά χρόνια στην Ιεράπετρα, τοποκαταγωγής του πατέρα, στο οδείο της οποίας παίρνει τα πρώτα του μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες μουσικές του επιδράσεις έρχονται από την τοπική μουσική με τους γρήγορους χορούς και τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα τους, από την κλασική μουσική καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου. Θα προσπαθήσουμε, όσο ο Σταύρος έκανε την δική του εκπομπή, μάζευα διάφορα τραγούδια από την δισκογραφία του, από το μεγάλο του μουσικό πέρασμα στην ελληνική δισκογραφία, και όχι μόνο. Έχω μάζεψει αρκετά κομμάτια, δεν ξέρω αν θα βγάλουν 2 ώρες η εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε και όπως μας πάει, στην προσωπική μου, τέλος πάντων, αν θέλετε, αισθητική. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους 3 πολύ πολύ μεγάλους δημιουργούς που έβγαλε αυτή η χώρα. Οπότε, έτσι χρονολογικά, θα ξεκινήσουμε από το 1969 και το άλμπουμ «Ήλιος ο πρώτος» είναι η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη στο κομμάτι «Τα παιδιά».

ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ήδη η Μαρία Δημητριάδη στο «Τα παιδιά», στο «Έντιμο αίμα» μάλλον, ή αλλιώς «Τα παιδιά». Συνεχίζουμε, θα πάμε στο 1971. Έρχεται το άλμπουμ με τίτλο «Τα Ριζίτικα», ο Νίκος Ξυλούρης φυσικά, και το «Πότε θα κάνει ξεστεριά».

Όπως σας είπα, από το 1971 και το άλμπουμ Ριζίτικα, ο Νίκος Ξυλούρης και το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Συνεχίζοντας έτσι λίγο την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1956 συνεχίζει τις σπουδές του στο Οδείο Αθηνών με τον συνθέτη Γιώργιο Σκλάβο και καθηγητή του βιολιού τον Ζόζεφ Μπουστιντούι. Την ίδια εποχή εισάγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνθέτει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό που ηχογραφούνται και μεταδίδονται από την τότε Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΙΡ. Της δημόσιας ραδιοφωνίας δηλαδή. Το 1963 βραβεύεται για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, Χειροσήμα και τα τρία σκίτσα για χορό. Το 1967 επιβάλλεται στην Ελλάδα η δικτατορία και ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναχωρεί στο Λονδίνο. Εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του γνώσεις με την Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Lutyens. Επίσης συνθέτει την κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, από όπου ακούσαμε την Μαρία Δημητριάδη, που τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1979, ο Ηλίτης έτσι. Και τη μουσική για τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη για το θέατρο τέχνης σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Ολοκληρώνει το χρονικό και τη μουσική του Μελέτη Ιδού ο Νυμφίος, έργο ανέκδοτο με εξαίρεση ενός τμήματος με τίτλο «Ζάβαρα Κάτρα Νέμια», ιδιαίτερη σύνθεση διονυσιακού χαρακτήρα που αποτελεί ένα από τα διάσημα κομμάτια του. Την ίδια περίοδο γνωρίζεται με τους συνθέτες Ιάννη Ξενάκη και Γιάννη Χρήστου και έρχεται σε επαφή με τα πλέον πρωτοποριακά μουσικά έργα. Στο Λονδίνο συνθέτει ακόμα τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρήχιους χορούς αλφαβήτα και γάμα από τους 24 που ολοκλήρωσε το 2001, οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Concentrate του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Τότε γράφει και τη μουσική για την τρικυμία του Shakespeare που ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία του David Jones με τον Sir John Clements. Το 69 επιστρέφει στην Αθήνα για να συμβάλλει με τα έργα του στην πορεία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ξεκινά μουσικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με ποιητές και σκηνοθέτες, παρουσιάζοντας τα έργα του στο στούντιο Λίδρα με νέους τραγουδιστές και μουσικούς, στους οποίους δίδαξε τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών τους στην αισθητική κατεύθυνση που επιζητούσε ο ίδιος. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα και τον εικαστικό διάκοσμο δημιουργήσε μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Διανοούμενοι και φοιτητές γεμίζουν καθημερινά τον χώρο της δραστηριότητάς του, παρά τα εμπόδια και τις επεμβάσεις της στρατιωτικής εξουσίας, και τα τραγούδια του μπαίνουν στο στόμα πολλών Ελλήνων και συμβάλλουν αποφασιστικά στο αίτημα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 1972. Άλμπουμ «Διάλειμμα». Ο Νίκος Ξυλούρης στο καφενείο «Η Ελλάς».

Λοιπόν, σε στίχους του Κωνσταντίνου Χ. Μύρη, το οποίο αποτελεί έτσι ψευδώνυμο του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ο Νίκος Ξυλούρης, όπως σας είπα, από το 1972 και το άλμπουμ «Διάλειμμα», ερμήνευσε το καφενείον «Η Ελλάς». Να δώσω μερικές καλημέρες, έτσι γρήγορα, για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει: διασκεύασε και ο Παυλίδης Μαρκόπουλο με αμφιλεγόμενες κριτικές ο δίσκος. Δεν τον έχω ακούσει, οπότε δεν έχω άποψη. Πάνω τον έχω αυτό το δίσκο από τον πατέρα μου, για τα ριζίτικα μιλάω, κορυφαίο ελπίλιο Νίκος Αυρικυψέλη. Την καλημέρα μας στο Μάκη Περιστέρη 7, στην τετράδα στον Μπραχάμι, τη Σταμαντία, τη Μέμη και τον Βασίλη και τον Γιάννη. Τι άλλο. Μια στιγμούλα από εδώ να πάω να ψάξω λίγο τα μηνύματά μου στο inbox, συγγνώμη για αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Σταμάτη Μορφωνιό. Ακούω το πότε θα κάνει ξεστεριά, με συγκίνηση ρε φίλε, έχω να τριχιάσει πάντα. Νομίζω πολλές από τις μουσικές και τα τραγούδια του Νικού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, συγγνώμη, σηκώνουν την τρίχα, και ένα από αυτά βρίσκεται μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Καλημέρα Σταμάτη. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, καλημέρα το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Γκρούτζιατς, αν το λέω σωστά, δεν έχεις βάλει τόνο και με δυσκολεύεις. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εκπομπή, χτες δίναμε ακόμα πιο φτωχή, ισχύει. Ο Ισίδωρος στα Μέγαρα, καλημέρα τρελέ, καλή εκπομπή, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα παρέλειπες να κάνεις αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι ένα πρόχειρο αφιέρωμα, είναι μια πρόχειρη έτσι, αναζήτηση μέσα στη δισκογραφία του. Δύο ώρες χτες δυστυχώς αναδύνατο να κάτσω να δουλέψω. Οπότε συγχωρέστε με για την όποια προχειρότητα ενδεχομένως να παρουσιαστεί σε αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ταΐγετο, δηλώνει παρόν και στέλνει την καλημέρα του. Στην Εύα στο Βόλο. Γίνεται Εύα, είναι πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όχι, δεν σου απάντησα ποτέ, Κωνσταντίνε μου. Χίλια συγγνώμη, φίλε. Χίλια συγγνώμη. Καλημέρα στον Φεντερίκο Ναπολιτάνο και στη Φωτεινή στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Τζόρτζ το Παπαδάκη, ο οποίος ποδήλατο από Πειραιά, Καβούρι, Βουτιά και πίσω. Τι είπες τώρα, τι είναι αυτά, 50 χιλιόμετρα. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Ναι, κι όμως, πέρα εδώ θα είναι 50 χιλιόμετρα. Σε φοβερό. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη και την Κερασία. Εμείς ξεκινήσαμε με διασκευή Τζίμι Πανούση στο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, την εικόνα σου. Καλή δύναμη, αδερφέ. Εγώ θα το φτάσω κάπου στο τέλος. Κάπου κοντά στο τέλος είναι αυτή η επιλογή. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για την ακρίβεια. Καλημέρα στο Μάκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μάκη μας, για την παραχώρηση. Την καλημέρα μας τη Λένα στο Παγκράτη, φυσικά. Στη Δήμητρά μας, στα μέρη του Περιστερίου. Καλημέρα στη Σοφία, στο κέντρο της Αθήνας, στον Αναστάση, στο Σεντροπέ. Ρωτάς αν θα βάλω, τι άλλο έχω. Άλλο ένα πέρασμα από εδώ και φεύγω σε διάλειμμα. Να θυμίσω ότι η παρέα μας είναι πάντα το Level 69 και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Καλημέρα στον Πάνο στην Κο. Σαν χθες έγινε το 44 σφαγή στο δίστομο, έκαναμε μια μικρή αναφορά χθες ανάμεσα σε πολλά άλλα που είπαμε. Ο Πάνος, καλημέρα. Ευτυχώς που δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο, που δουλεύω να έχω να ακούω. Σε μια εβδομάδα λευκάδα για δύο εβδομάδες διακοπές. Μάλιστα, με την σχολή σου, Fight Club στη Στοχόλμη. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθώ εκεί. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα στην Νατάσα στο Brighton. Καλημέρα Σελήνη, έχεις κάνει παρεμβάσεις στην προηγούμενη εκπομπή. Και καλημέρα στο Χρήστο. Αυτά, επιστρέφουμε με ένα κομμάτι ίσως από τα πιο αγαπημένα, δικά μου τουλάχιστον, και ας μην την έχω ζήσει την συγκεκριμένη κατάσταση που περιγράφει.

Εντάξει, είναι συγκλονιστικό κομμάτι. 1974 υπάρχει ένας μουσικός οργασμός για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, κυκλοφορεί τρεις δουλειές. Αυτή που από αυτή με τίτλο «Μετανάστες», σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, ακούσαμε το Λάκη Χαλκιά στην Φάμπρικα. Επίσης υπάρχει μια φοβερή επίσης εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού το 1984 μέσα στο άλμπουμ «Περάστε κόσμε», με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου και την Χορτίν Σαρανταμελή, χοροδία του Αντώνη Κοντογιώργιου. Θα περάσουμε και από αυτό το άλμπουμ, απλά δεν θα ξανακούσουμε το ίδιο κομμάτι για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Big Wish More FM, στους 94,6, παρακολουθείτε το Κυριακάτικο τα πάνω κάτω, αφιερωμένο στο μεγάλο του κομμάτι. Σίγουρα μια ώρα θα μας πάρει, ίσως και λίγο παραπάνω, στις μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μερικά μηνύματά σας για να συνεχίσω. Την καλημέρα μου στον Τέλη το Σεκιουριτά, καλημέρα στο Βίκτορα στο Πέραμα, καλημέρα στο Στέλιο, τον IG, καλημέρα στον Μάκη στο Ηράκλειο, που όπως λέει ότι η μουσική του Μαρκόπουλου έδεσε με τη φωνή του Ξυλούρη, λες και η μία ήταν φτιαγμένη για την άλλη. Τα παραπονεμένα λόγια πολύ αγαπημένο, όπως και η Φάμπρικα πάνω μου, λέει ο Στεφ. Να είσαι καλά ρε Παναγιώτη, για την παρέα που μας κρατά σε Σαββατοκύριακα. Είμαι στην Ταλίκα, στο Κινέζικο λιμάνι του Πειραιά και μελαγχόλησα με το τραγούδι. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά που δουλεύουμε. Καλημέρα και στην Κίτρινο Μαύρη Καστέλα, στο φίλο των Σκόφιλντ 21. Εύχεται καλή συνέχεια. Το ότι δεν έχει τόνο μου σε δυσκόλεψε, ή ότι είναι σαν να μας ασβίδες το Γκρούτζιατς. Εντάξει, στην Πολωνίες, πώς θα λέγεται η πόλη. Λάρισα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα και από μένα, από το Ενετικό Λιμάνι στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματα μου στην Κερασία εκεί στη Σαντορίνη, λέει ο Απόστολος. Την καλημέρα στον Πάπη στα Γιάννενα. Μέτριος τελικός θες. Πάλι καλά, πιάσαμε το σκόρερ. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή και Χρήστο, Ιμπρεζάκια στέλνει. Καλημέρα στον Κώστα. Άλλος ένας μεγάλος συνθέτης έφυγε. Φτωχότερη Ελλάδα μας. Ιδανικός ερμηνευτής στον έργο του ο Νίκος Ξυλούρης. Είπες ότι κατά τη γνώμη σου ανήκει στην κορυφαία τριάδα. Θα βάλω τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη σε αυτή την τριάδα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το είπε κι άλλος, αλλά τον κολλητό βάλω παίχτης του ΠΕΠ που δεν είχε βάλει στον τελικό με τη Τζέλση. Ναι, ακούστηκε πολύ έχτες αυτό. Ο Φεντερικό βιάζεται να φτάσουμε στον ηλεκτρικό Θησέα, θα έρθει κι αυτός. Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Και συνεχίζουμε στο 1974. Ο Θεσσαλικός κύκλος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και εδώ κάπου ξεκινάει και η συνεργασία του Παύλου Σιδηρόπουλου μαζί του. Για πάμε να ακούσουμε πώς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όπως σας είπα, 1974, το άλμπουμ Θεσσαλικός Κύκλος, οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Βίρβο. Αυτό ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ, μετά από μια μικρή εισαγωγή με τα λόγια του συνθέτη, το συνήθιζε να το κάνει αυτό ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Μερικά μηνύματα που έχω εδώ. Φεύγουν οι τελευταίοι μεγάλοι δημιουργοί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Θα μου πεις, τόσοι αξιόλογοι καλλιτέχνες υπάρχουν, αυτό θα σου πω. Αξιόλογοι, όχι μεγάλοι δημιουργοί. Το μεγάλο θα το δείξει η ιστορία. Εγώ αυτό θα πω. Έφυγαν Μίκης, ο Βαγγέλης και ο Μαρκόπουλος σε σύντομο χρονικό διάστημα, λέει κάποιος. Καλημέρα πάνω, ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Θεωρώ ότι χειρότερο αυτό που τα έχω σε δίσκους τα τραγούδια που βάζει σήμερα. Κληρονομιά από τους γονείς μου, Λέανδρος από την Πάτρα, φυσικά. Σε 9-8 ηχογράφησαν αριστουργήματα. Συγκλονιστικός Μαρκόπουλος, συγκλονιστικός Χαλκιάς, λέει ο Στέλιος από τη Σαντορίνη. Τι έχω. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να έτσι αναφέρεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε κοινά, είσαι με στην τρελή χαρά. Το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε να δούμε λίγο ακόμα από την ιστορία την οποία λέω μέσα

γραμμένα στην Wikipedia, τα οποία εντάξει είναι τσεκαρισμένα περί της δουλειάς του Γιάννη Μαρκόπουλου και της μουσικής του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε και τη συνεργασία με την Τάνια Τσανακλίδου και επιστρέφουμε.

Ωραία. Μετά το διάλειμμά μας λοιπόν επιστρέψαμε με το άλμπουμ Θητεία, επίσης το 1974. Κατά σειρά ακούστηκαν οι φωνές του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, του Λάκη Χαλκιά και στο τρίτο κουπλέ της Τάνιας Τσανακλίδου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Αυτά φυσικά ήταν τα μαλαματένια λόγια. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος με την είσοδο της δεκαετίας του 70 υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση και τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα της αισθητικής και της φιλοσοφικής άποψης του συνθέτη ως προς τις θεμελιακές αρχές τους. Με το καθένα όμως από αυτά να είναι διαφορετικό. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο ορχιστρικό σχήμα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών και τοπικών οργάνων μέσω του μελωδικού και ρυθμικού ορίζοντα, των αρμονικών του δομών και των ηχοχρωμάτων της διάφανης ενορχίστρωσής του. Παράλληλα, προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Λίγο αργότερα, ιδρύει την ορχήστρα Παλίνοντος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Παρουσιάζει τα έργα του στο στούντιο Λίδρα και αργότερα στην Μπουάτ, στο Κύταρο τέλος πάντων, με νέους τραγουδιστές και μουσικούς. Διδάσκει τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών του στην αισθητική κατεύθυνση που ο ίδιος επιζητούσε. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα από τον εικαστικό διάκοσμο στην μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Κόσμος γεμίζει καθημερινά τους χώρους της δραστηριότητάς του, παρά τα εμπόδια της τότε εξουσίας. Τα τραγούδια του, όπως η Οχτρή, τα Λόγια και τα Χρόνια, τα Χίλια Μυρίδια Κύματα, η Λέγκο, εντός παρενθέσεως Ελλάδα, ο Γίγαντας, το Καφενείο Νιελάς, ο τόπος μας είναι κλειστός, τα Παραπονέμενα Λόγια και άλλα πολλά, γίνονται σύμβολα και μύθη. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει με τα μουσικά του έργα, Ελεύθερη Πολιορκημένη, Στρατής ο Θαλασσινός, Ο Ήλιος ο Πρώτος, Χρονικό, Ιθαγένεια, Οροπέδιο, Θητεία, ήδη ακούμε κομμάτια από εκεί. Σε ποιήση και στίχους Σολομού, Σεφέρη Ελίτη, Μύρη, Κατσαρού, Ελευθερίου, Σκούρτη, Θεοδωρίδη, αλλά και δικούς του. Λοιπόν, εδώ θα πάμε σε ένα 45, διότι και ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από τα χέρια του σε ένα έτσι χιουμοριστικό εντός ή εκτός εισαγωγικών τραγούδι.

Λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού είναι την ίδια χρονιά, το 1975, με τις φωνές του Λέκη Χαλκιά και του Παύλου Σιδηρόπουλου. Την ερμηνεία έχει δώσει, το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον Γιώργο Μαρίνο, έχει γίνει και από τον Κώστα Βουτσά. Μπορεί η Χούντα να είχε φύγει από τα πράγματα πλέον της Ελλάδας, όμως η λογοκρισία εξακολουθούσε να υπάρχει, μέχρι το 1984 της εποχής Πασόκ. Οπότε μέσα από διάφορες διάφορα παιχνίδια με τις λέξεις, οι συνθέτες κάλυπταν ονόματα και καταστάσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μια ηθογραφία του τότε σύγχρονου Έλληνα, ενώ στους στίχους του διακρίνονται σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις, τύπου μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω πάνε οι σκύλοι. Λοιπόν, η στίχη και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου φυσικά. Την ίδια χρονιά ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί τα Ανεξάρτητα και μέσα εκεί ερμηνεύει και το Ζάβαρα Κατρανέμια.

Το κομμάτι τραγουδήθηκε για πρώτη φορά το 1968 από τον Νίκο Ξυλούρη στο άλμπουμ του, το soundtrack της ταινίας Επιχείρησης Απόλλων. Και φυσικά το Ζάβαρα Κάτρα Νέμια έχει εξήγηση, την οποία έδωσε ο ίδιος ο Γιάννης Μαρκόπουλος αργότερα, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Όπου Ζάβαρα κατρανέμια σημαίνει λάβαρα, μαύρα, ανέμισαν, ήλαιος, ήλαιος, έλαιος, έλαιος, λάμα, λάμα, το μαχαίρι, το μαχαίρι, νάμα, νάμα είναι ανάποδα το μάνα, και το νέμια σημαίνει ανέμισαν, το μαχαίρι, μάνα, μάνα, ανέμισαν, λοιπόν είναι η πλήρη στίχη, τέλος πάντων. Καλημέρα στο Σερίφι από Εγάλεο. Με το γιο μου 4,5 μηνών στην αυλή. Πίνω ελληνικό και ακούμε το καλύτερο. Λέει, να είσαι καλά. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η επιλογή μας. Ακούσουμε την εκπομπή σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στα Δελέα Τυρνάβου, στο Δημήτρη. Στο προηγούμενο κομμάτι, Παύλος Ξυλούρης, Ολόη διαφωνεί. Τρομερό. Καλημέρα σε όλους. Όχι και Ολόη, εντάξει. Είναι φοβερό ότι ο Μαρκόπουλος μπόρεσε να βγάλει ερμηνευτικές ικανότητες του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο οποίος δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που κυκλοφορούσε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Και θα το ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο. Σε 9-8, το διάβασα αυτό, του Στέλιου από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ωραία. Να ρίξουμε μια ματιά εδώ στα μηνύματά σας για να συνεχίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη, τον Iron Man. Συγκινητικό σήμερα, λέει. Το μεγάλο μας τσίρκο που είχα την τιμή να παίξω αυτό το τεράστιο θεατρικό έργο. Από το Θείασο Καζάκου Καρέζη, βεβαίως. Η Λένα, μαλαματένια λόγια, έκτη γυμνασίου 1975. Το μάθαμε για την εορτή αποφύτησης. Όλους τους στίχους απ' έξω, δεν τους έχω ξεχάσει ποτέ, γράφει η Λένα. Και πενταήμερη κασέτα φουλ θεσσαλικός κύκλος. Λέγαμε τον δάσκαλο αυτόν, τον Σαρδανάμπαλο, για τον μαθηματικό Καβαδία. Θα θυμάται. Okay. Μάλιστα. Θύμησες από τις εποχές, από τη φίλη μας τη Λένα. Τι άλλο, καλημέρα στον Γιώργο. Μας έφτιαξε σήμερα με Μαρκόπουλο. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, αλλά δυστυχώς τα χρόνια περνούν και οι άνθρωποι φεύγουν. Συγκλονιστικά τα κομμάτια με ανατριχιαστικές ερμηνείες, γράφει και η Δήμητρα. Μπράβο για την εκπομπή από τον Μπάπης. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο στήθηκε πολύ πρόχειρα το προηγούμενο δίωρο. Καλημέρα σε όλους. Τεράστιος ο Μαρκόπουλος. Επίσης έχει γράψει τη μουσική για την παράσταση της Ντενεκερδούπολης. Βάλε αν μπορείς κάτι για να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Να το προσπαθήσω, αδερφέ μου, να την πέρασα έτσι λίγο. Την Ντενεκερδούπολη. Συνεχίζοντας έτσι λίγο από την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1976 συνθέτει τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC Who Pays the Ferryman, και το μουσικό θέμα φτάνει στην κορυφή των αγγλικών charts. Ο συνθέτης γίνεται διεθνώς γνωστός. Το 1978 θα το ηχογραφήσει, παρόλα αυτά, και θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1976 και το άλμπουμ Οροπέδιο. Πάλι θα ακούσουμε τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου στο «Δεν ήρθα σαν ξένος».

Λοιπόν, είπαμε 1976 το άλμπουμ Οροπέδιο, γιατί έχω το Θεσσαλικό κύκλο μπροστά μου, τέλος πάντων. Η στίχη, η ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού με εμβόλυμους στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, η σύνθεση προφανώς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο «Δεν ήρθα σαν ξένος». Ανάμεσα ακούσαμε και τις φωνές της Λιζέτας Νικολάου και της Βασιλικής Λαβίνα. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Νίκο, εκεί στην Ίκαια. Να είσαι καλά. Πάμε και επιστρέφουμε με το να μάθουμε ποιος τελικά πληρώνει αυτόν τον βαρκάρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.